0: Η Σαουδική Αραβία βομβαρδίζει καθημερινά περιοχές που ελέγχονται από τους Σιίτες μαχητές, χωρίς να έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να τους αποθήσει.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Το φαινόμενο θα ενταθεί τη νύχτα και θα επεκταθεί στην Ανατολική Μακεδονία. Βοριάδες έως 6 μποφό θα πνέουν στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχής σήμερα στην Αττική. Θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου στην πρωτεύουσα, από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
1: Earth News Radio 105,8.

Οι τραγουδιστές μπρουτάλ και θα πει τέτοιο πράγμα. Κι όμως το είπε και το σκισε. Για πάμε σε ένα ντουέτο. Σοφία Βόσου, Μανώλης Λιδάκης. Δεν μετανιώνω.

Καλημέρα στο φίλο μας το Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Καλημέρα στον Παναγιώτη, ο οποίος μας ακούει στη Δυτική Μακεδονία και σε όλη την ραδιοπαρέα. Αντώνης Βαρδής, Χριστίνα Μαραγκόζη, θα προχωράμε μαζί.

0: Προχωράμε μαζί λοιπόν, είπε ο αείμνηστος Βαρδής με τη Χριστίνα Μαραγκόζη. Την καλημέρα μου στο φίλο μας τον Παναγιώτη, μας ακούει στη Μαρίνα της Καλαμάτας. Χαρίζει λέει στον Πυρμπίλη, στο Περιπλανόμενο και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Πάμε μια βόλτα το 18 στην Ακτή Πυραιός να ακούσουμε το Γιάννη τον Κότσιρα.
1: Εσείς χειροκροτάτε. Μα δεν σε λένε Γιάννη και εσείς χειροκροτάτε. Και επιτρέπω εδώ σε αυτό το μαγαζί να λέει αυτό το πράγμα.

Γιάννης Κότσερας λοιπόν, Ελευθερία Αρβανιτάκη, στην Ακτή Πειραιώς το 18. Με έχουν βαφτίσει Γιάννη. Καλημέρα στο Χρήστο το Βαρούτε που μας ακούει στο Βόλο. Αφιέρωσέ μου, μου λέει, ένα τραγούδι. Πάρε το επόμενο. Μπάμπης Γκολές.

Έχω πρόβια, γιαούρτι αιωνόβια, γιαούρτι με καϊμάκι. Που τρώγουνε στα φανερά και στα κρυφά οι γόησες και φάγαν το κεφάλι τους με αυτό.

στο χωριάτικο, ο γέρος στο παγιάτικο. Τη ζωντοχήνα που πονά, λαχτάρα έχει στα τσινά, κι λευτέρες ορδά κοβτά.

0: Βάλε φίλε μου κι άλλο τσιμπουράκι.
1: Λοιπόν, τι έχουμε, Αλέκος Κιτσάκης, βάλε φίλε μου ένα τσιπουράκι. Πάμε μέχρι το Σταυρούλια κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Γιάννη μου, το μαντίλι σου. Καλημέρα στο Γιώργο το Γουβάκι που μας ακούει στο Βικτόριαβιλ του Καναδά.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Σεΐχη που μας ακούει στα Ψαχνά. Τι έχουμε για τη συνέχεια μετά το Στράτο, μη μου ξυπνάς το παρελθόν. Λοιπόν, το 14 στην υγειά μας ρε παιδιά, ο Ρόκος μαζί με τον Καρά. Πάμε.
1: Εγώ σήμερα δεν θέλω να πω άλλο δικό μου, θέλω να πω ένα κομμάτι που ξέρω ότι του αρέσει πολύ, αλλά πολύ.

Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

Είμαι Έλενα Γιαννακάκη, θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Για μένα ποιος. Αλλάξαμε πάρτνερ στον ήχο, ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Κορυφαίες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες ξεκινά σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρίσκεται για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Βασικοί άξονες των επαφών του Πρωθυπουργού: η οικονομία και οι επενδύσεις, οι νέες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και οι διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Το μήνυμα που θα μεταφέρει ο Πρωθυπουργός είναι ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει, καθώς υπάρχει ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Μένεται η πυρκαγιά στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία, η οποία ξέσπασε το μεσημέρι. Στο σημείο επιχειρούν 95 πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων και 34 οχήματα. Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Σιτίας με υδροφόρες. Παράλληλα έχουν σταλεί 3 μηνύματα 112 για προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από οικισμούς της περιοχής. Νέα τροπή παίρνει υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του, λέγοντας ότι τσακωθήκαμε και θόλωσα. Η ομολογία ανατρέπει την αρχική εκδοχή περί επίθεσης από αγνώστων που είχε ισχυριστεί, ενώ η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον όλα τα στοιχεία προκειμένου να αποσαφινιστούν τα κίνητρα και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Ο Φρίντριχ Μέρτς υπέστη οδυνηρή εκλογική ήττα σε 2 περιφερειακές αναμετρήσεις, με το CDU να καταγράφει ιστορικές απώλειες στη Γερμανία. Πρόκειται για καταστροφή και δεν πρόκειται να ωρεοποιηθεί, δήλωσε ο καγκελάριος, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το αποτέλεσμα, ξεκαθόριζοντας ωστόσο ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Η ηγεσία του CDU φέρεται να επιβεβαίωσε την στήριξή της. Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλάντιμιρ Πούτιν οδεύει προς μία άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας πάνω από το 57% των ψήφων. Ο Πούτιν έχει χαρακτηρίσει την εκλογική αναμέτρηση ως δοκιμασία για την στήριξη του πολέμου στην Ουκρανία. 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από τη ρωσική νυχτερινή επίθεση στην περιοχή του Κιέβου. Οι επιθέσεις με ντρόουν συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας χθες. Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη. Όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του, υπάρχει μια διπλωματική δυναμική και η συνάντηση θα μπορούσε να αλλάξει πολλά πράγματα. Ισχυρές εκρήξεις στα ξημερώματα κοντά στο Χαλέπι στη Βόρεια Συρία μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Για νέες αεροπορικές επιδρομές έκαναν λόγο οι Χούθοι της Ιεμένης μία ημέρα αφότου το φιλοϊρανικό κίνημα επιτέθηκε στο Ριάντ. Η Σαουδική Αραβία βομβαρδίζει καθημερινά περιοχές των Σιητών μαχητών χωρίς να έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να τους αποθήσει. Σε βαθιά οικονομική κρίση το Ιράν, καθώς το ΑΕΠ της χώρας συρρυκνώθηκε κατά 10,1% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν. Η ιρανική οικονομία, που εξαρτάται σημαντικά από τις εξαγωγές πετρελαίου, δέχεται παράλληλα πιέσεις από τις διεθνείς κυρώσεις.
1: Ο καιρός.
2: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται σήμερα, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Τα φαινόμενα θα ενταθούν τη νύχτα και θα επεκταθούν στην Ανατολική Μακεδονία. Βοριάδες που θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο, διαστήματα βροχής σήμερα στην Αττική με θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου, Σαλαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Μαμά, να πάρω χαρτζελίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
0: Έλα, ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Είπαμε, αλλάξαμε πάρτενα στον ήχο. Κύριος Μαυριδόπουλος και Λουκάς Νταράλλας, σαν ανεμούμιλος.

Και από την Κυψέλη πάμε στο Παγκράτη. Ωραίες περιοχές και οι δύο. Παιδιά από την Πάτρα, καλημέρα στον Παναγιώτη που μας ακούει στα Καλάβρητα.

Αυτή η νύχτα μένει. Κεντρικό θέατρο Βορείο Ελλάδος και στα νήσι έκαναν Βιετνάμ το θέατρο Ολύμπια. Η μεγάλη μουσικοθεατρική παράσταση και παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείο Ελλάδος έκανε πρεμιέρα στην Αθήνα και η Κατερίνα Στανήσι ανέβηκε στη σκηνή και με τις μεγάλες της επιτυχίες μετέτρεψε το Ολύμπια Μαρία Κάλλας σε αυθεντικό νυχτερινό κέντρο των 80 και 90. Είπε το Θεός αν είναι, σε έχω κάνει Θεό, το αναστατώνομαι και τα λοιπά. Έλα ρε Κατερινάρα, Έλληνες είμαστε, πάμε. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη φίλη μου.

0: Παπακωνσταντίνου λοιπόν επί σκηνής και εμείς πάμε στο Μαυριδόπουλο, κάτι έγινε μας. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Earth News Radio 105,8.

0: νερά.
1: Και έτσι κι εμείς σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε.
0: Το αίμα της ψυχής.
1: Αυτός ήταν ο Στέλιος ο Μπικάκης.
0: Ποιος νοιάζεται.
1: Και τα γενέθλια θανάτου.
0: Και την αόρατη πληγή.
1: Με Νίκο Ξυλούρη, με Μπάμπη Γαργανουράκη και Μανώλη Λιδάκη θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας.
0: Έτσι ξεκίνησα λοιπόν, έτσι ξεκίνησα.
1: Για να κλείσουμε την εκπομπή θα έρθει ο Μπακάκος ο Νίκος να μας πει δελτίο ειδήσεων.
0: Σαν πληγωμένο αετόπουλο στο
1: Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας, Γιάννης Ευθυμίου, στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Τι θες, Νίκο?

Νίκος ο Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα και μια καλή εβδομάδα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Κρίσιμες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες. Ξεκινά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρίσκεται για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Πρώτος σταθμός του σήμερα, Δευτέρα, το Σαν Φραντζίσκο, όπου θα συναντηθεί με κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, καθώς και με Έλληνες στη Silicon Valley. Βασικός στόχος των επαφών του Πρωθυπουργού, η ενίσχυση της οικονομίας με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και στην τεχνητή νοημοσύνη, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει με ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Με ενδιαφέρον αναμένονται και οι συναντήσεις με ηγέτες που θα βρεθούν στη Νέα Υόρκη, καθώς και η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη την Πέμπτη από το Βήμα των Ηνωμένων Εθνών. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία, η οποία ξέσπασε χθες το μεσημέρι. Στο σημείο επιχειρούνσαν όλη τη νύχτα πυροσβέστες σε ομάδες πεζοπόρων και την συνδρομή του Δήμου Σιτίας με υδροφόρες. Το βράδυ εστάλησαν τρία μηνύματα 112 για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από οικισμούς της περιοχής. Νέα τροπή παίρνει υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του. Η ομολογία ανατρέπει την αρχική εκδοχή περί επίθεσης από αγνώστους. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον όλα τα στοιχεία προκειμένου να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβές συνθήκες της δολοφονίας. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την προηγούμενη εβδομάδα το ζευγάρι των γιατρών κρίθηκε προφυλακιστέο. Ο Φρίντριχ Μέρτς υπέστη οδυνηρή εκλογική ήττα σε δύο περιφερειακές αναμετρήσεις στη Γερμανία, με το CDU να καταγράφει ιστορικές απώλειες μένοντας εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Πρόκειται για καταστροφή και δεν μπορεί να ωρεοποιηθεί, δήλωσε ο καγκελάριος, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το αποτέλεσμα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Το κόμμα του Βλάντιμιρ Πούτιν, Ενωμένη Ρωσία, επικρατεί με μεγάλη διαφορά στις βουλευτικές εκλογές που ολοκληρώθηκαν χθες στη Ρωσία, συγκεντρώνοντας πάνω από 57% των ψήφων. Ο Πούτιν έχει χαρακτηρίσει την εκλογική αναμέτρηση ως δοκιμασία για την στήριξη του πολέμου στην Ουκρανία, ωστόσο κανένα κόμμα που τάσεται κατά του πολέμου δεν έλαβε έγκριση για να συμμετάσχει στις εκλογές. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από τη ρωσική νυχτερινή επίθεση στην περιοχή του Κιέβου. Οι επιθέσεις με ντρόν συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας χθες. Βολοντιμίρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη. Όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του, υπάρχει μια διπλωματική δυναμική και η συνάντηση θα μπορούσε να αλλάξει πολλά πράγματα. Ισχυρές εκρήξεις στα ξημερώματα κοντά στο Χαλέπι στη Βόρεια Συρία, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Για νέες αεροπορικές επιδρομές έκαναν λόγο οι Χούθοι της Ιεμένης, μία ημέρα αφότου το φίλο ιρανικό κίνημα επιτέθηκε στο Ριάντ. Σε βαθιά οικονομική κρίση το Ιράν, καθώς το ΑΕΠ της χώρας συρρυκνώθηκε κατά 10,1% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Τα φαινόμενα θα ενταθούν τη νύχτα και θα επεκταθούν στην Ανατολική Μακεδονία. Βοριάδες που θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχής σήμερα στην Αττική με θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα στα μικρόφωνα Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Σωστά τα λέει ο Γιάννης Πάριος. Να είστε πάντα καλά. Υγεία και πάλι υγεία για όλους. Μια από τις μεγάλες επιτυχίες του Σταμάτης Πανουτάκη, ο οποίος όπως έγινε γνωστό, παίρνει μια περιπέτεια με την υγεία του που ελπίζουμε να ξεπεράσει σύντομα. Βέβαια, με όλα αυτά που έρχονται στη δημοσιότητα τις τελευταίες ημέρες, μάλλον ο χώρος της υγείας θα περάσει ένα σημαντικό διάστημα ως ότου επιστρέψει στην κανονικότητα. Από τους περίπου 8,5 με 9.000 ελέγχους που πραγματοποίησε το σύστημα με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, προέκυψαν 231 έως 239 κόκκινες ενδείξεις για γιατρούς και ιατρία. Θα μου πείτε, είναι όλοι ένοχοι αργυρέ? Όχι βέβαια, αλλά όταν καείς στο χυλό, 231 έως 239 κόκκινες ενδείξεις για γιατρούς και ιατρία. Θα μου πείτε, είναι όλοι ένοχοι αργυρέ? Όχι βέβαια, αλλά όταν καείς

ώστε να αυξηθεί και η εμπορεσιμότητα της υπηρεσίας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Και η Ήρα Πανανίδου στην επιλογή της μουσικής. Περιμένουμε τα μήνυματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Είτε στο Facebook πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Για τις εξελίξεις στο θέμα των ιατρικών υπηρεσιών θα τα πούμε και στη συνέχεια. Θυμήθηκα τώρα με την αεροποίηση στην περιγραφή των υπηρεσιών μια παλιότερη ιστορία. Πριν κάποια χρόνια που είχε προκαλέσει αίσθηση στους τότε εργαζομένους. Σε μια μετακόμιση λοιπόν ενός γνωστού τηλεοπτικού καναλιού σε νέα γραφεία, πιο άνετα, πιο εντυπωσιακά, τότε εμφανίστηκαν κάποιες κύριες με ταμπελάκια που έλεγαν «Υπεύθυνοι διατήρησης περιβάλλοντος». Ήταν οι γνωστές καθαρίστες του ομίλου που είχαν αναβαθμιστεί από τα ταπεινά ταμπελάκια που μέχρι πριν λίγες μέρες έγραφαν κυρία Μαρία, κυρία Σοφία, κυρία Κωνσταντίνα, έγιναν υπεύθυνες διατήρησης περιβάλλοντος. Έτσι λοιπόν και οι γιατροί, κάπως έτσι έγινε και η αναβάθμιση λοιπόν των πολυδιαφημισμένων υπηρεσιών των νέων αυτών εναλλακτικών ιατρείων. Χθες είχαμε για μία ακόμη απίστευτη ιστορία στη Βουλιαγμένη με μια τραγική κατάληξη. Δύο ηλικιωμένοι πιάστηκαν στα χέρια για μια ξαπλώστρα στην παραλία. Η τραγωδία λοιπόν εξελίχθηκε όταν ένας καυγάς μεταξύ δύο ηλικιωμένων για μια ξαπλώστρα στην πλάζ της Βουλιαγμένης, ένας 82χρονος υπέστη ανακοπή και έχασε τη ζωή του. Για το περιστατικό συνελήφθη ένας 76χρονος για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ μια 29χρονη που ήταν μαζί του αφέθηκε ελεύθερη. Τώρα, δίνοντας την εκδοχή του, ο 76χρονος υποστήριξε ότι αυτός είχε, λέει, 5-6 καρέκλες και 5-6 ξαπλώστρες με πράγματα επάνω. Δύο άτομα ήταν, αυτός και η γυναίκα του, πήγαν να πάρουν τις ξαπλώστρες, εγώ με την κοπέλα που ήμασταν μαζί, και εκείνος σηκώθηκε και τη χτύπησε. Εν τω μεταξύ, κάτι είπε η κοπέλα σε αυτόν και σηκώνεται και της έριξε μια μπουνιά. Τότε ο 76χρονος ισχύει ότι του είπε: «Βρε, άνδρε, χτυπάς γυναίκες», και συνέχεια, όπως υποστηρίζει, ο 82χρονος το χτύπησε στο σαγόνι την ώρα που κρατούσε την ξαπλώστρα. Παράλληλα, ο 76χρονος πρόσθεσε ότι η κοπέλα που του συνόδευε είναι αμαία και έπαθε σοκ από το περιστατικό. Από εκεί και πέρα όμως, διαφορετική είναι η εκδοχή που δίνει η σύζυγος του 82χρονου. Είπε ότι ο σύζυγός της πέθανε από μια πλακία σε μια άδεια πλάζ. Σύμφωνα με την ίδια, ένα ζευγάρι από εκεί που η πλάζ ήταν άδεια ήθελε να πάρει τις δικές μας ξαπλώστρες. Όταν είπαμε ότι ήταν γεμάτο άδειες ξαπλώστρες και καρέκλες, ο κύριος ο οποίος κρατείται επιτέθηκε στο σύζυγό μου, το χτύπησε μια μπουνιά στη μύτη και στην καρδιά και εκείνος έπεσε στο έδαφος. Έγινε κάρπα στη συνέχεια από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έσπεσε στο σημείο. Μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο νοσοκομείο του Ασκληπίου, αλλά όπως ξέρετε δεν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα. Λοιπόν, εδώ είναι πραγματικά ελαδάρα. Απορώ και με τους δύο, απορώ και με τους υπόλοιπους που βλέπουν δύο ηλικιωμένους να χτυπιούνται, νομίζοντας ότι έτσι θα λύσουν τις διαφορές τους, που επαναλαμβάνω ήταν δύο ξαπλώστρες σε μια άδεια παραλία. Δεν τους σταμάτησε κανείς. Απίθανα πράγματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα του 2026. Δυστυχώς όμως, απίθανα πράγματα δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνουν στην Ευρώπη, συμβαίνουν και ειδικότερα βεβαίως στη Γερμανία. Λοιπόν, ο Φρίντριχ Μέρτς μετά το χθεσινό αποτέλεσμα στη Γερμανία δεν παραιτήθηκε, δεν άφησε ούτε περιθώριο για άμεση αποχώρηση από την κακή ελαρία ή την ηγεσία του CDU. Μετά τις βαριές ήττες σε Βερολίνο και Μακλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, εμφανίστηκε ενώπιον των Γερμανών για να δηλώσει ότι θα συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, γνωρίζοντας πως όσα ακολουθούν απαιτούν σθένος, σταθερότητα και υπομονή. Είναι μια δήλωση παραμονής, όχι όμως επίδειξη πολιτικής ισχύως. Ο Γερμανός καγκελάριος παραμένει στη θέση του επειδή δεν υπάρχει ακόμη συμφωνημένη εναλλακτική λύση στο εσωτερικό της Χριστιανών Δημοκρατίας και επειδή 8 πρωθυπουργοί κρατηδίων του παρήχαν δημόσια στήριξη. Δεν παραμένει επειδή οι κάλπες επιβεβαίωσαν την πολιτική του. Οι δύο αναμετρήσεις δεν είχαν το ίδιο αποτέλεσμα, είχαν όμως τον ίδιο χαμένο που είναι το CDU που υποχώρησε δραματικά και στα δύο κρατήδια, ενώ το AfD συνέχισε να διευρύνει την επιρροή του. Στη Δυτική Πομερανία πέρασε για πρώτη φορά στην πρώτη θέση, στο Βερολίνο πέτυχε την καλύτερη επίδοση της ιστορίας του στην πρωτεύουσα και η γερμανική πολιτική σκηνή πολλώνται πλέον όχι ανάμεσα στα παραδοσιακά κόμματα εξουσίας, αλλά ανάμεσα σε δυνάμεις που βρίσκονται έξω από τον παλιό κυβερνητικό άξονα. Ο Μέρτς κέρδισε χρόνο, αλλά δεν κέρδισε πολιτική ασφάλεια. Το μήνυμα του Μέρτς είχε δύο αποδέκτες προς το εσωτερικό του CDU, ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει την ηγεσία. Προς τους Γερμανούς υποστήριξε ότι οι μεταρρυθμίσεις χρειάζονται

χρόνο να αποδώσουν και ότι τα άμεσα εκλογικά κόστη δεν πρέπει να ανακόψουν την κυβερνητική πορεία. Κανένα κορυφαίο στέλεχος του CDU δεν έχει ζητήσει δημοσίως την παραίτηση Merz, μόλον ότι η κριτική στο εσωτερικό του κόμματος εντείνεται. Ο χρόνος που ζητά ο καγκελάριος λειτουργεί ταυτόχρονα υπέρ του ADFD. Του FTF, το οποίο σε λίγες εβδομάδες η ακροδεξιά κατέκτησε την πρώτη θέση σε Σαξονία και στο Μακλεμβούργο από Δυτική Πομερανία και ενίσχυσε θεαματικά την παρουσία της στο Βερολίνο και προηγείται πλέον στις πανγερμανικές δημοσκοπήσεις. Όπως καταλαβαίνετε, ο χειμώνας απειλεί να μετατρέψει την πολιτική κρίση σε κοινωνική. Η κυβέρνηση εισέρχεται στο χειμώνα με οικονομία αδύναμη, τη βιομηχανία υποπίεση και το κόστος ενέργειας να επιστρέφει ως κεντρικό πολιτικό ζήτημα. Εκεί λοιπόν είναι τα πράγματα. Αυτές οι εκλογές ήταν οι τελευταίες. Κλείνει αυτός ο βαρύς κύκλος των εκλογικών αναμετρήσεων του 2026. Το επόμενο προγραμματισμένο τεστ είναι η Βρέμη, όπου οι εκλογές έχουν οριστεί στη Γερμανία για τις 30 Μαΐου 2027. Μέσα στο 2027 αναμένονται επίσης εκλογές σε 2-3 άλλες περιοχές, όπως η Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία και στην Κάτω Σαξονία, χωρίς όμως να έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη ημερομηνίες. Βεβαίως θα έχει προηγηθεί η εκλογή στην Γαλλία και έτσι θα έχουμε την πλήρη εικόνα για το αν η Ευρώπη κλείνει προς την ακροδεξιά. Είναι πρωινό Δευτέρας, γιορτάζει ο Ιωνάς, χρόνια του πολλά, είναι Διεθνής ημέρα Ειρήνης, η ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και η Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Σαν σήμερα το 1943 αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Μεραρχίας Άκουι που παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές της Κεφαλονιάς μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Συνολικά θα χάσουν τη ζωή τους 5.000 στρατιωτικοί. Το 1944 η τρίτη ορεινή ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονται και υψώνει την ελληνική σημαία. Το 1951 η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεροφιούμενα, δύο Lockheed TAF-33. Το 1964 ο εισαγγελέας Τηλιανός Μπούτης ζητεί την προφυλάκηση ενώδων των στελεχών της χωροφυλακής με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος, κατάχρησης εξουσίας, της άμεσης συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. 1971 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Ευδοκία». 1973 η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της Αυστριακής Γκράντσερ για την πρώτη φάση του κυπέλου UEFA. Είναι η πρώτη συμμετοχή επαρχιακής ομάδας σε ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική διοργάνωση. Σαν σήμερα, το 1934, έρχεται στη ζωή ο Λέοναρντ Κοέν, ο Καναδός τραγουδιστής και συνθέτης. Το 1936, ο Νίκος Πουλατζάς, ο Έλληνας μαξιστής και διανοούμενος. Και το 1950, ο Μπίλι Μάρεϊ, ο Αμερικανός ηθοποιός. Τέτοια μέρα το 1921 φεύγει από τη ζωή ο Νικόλαος Καπετανίδης, ο Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης εφημερίδας Εποχή που εκδιδόταν στην Τραπεζούντα. Και το 1937 ο Ιωάννης Κουτρής, ο διακεκριμένος Έλληνας φιλόλογος.

Καλημέρα στην πρωινή παρέα. Στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στην Αργυρό και στον Δημήτρη. Καλημέρα στον Κώστα την Αμόχωστο. Καλημέρα Ειρήνη. Καλημέρα στη Φραντζέσκα από τη Ρόδο. Καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε όλους για τα μηνύματα. Δυναμικούς σας βλέπω και σήμερα για μία ακόμη μέρα. Λοιπόν, στα αθλητικά, στη Στίχημαν Super League είχαμε για πρώτη φορά φέτος, αλλά πέρσι είχε αρκετές αγωνιστικές. Φέτος είναι από τις πρώτες αγωνιστικές να κερδίσουν και οι τέσσερις μεγάλοι. Μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός, πέρασε από το Αγρίνιο. Ο ΠΑΟΚ, δύσκολα διπλά για τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Έτσι λοιπόν, στο πρώτο κομμάτι της Στίχημαν Super League ολοκληρώθηκε. Θα διακοπεί τώρα το πρωτάθλημα μέχρι τις 10 Οκτωβρίου λόγω των εθνικών ομάδων. Και το σκηνικό που είχε διαμορφωθεί από την προηγούμενη αγωνιστική δεν άλλαξε, με τον Παναθηναϊκό να απολαμβάνει τη μοναξία της κορυφής. Οι πράσινοι νίξαν με μέτρια εμφάνιση με 1-0 την Καλαμάτα στην ιδιαίτερη νίκαια, με τον γκολ του Ντετέι να του χαρίζει το 5ο τρίποντο σε ισάριθμα μάτς. Μόνος δεύτερος στη βαθμολογία ο ΠΑΟΚ, που έκανε τα εύκολα δύσκολα στο Αγρίνιο, έχασε με εξάθρωση όμου του Σαλή Παυλέγκα, αλλά ανοίξει τελικά με 3-1 τον Πανατολικό. Η ΑΕΚ κόντεψε να την πατήσει για τρίτος εκτός έδρας μάτς με τον ίδιο τρόπο, προηγήθηκε και δέχτηκε ισοφάριση, αλλά ο Γιώβιτς είχε άλλη άποψη, ενώ ο Ολυμπιακός απέδρασε από τη Λιβαδιά με τον γκολ του Σάλιακα στις καθυστερήσεις. Στις καθυστερήσεις λίτωσε βαθμό και ο Όφη, που ισοφάρισε 2-2 τον Αστέρα Τρίπολης. Έτσι η βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής. Παναθηναϊκός 15, ΠΑΟΚ 12, ΑΕΚ 11, Όφη 10, Ολυμπιακός 10, Πανετολικός 9, Άρης 7, Ηρακλής 6, Κηφισιά 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος 2, Αστέρας Άκτορ 1 και Βόλος Έλαμπετ 2 και Λεβαδιακός 1 βαθμό. Την επόμενη αγωνιστική θα έχουμε Αστέρα Τρίπολης Ατρόμητο, ΑΕΚ Όφη, Κηφισιά Πανετολικό, Ηρακλή Λεβαδιακό, Άρη Βόλο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ντέρμπι της αγωνιστικής και ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Thank you.

0: Στη Μέση Ανατολή είχαμε την προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους να αποφύγουν οποιαδήποτε νέα επίθεση μεγάλης κλίμακας που απίθυνε το Ιράν, δηλώνοντας ότι διαθέτει πληροφορίες πώς προετοιμάζεται μια τέτοια κίνηση. Όπως τονίζει το Reuters, η εξέλιξη αυτή επιτείνει την ανησυχία σε μια περιοχή που βρίσκεται ήδη στο κόκκινο μετά τα πλήγματα με ντρόνους και πυράβλους στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση Κεντρικής Στρατιωτικής Διοίκησης του Ιράν στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, τυχόν νέα επίθεση θα πυροδοτήσει παρατεταμένα αντίπεινα εναντίον αμερικανικών βάσεων και συμφερόντων, ενώ οι περιφερειακοί σύμμαχοι της Ουάσιγκτον θα θεωρηθούν εμπλεκόμενα μέρη στη σύραξη. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέτωσε ταξιδιωτική οργία ασφαλείας, προειδοποιώντας για το ενδεχόμενο απρόβλεπτης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και συναιστά στους Αμερικανούς πολίτες αυξημένη εγρήγορση καθώς και προσοχή για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων και ατυχήματα στον εναέριο χώρο. Σχεδόν λοιπόν 7 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, καμία από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται διατεθειμένη να προβεί στις μεγάλες υποχωρήσεις που απαιτούνται για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Την ίδια ώρα, με τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας βιώνουν ήδη πολύ μεγάλες πιέσεις. Η σύγκρουση συνεχίζει να πυροδοτεί παράλληλες κρίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Άλλωστε, υπάρχει από την περασμένη εβδομάδα οι αντάρτες του Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι έκαναν σημαντική προέλαση στις ακτές ερυθράς θάλασσας μετά την αναζωπήρωση του εμφυλίου πολέμου στη χώρα και ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, στο Ριάντ, καθώς και σε σημαντική πετρελαϊκή εγκατάσταση στο λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Η πρόσφατη κλιμάκωση από πλευρά του Χούθη φέρνει το Ριάντ αντιμέτωπο με ένα επώδυνο δίλημα. Να συνεχίσει αεροπορικές επιτροπές εναντίον της οργάνωσης για να αποτρέψει την κατάληψη περισσότερων ενταφών της Ιεμένης ή να κάνει πίσω με την ελπίδα να αποφύγει τις επιθέσεις με ντρόνους σε κρίσιμες υποδομές του. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά έχουν ένα αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι να αυξάνονται παγκόσμια τιμές των καυσίμων. Υπάρχουν βαρύτατες ζημιές για όλες τις πλευρές και ελάχιστες είναι οι ενδείξεις επιστροφής στην ενδιάμεση συμφωνία εκεχηρίας που είχε επιτευχθεί τον περασμένο Ιούνιο, η οποία κατέρευσε τον Ιούλιο λόγω των διαφωνιών ως προς τους έωρους της. Το Ιράν επανέλαβε την Κυριακή ότι δεν πρόκειται να ανοίξει εκ νέου τα στενά του ορμούς αν δεν ικανοποιηθούν οι όροι της συμφωνίας του Ιουνίου, όπως η ίδια η Τεχεράνη τους ερμηνεύει. Από την πλευρά του, ο Τραμπ, λέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, λέει ότι οι Ιρανοί τον πιέζουν να πάνε σε μια συμφωνία, αλλά ο ίδιος το σκέφτεται και θα δει τις επόμενες εβδομάδες τι θα γίνει. Τώρα, όλα αυτά φέρνουν, όπως είπαμε, αυξήσεις στα καύσιμα. Χθες το παραδέχθηκε και ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Μίλησε για το σχέδιο της κυβέρνησης για στήριξη των οικοκυριών και των επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια. Τις επόμενες ημέρες, είπε, θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερο από το επίπεδο το οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι προχωρά η κυβέρνηση σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για εκείνους που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Η μεγαλύτερη ενίσχυση κατευθύνεται παγίως στις περιοχές όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες λόγω των κλιματικών συνθήκων, ενώ τόνισε ότι επεκτείνεται η επιδότηση στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Τώρα, για αυτό που ενδιαφέρει τους περισσότερους, δηλαδή το ενδεχόμενο μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, κάτι το οποίο οδηγεί στην αμόλυβδη, που είναι η μόνη που δεν έχει κάποιο είδους επιδότηση, προς το παρόν τουλάχιστον, σε περίπτωση, λέει ο Πρωθυπουργός, που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκθετες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Είναι αυτή η ρήτρα, η περίφημη ρήτρα διαφυγής, που ήδη υπάρχει για κάποια άλλα θέματα. Τώρα ζητά ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, να επεκταθεί και στις τιμές των καυσίμων, κάτι το οποίο φαίνεται ότι το θέλουν λίγο πολύ όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Δεν ξέρω τώρα αν θα το δεχτούν οι Βρυξέλλες. Πάντως, αν ρίξουμε μια ματιά στις τιμές που έχουν τα καύσιμα σε όλη την Ευρώπη, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα τεράστιο αγκάθι, ένα τεράστιο πρόβλημα που χτυπά όλες τις κυβερνήσεις. Είναι ένα νέο ενεργειακό σοκ με τη βενζίνη αλλά και το ντίζελ να καταγράφουν ιστορικά υψηλά σε αρκετές χώρες. Δεν περιορίζεται πλέον η κρίση του αργού πετρέλαιο. Το μεγάλο πρόβλημα βρίσκεται στα δηληστήρια, στα αποθέματα και στην έλλειψη έτοιμων καυσίμων. Οι τιμές των καυσίμων στην Ευρώπη έχουν μπει ξανά σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη τροχιά, με αλλεπάλληλα ιστορικά ρεκόρ να καταγράφονται σε μεγάλες αγορές και το ντίζελ να εξελίσσεται το μεγαλύτερο πρόβλημα για οδηγούς, επιχειρήσεις και μεταφορές. Λοιπόν, η εικόνα του Σεπτεμβρίου του 2026 αρχίζει να θυμίζει και σε ορισμένες περιπτώσεις να ξεπερνά μάλιστα τις ακραίες συνθήκες της ενεργειακής κρίσης του 2022. Στη Γερμανία, στις 17 Σεπτεμβρίου, ο πανεθνικός μέσος όρος της βενζίνης ήταν στα 2,30 το λίτρο, ενώ το ντίζελ ανέβηκε στα 2,47 ευρώ το λίτρο. Και οι δύο τιμές αποτελούν ιστορικά υψηλά στην Γερμανία. Στην Αυστρία το ντίζελ έφτασε στις 16 Σεπτεμβρίου στα 2,26 το ευρώ το λίτρο. Έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ το 2,24 που είχε καταγραφεί το Μάρτιο του 2026. Πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα στην Ελβετία, όπου η μέση τιμή του ντίζελ ανέβηκε στα 2,41 ελβετικά φράγκα το λίτρο, ξεπερνώντας ακόμη και το ιστορικό υψηλό της ενεργειακής κρίσης του 2022. Η ιδέα μόλυβδη κινείται περίπου στα 2,10 φράγκα. Δεν είναι λοιπόν μια μεμονωμένη περίπτωση μιας χώρας, πρόκειται για ένα κύμα ιστορικών ή σχεδόν ιστορικών τιμών που διατρέχει πλέον την ευρωπαϊκή αγορά καυσίμων. Είναι κατανοητό λοιπόν ότι και στη Δανία η μέση αμόλυβδη έχει φτάσει στα 2,56 το λίτρο, το ντίζελ 2,50, στην Ολλανδία 2,43 και 2,49 και γενικότερα σε όλη την Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη οι τιμές είναι πολύ υψηλά. Βεβαίως υπάρχει πρόβλημα και με τα δηληστήρια. Δεν υπάρχει δυνατότητα να δηληστούν άμεσα. Έχει χαθεί η δυνατότητα δήλησης 4,2 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως από ένα χρόνο πριν. Και αυτό συμβαίνει γιατί αρκετά από τα δηληστήρια βρίσκονται εκτός της μάχης. Υπάρχουν και οι ζημίες και οι διακοπές λειτουργίας σε εγκαταστάσεις της Ρωσίας και της Μέσης Ανατολής, οι περιορισμένες ρωσικές εξαγωγές ντίζελ, οι αναταράξεις θαλάσσιες μεταφορές και όλο αυτό βεβαίως είναι μια τέλεια καταιγίδα για το χειμώνα που έρχεται. Και μια και σας είπα τις τιμές στην Ευρώπη και στην Ελλάδα δεν πάμε πίσω. Στην Αθήνα είμαστε περίπου στο 2,17, στη Θεσσαλονίκη 2,18, στην Σκυκλάδες 2,39 ευρώ το λίτρο παρακαλώ η αμόλυβδη, στα Δωδεκάνησα 2,30 και σε μεμονωμένα πρατήρια φτάνουν ακόμη και το 2,50. Ένα γέμισμα λοιπόν 50 λίτρο με αμόλυβδη στα 2,18 σημαίνει περίπου 109 ευρώ παρακαλώ. Και βέβαια η άνοδος του ντίζελ που είναι το βασικό καύσιμα των οδικών μεταφορών, των φορτηγών και σημαντικού τμήματος της αγροτικής παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας δημιουργεί τεράστια προβλήματα γιατί ουσιαστικά πρέπει να περιμένουμε ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Έτσι λοιπόν είναι αυτοτροφοδοτούμενη αυτή η κρίση και καταλαβαίνετε ότι αν σύντομα δεν πέσουν οι τιμές των καυσίμων θα μεγαλώσει το πρόβλημα. Βεβαίως ο πρόεδρος Τραμπ έχει περίπου περιγράψει ότι θα πρέπει να υποστούμε αυτό το μαρτύριο μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές εκεί στις αρχές του Νοέμβρη. Αυτά με το μεγάλο πρόβλημα με τα καύσιμα. Πάμε στο άλλο θέμα, στο άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας. Είναι οι εξελίξεις με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Υπήρχε χθες μια φήμη, μια είδηση ότι ζητήθηκε η αλλαγή της ώρας στο πιστοποιητικό θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη από το νοσοκομείο Ελπίης. Σε σημείο που αναγκάστηκε ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, να δηλώσει ότι κανένας νυν ή πρώην κυβερνητικός παράγων, νυν ή πρώην υπουργός ή γενικά οποιοδήποτε δεν επικοινώνησε με κανέναν από το νοσοκομείο Ελπίς για να ζητήσει την αλλαγή της ώρας στο πιστοποιητικό θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ρώτησα ο ίδιος τον διοικητή του νοσοκομείου, ο οποίος διαψεύδει κατηγορηματικά, έγραψε σε ανάρτησή του Υπουργός Υγείας. Κάλεσε τις ανακριτικές αρχές να ανοίξουν όλα τα τηλέφωνα του διοικητού του νοσοκομείου και των ιατρών που παρέλαβαν από το ΕΚΑ από τον Μαζωνάκη, που τελικά υπέγραψαν το πιστοποιητικό θανάτου και να εκδώσουν άμεσα ανακοίνωση για τα ευρήματά τους, ώστε να μην αφήσουμε χώρο για συνωμοσιολογικές θεωρίες να βλάψουν ξανά την Ελλάδα όπως τότε με τις θεωρίες συγκάλυψης με το δυστύχημα των Ντεμπών. Φτάνει πια, γράφει ο Άδωνος Γεωργιάδης, με την τοξικότητα και τις συκοφαντίες. Λοιπόν, βέβαια, χθες ξέσπασε κι άλλη μια κόντρα μεταξύ του κυρίου Γεωργιάδη και της Μαρίας Καριστιανού, της πρόεδρου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, με αφορμή την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη και τη συζήτηση που έχει ανοίξει. Η κυρία Καριστιανού έθεσε το θέμα των ελέγχων στα ιατρία και των ιατρικών πράξεων που πραγματοποιούνται, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί ευθύνη της πολιτείας να διασφαλίσει την νομιμότητα. Είναι προφανές, είμαι γιατρός, γνωρίζω τι συμβαίνει στην κοινωνία αυτή τη στιγμή και εγώ απαιτώ από τους υπεύθυνους να κάνουν ελέγχους και όντως να γίνουν τα ιατρία νόμιμα και οι ιατρικές πράξεις που γίνουν σε κάθε ιατρείο θα πρέπει να είναι αυτές που πρέπει να γίνονται. Γίνονται έλεγχοι γιατί εμείς ακούσαμε τον Υπουργό Υγείας να πετάει τον μπαλάκι στους πολίτες, να λέει προσέχετε σε ποιο ιατρείο πάτε. Μα είναι δουλειά του πολίτη να κάνει την έρευνα, να κάνει το Sherlock Holmes, να δει αν ο γιατρός αυτός πιστοποιείται να κάνει τις πράξεις στο ιατρείο του. Μάλιστα, όταν ενημερώθηκε από τους δημοσιογράφους ότι ο κ. Γεωργιάδης έκανε δηλώσεις, είχε αναφερθεί στις δηλώσεις της, η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία ανέφερε ότι ο κ. Γεωργιάδης θα έπρεπε από τη θεσμική του θέση που είναι να λογοδοτήσει για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το χάος ό,τι αφορά τα θέματα που τον αφορούν. Είτε αφορούν τα ιατρεία που υπάρχουν, είτε αφορούν τα προβλήματα των γιατρών και των νοσηλευτών, τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ότι λειτουργούν παράνομα νοσοκομεία. Τώρα αναφερόμενοι στην κβαντική φυσική και στις εφαρμογές στην ιατρική, η κυρία Μαρία Καριστιανού υποστήριξε ότι πρόκειται για έναν επιστημονικό τομέα που έχει συμβάλει στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Κβαντικός ιατρός, λέει η κυρία Καριστιανού, είναι κβαντική, πρόκειται από την κβαντική φυσική. Την κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε επειδή κάποιοι δεν γνωρίζουν για αυτή. Η κβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει επιστήμες και την τεχνολογία. Μιλάμε για κβαντικούς υπολογιστές, μιλούμε για κβαντικούς αισθητήρες που θεωρούνται ότι καλύτερο για να συλλέξουν πληροφορίες, είτε αφορούν το έδαφος, τον αέρα, είτε οτιδήποτε. Φυσικά έχουμε πλήστες εφαρμογές κβαντικής μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ή ιατρική. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού μάλιστα έκανε ένα βήμα παραπάνω, μίλησε για τα νανογυλαίκα που παλιότερα φόρησε ο κ. Γεωργιάς και έλεγε ότι θεραπεύουν ασθένειες και εμείς πιστεύετε, λέει, θα λύσουμε με ένα γυλαίκο, θα λύσουμε τα προβλήματά μας. Η κυρία λοιπόν Καριστιανού έκανε αυτή την επίθεση προς τον κύριο Γεωργιάδη και στην ερώτηση τι σημαίνει ολιστική παιδίατρος, είπε ολιστικό σημαίνει συνολικός. Βλέπουμε δηλαδή το μικρό ασθενή ως παιδίατρος και ως σύνολο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα παρέμβω μόνο για όταν θα χρειαστεί να δώσω θεραπεία. Θα παρέμβω όπως κάνω κάθε χρόνο στην αρχή του έτους να ενισχύσω το νοσοποιητικό, να βγάλω τα παιδιά πιο εύκολα το χειμώνα. Σε αυτά είναι στα πλαίσια βλέπω τον ασθενή συνολικά και όχι μόνο για να χορηγώ φάρμακα. Λίγο αργότερα, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, απάντησε κατηγορώντας ότι για να δικαιολογήσει τα ψέματα που πουλάει ο ασθενής της περί κβαντικής ιατρικής εξειδίκευσης, η οποία δεν υφίσταται επιστημονικά και άρα λέει ψέματα, έμπλεξε όλες τις εφαρμογές της επιστήμης της κβαντικής φυσικής. Και πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης ότι μετά πέταξε για μένα για τα νανογυλαίκα με διάφορα πράγματα που δεν έχω πει ποτέ για να γλιτώσει. Αλλά η ουσία παραμένει. Η ελληνική κοινωνία έχει πιστέψει μια κυρία που ισχυρίζεται ότι είναι κβαντική παιδίατρος και αυτό τα λέει όλα. Καταλήγει στην ανάτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Υπάρχει μια συζήτηση που προκλήθηκε μετά το θάνατο του Μαζονάκη, δημόσια, όπου τι προσπαθεί να πει από την αντιπολίτευση πραγματικότητα, ότι η συγχώνευση του Σώματος Ελεγκτών Επιθεωρητών Υγείας, του ΣΕΙΠ, με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας είναι ο λόγος που επιτράπει να υπάρχουν αυτοί οι κομπογιαννίτες. Σας λέω ότι δεν είναι θέμα πλαισίου. Απατεώνες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν.
2: Να.
1: Και πράγματι πάντα κάποιοι απατεώνες θα ξεπερνάνε τα πλαίσια των κρατών.
3: Εδώ,
1: γιατί έτσι είναι η ανθρώπινη κοινωνία.

Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είχαμε μία ακόμη πρόκληση από την Τουρκία, από τον Υπουργό Εξωτερικών της γείτονος χώρας της, τον Χακάν Φιντάν, ο οποίος υποστήριξε ότι τα ζητήματα μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας έχουν μετατραπεί σε αντικείμενο εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ελλάδα. Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας ανέφερε ότι η Άγκυρα και η ελληνική κυβέρνηση έχουν καταλήξει μια κοινή κατανόηση για την καταδιαχείριση των διαφορών, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να αποδεχθούν απερίσκεπτες ενέργειες, διότι διαφορετικά, όπως απείλησε, η ισχύ αυτού του κράτους, δηλαδή της Τουρκίας, είναι γνωστή σε όλους. Άρα, ο κύριος Φιντάν, ενώ μιλά με μια διπλωματική γλώσσα, ενώ προσπαθεί να μην έχει τις προκλητικές κορώνες άλλων αξιωματούχων Τούρκων, ο ίδιος είναι το ίδιο προκλητικός, έστω και με τη διπλωματική γλώσσα. Είπε ότι δεν σημαίνει ότι δεν λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη υφιστάμενες απειλές. Η θέση μας είναι σαφής. Πρέπει να επιληθούν τα ζητήματα στο Αιγαίο, δηλαδή το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Δεν είμαστε υπέρ της δημιουργίας έντασης. Όμως αυτή η περιοχή έχει ανάγκη από ειρήνη, έχει από εξοπλισμούς. Το έχουμε πει πολλές φορές. Ο πόλεμος δεν είναι προς όφελος κανενός. Του ουσιώδες είναι η ειρήνη. Έχει πάρει δηλαδή την επιχειρηματολογία της Ελλάδας και τη γυρίζει προς την Αθήνα. Ο κ. Φιντάν τόνισε ότι στην Ελλάδα επικρατεί προεκλογικό κλίμα και εκεί αποδίδει τις δίθεν απειλές της Ελλάδας προς την Άγκυρα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά. Θα δούμε τι θα γίνει αυτή τη εβδομάδα. Θυμίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι και ο Ρατζίπ Ερντογάν, ο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ τις επόμενες ημέρες και θα έχει ενδιαφέρον τι θα αποδώσει αυτή η συνάντηση. Επιστρέφουμε στην εκλογική καταστροφή για το CDU στη Γερμανία. Είναι δύο πολύ διαφορετικές εκλογικές πρωτιές, αλλά ένα κοινό αρνητικό αποτέλεσμα για το CDU του καγκελάριου Friedrich Merz. Αυτό έβγαλαν οι χθεσινές κάλπες στη Γερμανία. Το FDF κατέλαβε την πρώτη θέση στο Μακλεβούργο Δυτική Πομερανία με 38,2, ενώ στο Βερολίνο η αριστερά αναδύθηκε πρώτη δύναμη με 25,7. Για τους χριστιανοδημοκράτες, το βαρύτερο πλήγμα ήρθε στο Μακλεμβούργο, όπου το 4,89 τους αφήνει εκτός κρατηδιακού κοινοβουλίου και συνιστά τη χαμηλότερη επίδοσή τους σε εκλογές στη μεταπολεμική Γερμανία. Στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, όπου η καταμέτρηση έχει ολοκληρωθεί, το προσωρινό επίσημο αποτέλεσμα της εκλογικής αρχής δίνει στο ακροδεξιό κόμμα 38,2, έναντι 35,5 των σοσιαλδημοκρατών, και ακολουθούν η αριστερά με 6,5 και η πράσινη με 5,7. Το CDU περιορίζει στο 4,9, δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%, ενώ εκτός μένει και η συμμαχία του Σάρα Βάγκενχεντ με 4,8%.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες στο Earth News Radio. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή τη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Και είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από τα νέα. Η λύση στο γρίφο, κληρονομιές εξ αδιαιρέτου. Πώς διευθετείται το πρόβλημα χιλιάδων συνιδιοκτητών που δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Τι αλλάζει με το νέο κληρονομικό δίκαιο, πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα χωρίς δικαστική προσφυγή. Η περίπτωση κάθε της ιδιοκτησίας και των ποσοστών σε οικόπεδα. Μετά τη Σκύρο και τη Ρόδο, βάσει ντρόνους και στη Λέσβο, επιλέχθηκε η περιοχή Παγανή για να στηθεί υποδομή, η ακτίνα της επιχειρησιακής δράσης και οι κρίσιμες λεπτομέρειες των πτήσεων. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε την ίδια αντίδραση των Τούρκων όπως την προηγούμενη φορά με τη Ρόδο. Μαξίμου, τα ανοιχτά μέτωπα και τα Plan B, αν η ενεργειακή κρίση διαρκέσει και αν η ακρίβεια επιμείνει. Μαργαρίτα, ο τελευταίος χορός είναι στα κύματα, την αποχαιρέτησαν όλες οι γενναίες του Πασόκ. Νέα ήθη, τραβούν βίντεο με το πόδι στον Γκάζι. Βαϊμάρι, πως το θέατρο προέβλεψε την άνοδο του ναζισμού. Λευκός οίκος, έξω σε CNN πολίτικο και μεσαιναού από τον Ντόναλντ Τραμπ, απόπειρα φήμωση σε θεσμικά ΜΜΕ. Και σε αδιέξοδο Μέρτς, εκλογική συντριβή σε δύο κρατήδια, το χειρότερο αποτέλεσμα του CDU από το 1949 στο Μεκλεμβούργο. Και από την ομάδα, ο Κοστούλας, ο Έλληνας που γκρέμισε την Arsenal από την κορυφή, Jürgen Klopp, επιθετική άμυνα στην ακροδεξιά. Ο Ολυμπιακός έχασε το EuroLeague Super Cup, αλλά κοιτάει μπροστά. Η Big Four προελάνει σπουδαίες εκτός έδρας νίκες για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Πάμε στην απογευματινή. Στο Σφυρί, το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία, ανοίγει ο βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός, δίχτυ προστασίας σε χιλιάδες δανειολήπτες με κόκκινα στεγαστικά. Χαμηλότερες και πολύ περισσότερες μηνιαίες δόσεις που μπορεί να φτάσουν στους 240. Απίστευτη τραγωδία, θάνατος 82χρονου για μια ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Δύσκολες ώρες για Μέρτς μετά το ναυάγιο στο Μεκλεμβούργο. Η υπόθεση Μαζονάκη, η μανία Γιάννη Ανιώτη και τα στυλό της μακροζωίας. Ενεργειακή κρίση, επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Όλα τα μέτρα για πετρέλαιο θέρμανσης, ρεύμα, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ για 1.200.000 οικογένειες. Στο σχολείο με όπλα βγήκα μαχαίρια από ανήλικους με το πρώτο κουδούνι και τα high-tech ραντεβού Μητσοτάκη στον ΟΗΕ και τη Silicon Valley. Ντεμαράζ για την αυτοδυναμία με βάση το 30,3% από την δημοσκόπηση της GPO. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Αυτή η συντάξη με όφελος ως 1.008 ευρώ το χρόνο, αναλυτική πίνακες με τα ποσά, μόλις 137 κόκκινα δημόσια κτίρια σε 22.703 προσεισμικούς ελέγχους. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες 1.200 μηχανικών του ΤΕΕ σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, δομές υγείας, υπηρεσίες και άλλα κίνητα του κράτους. Σοκ και δέος στις τοπικές κάλπες της Γερμανίας, υποπροθεσμία ο Μέρτς μετά τις νίκες του FD στη Μεκλεμβούργο και του Ντελίνκη στο Βερολίνο. Λοιπόν, και Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα ονόματα που παίζουν μεταγραφές τελεχών στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Πάμε στη Δημοκρατία. Διπλή συντριβή του Μέρτς στις γερμανικές εκλογές. Αρνείται να φύγει παρά την καταστροφή. Τους καθφώνει ο Φιντάν για στημένη ένταση. Ξεσκεπάζει το κρυφό παζάρι με τον Κασιδιάρη. Εφημερίδα των Συνταχτών. Διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα. Υπερατλαντική απάτη από τον Πρωθυπουργό. Διαβεβαιώνει το πετρέλαιο θέρμανσης θα αυξηθεί μόνο 59% σε σχέση με πέρσι, μέχρι το 1,75% το λίτρο. Θολώνει τα νερά με το δικαίωμα της χώρας να πάρει μέτρα μείωση των φόρων στα καύσιμα. Ψεύδεται για το όριο των δαπανών 3% για να αποφύγει τη φορολόγηση των ενεργειακών υπερκερδών. Παύλος Φίσας, η απάντηση στο φασισμό δόθηκε στον δρόμο, χιλιάδες διαδηλωτές και η ΜΑΓΑ ξανά στην πρώτη γραμμή. Κόντρα, παιχνίδια με τα Γκάλοπ, κόλπα με τον Κασιδιάρη, με πειραγμένες δημοσκοπήσεις το Μαξίμου επιχειρεί να διαμορφώσει τεχνητή δυναμική στη Νέα Δημοκρατία. Ο Ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης ανέλαβε εργολαβικά το ξέπλυμα του πρωτοπαλίκαρου της Χρυσής Αυγής. Νεκρός απόστατος ναύαρχος μετά από συμπλοκή με 76χρονο πέθανε για μια ξαπλώστρα. Αυτό το τραγικό θέμα που σας είπαμε στην εισαγωγή της εκπομπής. Τέσσερις καταλήτες προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, μόνο παραγωγικές σε 8 κατηγορίες θα είναι οι αποδέκτες ισχυρών κινήτρων που δρομολογεί νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Διπλή τα Μέρτς, αλλά δεν παρετείται στις γερμανικές εκλογές όλα αυτά. Πρωτιά των ακροδεξιού κόμματος στο Μεκλεμβούργο, νίκη του Ντελίνκε στο Βερολίνο. Και όλα αυτά βεβαίως συμβαίνουν στη Γερμανία.
Στην Ελλάδα είχαμε μία ακόμη δολοφονία γυναίκας. Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα. Τσακωθήκαμε και θόλωσε, είπε. Πήρε νέα τροπή λοιπόν αυτή η υπόθεση μέσα σε λίγες ώρες. Είναι η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε προφορικά ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και είπε στους αστυνομικούς: τσακωθήκαμε και θόλωσα, ανατρέποντας όσα έχει υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Η υπόθεση άρχισε να εκτελήσεται από χθες το βράδυ, όταν ο 27χρονος κάλεσε την αστυνομία και ανέφερε ότι ο ίδιος και η σύντροφός τους είχαν δεχτεί επίθεση και ότι η νεαρή γυναίκα ήταν νεκρή. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στον ποδηλατόδρομο εντόπισαν την 25χρονη νεκρή στο πρώτο κιόσκι με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο. Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε ο σύντροφός της τραυματισμένος στο στήθος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Ο 27χρονος αρχικά υποστήριξε ότι οι άγνωστοι είχαν επιτεθεί και στους δύο. Μετά την πρώτη εξέτασή του όμως, οι αστυνομικοί άρχισαν να εντοπίζουν στοιχεία και αντιφάσεις, οι οποίες δεν φαίνεται να συνάδουν με την περιγραφή του. Η εξέτασή του συνεχίστηκε και σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος τελικά παραδέχθηκε προφορικά ότι σκότωσε την 25χρονη. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο είχαμε τη διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τους οίκους Moody's και Scope Ratings, που πυροδότησε μια νέα πολιτική αντιπαράθεση με τον Άκη Σκέρτσο να μην αφήνει ασχολίαστη και αναπάντητη την κριτική του Αλέξη Τσίπρα για την οικονομική κατάσταση της χώρας. Ο Υπουργός Επικρατείας υπογράμμισε ότι η θετική αλλαγή στις προοπτικές από τη Moody's αποτελεί επιβεβαίωση της πορείας ανάκαμψης της Ελλάδας και απαντά σε αναφορές περί μισθών Βουλγαρίας, παραθέτοντας στοιχεία για τη θέση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα καθαρά εισοδήματα. Σχολιάζοντας την συνέντευξη Τσίπρα στη Βελγική Λεσουάρ, όπου ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι με Μητσοτάκη έχουμε τιμές Γαλλίας και μισθούς Βουλγαρίας, ο κ. Σκέρτσος το χαρακτήρισε αρνητή της ελληνικής οικονομικής πραγματικότητας που λέει χοντροκομμένα ψέματα. Τι λέει συγκεκριμένα ο κύριος Σκέρτσος? Ότι η Ελλάδα έχει πλέον καλύτερα καθαρά εισοδήματα από την Πορτογαλία και 9 ακόμη χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πόσο μάλλον από τη Βουλγαρία. Και αν κάποιος θέλει να μιλήσει για την περίοδο στην οποία η Ελλάδα πράγματι έχανε εισοδηματικό έδαφος προσεγγίζοντας τη Βουλγαρία, θα πρέπει να κοιτάξει την περίοδο 2015-2019. Τότε τα καθαρά εισοδήματα των ελληνικών οικοκυριών συρρυκνώνονταν. Από το 2019 και μετά η τάση αντιστράφηκε και η Ελλάδα άρχισε να ανακτά το χαμένο έδαφος. Αυτό όσον αφορά την απάντηση του κυρίου Σκέρτσου προς τον πρόεδρο της Ελλάδας, τον κύριο Τσίπρα. Τώρα, ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται όλη την εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα θα επισκεφτεί το Σαν Φραντζίσκο, θα επισκεφτεί κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας όπως η Τέσλα, ενώ το απόγευμα θα μιλήσει σε εκδήλωση για τις επενδύσεις. Ο Πρωθυπουργός αύριο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του Σαν Φραντζίσκο και θα μιλήσει συνέχεια σε εκδήλωση του Ιδρύματος Hoover στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Πρέπει να σας πω ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται και ο Γιώργος Γεραπετρίς, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος πηγαίνει γιατί υπάρχει Γενική Συνέλευση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και εκεί βεβαίως θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί θα συμμετάσχει και στις τριμερείς συναντήσεις ο κ. Γεραπετρής των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου και στο σχήμα Ελλάδα, Κύπρου, Ιορδανίας, αλλά και στο τετραμερές σχήμα Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία. Αν δούμε τι θα βγει και αυτή την εβδομάδα, και σας είπα ότι το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει η συνάντηση που θα έχει ο Ταγί Περντογάν με τον πρόεδρο Τραμπ και το τι θα προκύψει από αυτή τη συνάντηση. Θυμίζω στην τελευταία συνάντηση που είχαν στην Τουρκία, είχε προκύψει τότε το θέμα με τα F-35, πώς το είχαμε κλάβει τότε εμείς εδώ στην Ελλάδα, πώς γράφτηκε στα τουρκικά μέσα ενημέρωση και τι έγινε στο τέλος στην πραγματικότητα. Πλησιάζουμε στο τέλος αυτής της πρώτης για αυτή την εβδομάδα εκπομπής. Έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Προσοχή στους δρόμους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, ο Νίκος Μπακάκος. Κρίσιμες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες ξεκινά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρίσκεται για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Πρώτος σταθμός του σήμερα, Δευτέρα, το Σαν Φραντσίσκο, όπου θα συναντηθεί με κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας καθώς και με Έλληνες στη Silicon Valley. Βασικός στόχος των επαφών του Πρωθυπουργού, η ενίσχυση της οικονομίας με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει με ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Με ενδιαφέρον αναμένονται και οι συναντήσεις με ηγέτες που θα βρεθούν στη Νέα Υόρκη, καθώς και η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη την Πέμπτη από το Βήμα των Ηνωμένων Εθνών. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία, η οποία ξέσπασε χθες το μεσημέρι. Στο σημείο επιχειρούσαν όλη τη νύχτα πυροσβέστες σε ομάδες πεζοπόρων και τη συνδρομή του Δήμου Σιτίας με υδροφόρες. Το βράδυ εστάλησαν 3 μηνύματα 112 για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από οικισμούς της περιοχής. Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του, λέγοντας ότι τσακωθήκαμε και θόλωσα. Η ομολογία ανατρέπει την αρχική εκδοχή περί επίθεσης από αγνώστους. 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την προηγούμενη εβδομάδα το ζευγάρι των γιατρών κρίθηκε προφυλακιστέο. Ο Φρίντριχ Μέρτς υπέστη οδυνηρή εκλογική ήττα σε δύο περιφερειακές αναμετρήσεις, με το CDU να καταγράφει ιστορικές απώλειες μένοντας εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Πρόκειται για καταστροφή και δεν μπορεί να ωρεοποιηθεί, δήλωσε ο καγκελάριος, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το αποτέλεσμα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Το κόμμα του Βλάντιμιρ Πούτιν, ενωμένη η Ρωσία, επικρατεί με μεγάλη διαφορά στις βουλευτικές εκλογές που ολοκληρώθηκαν την Κυριακή στη Ρωσία, συγκεντρώνοντας πάνω από το 57% των ψήφων. Ο Πούτιν έχει χαρακτηρίσει την εκλογική αναμέτρηση ως δοκιμασία για τη στήριξη του πολέμου στην Ουκρανία, ωστόσο κανένα κόμμα που τάσσεται κατά του πολέμου δεν έλαβε έγκριση για να συμμετάσχει στις εκλογές. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από τη ρωσική νυχτερινή επίθεση στην περιοχή του Κιέβου. Οι επιθέσεις με ντρόν συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας χθες. Βολοντιμίρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη. Όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του, υπάρχει μια διπλωματική δυναμική και η συνάντηση θα μπορούσε να αλλάξει πολλά πράγματα. Ισχυρές εκρήξεις στα ξημερώματα κοντά στο Χαλέπι στη Βόρεια Συρία μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Για νέες αεροπορικές επιδρομές έκαναν λόγο οι Χούθη της Ιεμένης μία ημέρα αφού το φιλοϊρανικό κίνημα επιτέθηκε στο Ριάντ. Ανώτερος αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε πάντως ότι η οργάνωση έχει διαβεβαιώσει την κυβέρνηση Τραμπ πως δεν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιώντας ωστόσο τις χώρες να μην συμμετάσχουν στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας. Σε βαθιά οικονομική κρίση το Ιράν, καθώς το ΑΕΠ της χώρας συρρυκνώθηκε κατά 10,1% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν. Η Ιρανική οικονομία, που εξαρτάται σημαντικά από τις εξαγωγές πετρελαίου, δέχεται παράλληλα πιέσεις από τις διεθνείς κυρώσεις.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Τα φαινόμενα θα ενταθούν τη νύχτα και θα επεκταθούν στην Ανατολική Μακεδονία. Βοριάδες που θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχή σήμερα στην Αττική με θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Good morning to the travelers to Paros, Naxos, Ios and Santorini with Myra.
0: Good morning.
1: Fevging group.
0: Good morning.
1: Fevging group τουριστών και yes. Πηγαίνει στα νησιά.
0: Enjoy the sun, the sea, the sunset. The Cyclades. The Cycladic, πώς το λένε, τοπίο.
1: And the appetizers and the good food. Good food.
0: Ακόμα έρχονται.
1: Μέχρι τον Νοέμβριο.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι, έχει.
0: Τέλεια, κόσμο. Τέλεια. Λοιπόν, Start News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Και αγγλόφωνο.
0: Θα είμαστε
1: και ελληνόφωνο.
0: Στις 8. Επιστρέψαμε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα και 21 Σεπτεμβρίου. Πάει και Σεπτεμβρίος.
1: Να πάει.
0: Και τώρα, αυτό το ζέστη που ζήσαμε το Σαββατοκύριακο.
1: Ξεχάστε το.
0: Ναι, τελειώνει. Γιατί έχει μπει το φθινόπωρο. Εντάξει, έχει κάνει φθινοπωρινό καιρό λίγο. Ναι, και τώρα θα κάνει ακόμα περισσότερο.
1: Φαίνεται, ρε παιδί μου, ναι, γιατί έχει μεγάλες εναλλαγές. Δηλαδή, ναι. Το βράδυ η θερμοκρασία, ας πούμε, πέφτει.
0: Βέβαια.
1: Πολύ.
0: Έχει
1: το
0: γροσό.
1: Μεσημέρι μπορεί να έχει κοντά στους 30
0: ναι.
1: Ή λίγο λιψό 30, εν πάση περιπτώσει. Αλλά τις νυχτερινές ώρες πέφτει η θερμοκρασία αρκετά. Άρα, ναι, οκ. Okay.
0: Και το πρωί έχει δροσούλα, εντάξει.
1: Και το πρωί έχει δροσούλα.
0: Ναι, ωραία είναι.
1: Ήρθαμε με 19 βαθμούς σήμερα. Βέβαια. Ας πούμε.
0: Λοιπόν, προσέξτε, δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber.
1: Βέβαια.
0: Γράφετε, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το radio μετά και radio, και το έχει το radio. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber.
1: Βέβαια.
0: News, γράφετε, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το radio μετά και radio.

0: Η κυρία Ποθητή από την Σαντορίνη. Καλημέρα να έχουμε. Καλή εβδομάδα. Η Κυριακή από την Καλαμάτα μας λέει έχει ήδη 22 βαθμούς στην Καλαμάτα. Εμείς έχουμε λιγότερο εδώ.
1: Τώρα ήδη.
0: Εμείς έχουμε λιγότερο, ρε παιδί μου. Στην Ξάνθη 16 μας ενημερώνει η φίλη μας η Φωτεινή.
1: Ωραία.
0: Ναι. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Από την Ξάνθη επίσης 17. Πολύ Ξάνθη μας ακούει σήμερα.
1: Σήμερα λοιπόν θα έχει ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με λίγες νεφώσεις και βροχές και τοπικά καταιγίδες στα ορεινά υπηρετικά τμήματα. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, στη Θράκη, Θεσσαλία, την Κεντρική Ελλάδα και την Πελοπόννησο και ίσως και στα Επτάνησα από το μεσημέρι και μετά. Θα έχει λίγη σκόνη στο Αιγαίο, χωρίς όμως να επηρεάζει την υπόλοιπη χώρα, μόνο εκεί θα έχει σκόνη.
0: Don't worry, my friends.
1: Yes. Θερμοκρασίες τώρα. Στη Δυτική Μακεδονία από 13 έως 28, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 13 έως 33, στην Ήπειρο από 13 έως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 14 έως 33, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 12 έως 32, στην Πελοπόννησο 12 έως 31, στην Κρήτη από 14 έως 31, στα Επτάνησα από 17 έως 29, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου 15 έως 30 βαθμούς και στις Cyclades 19 to 30 degrees. Εντάξει, θα έχει.
0: Celsium.
1: Celsium.
0: Not Fahrenheit. Celsium.
1: Ναι,
0: όχι, λοιπόν, το ξέρουν οι άνθρωποι, ναι, γιατί έχουν μάθει να υπολογίζουν, ναι, σε Fahrenheit.
1: Βορειοανατολικές διευθύνσεις οι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο, βόρειες βορειοδυτικές 3 με 4 μποφόρ και τοπικά 5 στο Νότιο Αιγαίο. Στην Αττική δεν θα έχει τίποτα το φοβερό. Θερμοκρασία με 17 έως 31 βαθμούς.
0: Χθες είχε στη... μια ωραία συννεφούλα.
1: Είχε,
0: ωραία,
1: ναι, ναι. Και στη Θεσσαλονίκη 17 έως 33. Από το πρωί.
0: Ό,τι έπρεπε για νανούλια ήταν αυτό.
1: Ναι,
0: για,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Έκανα εγώ νανούλια.
0: Καλημέρα, το γι' αυτό το λέω. Καλημέρα στο Δημήτρη, δεν φταίει εσύ. Τα σύννεφα.
1: Τα σύννεφα, ναι, ναι.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη από τη Λάρισα, 17 βαθμούς. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο, ο οποίος τελείωσε τώρα τη βάρδια τη δουλειά. Στη λεπτοκαριά,
1: ναι,
0: και σχόλασε και πάει Κατερίνη. Καλό δρόμο να έχεις. Με 21 βαθμούς στην Εθνική Οδό.
1: Όλα με το καλό,
0: αυτή,
1: ναι,
0: την ώρα.
1: Καλό δρόμο.
0: Καλημέρα και στη Μέρη από το Ανόβερο Γερμανίας με 12 βαθμούς και τιμή ντίζελ στο φθηνότερο πρατήριο 1,49. Θα πέσουμε στα βαριά φέτος, νομίζω.
1: Είναι ψηλά.
0: Το 1,49. 1,499. 1,499. Λοιπόν, εντάξει, καλά είναι.
1: Ναι.
0: Καλά είναι. Καλά να λέτε.
1: Ναι, καλά. Σήμερα γιορτάζει ο Ιωνάς και χρόνια του πολλά.
0: Ναι.
1: Και χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια, βεβαίως, θα το συζητάμε.
0: Κύριε Παναγιώτη, τι είναι το δεξί κανάλι?
1: Τι λέει?
0: Ξέρω εγώ, ρωτάει, συμβαίνει κάτι με το δεξί κανάλι? Τι να σας πούμε?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρουμε τι.
1: Ναι.
0: Διευκρινίστε μας λίγο να ξέρουμε τι λέτε.
1: Είναι, λοιπόν, είναι Διεθνής ημέρα ειρήνης στο ραδιόφωνο.
0: Στον ήχο, στον ο ήχος. Έχει πρόβλημα ο δεξί κανάλι?
1: Εμάς δεν έχει, αλλά κάντε...
0: Όλα τα παντεσιόμετρα δείχνουν στο πικ.
1: Κλείστε και ξανανοίξτε το ραδιόφωνο.
0: Κάντε, να βάλετε dab.
1: Κάντε reset.
0: Αν έχετε ψηφιακό ραδιόφωνο, βάλτε το dab.
1: Ναι.
0: Το dab μεταφράζει και από τα ελληνικά στα αγγλικά, όχι. Απλά έχει κρυστάλλινο ήχο. Λέω, ρε παιδί μου, δεν κάνει κάτι άλλο.
1: Το dab σου λέει και τις ειδήσεις.
0: Σου λέει και τις ειδήσεις.
1: Βέβαια.
0: Θάστης λέει.
1: Ναι,
0: δεν
1: εντάξει.
0: Λέει ακόμα, σε λίγο.
1: Είναι
0: χρόνια πολλά στον Ιωνά.
1: Ναι, είπαμε.
0: Ούτε τον είπα.
1: Τώρα το είπα, δεν με προσέχεις.
0: Μιλούσα με τον Γιάννη για το κανάλι. Είπα.
1: Πιο πριν.
0: Λοιπόν, όχι, ναι, ναι. Πιο πριν, ναι, ναι, τα έχω ακούσει όλα.
1: Ναι, ναι,
0: τα έχω ρουφήξει.
1: Εντάξει.
0: Διεθνής ημέρα ειρήνης. Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας. Ημέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη. Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Την ημέρα της ανεξαρτησίας γιορτάζουν η Μάλτα από τη Μεγάλη Βρετανία, το Μπελίζε από τη Μεγάλη Βρετανία, η Αρμενία από τη Σοβιετική Ένωση. Μπράβο. Είναι η μέρα του δένδρου στη Βραζιλία. Είναι σχολική εορτή με οικολογικό περιεχόμενο. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να φυτεύουν δέντρα.
1: Και βγαίνουν και φυτεύουν δέντρα.
0: Ναι, και εγώ ενθαρρύνομαι και εγώ φυτεύω και κάποια
1: δέντρα.
0: Τα καταστρέφω.
1: Φυτεύεις δέντρα.
0: Έχω φυτέψει δύο εσπεριδοειδή, πήγανε στράφη όμως. Ή τα έπνιξα ή τα έκαψα. Ένα από τα δύο.
1: Ναι.
0: Είναι η μέρα της άνοιξης στην Αργεντινή και η μέρα των μαθητών στη Βολιβία. Τώρα, επειδή με ιντρίγκαρε, λέει η μέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη. Δεν πρέπει να πούμε στους ακροατές τι είναι ο Νικόλαος Καπετανίδης. Λοιπόν, είναι Πόντιος δημοσιογράφος. Με πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, της ΠΟΕΣΥ, ανακηρύχθηκε η μέρα μνήμης σε μια εκδήλωση που είχε γίνει το 2022 στο Μουσείο της Ακρόπολης. Υπήρξε μαχητικός δημοσιογράφος και εκδότης της

0: ελληνικής εφημερίδας του Πόντου Εποχή. Μέσα από τις στήλες της εφημερίδας του αποκάλυπτε τις τουρκικές διώξεις και τα εγκλήματα εις βάρος των Ελλήνων. Υπήρξε υπέρμαχος της Δημοτικής στην εκπαίδευση και μαζί με άλλους επιφανείς Πόντιους αποτέλεσε την πνευματική ηγεσία του Πόντου, η οποία αγωνίστηκε για την προστασία του ελληνικού στοιχείου. Ναι. Γι' αυτό και τιμάται η μνήμη του
1: καλά
0: σήμερα.
1: Καλά έκανες και το πες.
0: Βέβαια τώρα ακούνε.
1: Το 1943 αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της Ιταλικής μεραρχίας Άκουι, που παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές της Κεφαλονιάς μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Έπαιζε μαντολίνο ο λοχαγός Κορέλη εκείνη την ώρα. Συνολικά θα χάσουν τη ζωή τους 5.000 στρατιωτικοί.
0: Το 1944 η Τρίτη Ορεινή Ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι, εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονται και υψώνει την ελληνική σημαία.
1: Τους διώξαμε.
0: Ευχαριστώ.
1: Ράους.
0: Ευχαριστώ, Καταλήνα, ναι, για τη διόρθωση.
1: Ναι. 1951 η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεριοθούμενα, δύο Lockheed TAF-33.
0: Συγγνώμη.
1: Τι.
0: Άνω τελεία. Πώς που λένε. Ο Χρήστος λέει: χτύπησα μια ζεστή κβαντική ολιστική τυρόπιτα τώρα από το φούρνο όλα τα λεφτά.
1: Παιδιά, το
0: είναι
1: τι...
0: που τελείωσε τη βάρια και γυρνάει στην Κατερίνη. Καταλάβες.
1: Ναι,
0: ναι. Ολιστική, όχι, κβαντική σκέτη. Ολιστική κβαντική. Έχει άλλη.
1: Δεν μπορώ να το δείξω κιόλας.
0: Άλλη γεύση.
1: Δεν μπορώ να το δείξω γιατί εγώ χτύπησα χτες μια κβαντική ολιστική καραβιδομακαρονάδα.
0: Μου το δείχνει.
1: Ναι, εμένα όμως. Διονύση, ναι, τι να κάνω.
0: Εμένα μου το δείχνει, έτσι να με τσιτώνει. Λοιπόν, το 1964 ο εισαγγελέας Τηλιανός Μπούτης αν σήμερα ζητούσε την προφυλάκηση ανώτατων στελεχών της χωροφυλακής με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος, της κατάχρησης εξουσίας, της άμεσης συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη.
1: 1971, τόσο παλιά, δεν το θυμάμαι, δεν ξέρω ότι είναι τόσο παλιά αυτή η ταινία. Κάνει πρεμιέρα σκηματογράφου η ταινία του Αλέξη Δαμιανού Ευδοκία. Ναι.
0: Το 1973 η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της Αυστριακής Γκράτσερ για την πρώτη φάση του κυπέλου UEFA. Είναι η πρώτη συμμετοχή επαρχιακής ομάδας σε Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Οργάνωση.
1: Έλα ρε Παναχαϊκάρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο σπουδαίος Λέοναρντ Κοέν το 1934, ο Νίκος Πουλατζάς το 1936, Έλληνας μαρξιστής διανοούμενος, και το 1950 ο αγαπημένος μας Μπιλ Μάρεϊ. Χρόνια πολλά, happy birthday, Μπιλ Μάρεϊ.
0: Έφευγαν από αυτόν τον κόσμο. Το 1847 ο Αντώνιο Αλμέιντα, Πορτογάλος φιλέλληνας, διακρίθηκε κατά την Ελληνική Επανάσταση. Το 1921 ο Νικόλαος Καπετανίδης, όπως σας προείπαμε. Και το 1937 ο Ιωάννης Σικουτρής, διακεκριμένος Έλληνας φιλόλογος.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα.
0: Τώρα.
1: Στα της επικαιρότητας. Δεν θα γίνουν σήμερα οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο. Για το πετρέλαιο θέρμανσης που περιμένουμε να γίνουν. Θα γίνουν όμως μέσα αύριο μεθαύριο το πολύ.
0: Γιατί δεν θα γίνουν
1: γιατί
0: σήμερα.
1: Γιατί κάνουν ακόμα τις διαπραγματεύσεις με τα δηληστήρια. Έμαθα. Δηλαδή δεν έχουν ολοκληρώσει. Για να δούνε πόσο χαμηλά θα είναι και το... Θα τους είπαν θα τους ζητήσουν να βάλουν πλάτη.
0: Ναι.
1: Και κάνουν το ακόμα τις διαπραγματεύσεις. Αλλά είναι ζήτημα ημερών. Δηλαδή να τα ανακοινώσουν έτσι κι αλλιώς δεν βγαίνει ακόμα.
0: Δεν έχει ξεκινήσει, τον Οκτώβριο ξεκινάει.
1: Ναι. Νομίζω ότι τα μέτρα όπως και να έχει θα ισχύσουν από την 1η Οκτωβρίου. Ούτως ή άλλως.
0: Μάλιστα. Πολύ
1: οπότε,
0: ωραία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι που μας έχει στείλει μια ελαιογραφία σε ακουαρέλα. Εν πάση περιπτώσει είναι μια ζωγραφιά.
1: Ωραία.
0: Παστέλ σε ακουαρέλα.
1: Πολύ ωραία.
0: Μ' αρέσουν αυτές οι λέξεις
1: πάρα
0: που χρησιμοποιούν στη ζωγραφική.
1: Σαν αληθινή είναι η βάση.
0: Ναι, ωραία. Πολύ ωραία είναι. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο. Τον Παπαγιώργη δηλαδή, από την φανίλα Ορεινής Ναυαρχίας.
1: Καλημέρα.
0: Που στέλνει καλημέρα και στην αδελφούρα τη Σταυρούλα. Στη Λάκουλα της Ιταλίας, ναι, που το είπε και το Σάββατο,
1: ναι,
0: πίνει τον καφέ της για να πάει στη δουλειά στη Ρώμη. Και μας ακούει. Δηλαδή θα την ακούσει την καλημέρα, Παπαγιώργη, να το ξέρουμε.
1: Θα την ακούσει, ρε, ναι. Άμα το και να τη λέει
0: μας τώρα. Μας ακούει στη Λάκουλα, δηλαδή.
1: Ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, πού θα ξεκινήσουμε, θα πάμε και στη Γερμανία. Σήμερα θα σας πάμε αργότερα, γιατί έχουν εκεί προβλήματα πολύ μεγάλα.
0: Τι προβλήματα έχουν. Τις επιλογές τους έχουν. Τι σημαίνει προβλήματα.
1: Εντάξει, προβλήματα έχουν οι κυβερνώντες.
0: Τι λέμε εμείς.
1: Όχι οι Γερμανοί, οι κυβερνώντες έχουν προβλήματα.
0: Οι κυβερνώντες
1: έχουν μεγάλα προβλήματα. Όχι, λέω τώρα.
0: Ναι. Καλημέρα, Αντωνία.
1: Ναι. Κάποιοι έχουν προβλήματα εκεί. Και αυτοί που δεν θέλουν το ΕΦΔΕ έχουν προβλήματα. Δεν σημαίνει ότι επειδή το ψηφίζουν εκείνη επιλογή των πολλών ότι το θέλουν όλοι.
0: Καλά, των πολλών. Μηδέν κόμμα κάτι έχει από τους δεύτερους. Το Σάββατο που φύγαμε.
1: Ναι, αλλά καταποντίστηκαν οι κυβερνώντες.
0: Ναι, την Παρασκευή και το Σάββατο που φύγαμε. Είχαμε φύγει με τα γκάλωπ να δείχνουν πρώτο το S5.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν βγήκε πρώτο το S5, βγήκε το AFD.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Δηλαδή, βέβαια, λέγανε ότι θα ήταν μάχη στήθος με στήθος. Mm. Το λέγανε αυτό,
1: ναι,
0: για
1: να
0: μην λέμε ότι πέσαν έξω τα γκάλωπ και αυτό, και αρχίζουμε τώρα γενικεύσεις και τέτοια. Λοιπόν, λέγανε ότι ήταν μάχη στήθος με στήθος, αλλά φαινόταν ότι το S5 είχε πάρει λίγο κεφάλι υπό τον φόβο, επειδή είχε βγει στην Ρινανία, Σαξονία, κάτω, πάνω, μας περιπτώσει, είχε βγει το AFD. Αλλά δεν ισχύσε αυτό, επικράτησε το AFD. Εντάξει. Το θέμα δεν είναι το FD και το S5 που είναι τσίμα-τσίμα στην Πομερανία. Μας αρέσει αυτή η λέξη, μας θυμίζει και τα σκυλάκια. Το θέμα είναι ότι αυτό που λες, ότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του κυρίου Μέρτς, το CDU, πήγε 5,5%.
1: Καταποντίστηκε. Δηλαδή,
0: μέχρι κάποια ώρα πάλευε να μπει στη Βουλή. Μπορεί και να έμενε και εκτός Βουλής.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει, και εδώ έχουμε δει κόμματα εξουσίας που στις επόμενες εκλογές να εξαφανίζονται, αλλά όχι τόσο πολύ.
1: Όχι έτσι,
0: να πάνε κατευθείαν για εκτός.
1: Ναι.
0: Να μείνουν εκτός Βουλής, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Τοπικού κοινοβουλίου, έτσι. Για να κανονίσουμε.
1: Είναι τοπικές εκλογές.
0: Είναι τοπικές εκλογές.
1: Αλλά πλέον πάβει να είναι μεμονωμένο περιστατικό.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Δηλαδή, είναι επαναλαμβανόμενα.
0: Ναι, είναι επαναλαμβανόμενα. Από την άλλη πλευρά, στο Βερολίνο βγήκε τον Ντελίνκε. Αυτό το είχαν βρει οι δημοσκοπήσεις μας, το είχαμε πει δηλαδή. Ήδη από το Σάββατο που συνομιλούσαμε με τον φίλο μας τον υποψήφιο των Πράσινων, που μας έλεγε ότι το Βερολίνο φαινόταν ότι θα βγει, είχε ρεύμα
1: το Ντιλίνκε,
0: το οποίο Ντιλίνκε σε επίπεδο γενικώς ομοσπονδιακής Γερμανίας, για παράδειγμα, δεν αθροίζει πάνω από, αν θυμάμαι καλά, 7%. Αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω και λίγο λάθος.
1: Το θέμα ποιο
0: θα
1: μας
0: διορθώσει φίλοι μας από το Ανόβερο. Ναι.
1: Το θέμα ποιο είναι, ότι πανηγυρίζουν στη Ρωσία.
0: Ναι.
1: Για τη νίκη του ΑΕΦΤΕ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτοί οι οποίοι πήγαν και ψήφισαν αυτό το κόμμα στη Γερμανία, θα έπρεπε λίγο να προβληματιστούν βλέποντας τους Ρώσους να πανηγυρίζουν για τη νίκη.
0: Μα όχι, για αυτούς είναι καλή η Ρώση.
1: Όχι, για όλους, δεν φαντάζομαι.
0: Εδώ έβλεπα μία τοποθέτηση ακόμα και στελέχους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μία κυρία Αλμπανέζε, η οποία έλεγε ότι για τον πόλεμο στην Ουκρανία δεν φταίει ο Πούτιν, δεν φταίει η Ρωσία, φταίει το ΝΑΤΟ. Η οποία είναι τώρα στέλεχος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έτσι. Είναι για αυτή την απαξίωση των θεσμών που λέμε κατά διαστήματα. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Καλημέρα, κυρία Πέπη. Καλή εβδομάδα. Χθες είχε πάει Σαλαμίνα.
1: Ναι.
0: Και έβγαλε φωτογραφία μια τριήρη. Έχεις Σαλαμίνα τριήρης ακόμα? Θα είναι κανένα ομοίωμα. Θα έχουν.
1: Μπορεί.
0: Ναι.
1: Μπορεί.
0: Γιατί original. Ναι. Θα έχει χαλάς. Μένει, δεν μένει. Αφήστε που ξέρετε πόσες τριήρες υπάρχουν στο βυθό.
1: Η κυρία Αλμπανέζε δεν είναι τυχαία.
0: Δεν είπα εγώ την τυχαία.
1: Όχι, να πούμε τι κάνει στον ΟΗΕ. Γιατί είπες ότι είναι μια κυρία στον ΟΗΕ. Είναι
0: στέλεχος, είπα στέλεχος.
1: Ναι, ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη.
0: Λοιπόν, ναι. Οπότε είναι λογικό να γιορτάζουν οι αευδίτες, ας πούμε. Μ' αρέσει εντωμεταξύ που οι Ρώσοι λένε Ναζί τους Ουκρανούς, αλλά τους Γερμανούς Νεοναζί δεν τους λένε Ναζί. Τους λένε Ελπίδα. Διάβαζα εντωμεταξύ μία ανάλυση.
1: Δεν έχουν καμία σχέση.
0: Για το πώς, ρε παιδί μου, τι επηρεάζει τους ψηφοφόρους, κυρίως αυτού του κομματιού, δηλαδή.
1: Πώς επηρεάζονται και ψηφίζουν ΑΕΒΔΕ, δηλαδή.
0: Προς την Ανατολική Γερμανία.
1: Πώς αποφασίζουν, ναι, πώς.
0: Λοιπόν, λένε ότι υπάρχει μία αποεπένδυση γενικώς στη Γερμανία. Δεν πηγαίνει καλά η οικονομία. Έτσι δεν είναι πλέον αυτό που ήταν η ατμομηχανή της Ευρώπης. Έτσι
1: όχι,
0: δεν πάει καλά.
1: Δεν είναι.
0: Λέμε, είναι στα πρόθυρα της ύφεσης ούτως ή άλλως. Όταν ακούς, για παράδειγμα, ότι η Volkswagen θα απολύσει 50.000 και άλλους 50.000 μετά εργαζόμενους, έτσι, 100.000 εργαζόμενους, και ταυτόχρονα η Τέσλα του Elon Musk, που στηρίζει το AFD με νύχια και με δόντια, κάνει επενδύσεις, παίρνει άλλα 1.000 άτομα προσωπικό και δίνει καλούς μισθούς, σου λέει αυτή είναι η ελπίδα. Η ελπίδα είναι αυτή. Και αφού ο AFD έχουν μάθει και από πατερούλιδες στο παρελθόν, λόγω ιδιοσυγκρασίας της Ανατολικής Γερμανίας. Λοιπόν, αφού μας λέει.
1: Μην έχουν ακόμα την ιδιοσυγκρασία.
0: Ο Elon Musk. Οι παλιοί έχουν.
1: Ποιοι παλιοί, πόσοι είναι οι παλιοί, έχουν περάσει 800 χρόνια από τότε.
0: Ναι, εντάξει, έχουν περάσει, δεν έχουν περάσει 800.
1: Εντάξει,
0: ζουν
1: εσύ.
0: Ακόμα άνθρωποι που ζούσαν στην Ανατολική Γερμανία και την έχουν ζήσει και την έχουν γνωρίσει. Όχι, ναι. Δεν είναι η μόνη. Είναι μια όμως μεγάλη μερίδα. Είναι και αυτή μια αξιοσέβαστη μερίδα. Και καθοδηγούνται από αυτό. Τώρα που λέμε για εκλογές, είχε εκλογές και στη Ρωσία.
1: Σταμάτα.
0: Μόνο αυτό λέω. Μόνο αυτό δεν. Δεν χρειάζεται να πω.
1: Εντάξει, να σας πούμε μια λεπτομέρεια ότι όλα τα κόμματα τα οποία κατέβηκαν στις εκλογές υποστηρίζουν τον Πούτιν. Οπότε εντάξει, εδώ τελειώνει. Και εσείς που αγαπάτε τον Πούτιν, να το ξέρετε αυτό το πράγμα.
0: Μου, ήταν ένα...
1: Δεν τον κουνάει τίποτα.
0: Ήταν ένα κόμμα. Γιάλοβα, Γιάβλοβα, δεν ξέρω εγώ τι ήταν. Το οποίο στην αρχή του είχαν επιτρέψει να κατέβει.
1: Ναι, μόνο,
0: είχε ένα 5% ναι. στις μετρήσεις, στις δημοσκοπήσεις κτλ. Έλα όμως που αυτό ήταν κατά του πολέμου και της εισβολής στην Ουκρανία.
1: Ναι.
0: Και μετά άρχισε να τσιμπάει σιγά σιγά και είχε φτάσει στο 17% στις δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπικά. Και μόλις ήταν το 17, το αποχώρησε να είναι στις εκλογές. Δεν ήταν υποψήφια. Κανένα. Τέρμα το υποψήφιο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Καλημέρα, 18 βαθμούς. Τώρα που λέτε για Γερμανία, τι εκλογές και τέτοια. Το πιο σημαντικό γεγονός είναι ότι ξεκίνησε το Oktoberfest.
1: Ναι,
0: ξεκίνησε.
1: Καλά,
0: αυτό
1: κι αν είναι.
0: Ξεκίνησε Σεπτέμβριο το Oktoberfest.
1: Αυτό κι αν είναι.
0: Δεν είναι αυτό οξυμόρο.
1: Όχι, ρε παιδί μου, έτσι
0: Σεπτέμβριο το Oktoberfest.
1: Για να μπει μέσα στον Οκτώβριο με φόρα.
0: Έχουμε να σας πούμε κι άλλα. Θα σας το πούμε μετά όμως,
1: ναι,
0: γιατί τώρα
1: μετά.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επενδύσεις, οικονομία, τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη. Τρεις βασικοί άξονες του προγράμματος του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρίσκεται για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μένεται η πυρκαγιά στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Στο σημείο επιχειρούσαν όλη τη νύχτα πυροσβέστες σε ομάδες πεζοπόρων και τη συνδρομή του Δήμου Σιτίας με υδροφόρες. Νέα τροπή στην υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τη φίλη του έπειτα από καυγά. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οδυνηρή εκλογική ήττα υπέστη ο Φρίντριχ Μέρτς σε δύο περιφερειακές αναμετρήσεις, με το CDU να καταγράφει ιστορικές απώλειες, μένοντας εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Άνοδος αφεντέ και αριστεράς. Το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ενωμένη Ρωσία, επικρατεί με μεγάλη διαφορά στις βουλευτικές εκλογές που ολοκληρώθηκαν χθες στη Ρωσία, συγκεντρώνοντας πάνω από το 57% των ψήφων. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο ο Ντόναλντ Τραμπ συνάντησης του με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Μας λέει ο Δημήτρης, ο φίλος μας, καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι, ότι ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη, ότι πλάκα-πλάκα αν στη Γερμανία είχαν εκλογικό νόμο σαν άνθρωπο της Ελλάδας να χαρίζει στο πρώτο κόμμα 50 έδρες, δύο κρατήδια στη Γερμανία θα είχαν αυτοδύναμη κυβέρνηση ΑΕΦΔ και ένα θα είχε αριστερά.
1: Άστα.
0: Άστα. Καλημέρα στον κύριο Παύλο. Άλλο κύριο Παύλο, που λέει: σαν δημοκράτες που είμαστε, μην ξεχάσουμε να πούμε και για τους Γερμανούς που δεν ήθελαν τους κυβερνώντες και τώρα λύθηκαν τα προβλήματά τους. Δεν λύθηκαν τα προβλήματά τους. Φαντάζομαι, ειρωνικά το λέτε. 25 βαθμούς στο Καρλόβα στη Σάμο, μας λέει η Άννα. Τα θαλάσσια μπάνια συνεχίζονται. Προσοχή στις ξαπλώστρες. Θα πούμε και γι' αυτό μετά. Ο κύριος Αριστίδης μας καλημερίζει. Η δε μέρη που τη ρωτήσαμε κιόλας να μας πει από το Ανόβερο τι γίνεται. Λέει καταρχήν, όσον αφορά τα εκλογικά. Α, 2499 είναι το πετρέλαιο,
1: μα
0: όχι 1499.
1: Μα μου φάνηκε λίγο αυτό που έλεγες, γιατί είναι πάνω από 2.
0: Μας πας στην καρδιά, ας πούμε, γιατί θα είχαμε διάφορους που θα λέγανε να πάμε στην Γερμανία να ψωνίσουμε βενζίνη. Λοιπόν, το Die Linke έχει σε εθνικό επίπεδο περίπου 11%, λέει. Η Volkswagen μεταφέρει τα εργοστάσια της στην Πολωνία. Αν δεν κάνω λάθος το ένα, το άλλο θα γίνει πολεμικό εργοστάσιο. Αν δεν κάνω λάθος, κάτι τέτοιο είχα διαβάσει τουλάχιστον. Ενώ η Tesla ανοίγει νέες αντιπροσωπείες αντεμανιτάρια για την κατάσταση στην αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας. Και λέει, ποιο Οκτώβερφεστ το Σεπτέμβριο, οι άνθρωποι έβγαλαν ήδη στα σούπερ μάρκετ τα χριστουγεννιάτικα αγγλικά.
1: Ναι, παιδιά, έχουν βγει παντού.
0: Μέχρι να έρθουν τα Χριστούγεννα, λέει, θα τα συγχαθούμε. Όσο για το Οκτώβερφεστ, με 6 ευρώ ένα λουκάνικο και μια φέτα ψωμί, βλέπω να κατεβάζουν ρολά πριν μπει ο Οκτώβριος. Τόσο έχει, 6.
1: Τι έχει, 6 ευρώ. Τι έχει, 6 ευρώ.
0: Ένα λουκάνικο και μια φέτα ψωμί. 6 ευρώ. Ένα λουκάνικο.
1: Συγγνώμη, παίρνεις ένα λουκάνικο και μια φέτα ψωμί.
0: Πώς παίρνουμε εμείς ένα καλαμάκι και μια φέτα ψωμί. Αυτοί παίρνουν ένα λουκάνικο και μια φέτα ψωμί.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και πώς γλιστράει.
0: 6 ευρώ.
1: Ναι. Εγώ άλλο προβληματισμό έχω. Όχι τα 6 ευρώ.
0: Πώς γλιστράει.
1: Ναι.
0: Και η μουστάρδα που μπαίνει.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή, λοιπόν, ο Απόστολος λέει, όπως σας είχα πει.
1: Ναι.
0: Η Ουκρανία μπορούσε να έχει γίνει δεύτερη Ελβετία, αλλά ο Ζελένσκι φταίει για τον πόλεμο. Πολύ ωραία. Καλημέρα και στην Ειρήνη εκ Παλαιού Φαλήρου. Καλημέρα, καλημέρα. Αλλάζουμε λίγο ωράριο, οπότε μπορεί να μας ακούει κιόλας. Ο δε ένας ακροατής που λέει Αντώνης Παπαγού, υπογράφει, η ΑΕΦΔ δεν είναι ναζιστικό κόμμα. Μην τα μπλέκεις και αφήστε τις αφιψηλού ηρωνίες. Περισσότερο κακό κάνετε με τον ανόητο αισθητισμό σας.
1: Τι είναι ακριβώς η ΑΕΦΔ, λοιπόν, για πείτε μας.
0: Το λένε οι Γερμανοί.
1: Όχι, πείτε μας, τι είναι η ΑΕΦΔ. Όχι, εξηγήστε μας εσείς που ξέρετε τι είναι η ΑΕΦΔ, αφού δεν είναι λοιπόν φασιστικό και ναζιστικό κόμμα.
0: Ναι.
1: Για να μας εξηγήσετε εσείς, ναι, αφού το ξέρετε.
0: Διότι, τέλος πάντων, μπας προτερμή, δεν θα μπούμε.
1: Γιατί τις έχουμε διαβάσει τις θέσεις, τις έχουμε γράψει.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι η ομοσπονδιακή δικαιοσύνη της Γερμανίας θεωρεί το ΑΕΦΔ, το θεωρεί εθνικιστικό ακραίο κόμμα. Όχι εμείς, η ομοσπονδιακή δικαιοσύνη της Γερμανίας.
1: Σε λίγο θα μας πείτε ότι και η Χρυσή Αυγή δεν είναι φασιστικό και ναζιστικό.
0: Άλλο
1: ας πούμε.
0: Αυτό.
1: Όχι, σε λίγο θα πείτε και αυτό, ας πούμε.
0: Άλλο αυτό. Αυτά στα ακούει ο κύριος Μπελέρης. Λοιπόν, τι λέγαμε πριν για τις... Μας ρώτησε ένας ακροατής. Α, μα μας είπε η Άννα. Το αναρωτιόμασταν και εμείς εσείς πριν μπούμε στο στούντιο. Με προσοχή τις ξαπλώστρες που έλεγε η Άννα.
1: Αυτό το που έγινε με τις ξαπλώστρες. Ναι.
0: Είναι δυνατόν τώρα να πλακώνονται για μια ξαπλώστρα. Γιατί δεν
1: όχι,
0: είχε άλλες ξαπλώστρες.
1: Όχι, όχι, περίμενε. Γιατί έχω δει όλο το καλοκαίρι. Υπήρχε λίγο εκνευρισμός για τις ξαπλώστρες. Αλλά από το να υπάρχει εκνευρισμός μέχρι το να πιαστούν στα χέρια άνθρωποι και ο ένας να πέσει νεκρός, ας πούμε, απέχει πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά συγγνώμη, γιατί να τσακωθούν για μια ξαπλώστρα?
1: Εγώ επιμένω. Τσακωνόντουσαν.
0: Το καλοκαίρι που είναι φίσκα και γίνεται πατός με πατός και δεν ξέρεις πού να την κεφαλή κλείνει και ψάχνεις ξαπλώστρα, υπάρχει ένας εκνευρισμός. Ας το δεχτώ. Τώρα πρέπει να υπάρχει άπλα, ρε παιδί μου.
1: Όχι, και τα γραντής λένε,
0: ναι,
1: εδώ ότι το θύμα.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος που έπεσε νεκρός, έτσι.
0: Ναι.
1: Είχε πιάσει περίπου 6 ξαπλώστρες με τη γυναίκα του.
0: Οι δυο τους.
1: Ναι.
0: Είχαν πιάσει 6.
1: Ναι.
0: Περίμεναν παρέα.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου, τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως, όπως και να έχει, δεν τσακωνόμαστε, ναι, για τις ξαπλώστρες.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πιο σοβαρά πράγματα. Βασικά δεν πρέπει να τσακωνόμαστε. Αλλά, δηλαδή, να χαθεί μια ζωή έτσι για αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν ξέρω τώρα. Εντάξει.
0: Όχι, εντυπωσιάζει και το, η είδηση αυτή καθ' αυτή, ο τίτλος της δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ένας 70χρονος, έναν 80χρονο.
1: 82χρονο.
0: Δηλαδή, ναι,
1: 86χρονος, 82χρονος, ναι, διαφορά.
0: Λέω.
1: Και πιο μεγάλη ακόμα η άνθρωση.
0: Δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Να πεις, ας πούμε, ήταν τίποτα πιτσιρικάδες που βράζει το αίμα τους.
1: Ούτε λέω, και δικαιολογείται.
0: Όχι, δεν δικαιολογείται, αλλά λέμε, επειδή το λέει πολλές φορές, το λέμε στην καθομιλουμένη. Βράζει το αίμα τους, εντάξει, παιδιά είναι.
1: Ναι.
0: Αν δεν είναι έτσι. Ένας 17χρονος, ας πούμε, το που άνοιξαν τα σχολεία, μαχαίρωσε έναν άλλον, για παράδειγμα. Κάποιος μπορεί να βρεθεί και να πει βράζουν το αίμα τους. Αν ο 70χρονος με το 80χρονο βράζει το αίμα τους. Βράζει. Καλό είναι. Υγεία να έχουν όλοι. Δεν το συζητούμε και να είναι και κοτσονάντι. Αλλά ρε παιδί μου, να φτάσεις να πλακωθείς για την ξαπλώστρα είναι λίγο παλαβό. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα και στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. 16 βαθμούς είχε η Ελασσόνα, να ξέρεις.
1: Μιας και έχεις πιάσει τα αστυνομικά.
0: Ναι.
1: Γιατί αστυνομικό σφύριζο ήταν αυτή. Χθες βρέθηκε νεκρή μια κοπέλα σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα. Η κοπέλα 25 ετών. Με τραύμα στο λαιμό. Και λίγα μέτρα μακριά ήταν και ο σύντροφός της 27 ετών, ο οποίος είπε ότι δέχθηκαν επίθεση, γιατί είχε και εκείνος ένα τραύμα στο στήθος, αν δεν κάνω λάθος, και είπε ότι δέχθηκαν επίθεση και έτσι σκοτώθηκε το κορίτσι.
0: Αποδείχθηκε ότι αυτό ήταν η μισή αλήθεια.
1: Αποδείχθηκε, ναι, ότι ο ίδιος ομολόγησε ότι ο ίδιος τη δολοφόνησε. Γιατί τσακώθηκαν. Εδώ πάλι είναι αυτό. Τσακώθηκαν
0: και
1: θόλωσε, λέει.
0: Φούντωσε, λέει. Ναι,
1: θόλωσε ξαφνικά. Άλλο ένα στη λίστα. Άλλο ένα.
0: Η Βασιλική μας λέει καλημέρα. Συνταξιούχοι είναι η ξαπλώστρα, είναι πολύ σημαντικό θέμα.
1: Εντάξει, γράφει, ναι. Γράφουν σχόλια, το διαβάζω, ναι. Έτσι. Τα εμβόλια δουλεύουν καλά. Ναι, γιατί πριν δεν γινόταν αυτό.
0: Ναι.
1: Πριν τα εμβόλια.
0: Όχι, έχουν και το ιατρικό ιστορικό του καθενός.
1: Ναι.
0: Και ξέρουν, καταλαβαίνεις τι,
1: ναι,
0: έχει,
1: ναι,
0: ο καθένας,
1: ναι,
0: μας, εν πάση περιπτώσει.
1: Και τι,
0: ναι. Και τι επηρεάζει και τι δεν επηρεάζει κτλ.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, ρε παιδί, με αυτό φταίει. Ναι. Λες για το ότι βγαίνει η ΑΕΦΔ. Μήπως μας πει ο κύριος Αντώνης που,
1: ναι,
0: ξέρει από τον Παπάγο. Μήπως φταίνουν τα εμβόλια που το ότι μπορεί να πήρανε καμία δόση, ξέρω εγώ, περίεργη.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Να τα ρίχνουμε όλα στα εμβόλια, θες.
1: Ναι.
0: Τώρα που λέμε για εμβόλια.
1: Ναι.
0: Και το πάμε σε θεωρίες
1: νομοσίας.
0: Όχι, παιδί μου, δεν θα πω καθόλου γιατί. Λοιπόν, υπάρχει ένα βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο, στο Twitter κυρίως, το οποίο καταγράφηκε στο Ιράν. Είναι μέσα από τα σύννεφα, φαίνεται ένα σαν σχήμα. Σκέψου πώς είναι το boomerang, αυτό που, ναι, πετάμε και γυρνάει πίσω, ας πούμε,
1: ναι,
0: που είναι σαν γάμα αλλά με κούρμπα. Ένα τέτοιο πράγμα, τέτοιο σχήμα, ναι, στον ουρανό,
1: ναι, ναι,
0: με φώτα μπλε και κόκκινα, τα οποία αναβοσβήνανε, και άσπρα φώτα αναβόσβηνε και αιωρούνταν στον ουρανό.
1: Ναι.
0: Και αρχίσαν οι θεωρίες. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ήταν αμερικάνικο αεροπλάνο που ήταν στημένο από πάνω stealth, δεν το βλέπανε και ξαφνικά, ας πούμε,
1: πώς το βλέπεις,
0: άναψε τις προβολείς.
1: Ναι, υποτίθεται, άναψε.
0: Όχι υποτίθεται, όντως δεν φαίνονται.
1: Όχι, λέω.
0: Αυτά λοιπόν δεν έχουν προβολείς για να κάνουν την παρουσία τους.
1: Τι θα κάνουν, έτσι, ανάψουν τα φώτα.
0: Αυτό δεν βάζουν καμία.
1: Τι?
0: Πώς βάζουν σιρήνες στα περιπολικά, για παράδειγμα. Άρα, αφού,
1: ναι,
0: δεν ήταν τέτοιο,
1: ναι,
0: οι Ιρανοί δεν έχουν τέτοια τεχνολογία, ναι, λένε. Εκτός και αναπέκτησαν.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, μήπως ήταν UFO πάνω από το Ιράν και πήγαν να δουν τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα κάτω, οι γηίνοι.
1: Δεν πάνε στο Ιράν σήμερα.
0: Πάντως γίνεται κακός χαμός με το
1: UFO πάνε στην Αμερική.
0: Με το συγκεκριμένο, ναι, βίντεο.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλημέρα σας.
2: Τι γίνεται, ποια UFO, ρε παιδιά.
3: Εμείς
2: λέμε, θα σας διακόψω, μιλάτε σοβαρά, λέμε.
0: Περιέγραφα πριν. Υπάρχει ένα βίντεο στο Twitter που κάνει θράψη τις τελευταίες ώρες.
1: Έξ λέγεται.
0: Το οποίο. Καλά. Το οποίο είναι.
3: Με το παλιό, ναι.
0: Ένα σαν σχήμα boomerang. Η πτάμενη συσκευή, με ακούστε.
2: Συγγνώμη, μιλάω μόνο.
3: Εδώ, μιλάει.
0: Είναι μία συσκευή. Η Στέλλα, με προσοχή. Μία συσκευή υπτάμενη, έτσι, δεν ξέρουν τι είναι, το οποίο είναι σε σχήμα περίπου πώς είναι το boomerang, τέτοιο, σαν γάμα αλλά με κούρμπα, και είναι στον ύπταται, σταθεροποιημένο στον ουρανό, με φώτα μπλε, κόκκινα και άσπρα, και αναβοσβήνουν. Αυτή η εικόνα, αυτό το βίντεο που έχει καταγραφεί στο ναι. Ιράν, αυτή τη στιγμή είναι το πιο trendy θέμα, ας πούμε, στο.
1: Στο Ιράν.
0: Στο Ιράν, πάνω από το Ιράν, βεβαίως.
2: Περσία.
0: Και κανείς δεν ξέρει. Ποια Περσία, ρε παιδί.
1: Περσία είναι το Ιράν.
2: Είπες και το Twitter, το ex Twitter.
1: Συγγνώμη. Καλά το πες. Σε ευχαριστώ, Κώστα.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όλοι συζητάνε τι είναι αυτό και επειδή κανείς δεν έχει αυτή την τεχνολογία. Οι μόνοι που έχουν είναι οι Αμερικανοί και είναι stealth, αλλά άμα ήταν stealth δεν θα αναβοσβήναν φώτα, ας πούμε. Λένε ότι είναι εξωγήινο.
1: Γαλλικό ήτανε.
0: Καταλαβες.
1: Αφού είχε μπλε, κόκκινο και άσπρο.
0: Ναι. Έχουν και, μπορεί να έχει και η Πολωνία, ξέρω εγώ. Όχι, άλλη χώρα που έχει αυτά τα χρώματα.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Όχι, γαλλικό ήτανε.
2: Ναι.
0: Όχι, η Πολωνία έχει κόκκινο άσπρο.
1: Πέταγε κρουασάν στο λαό.
0: Αυτό συζητάγαμε τώρα.
3: Έχετε καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα?
0: Όχι, κανένα.
1: Δεν ξέρουμε, είναι ανεξήγητο.
3: Είναι ανεξήγητα φαινόμενα.
1: Άλλο ένα φαινόμενο.
0: Επί του παρόντος.
1: Ναι.
0: Επί του παρόντος.
1: Άλλο ένα ανεξήγητο. Τι κάνετε εσείς?
2: Στη σφαίρα των εξήγητων. Λοιπόν, πολύ ωραία. Καταρχάς, για να το πούμε αυτό, για να φύγει από την μέση, για να το πούμε έτσι κι αλλιώς. Αυτά τώρα βγαίνει ο αδερφός της Μακαρίτσας Νταϊάννα. Συγγνώμη, έτσι, Διονύση, αλλά δεν μπορεί να το πούμε.
0: Ελεύθερα.
2: Και λέει την ίδια αντιμετώπιση.
3: Λέω πότε θα γίνει αυτή η
2: συζήτηση. Την ίδια αντιμετώπιση που είχε η Νταϊάννα και τα ίδια με τον Παράτσι, λέει έχουν γιοχάρι με τη Μέγκαν. Δηλαδή και μιλούν τον άντρα τη με του πραγματευτάδε.
1: Να σου πω κάτι. Ξαφνικά τώρα ο αδερφός της Νταϊάννας τώρα θυμήθηκε να βγει να πει βιβλία αυτά.
2: 28 χρόνια μετά.
1: Τόσο ξεπερασμένα όλα αυτά.
3: Έχει δώσει και σπίτι στη Μέγκαν. Δηλαδή υπάρχει και μια, και ένας σύνδεσμος. Δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο.
1: Εντάξει, το αριψού του είναι. Είναι
3: νύφη.
0: Παιδιά, λεφτά θέλει να βγάλει. Μόνοι σας είπατε, εσείς που συζητάτε αυτά και τα παρακολουθείτε, ότι έχει βγάλει βιβλίο. Εγώ δεν το
1: ξέρω.
2: Λοιπόν, τώρα βγαίνει, δεν έχει βγει ακόμα.
0: Άρα.
1: Δεν έχει βγει ακόμα.
3: Καλά, και λίγα περισσότερα όμως η Κατερίνα. Αυτοί που έχουν λεφτά ποτέ δεν
1: θα μου πει, ναι, ποτέ δεν είναι αρκετά.
3: Ούτε δεν είναι αρκετά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Εγώ πάντως
3: τώρα πάντως πώς γίνεται η σύγκριση με την Μέγκαν και την Νταϊάννα, δεν ξέρω τώρα.
2: Καμία σύγκριση.
0: Σε καίει και σένα, Όχι, εντάξει, συγγνώμη κιόλας, αλλά ναι.
3: Κοίταξε τώρα, πάντα όμως σε αυτές τις συγκρίσεις δεν θες λίγο έτσι, γιατί τώρα είναι το πρότυπο, ρε παιδί μου, το πρότυπο.
0: Ποιο είναι το πρότυπο?
3: Έφυγε, η Νταϊάννα.
2: Καλά, και δεν είναι και πρότυπο, έχω κι εγώ την στάση μου, αλλά τέλος πάντων, δεν έχει καμία σχέση με την άλλη.
3: Τώρα για τη βασιλική οικογένεια και γενικώς όλα τα υιοθότατα βασιλικά, η Νταϊάννα θεωρείται και πρότυπο.
2: Μην ακούσει η Μακαρίτσα Ελισάβετ, είπες Νταϊάννα πρότυπο, να ξέρεις, θα τρέμει στον τάφο της.
3: Όχι, Κατερίνα, εντάξει, μπορώ να πει γνώμη μου, με ρώτησε ο Διονύσης, οπότε.
1: Όχι, εντάξει, παιδί μου, η Νταϊάννα έκανε πράγματα. Χρησιμοποίησε τέλος πάντων, έστω και για να πικάρει τον Κάρολο, χρησιμοποίησε αυτό την προβολή που είχε για να προωθήσει πράγματα.
3: Είχε μια λάμψη, ρε.
0: Δεν είχε μόνο προβολή, είχε και δημοφιλία.
1: Ναι, την αγαπούσαν πολύ, γιατί αισθανόταν ότι ήταν μία από το λαό.
2: Είναι χαρισματική, αυτό το συζητάμε.
3: Αυτό λέω, άρα δεν γίνεται σύγκριση μεταξύ των δύο. Είναι άλλο το ένα, άλλο το
1: άλλο. Η μία ήταν χαρισματική, η άλλη είναι μια αποτυχημένη ηθοποιό, ας πούμε, που παντρεύτηκε έναν έκπτωτο πρίγκιπα.
3: Πω.
2: Ναι, ρε, παιδί,
3: πολύ βαριά.
2: Εγώ σου είπα, η άλλη θεωρεί λοιπόν ότι, πώς λένε με οι μαμάδες μας στα κορίτσια τους, λένε εσύ θα γίνεις πριγκίπισσα κλπ. Λοιπόν, η άλλη το είχε πιστέψει, θα γίνει πριγκίπισσα.
1: Ναι.
2: Καμία όμως, άμα δεν λέει, άμα γίνεις πριγκίπισσα, γιατί δεν πας έτσι, ξέρεις τι, θα έχεις και πολλές υποχρεώσεις. Θα
3: έχεις και πολλές υποχρεώσεις.
2: Δεν πας το πεντάχρονο να πεις, θα έχεις πολλές υποχρεώσεις άμα γίνεις πριγκίπισσα. Δεν το κατάλαβα ποτέ λοιπόν η Μέγκαν. Ότι είναι πιο πολλές υποχρεώσεις από τα δικαιώματα που έχεις τέλος πάντων.
0: Άρα αυτή είναι η δική της που δεν της είπαν από μικρή, από τα πέντε της δηλαδή, όπως λένε όλοι οι μπαμάδες στις κόρες τους, ότι θα γίνεις πριγκίπισσα. Αλλά έχει και υποχρεώσεις. Άρα αυτοί είναι οι γονείς. Αυτό.
3: Να το πάλι. Πάλι οι γονείς, ρε παιδιά. Πάλι ευθύνη των γονέων.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Πάλι.
3: Με τίποτα δεν σωζόμαστε.
1: Δεν υπάρχει σωτηρία για τίποτα, παιδιά. Σας το λέω να το ξέρετε. Επίσης, όλοι με ρωτάνε για την κβαντική ιατρική. Εμένα. Λέω, γιατί με ρωτάτε εμένα. Εμένα ως τι με ρωτάτε?
0: Ως Κατερίνα, σαν Κατερίνα.
1: Μου λένε, τι είναι αυτό με την κβαντική? Μου λένε αυτό. Τι είναι αυτό με την κβαντική? Με την κβαντική.
3: Δεν υπάρχει όρος ιατρικής κβαντική.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Μα βγήκε,
3: κβαντική φυσική υπάρχει,
0: βέβαια. Βγήκε η Ένωση Φυσικών. Έτσι και το έχει πει. Δεν το λέει δηλαδή ένας επιστημονικός φορέας, ότι κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Όχι, υπάρχει, αλλά για κάποιους. Αλλά γενικώς δεν υπάρχει. Αυτό.
1: Ναι, όχι, η κυρία Καριστιανού βγήκε και μίλησε και είπε ότι είναι το μέλλον και δεν ξέρετε εσείς.
0: Εντάξει, ωραία. Δεν ξέρω αν ρωτήθηκε ή δεν ρωτήθηκε. Από ποια σχολή βγάζει αυτό που έχει ιατρικά κβαντικής ιατρικής? Σε ποιο πανεπιστήμιο του κόσμου?
2: Εκεί που
0: δεν
2: ξέρω αν ρωτήθηκε.
0: Ιαννουνάκη. Μη με
1: τσιτώνεις. Εφαρμογές κβαντικής τεχνολογίας.
0: Ιαννουνάκη κυκλοφορούν από κάτω. και τώρα που μιλάμε, αυτή την ώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά άσε ο Ανουνάκη ήσυχο. Λες να ήταν Ανουνάκη στο Ιράν, όχι.
2: Δεν ξέρω. Αλλά κοίτανε, παντός κοίτανε, ότι ο ανορθολογισμός στην ιατρική σε όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι είχαμε, δεν πέφτουν τα σύννεφα, γιατί είχαμε μια έκρηξη την περίοδο της πανδημίας, που υπήρχαν χιλιάδες επιστήμονες, εταιρείες κλπ. Που παράγαν τα εμβόλια κλπ. Όλη αυτή τη διαδικασία και σου λέγανε και αυτά. Και υπήρχαν από την άλλη άλλες τόσες χιλιάδες κόσμο, εκατομμύρια, το οποίο τα ζητούσαν. Κάποιοι άλλοι λέγανε να πίνετε υδροξυχλωροκίνη και θα γίνετε καλά. Δεν έγινε κανείς καλά με την υδροξυχλωροκίνη.
0: Δεν ξέρω, βέβαια δεν έχουμε δείγμα ακριβώς πόσοι ήπιανε. Πόσοι ναι. άκουσαν και ήπιανε. Αυτό δεν το ξέρουμε.
2: Πέθανε αλλά... κόσμο ανεμβολία στα νοσοκομεία. Λένε δεν πέθανε επειδή ήταν εμβολία του ο κόσμο. Μετά πόσοι βγαίνουν μετά και λέγανε επειδή κάποιο κόσμο πέθανε από καρδιά. Καρδιά είναι τα εμβόλια που κάνατε. Δεν πήγε κανείς να πει ρε παιδιά στατιστική να δούμε έστω να δούμε υποστηρίζεται αυτό. Έχουν αυξηθεί αυτά. Όχι.
0: Όχι, μα έλεγε πριν από λίγο η Κατερίνα ότι στα, στέλνουν ακόμα μηνύματα. Δηλαδή έγινε ο καυγάς με τους δύο ανθρώπους, τον 76χρονο και τον 82χρονο για την πολυθρόνα. Για την καρέκλα, για την ξαπλώστρα. Λοιπόν, μπαίνουν από κάτω και σχολιάζουν, φταίνε τα εμβόλια.
1: Δεν παιδιά. Ναι. Στη δολοφονία της κοπέλας από τον σύντροφό της.
0: Φταίνε τα εμβόλια.
1: Φταίνε τα εμβόλια. Άρε τα εμβόλια γράφουν από κάτω.
0: Εγώ έλεγα τις προάλλες, γιατί αυτό δεν είναι, να μην νομίζουμε ότι είναι ελληνικό φαινόμενο. Έλεγα τις προάλλες ότι για παράδειγμα ο ηγέτης του AFD, όχι τώρα στη Πομερανία, του προηγούμενου που είχε βγει πρώτη δύναμη, στη
1: Σαξονία
0: που ήταν που βγήκε πρώτη δύναμη, αυτός έγινε γνωστός ως αντιεμβολιαστής. Τότε με αυτό το θέμα απέκτησε τη φήμη του, εν πάση περιπτώσει, και έγινε εξέχουσα προσωπικότητα της πολιτικής ζωής, όπως προσπάθησαν και εδώ πέρα διάφοροι, αλλά δεν έγιναν. Θέλω να πω ότι αυτό οριζόντια.
3: Το επιχείρημα κρατάει ακόμα δηλαδή.
0: Βέβαια κρατάει. Πήγαινε μια βόλτα. Δες τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες με την οξυχλωροκίνη που έλεγε πριν, ας πούμε, για παράδειγμα ο Κώστας.
3: Βέβαια στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Τραμπ τα έλεγε κάποτε αυτά.
0: Για τον Τραμπ λέμε. Απλά δεν θέλαμε να τον κατονομάσουμε. Για τον Τραμπ τα λέμε, ναι.
3: Να το πούμε, γιατί.
0: Το φέρνουμε απ' έξω απ' έξω.
2: Άρα ο ανορθολογισμός τέλος πάντων είναι. Νικάει, δεν είναι τέτοιο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εγώ πιστεύω πάρα πολλοί κόσμοι μας βλέπει. Και τι λέει, έλα να δεις, τέσσερις συστημικοί δημοσιογράφοι σε συστημικό μέσο μας μιλάνε για τη συστημική ιατρική. Ποιο είναι το αντισυστημικό, αυτός που έρχεται και μας λέει, κατάπιε έξω εγώ χλώριο, ξέρω εγώ, και θα καθαρίσει τα μέσα σου.
0: Είναι το γνωστό ερώτημα.
2: Το πιστεύουν όμως, δεν αστείο, το πιστεύουν.
0: Είναι το γνωστό ερώτημα, το ζουν ανάμεσά μας ή ζούμε ανάμεσά τους. Δηλαδή είναι αυτό, το γνωστό
1: τέλος
0: προαιώνιο
1: πάντων, παιδιά,
0: ερώτημα.
1: Τέλος πάντων, έχει επικρατεί αυτό που φαίνεται, είναι ότι έχει γίνει και γίνεται μία έκρηξη και πρέπει να το πάρουν χαμπάρι όλοι, μία σε κάθε επίπεδο, στην πολιτική ας πούμε, φαίνεται με τις εκλογές αυτό στη Γερμανία. Δεν ήταν ένα μονωμένο περιστατικό η άνοδος του ΕΦΔΕ σε ένα κρατήδιο, πάει η σειρά το πράγμα. Αυτό.
0: Μπορεί να σχετίζεται με τον ανορθολογισμό. Λέτε.
3: Και γενικώς του αντισυστημισμού.
0: Του αντισυστημισμού, αλλά και του ανορθολογισμού που λέει ο Κώστας.
1: Βέβαια.
0: Για παράδειγμα. Με αυτά τα δύο στη συγκεκριμένη περίπτωση παντρεύονται. Mm. Δηλαδή είναι δεδομένο.
1: Και πρέπει αυτό να το δούνε κάποιοι. Δεν ξέρω ποιοι. Εντάξει.
3: Ποιοι να το δούνε.
0: Όχι, συγγνώμη. Όχι.
3: Ευθύνη, γιατί,
0: όχι πρώτα
3: γιατί,
0: απ' όλα.
3: Γιατί ο κόσμος στρέφεται και προς αυτές τις κατευθύνσεις, ρε παιδιά.
1: Αυτό λέω πρέπει να δούνε.
0: Όχι, πρέπει να το δουν και οι πολίτες καταρχήν.
1: Οι πολίτες, ναι.
0: Καλά, οι πολίτες. Δεν είναι, όχι, δεν είναι άμυροι ευθυνών. Γιατί στις εκλογές και στην ψήφο και οπουδήποτε οι πολίτες πηγαίνουν. Και αυτοί που δεν πηγαίνουν δια της εποχής τους το απεμπολούν το δικαίωμά τους. Αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Πρέπει να, και οι πολίτες να ενδιαφερθούν και να ασχοληθούν.
1: Σκεφτείτε,
0: δεν είναι μόνο κάποια
1: ναι, απ' έξω,
0: από πάνω, ας πούμε.
1: Τις αποφάσεις δεν τις παίρνουν οι πολίτες. Τις αποφάσεις παίρνουν με την ψήφο τους.
0: Ναι, αλλά αν εσύ τις αποφάσεις αυτές τις κρίνεις ορθολογικά ή μη ορθολογικά,
1: ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: είναι θέμα του
1: άλλο
0: από πάνω. Είναι θέμα δικό
1: άλλο
0: σου.
1: Θέλω να πω. Αν τώρα λοιπόν παραιτηθεί ο Μέρτς.
0: Ναι.
1: Και προκηρυχθούν και γίνουν προώρες εκλογές στη Γερμανία, δεν ξέρω πώς είναι το σύστημά τους. Και εκλεγεί το AFD.
0: Ναι.
1: Αυτό θα προκαλέσει. Πώς το λένε, σεισμό στην Ευρωπαϊκή
0: Πανελλοϊκά
1: Ένωση.
0: Πανελλοϊκά κύματα σε όλη την
1: σεισμό,
0: Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Σεισμό, προσέξτε τώρα. Λοιπόν, δεν γίνεται να συνεδριάζει το Eurogroup την προηγούμενη Δευτέρα και να λένε εντάξει, θα το δούμε. Ωραία, θα το αυτό
3: ναι,
1: για,
3: αυτό
1: το,
3: με
1: για τα καύσιμα, για τα θέρμανση. Ναι, θα το δούμε, θα το πάρουμε. Ακριβώς. Θα το δούμε σιγά, θα το μελετήσουμε. Θα το δούνε και οι ηγέτες της Σύνοδος στις 15 Οκτωβρίου. 15 Οκτωβρίου είναι αργά. Θέλω να πω ότι πρέπει να δείξουν, ας μην τρέξουν πιο γρήγορα, να δείξουν ότι τρέχουν πιο γρήγορα, ότι λειτουργούν οι θεσμοί, γιατί υπάρχουν θεσμοί. Yeah. Λοιπόν, αν δεν το δουν αυτό, για να το δουν, γιατί το θέμα τσέπης δεν είναι μόνο εδώ σε εμάς, είναι και σε άλλες χώρες.
3: Παντού και σε μεγάλο...
1: Και ειδικά στη Γερμανία.
0: Μας έλεγε τώρα ακροάτρια από το Ανόβερο ότι το πετρέλαιο κίνησης 2,499 στη Γερμανία.
2: Το δίζελ,
3: που αυτοί νομίζω να, έχουν ρίξει τον ειδικό φόρο.
0: 2,499.
1: Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Λοιπόν, θα στραφούν στα άκρα.
0: Μα δεν είναι τυχαίο ότι το Σάββατο ή την Κυριακή το πρωί η ηγέτιδα του AFD έκανε το τηλεοπτικό τη σποτ μπροστά από ένα βενζινάδικο. Από ένα πρατήριο. Έτσι, με πίσω τη να έχει φόντο τις τιμές των καυσίμων.
1: Γιατί αυτή θα έχει μαγικό ραβδί και θα τα λύσει όλα.
0: Όχι, δεν είναι μαγικό ραβδί. Είναι ότι εμείς θα φέρουμε πάλι φτηνό πετρέλαιο από τη Ρωσία. Εκείνη το θέμα. Το οποίο κάποια στιγμή κάποιοι πρέπει να συνυπολογίσουν, μεταξύ των οποίων και οι πολίτες, γιατί δεν είναι μόνο κάποια αόριστο, να συνυπολογίσουν ότι δημιουργείται με τον ένα ή τον άλλον τρόπο μια πέμπτη φάλαγγα που λέγαμε παλιά σε επίπεδο Ευρώπη σε σχέση με την Ρωσία, σε ένα πλαίσιο όπου οι υβριδικές επιθέσεις πληθαίνουν και έχουμε πλειάδα ηγετών Ευρωπαίων οι οποίοι προειδοποιούν για το τι θα γίνει τους επόμενους μήνες, όχι τα επόμενα χρόνια, τους επόμενους μήνες.
1: Πολύ ευχάριστα ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας. Μπράβο μας.
3: Ναι. Τουλάχιστον εμείς, παιδιά, εδώ στην Ελλάδα έχουμε καλό καιρό. Ας το συγκρατήσουμε αυτό. Αυτό θα βοηθήσει, να ξέρετε.
1: Έχεις δίκιο.
3: Όποτε αποφασίσουν οι Ευρωπαίοι, εντάξει, θα αποφασίσουν.
0: Δεν θέλω να στο χαλάσω και να σε διορθώσω. Αλλά για παράδειγμα, μας στέλνουν φίλοι μηνύματα από την περιφέρεια, όπου έχουν ήδη 8-10 βαθμούς.
1: Γι' αυτό θα δώσουν και
0: εντάξει. Εμείς έχουμε καλό καιρό εδώ.
3: Θα έχουν θέμα, αλλά εντάξει, τουλάχιστον δεν είναι πολύ.
1: Όχι, γι' αυτό και θα λένε ότι τα κριτήρια που θα δοθεί το επίδομα θέρμανσης θα διευρυνθούν και θα δώσουν και παραπάνω έμφαση στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Να το δω όμως, γιατί
1: τώρα,
0: ήταν να ανακοινωθούν σήμερα.
1: Δεν
0: ήταν,
1: δεν είχαν πει Δευτέρα. Είχαν πει αρχές της εβδομάδας.
2: Έχουμε τώρα 21 Σεπτεμβρίου. Αν καταφέρουμε στο μεγαλύτερο μέρος τουλάχιστον της χώρας για τους επόμενους δύο μήνες να μην ανάψουμε ούτε air conditioning ούτε καλοριφέρ, κάπως θα τη βγάλουμε καθαρή μέχρι τότε.
1: Δεν το βλέπω.
2: Τι. Δύο μήνες, γιατί μπορεί.
3: Δύο μήνες, ρε Σικώστα, θα πάει Δεκέμβρη.
1: Τι λες, παιδάκι, θα πεθάνουμε από το κρύο.
2: Για μέσα Νοεμβρίου. Λοιπόν, είναι γλυκός ο καιρός. Έχω μια ευχή εκφράζω. Δεν μπορώ να καθορίσω τον καιρό. Τι να κάνω τώρα.
1: Ναι, εντάξει. Ωραία ευχή.
2: Πήγαμε.
0: Να είστε καλά.
1: Σας φιλούμε. Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, τα πάμε.
0: Μας κόψανε τα πλαστικά καλαμάκια από τον καφέ.
1: Αυτό που το πας.
0: Τελείως φασιστικά. Το ΑΕΒΔ σας πειράζει.
1: Ναι.
0: Καταλαβες, αυτό είναι το θέμα. Είναι φασιστικό το να κόβουν τα καλαμάκια το πλαστικό, δεν είναι? Καλημέρα στον κύριο Μιχάλη. Σύνοψη: δεν υπάρχει ιατρική πράξη ή θεραπεία που να ονομάζεται επιστημονικά κβαντική ιατρική. Μας στέλνει τώρα τεχνητή νοημοσύνη απάντηση. Όπου συναντάται ο όρος ως θεραπευτική μέθοδος, πρόκειται για καταχρηστική χρήση της επιστημονικής ορολογίας. Μας λέει ο κύριος Μιχάλης που μας στέλνει μήνυμα. Καλημέρα και στον κύριο Σταύρο. Από την Καλαμάτα, από την Βέργα της Καλαμάτας, την όμορφη Βέργα, με 20 βαθμούς. Δύσκολη εβδομάδα θα έχουμε. Και όχι μόνο εβδομάδα. Αλλά γιατί. Τέλος πάντων, πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη διάρκεια της πενθήμερης επίσκεψής του θα έχει κρίσιμες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει με ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Γεμάτο το πρόγραμμά του σήμερα και αύριο στο Σαν Φρανσίσκο, που θα επισκεφθεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Βασικός στόχος των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη, η ενίσχυση της οικονομίας με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη. Με ενδιαφέρον αναμένονται και οι συναντήσεις με ηγέτες που θα βρεθούν στη Νέα Υόρκη, καθώς και η ομιλία του από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών. Ο Φρίντριχ Μέρτς υπέστη οδυνηρή εκλογική ήττα σε δύο περιφερειακές αναμετρήσεις, καταγράφοντας ιστορικές απώλειες και μένοντας εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Το κόμμα δεν κατάφερε να εισέλθει στο κοινοβούλιο του κρατηδίου για πρώτη φορά στην ιστορία του. Πρόκειται για καταστροφή και δεν μπορεί να ωρεοποιηθεί, δήλωσε ο καγκελάριος, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το αποτέλεσμα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί. Μεγάλης διαστάσης έχει πάρει φωτιά που ξέσπασε στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Μάχη για να μην μπει η πυρκαγιά μέσα σε οικισμούς εστάλησαν 3 μηνύματα 112 για προληπτική απομάκρυνση κατοίκων. Νέα τροπή παίρνει υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του, λέγοντας ότι τσακωθήκαμε και θόλωσα. Η ομολογία ανατρέπει την αρχική εκδοχή περί επίθεσης από αγνώστους. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ενωμένη Ρωσία, επικρατεί με μεγάλη διαφορά στις βουλευτικές εκλογές που ολοκληρώθηκαν συγκεντρώνοντας πάνω από το 57% των ψήφων. Ο Πούτιν έχει χαρακτηρίσει την εκλογική αναμέτρηση ως δοκιμασία για τη στήριξη του πολέμου στην Ουκρανία, ωστόσο κανένα κόμμα που τάσεται κατά του πολέμου δεν έλαβε έγκριση για να συμμετάσχει στις εκλογές. 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από τη ρωσική επίθεση στην περιοχή του Κιέβου. Ισχυρές εκρήξεις τα ξημερώματα κοντά στο Χαλέπι, στη Βόρεια Συρία, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Για νέες αεροπορικές επιδρομές έκαναν λόγο οι Χούθοι της Ιεμένης, μία ημέρα αφότου το φιλοϊρανικό κίνημα επιτέθηκε στο Ριάντ. Η Σαουδική Αραβία βομβαρδίζει καθημερινά περιοχές των Σιητών μαχητών, χωρίς να έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να τους αποθήσει. Ανώτερος αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι η οργάνωση έχει διαβεβαιώσει την κυβέρνηση Τραμπ πως δεν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιώντας ωστόσο τις χώρες να μην συμμετάσχουν στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και θα είμαστε μαζί σας για ακόμα μία ώρα. Μία είδηση η οποία κάνει το γύρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης και των ελληνικών βέβαια, αλλά είναι και πρώτο θέμα σε κάποια. Είναι ο θάνατος του γιου της Cindy Crawford, 27 ετών ήταν ο Priestley Gerber, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε κέντρο αποκατάστασης, έδινε μάχη με τα ναρκωτικά για πάρα πολλά χρόνια. Και δυστυχώς βρέθηκε νεκρός εκεί, σε κέντρο αποκατάστασης εδώ μεταξύ. Περίεργα πράγματα.
1: Τώρα δεν σας έχουμε πει καθόλου για τα πολεμικά μέτωπα κάτω στην Μέση Ανατολή. Εκεί έχουμε αφενός να περνούν το Σαββατοκύριακο σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από τα στενά του Ορμούζ μόλις 12 πλοία. Το Σαββατοκύριακο, έτσι, ένα 48ωρο, περάσαν μόλις 12 πλοία, μεταφέροντας εμπορεύματα, μεταξύ των οποίων και πετρέλαιο, το ένα. Το δεύτερο, οι Χούθη, αφού ελέγχουν την πλευρά της Ιεμένη στην Ερυθρά Θάλασσα, επιτέθηκαν στο Ριάντ, κάτι που λέει ανησυχεί το Λευκό Οίκο για την κλιμάκωση. Τώρα, ο οποίος Λευκός Οίκος, ο κύριος Τραμπ δηλαδή, έλεγε μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι έχουμε κάνει μια συμφωνία, αυτό έγραφε και ο Αμερικανικός τύπος το Σαββατοκύριακο, ότι υπήρξε συμφωνία του Τραμπ με τους Χούθη να μην επιτεθούν Αμερικάνικα πλοία. Αυτό τους νοιάζει. Τα υπόλοιπα αδιάφορα. Λοιπόν, όπως άλλωστε έχει πει, ας βγάλει το φίδι από την τρύπα το, η Ευρώπη, η οποία ενδιαφέρεται κυρίως για τη συγκεκριμένη δίωδο Ερυθράς Θάλασσας, διόρυγα στο Σουέζ. Αυτό είναι το άλλο μέτωπο. Το τρίτο, έχουμε κάποιες εκρήξεις στη Συρία, στο Χαλέπι, θα το ακούτε και στο Δελτίο Ειδήσεων. Ακόμα τι έχει γίνει ακριβώς δεν ξέρουμε. Αυτό που είναι δεδομένο με βάση τα βίντεο είναι ότι αποθήκη πυρομαχικών έχει αναφλεγεί με κάποιον τρόπο, δεν ξέρουμε ακόμα με ποιον τρόπο. Είναι τυχαίο, είναι ατύχημα, είναι επίθεση, είναι σαμποτάζ, κάτι. Πάντως φαίνεται από τα βίντεο με ποιον τρόπο. Είναι τυχαίο, είναι ατύχημα, είναι επίθεση, είναι σαμποτάζ, κάτι. Πάντως φαίνεται από τα βίντεο.

0: διαφορά.
1: Τώρα 12.
0: Πολύ. Ναι. Όσο πάει. Μια μέρα πώς είχαν περάσει, 3.
1: Την Παρασκευή.
0: Α, 3.
1: Την Παρασκευή είχε ανακοινωθεί ότι είχαν περάσει την προηγούμενη μέρα.
0: 3, ναι.
1: Μόλις 3 πλοία.
0: 3 πλοία, ρε παιδί μου. Τι
1: αυτό.
0: Είναι αυτό το πράγμα.
1: Στο άλλο μέτωπο, βέβαια, στην Ουκρανία, ξαναεπιτέθηκαν οι Ρώσοι στο Κίεβο σε πολυκατοικίες. 3 παιδιά ανάμεσα στους 4 νεκρούς, τα οποία ήταν στον κοιμούνταν.
0: Ναι, χτυπάνε. Αυτό. Θέλω μισό λεπτό να πω τα αποτελέσματα που λέγαμε για τις εκλογές. Λοιπόν.
1: Δεν μπαίνει
0: στη Ρωσία.
1: Α, στη Ρωσία.
0: Στη Ρωσία. Να σας πούμε αποτελέσματα. Το κόμμα του Πούτιν. Όλα κόμματα του Πούτιν είναι το μεταξύ που συμμετέχουν, αλλά τέλος πάντων. Το κόμμα το επίσημο του Πούτιν.
1: Το επίσημο αυτό.
0: Ενωμένη Ρωσία.
1: Πούτιν Α.
0: Ναι.
1: Πούτιν Β. Πούτιν Β. Αυτό.
0: Έχει πάρει 57%, 57,8. 13,7 πήραν οι κομμουνιστές.
1: Έχει καταμετρηθεί το 100% και στην Οσετία
0: η Κουσετία. Είναι τα προκατακτικά.
1: Άμα δεν μπει η Οσετία η Κουσετία.
0: Ναι. Λοιπόν, 57,8. 13,7 οι κομμουνιστές. 8,7 οι εθνικιστές και μάλλον θα διατηρήσει την πλειοψηφία των 2/3 στις έδρες στη Δούμα, λένε.
1: Το οποίο είναι το απαραίτητο για οποιαδήποτε συνταγματική μεταρρύθμιση. Ας πούμε, πέραν του να είναι ισόβιος πρόεδρος, ξέρω εγώ, και διάφορα άλλα συνταγματικά που μπορεί να έχουν. Ναι. Το ακούσει τώρα και όλα αυτά είναι λίγο. Από ενδιαφέροντα έως αστεία.
0: Εντάξει τώρα.
1: Ναι. Διάβαζα όμως ότι στη Γερμανία. Στην Πομερανία.
0: Ναι.
1: Μπορεί τελικά το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το CDU, να μην μπει καν στη Βουλή. Ήταν στο μετέχμιο, δεν ξέρω ακόμα. Θα μας τα πει στη συνέχεια ο Γιώργος ο Παπάς, που θα συνδεθούμε με τον Βερολίνο.
0: Δεν είχε ολοκληρωθεί.
1: Αλλά επειδή δεν είχε ολοκληρωθεί, λέγανε ότι υπήρχε και τέτοια περίπτωση να μην μπει καν στη Βουλή.
0: Είναι θέμα.
1: Γι' αυτό ο Μέρτς. Είχε προαναγγείλει ότι θα κάνει δηλώσεις με τα exit poll. Δεν περίμενε καν τα αποτελέσματα. Και πήγε και έκανε δηλώσεις ότι είναι μια συντριβή για το κόμμα του. Και αναλαμβάνει την ευθύνη. Αλλά παραμένει στην ηγεσία. Ναι,
0: δάξει.
1: Ωραία. Αυτό. Σας λέγαμε.
0: Ένα κρατήδιο είναι.
1: Σας λέγαμε ήδη την προηγούμενη εβδομάδα ότι υπάρχουν πολλά στελέχη του CDU που ήδη έχουν βγάλει δηλώσεις στήριξης του Μέρτς. Για παράδειγμα, δήμαρχοι που έχουν εκλεγεί με το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα υπέγραψαν κοινή επιστολή, κοινή ανακοίνωση όπου στηρίζουν τον Μέρτς και δεν θέλουν να παραιτηθεί. Αυτό.
0: Αυτό είναι θετικό. Ναι.
1: Θετικό.
0: Για το CDU.
1: Ναι.
0: Για το Μέρτς.
1: Για το Μέρτς. Σίγουρα για το CDU δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Καλή εβδομάδα, λέει. Η άχρηστη πληροφορία. Το Oktoberfest στο ποτήρι μας, 1 λίτρο μπύρα κοστίζει φέτος 16 ευρώ, μας λέει η φίλη μας η Άλεξ.
0: 16 ευρώ.
1: Λέγαμε πριν, μας έστειλε μια μήνυμα, μια ημέρη από το Ανόβερο.
0: Ήταν 6 ευρώ ένα λουκάνικο, ένα ψωμί.
1: Ένα λουκάνικο και ένα ψωμάκι κάνουν 6 ευρώ. 16 το ποτήρι μπύρα. Βέβαια είναι 1 λίτρο το ποτήρι, έτσι δεν είναι.
0: Καλά και.
1: Ένα λίτρο είναι λίγο μεγάλο ποτήρι.
0: Εντάξει, τι πάει.
1: Αλλά και πάλι 16 ευρώ.
0: Τι λες, παιδάκι μου, είναι πολλά λεφτά.
1: Και υπάρχει κόσμος που ταξιδεύει και πάει στην Γερμανία γι' αυτό. Ξέρει τις τιμές που θα βρει. Φαντάζομαι, τις ξέρει.
0: Πώς δεν τις ξέρει, αλλά θα δείξει τώρα πώς θα είναι τώρα η συμμετοχή. Από εκεί θα φανεί.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ, ναι, από εκεί θα φανεί, αλλά είναι κάθε χρόνο το σημείο αναφοράς. Πάντως, επειδή μας έλεγε και η Μέρη ότι, από το Ανόβερο ότι ήδη έχουν αρχίσει να στολίζουν, εγώ θυμάμαι Οκτώβριο κάποια στιγμή είχα βρεθεί στο Μόναχο και ήταν όλα στολισμένα για τα Χριστούγεννα, από τον Οκτώβριο. Εντάξει, έχουν άλλο καιρό και άλλο κλίμα, το σήκωνε δηλαδή, αλλά... Είναι αυτό που έλεγε και η Μέρη. Αν στολίζουν από τώρα για τα Χριστούγεννα, ας πούμε, δεν θα βαρεθούν μέχρι τότε. Ναι.
0: Τι να. Όχι, δεν θα βαρεθούν.
1: Ναι.
0: Εγώ
1: δεν βαριέμαι καθόλου.
0: Εδώ έχουμε τη Βιβί, τη φίλη μας, η οποία μετράει αντίστροφα για τα Χριστούγεννα.
1: Ποια
0: κάθε
1: Βιβί,
0: μέρα.
1: Παιδί μου. Εμείς έχουμε ακόμα τα ελαφάκια που είχαμε πάρει πέρυσι τα Χριστούγεννα.
0: Τα έχω ακόμα στις γλάστρες.
1: Και εγώ τα έχω στις γλάστρες αυτά τα ηλιακά.
0: Διονυσάκο μου.
1: Ναι.
0: Έχω παραγγείλει ήδη έχω παραγγείλει ένα πράγμα. θα το δείξω μετά το πατώ. Να είμαστε έτοιμοι.
1: Βέβαια να είμαστε έτοιμοι.
0: Γιατί άμα το παράγγελνα, ας πούμε,
1: για τα Χριστούγεννα,
0: ναι.
1: Η προσμονή είναι που αξίζει.
0: Βέβαια.
1: Όχι αυτό καθ' αυτό. Ναι. Δηλαδή, okay.
0: Λοιπόν, πάμε
1: και κυρίως τα μελομακάρονα να βγαίνουν σιγά-σιγά.
0: Ναι. Έχουν βγει κάπου.
1: Ξέρω,
0: έχουν
1: βγει.
0: Πάμε στην μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαβούλη, διότι να δούμε τι καιρό θα κάνει μέσα στη βδομάδα, γιατί λέει θα έρθει το φθινόπωρο.
1: Μας έχουν πει, ναι, ότι χαλάει. Όπως το ονομάζουν αυτοί τουλάχιστον. Ναι.

0: Ο καιρός για μένα όχι.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Μέρα, καλή εβδομάδα. Όντως, ο καιρός θα χαλάσει. Mm-hmm. Θα πάμε από το καλοκαίρι που θα έχουμε σήμερα άκρως καλοκαιρινές θερμοκρασίες και θα έχουμε απότομη μεταβολή από την Τρίτη σε φθινοπορεινές συνθήκες. Μάλιστα, την Τρίτη αναμένουμε και ισχυρές καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και ο υδράργυρος θα κάνει βουτιά έως και 7-8 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τις θερμοκρασίες που θα έχουμε σήμερα.
0: Τόσο αρκετά, πολύ. 7-8 βαθμούς ναι, κάτω ναι, σε μία μέρα είναι μεγάλη αλλαγή.
2: Ναι. Ακριβώς. Φανταστείτε ότι στην Αττική σήμερα θα φτάσουμε τους 32 βαθμούς Κελσίου και την Τρίτη δεν θα ξεπεράσουμε τους 24 βαθμούς. Επομένως, καταλαβαίνετε.
0: Στις θερμές ώρες της ημέρας, δηλαδή τα ξημερώματα που ερχόμαστε εδώ πέρα εμείς, θα φλερτάρει με το 12, ας πούμε.
2: Ας τα πούμε τώρα αναλυτικά. Ναι. Σήμερα, λοιπόν, η θερμοκρασία θα αγγίξει όπως και χθες στους 33 βαθμούς Κελσίου ως προς τις μέγιστες. Mm. Θα είμαστε κοντά στους 30 με 33. Δεν θα λείψει αστάθεια, δηλαδή μπόρες και καταιγίδες στα ορεινά κυρίως τμήματα της δυτικής και βόρειας χώρας και της κεντρικής, ιδιαίτερα προς τη Θεσσαλία. Όπως και χθες που είχαμε και τη δημιουργία υδροστρόβιλου προς την Καλαμάτα. Αυτές οι συνθήκες λοιπόν της αστάθειας. Από το βράδυ της Δευτέρας σήμερα θα αρχίσει η αλλαγή. Θα αρχίσουν να κατηφορίζουν προς τη χώρα μας ψυχρότερες αέριες μάζες από τη βόρειο-ανατολική Ευρώπη και θα ενισχύσουν τα φαινόμενα αρχικά στα βόρεια. Την Τρίτη αναμένουμε σχεδόν σε όλη τη χώρα άστατο καιρό με εξαίρεση τον νοτιοανατολικό Αιγαίο. Ενώ δεν θα λείψουμε και κάποιες πιθανώς ισχυρές καταιγίδες, ιδιαίτερα προς τη Χαλκιδική, στις Σποράδες και στη Βόρεια Εύβοια. Εκεί θα χρειαστεί λίγο προσοχή, θα τα δούμε και αύριο, γιατί φαίνεται να δημιουργείται ένα ισχυρό σύμπλεγμα από καταιγίδες σε αυτές τις περιοχές. Γιατί θα περάσει και ένα ψυχρό μέτωπο από τη χώρα μας και θα επιδεινώσει τον καιρό. Κάποιες καταιγίδες ισχυρές θα έχουμε και προς τη Στερεά και στην Πελοπόννησο, ενώ μπόρες και πιθανώς καταιγίδες αναμένουμε και στο νόμο Αττικής την Τρίτη, αλλά και την Τετάρτη μέχρι και το μεσημέρι.
0: Αναβγάλουμε τα διάβροχα δηλαδή, για την Τρίτη Τετάρτη, ναι. Ωραία.
2: Τώρα λοιπόν την Τρίτη, όπως είπαμε, θα υποχωρήσει θερμοκρασία. Στα ανατολικά, κεντρικά και βόρεια θα είμαστε κοντά στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου μέγιστες. Στη Δυτική Ελλάδα θα επιμείνουμε λίγο, 26 με 28. Αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι από τους 33 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές θα πάμε κοντά στους 24-25, κάπου εκεί. Επομένως είναι αισθητή αυτή η πτώση. Μάλιστα, θα ενισχυθούν σημαντικά και οι άνεμοι. Θα φτάνουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, πιθανώς και 8. Την Τετάρτη τώρα να μένουμε ιδιαίτερο ψυχρό το πρωινό της Τετάρτης. Φανταστείτε ότι στα κεντρικά και στα βόρεια, σε ορεινά ή μειωρινά τμήματα, θα έχουμε μονοψήφιες τιμές. Δηλαδή κοντά στους 6 με 7 βαθμούς Κελσίου, εκεί θα χρειαστούν και τζάκι σε αυτές τις περιοχές. Εδώ θα έχουμε ιδιαίτερα ψυχρό το πρωινό της Πέμπτης. Θα είμαστε κοντά στους 15 βαθμούς Κελσίου και θα πάμε σε πιο βόρεια τμήματα προς την Ιπποκράτεια, σε αυτές τις περιοχές. Μπορεί να είμαστε κοντά στους 9 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα το πρωί της
0: Πέμπτης. Πέμπτη, το πρωί της Πέμπτης τώρα λέμε. Αυτό.
2: Ναι. Πάω από μέρα σε μέρα.
0: Καλά κάνετε, ναι.
2: Μάλιστα το πρωί της Πέμπτης ενδέχεται να καταγραφούν και αρνητικές τιμές στα βόρεια ορεινά τμήματα. Όμως την Πέμπτη θα έχουμε αρκετά βελτιωμένο καιρό. Μέχρι και την Τετάρτη θα έχουμε έτσι τα φαινόμενα βροχές και καταιγίδες, ιδίως στα ανατολικά την Τετάρτη. Ναι. Να πω και έτσι για όσους αρέσει το χιονάκι, ενδέχεται λίγο να χιονίσει και στις κορυφές του Ολύμπου την Τρίτη.
0: Μας αρέσει πάρα πολύ το χιονάκι, σας διαβεβαιώ. Τουλάχιστον μιλάμε προσωπικά εγώ. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαβούλη. Να είστε καλά. Καλημέρα. Έλα να χιονίσει τον Όλυμπο, ρε παιδί μου.
1: Χιονίσει, το κάνει κρύο.
0: Ναι. Γιατί όταν θα πάμε στο λιβάδι πρέπει να είναι χιονισμένο απέναντι. Καταλαβαίνεις. Να δεις χιονισμένο τον Όλυμπο. Μην το δεις έτσι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ωραία. Έρχεται ένα μήνυμα το οποίο λέει η Δημοκρατική Ευρώπη μας πάει φουλ για πόλεμο. Τι λέτε γι' αυτό? Εγώ λέω όχι. Δηλαδή, συνήθως σε πόλεμο μας πάει ο επιτιθέμενος. Πείτε μου ποιος από την Ευρώπη επιτίθεται σε ποιον, από αυτό που ονομάζεται, δεν ξέρω τι ακριβώς τι εννοείται με το Δημοκρατική Ευρώπη. Ποιος ακριβώς μας πηγαίνει εναντίον ποιου σε πόλεμο, ποιος έχει επιτεθεί σε ποιον από τη Δημοκρατική Ευρώπη και τότε μπορεί να το συζητήσουμε. Μέχρι τότε ένα ξέρω όχι. Πάμε παρακάτω.
1: Σωστό.
0: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από την Ριζούπολη, το φίλο μας.
1: Καλημέρα, τι κάνετε κύριε Γιάννη, τι κάνει η κυρία Σουλτάνα.
0: Ρωτάει, τι γίνεται με την ανακοπή καρδιά σε νέους ανθρώπους. Ένα 17χρονο κορίτσι στο Σικάμινο Οροπού έφυγε από τη ζωή και ένα αγόρι της ίδιας ηλικίας στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι κάτι καινούριο. Και δεν είναι κάτι καινούριο με την εξής έννοια. Όλοι ξέρουμε από τα παιδιά μας, εν πάση περιπτώσει, αν όχι από τους εαυτούς μας, θες να πας να γυμναστείς, να μπεις σε ένα σύλλογο, να πας να κάνεις κολυμβητήριο. Σε βάζουν να κάνεις εξετάσεις. Υπάρχουν αθλητές, ποδοσφαιριστές, οι οποίοι άρα σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Στη μέση του αγώνα, ας πούμε, σοριάζονται.
1: Βέβαια.
0: Θέλω να πω ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι μόνο θέμα ηλικίας. Υπάρχουν άπειρα νέα παιδιά που το ξέρουν, διότι έχουν φύσημα, έχουν διάφορες καρδιακές παθήσεις. Οι καρδιακές παθήσεις δεν είναι θέμα μόνο ηλικίας. Αυτό θέλω να πω.
1: Καλά κάνεις.
0: Έτσι, γι' αυτό και πρέπει να προσέχουν όλοι και γι' αυτό θεωρητικά προσέχουν αυτοί που πρέπει να προσέχουν. Θεωρητικά.
1: Ναι. Άλλα θέματα.
0: Για πες.
1: Κοιτά τα αποτελέσματα, τα πιο πρόσφατα δηλαδή.
0: Ναι, στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Ναι. Λέω πως είχες μια αγωνία για τη Ρωσία. Ναι.
1: Όχι, στη Ρωσία εντάξει με ήσυχη.
0: Εντάξει. 57.
1: Αφού τα είπαμε τα.
0: Κλείδωσε, ναι. Κλείδωσε προς το 57.
1: Μάλλον μένει εκτός τελικά το Τσεντεού.
0: Μα αυτό έβλεπα.
1: Μάλλον μένει εκτός.
0: Μάλλον μένει εκτός στην Πομερανία.
1: Στο Μεκλεμβούργο, δυτική Πομερανία.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η καταμέτρηση, αλλά ήταν. Όλα δείχνουν ότι η τάση είναι να μείνει εκτός της, της Βουλής.
0: Ναι, αυτό θα είναι κόλαφος που λένε. Χαστούκι δηλαδή.
1: Θα είναι
0: μεγάλο. Δεν είναι απλά ήττα, είναι συντριβή.
1: Λοιπόν, να πω ένα παράδειγμα.
0: Βέβαια είπε,
1: ναι.
0: Συγγνώμη που
1: ναι,
0: σας
1: παρακαλώ, διακόπτω, παρακαλώ.
0: Είπε ο Μέρτς ότι στο συγκεκριμένο κρατήδιο δεν αντέξαμε τον διπολισμό ανάμεσα στο Σοσιαλδημοκρατικό και το ΑΕΦΔ. Δηλαδή οι μιλόπετρες του δικοματισμού που λέγαν παλιά και εδώ στην Καθομιλουμένη, εδώ στην Ελλάδα,
1: ναι.
0: Οι μιλόπετρες του δικοματισμού εξαφάνισαν τα άλλα κόμματα, τα μικρότερα κόμματα.
1: Ναι.
0: Αυτό έτσι το εξήγησε. Ήταν μια της εξηγήσης που έδωσε ο Μέρτς χθες.
1: Καλά, εντάξει, ναι. Εντάξει, και εγώ είμαι. Τέλος πάντων, έχει μια πολύ μεγάλη φωτιά από χθες στη Σιτία. Έχουν γίνει και εκενώσεις, γιατί μην τα ξεχνάμε αυτά. Η φωτιά αυτή ξέσπασε χθες το μεσημέρι. Επιχειρούν πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο και θα ξεκινήσουν τώρα μόλις ξημερώσει. Αν δεν έχει ξημερώσει ήδη. Έχει ξημερώσει. Πρέπει να έχει ξημερώσει, ναι.
0: Από ό,τι βλέπω τη φωτογραφία μας στέλνει από τη Λυτή Θεσσαλονίκη, ναι. Ο ήλιος ήδη έχει βγει, ανατολή μας στέλνει ο φίλος μας.
1: Και ένα αέρια λοιπόν μέσα. Έχουν σταλεί μηνύματα 112 σε οικισμούς εκεί για εκενώσεις. Στα Κελάρια, στο Κλεισίδι, Ζάρκο, Αζοκέραμο και Αδραβάστη. Αυτές είναι οι περιοχές, είναι της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου. Είναι μεγάλη φωτιά και διάβαζα ότι χθες. Έσβησε αυτή η φωτιά με την οποία είχαμε ασχοληθεί στην Γκόνιτσα.
0: Μέχρι χθες έγινε.
1: Ναι.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Τόσο πολύ.
1: Ένα μήνα σχεδόν.
0: Και παρά το γεγονός ότι έγινε τόσες πολλές ημέρες, είχα δει κάτι στοιχεία, βέβαια δεν είναι τα τελευταία, δεν είναι επικαιροποιημένα, ότι είχε καεί σχετικά μικρή έκταση.
1: Γιατί.
0: Το είχα δει από το.
1: Έβγαλε και το VVF.
0: Από τον Κοπέρνικο. Από τον Κοπέρνικο το είχα δει.
1: Έβγαλε και το VVF στοιχεία, ναι. Για αυτή τη φωτιά, τα διάβαζα χτες, που λέγανε ότι ήταν επιφανειακή. Δηλαδή δεν, γι' αυτό το λόγο κάπως την περιέγραφε τέλος πάντων αυτή τη φωτιά και έλεγε ότι ευτυχώς γύρω στα 10.000 στρέμματα δεν είναι λίγα. Αλλά...
0: Ναι, σε σύγκριση με το τι θα
1: αλλά
0: μπορούσε
1: για τις
0: να
1: μέρες
0: κάψει,
1: που
0: παιδί μου,
1: και
0: αυτό.
1: Τη διάρκεια που είχε και όλα αυτά, ναι, ήταν.
0: Στη Ζάκρο που έλεγες τώρα, έχει και αρχαιολογικό χώρο στη Σιτία. Είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο μέρος και ωραίος αρχαιολογικός χώρος. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Πάνο από τον Πλαταμόνα. Επίσης μας στέλνει φωτογραφία Ανατολής Ήλιου, όπως φαίνεται από την Εθνική Οδό, φαντάζομαι, ή εν πάση περιπτώσει από έναν φαρδί δρόμο που είναι εκεί πέρα. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο επαρχιακός δρόμος, τόσο φαρδής. Που βγαίνει μέσα από τη θάλασσα, ανατέλει απέναντι στον ορίζοντα ο ήλιος. Α, ο Βασίλης. Ναι, ο Βασίλης μας στέλνει αυτό το μήνυμα. Ναι, ωραία.
1: Να ξέρετε επίσης ότι επειδή αλλάζουν σιδηροτροχές στη γραμμή 3 του μετρό, σοβαρό, κάποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα το βράδυ, έως και την Πέμπτη. Θα κλείνουν δηλαδή 10 παρά το βράδυ, να το ξέρετε αυτό, 10 παρά, 20 εκεί. Δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την ώρα που σταματάνε τα δρομολόγια. Είναι στη γραμμή 3 και αφορά λέει, τελευταίοι σειρμοί, ας πούμε, θα αναχωρούν 9 και κάτι, 10 παρά εκεί. Δημοτικό θέατρο, από Δημοτικό θέατρο Προσδοκής Πλακεντίας, από Εγάλεο Προσδοκής Πλακεντίας, ίδια διαδρομή είναι, από Ελαιώνα, από Κεραμικό, από Μοναστηράκι. Επίσης από Δουκίεσης Πλατικενδίας προς Δημοτικό Θέατρο, από Σύνταγμα προς Δημοτικό Θέατρο, από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο, Κεραμικό και Ελαιώνα. Να το ξέρετε αυτό.
0: Μέχρι την Πέμπτη.
1: Μέχρι και την Πέμπτη 24 του
0: που
1: μήνα.
0: Που σας είπαμε την Πέμπτη, ακούσατε την κυρία Παπαβούλη, την Πέμπτη το πρωί θα έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, δηλαδή στα βόρεια προάστια θα έχουμε και κάτω από τους 10 ενδεχομένως, δηλαδή μπορεί να πιάσει και 9 στα βόρεια προάστια της Αθήνας την Πέμπτη το πρωί. Να το έχετε το ξημέρωμα δηλαδή, να το έχετε κατά νου.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε τίτλους σιγά σιγά πριν πάμε να σου πω.
0: Και εγώ να σου πω ότι ο Δημήτρης λέει νιώσει ήμουνα και γέρασα και η Κατερίνα Λιβάδη ακόμα δεν είδε.
1: Αυτό...
0: Και
1: μου λέει να κάνω ευχαριστώ, κάτι. Ευχαριστώ Δημητράκη μου, να είσαι καλά αγόρι μου. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Γιατί μόνη μου τα λέω εδώ πέρα νομίζω μερικές φορές, αλλά ευτυχώς που με στηρίζετε. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι χθες παρουσίαζε το πρόγραμμα για τον πολιτισμό η κυρία Καριστιανού σε κεντρικό κινηματογράφο. Δεν είχε κόσμο. Και είδανε κάποιοι παρατήρησαν.
0: Εντάξει, δεν ήταν Εβραίος γνωστό. Εγώ δεν το ξέρω, ας πούμε.
1: Ούτε εγώ.
0: Αλλιώς μπορεί να πήγαινε.
1: Το διάβασα όταν είδα ότι δεν είχε κόσμο.
0: Ναι, αφού έγινε.
1: Ναι.
0: Αλλιώς μπορεί να πήγαινε.
1: Μπορεί, ναι. Εσύ.
0: Από δημοσιογραφικό ενδιαφέρον.
1: Δεν ήταν, λέει, μαζί δεν είδανε την κυρία Γρατσία.
0: Είναι το τελευταίο διάστημα έχει μείνει στην αφάνεια. Έχει. Σκοπίμως δεν εμφανίζεται τόσο πολύ.
1: Από θέση.
0: Διάβαζα. Ναι, από θέση, γιατί εκτίμησαν όπως είχαν εκτιμήσει και για τον κύριο Αβιερινό ότι συνέδεε κατευθείαν το κόμμα, για παράδειγμα, με την Μόσχα. Έτσι λέγανε από το κόμμα, δεν το λέω.
1: Ναι.
0: Το λέγανε για την κυρία Γρατσία ότι η συχνή εμφάνισή της ενισχύει αυτούς που λένε ότι αυτή έχει το πάνω χέρι και όχι η κυρία Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Και άρα δημιουργεί θέματα. Καταλαβες.
1: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τι ωραία. Όχι, πάμε.
0: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός, επενδύσεις, οικονομία, τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη, οι τρεις βασικοί άξονες του προγράμματος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οδυνηρή εκλογική ήττα υπέστη ο Φρίντριχ Μέρτς σε δύο περιφερειακές αναμετρήσεις, με το CDU να καταγράφει ιστορικές απώλειες μένοντας εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο. Μένεται η φωτιά στη Σιτή, επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες, μάχη με τις φλόγες τη νύχτα και διαδοχικές εκενώσεις οικισμών. Ομολόγησε ο 27χρονος ότι σκότωσε την 25χρονη φίλη του έπειτα από καυγά στον ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μόλις 12 πλοία διέσχισαν το στενό του Ορμούς το Σαββατοκύριακο, σημαντικά λιγότερα από τα 35 της προηγούμενης εβδομάδας, σύμφωνα με στοιχεία του πρακτορείου Reuters, ενώ η ένταση στον κόλπο παραμένει υψηλή. Σε υψηλά επίπεδα οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διατηρείται πάνω από το κρίσιμο όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Συνάστρια, τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συνάστρια σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρι.pro.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Αυτό είναι από τις καλύτερες διασκευές.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Επειδή συνήθως λέμε για τις διασκευές που δεν. Αυτό, από τις καλύτερες διασκευές που έχουν γίνει.
1: Από τις πιο ωραίες.
0: Ο τραγουδιστής των UB40 και η Chrissy Hynde των Pretenders.
1: Βέβαια,
0: το original το είχαν πει ο Sony και η Cher.
1: Ναι, ναι.
0: Το original.
1: Ναι, ναι.
0: Sony and Cher.
1: Sony and Cher, αυτοί το είχαν δει.
0: Ναι.
1: Έβλεπα τη Cher σε κάτι βίντεο της δεκαετίας του 70. Ίδια ρε παιδί μου, δεν έχει αλλάξει καθόλου.
0: Λοιπόν, και να πάμε γρήγορα στη Γερμανία.
1: Πάμε.
0: Να πάμε γιατί σας λέγαμε νωρίτερα ότι σύμφωνα με αυτά που βλέπαμε με τα τελευταία αποτελέσματα φαίνεται να μην μπαίνει καν το Τσεντεού στην βουλή της Πομερανίας.
1: Μεκλεμβούργου.
0: Πάμε στον Γιώργο τον Παπά τον ανταποκριτή μας. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Δεν πρέπει να έχει κοιμηθεί καθόλου ο Γιώργος.
2: Καλημέρα, Διονύση. Καλημέρα, Κατερίνα. Πράγματι ήταν μεγάλη νύχτα η χθεσινή μετά από αυτά τα αποτελέσματα τα οποία στην τελική του τη μορφή άργησαν να αποκρισταλωθούν. Γιατί το σημαντικότερο σε αυτές τις εκλογές στο Μεκλεμβούργο Πομερανία είναι το γεγονός ότι η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Φρίντριχ Μέρτς δεν μπαίνει τελικά στο τοπικό κοινοβούλιο στο Σουαρίν. Είναι η πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα δεν εκπροσωπείται σε ένα από τα 15 κρατήδια της Γερμανίας.
0: Φαντάζομαι είναι συνταρακτικό γεγονός για τη Γερμανία, έτσι. Αφού μας λες ότι από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχει να συμβεί, είναι συνταρακτικό γεγονός.
2: Βεβαίως και με πολιτικές προεκτάσεις βεβαίως και για το Βερολίνο και για τον ίδιο τον Μέρτς, αλλά είναι σημαντικό γιατί πραγματικά αυτό είχε εστιάσει το ενδιαφέρον του και όλος ο κόσμος το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή όταν ένα κόμμα ευρείας λαϊκής βάσης όπως ήταν το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα για δεκαετίες δεν καταφέρνει να εκπροσωπείται σε ένα τοπικό κοινοβούλιο, τότε πάβει να είναι ευρείας λαϊκής βάσης. Και αυτό είναι σημαντικό για το πολιτικό σύστημα της χώρας που είχε συνηθίσει όλες τις δεκαετίες τις προηγούμενες να έχει δύο βασικούς πυλώνες, τους σοσιαλδημοκράτες και τους χριστιανοδημοκράτες. Οι σοσιαλδημοκράτες εδώ και καιρό έχουν πέσει σε ποσοστά 20 και κάτω από το 20%. Στις τελευταίες εκλογές παγκερμανικές πριν από 1,5 χρόνο είχαν πάρει 15-16%. Αλλά τώρα τον δρόμο του S5 ακολουθεί και το CDU. Για να δούμε όλη την εικόνα, ειδικά στο Μεκλεμβούργο Πομερανία, που είχαμε και τον κίνδυνο του ακροδεξιού ΑΕΦΤΕ. Εκεί βεβαίως είναι πρώτο κόμμα, το οποίο έχει φτάσει στο 38,2% των ψήφων. Με μικρότερη διαφορά όμως από το S5 σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα. Το S5 κατάφερε στην τελική ευθεία να μειώσει αυτή τη διαφορά στο 35,5%, να πιάσει ένα ποσοστό 35,5%. Στην ουσία είναι κάτι λιγότερο από 3 μονάδες η διαφορά τους.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Συγγνώμη για διακοπή, αλλά την Παρασκευή είχαμε δει δημοσκόπηση που έλεγε ότι είχε καταφέρει το S5 να πάρει κεφάλι. Τι έγινε και ανατράπηκε αυτή η εικόνα που είχαμε τουλάχιστον δημοσκοπικά? Προφανώς η αλλαγή ήταν η ψήφος.
2: Ναι, ήταν μία δημοσκόπηση, Διονύση, που έδινε μετά από πολύ καιρό για πρώτη φορά μία μονάδα διαφορά μπροστά το S5. Mm-hmm. Αλλά όλο το προηγούμενο διάστημα, τον Ιούλιο για παράδειγμα, πριν από 2 μήνες σχεδόν και λιγότερο ακόμα, η διαφορά τους ήταν 9 μονάδες. Και μέσα σε αυτό το διάστημα είχε μια ανωδική τάση το S5 και κατάφερε να τη μειώσει σε ό,τι αφορά το τελικό αποτέλεσμα στις 3 μονάδες τη διαφορά. Ενδιαφέρον έχει ότι το ΑΕΦΤΕ δεν έχει κυβερνητικό εταίρο, μόνο ότι είναι πρώτο κόμμα στο Μεκλεμβούργο Πομερανία, δεν έχει κυβερνητικό εταίρο και δεν πρόκειται να σχηματίσει κυβέρνηση εκεί, διότι κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα δεν συνεργάζεται μαζί του. Αλλά το πιθανότερο είναι να έχουμε μια κυβέρνηση ξανά με τη Μανουέλα Σφέζικ, η οποία έδωσε μια μεγάλη μάχη, όπως είπαμε, το προηγούμενο διάστημα και κυβερνάει ήδη 9 χρόνια σε αυτό το κρατήδιο και κατά πάσα πιθανότητα θα σχηματίσει κυβέρνηση τώρα με τους πράσινους και την αριστερά που μπήκαν στο τοπικό κοινοβούλιο. Από εκεί και πέρα είχαμε και τη δήλωση του Μέρτς, πολύ γρήγορα βεβαίως,
1: πολύ,
2: ο οποίος πολύ γρήγορα. Ούτε ένα τέταρτο δεν μεσολάβησε από, τη στιγμή που έκλεισαν οι κάλπες, βγήκε στις κάμερες, παραδέχθηκε και τη δική του ευθύνη για αυτή την ήττα, διότι πράγματι ήταν και στις χθεσινές εκλογές μια τιμωρητική ψήφος για τον καγκελάριο. Βέβαια, αυτή τη φορά είχε προνοήσει και είχε συγκεντρώσει στα κεντρικά γραφεία του κόμματός του την ηγεσία του κόμματος, έτσι ώστε να έχει τη στήριξή του στην δήλωση για την αιτιολόγηση του αποτελέσματος. Γιατί είχαμε την προηγούμενη, είχε κυκλοφορήσει είχε δημιουργηθεί μια σεναριολογία το προηγούμενο διάστημα για την αντικατάστασή του, ακόμη και εν κινήσει όπως συνηθίζεται να λέγεται. Δεν τέτοιο σενάριο δεν υπάρχει πλέον, διότι ο Μέρτς είπε ότι θα συνεχίσει από τη θέση και του Προέδρου του κόμματός του και τη θέση του καγκελαρίου την πορεία των μεταρρυθμίσεων την οποία έχει χαράξει και την οποία θεωρεί ο ίδιος ότι είναι το αντίδοτο στους λαϊκιστές και στο λαϊκισμό τον αριστερό και το δεξιό.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό που βλέπουμε τώρα, το οποίο συμβαίνει, το οποίο σοκάρει και την υπόλοιπη Ευρώπη εκτός από τη Γερμανία. Αυτό δηλαδή το ότι κρατήδιο, το ένα κρατήδιο βλέπω, διάβαζα, έχει 1,6 εκατομμύρια κατοίκους, το άλλο έχει 3,6 εκατομμύρια. Κρατήδιο λοιπόν πάνε, βγάζουν αποτελέσματα τα οποία προκαλούν σοκ και δέος, γιατί δεν έχουν καμία σχέση με την ηγεσία την κεντρική της χώρας. Έτσι. Αυτό όταν καλούνται οι Γερμανοί να ψηφίσουν σε εθνικό επίπεδο, είναι διαφορετική η συμπεριφορά τους.
0: Είναι δηλαδή, όπως κάνουμε εμείς εδώ σε ευρωεκλογές, ας πούμε, μπορεί να ψηφίσουμε κάτι, ή στις δημοτικές, στις τοπικές εκλογές, το χρησιμοποιούν ως ψήφο διαμαρτυρίας, αλλά στις εκλογές τις βουλευτικές θα έχουν άλλη συμπεριφορά.
1: Είναι μια μικρογραφία, ας πούμε, τι συμβαίνει σε κεντρικά.
2: Όχι, τα αποτελέσματα αυτά που είδαμε και στις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις μέσα σε δύο εβδομάδες που είχαμε, Σαξονία, Άνχαλτ, στο Μεκλεμβούργο, αλλά και στο Βερολίνο, στο κρατήδιο του Βερολίνου, δεν έχουν παγκερμανική αναγωγή. Έχουν χαρακτήρα τιμωρητικής ψήφου για τον καγκελάριο, ειδικά σε αυτή τη φάση, την οποία αξιοποίησε ειδικά το ακροδεξιό, το ΑΕΦΤ, για να τρέψει τα βέλη του κατά της κεντρικής κυβέρνησης. Αλλά σίγουρα οι ψηφοφόροι ψηφίζουν και με τοπικά κριτήρια. Αλλά αυτή τη φορά υπάρχουν χαρακτηριστικά τα οποία είναι τα ίδια για όλους. Για παράδειγμα, η ενεργειακή κρίση και οι υψηλές τιμές στα καύσιμα. Αυτό οπουδήποτε σε όποιο κρατήριο και να είσαι, τις ίδιες επιπτώσεις έχει για όλους. Βεβαίως, ειδικά στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, για παράδειγμα, είναι σημαντικό ότι εκεί οι άνθρωποι χρειάζονται πολύ περισσότερο το αυτοκίνητό τους από ό,τι το χρειάζονται στο Βερολίνο, που οι συγκοινωνίες είναι. Το δίκτυο είναι πάρα πολύ πυκνό και εξυπηρετεί τον κόσμο. Στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, που είναι 1,3 εκατομμύρια ψηφοφόροι, αλλά απλωμένοι σε μια μεγάλη έκταση, εκεί χρειάζεται το αυτοκίνητό τους για πάρα πολλά πράγματα. Και εκεί η τιμή της βενζίνης, όταν έχει φτάσει στα 2,5 ευρώ, για παράδειγμα, τους αγγίζει πάρα πολύ και τους είναι πολύ σημαντικό το κριτήριο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο διαφορετικό. Μέχρι τώρα λένε όλοι, βγάζουν το συμπέρασμα ότι η Ευρώπη, με αφορμή τη Γερμανία, στρέφεται προς τα δεξιά. Πώς ερμηνεύεται το Βερολίνο που πήγε στον Τιλίνκε?
2: Είναι λάθος αυτή η εκτίμηση ότι με αφορμή, αν θέλεις, με πρώτη τη Γερμανία στρέφει στα δεξιά. Είναι λάθος. Θυμηθείτε τι γίνεται με τη Λεπέν και πόσο καιρό η Γαλλία παλεύει με την ακροδεξιά της. Και θα δούμε, δεν ξέρω τι θα δούμε στις προεδρικές εκλογές σε ένα χρόνο, αν δούμε και την πρώτη ακροδεξιά πρόεδρο στην ιστορία της Γαλλίας. Θυμηθείτε τι έγινε με την Ιταλία, θυμηθείτε τι υπάρχει σε άλλες χώρες γύρω-γύρω. Εγώ θα έλεγα το αντίθετο, ότι η Γερμανία ήταν η τελευταία χώρα η οποία κρατούσε άμυνες απέναντι στην ακροδεξιά. Το ΑΕΦΤ στη Γερμανία παγκερμανικά παίρνει 20%. Δείτε πόσα παίρνει η Λεπέν στη Γαλλία. Η Μελόνι που βγήκε ο πρωθυπουργός στην Ιταλία. Το γεγονός βέβαια ότι συζητούμε τόσο πολύ για την Γερμανία έχει να κάνει με το ότι ειδικά το ακροδεξιό αυτό γερμανικό ΑΕΦΤ έχει πολλά εξτρεμιστικά στοιχεία και νεοναζιστικά στοιχεία.
1: Ακριβώς,
2: στο
1: εσωτερικό του. Αυτό είναι που σοκάρει, δηλαδή μαζί, από μια χώρα που έχει προηγούμενο, ας πούμε.
2: Μαζί ακριβώς το Κατερίνα με το ιστορικό προηγούμενο που λες, διότι η ακροδεξιά, η νεοναζιστική μάλιστα ακροδεξιά στη Γερμανία δεν μπορεί να είναι ποτέ κανονικότητα. Αυτό είναι το, αν θέλετε, η ειδοποιώς διαφορά. γι' αυτό το συζητάμε τόσο πολύ, αλλά θα έλεγα ξανά να αποφύγουμε την γενίκευση της, ότι όλη η Γερμανία είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, AFT ή αυτό που βλέπουμε στα αποτελέσματα των τελευταίων αναμετρήσεων, διότι μιλάμε ξανά και για κρατήδια, τουλάχιστον τα δύο τα οποία είναι στην Ανατολική Γερμανία, που οι Ανατολικογερμανοί έχουν επίσης μια διαφορετική πολιτική συμπεριφορά από ότι οι Δυτικογερμανοί, και για ιστορικούς λόγους θα μπορούσα εγώ να πω, αλλά και για πρακτικούς οικονομικούς λόγους, όπως είπα προηγουμένως, το χαρακτήρα που έχει ένα τέτοιο κρατήδιο όπως το Μεκλενβούργο-Πομερανία, με μια επαρχία που έχει ερημωθεί και με μια κρίση που έχει περάσει τις τελευταίες δεκαετίες, πολλαπλές κρίσεις από την επανένωση και την αλλαγή συστήματος, μέχρι όλα τα υπόλοιπα, ακόμα και με τον κορονοϊό.
0: Ταυτόχρονα όμως, Γιώργο, ξέρεις, στην Γερμανία όσο λίγοι, παλιότερα λέγαμε ότι ήταν η ατμομηχανή της Ευρώπης. Φαίνεται, πλέον τα νούμερα της οικονομικής ανάπτυξης φλερτάρουν με το μηδέν. Και πολλοί λένε ότι δεν είναι πια αυτό που ήταν η Γερμανία. Θα ξαναγίνει, αυτό είναι το όραμα ή το κύριο αιτούμενο, εν πάση περιπτώσει, να ξαναγίνει η Γερμανία αυτό που ήταν, ή κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό?
2: Νομίζω ότι να ξαναστάσουμε εκεί που ήμασταν, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια πιθανότητα και τέτοια προοπτική. Θα είναι μια διαφορετική πραγματικότητα. Μια διαφορετική πραγματικότητα που θα βγαίνει ως συνισταμένη από μια σειρά κρίσεων που περάσαμε τελευταία, κυρίως την ενεργειακή κρίση, η οποία ξεκίνησε με το ότι η Γερμανία σταμάτησε να έχει το φτηνό ρωσικό αέριο, στο οποίο είχε στήσει όλο της το οικονομικό οικοδόμημα τις προηγούμενες δεκαετίες. Θυμηθείτε ότι ακόμα και στη δεκαετία του 70, το αποκορύφωμα του ψυχρού πολέμου με την ενεργειακή κρίση, τότε δεν είχε κοπεί, ο Μπρέζνεβ δεν είχε κόψει τη ροή ρωσικής ενέργειας στη Γερμανία και στην Ευρώπη. Τώρα ο Πούτιν, 6 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, έκοψε το ρωσικό γκάζι, έκλεισε την κάνουλα για το ρωσικό γκάζι από το οποίο ζούσε η γερμανική φαρμακοβιομηχανία, και φανταστείτε τι είναι η γερμανική φαρμακοβιομηχανία με την Bayer, τη Σέξ και τα λοιπά. Λοιπόν, 90% της ενέργειάς τους αυτή η φαρμακοβιομηχανία το έπαιρνε από τη Ρωσία. Μάλιστα είχε δικά της κοιτάσματα, τα οποία εκμεταλλεύονταν μαζί με την Gazprom στη Σιβηρία. Αυτά σταμάτησαν μέσα σε μια νύχτα όταν έκλεισε την κάνουλα, που είναι επίτηδες προφανώς για να πλήξει τη γερμανική οικονομία. Αν αφρίσετε τώρα σε όλα αυτά τον πόλεμο των δασμών που κάνει ο Τραμπ με το που ανέβηκε στην εξουσία, και τις συνέπειες του πολέμου που κάτσε ο Τραμπ στο Ιράν, που ανέβασε τις τιμές των καυσίμων εκεί που δεν περιμέναμε και δεν είχαμε δει τις τελευταίες δεκαετίες. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε το τι πλήγμα μπορεί να δέχεται μια οικονομία σαν τη γερμανική, που δεν έχει δικές της πηγές ενέργειας πλην τις ανανεώσιμες πηγές.
0: Και εκτός της πυρηνικής, στην οποία την κατήργησε επί Μέρκελ.
1: Ιδού λοιπόν ένα πεδίο δόξης λαμπρών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα γίνει στις 15 και 16 του Δίου, να δεχτεί και η Γερμανία και να πρωτοστατήσει μαζί με άλλες χώρες όπως είναι και η Ελλάδα, να εξαιρεθούν τις δαπάνες ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να τον μειώσουν, να μειώσουν τα καύσιμα και να πάρουν και άλλες πρωτοβουλίες. Να τελειώνουμε πια με αυτή την υπόθεση.
2: Βεβαίως. Η κουβέντα αυτή είναι και εδώ πάρα πολύ ενδιαφέρον, και αν θέλετε, ένας από τους λόγους, ας πούμε, που τιμωρούν το Μέρκελ είναι ότι άργησε να αντιδράσει σε αυτή την ενεργειακή κρίση. 2 μέρες πριν τις εκλογές, δηλαδή την Παρασκευή που μας πέρασε, ανακοίνωσε ότι θα μειώσει τιμή των καυσίμων 17 λεπτά το λίτρο. 17 λεπτά όταν έχει φτάσει 2,5 ευρώ, δεν είναι τίποτα.
0: Είναι σταγόνα εντό ωκεανό. Γιώργο, σε ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Και από τον Γιώργο, τον παπά, πάμε στον Τάσο μας, τον Επιτρόπο, γιατί είχε πολύ...
0: Είχε μπάλα, παιδί μου, και χθες, Δευτέρα. Βέβαια. Σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Να ξέρουμε το ξεκίνημα.
1: Καλημέρα, Τάσο μας.
0: Νίκησαν όλοι, δεν είχε ενδιαφέρον.
1: Πώς δεν είχε ενδιαφέρον?
0: Αφού νίκησαν όλοι.
1: Το Όφι Αστέρας, ας πούμε, ήταν πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: 2-2. Γιατί,
0: όχι, εγώ είμαι Όφι, το έχω πει, πόσο ήρθε, δεν ξέρω καν.
1: 2-2.
0: 2-2, πολύ ωραία. Εντός έδρας ή εκτός?
1: Όφι
0: Αστέρας,
1: λέει. Όφι Αστέρας.
0: Λοιπόν, πάμε στον Τάσο να μας τα πει με τη σειρά, ρε παιδί μου. Τώρα ξεκινήσαμε από τον Όφι, επειδή έχω εγώ την πετριά μου με τον Όφι.
1: Όχι, για τον Αστέρα το είπα.
0: Για πες.
2: Καλημέρα. Ο Όφι είτε παίζει εντός είτε εκτός, το ίδιο παίζει. Για τη σνίκερ, γιατί μην πάει.
1: Ναι.
2: Δεν έχει να κάνει. Βέβαια, ναι. Βρέθηκε πίσω στο σκορ, προηγήθηκε 1-0, βρέθηκε πίσω στο σκορ 2-1, αλλά στο τελευταίο, στο 95, σημείωσε ένα υπέροχο γκολ. Πραγματικά, ξέρω την περιοχή, αν τύχει να το δείτε, θα σας αρέσει και εσάς. Και τελικά δεν ιτήθηκε και πήρε αυτή την ισοπαλία ουσιαστικά από τον Αστέρα Τρίπολης. Λοιπόν, 5 νίκες στο φιλοξενούμενο είχε το πρόγραμμα τις 5ης αγωνιστικές, 2 ισοπαλίες και χωρίς νικητή στο γηπεδούχο. Έτσι, το χαρακτηριστικό αυτής της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League. Και πλέον οδηγούμαστε στη μεγάλη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Είναι ιδιαίτερη αυτή η διακοπή, καθώς η εθνική ομάδα δεν θα δώσει ούτε ένα ούτε δύο, αλλά 4 συνολικά αγώνες για το Nations League. Θα σας πω αμέσως μετά. Οι ομάδες του Big Four χθες προέλθηκαν νικηφόρα στις εκτός έδρας αναμετρήσεις τους και μάλιστα είχαμε τα αποτελέσματα, να τα πω κιόλας. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3.
0: Ολυμπιακός ίδρωσε βέβαια, λένε, στο 92 έβαλε τον γκολ.
2: Τα χρειάστηκε ο Ολυμπιακός. Ναι. Και μάλιστα σκόραρε ο Σέλιακας στο δικό του παιχνίδι από τις Ακαδημίες, όπως και πέρσι ο Μουζακίτης. Σκόραρε τις Ακαδημίες.
0: Άντε, να πάρει του χρόνου μεταγραφή και ο Σέλιακας, γιατί έτσι θα βγαίνουν τα πράγματα.
2: Λοιπόν, να θυμίσω μόνο ότι το Σάββατο ο Άρης και η Ηρακλής, έπειτα από 15 χρόνια είχαν εισαρτηθεί στο κράτος της Μικελίδης, 0-0 τελικό αποτέλεσμα, ενώ η Κηφισιά νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Και στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός έχει το απόλυτο 5-5 με 15 βαθμούς στην πρώτη θέση. Στους 12 βαθμούς ο ΠΑΟΚ έχει μόνο την ήττα από τον Παναθηναϊκό. Στους 11 η ΑΕΚ και ακολουθούν Όφη και Ολυμπιακός με 10 βαθμούς. Έλεγα προηγουμένως ότι το πρωτάθλημα θα διακοπεί τώρα για τις υποχρεώσεις της Εθνικής, η οποία μπαίνει σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο, έχοντας μπροστά της 4 αναμετρήσεις για το Nations League μέσα σε λίγες μέρες.
1: Πιο συγκεκριμένα.
2: Μέσα σε λίγες μέρες, 4 αγώνες. Η Γαλανόχη θα αγωνιστεί εκτός έδρας με τη Σερβία, ξεκίνημα την ερχόμενη Πέμπτη, αυτό, 10 παρατέταρτο, και τη Γερμανία την Κυριακή, επίσης 10 παρατέταρτο. Πριν να υποδεχτεί την Ολλανδία 1η Οκτωβρίου και τη Γερμανία στις 4 Οκτωβρίου στην Τούμπα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό, εκτός ότι είναι πολύ δυνατά τα παιχνίδια που θα δώσει, είναι και το πολύ κοντινά, θα έλεγα, το ένα με το άλλο. Και έτσι να θυμίσουμε εδώ ότι η επανέναρξη όμως, να μην το ξεχάσω, όταν θα ξεκινήσει πάλι το πρωτάθλημα θα είναι 10-11 Οκτωβρίου. 10-11 Οκτωβρίου έχουμε ξανά πρωτάθλημα, αρκετές μέρες
0: μετά. Αρκετά μακριά. Μάλιστα.
2: Αλλά θα μας υποδεχθεί με το καλύτερο δυνατό, και αυτό δεν είναι άλλο από το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Είναι ντέρμπι.
1: Δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι. Πάντα είναι, πάντα θα είναι, στους αιώνες των αιώνων.
2: Και σκάκι να παίζουμε.
1: Ναι, χαμός, να ρωτάς να είναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Να είσαι καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας.
0: Ο φίλος μας ο Γιώργος από το Κιάτο έκανε εκδρομούλα προφανώς, γιατί μας στέλνει φωτογραφίες από τη λίμνη Δόξα, από το Ξυλόκαστρο και από την Παναγία των Βράχων. Εγώ διάβασα εντωμεταξύ η Παναγία των Βλάχων, αλλά δεν έχει σημασία. Ο φίλος μας ο Γιώργος λέει: καλημέρα, κάτι άσχετο. Πέμπτη ανέβαινα Κωνσταντινούπολη, συγκινήθηκα διότι ακουγόσασταν μέσα στην Τουρκία μέχρι μία ώρα πριν μπει στην Κωνσταντινούπολη.
1: Καλό.
0: Μα έλεγα δεν θα χωθεί η φωνή της Κατερίνας, λέει, αλλά αυτή εκεί. Ναι, καταλαβαίνεις. Την Πέμπτη. Ναι. Ο φίλος μας ο Γιώργος που είναι στην Εγρατεία στέλνει καλημέρα στην οικογένειά του, βεβαίως. 19 βαθμούς χωρίς σύννεφα έχει εκεί. Ψιλοθολούρα στον ορίζοντα. Στέλνει χαιρετισμούς στην οικογένειά του. Τον είχε προλάβει ο αδελφός του, ο Δημήτρης, που είχε στείλει επίσης μήνυμα. Καλημέρα, καλή χαρούμενη εβδομάδα. Αδερφέ, καλές διαδρομές.
1: Φτάνουμε παντού, ρε εσύ.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Φτάνουμε Κωνσταντινούπολη.
1: Πρέπει να μάθω να λέω κάτι καλημέρα και όχι, στην γλώσσα του όχι.
0: Όχι.
1: Άμα θέλουν να μάθουν αυτή
0: τη δική. Μπράβο, ναι. Που ναι.
1: Την ξέρουν κάποιοι. Λοιπόν, παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στους δρόμους σήμερα, Δευτέρα. Δεν ήθελα να σας στενοχωρήσω. Εν τω μεταξύ, βλέπω ότι λίγο μετά το κόμβο της μεταμόρφωσης έχει έργα, ρε εσύ.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό
0: να μην γίνονται έργα.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τι ώρες πρέπει να γίνονται έργα.
0: Γι' αυτό το λέω. Ναι, okay.
1: Δεν ξέρω τώρα αν γίνονται τώρα ή αυτό, αλλά βλέπω εδώ που λέει ζώνη έργων και βλέπω ότι το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από πριν τον κόμβο και φτάνει, παιδιά, σχεδόν κάτω στην παραλία. Δηλαδή φτάνει μέχρι την Πετρουράλη.
0: Πόσο? Στην παραλία φτάνει.
1: Μέχρι την Πετρουράλη φτάνει. Τι είναι μετά η παραλία, μια ανάσα είναι. Μέχρι την παραλία εκεί. Έχει κίνηση επίσης από το ρεύμα ανόδου, από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και πάνω. Τέρμα. Όχι, ανοίγει λίγο στην Φιλαδέλφια, χαίρεσε λίγο, μετά ξανακλίνει, μετά ξανανοίγει, μετά ξανακλίνει. Αυτό το πράγμα γίνεται. Δηλαδή είναι λίγο σκοτσέζι κοντούς, που λέει ο Διονύσης. Επίσης το ρεύμα προς αεροδρόμιο έχει πρόβλημα από πάρα πολύ νωρίς, από το ύψος των Άνω Λιωσίων, και φτάνει, έχει πολύ χαμηλές ταχύτητες γιατί έχει γίνει και ένα τροχαίο, βλέπω εδώ. Πού είναι, πού εξαφανίστηκε το τροχαίο? Είχε γίνει πριν προφανώς και γι' αυτό είχε κίνηση. Γενικά και μέσα στην Αττική Οδό έχει ζητήματα. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πολύ αυξημένη κίνηση στην Κηφισίας, πολύ στο, και στα δύο ρεύματα. Στο ρεύμα καθόδου της Μεσογείων από το ύψος εδώ του νομισματοκοπίου μέχρι και κάτω χαμηλά, μέχρι το ύψος φανταστείτε του Πενταγώνου. Επίσης και η Κατεχάκη έχει ζητήματα και η Αρδιτού είναι πολύ δύσκολη σήμερα. Η Συγκρού είναι από το ύψος του Νέου Κόσμου και λίγο πιο νωρίς, στο ρεύμα δηλαδή προς Αθήνα, έχει πολύ μεγάλα ζητήματα. Να δω και την παραλία τι γίνεται. Και Εθνικής Αντιστάσεως, παιδιά, έχει κάτω πρόβλημα. Ου, και στην παραλία κίνηση. Λοιπόν, έχει.
0: Στρωμάζον.
1: Τι να κάνω. Ναι. Έχει από την προστρέφημα προς Πειραιά. Από την Αλίμου μέχρι και το Παλαιό Φάληρο είναι δύσκολα τα πράγματα. Στο ρεύμα προς Πειραιά, λέω τώρα. Στον Πειραιά είναι από το ύψος του Μοσχάτου ξεκινάει το πρόβλημα. Και φτάνει η Σκυλίτση, Αλιπέδου, που σ' αρέσει εσένα, και γύρω-γύρω στο λιμάνι. Έχει ζητήματα. Δεν είναι πολύ ευχάριστα. Και στη Βουλιαγμένη βλέπω ότι έχει κίνηση.
0: Καλημέρα στον κύριο Νεκτάριο που λέμε το καλό και στην κίνηση στην Κωνσταντινούπολη. Να ακουγόμαστε και εκεί.
1: Να λέω την κίνηση εκεί.
0: Να λέμε την κίνηση, πρέπει να έρθει ο Ξανθός Άγγελος πρώτα. Αλλά να.
1: Δεν μπορούμε για την
0: πόλη. Αλλά να μας ακούνε εκεί, ωραίο θα ήταν.
1: Θα πρέπει να μάθουμε.
0: Να έχουμε την κίνηση. Άντε να μάθει του δρόμου τώρα τη Κωνσταντινούπολη.
1: Δηλαδή
0: εδώ κάναμε να μάθουμε. Ότι η Νίκη είναι μονόδρομο Θεσσαλονίκη, α πούμε, κάναμε να το μάθουμε κάποια χρόνια.
1: Πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια.
1: Όμως,
0: λοιπόν, σας αφήνουμε.
1: Περίμενε.
0: Τι?
1: Να πω τη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη έχει κίνηση στον περιφερειακό όπως κάθε πρωί, αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο όσο άλλες μέρες. Οι υπόλοιποι δρόμοι ακόμα είναι βατή. Τσιμισκή λίγο έχει κάτι προβληματάκια. Να δω την Όλγα σου. Δεν θες να σου πω. Η Όλγα είναι πολύ καλή σήμερα.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Μπράβο, Όλγα.
1: Λοιπόν, παιδιά,
0: έμπαινε
1: καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μείνετε εδώ μετά το δελτίο ειδήσεων μαζί σας. Ο Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Εμείς ραντεβού αύριο το πρωί 6 ώρα.
1: Βέβαια, ναι, βέβαια.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο, που θα επισκεφθεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και θα συναντηθεί με Έλληνες στη Silicon Valley, αρχίζει σήμερα η πολύμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη, ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τεχνητή νοημοσύνη, επενδύσεις, ενέργεια, άμυνα συνθέτουν την ατζέντα του Πρωθυπουργού. Στη διάρκεια της πενθήμερης επίσκεψής του θα έχει κρίσιμες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει με ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο, με το αποτέλεσμα να ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για την πορεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο ίδιος ο Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων προβλέψεων. Η δήλωσή του έγινε προτού καν η καταμέτρηση δείξει ότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα μένει τελικά εκτός κοινοβουλίου. Σε ύφεση η Μεγάλη Πυρκαγιά, στη Δημοτική Ενότητα χώνουν στη Σιτία. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν κυρίως πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, ενώ ο Δήμος Σιτίας συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες. Παράλληλα, για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα. Νέα τροπή παίρνει υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του, λέγοντας ότι τσακωθήκαμε και θόλωσα. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον όλα τα στοιχεία προκειμένου να αποσαφινιστούν το κίνητρο και η ακριβής συνθήκες της δολοφονίας. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες διαμεσολάβησης εργάζονται πυρετωδώς, δήλωσε στο Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μάτζετ Αλ-Ανσάρι. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν και κατέριψαν ένα αμερικανικό στρατιωτικό ντρόουν πάνω από τα στενά του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές. Το Brent υποχώρησε στα 103,68 δολάρια το βαρέλι. Να μην συμμετάσχουν προς το παρόν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα πλήγματα της Σαουδικής Αραβίας εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη, αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού προηγουμένως είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να προετοιμαστεί για αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται αξιωματούχος της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ανώτερος αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι η οργάνωση έχει διαβεβαιώσει την κυβέρνηση Τραμπ πως δεν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιώντας ωστόσο τις χώρες να μην συμμετάσχουν στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

από μας τους δυο γλυκιά μου. Πού είσαι τόσο μακριά μου, κάτω απ' τα μήπως και απ' τα ίσω

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο και ένα διήμερο πρόγραμμα με έντονο τεχνολογικό αποτύπωμα, καθώς θα επισκεφθεί την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla, κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Στη διάρκεια της πενθήμερης επίσκεψής του θα έχει κρίσιμες συναντήσεις με ηγέτες και επιχειρηματίες, μεταφέροντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει με ανάπτυξη και δημοσιονομική σταθερότητα. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, όπου η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2%. Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα ουδέποτε είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Ο ίδιος ο Φρίντριχ Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων προβλέψεων. Κατά τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα περιορίζεται στο 4,9% και μένει οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο εισόδου στη Βουλή. Είναι η πρώτη φορά που η Die Linke αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο Βερολίνο. Το κόμμα τάσεται υπέρ της κοινωνικοποίησης κατοικιών που ανήκουν σε μεγάλες εταιρείες ακινήτων και της επιβολής ανώτατων ορίων στα ενοίκια. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Σήμερα η απολογία του υπνοτιστή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ομολόγησε ο 27χρονος για τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς για την πράξη του ότι τσακώθηκαν και θόλωσε. Η 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή με τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο 27χρονος βρέθηκε τραυματισμένος στο στήθος και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Σε ύφεση η Μεγάλη Πυρκαγιά στην Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες διαμεσολάβησης εργάζονται πυρετωδώς, δήλωσε στον Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μάτζεντ Αλ-Ανσάρι. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν και κατέριψαν ένα αμερικανικό στρατιωτικό ντρόουν πάνω από τα στενά του Ορμούζ. Μόλις 12 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέσχισαν τα στενά το Σαββατοκύριακο. Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές. Να μην συμμετάσχουν προς το παρόν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα πλήγματα της Σαουδικής Αραβίας εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη, αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού προηγουμένως είχε δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να προετοιμαστεί για αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης. Ανώτερος αξιωματούχος των Χούθη δήλωσε ότι η οργάνωση έχει διαβεβαιώσει την κυβέρνηση Τραμπ πως δεν θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, προειδοποιώντας ωστόσο τις χώρες να μην συμμετάσχουν στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4 χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα. Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Υφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή. Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932-746-488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
2: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
3: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
2: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
3: Στην υγειά του Τάκη.
4: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
5: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
6: Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
7: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
6: Τηλέφωνο 26210-33400 και κινητό 6977-835251.
8: Το εργαστήρι της ζωής.
1: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Η ώρα είναι 9 και 4, 21 Σεπτεμβρίου 2026 και ακούτε ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο είναι μαζί σας ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος με το Σταμάτη Καραγκούνη στην ρύθμιση του ήχου και την Αθανασία Καρούμπαλη και τον Θοδωρή Τσεπενέκα στην μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Μαζί θα πάμε σήμερα μέχρι και τις 11.

Προφήτου Ιωνά σήμερα, γιορτάζει ο Ιωνας, ο Ιωνάς και η Ιωνία, και επίσης είναι η Διεθνής ημέρα Ειρήνης και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 12 και θα δύσει στις 7 και 24 και η σελήνη είναι στις 9 ημέρες.

Ο καιρός είναι μεταξύ καλοκαιριού και φθινοπόρου. 22 βαθμούς έχει σήμερα, υψηλή υγρασία στο 78%. Δεν θα φτάσει 30 από ό,τι φαίνεται το μεσημέρι. Και τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να έχουμε και μια μικρή πτώση, να πάει στους 25 με 26 ως το τέλος της εβδομάδας. Παραμένει όμως σε αυτά τα επίπεδα, δεν φαίνεται να έχουμε ακόμα βροχές στον ορίζοντα. Ίσως κατά το Σάββατο να έχουμε μια πρώτη βροχή, αλλά να δούμε μέχρι τότε αν θα επαληθευτούν και οι προβλέψεις.

Αυτό είναι και καλό από την άποψη του πετρελαίου, γιατί όσο πιο αργά βάλουμε πετρέλαιο τόσο καλύτερα, δεδομένου ότι οι τιμές έχουν πάρει την ανηφόρα και στην βενζίνη είναι ψηλά. Οπότε αν μπορέσουμε και κερδίσουμε χρόνο λόγω καιρού, θα είναι καλά. Δύσκολος χειμώνας προβλέπεται από πλευράς ακρίβειας. Δεν βλέπουμε να βελτιώνεται η κατάσταση στην Μέση Ανατολή, επομένως δύσκολα θα έχουμε και εξομάλυνση στην αγορά των καυσίμων.

Σήμερα αυτό που περιμένουμε είναι η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που έδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News σχετικά με την πιθανότητα μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης αλλά και την μορφή της παρέμβασης προκειμένου το πετρέλαιο να ανοίξει στα 1,75 και όχι 2 ευρώ. Αυτό θα γίνει στις 15 Οκτωβρίου, θα ανοίξει η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης. Πότε περιμένουμε σήμερα μέσα στην ημέρα την εξειδίκευση των μέτρων.

Μπορείτε να μας ακούτε ραδιοφωνικά μέσω των 102,5 στα FM συχνότητα, στο ραδιοφωνάκι σας, εάν είστε στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι και θέλετε να μας ακούσετε μέσα από το ραδιόφωνο, όσοι μένετε στην Ηλία και την ευρύτερη περιοχή. Μπορείτε όμως να μας ακούτε και διαδικτυακά από το ΕΡΤ ΕΚΟ και το ΕΡΤ News.

μέσα από την εφαρμογή αυτή της του AirTecho, το οποίο μπορείτε να εγκαταστήσετε στο κινητό ή στο tablet, και εκεί να δείτε και όλες τις εφαρμογές και τις εκπομπές και τα εγχειρήματα που έχει. Είναι μια εξαιρετική εφαρμογή που μπορείτε να έχετε στο κινητό. Εκεί επιλέγετε στους σταθμούς περιφέρειας, σε κάποιο σημείο λέει περιφέρεια, βάζετε πύργος και μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Επίσης μπορείτε από το ERT News, τον ειδησιογραφικό ιστότοπο της ERT, να επιλέξετε πάλι στην περιφέρεια τον σταθμό του πύργου και δεξιά θα δείτε το κουμπάκι που λέει ακούστε live και έτσι μπορείτε να ακούτε ζωντανά και την ERT πύργου.

Και αφού σας υπενθύμησα με ποιον τρόπο μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά και ραδιοφωνικά, πάμε να πούμε τις καλημέρες μας σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν αυτήν την ώρα και μας έχουν επιλέξει και τους ευχαριστούμε. Ξεκινάμε πάντα από τους φίλους μας από το εξωτερικό. Να πούμε την καλημέρα μας και καλή εβδομάδα στην Λαμπρινή και στον Νίκο από το Ρέντινγκ της Μεγάλης Βρετανίας, στην Αγγελική από το Γκίλφορντ της Μεγάλης Βρετανίας και στον φίλο τον Παναγιώτη από το Ούλμ της Γερμανίας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από τον Πύργο στους φίλους μας που είναι στο εξωτερικό. Πάμε μια βόλτα από το Αιγαίο να πούμε την καλημέρα μας στον Νίκο από την Ρόδο και στην Ελένη και τον Αλέξη από τη Χίο, την καλημέρα μας από τον Πύργο. Καλημέρα στην Μαριβίλη από το Γαλαξίδι που μας ακούει και μας στέλνει τις καλημέρες της. Καλημέρα στον Νίκο από την Ζάκυνθο που μας ακούει και μας δίνει τις καλημέρες του. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο φίλο τον Λεωνίδα από τη Σπάρτη που μόλις συντονίστηκε και μας ακούει. Καλημέρα και στον Θοδωρή από τις Κροκαιές της Λακωνίας. Καλή εβδομάδα να έχετε και ευχαριστούμε τους φίλους από τη Λακωνία που μας ακούνε. Πάμε μια βόλτα από το Λεκανοπέδιο να πούμε την καλημέρα μας στην Έφη από τον Κορυδαλό, στην Έφη από το Κουκάκι, στην Κωνσταντίνα και την Ελένη από το κέντρο της Αθήνας, την καλημέρα μας στον Ευγένιο από τα Νότια. Την καλημέρα μας στο Μάνο από το Καματερό, καλημέρα στην Γιώτα από τη Δάφνη. Δάφνη, νέος κόσμος, στα όρια είναι, να μην είμαι ακριβής. Την καλημέρα μας στην Κατερίνα από τους Αμπελοκήπους. Την καλημέρα μας επίσης στη Χρυσάνθη από τους Αμπελοκήπους. Καλημέρα στη Νίκη από το Περιστέρι. Καλημέρα στον Γιώργο από το Κολωνάκι.

Να μπούμε σιγά σιγά και στα Πάτρια Εδάφη. Να πούμε την καλημέρα μας στη Χριστίνα από τη Ζαχάρο. Την καλημέρα μας στον Τάσο από τον Πύργο. Καλημέρα στον Τρίφωνα από τις Ράχες. Καλημέρα στην Ακριβή από τον Πύργο. Καλημέρα μας στον κύριο Γιώργο από το Κάτω Σαμικό. Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη από το Ρίσοβο και στην κυρία Μίνα που μας ακούνε και μας στέλνουν τις καλημέρες τους. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα από Καλλίκομο και στον κύριο Δημοσθένη από το Καλλίκομο. Καλημέρα στην κυρία Τζένι από τον Πύργο. Καλημέρα στο Μάικ από την Αμαλιάδα. Την καλημέρα μας στον κύριο Γιάννη από τον Ηλαιώνα του Πύργου που μας ακούει και μας στέλνει τις καλημέρες του. Τον καλημερίζουμε και εμείς και καλή εβδομάδα να έχει. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα από το κέντρο του Πύργου. Καλημέρα στον Τάσο από τον Πύργο. Καλημέρα στην Γεωργία από τον Πύργο. Την καλημέρα στον φίλο τον Πάνο από τα Δουνέικα. Καλημέρα στην Εύη από τον Πύργο.

Και ολοκληρώνουμε τις καλημέρες μας, τον πρώτο γύρο τουλάχιστον, αν έχω ξεχάσει κάποιον. Α, να πούμε την καλημέρα μας τον Χρήστο από την Πλατιάνα που μας ακούει τακτικά και τον ευχαριστούμε. Και την καλημέρα μας τον κύριο Νίκο τον Κρόιφ από το Σαμικό. Την καλημέρα μας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, τοπικό, δελτίο τοπικών ειδήσεων από τον Μπάβη Πλάγο και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάρο της εκπομπής για να μπούμε στην ειδησιογραφία.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης. Με το Πανεπιστήμιο Πατρών και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα συνεργαστεί ο Δήμος Πύργου, προκειμένου να διευθετήσει και επιστημονικά, με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, το δυσεπίλητο ζήτημα του αιτήματος των κατοίκων της Αλκυώνας για την επαναχάραξη των ορίων Αιγιαλού και Παραλίας. Όπως ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Παναγόπουλος, στόχος είναι μέσα από την τριμερή αυτή προγραμματική σύμβαση να εκπονηθεί η εξειδικευμένη μελέτη που θα ενισχύει το αίτημα των κατοίκων και των φορέων και θα κατατεθεί στην αρμόδια επιτροπή της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηλίας. Ένα σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου προς τις εγκαταστάσεις της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Τριανταφυλιά έγινε με την έγκριση της σχετικής μελέτης από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου, συνολικού προϋπολογισμού 620.000 ευρώ και την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών 2026-2030. Το έργο προβλέπει την αποκατάσταση των σοβαρών ζημιών που προκλήθηκαν στο δημοτικό οδικό δίκτυο προς την Μαία Χιτή από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή τον περασμένο Φεβρουάριο και είχαν ως αποτέλεσμα την κατάρρευση τμήματος του δρόμου. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο 26χρονος άνδρας που αναζητούνταν για την υπόθεση της επίθεσης στην πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της πριν από περίπου μία εβδομάδα στον Πύργο. Όπως είχαν καταγγείλει τα δύο θύματα, δέχτηκαν χτυπήματα με ρόπαλο από δύο άτομα που φορούσαν κουκούλα, την οποία αφαίρεσαν κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και αναγνώρισαν τον 26χρονο. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών για να δώσει τις δικές του εξηγήσεις. Αυτοσχέδιος εκρηκτικός εμπριστικός μηχανισμός εξεράγει τα ξημερώματα της Κυριακής στην είσοδο πολυκατοικίας στην Αμαλιάδα, προκαλώντας μικρή εστία φωτιάς και υλικές ζημιές. Η άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας οδήγησε έπειτα από καταδίωξη στη σύλληψη δύο ανδρών. Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν είναι έκρηξη, εμπρισμός, κατασκευή εκρηκτικών υλών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλίας, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ στην Ολυμπία Οδό στο τμήμα Πάτρα Πύργος, λίγο πριν από τον κόμβο Βάρδας. Από την σύγκρουση των δύο οχημάτων τραυματίστηκαν δύο άτομα, ενώ υπήρξε άμεση κινητοποίηση από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, την πυροσβεστική και την αστυνομία. Τη Λάρισα στο άδειο από φιλάθλους Παμπελοποννησιακό στάδιο Πατρών λόγω τιμωρίας θα αντιμετωπίσει σήμερα στις 4 η ώρα ο ΠΑΣ Πύργος για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Για την πρώτη εθνική του ποδοσφαίρου Σάλας, ο Πύργος άνοιξε τη σεζόν με τον καλύτερο τρόπο, καθώς κέρδισε χθες στην Αθήνα τη δυνατή ΑΕΚ με 6-4. Αντίθετα, η γυναικεία ομάδα του ΠΑΣ Πύργου στο πρώτο ιστορικό της ΜΑΤΣ στην πρώτη εθνική κατηγορία ιτήθηκε με 4-0 στην Αθήνα από τον δυνατό Παναθηναϊκό. Και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

0: Ωραίο σπίτι και τι μοντέρνες συσκευές πιάνουν τα χέρια του Γιώργου.
1: Του Γιώργου, την αναβάθμιση του σπιτιού μας την ανέλαβα εγώ με μια απλή επίσκεψη στο Χαράλαμπο Καρβουνιάρη.
0: Πώς?
1: Μηχανολόγος μηχανικός Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Εξειδικευμένος σε air condition και εξαερισμούς. Επισκευές, άψογη συντήρηση επαγγελματικών ψυγείων και κλιματιστικών. Καθώς και μεγάλη ποικιλία ειδών θέρμανσης και κλιματισμού. Με την εγγύηση του ονόματος Καρβουνιάρης Χαράλαμπος.
0: Θερμοκλιματιστική Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Αλφίου 50 στον Πύργο. Τηλέφωνο 26 21 0 23 881.
1: Η εξειδίκευση στη θέρμανση και στην ψύξη.
2: Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932 746 488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
3: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια. Με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος στο μικρόφωνο. Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου. Ακούτε πάντα Ερτ Πύργου. Αθανασία Καρούμπαλη, Θοδωρή Τσεπενέκα στην μουσική επιμέλεια. Να πούμε την καλημέρα μας στην κυρία Αθανασία από την Εράιδα της Ολυμπίας, από την ορεινή ζώνη.

0: 21 Σεπτεμβρίου του 2026, η ώρα είναι 10 παρά 20. Δυστυχώς οι τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό. Καθημερινές οι απόπειρες, εκατοντάδες οι απόπειρες. Μέχρι στιγμής έχουμε 16 με 17 τετελεσμένες απάτες. Το πρόβλημα είναι ότι διαρκώς εξελίσσονται οι μορφές απάτης. Επειδή μία από αυτές είναι η επίκληση της ιδιότητας του λογιστή, έχουμε μαζί μας τον εκπρόσωπο τύπου της Ένωσης Λογιστών και Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών στην Ηλία, τον κύριο Γιώργο Φωτεινόπουλο, συνεπώνυμο, και τον καλημερίζουμε. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Βλέπω, κύριε Φωτεινόπουλο, ότι η κατάσταση χειροτερεύει από την άποψη ότι διαρκώς εξελίσσονται τα επιχειρήματα, οι μορφές, με τις μορφές πειθός από την πλευρά των δραστών, και πάρα πολλά τα θύματα τα οποία την πατάνε, πείθονται να δώσουν χρήματα και κοσμήματα.
1: Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Βλέπουμε ότι σε πανελλαδικό επίπεδο πλέον αυτό γίνεται συντονισμένα. Ο κόσμος έρχεται αντιμέτωπος πλέον με τη τεχνολογία, όπως είπατε, και με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που φτάνει πρόσφατα στα αυτιά μας είναι ότι μπορούν και κλωνοποιούν τη φωνή συγγενικών ανθρώπων, φίλων, και καλώντας κάποιον δημιουργούν την εντύπωση ότι είναι ο φίλος του, είναι ο συγγενής του, και έτσι μπορούν και εξαπατούν τα θύματα και παίρνουν χρήματα.
0: Δηλαδή τη φωνή του συγγενούς μέσω
1: βέβαια.
0: AI την
1: βέβαια, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, αν πάρουν μία πρόταση από κάποιον ομιλητή, μπορούν να την βάλουν στο μηχάνημα, να την κλωνοποιήσουν και από εκεί πέρα να δώσουν ένα ολοκληρωμένο κείμενο, και αυτό το κείμενο να ακούγεται στη φωνή και στα χαρακτηριστικά ομιλίας κάθε προσώπου. Καταλάβατε.
0: Είναι εφικτό δηλαδή πλέον αυτό λόγω της τεχνολογίας.
1: Είναι εφικτό. Αυτό είχε φτάσει στα αυτιά μας εδώ και ένα χρόνο ότι θα γίνει. Είχαν ακουστεί ότι έχουν ήδη ξεκινήσει τέτοιου είδους απάτες, αλλά δεν περιμέναμε τόσο σε σύντομο χρονικό διάστημα να έρθουν αυτές οι απάτες και στην Δυτική Ελλάδα, να το πω τόσο απλά. Δηλαδή να έχουν τόσο εξοικείωση με την τεχνολογία. Βλέπουμε ότι υπάρχει οργάνωση σε όλο αυτό το σχέδιο από πίσω. Το ένα μέρος είναι αυτό. Το άλλο μέρος είναι ότι κλωνοποιούν. Δηλαδή φτιάχνουν πανομοιότυπες ιστιοσελίδες του διαδικτύου, είτε είναι ως ΕΦΚΑ, παρουσιάζονται ως ΕΦΚΑ, είτε παρουσιάζονται ως ΑΔΕ, με αποτέλεσμα ο κόσμος μέσα από αυτές τις ιστοσελίδες να τον οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες που είναι πανομοιότυπες του δημοσίου, από εκεί να τους υποκλέπτουν κωδικούς, IBAN, να δημιουργούν περιβάλλον πληρωμής, το οποίο η πληρωμή να μην ανταποκρίνεται στην ΑΔΕ ή στον ΕΦΚΑ, και τα λεφτά να χάνονται εκείνη τη στιγμή. Άρα βλέπουμε ότι ο κόσμος βομβαρδίζεται αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ότι είναι κάτι το οποίο μπορούν εύκολα να το καταλάβουν. Εμείς αυτό που συστήνουμε σαν ένωση είναι το εξής. Με το που δέχονται μια τηλεφωνική κλήση επί τόπου εκείνη τη στιγμή και ακούνε, λέει, είμαι από το λογιστή σου, είμαι από δημόσιο φορέα, κλείστε το. Το τηλέφωνο κλείστε το. Κλείστε το και επικοινωνήστε εσείς οι ίδιοι πολίτες πίσω με τα τηλέφωνα που σας έχουν δώσει ο λογιστής σας, με τα επίσημα τηλέφωνα που θα βρείτε στο διαδίκτυο για τον ΕΦΚΑ, για την αστυνομία. Τι πιο απλό, και πέστε, λέγομαι έτσι, με καλέσατε. Επιτόπου να δείτε, εγώ τουλάχιστον το καλοκαίρι στην περίοδο των διακοπών δέχτηκα 2-3 τηλεφωνήματα από πελάτες μου, και μάλιστα ότι τους είχα καλέσει για προστήματα. Γιατί τους λέω, παιδιά, είναι απάτη. Μην μπαίνει στην διαδικασία, και μου το είπαν και οι ίδιοι ότι ναι, το καταλάβαμε, λέει, και μέσα στο κλείσαμε το τηλέφωνο.
0: Συνήθως αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο λένε ότι είναι οι ίδιοι λογιστές ή ότι παίρνουν εκ μέρους του λογιστή σας ή ως συνεργάτης του.
1: Ναι. Αυτό που μας έχουν πει οι πελάτες μας, λέει, είμαι, λέει, ο λογιστής σας. Ποιος λογιστής? Όταν βλέπουν ότι υπάρχει αμφιβολία, λέει, είμαι, λέει, ο βοηθός του λογιστή σας. Αμέσως το γυρνάνε. Και από ποιο λογιστή είσαστε? Ας πούμε, έτυχε και πήρανε και μέχρι και σε γενικό μου πρόσωπο, έτσι. Στη μητέρα μου της λέει, είμαι ο λογιστής. Ποιος λογιστής είσαι, παιδί μου, του λέει. Δηλαδή, και εκείνη τη στιγμή λέει: εγώ έχω το γιο μου, και πει το κλείσανε. Καταλάβατε τι σας λέω.
0: Επειδή βλέπω όμως ότι πείθονται αρκετοί άνθρωποι, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, είναι πιο ευάλωτοι στο να πιστούν, αν επικαλεστεί κάποιος και ένα θέμα ανάγκης.
1: Πείθονται.
0: Τι είναι αυτό το οποίο.
1: Τους πιάνουν, πώς να το πω, απροετοίμαστους, τους πιάνουν σε καταστάσεις που οι άνθρωποι δεν περιμένουν να τους δημιουργήσουν τέτοιο περιβάλλον, κατεπίγουσα, όπως το έχω ξαναπεί. Και εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος, δηλαδή, σταματάει η λογική του κρίση, δεν μπορεί να σκεφτεί και ότι του λένε το κάνει. Απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Αυτό που λέω σε όλους τους συμπολίτες μας. Σταματήστε να δέχεστε με το που θα ακούσετε κάτι. Λέει, είμαι από το λογιστή σας. Είμαι από εκεί. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Κλείνω το τηλέφωνο. Θα σας καλέσω εγώ πίσω. Είμαι απασχολημένος αυτή σε 5 λεπτά. Θα σας καλέσω. Αλλά όχι στο τηλέφωνο που με καλέσατε, στο τηλέφωνο που έχω εγώ στην κατοχή μου. Στο επίσημο τηλέφωνο που έχω εγώ του λογιστή μου, τη αστυνομία. Τι πιο απλό. Να καλέσουν το 100. Να πάρουν το 100 τηλέφωνο. 100. Παίρνει το 100 και λες, λέγομαι έτσι, με καλέσατε. Να δει. Δέχονται επίσης. Δέχονται SMS πλέον στο κινητό για κλήσεις τροχέας, για δέματα που δεν παραδόθηκαν, για οφειλές στον ΕΦΚΑ. Αυτά είναι απαράδεκτα. Απαράδεκτα, δηλαδή το δημόσιο δεν μπαίνει σε τέτοια διαδικασία. Να σου στείλει μήνυμα και να σου πει χρωστάς εδώ και σου μπλοκάραμε την κάρτα κτλ. Υγείας. Αυτά δεν γίνονται. Όλα αυτά κεντρικά μπορείς να τα παρακολουθήσεις με ένα απλό τηλέφωνο. Πάρετε το λογιστή σας, το προσωπικό του τηλέφωνο το λογιστή σας. Επικοινωνήστε μαζί του και πέστε, δέχτηκα αυτό. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον ΕΦΚΑ, υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην ΑΔΕ. Τι πιο απλό να μπει μέσα κεντρικά να το ελέγξει ο λογιστής και να το δει και να σας πει τι επακριβώς τι συμβαίνει και αν συμβαίνει. Μην μπαίνετε μόνοι σας στις διαδικασίες να πατάτε τα link που έχουν αυτούς τους σύλλες που έχουν μέσα τα μηνύματα. Αυτά οδηγούν τον κόσμο σίγουρα 100% σε απόπειρα κλοπής.
0: Άρα να πούμε ότι αν καλέσει ο λογιστής ο ίδιος, ακόμα και αν είναι ο ίδιος, το καλύτερο είναι είτε να πάτε να τον βρείτε εσείς ή να τον καλέσετε εσείς μετά στο τηλέφωνο.
1: Το καλύτερο είναι, επειδή αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε, υπάρχει κυκλονοποίηση της φωνής, το καλύτερο είναι όταν δείτε ότι τα τηλέφωνα του κάθε λογιστικού γραφείου συγκεκριμένα είναι τα κινητά που έχουν κάθε λογιστικό γραφείο, είναι και τα σταθερά. Από τη στιγμή που αυτά δεν εμφανίζονται στο κινητό κάποιου πελάτη και επικαλούνται ότι είναι λογιστές, το ή πιο απλό να τα κλείσεις, να πεις ναι, ευχαριστώ, σας πάρω εγώ σε δεύτερο χρόνο, έχω δουλειά, σας ευχαριστώ πολύ, κλείστε το και καλέστε πίσω εσείς.
0: Ναι.
1: Γιατί έφτασε και στα αυτιά μας ότι κλωνοποιούνται και νούμερα μέσω ίντερνετ, δηλαδή με VoIP γραμμές. Αλλά αυτό ακόμα δεν το έχουμε δει.
0: Άρα να πούμε ότι δεν υπάρχει τίποτα επίγον που θα πρέπει να γίνει στο πρώτο τηλεφώνημα από ένα λογιστή.
1: Τίποτα. Τίποτα δεν είναι επίγον που να χρήζει άμεσης πληρωμής, να φέρνουν με την καταστροφή και ο κόσμος να τρέχει να εξυπηρετήσει το οτιδήποτε. Δεν υπάρχει κάτι επίγον. Και κάτι να υφίσταται σε χρέος, δεν κλειδώθηκε ποτέ κανένας, καμία ασφαλιστική, πώς να το πω, από τον ΕΦΚΑ. Δεν κλειδώθηκε καμία ασφαλιστική ενημερότητα, καμία φορολογική ενημερότητα για μία μέρα καθυστέρηση, να σας δώσω να καταλάβετε. Όλα αυτά
0: αυτό,
1: λύνονται και λύνονται με ένα απλό τηλεφώνημα. Πάρετε εσείς το λογιστή σας τηλέφωνο και που θα πάρετε το λογιστή σας, ο λογιστή σας έχει τον τρόπο να τα διεκπαιρεώσει όλα. Τι πιο απλό. Και ο λογιστής σας επίσης κεντρικά έχει ενημερώσει στην ΑΔΕ τους κωδικούς, του λογαριασμού IBAN, στον οποίο πιστώνονται όλα τα επιδόματα. Πλέον, το πιο απλό είναι, δηλαδή όλες οι υπηρεσίες του ΑΔΕ έχουν συνδεθεί επάνω στην εικόνα του φορολογουμένου και από εκεί αντλούν τα στοιχεία. Αντλούν το IBAN, αντλούν τα προσωπικά της κατοικίας, τα ρεύματα, τα πάντα. Αυτά στις πλατφόρμες μέσα συνήθως δεν ζητούνται και έρχονται από την κεντρική εικόνα μέσα τα φέρνει. Οπότε μην μπαίνει ο κόσμος στη διαδικασία και την πατάει και δίνει το IBAN. Και μετά του έρχονται μηνύματα και πατάει τα μηνύματα και αρχίζουν οι υπεξαιρέσεις.
0: Άρα ακόμα και email να δεχτεί με μια ιστοσελίδα που είναι παραπλανητική, ότι είναι από τον ΑΔΕ, είναι από τα ΕΛΤΑ, είναι από τον ΕΦΚΑ. Αυτά είναι τα συνηθέστερα που έχω συναντήσει και εγώ.
1: Η ΑΔΕ κατά βάση ενημερώνει τον κόσμο ότι έχει ένα προσωπικό μήνυμα στα εισερχόμενα μέσα στην ΑΔΕ. Ούτε για ποιο λόγο, ούτε τι, σου λέει μπες μέσα κεντρικά, μπες με τους κωδικούς TaxisNet, μες στην εικόνα σου φορολογούμενε και δες μέσα τα μηνύματα στα εισερχόμενά σου τι σου έχουμε στείλει. Δεν κοινοποιεί περαιτέρω. Και αν είναι να κοινοποιήσει οποιοδήποτε πρόστιμο, θα σου έρθει εγγράφος και πάλι το εγγράφος να είσαι επιφυλακτικός, γιατί όταν θα το λάβεις, πήγαινε στο λογιστή σου, αν δεν έχεις λάβει γνώση τι περιμένεις, και πες έλαβε αυτό, τι είναι αυτό, να μπει και μέσα κεντρικά να δει ηλεκτρονικά, υφίσταται αυτό το πράγμα ή δεν υφίσταται.
0: Οπότε ο κόσμος το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να πάρει ο ίδιος το λογιστή του τηλέφωνο. Δεν υπάρχει τίποτα επίγον, δεν σε πετάει ο ΕΦΚΑ έξω,
1: ούτε
0: η ΕΦΚΑ για μία ημέρα.
1: Ούτε κανένας.
0: Τίποτα
1: δεν
0: επίγον.
1: Το οποίο, έτσι ακριβώς.
0: Και ο λογιστής φαντάζομαι ενημερώνει και 2 μέρες πριν και 1 εβδομάδα πριν. Δεν υπάρχει τίποτα που να πρέπει να γίνει σε 1 ώρα οπωσδήποτε και να υπάρχει
1: ο λογιστής αυτούς που είναι να λάβουν ταυτότητες πληρωμών και τα λοιπά, τους έχει ενημερώσει 1 μήνα πριν και νωρίτερα και ξέρουν και το λόγο για ποιο λόγο θα λάβουν. αυτά τα σημειώματα, έτσι. Δεν είναι ότι θα λάβεις, σου λέω εγώ θα λάβεις 100 ευρώ ή θα λάβεις 200 ευρώ. Γνωρίζουν τι είναι υποχρεώσεις έχουν να πληρώσουν οι επιχειρήσεις, γνωρίζουν τι υποχρεώσεις έχουν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι, όλα τα γνωρίζουν. Οπότε μην μπαίνουν στη διαδικασία όταν ακούνε κάτι να αθωλώνει τη σκέψη τους. Αυτό ζητά από τον κόσμο, να έχει κριτική σκέψη. Δηλαδή δέχεται ένα τηλέφωνο, ένα τηλεφώνημα. Κλείστε το. Τι πιο απλό, κλείστε το. Γίνεται αγενής, κλείστε το και πάρετε πίσω εσείς στα επίσημα τηλέφωνα που σας έχουν δώσει το λογιστικό γραφείο και καλέστε εσείς και πέστε με καλέσατε τώρα. Και να σας πω να σας καλέσανε. Και αν όντως υφίσταται αυτό το πράγμα ή δεν υφίσταται.
0: Καταλαβαίνω. Οπότε οι συνηθέστερες μορφές τώρα είναι του λογιστή από ό,τι ακούω και η κλωνοποίηση της φωνής. Είναι πιστική. Δηλαδή αυτός, η φωνή που ακούει ο άλλος είναι τόσο πιστική που μπορεί να παραπλανηθεί.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που βλέπουμε είναι ότι όντως αν έχουν πάρει κάποιο απόσπασμα της φωνής ενός λεπτού, ενάμιση λεπτού, ναι, μπορούν να το κάνουν. Υπάρχει πλέον η τεχνητή νοημοσύνη πίσω που τη δίνει τη φωνή σου μέσα, την ανεβάζεις και από εκεί και πέρα μπορεί να κλωνοποιήσει. Καταλάβατε.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα. Κύριε Φωτεινόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και τη συνέντευξη. Να είστε
1: εγώ
0: καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα και καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.

Ακούσατε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπρόσωπο τύπου της ΕΛΦΕΕ, της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηλίας, τον κύριο Γιώργο Φωτεινόπουλο, ο οποίος μας ανέλησε όλες τις παραμέτρους που αφορούν το ζήτημα των απατών, τηλεφωνικές και διαδικτυακές. Δυστυχώς, οι μορφές απάτης εξελίσσονται όλο ένα και περισσότερο. Πλέον έχουμε περάσει στην κλωνοποίηση της φωνής. Η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει και αυτά τα τεχνάσματα, οπότε κλωνοποιείται η φωνή, την ακούει κάποιος και πείθεται. Μπορεί τώρα να σας φαίνεται λίγο παράξενο το πώς μπορεί να πιστεί κάποιος, κι όμως ειδικά άνθρωποι που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, που δεν έχουν εξοικειωθεί με την τεχνολογία και δεν μπορούν εύκολα να αντιληφθούν τη διαφορά μιας φωνής που έχει δημιουργηθεί από την τεχνητή νοημοσύνη σε σχέση με την απλή, δεν είναι πολύ δύσκολο να πιστούν και να εξαπατηθούν. Αυτό που μας είπε ο κ. Φωτεινόπουλος είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει τίποτε επίγον που θα πρέπει να γίνει εκείνη την ώρα από το τηλέφωνο. Ούτε λεφτά, ούτε τίποτα τέτοιο. Εάν σας πάρει κάποιος τηλέφωνο, το κλείνετε και αν πιστεύετε ότι υπάρχει ζήτημα για τον λογιστή, κάτι χρωστάτε, κάτι πρέπει να δώσετε, θα πάρετε εσείς ο ίδιος τηλέφωνο το λογιστή σας για να το λύσετε, ή θα πάτε από εκεί αν είστε στην ίδια πόλη, αν είστε κοντά. Το καλύτερο όμως ποιο είναι? Να πάρετε εσείς το τηλέφωνο το λογιστή σας στο τηλέφωνο που σας έχει δώσει, ούτε από άσχετα νούμερα, ούτε από απόκρυψη, ούτε και από νούμερα κλωνοποιημένα. Τίποτα δεν υπάρχει που πρέπει να γίνει με ένα τηλεφώνημα και μόνο, που αν κλείσει το τηλέφωνο μετά έχετε πρόβλημα. Οι λογιστές ενημερώνουν εγκαίρως για όλα τα χαρτιά που πρέπει να κάνετε και δεν υπάρχει τίποτα ακόμα που να είναι και για μία ημέρα. Το κλείνετε και παίρνετε εσείς τηλέφωνο. Και στις διαδικτυακές απάντες, όταν λαμβάνετε email που λέει πατήστε εδώ άμεσα για ανανέωση, προσοχή σε αυτά, πολύ προσοχή, δεν τα πατάτε. Αφήστε το, δεν γίνεται και κάτι αν δεν το πατήσετε. Πάντα να παίρνετε τηλέφωνο το λογιστή και να τον ενημερώνετε για ό,τι έχετε πάρει σε email ηλεκτρονικά. Είτε αυτό είναι ΕΛΤΑ, είτε είναι ΕΦΚΑ, είτε ΑΔΕ, δεν θα σας έρθει ηλεκτρονικά και θα πρέπει οπωσδήποτε να το πατήσετε εκείνη την ώρα.

Η ώρα είναι 10 παρα 5. Ακούτε πάντα ΕΡΤ Πύργος στους 102,5 στα FM ραδιοφωνικά και από το ΕΡΤ ΕΚΟ και το ΕΡΤ News διαδικτυακά. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, στην ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης και στη μουσική επιμέλεια Αθανασία Καρούμπαλη και Θοδωρής Τσεπενέκας. Πάμε να δούμε τα πρώτα σελίδα του τοπικού τύπου πρωτού πάμε στο δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Πατρίς. Ντόμινο ανατιμήσεων στην αγορά. Ενεργειακό ράλι δίχως φρένο. Παραγωγή, έμποροι και επαγγελματίες σε απόγνωση. Εφιαλτικές προβλέψεις για εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα. Πονοκέφαλος για τον Δήμο Πύργου τα έργα στους δρόμους, μόνη λύση οι αναπλάσεις, λέει ο Βασίλης Πανακόπουλος. Γιώργος Κάρδαρης, κοινωνική πολιτική σημαίνει κανένας μόνος. Εσπερίδα για τον Γιώργο Δαΐκο στη Ζαχάρο. Χειροπέδεσε 26χρονο Νταΐ για επίθεση στην πρώην του. Μπαρούτι μυρίζει αμαλιάδα, νέα έκρηξη σε πολυκατοικία. Ένας φαντασμαγορικός διαχρονικός θεσμός σε νέα διάσταση με ρεκόρ συμμετοχών, 92η υπική έκθεση Ανδραβίδας. Και στα αθλητικά, σπουδαίο διπλό του Πύργου σε βάρος της ΑΕΚ στο Φούτσαλ και ΠΑΣ Πύργος πρώτο εντός έδρα στην Πάτρα απέναντι στη Λάρισα. Εφημερίδα Πρωινή, έρχεται βαρύς χειμώνας και η τιμή του πετρελαίου παρά τα προωθούμενα μέτρα. Νέα προσπάθεια για την Αλκυώνα από τον Δήμο Πύργου. Βασίλης Παναγόπουλος, σημαντική πρωτοβουλία για τους νέους φοιτητές, δικαίωση του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Δόθηκαν έναντι πινακίου φακή στα πολιτήρια της Ολυμπίας, ιδιώτες σε 27 αρχαιολογικούς χώρους. Έργα ουσίας και προοπτικής στην Ανδρίτσενα. Δημοπρατείται ο δρόμος Καλακέικα Άγιος Ηλίας. Έργα ίδρευσης και αποκατάσταση των Δημοποινιού. Ενίσχυση με ευτικής κλινικής Πύργου. Φαντασμαγορική η 92η υπική έκθεση. Οι τοπικές γεύσεις εντάμωσαν την παράδοση στην πρώτη γιορτή Καγιανά. Και στα αθλητικά, ιστορικό διπλό στην έδρα της ΑΕΚ Πύργος Φούτσαλ. Αλφα Play Sports Πρεμιέρα με ευρείες νίκες. Και ΠΑΣ Πύργος για την πρώτη νίκη στη Λάρισα. Εφημερίδα Πρώτη, περνά σταδιακά στην τελική φάση ο νέος πολεοδομικός σχεδιασμός, τα επόμενα βήματα μέχρι την τελική θεσμοθέτηση. Οι ημερομηνίες και τα ΣΟΣ, οι δικαιούχοι για την επιστροφή ενοικίου, έργα ουσίας και προοπτική στην Ανδρίτσενα από τον Δήμο, φαντασμαγορικός διαχρονικός θεσμός σε νέα διάσταση με ρεκόρ συμμετοχών στην 92η υπική έκθεση Ανδραβίδας. Αμαλιάδα, συνελήφθησαν δύο άνδρες για έκρηξη και εμπρισμό σε πολυκατοικία. Πύργος εκδηλώσεις εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Αυτά από τον τοπικό τύπο, η ώρα είναι 9:58, οπότε πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και επιστρέφουμε για το τρίτο μισάωρο της εκπομπής.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Διακοπή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, έπειτα από τροχαίο ατύχημα σε τούνελ, στο οποίο εμπλέκονται μία ανταλίκα και ένα γιοταχή. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο τμήμα από το ύψος των Διοδίων Ελευσίνας έως και την περιφερειακή Εγάλεο. Από το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα επισκεφθεί την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla, κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη, ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, αναμένεται επίσης να έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επαφές με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων. Στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνεται επίσης εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Η επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή με συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τηλεόραση του Bloomberg. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανό Δημοκρατικό Κόμμα και το Γερμανό Καγκελάριο Friedrich Merz ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, όπου η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη 38,2%. Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το CDU δέποτε είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Ο ίδιος ο Friedrich Merz έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα, περιορίζεται στο 4,9% και μένει οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο εισόδου στη Βουλή. Είναι η πρώτη φορά που η αριστερά αντιλίνκε αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο Βερολίνο. Το κόμμα τάσεται υπέρ της κοινωνικοποίησης κατοικιών που ανήκουν σε μεγάλες εταιρείες ακινήτων και της επιβολής ανώτατων ορίων στα ενίκια. Δύο σημαντικές αλλαγές τίθενται από σήμερα σε εφαρμογή στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών με στόχο την προστασία της κύριας κατοικίας και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες που έχασαν προηγούμενη ρύθμιση. Η πρώτη αλλαγή προβλέπει τη δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω της ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ η δεύτερη επιτρέπει υπό προϋποθέσεις την επανυποβολή αιτήματος πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12μηνου. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο υποπτίας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα θα επανελεγχθούν και 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Στο μεταξύ, ενώπιον του ανακριτεί ο υπνοτιστής για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Δύο κοριτσάκια μόλις 2 και 4 ετών εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν επί της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα δύο μικρά κορίτσια είχαν διαφύγει της προσοχής του 31 ετών πατέρα τους και βρέθηκαν να κινούνται κοντά στο σπίτι τους χωρίς να συνοδεύονται. Ομολόγησε ο 27χρονος στη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Φέρεταν ομολόγηση στους αστυνομικούς στην πράξη του, λέγοντας ότι τσακώθηκαν και θόλωσε. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβές συνθήκες της δολοφονίας. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες μεσολάβησης εργάζονται πυροτοδώς, δήλωσε στο Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, ο Αμπάς Αραγατζή αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι σε ασιατικές αγορές. Το Brent υποχώρησε στα 103,68 δολάρια.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχής στην Αττική έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας, 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Χαρίλα, θέλουμε καινούριο χαλί στο σαλόνι.
2: Να πάρουμε, ρε γυναίκα.
1: Και μια μοκέτα στο δωμάτιο του παιδιού.
2: Ας πάρουμε και τη μοκέτα.
1: Κουρτίνες θέλουμε και νέα κουρτινόξυλα. Α, να αλλάξουμε και ύφασμα στον παλιό καναπέ.
2: Ρε γυναίκα, θα μας μείνει μισθός να φάμε.
1: Βρε γκρινιάρη, στο Παπαγεωργίου θα πάμε. Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
3: Τεντόραμα Παπαγεωργίου. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Όλα με υψηλή αισθητική και μοντέρνες λεπτομέρειες. Ακόμα ρόλερ, περσίδες εσωτερικής σκίασης και τέντες κάθε τύπου και σύγχρονες ηλεκτρικές με αυτοματισμούς.
3: Αγίου Γεωργίου 64 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-34948. Κινητό 6937-116-301.
1: Ποιότητα τεντόραμα. Τιμές πανόραμα.
4: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμπου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
7: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
8: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
7: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
8: Στην υγειά του Τάκη.
9: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
10: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
11: Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
12: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
11: Τηλέφωνο 26210-33400 και κινητό 6977-8352-51.
13: Το εργαστήρι της ζωής.
14: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Επιστρέψαμε για το τρίτο μισάωρο της εκπομπής. Η ώρα είναι 10 και 12. Ακούτε ΕΡΤ Πύργο στους 102,5 στα FM ραδιοφωνικά και από το ΕΡΤ ΕΚΟ και το ΕΡΤ News διαδικτυακά. Επιλέγετε στους σταθμούς περιφέρειας Πύργος και από εκεί μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά μέσω διαδικτύου. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος με το Σταμάτη Καραγκούνη στη ρύθμιση του ήχου και την Αθανασία Καρούμπαλη και τον Θοδωρή Τσεπενέκα στη μουσική επιμέλεια. Συνεχίζουμε την ανάλυση της ειδησιογραφίας. Στο πρώτο μισάωρο συζητήσαμε για τις τηλεφωνικές απάτες. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που μας ταλάνισε τα τελευταία. Ανάλυση της ειδησιογραφίας. Στο πρώτο μισάωρο συζητήσαμε για τις τηλεφωνικές απάτες. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που μας ταλάνισε.

0: Κάτι καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Πώς έχει πάει μέχρι τώρα η αρδευτική περίοδος, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Λόγω καιρού θα κρατήσει και άλλο, γιατί φαντάζομαι ότι μπορεί οι ανάγκες να είναι ακόμα αρκετές. Και από θέματα που βρισκόμαστε.
1: Κοιτάξτε, μετά από, όπως το είπατε και εσείς, μετά από τρία πολύ δύσκολα χρόνια, ειδικά το 25 και το 24 ήταν εφιαλτικά, μπορώ να το χαρακτηρίσω. Η φετινή χρονιά με τις βροχοπτώσεις που είχαμε το χειμώνα κλείνει με μεγάλη αισιοδοξία και από θέματα νερού και για την επόμενη. Φέτος είχαμε μια σχετικά ήρεμη χρονιά και οι θερμοκρασίες του καλοκαιριού ήταν μέσα στα γενικότερα πέρσια του μέσου όρου των θερμοκρασιών, οπότε μπορέσαμε και να διαχειριστούμε το νερό ξανά πάλι με την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων και σήμερα να μιλάμε ότι τα αποθέματα που υπάρχουν μπορούν να μας εξασφαλίσουν και την επόμενη περίοδο.
0: Α, τώρα η στάθμη περίπου στα πόσα μέτρα είναι?
1: Είναι λίγο πιο πάνω από τα 86 μέτρα.
0: 86,
1: πάνω,
0: ναι.
1: Να αναλογιστούμε ότι τον Μάρτιο του 24 και το 25 ξεκινήσαμε κάτω από τα 83. Άρα καταλαβαίνετε ότι ακόμα και ένα άνυδρος χειμώνας δεν θα μας επηρεάσει την επόμενη αρδευτική περίοδο.
0: Άρα μένει νερό και για του χρόνου. Καταλαβαίνω ότι από εδώ και πέρα, ασχέτως του αποθέματος, θα πηγαίνουμε με ρύθμιση. Δεν θα πηγαίνουμε σε αλόγιστη χρήση. Ο καθένας ποτίζει όσο θέλει. Και...
1: Όπως ακριβώς το λέτε, ήταν δύο χρονιές που μας αλάνησαν πολύ και μας έβαλαν σε σκέψη και να καταλάβουμε την αξία αυτού του αγαθού που έχουμε, που μέχρι τώρα όχι δεν είχαμε καταλάβει, απλώς το θεωρούσαμε ότι δεν θα τελειώσει ποτέ. Πλέον και η αρχή του οργανισμού και η θέση του οργανισμού, αλλά και της περιφέρειας και της Διεύθυνσης Εγκύρων Δικτύωσεων, αλλά και των ΤΟΕΒ και των αγροτών, είναι να ξέρουμε ότι έχουμε νερό και για την επόμενη χρονιά. Άρα αυτό σημαίνει ότι κάθε χρόνο θα πηγαίνουμε με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, με μια συγκεκριμένη διαδικασία, την οποία την περάσαμε τα προηγούμενα χρόνια πολύ δύσκολα. Φέτος την περάσαμε πιο εύκολα και ελπίζω και τα επόμενα χρόνια να είναι σε αυτή τη μορφή, για να μπορούμε να εξασφαλίζουμε αυτό που είχαμε βάλει σε στοίχημα εμείς σαν οργανισμός, αλλά και ο Αντιπεριφερειακός Σύλλογος της Φίλιας, να υπάρχει νερό στο φράγμα και για την επόμενη χρονιά, ανεξάρτητα του χειμώνα. Έτσι πρέπει να βαδίζουμε, έτσι πρέπει να είναι ο κανόνας μας, γιατί καταλαβαίνετε τι προβλήματα θα υπάρξουν σε περίπτωση που ξεκινήσουμε ότι δεν μπορούμε να αρδεύσουμε. Η οικονομία του νόμου στηρίζεται, όπως εμπιστοποιήσαμε, στην πρωτογενή παραγωγή. Καταλαβαίνετε τι ντόμινο οικονομικών προβλημάτων θα δημιουργήσει ένα ενδεχόμενο μη άρδευση.
0: Για φέτος βλέπετε να παρατείνεται λόγω του καιρού να πηγαίνει λίγο ακόμα, κανένα δεκαπενθήμερο, γιατί βλέπουμε ότι ακόμα δεν έχουμε βροχές.
1: Ακριβώς, ακολουθούμε τον καιρό. Όπως και κάθε χρόνο, την περίοδο αυτή, ακολουθούμε τον καιρό με τη λογική ότι εάν έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις, ήδη έχουμε μειώσει πάρα πολύ, γιατί οι απαιτήσεις είναι περιορισμένες πλέον και για συγκεκριμένες καλλιέργειες, αλλά εάν δούμε ότι οι καιρικές συνθήκες απαιτούν να ποτίσουν οι αγρότες μας, θα συνεχίσουμε να δίνουμε νερό μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Από εκεί και πέρα, αν οι καιρικές συνθήκες είναι με αρκετές βροχοπτώσεις και μπορούμε να πούμε ότι δεν απαιτείται νερό, θα ολοκληρωθεί η αρδευτική περίοδος όταν στο σημείο εκείνο.
0: Άρα φέτος με έναν φυσιολογικό χειμώνα, δηλαδή με βροχές, έναν μέσο όρο φυσιολογικό, δεν λέω το περσινό που είχαμε πάρα πολλές, λογικά θα αυξηθούν και λίγο τα αποθέματα, οπότε θα μπορέσουμε, θέλω να πω, και του χρόνου να αφήσουμε και για του παραχρόνου, να μπορούμε δηλαδή να είμαστε μια χρονιά μπροστά.
1: Ακριβώς όπως το λέτε, είναι ο στόχος, είναι ότι ολοκληρώνοντας τη χρονιά να είμαστε μια χρονιά μπροστά σε αρδευτικό νερό. Άρα, όλα αυτά είναι βλέποντας και κάνοντας, ανάλογα με το τι χειμώνα θα έχουμε, θα βγει αρχές του Μαρτίου, θα ξαναβγεί το πρόγραμμα για την επόμενη αρδευτική περίοδο που θα βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στα αποθέματα νερού που έχουμε. Στόχος είναι λοιπόν και την επόμενο Οκτώβριο του 27 πλέον, είναι ότι τα αποθέματα νερού που θα έχουν μείνει να υπαρκούν και για την αρδευτική περίοδο του 28. Έτσι θα βαδίζουμε από εδώ. Αυτός είναι ο στόχος και έτσι θα πρέπει να βαδίζουμε από εδώ και πέρα, για να ξαναλέω και πάλι να έχουμε εξασφαλισμένη την πρωτογενή παραγωγή στην περιοχή μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Παρασεβόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και τη συνέντευξη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.

Ακούσατε τον πρόεδρο του Γενικού Οργανισμού Υγιεινών Βελτιώσεων, Ποινίου Αλφίου, τον κύριο Παναγιώτη Παρασκευόπουλο, ο οποίος μας έδωσε την εικόνα που επικράτησε στην τεχνητή λίμνη Καραμαλή, στο φράγμα του Ποινίου. Είναι καλή εικόνα, είμαστε 86 και κάτι περίπου, 86 μέτρα, οπότε μένει νερό και για του χρόνου, ακόμα και καθόλου να μην βρέξει, που ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά με ένα φυσιολογικό χειμώνα το νερό θα ανέβει και θα είμαστε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Ο στόχος είναι σαφής, να μην πηγαίνουμε μόνο για ένα χρόνο, αλλά στο τέλος μιας αρδευτικής περίοδου να έχει μείνει νερό και για την επόμενη. Και όταν θα ξεκινάει η επόμενη, να έχει μείνει νερό για τη μεθεπόμενη και ούτω καθεξής.

Βέβαια, ο καιρός δείχνει ότι θα χρειαστεί να συνεχιστεί η αρδευτική περίοδος για περίπου 15-20 μέρες ακόμα. Φαίνεται πως ο καιρός, όσο είναι έτσι καλοκαιρινός ας πούμε, δεν έχουμε βροχές, ενδεχομένως να υπάρχουν ανάγκες για άρδευση, για πότισμα όπως λέμε στη λαϊκή γλώσσα, και είναι λογικό να χρειαστεί να αντληθεί νερό από το φράγμα. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ καλή κατάσταση. Αυτό όμως, όπως ακούσατε και τον κύριο Παρασκευόπουλο, δεν σημαίνει ότι θα επιστρέψουμε στις εποχές της αλόγιστης και ανεξέλεγκτης χρήσης νερού. Ο καθένας να ποτίζει όσο θέλει και όπως θέλει και για όσες ώρες θέλει. Πλέον πάμε με πρόγραμμα, με ρυθμισμένη άρδευση, για να μπορούμε να είμαστε ασφαλείς, διότι θα θυμάστε ότι την προηγούμενη τριετία, 22-25, ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση. Η άρδευση δεν ήταν εφικτή στο σύνολό της, υπήρχαν προβλήματα, δεν υπήρχε νερό και επιστρέψαμε σε ικανοποιητικό επίπεδο τον περασμένο χειμώνα, που είχαμε πολλές πλημμύρες, πολλές κατολιστήσεις και καθυζήσεις, αλλά υπήρχε και ένα θετικό, το γεγονός ότι τα φράγματα και του Αλφίου, το οποίο δεν έχει το ίδιο πρόβλημα γιατί κατεβαίνει νερό από την Αρκαδία, αλλά κυρίως το φράγμα του Πηνιού, το οποίο γέμισε και έφτασε στα όρια της υπερχείλισης.

Καλημέρα στην Μαριβίλη από την Άμφισσα σήμερα. Μας στέλνει την καλημέρα της από την πρωτεύουσα της Φωκίδας και την ευχαριστούμε. Καλημέρα από τον Πύργο.

0: tanti baci, col sorriso guardi e taci, la voglia a me vicino per dirmi del mio amore.
1: Να δούμε λίγο τα θέματα, τα αστυνομικά που έχουν προκύψει τις τελευταίες ημέρες και στο τελευταίο μισάωρο θα ασχοληθούμε με την οικονομία. Την περασμένη Παρασκευή ή Σάββατο, το Σάββατο είχαμε εξέλιξη σε ό,τι αφορά την υπόθεση του ξυλοδαρμού μιας 36χρονης στον πύργο από τον πρώην σύντροφό της Μερόπαλο και αυτής και του πατέρα της. Ο 26χρονος που κατηγορείται ότι την τραυμάτισε, της έσπασε το χέρι με το ρόπαλο, συνελήφθη καθώς εκκρεμούσε ένταλμα σε βάρος του τα ξημερώματα του Σαββάτου από την ασφάλεια της Σίλιδας. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα το πρωί του Σαββάτου και έλαβε προθεσμία για να πάει αύριο Τρίτη να απολογηθεί στην ανακρίτρια Ηλίας στον πύργο. Αύριο λίγο μετά τις 9 θα οδηγηθεί στο δικαστικό μέγαρο του πύργου προκειμένου να απολογηθεί για τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται. Εις βάρος του εκκρεμεί κακουργηματική δικογραφία, γι' αυτό είχε εκδοθεί και ένταλμα σύλληψης.

αν δεν κάνω λάθος και θυμάμαι σωστά, κατηγορείται, έχει σίγουρα δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, για επικίνδυνη σωματική βλάβη και βαριά σωματική βλάβη και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Επίσης, χθες είχαμε δύο συλλήψεις στην περιοχή της Αμαλιάδας για έκρηξη και εμπρισμό σε πολυκατοικία από τους αστυνομικούς της ασφάλειας Ήλιδας και της μικρής περιπολίας. Εις βάρος τους έχει σημασία δικογραφία για έκρηξη, εμπρισμό, κατασκευή εκρηκτικών υλών και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε από την αστυνομία, οι δύο κατηγορούμενοι προκάλεσαν έκρηξη στην είσοδο πολυκατοικίας στην Αμαλιάδα με τη χρήση αυτοσχέδιου εκρηκτικού εμπριστικού μηχανισμού, με αποτέλεσμα να προκληθεί μικρή εστία φωτιάς και να προκληθούν και φθορές. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί, οι οποίοι αξιοποίησαν τις σχετικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά της αμφίεσης του ατόμου που φέρεται να προκάλεσε την έκρηξη, και στη συνέχεια εντόπισαν τους δύο κατηγορούμενους να φεύγουν με το αυτοκίνητο και έπειτα από καταδίωξη κατάφεραν να τους συλλάβουν και αναμένεται να οδηγηθούν στην εισαγγελία της Αμαλιάδας. Και σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, η συγκεκριμένη υπόθεση φαίνεται ότι συνδέθηκε με προηγούμενα συμβάντα στην ευρύτερη περιοχή της Αμαλιάδας με εκρήξεις, αλλά και με υποθέσεις που σχετίζονται και με τον όμορο νομό της Αχαΐας. Περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη. Νομίζω αύριο θα οδηγηθούν στην εισαγγελία Αμαλιάδας ή σήμερα, έχω την εντύπωση ότι θα πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Θα το ξέρουμε μέσα στην ημέρα.

Παραμένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Πάμε λίγο εκτός ηλίας στην σοβαρή υπόθεση που μας απασχολεί από χθες, με την γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ από τον συνάδελφο, τον Χρήστο Ανεμοζάλη, στην περιοχή. Εκεί όπου εντοπίστηκε νεκρή μια 25χρονη και λίγα μέτρα μακριά τραυματισμένος ένας 27χρονος, ο οποίος αρχικά υποστήριξε ότι και αυτός και η κοπέλα είχαν δεχθεί επίθεση από άγνωστους κουκουλοφόρους. Αλλά στη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας οι αστυνομικοί πολύ γρήγορα εντόπισαν αντιφάσεις στην κατάθεσή του και ένα τρίωρο αργότερα ομολόγησε ότι αυτός σκότωσε την 25χρονη κοπέλα. Αυτό έγινε χθες το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, λίγο μετά τις 9.30. Ένας διερχόμενος πολίτης εντόπισε την 25χρονη κοπέλα χωρίς να έχει τις αισθήσεις της. Ακολούθησε η διακομιδή της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Αμέσως η περιοχή αποκλείστηκε για να γίνουν οι έρευνες. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία που γνωρίζουμε, η γυναίκα έφερε τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι και λίγο πιο πέρα τραυματισμένος ο 27χρονος, ο οποίος αρχικά είπε ότι δέχτηκε επίθεση. Η μέχρι τώρα ενημέρωση που έχουμε είναι ότι είχε προηγηθεί διαπληκτισμός, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο κατηγορούμενος, ότι πρόκειται για την πρώην σύντροφό του και είχε προηγηθεί διαπληκτισμός. Οι αστυνομικοί εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες έχει τελεστεί το έγκλημα, προσπαθούν να προσδιορίσουν το κίνητρο της επίθεσης. Το μαχαίρι είχε εντοπιστεί και είχε κατασχεθεί καθ' υπόδειξη του κατηγορουμένου, το είχε πετάξει λίγο παραπέρα. Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί είναι για ανθρωποκτονία από δόλο και για παράβαση του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων. Επειδή με ρώτησε κάποιος φίλος το Σαββατοκύριακο γιατί είναι ενδοοικογενειακή βία εφόσον δεν είναι παντρεμένη και είναι πρώην σύντροφος, με αφορμή και την υπόθεση στον Πύργο. Ο νόμος αυτός φτιάχτηκε και βελτιώθηκε κυρίως για αυτές τις περιπτώσεις όπου δεν έχουμε επίσημο γάμο αλλά έχουμε σχέσεις, γιατί εκεί προκύπτουν και αν όχι τα περισσότερα, σίγουρα πάρα πολλά συμβάντα σε ζευγάρια τα οποία σχετίζονται μεταξύ τους ή έχουν χωρίσει και προφανώς υπάρχει ο νόμος ενδοοικογενειακής βίας, γι' αυτό και υπάρχει σχετική δίωξη. Πήγε 10.30 η ώρα, ξεχάστηκα λίγο με τα αστυνομικά. Πάμε σε δελτίο τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης. Με το Πανεπιστήμιο Πατρών και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα συνεργαστεί ο Δήμος Πύργου, προκειμένου να διευθετήσει και επιστημονικά, με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, το δυσεπίλητο ζήτημα του αιτήματος των κατοίκων της Αλκυώνας για την επαναχάραξη των ορίων Αιγιαλού και Παραλίας. Όπως ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Παναγόπουλος, στόχος είναι μέσα από την τριμερή αυτή προγραμματική σύμβαση να εκπονηθεί η εξειδικευμένη μελέτη που θα ενισχύει το αίτημα των κατοίκων και των φορέων και θα κατατεθεί στην αρμόδια επιτροπή της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηλίας. Ένα σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου προς τις εγκαταστάσεις της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Τριανταφυλιά έγινε με την έγκριση της σχετικής μελέτης από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύργου, συνολικού προϋπολογισμού 620.000 ευρώ και την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών 2026-2030. Το έργο προβλέπει την αποκατάσταση των σοβαρών ζημιών που προκλήθηκαν στο δημοτικό οδικό δίκτυο προς την Μαία Χιτή από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή τον περασμένο Φεβρουάριο και είχαν ως αποτέλεσμα την κατάρρευση τμήματος του δρόμου. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο 26χρονος άνδρας που αναζητούνταν για την υπόθεση της επίθεσης στην πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της πριν από περίπου μία εβδομάδα στον Πύργο. Όπως είχαν καταγγείλει τα δύο θύματα, δέχθηκαν χτυπήματα με ρόπαλο από δύο άτομα που φορούσαν κουκούλα, την οποία αφαίρεσαν κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και αναγνώρισαν τον 26χρονο. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών για να δώσει τις δικές του εξηγήσεις. Αυτοσχέδιος εκρηκτικός εμπριστικός μηχανισμός εξεράγει τα ξημερώματα της Κυριακής στην είσοδο πολυκατοικίας στην Αμαλιάδα, προκαλώντας μικρή εστία φωτιάς και υλικές ζημιές. Η άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας οδήγησε έπειτα από καταδίωξη στη σύλληψη δύο ανδρών. Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν είναι έκρηξη, εμπρισμός, κατασκευή εκρηκτικών υλών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλίας, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ στην Ολυμπία Οδό στο τμήμα Πάτρα Πύργος, λίγο πριν από τον κόμβο Βάρδας. Από την σύγκρουση των δύο οχημάτων τραυματίστηκαν δύο άτομα, ενώ υπήρξε άμεση κινητοποίηση από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, την πυροσβεστική και την αστυνομία. Τη Λάρισα στο άδειο από φιλάθλους Παμπελοποννησιακό στάδιο Πατρών λόγω τιμωρίας θα αντιμετωπίσει σήμερα στις 4 η ώρα ο ΠΑΣ Πύργος για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Για την πρώτη εθνική του ποδοσφαίρου Σάλας, ο Πύργος άνοιξε τη σεζόν με τον καλύτερο τρόπο, καθώς κέρδισε χθες στην Αθήνα τη δυνατή ΑΕΚ με 6-4. Αντίθετα, η γυναικεία ομάδα του ΠΑΣ Πύργου στο πρώτο ιστορικό της ματς στην πρώτη εθνική κατηγορία ιτήθηκε με 4-0 στην Αθήνα από τον δυνατό Παναθηναϊκό. Και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

0: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιόρης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210-24062-3.
2: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμου.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Ακούτε ΕΡΤ Πύργου στους 102,5 στα FM και διαδικτυακά από το ΕΡΤ ΕΚΟ και το ΕΡΤ News. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης, μουσική επιμέλεια Θανασία Καρούμπαλη Θοδωρής Επενέκας. Για περίπου 20 λεπτά ακόμα μαζί.

Από σήμερα μπαίνει σε ισχύ το ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Πλέον οι δανειολήπτες θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών με προστασία της κύριας κατοικίας, διαχωρίζοντάς την από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Με τη νέα ταχεία διαδικασία ρύθμισης θα εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαγραφή οφειλών και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, καθώς για τον υπολογισμό της ρύθμισης λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της κύριας κατοικίας και ως αντιστάθμισμα ο οφειλέτης συνενεί στην εκούσια ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών του στοιχείων. Για τους βάλλοντους και επιλέξιμους οφειλέτες, οι πιστωτές μάλιστα πρέπει να υποβάλουν και μια συγκεκριμένη εναλλακτική πρόταση ρύθμισης που θα περιλαμβάνει τη διάσωση της κύριας κατοικίας και θα μπορεί ο οφειλέτης είτε να την αποδεχτεί είτε να την απορρίψει. Αν δεν την δεχτεί, θα λάβει την πρόταση του εξοδικαστικού όπως ισχύει χωρίς εκπίεση των υπολείπων ακινήτων. Λοιπόν, να δώσουμε ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι κάποιος χρωστάει συνολικά 300.000 ευρώ και η κύρια κατοικία του κάνει 150. Υπολογίζεται ότι η αξία της είναι 150.000 ευρώ. Κάνει αίτηση στον εξοδικαστικό, στην πλατφόρμα, και δηλώνει ότι επιθυμεί να προστατεύσει αποκλειστικά την κύρια κατοικία, συνενώντας τη ρευστοποίηση των υπολείπων ακινήτων του, τα οποία αξίζουν 50.000 ευρώ. Κάνει την αίτηση, δηλώνει την ένταξή του στο πρόγραμμα προστασίας κύριας κατοικίας. Αυτόματα η πλατφόρμα διαχωρίζει την κύρια κατοικία που αξίζει 150.000 από τα υπόλοιπα ακίνητα και συνενεί στη ρευστοποίηση ακινήτων 50.000 ευρώ. Άρα η ρύθμιση προκύπτει μόνο με βάση την αξία της κύριας κατοικίας. Άρα νέα βάση υπολογισμού είναι οι 150.000 ευρώ και έτσι οι πιστωτές πρέπει να προτείνουν ρύθμιση που διασώζει την κύρια κατοικία και ρευστοποιεί τα υπόλοιπα ακίνητα και μειώνει την οφειλή σε βιώσιμο επίπεδο. Δηλαδή, αρχική οφειλή 300.000, ρευστοποίηση ακινήτων αξίας 50.000 ευρώ, τα υπόλοιπα. Από τον αλγόριθμο προκύπτει διαγραφή 150.000 ευρώ. Οι πιστωτές ικανοποιούνται από τη ρευστοποίηση των λοιπόν ακινήτων που είναι 50.000, άρα η οφειλή που μένει προς ρύθμιση είναι 150.000 ευρώ. Και η μηνιαία δόση ρυθμίζεται μέχρι και 35 χρόνια ανάλογα με την εισοδηματική κατάσταση του οφειλέτη. Οπότε εκεί προστατεύεται η κύρια κατοικία, εφόσον τηρείται ρύθμιση ο οφειλέτης όλοι στο σπίτι, η οφειλή μειώνεται στο μισό της αρχικής αξίας από 300-150, οι δόσεις γίνονται βιώσιμες και η διαδικασία είναι συνενετική και γρήγορη. Αναλυτικό ρεπορτάζ μπορείτε να διαβάσετε στο Earth News, έχει αναρτηθεί από τη συντακτική ομάδα για να ενημερωθείτε πληρέστερα.

Είμαστε σε αναμονή της εξειδίκευσης των μέτρων για την συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο. Περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα γίνει και ποια είναι και τα σενάρια για το επίδομα θέρμανσης το οποίο θα αυξηθεί. Τι φαίνεται ότι θα ισχύσει, παραδείγματα. Κοιτάξτε, θα μείνουν τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά θα αυξηθεί βάση υπολογισμού. Δηλαδή ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά στην Αθήνα, πέρσι για να ζεσταθεί με φυσικό αέριο για παράδειγμα πήρε επίδομα 140 ευρώ. Φέτος θα πάει στα 180. Τετραμελής οικογένεια στη Φλόρινα που πήρε πέρσι 620 ευρώ για πετρέλαιο, φέτος θα πάρει 760. Και ένα παράδειγμα από τα Καλάβρητα. Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα παιδί πήρε 320, θα πάει 410. Βλέπουμε δηλαδή θα υπάρχει μια αύξηση αναλογικά με το αρχικό ύψος που μπορεί να είναι από 40 έως και 100 ευρώ ανάλογα με το αν υπάρχει οικογένεια. Υπάρχει ρεπορτάζ του Άκη Αθανασόπουλου στο Earth News

Και υπάρχει μια συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ούτως ώστε να έχουν μια προσωρινή μείωση για να πέσει η τιμή των καυσίμων. Αν αυτό επιτραπεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή μια έκτακτη εθνική παρέμβαση χωρίς αυτή να προσμετράται στα όρια δαπανών, τότε θα μπορούσε να εξεταστεί και η προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Αλλά θα πρέπει να δούμε αν θα υπάρχει δημοσιονομική επίπτωση από αυτή τη μείωση. Άρα αυτό θα πρέπει να καλυφθεί με περικοπές δαπανών από αλλού είτε με άλλους φόρους. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι από τις πιο σταθερές και βασικές πηγές τακτικών εισόδων του προϋπολογισμού. Γι' αυτό και δεν είναι εύκολο να προχωρήσει μια μείωση. Αυτό που κρατάμε είναι ότι 15 Οκτωβρίου στόχος είναι το πετρέλαιο να ανοίξει, το πετρέλαιο θέρμανσης, με κάτω από 1,75 το λίτρο, όχι 2 ευρώ που φαίνεται ότι είναι τώρα, και θα έχουμε και μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης στα νοικοκυριά ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια. Σήμερα είναι από 100 έως 800 ευρώ και σε κάποιες περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες φτάνει και 1200. Τώρα, επειδή ρωτάει ο κόσμος για το πετρέλαιο κίνησης, επεκτείνεται και τον Οκτώβριο επιδότηση στην Αγγλία. Σήμερα είναι στα 10 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ και υπάρχει μια συζήτηση να πάνε στα 20 λεπτά, υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια. Όλος αυτός ο κουμπαράς, να το πούμε έτσι, από το υπερπλεόνασμα το 25 υπολογίζεται σε περίπου 130 με 150 εκατομμύρια. Τώρα για τη βενζίνη δεν ξέρω, είναι 2,16 ήταν χθες, δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει. Θα γίνει και μια συζήτηση με τα διελιστήρια για να δούνε πώς μπορεί να προκύψει χαμηλότερη τιμή. Πάντως, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του προϋπολογισμού, αν τα ελέγξει κάποιος έτσι λίγο προσεκτικά, θα δει ότι το ελληνικό δημόσιο εισπράττει αποκλειστικά από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ 6,5 με 7 δις περίπου. Ο ΦΠΑ των καυσίμων και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μαζί αποδίδουν στο κράτος, ανάλογα με το πώς πάει και η τιμή του πετρελαίου διεθνώς, περίπου 6,5 με 7 δις ευρώ. Τα 4 δις είναι από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, 1 δις από το 24% του ΦΠΑ που είναι πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δηλαδή φόρος επί του φόρου, και τα υπόλοιπα είναι από το ΦΠΑ επί της καθαρής αξίας των καυσίμων. Ο μεγαλύτερος όγκος των εισπράξεων προέρχεται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ στις βενζίνες, 2,5 δις περίπου. Μετά είναι το ντίζελ κίνησης, περίπου 1,9 δις, και το πετρέλαιο θέρμανσης με 360 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα προέρχονται από τον ΦΠΑ επί της καθαρής αξίας των καυσίμων και πολύ μικρό είναι από το υγραέριο ή άλλα καύσιμα περιορισμένης χρήσης. Δεν ξέρω τώρα ακόμα πόσοι υπάρχουν με τα άλλα καύσιμα. Δηλαδή, για να κατανοήσει κάποιος το μέγεθος της επιβάρυνσης των καυσίμων από τους φόρους, αναφέρει ο συνάδελφος στο Earth News ότι με τη μέση τιμή της αμόλυβδης 2,15, το 53% πάει στο κράτος λόγω του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Στο πετρέλαιο, επειδή η φορολογική δομή είναι λίγο διαφορετική, μη μου ζητάτε να την εξηγήσω, δεν την έχω καταλάβει εγώ καλά-καλά, η επιβάρυνση είναι λίγο μικρότερη στο πετρέλαιο κίνησης. Γι' αυτό και τα περισσότερα έσοδα είναι από τη βενζίνη. Και στο ντίζελ ο ειδικός φόρος κατανάλωσης νομίζω είναι 0,41, πολύ πιο χαμηλό. Ενώ στη βενζίνη είναι 0,70. Δηλαδή είναι 70 λεπτά στη βενζίνη και 40 λεπτά στο ντίζελ. Είναι πολύ χαμηλός ο φόρος εκεί, ο ειδικός φόρος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι εύκολο να μειωθεί, διότι είναι η πιο ασφαλής πηγή εσόδων. Γι' αυτό και άμα δείτε και στο παρελθόν άλλες κυβερνήσεις δεν το μείωσαν, δεν το ακούμπησαν, δεν το πείραξαν. Είναι η πιο ασφαλής πηγή εσόδων για το κράτος που εξασφαλίζει και μια άνεση στο κράτος να πει ότι δεν θα έχουμε προβλήματα δημοσιονομικά.
Πάντως, για πρώτη φορά συζητιέται σοβαρά η μείωσή του, διότι τώρα η κατάσταση είναι πολύ πιο δύσκολη και προσωρινά έστω συζητιέται η μείωσή του.

Πάντως βλέπω και στη Μεγάλη Βρετανία το ντίζελ είναι σε ιστορικό ρεκόρ και εκεί έχουμε κόντρες. Έχει φτάσει στη Μεγάλη Βρετανία το ντίζελ 2,28. Πιάνει ιστορικά το 22. Και η βενζίνη στα 2 ευρώ περίπου το λίτρο. Έχει ακριβή δηλαδή και στη Μεγάλη Βρετανία, γι' αυτό και εκεί υπάρχουν και πολιτικές συγκρούσεις για την τιμή. Και υπάρχει πιθανότητα να φτάσει 2,32 ευρώ το λίτρο για το ντίζελ στην Μεγάλη Βρετανία. Και ο πληθωρισμός ο 3%.

Από σήμερα ξεκινούν και οι πληρωμές από τον ΕΦΚΑ. Σήμερα θα πληρωθούν 15,9 εκατομμύρια για πληρωμή παροχών, 25 Σεπτεμβρίου κύριες και επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου και μέσα στη βδομάδα και κάποια εφάπαξ σε 800 δικαιούχους. Και από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν πληρωμές για τα επιδόματα ενεργείας, η επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, επιδοτήσεις από προγράμματα απασχόλησης και προγράμματα κοινοφελούς χαρακτήρα. Είναι εβδομάδα πληρωμών αυτή.

Η ώρα είναι 11 παρα 5. Εσείς ακούτε Ερτ Πύργους στους 102,5 ραδιοφωνικά στα FM και από το ΕΡΤΕΚΟ και το ΕΡΤ News διαδικτυακά.

Ήταν μαζί σας για περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος με τον Σταμάτη Καραγκούνη στη ρύθμιση του ήχου και την Αθανασία Καρούμπαλη και τον Θοδωρή Τσεπενέκα στη μουσική επιμέλεια. Εμείς θα τα ξαναπούμε τις επόμενες ημέρες και από εδώ φτάνει στο φινάλε η σημερινή εκπομπή.

Αύριο θα είναι μαζί σας ο Χρήστος Πλευριάς στην εκπομπή 9 με 11 και εμείς θα τα ξαναπούμε μέσα στην εβδομάδα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα επισκεφθεί την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla, κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη αναμένεται επίσης να έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επαφές με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων. Στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνεται επίσης εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Η επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή με συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τηλεόραση του Bloomberg. Δύο σημαντικές αλλαγές τίθενται από σήμερα σε εφαρμογή στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών με στόχο την προστασία της κυρίας κατοικίας και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες που έχασαν προηγούμενη ρύθμιση. Η πρώτη αλλαγή προβλέπει τη δυνατότητα διάσωσης της κυρίας κατοικίας μέσω της ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ η δεύτερη επιτρέπει υπό προϋποθέσεις την επανυποβολή αίτησης πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12μηνου. Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός, μας νοιάζει η τιμή στο ταμπλό, η χαρακτηριστική δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερακάκη. Αναφερόμενο στον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα αλλά και στα μέτρα στήριξη των πολιτών απέναντι στις υψηλές τιμές ενέργειας, είπε ότι εξετάζονται παρεμβάσεις στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Έκανε μάλιστα λόγο για διπλή ασπίδα προστασίας των οικοκυριών όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, τονίζοντας πως η στήριξη θα βασιστεί σε δύο άξονες, στη συγκράτηση της τιμής και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Στο μεταξύ, ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ ο τραγουδιστής ήταν ξαπλωμένος σε κρεβάτι στο ιατρείο του Κολονακίου. Σημειώνεται ότι δεν παρουσιάζεται στον ανακριτή ως κατηγορούμενος, αλλά αυτοβούλος και καλείται να δώσει εξηγήσεις ως μάρτυρας. Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς την πράξη του, λέγοντας ότι τσακώθηκαν και θόλωσε. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν τα κίνητρα και ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανό Δημοκρατικό Κόμμα και το Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο στη Δυτική Πομερανία, όπου η ακροδεξιά, εναλλακτική για τη Γερμανία, αφεντέα, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2%. Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το CDU δέποτε είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Ο Φρίντριχ Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα, περιορίζεται στο 4,9% και μένει οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο εισόδου στη Βουλή. Είναι η πρώτη φορά που η αριστερά αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο Βερολίνο. Οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να υποχωρήσουν και θα κάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τους συμμάχους τους να γευτούν την πίκρα των νέων ητών, ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωση το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων και το Κεντρικό Αρχηγείο Χατάμ Αλαν Μπίγια. Το Κατάρ ανταλλάσσει προτάσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ σε μια προσπάθεια να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις, ενώ οι ομάδες διαμεσολάβησης εργάζονται πυρετοδώς, δήλωσαν στον Bloomberg ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, ο Αμπάς Αραγατσί αναμένεται να κάνει σύντομη στάση στην Ντόχα για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις, προτού ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 28 στην Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
1: Εμπόριο Αρμάνι, Μαρκ Τζέικοπς, Dolce Gabbana, Prada, Ray-Ban, Tommy Hilfiger.
2: Όταν το επώνυμο συναντά τα μάτια σας μόνο, τότε μιλάμε για οπτικά Καραγιαννοπούλου.
3: Γυαλιά ηλίου και οράσεως των πιο γνωστών εταιριών σε προσιτές τιμές για όλους.
2: Εξυπηρέτηση εστιάζοντας τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στο στυλ σας και όχι μόνο.
3: Καραγιαννοπούλου Βασιλική, οπτικός οπτομέτρης στη Λετρίνο 15 στον Πύργο.
2: Δες τον κόσμο όπως θέλεις. Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
4: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
2: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρό κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
2: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
4: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210-22-713.
2: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210-30-60-33.
4: Trust και κτηματοεφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
5: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Ακούτε την ΕΡΤ Πύργους 102,5 στα FM. 60 λεπτά με μία μπάλα, η εβδομαδιαία αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ Πύργου

60 λεπτά με μία μπάλα, Μπάμπης Πλάγος στο μικρόφωνο, Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου και Αθανασία Καρούμπαλη στις μουσικές επιλογές. Μαζί θα ρίξουμε μία ματιά σε όλα τα αθλητικά γεγονότα του Σαββατοκύριακου, αλλά μην ξεχνάμε ότι και σήμερα υπάρχουν παιχνίδια. Όπως για παράδειγμα το παιχνίδι του ΠΑΣ Πύργου με την Λάρισα, με την ΑΕΛ, 4 η ώρα το απόγευμα στο ΠΑΜ Πελοποννησιακό. Στην Πάτρα, γιατί δεν είναι έτοιμο το γήπεδο του Πύργου, 3 παιχνίδια θα δώσουμε εκεί σίγουρα. 3 εντός έδρας παιχνίδια, 3 παιχνίδια τα οποία έτσι κι αλλιώς δεν θα τα βλέπε και κόσμος εδώ στον Πύργο, γιατί είναι τιμωρημένος ο ΠΑΣ Πύργου από τα επεισόδια στο παιχνίδι μπαράζ με την ομάδα της Ζακύνθου, θυμάστε Το θυμάστε, πάει σε αυτούς που πέταξαν τα μπουκάλια μέσα να βάλουν μυαλό, γιατί μόνο κακό έκαναν στην ομάδα και στους συμπολίτες τους που θα ήθελαν να δουν αυτά τα παιχνίδια μετά από πολλά χρόνια σε εθνική κατηγορία μια ομάδα του Πύργου. Τρία παιχνίδια λοιπόν εντός έδρας θα τα δώσουμε στο Παμπελοποννησιακό και κλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας. Τρία παιχνίδια λοιπόν εντός έδρας θα τα δώσουμε στο Παμπελοποννησιακό και κλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας.

Το Earth Sports 2, γενικότερα η Earth, η οποία έχει πάρει την, τα δικαιώματα των μεταδόσεων της Super League 2 και θα δούμε αρκετά παιχνίδια φέτος, νομίζω και του Πύργου, αυτό είναι το πρώτο το οποίο θα μεταδοθεί. Μην ξεχνάτε, να μην ξεχάσετε μάλλον, ότι εκτός από τα παιχνίδια της Super League 2 στο ποδόσφαιρο υπάρχει η Elite Link, όπου εκεί έχουμε τον Κόρυβο και μπορεί να δείτε κάποια παιχνίδια της ομάδας της Αμαλιάδας. Υπάρχει και υπάρχουν και τα δικαιώματα της γυναικείας ομάδας της πρώτης, του ΠΑΣ Πύργου, γιατί έχει πάρει επίσης η ΕΡΤ τα δικαιώματα της πρώτης εθνικής κατηγορίας στο ποδόσφαιρο γυναικών. Και επίσης υπάρχει και η τρίτη ομάδα του Πύργου, ο Πύργος Φούτσαλ, ο Πύργος δηλαδή στο ποδόσφαιρο Σάλας, όπου ξεκίνησε και την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με μια τεράστια νίκη, όπου και το ποδόσφαιρο Σάλας έχει πάρει τα δικαιώματα η ΕΡΤ 2 Σπορ, η ΕΡΤ γενικότερα, και θα μεταδίδονται και παιχνίδια του Πύργου στο ποδόσφαιρο Σάλας, πρώτη εθνική κατηγορία. Λοιπόν, για αυτό το Σαββατοκύριακο να σας πω εντάχει ότι είχαμε την πρεμιέρα στο ποδόσφαιρο γυναικών, όπου ο Πύργος έπαιξε στην Αθήνα το Σάββατο κόντρα στον Παναθηναϊκό, 4-0 νίκη για την ομάδα του Παναθηναϊκού, μία νίκη η οποία ήρθε άνετα, δυστυχώς από το τρίτο λεπτό βρέθηκε πίσω ο Πύργος στο σκορ και δεν μπόρεσε στην συνέχεια να αντιδράσει και να ξεκινήσει με το δεξί σε αυτό το ιστορικό παιχνίδι, γιατί ήταν το πρώτο παιχνίδι γυναικείας ομάδας από τον ομό μας που παίζει στην πρώτη εθνική κατηγορία. Η ιστορία πλέον θα γράψει ότι στην πρεμιέρα η ομάδα του Πύργου ιτήθηκε με 4-0. Και είχαμε και τον Πύργο στο ποδόσφαιρο Σάλας, ο Πύργος ο οποίος μπόρεσε να κερδίσει μία από τις καλύτερες ομάδες στο ποδόσφαιρο Σάλας στη χώρα μας, μιλάω για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία πρόπερσι ήταν πρωταθλήτρια, πέρυσι δεν τα κατάφερε, αλλά είχε μία από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Πέρυσι έχασε στις λεπτομέρειες το πρωτάθλημα από το Δούκα. Και φέτος έχει δημιουργήσει επίσης η ΑΕΚ μία πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά καλή ομάδα έχει και ο Πύργος. Ο Πύργος, ο οποίος κατάφερε τελικά εκτός έδρα στην Αθήνα να κερδίσει με 6-4 την ομάδα της ΑΕΚ και δείχνει από την αρχή η ομάδα μας ότι είναι πάρα πάρα πολύ δυνατή στο ποδόσφαιρο Σάλας. Σήμερα, όπως σας είπα, όμως για την ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΣ Πύργου, 4 η ώρα με αντίπαλο τη Λάρισα, την ΑΕΛ, για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 2. Το επαναλαμβάνω ότι το μάτς διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών και διεξάγεται στην Πάτρα λόγω των εργασιών στο δημοτικό στάδιο του Πύργου. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν μέχρι τώρα μία ισοπαλία και μία ήττα. Μία ισοπαλία στην πρεμιέρα με τον Παθρακικό εκτός έδρας και μία ήττα στη Χρυσούπολη με 1-0 από τον Έστω Χρυσούπολης. Στα δύο πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος, μία ισοπαλία δηλαδή για την ομάδα μας. Σήμερα υπάρχουν 2-3 προβληματάκια για τον Όντα Κουτρομάνο, τον τεχνικό. Θα αποουσιάσει ο τραυματίας Ντάνι και ο Μαρκόπουλος, ενώ ο Δημητρίου που τραυματίστηκε στο μάτς της Χρυσούπολης είναι αμφίβολος και η συμμετοχή του θα κριθεί κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, λίγη ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα. Φαίνεται ότι στην ενδεκάδα σήμερα θα είναι ο νεοαποκτηθής Γιον Πρίφτη, ένας παίκτης που αγωνίζεται, είναι νεαρός σε ηλικία 19 ετών και αγωνίζεται στη θέση του δεξιού back half. Αποκτήθηκε την τελευταία στιγμή για να αντικαταστήσει τον Ντάνι που θα χάσει σχεδόν όλη την σεζόν λόγω του τραυματισμού. Θα χάσει πολλά παιχνίδια τέλος πάντων. Και αποκτήθηκε ο Πρίφτη για να μπορέσει να παίξει ως τους λεγόμενους μικρούς στην ηλικία. Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Αλέξανδρος Ναζίρης από την Μακεδονία, με βοηθούς τους Σακάλογλου από την Καβάλα και τον Μαρκαντονάτο από την Αθήνα. Τέταρτος διαιτητής είναι ο Καϊτατζής από την Δράμα. 4 η ώρα, Sport, Earth Sport 2, η τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα, και Earth Πύργου μέσω της Era Sport. Αυτά για το, θα γυρίσουμε στη συνέχεια για να δούμε και τα αποτελέσματα που είχαμε για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και να δούμε και τη βαθμολογία. Να πάμε όμως τώρα στο ποδόσφαιρο Σάλας. Εκεί θα πάμε.

0: Έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι η ομάδα του Φούτσαλ, η ομάδα του ποδοσφαίρου Σάλας, του Πύργου, κατάφερε να κερδίσει την ΑΕΚ στην Αθήνα με σκορ 6-4. Ένα παιχνίδι, ένα αποτέλεσμα το οποίο έκανε αίσθηση γενικότερα, γιατί επαναλαμβάνω ότι η ΑΕΚ είναι μία από τις δυνατότερες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος στην πρώτη εθνική κατηγορία του ποδοσφαίρου Σάλας. Πάμε να δούμε όμως τι έγινε στο χθεσινό παιχνίδι και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον προπονητή της ομάδας του Πύργου, τον Θανάση Μπέλτσο. Καλή σας μέρα, κύριε Μπέλτσο.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πλάκο. Καλημέρα και στο κροατές σας.
0: Η νίκη επί της ΑΕΚ, όπως είπα, έκανε αίσθηση και δεν ξέρω αν εσείς ως ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας στο ποδόσφαιρο Σάλας, περιμένατε ότι μπορούσατε να πάρετε ένα θετικό αποτέλεσμα στην Αθήνα.
1: Η αλήθεια είναι το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ, ένα τεράστιο σύλλογο σε όλα τα αθλήματα, ένας μεγαλύτερος σύλλογος της χώρας και ειδικά στο φούτσαλ, όπου μιλάμε για την προπέρσινη, την συνεχόμενα δύο χρονιές πρωταθλήτρια Ελλάδος, πρόπερση και την πρόπερση, κάτοχο του Super Cup κιόλας, του προηγούμενου Super Cup που είχε διεξαχθεί και στον Πύργο απέναντι στο Δούκα. Μια ομάδα με μεγάλο μπάτετ, με ιστορία στο φούτσαλ, πέσει, έπαιξε τελικούς, έχασε από το Δούκα. Προφανώς η αναμέτρηση δεν είναι εύκολη απέναντι σε ένα τεράστιο σύλλογο. Εμείς όμως φέτος έχουμε βάλει υψηλούς στόχους, σίγουρα να πάμε καλύτερα από την περσινή 7η θέση, να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλα τα μάτς και θεωρώ ότι προσεγγίσαμε καλά το μάτς. Σε στιγμές που έπρεπε φανήκαμε ψύχρεμοι. Όταν μείναμε πίσω τρεις φορές, ισοφαρίσαμε, περάσαμε τρεις φορές μπροστά και την τελευταία φορά που περάσαμε μπροστά νομίζω ότι αμυνθήκαμε πάρα πολύ καλά, δείξαμε ψυχραιμία και πήραμε αυτή την πολύ μεγάλη νίκη για την ομάδα μας.
0: Επειδή είδα και το βίντεο του αγώνα με τις καλύτερες στιγμές, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες, με πολλές φάσεις, πολλές ευκαιρίες, καλές αποκρούσεις από τους τερματοφύλακες. Νομίζω ότι άφησε, πώς να το πω έτσι, τους θεατές, τους είχε σε εγρήγορση μέχρι το τέλος το παιχνίδι.
1: Η αλήθεια είναι το ποδόσφαιρο σάλας στα ελληνικά ή αλλιώς φούτσαλ στα ξένα όρος είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άθλημα. Είναι πολύ εντυπωσιακό άθλημα και νομίζω ότι όταν γίνονται μάτς σαν το χθεσινό μόνο να κερδίσει έχει το άθλημα οπαδούς, φιλάθλους και γενικά ανθρώπους. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο μάτς, ήταν εντυπωσιακό και η ΑΕΚ είχε πολλές ευκαιρίες και η ΑΕΚ ήταν ωραία. Και εμείς νομίζω ότι όλα τα γκολ που βάλαμε και τα 6 γκολ ήταν από πολύ ωραίους συνδυασμούς. Ήταν πολύ όμορφα γκολ, με ένταση. Στο τέλος το παιχνίδι πήγαινε με ένα γκολ μπροστά εμάς και υπήρχε πολύ μεγάλη ένταση, ευκαιρίες. Η ΑΕΚ έχει τον τερματοφύλακα της Εθνικής Ελλάδος, τον Αρώνη. Εμείς έχουμε έναν τερματοφύλακα ο οποίος πιστεύω. Το Στράτο Δασκαλάκη, ο οποίος πιστεύω στα επόμενα χρόνια θα είναι αυτός βασικός στην Εθνική Ελλάδος. Νομίζω ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο μάτς. Εγώ τουλάχιστον από τον πάγκο, με την αγωνία βέβαια που έχω για να κερδίσει η δική μου ομάδα, το έζησα με μεγάλη ένταση και νομίζω ήταν ένα παιχνίδι το οποίο όποιος το είδε, τουλάχιστον από τηλεόραση θα ήθελε να έρθει κοντά να το παρακολουθήσει. Ναι.
0: 7η θέση πέρυσι για τον Πύργο ως νεοφώτιστος στην πρώτη εθνική κατηγορία και είπατε ότι φέτος θα έχετε βάλει τον πύχη πιο ψηλά, δηλαδή μέχρι πού μπορεί να φτάσει φέτος η ομάδα?
1: Η ομάδα σίγουρα θέλει να κάνει μια καλύτερη πορεία, να είναι παραπάνω από την 7η θέση. Τώρα να σας πω την αλήθεια, η ομάδα έχει ενισχυθεί έτσι, και εδώ θα ήθελα να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Οικονόμη και στον κύριο Δέδε που στηρίζουν αυτήν την ομάδα, που φέτος αυξήθηκε ακόμα παραπάνω το μπάτζετ και ήρθαν κάποια παιδιά εκτός Πύργου ξένοι από τη Βραζιλία οι οποίοι είναι και καλά παιδιά αλλά είναι και εξαιρετικοί παίκτες και βοηθούν πάρα πολύ την ομάδα μας. Νομίζω ότι η ομάδα στοχεύει σίγουρα πάνω από την 7η θέση. Τώρα δεν θα ήθελα να πω κάποια θέση.
0: Ωραία,
1: γιατί
0: ωραία, ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό θα φανεί και από τα 1-1 τα μάτς. Το σίγουρο είναι ότι εμείς θέλουμε να είμαστε σίγουρα μέσα στην πρώτη οκτάδα για να προχωρήσουμε στην προημιτελική και την ημιτελική φάση.
0: Ναι.
1: Σίγουρα μπορεί να έχουμε μια ευνοϊκή κλήρωση στόχο να πάμε και όσο πιο ψηλά γίνεται στο κύπελο. Αλλά αυτά γίνεται 1-1.
0: Βήμα-βήμα που λέμε.
1: Ακριβώς το, αυτό που μπορώ να προσχεθώ εγώ στον κόσμο του πύργου είναι ότι η ομάδα θα είναι ανταγωνιστική και θα πηγαίνει σε κάθε μάτς για να κερδίζει.
0: Λοιπόν, έχουμε, και το λέω αυτό γιατί τα προηγούμενα χρόνια έχω παρακολουθήσει το πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου σάλας από το 2019. Τότε ήταν ένα πρωτάθλημα εντός των Αθηνών και χωρίς μεγάλα ονόματα. Η ΑΕΚ υπήρχε, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός, και οι ομάδες οι οποίες ήταν οι κορυφαίες στην Ελλάδα ήταν η ΑΕΚ και ο Δούκας. Τώρα βλέπουμε ότι έχουν δημιουργήσει συλλόγους, ομάδες στο ποδόσφαιρο σάλας, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, που πρώτα δεν υπήρχε ομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Και υπάρχουν και ομάδες από την επαρχία που επίσης έλειπαν τα προηγούμενα χρόνια, όπως ας πούμε για παράδειγμα η Λάρισα, η ΑΕΛ, και είναι βέβαια και ο Πύργος. Το να είναι οι μεγάλοι σύλλογοι, τα μεγάλα, τα βαριά ονόματα, θα δώσει και μια διαφορετική έγκληση στο πρωτάθλημα. Τι πιστεύετε?
1: Βέβαια, κύριε Πλάγο, η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά στο πρωτάθλημα, στην ιστορία του πρωταθλήματος φούτσαλ, υπάρχουν τρεις ομάδες εκτός Αθηνών, οι δύο με πολύ βαριά ονόματα, ο ΠΑΟ και η ΑΕΛ. Mm-hmm. Αλλά και εμείς που τώρα σιγά σιγά κάνουμε τα βήματά μας και προσπαθούμε να παγιωθούμε και να είμαστε μία από τις υπολογίσιμες δυνάμεις στο φούτσαλ. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουν μπει οι μεγάλες δυνάμεις, διότι αυτές έχουν την έγκλη, αυτές δίνουν κάτι διαφορετικό στο πρωτάθλημα, να είναι μέσα ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι αυτό δίνει και μία διαφορετική έγκλη στο ποδόσφαιρο σάλας και κάνει τους οπαδούς να θέλουν να το δούνε. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα ότι χθες στον αγώνα Λάρισα Αθήνα 90, σε ένα κλειστό 700 ατόμων, ήταν full.
0: Ήταν κατάμεστο,
1: μέσα, ήταν κατάμεστο, κάνανε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα οι οπαδοί της ΑΕΛ, πραγματικά εκπληκτική ατμόσφαιρα. Όποιος δηλαδή μπορεί να μπει στο ίντερνετ να δει τι έγινε μέσα στο κλειστό του Αγίου Θωμά χθες. Μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, με σημαίες, με οτιδήποτε ωραίο. Νομίζω ότι μέχρι και οι παίκτες Αθήνας 90 τα είχαν χάσει και βγάζανε φωτογραφίες. Μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, και αυτό είναι που ανεβαίνει. Ο ΠΑΟΚ φέτος είναι πολύ ανεβασμένος. Mm. Έχει αυξήσει τον μπάτζετ του κατακόρυφα. Νομίζω ότι πάνε για πρωτάθλημα με τις μεταγραφές που έχουν κάνει. Έχει μπει μέσα ουσιαστικά και ο κ. Μιστακίδης που έχει τον αριστεχνη ΠΑΟΚ και τον μπάσκετ που έχει κάνει και εκεί μεγάλες μεταγραφές. Η ΑΕΚ θα είναι δυνατή όπως είναι πάντα. Τα εκπαιδευτήρια Δούκα που είναι και πρωταθλητές Ελλάδος και έχουν πάει και στους 32 του Champions League, ουσιαστικά ίσως είναι και το μεγάλο φαβορί αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αλλά πολλά πράγματα αλλάζουν μέσα στη χρονιά. Υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχουν μεταγραφικές περίοδοι και πέρσι ξεκίνησε η ΑΕΚ ως απόλυτο φαβορί, αλλά ουσιαστικά στη μέση της χρονιάς ο Δούκας έκανε δύο καλές μεταγραφές, ήταν και σε καλύτερη
0: και πήρε φόρμα, το οπότε
1: στο τέλος πήρε το πρωτάθλημα.
0: Ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός τι έχουν φτιάξει για το πρωτοδόσφαιρο σάλας?
1: Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι έχει δημιουργήσει τώρα ένα τμήμα που θα είναι στη Β' Εθνική. Ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά έχει λειτουργήσει με ένα μικρό μπάτερμεν, αλλά έχει πάρει έναν από τους καλύτερους προπονητές αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, τον κύριο Μόστριο, ο οποίος έχει οδηγήσει τον Δούκα σε πρωταθλήματα, έχει φτάσει τον Δούκα στο 32 του Champions League, και από τα πρώτα βίντεο που έχουν έρθει στα χέρια μου προκειμένου να παρακολουθήσω και αυτές τις ομάδες, γιατί παίζουμε την τέταρτη αγωνιστική, παίζουμε έξω στο Μέτς με τον Παναθηναϊκό, ένα μάτς που πιθανόν τηλεοπτικά μπορεί να το δείξει και δύο σπορ. Νομίζω ότι θα είναι μια στιβαρή και ομάδα η οποία δεν θα είναι εύκολο να την κερδίσει. Θα κάνει σίγουρα καλύτερη πορεία από πέρσι που έπαιζε στα play-out και την παραμονή της.
0: Νομίζω ότι και η τηλεοπτική μετάδοση πλέον από την ΕΡΤ αυτών των αγώνων θα δώσει μια όθηση γενικότερα στο ποδόσφαιρο σάλας, έτσι?
1: Κοιτάξτε, ήταν πολύ σημαντικό και θα ήθελα και από εδώ να δώσω συγχαρητήρια. Τα είπα και την Παρασκευή σε μια σύσκεψη που έγινε, τηλεδιάσκεψη που έγινε των προπονητών της πρώτης εθνικής με τον πρόεδρο της ΕΠΟ Σάλας, τον κύριο Παπαδημητρίου. Έδωσα και εκεί τα συγχαρητήρια στην Ένωση και οφείλω να τα δώσω και από εδώ. Η συμφωνία που έχει γίνει με την ΕΡΤ είναι τουλάχιστον μέχρι την πέμπτη αγωνιστική να δείχνει έναν αγώνα σε ζωντανή μετάδοση κάθε Δευτέρα ή Τρίτη βράδυ, βραδινό, 9 με 9.30 ώρα. Και οι πληροφορίες είναι ότι από την πέμπτη αγωνιστική και μετά ίσως να είναι και δύο αγώνες αυτούς που θα δείχνει η ETSPOR. Το Δευτέρα με Τρίτη έχει επιλεγεί αφενός για να μην πέφτει πάνω σε κάποιο άλλο άθλημα όπως είναι το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, γιατί το ξέρετε κι εσείς ότι η ΕΡΤ δείχνει πάρα πολλά πράγματα. Οπότε έχει επιλεγεί η Δευτέρα ή Τρίτη προκειμένου να έχει και καινή ώρα για να μπορεί να δείξει το ποδόσφαιρο σάλας, αλλά να δείχνεται και μία μέρα που θα μπορεί να το παρακολουθήσει ο κόσμος και να δει πόσο όμορφο άθλημα είναι. Οπότε από την πέμπτη αγωνιστική νομίζω ότι θα δείχνει πια δύο αγώνες η ΕΡΤ και θα είναι και δύο αγώνες ζωντανά, όπως ήταν και ο δικός μας χθες στο κανάλι YouTube της ΕΠΟ Σάλας, και άλλοι δύο που θα είναι σε μαγνητοσκόπηση.
0: Λοιπόν,
1: θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το άθλημά μας.
0: Κύριε Μπέλτσο, το επόμενο παιχνίδι είναι με τους Τράχονες, έτσι?
1: Το επόμενο παιχνίδι είναι με τους Τράχονες.
0: Είναι Κυριακή.
1: Ναι, στο Βασιλακόπουλος. Νομίζω θα είναι ή 6 ή 6.30. Περιμένουμε τώρα να κλείσει η ώρα. Και καλούμε τον κόσμο, ο οποίος νομίζω και πέρσι μας είχε στηρίξει. Ναι. Εμείς θέλουμε να έχουμε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Προσπαθούμε από μεριά μας να κάνουμε πολλά πράγματα, να κάνουμε και event, να είναι τα παιδιά στο ημίχρονο να κατέβουν να παίξουν και τα παιδιά μέσα να γνωρίσουν το άθλημα. Έχουμε τους χορηγούς μας μελέτ πινακίδες. Προσπαθούμε να κάνουμε, δηλαδή προσπαθούμε να έρθει ο κόσμος και αυτή τη μία μισή, δύο ώρες
0: να περάσει ωραία.
1: Να περάσει ωραία, να διασκεδάσει με τα παιδιά του, να δουν το άθλημα, να νιώσουν την ένταση, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Θα έρθουν και θα, αν το νιώσουν τα περισσότερα μάτς, πάνε σε μια υψηλής έντασης μορφή, οπότε είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο.
0: Κύριε Μπέλτσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Εύχομαι κάθε
1: καλά
0: επιτυχία για την ομάδα και για σας προσωπικά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, από το ποδόσφαιρο σάλας πάμε εμείς σε time out και επιστρέφουμε.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
2: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
1: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
1: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπαιρέωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
2: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210-22-713.
1: Κτηματοεφαρμογή. Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210-306033.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
3: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
4: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
3: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
4: Στην υγειά του Τάκη.
5: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
6: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
5: Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
6: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
5: Τηλέφωνο 26210-33400 και κινητό 6977-83-5251.
6: Το εργαστήρι της ζωής.
7: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
8: Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι γρήγορα να δούμε όλα τα αποτελέσματα που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Επαναλαμβάνω ότι σήμερα έχουμε στις 4 η ώρα το παιχνίδι του ΠΑΣ Πύργου με την Λάρισα για το πρωτάθλημα της Super League 2 από το Πανπελοποννησιακό και κλεισμένο των θυρών. 4 η ώρα τηλεοπτική μετάδοση από, από την ΕΡΤ 2 Sport και ραδιοφωνική από την ΕΡΤ Πύργου μέσω της ΕΡΑ Sport. Τα παιχνίδια τα οποία είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο για την τρίτη αγωνιστική. Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου 1-4 και η Ζάκυνθος παίζει στην Αθήνα σε άλλο γήπεδο δηλαδή από το δικό της που δεν είναι έτοιμο. Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιόνιος 0-0. Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1, παρέτηση του προπονητή του Πανσεραϊκού επειδή έχει τρεις ήττες και ενώ ξεκίνησε η ομάδα των Σερών ως μεγάλο φαβορή για την άνοδο. Δέχτηκε και 8 τέρματα μεσοβδόμαδα από την ΑΕΚ στο κύπελο. Ολυμπιακός Β Μαρκό 2-4. Η Μαρκό είναι η μοναδική ομάδα με 3 νίκες στα 3 πρώτα παιχνίδια. Αστέρας Τρίπολης Β Απόλλων Πόντου 1-0. Και σήμερα έχουμε στις 4 η ώρα το παιχνίδι του ΠΑΣ Πύργου με την Λάρισα, με την ΑΕΛ. Και στις 5 η ώρα 2 παιχνίδια. Πανθρακικός Νίκη Βόλου και ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης. Στη βαθμολογία Μαρκό 9 βαθμούς, ακολουθεί η Ελλάδα Σύρου και ο Πανιόνιος με 7, δηλαδή 2 νίκες μια ισοπαλία. Η Καλυθέα έχει 6 βαθμούς και είναι στην τέταρτη θέση και από εκεί και πέρα Πανθρακικός, ΑΕΛ, Νέστος Χρυσούπολης και Ολυμπιακός Β με 4, άλλες ομάδες έχουν από 3 αγώνες, άλλες από 2. Πανσεραϊκός 3 βαθμοί, έχω κάνει λάθος, έχει μια νίκη ο Πανσεραϊκός με τον Αστέρα Τρίπολης με 1-0 και έχει 2 ήττες. Τις πρώτες 3 αγωνιστικές. Πανσεραϊκός λοιπόν 3, Αστέρας Τρίπολης 3, 2 έχει η Αναγέννηση Καρδίτσας και από εκεί και πέρα είναι ο Πύργος με 1 βαθμό, ο Απόλλωνας Καλαμαριάς με 1 βαθμό, ο ΠΑΟΚ Β επίσης με 1 και η Ζάκυνθος με 1 βαθμό. Χωρίς νίκη, χωρίς βαθμό μάλλον, είναι η Νίκη Βόλου με 0 βαθμούς. Έχει 2 παιχνίδια, 2 ήττες. Σήμερα είπαμε ότι παίζουμε με την Λάρισα για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και στη συνέχεια έχουμε τον Πύργο να παίζει για την τέταρτη αγωνιστική με την Σύρο, με την Ελλάδα Σύρου. Είναι το Σάββατο 26 του μήνα, δεν έχει οριστεί ακόμα η ώρα, αλλά θα παίξουμε με την Σύρο. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι ΑΕΛ, Λάρισα δηλαδή, ΠΑΟΚ Β, Απόλλων Πόντου Αναγέννηση Καρδίτσας, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β, Μαρκό Πανθρακικός, Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β, Νίκη Βόλου Νέστος και Πανιώνιος Ζάκυνθος. Πάμε και στο ποδόσφαιρο γυναικών. Είπαμε, είχαμε την πρεμιέρα αυτό το Σαββατοκύριακο του πρωταθλήματος της πρώτης εθνικής κατηγορίας, με την ομάδα του Πύργου να μην τα καταφέρνει σε αυτό το ιστορικό παιχνίδι, να χάνει στην Αθήνα από τον Παναθηναϊκό με 4-0, σε ένα παιχνίδι που στράβωσε από την αρχή. Μόλις στο τρίτο λεπτό δεχθήκαμε ένα γκολ με ένα μακρινό σουτ, κρύο γκολ μπορώ να το πω, θα μπορούσαμε να το είχαμε αποφύγει και να πήγαινε το παιχνίδι καλύτερα. Είχαμε λοιπόν στην πρεμιέρα ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1, η Νταμπλούχη, η ομάδα του ΠΑΟΚ ήταν ταμπλούχος πέρυσι, κατάφερε να κερδίσει τη δυνατή ΑΕΚ που και αυτή παλεύει για το πρωτάθλημα με 1-0 εκτός έδρας. Παναθηναϊκός Πύργος 4-0, Βόλος Όφη 3-0, Αστέρας Τρίπολης Λεοντικός Κηφισιάς 6-0, Αγία Παρασκευή Ρέα 2-0 και Σιρήνες Γρεβενών Οδυσσέας Γλυφάδας 3-0. Το επόμενο παιχνίδι του Πύργου είναι το Σάββατο. Το Σάββατο στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι θα υποδεχθούμε στο γήπεδο της Βάρδας, στο Γρηγόριος Καλάκος, θα υποδεχθούμε τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Αστέρας Τρίπολης πέρυσι ήταν φιναλής στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας κόντρα στον ΠΑΟΚ και κέρδισε στην πρεμιέρα, όπως είπα, το Λεοντικό Κηφισιάς με 6-0. Δύσκολο παιχνίδι για τον Πύργο. Μάτσε στην Βάρδα, επαναλαμβάνω. Έχω κάποια πληροφόρηση ότι ίσως να είναι και τηλεοπτικό το παιχνίδι. Γι' αυτό είναι εκείνη την ώρα. Η λογική λέει ότι είναι τηλεοπτικό, γιατί το βάλαν 2 παρατέταρτο. Όπως ήταν και το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ αυτή την εβδομάδα. Να έχετε λοιπόν υπόψη σας ότι φέτος η ΕΡΤ θα έχει τηλεοπτικά και την ανδρική ομάδα του ΠΑΣ Πύργου στη Β' Εθνική Κατηγορία, στη Super League 2, και τη γυναικεία ομάδα στην πρώτη εθνική κατηγορία των γυναικών και την ομάδα του Φούτσαλ στο ποδόσφαιρο σάλας, τηλεοπτική και αυτή η κατηγορία. Άρα λοιπόν και οι τρεις ομάδες του Πύργου θα έχουν τηλεοπτική στέγη και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ.

Πάμε και στην πρώτη εθνική κατηγορία στο ποδόσφαιρο, τη Super League, όπως την λέμε, απλά να τη διαχωρίσω από τις άλλες κατηγορίες. Είχαμε, φίλες και φίλοι, την πέμπτη αγωνιστική να διεξάγεται αυτό το Σαββατοκύριακο. Μία αγωνιστική η οποία, εντάξει, είχε και παραπονάκια και διαμαρτυρίες από κάποιες ομάδες για τη διαιτησία. Όπως για παράδειγμα ο Βόλος, κόντρα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, διαμαρτυρίες και φωνές για το πρώτο, γκολ της ΑΕΚ, το οποίο επετεύχθη με πέναλτι. Και οι περισσότεροι, ακόμη και οι καθηγητές διαιτησίας, είπαν ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πέναλτι. Υπάρχουν βέβαια πάντως και κάποιοι άλλοι, ακόμα και δημοσιογράφοι, που υποστηρίζουν ότι ήταν καθαρό. Και υπήρχαν παράπονα, ας πούμε, και στο παιχνίδι του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ. Αρκετοί φώναξαν για την διαιτησία του κύριου Κατοίκου, που δεν είχε πάντως τις μεγάλες φάσεις με πέναλτι κτλ., αλλά γενικότερα υπέπεσε σε αρκετά λάθη. Μία πέμπτη αγωνιστική η οποία έδωσε την νίκη σε όλες τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, και στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό της πέμπτης αγωνιστικής. Μία πέμπτη αγωνιστική η οποία πάντως έγραψε και ένα σπουδαίο διπλό για την Κηφισιά, ατρόμητος Κηφισιά 1-2, έφερε ισοπαλία στη Θεσσαλονίκη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή, και μάλιστα λευκή ισοπαλία 0-0. Είχε τη δύσκολη νίκη του Ολυμπιακού στη Λιβαδιά με 1-0 με γκολ του Σάλιακα στο 92ο λεπτό της καθυστερήσης. Είχε τη νίκη της ΑΕΚ με 2-1 στο Βόλο επί της ομώνυμης ομάδας. Η ΑΕΚ, η οποία προηγήθηκε με αυτό το αμφισβητούμενο πέναλτι με 1-0, δέχτηκε την ισοφάριση στο 85 από τον Χαραλαμπόγλου με 2-1, με 1-1, συγγνώμη, ισοφάριση, για να πετύχει τελικά η ΑΕΚ το γκολ της νίκης 4 λεπτά αργότερα στο 89 με τον Λούκα Γιώβιτς. Τρομερό παιχνίδι έγινε και στην Κρήτη, όπου ο Όφη τελικά αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος είχε μπόρεσε μάλλον να ανατρέψει το 1-0 με το οποίο βρέθηκε να χάνει στην αρχή, έκανε το σκορ 1-2 και δέχθηκε την ισοφάριση στις καθυστερήσεις με ένα εξαιρετικό γκολ του Αθανασίου. Ο αριστερός μπακ με το δεξί, με το κακό του πόδι, έξω από την περιοχή έπιασε ένα φανταστικό σούτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ 2-2 στο παιχνίδι που έγινε στο Παγκρίτιο Στάδιο στην Κρήτη. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 στα άλλα δύο παιχνίδια και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3, πιο δύσκολα από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ, γιατί το γκολ το τρίτο του ΠΑΟΚ επετέφθη στην τελευταία φάση του αγώνα. Τώρα, φίλες και φίλοι, έχουμε διακοπή του πρωταθλήματος στη Super League λόγω των εθνικών ομάδων. 4 παιχνίδια έχει να δώσει συνολικά η εθνική μας ομάδα σε αυτή τη διακοπή του πρωταθλήματος. Ένα πρωτάθλημα το οποίο θα επανεκκινήσει στις 10 Οκτωβρίου, μετά από 20 μέρες δηλαδή, και τα παιχνίδια τα οποία περιλαμβάνει αυτό η επανέναρξη του πρωταθλήματος και η έκτη αγωνιστική είναι ιδιαιτέρως σημαντικά. Ξεχωρίζει βέβαια το ντέρμπι Ιωνίων ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, ΑΕΚ Όφη, και αυτό σπουδαίο μάτς, Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός, Άρης Βόλος, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Καλαμάτα. Αλλά μέχρι τότε θα τα ξαναπούμε. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε διακοπή τώρα για 20 μέρες. 10 Οκτωβρίου είναι και πάλι η επανέναρξη της Super League.

Αυτό το Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι, είχαμε και την πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της πρώτης τοπικής κατηγορίας. Πρεμιέρα λοιπόν στο πρωτάθλημα με τον Πάο Βάρδας να κερδίζει στην Ζαχάρο, τον Ολυμπιακό Ζαχάρος με 4-0. Εντυπωσιακό ξεκίνημα και άνετη νίκη για τον Πάο Βάρδας. Η Δόξα Νέας Μανολάδας που ιτήθηκε στο Super Cup στα πέναλτι από τον Αστέρα Μαλιάδας ξεκίνησε το πρωτάθλημα με άνετη νίκη επί του Έαντα Γαστούνης. Δόξα Νέας Μανολάδας, Έας Γαστούνης 3-0. 3-0 και για το Κουρτέσι που κέρδισε τον Πάο Κακοβάτου, τον Νεοφώτιστο, με 3-0 επαναλαμβάνω. Λευκός Αστέρας Κουροχωρίου, Ατρόμητος Καβασίλων 0-2. Αυτά ήταν τα παιχνίδια τα χθεσινά. Είχαμε ωστόσο και το Σάββατο ματς Πέλοπας Πύργου Διγενής Χαριάς 1-2. Μεγάλη νίκη για τους νεοφώτιστους στο γήπεδο της Πιάτζας, για το Διγενή Χαριάς εννοώ. Κέρδισε τον Πέλοπα στη Πιάτζα. 2-1 λοιπόν ο Διγενής Χαριάς και Ολυμπιάδα Γουμέρου Προοδευτική 1-1. Είναι νωρίς ακόμα να πούμε βαθμολογία, αλλά να ξέρετε ότι οι ομάδες οι οποίες κέρδισαν είναι στην κορυφή με 3 βαθμούς. Ο Πάο Βάρδας δηλαδή για παράδειγμα, ο Διγενής Καριάς, η Δόξα Νέας Μανολάδας, ο Ατρόμητος Καβασίλων και το Κουρτέσι. Η επόμενη αγωνιστική είναι στις 27 του μήνα, είναι αυτό το Σαββατοκύριακο, καλύτερα 26-27. Και τα παιχνίδια είναι Προοδευτική ΕΑΣ Γαστούνης το Σάββατο. Τα υπόλοιπα βάσει του προγράμματος που έχει ανακοινωθεί μέχρι τώρα είναι Κυριακή. Και είναι Πέλοπας Πύργου, δεύτερο παιχνίδι εντός έδρας, με το Λευκό Αστέρα Σκουροχωρίου. Ο Ατρόμητος Καβασίλων θα παίξει με το Κουρτέσι. Ο Διγενής Χαριάς με τον Ολυμπιακό Ζαχάρος. Κακόβατος Δόξα Νέας Μανολάδας. Και Πάο Βάρδας Ολυμπιάδα Γουμέρου. Αυτά είναι τα ματς της δεύτερης αγωνιστικής στην πρώτη τοπική κατηγορία.

Λοιπόν, πριν πάμε σε άλλες ειδήσεις γενικότερα, να σας πω ότι όσον αφορά τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, ότι ξεκινάει και ο κόρυβος Αμαλιάδας. Τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, βέβαια, δεν ξεκινάει το πρωτάθλημα, αλλά ξεκινάει το κύπελο της Elite League. Είναι η δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του κυπέλου. Και ο κόρυβος την Τετάρτη, μεθαύριο δηλαδή, 23 του μήνα, θα υποδεχθεί στο κλειστό γυμναστήριο της Αμαλιάδας την Κομωτινή. Η Κομωτινή είναι μια νεοφώτιστη ομάδα στην Elite League και ο κόρυβος θέλει την νίκη για να συνεχίσει στο θεσμό του κυπέλου Ελλάδας. Ο κόρυβος, ο οποίος έπαιξε και ένα φιλικό παιχνίδι αυτό το Σαββατοκύριακο με την Αχαγιά, φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας. Το σκορ δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Κέρδισε ο κόρυβος με 5 πόντους διαφορά. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι πήραν χρόνο σχεδόν όλοι οι παίκτες που αποτελούν τη φετινή ομάδα του κορύβου. Τα πήγαν αρκετά καλά, δείχνουν ότι είναι σε καλό δρόμο. Βέβαια, θα δούμε και αρκετά σημάδια από τον φετινό κόρυβο και στο επίσημο παιχνίδι της Τετάρτης, επαναλαμβάνω, με την ομάδα της Κομωτινής για το κύπελο Ελλάδας. Φιλικά παιχνίδια πάντως δίνει και μια άλλη ομάδα της Αμαλιάδας, μιλάω για τον Αστέρα Αμαλιάδας, ο οποίος προετοιμάζεται για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας στο ποδόσφαιρο. Έδωσε ένα φιλικό παιχνίδι αυτό το Σαββατοκύριακο με την Αχαϊκή. Με ήττα ολοκληρώθηκε αυτό το φιλικό παιχνίδι, 4-2 για την Αμαλιάδα, για τον Αστέρα, το οποίο αυτό φιλικό παιχνίδι ήταν και το τελευταίο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Να δούμε, έχει δώσει καλά φιλικά παιχνίδια ο Αστέρας. Έπαιξε και το παιχνίδι του Super Cup, το οποίο μπορεί να ήρθε με λευκή ισοπαλία 0-0. Το πήρε βέβαια σαν πέναλτι το Super Cup ο Αστέρας. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι και αυτό επίσημο, το πρώτο επίσημο για την ομάδα της Αμαλιάδας.

για τον, για τον, για το ποδόσφαιρο, θα πρέπει να, για, τον, για την τρίτη εθνική εννοώ, που λέγαμε νωρίτερα, θα πρέπει να σας πω ότι ο Κόρυβος, ο Αστέρας Αμαλιάδας, θα παίξει στον 7ο όμιλο, έχει τοποθετηθεί στον 7ο όμιλο, και η πρεμιέρα του πρωταθλήματος αυτό το Σαββατοκύριακο, 26-27 του μήνα, είναι εκτός έδρας για την ομάδα της Αμαλιάδας, με τον Τέλο Άγρα. Είναι Αστέρας Αμαλιάδας, είναι, επαναλαμβάνω, είναι εντός έδρας με τον Τέλο Άγρα. Το πρόγραμμα λοιπόν της πρεμιέρας είναι Αστέρας Αμαλιάδας Τέλος Άγρας, είναι Πανθυρεατικός Ηρακλής Ξυλοκάστρου, Ερμής Κυβερίου Πας Κόρινθος, Μιλτιάδης Αόλου Τρακίου, Πανθουριακός Παναργιακός και Πέλο Πασκιάτου Αστέρας Βλαχιώτη. Να δούμε λοιπόν το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω πότε θα γίνουν, μάλλον την Κυριακή θα είναι τα παιχνίδια, αλλά θα περιμένουμε την, την επίσημη ανακοίνωση για το πότε τελικά θα είναι, αν θα είναι Σάββατο ή Κυριακή, το παιχνίδι του Αστέρα Αμαλιάδας.

Αυτό επίσης που πρέπει να σας πω, που θέλω να σας πω, είναι ότι ξεκινάνε και οι μεικτές ομάδες της Ηλίας να προετοιμάζονται για το ενωσιακό πρωτάθλημα. Και μάλιστα έχουμε και μία ανακοίνωση από τον ενωσιακό προπονητή των μεικτών ομάδων, τον Αντώνη Χρυσανθακόπουλο, ο οποίος καλεί τους ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί το 2011 και θα αποτελέσουν την ομάδα ΚΑΠΑ κάτω των 16, δηλαδή ΚΑΠΑ 16, και τους ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί το 2013 και θα αποτελέσουν την ομάδα των κάτω των 14, την ΚΑΠΑ 14, να συμμετέχουν στην τελική φάση επιλογής των μεικτών ομάδων της Εψηλίας για την πρώτη φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων. Και καλούν, ο κύριος Χρυσανθακόπουλος καλεί αυτούς τους ποδοσφαιριστές να βρίσκονται σήμερα στο ενωσιακό γήπεδο της Σπιάτζας, στο Άγγελο Αναστασόπουλος. Οι ποδοσφαιριστές το κάτω των 14 ετών στις 4 η ώρα να είναι στο γήπεδο της Σπιάτζας και οι ποδοσφαιριστές των κάτω των 16 να είναι στις 6 παρατέταρτο. Θα γίνει σήμερα η τελική επιλογή για τις μεικτές ομάδες της Ηλίας.

Λοιπόν, και επειδή σας έλεγα ότι έχουμε και τη διακοπή του πρωταθλήματος Super League λόγω των εθνικών ομάδων, να σας πω ότι σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε και η πρώτη συνάντηση, συγκέντρωση της εθνικής ομάδας της Ελλάδας εν ώψη των αγώνων για το παράθυρο του Nations League. Οι διεθνείς παίκτες μαζεύτηκαν στο ξενοδοχείο ώστε να αρχίσει και επίσημα η προετοιμασία για τα παιχνίδια που πλησιάζουν. Θυμίζω ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη κατηγορία της Λίγκας και στον όμιλο με τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Σερβία. Το πρώτο παιχνίδι που θα δώσει η χώρα μας θα είναι στο Βελιγράδι απέναντι στη Σερβία και αυτό το παιχνίδι είναι την Πέμπτη στις 24 Σεπτεμβρίου, αυτή την Πέμπτη. Ακολουθεί ακόμα μια εκτός έδρας μάχη την Κυριακή, πάμε δηλαδή Πέμπτη και Κυριακή. Την Πέμπτη με τη Σερβία εκτός έδρας και την Κυριακή εκτός έδρας με τη Γερμανία. Και στη συνέχεια έχουμε δύο παιχνίδια εντός έδρας με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας την 1η Οκτωβρίου και με τη Γερμανία στις 4 Οκτωβρίου. Πρώτη και 4, τι ημέρες είναι, για να το δω. Η πρώτη είναι Πέμπτη επίσης, είναι ακριβώς μια εβδομάδα μετά. Είναι Πέμπτη επίσης και 4 είναι Κυριακή. Άρα 24 Πέμπτη και 27 Κυριακή παίζουμε εκτός έδρας με Σερβία και με Γερμανία και μετά Πέμπτη 1η του μήνα με Ολλανδία εντός έδρας και με Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.

Λοιπόν, αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι όσον αφορά την αθλητική σας ενημέρωση. Για μία ώρα κοντά σας ήταν ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργους 102,5 στα FM. Κοντά μου στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Σταμάτης Καραγκούνης και στις μουσικές επιλογές η Αθανασία Καρούμπαλη. Τα 60 λεπτά με μία μπάλα θα είναι και πάλι κοντά σας την επόμενη Δευτέρα. Όπως πάντα λίγα λεπτά μετά τις 11 και μέχρι τις 12. Μην ξεχάσετε ότι στις 12 ακριβώς πάμε σε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και αμέσως μετά ακολουθεί η μουσική εγκυκλοπαίδεια με την Αθανασία Καρούμπαλη. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Από το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα επισκεφθεί την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla. Κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη περιλαμβάνονται επίσης επαφές με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Την Πέμπτη η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, αναμένεται επίσης να έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επαφές με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο που επιτρέπει στους οφειλέτες να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερο κούρεμα χρέους και χαμηλότερες δόσεις με αντάλλαγμα τη ρευστοποίηση των υπόλοιπων ακινήτων τους. Οι αλλαγές δημιουργούν ένα ευρύτερο δίχτυ ασφαλείας για την πρώτη κατοικία, προσφέροντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία σε εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Αντίστροφη μέτρηση για την εξειδίκευση του νέου πακέτου ενεργειακών μέτρων, καθώς η κυβέρνηση προχωρά στην οριστικοποίηση των παρεμβάσεων για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να αποσαφινιστούν τις επόμενες ημέρες. Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός, μας νοιάζει η τιμή στο ταμπλό, δήλωσε σε συνέντευξή του Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, αναφερόμενος στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, αλλά και στα μέτρα στήριξης των πολιτών, είπε ότι εξετάζονται παρεμβάσεις στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι σε 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Ενώπιον του ανακριτή, ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ ο τραγουδιστής ήταν ξαπλωμένος σε κρεβάτι του στο ιατρείο του Κολονακίου. Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν τα κίνητρα και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας. Σε μια ακόμη σύλληψη προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για το επεισόδιο που σημειώθηκε στην ακτή Βουλιαγμένης που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 82χρονος. Συνελήφθη στην Ιγουμενίτσα Ρώσος καταζητούμενος για τρομοκρατία. Ο 39χρονος επιχείρησε να επιβιβαστεί σε πλοίο με πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο. Νέες ισορροπίες στην Ανατολική Γερμανία και βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ανέδειξαν οι τοπικές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Αναδείχτηκε πρώτη δύναμη το ακροδεξιό AfD με 38,2%, καθώς ξεπέρασε το 38%. Το S5 διατήρησε τις δυνάμεις του, ενώ το CDU περιορίστηκε στο 4,9% και έμεινε για πρώτη φορά εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου. Ο Φρίντριχ Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα. Οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να υποχωρήσουν και θα κάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τους συμμάχους τους να γευτούν την πίκρα νέων ηττών, ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων και το Κεντρικό Αρχηγείο Χατάμ Αλ Ανμπίγια.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Διαστήματα βροχής στην Αττική, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απολαύσέ το.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Είχες τα μάτια σου κλειστά, τα μάτια σου κλειστά, και δεν κοιμήθηκα. Είχες τα χέρια σου ανοιχτά, τα χέρια σου ανοιχτά, κι εγώ φοβήθηκα. Κι όταν στην τόση απουσία σου, στην τόση απουσία σου, διψάω

να ορκιστώ στα αρώματά σου, ως τα όνειρά μου ήταν θολά, θολά, θολά σαν τα δικά σου. Δεν τα πίστεψα ποτέ, τα είχα ανάγκη όπως ποτέ. Μα στην υγειά σου

σου, τα πέτρινα φιλιά σου στα μάτια μου, που ποτέ δεν θα χορτάσω, ποτέ κι αν σε μαγέψω. Η ζωή μου πως φλερτάρει, ότι δεν είμαι ικανός να προστατέψω.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Διαβάσεις κόσμος στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρίκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νέα γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα, 27χρονος, μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την πρώην σύντροφό του και σκηνοθέτησε ληστεία για να καλύψει τη δολοφονία. Απολογείται αύριο στις 9 ο 26χρονος που κατηγορείται ότι τραυμάτισε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της στον πύργο. Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές αρχές του νόμου Σερών μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος στις ευλογές των εγωπροβάτων. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στη Μύκονο κλιμάκιο της πολεοδομίας Σύρου προκειμένου να ελέγξει τα αρχεία της υπηρεσίας δόμησης Μυκόνου. Κατά 42% μειώθηκαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα από το 2009 έως το 2024, με τις επιπτώσεις να διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την Ιγουμενίτσα και με μια είδηση που μας σόκαρε, καθώς 27χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Να πάμε στην Βάσο Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, πράγματι. Πολύ γρήγορα, μέσα σε 3 ώρες, ο 27χρονος ομολόγησε και στη συνέχεια συνελήφθη ότι δολοφόνησε την 25χρονη, η οποία εντοπίστηκε χθες το βράδυ γύρω στις 10 νεκρή στον ποδηλατόδρομο της πόλης της Ιγουμενίτσας. Ο 27χρονος συνελήφθηκε σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παραβάζει τις νομοθεσίες περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων. Η 25χρονη έμενε στην Ιγουμενίτσα και εργάζονταν τους τελευταίους μήνες σε μονάδα υδατοκαλλιέργειας ως ιχθυολόγος. Έφερε τραύματα από μαχαίρι στο λαιμό και στην πλάτη. Την αστυνομία ειδοποίησε αρχικά διερχόμενος πολίτης μέσω του 100, λέγοντας ότι βλέπει μια κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια τηλεφώνησε και ο ίδιος ο δράστης, υποστηρίζοντας ότι άγνωστοι είχαν επιτεθεί σε εκείνον και στην 25χρονη. Ανέφερε ακόμα ότι απομακρύνθηκε από το σημείο για να κρυφτεί και δεν γνώριζε πού ακριβώς βρισκόταν. Εντοπίστηκε μετά από λίγο σε κοντινή απόσταση, φέροντας τραύματα στο στήθος. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο και συνοδεία αστυνομικών στο ΤΕΠ της Ιγουμενίτσας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου παραμένει και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς έπεσε σε αντιφάσεις και ομολόγησε τελικά προφορικά ότι σκότωσε την 25χρονη επικαλούμενος οικονομικές διαφορές μεταξύ τους, ενώ φέρεται να είπε χαρακτηριστικά: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα». Ο ισχυρισμός του βέβαια περί επίθεσης από αγνώστους κατερρύφθη. Αμέσως ο 27χρονος κατάφερε στην πρώην σύντροφό του τα πλήγματα με το μαχαίρι. Το μαχαίρι βρέθηκε και κατασχέθηκε νωρίς τα ξημερώματα έπειτα από υπόδειξη του 27χρονου στο σημείο όπου το είχε πετάξει καθώς απομακρυνόταν από τον τόπο του εγκλήματός του. Ισχυρίζεται ότι είχε φτάσει στην Ιγουμενίτσα την προηγούμενη μέρα με λεωφορείο και ότι πέρασε τη νύχτα στο ύπαιθρο. Εφόσον δεν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Φιλιατών μέχρι και αύριο, αύριο ανακριτής εκεί θα μεταβεί για την απολογία του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Να πάμε και στον πύργο. Καθώς αύριο στις 9 το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι τραυμάτισε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του αλλά και τον πατέρα της στον πύργο. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι μαζί μας. Παναγιώτη.
2: Μετά από μία εβδομάδα αναζητήσεων από την αστυνομία κατόπιν έκδοση του σχετικού εντάλματος σύλληψης, το περασμένο Σάββατο συνελήφθη ο 26χρονος από την ασφάλεια της Ήλδας και την ομάδα μικρής περιπολίας της Ηλίας και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που πήρε προθεσμία για αύριο το πρωί. Αύριο λοιπόν, λίγο μετά τις 9, αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια Ηλίας ο 26χρονος, ο οποίος θυμίζουμε ότι πριν από 10 ημέρες περίπου τα ξημερώματα τροκάλεσε φθορές στο αυτοκίνητο της πρώην συντρόφου του και στη συνέχεια, αφού το αυτή κατέβηκε κάτω μαζί με τον πατέρα της, τη χτύπησε με ρόπαλο και της έσπασε το χέρι και προκάλεσε τραυματισμούς και στη ίδια και στον πατέρα της. Στη συνέχεια διέφυγε, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει είναι παραβίαση νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία, η πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και βαριάς σωματικής βλάβης, αλλά και παραβίαση νομοθεσίας περί όπλων. Περιμένουμε λοιπόν αύριο την απολογία του να δούμε και τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.

0: Την τελευταία του πνοή άφησε χθες το πρωί ο 17χρονος, ο οποίος έδινε μάχη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετά από ανακοπή που υπέστη έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Το περιστατικό σημειώθηκε, να θυμίσουμε, το πρωί της περασμένης Παρασκευής, όταν ο 17χρονος κατέρευσε με το προσωπικό του σχολείου να ενημερώνει το ΕΚΑΒ αλλά και τον ιδιώτη γιατρό του Πευκοχωρίου και αντιπρόεδρο του Kids Save Lives, τον κύριο Κωνσταντίνο Λαζαρίδη. Διαπιστώθηκε ότι ο μαθητής δεν ανέπνεε και βρισκόταν σε καρδιακή ανακοπή. Χρησιμοποιήθηκε άμεσα απεινιδωτής, ενώ συνεχίστηκε η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, ο 17χρονος ανέκτησε αρχικά καρδιακό ρυθμό, ωστόσο στη συνέχεια υπέστη νέα καρδιακή ανακοπή. Η αναζωογόνηση συνεχίστηκε μέσα στο ασθενοφόρο από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και τον γιατρό. Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, που νοσηλεύτηκε για περισσότερες από 24 ώρες σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα Στεφανιαίας Νόσου. Παρά τη μάχη των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 17χρονος κατέληξε χθες το πρωί. Στο μεταξύ, με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, έγινε γνωστό πως από την πρώτη στιγμή έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την πλήρη διερεύνηση των συνδικών του περιστατικού. Προτεραιότητα του Υπουργείου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι και η στήριξη της σχολικής κοινότητας, και για το λόγο αυτό από σήμερα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, προκειμένου να υποστηρίξουν τους συμμαθητές του 17χρονου, τους εκπαιδευτικούς, αλλά και συνολικά την σχολική κοινότητα. Τώρα τη ζωή του όμως έχασε και ένας 15χρονος στην Καρίτσα του Δήμου Αγιάς χθες βράδυ. Ο άτυχος 15χρονος κατέρευσε ξαφνικά, ενώ χρειάστηκε να μεταβεί ασθενοφόρο από τη Λάρισα, γιατί τα ασθενοφόρα από τα κέντρα υγείας Αγιάς και Γόνων ήταν απασχολημένα σε διακομιδές στην περιοχή. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Αν και δεν ξεκινάει καθόλου καλά αυτή η εβδομάδα, βεβαίως, Βίκη, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η δισκογραφία. Τώρα θα δούμε τι θα πει η ιατροδικαστική υπηρεσία, βεβαίως, που αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στις λεπτομέρειες του θανάτου αυτού του 15χρονου παιδιού, το οποίο το βρήκαν οι οικοί του στο σπίτι του μέσα. Είχε καταρρεύσει στο μπάνιο του σπιτιού του και είχε αφρού στο στόμα του. Ειδοποίησαν ευθύς αμέσως το ΕΚΑΒ για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, και τα δύο ασθενοφόρα που εξυπηρετούν την περιοχή, από το Κέντρο Υγείας Αγιάς και από το Κέντρο Υγείας Γόνων, ήταν ήδη σε αποστολή για διακομιδές, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να έρθει ασθενοφόρο από την Λάρισα προκειμένου να παραλάβει να παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, το περιστατικό έγινε στις 9 και 5 όταν δέχτηκε την κλήση του ΕΚΑΒ. Λίγο πριν τις 10 έφτασε, μετά από 50 λεπτά, το ασθενοφόρο από την Λάρισα, αλλά ήταν ήδη αργά για το παιδί αυτό, τον 15χρονο, όπου απλά οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του. Αναφέρθηκε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ εδώ στην Λάρισα, ο κ. Γούλας, ο οποίος είπε ότι στις 9 και 5 δέχτηκαν την κλήση και αναγκάστηκε να μεταβεί ασθενοφόρο από τη Λάρισα. Υπάρχει και ανακοίνωση από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στεράς Ελλάδος για το περιστατικό αυτό, όπου επιβεβαιώνεται ότι το ΕΚΑΒ στις 9 και 5 χθες το βράδυ κλήθηκε για επίγον περιστατικό στην περιοχή της Καρίτσας. Η απόσταση Λάρισας-Καρίτσας, όπως αναφέρει η 5η ΥΠ, είναι 55 λεπτά και Αγιάς-Καρίτσας 50 λεπτά. Από τους Γούνους στην Καρίτσα 47 λεπτά. Τα ασθενοφόρα από τα κέντρα υγείας Αγιάς και Γόνων τη συγκεκριμένη χρονιστική στιγμή ήταν σε διακομική περιστατικών προς το Πανεπιστημιακό το ένα και από το Σικούριο το άλλο, με αποτέλεσμα να σταθεί κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ στη Λάρισα, που έφτασε περίπου στις 10 παρά 10 για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες, αλλά ήταν ήδη αργά δυστυχώς. Αν και έγιναν προσπάθειες για την ανάνυψη του παιδιού, δεν έφεραν αποτέλεσμα. Αυτό που οφείλουμε να πούμε είναι ότι το παιδί δεν, με βάση τις μαρτυρίες και των οικείων του, δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, είχε κάποιο βεβαρημένο ιατρικό περιστατικό, και αναμένουν βεβαίως και οι δικοί του άνθρωποι τα αποτελέσματα από την ιατροδικαστική υπηρεσία, που θα ρίξουν φως στα αίτια του χαδό και του χαμού ενός τόσο νέου παιδιού. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές αρχές του νομού Σερών. Μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος της ευλογιάς των εγωπροβάτων, η νέα αιστεία της νόσου εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Λιβαδιάς. Να πάμε στην ΕΡΤ Σερών και στο Βασιλείο της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η νέα αιστεία της νόσου εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Λιβαδιάς. Να πάμε στην

0: Αμέσως μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση του κρούσματος, ενεργοποιήθηκαν τα αυστηρά ευρωπαϊκά και εθνικά υγειονομικά πρωτόκολλα. Βάσει του αυτού των μονάδα τέθηκε σε πλήρη απομόνωση και ξεκίνησε βέβαια δυστυχώς αυτή η επώδυνη διαδικασία για τη θανάτωση και την υγειονομική ταφή των 70 ζώων της εκτροφής. Με σκοπό βέβαια να ανακοπεί η αλυσίδα μετάδοσης. Να πούμε ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ένωσης Αιρών βρίσκονται επιποδώς και εφαρμόζουν μια σειρά από έκτακτα μέτρα στην περιοχή. Ήδη έχουν οριοθετηθεί οι προβλεπόμενες ζώνες προστασίας και επιτήρησης γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση, εντός των οποίων απαγορεύεται αυστηρά κάθε μετακίνηση εγωπροβάτων, καθώς και η διάθεση προϊόντων χωρίς ειδική άδεια. Κλιμάκια κτηνιάτρων πραγματοποιούν συνεχείς κλινικές εξετάσεις και απογραφές σε όλες τις γειτονικές κτηνοτροφικές μονάδες για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν υπόπτων συμπτωμάτων. Mm-hmm. Να πούμε ότι η τελευταία φορά που είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα ευλογιάς στον νομό Σερών ήταν στις αρχές Αυγούστου 2026 σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στο Δήμο Συντικής, εδώ στο Μεγαλοκόρι, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε στην ΕΡΤ Σερών, στην Περιφερειακή Ένωση Σερών έχουν εντοπιστεί 249 κρούσματα ευλογιάς σε 197 εστίες και έχουν θανατωθεί συνολικά 42.271 ζώα. Πραγματικά έτσι ένα νούμερο σοκαριστικό. Καταλαβαίνουμε το τι έχει υποστεί ο νομός, που είναι ένας αγροτικός και κτηνοτροφικός νομός από την ευλογιά. Πάνω από 42.000 ζώα δυστυχώς έχουν θανατωθεί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να παραμείνουμε όμως και από τους κτηνοτρόφους, να πάμε τώρα στους αγρότες. Καθώς οι αγρότες του Εύρου δηλώνουν για ακόμη μία φορά αγανακτισμένοι, μετά την συνάντηση που είχαν με κυβερνητικούς βουλευτές του νομού, όπου ήθελαν να τους μεταφέρουν το κλίμα που επικρατεί στον πρωτογενή τομέα. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ένα κυρίαρχο μήνυμα βγήκε από αυτή τη συνάντηση που οι ίδιοι αγρότες προκάλεσαν. Είπαν στους βουλευτές, όταν δεσμεύσεις και υποσχέσεις παραμένουν ανεκπλήρωτες, δεν πλήττεται, λέει, μόνο η εμπιστοσύνη των αγροτών προς την πολιτεία, αλλά πλήττεται και η αξιοπιστία των ίδιων των κυβερνητικών βουλευτών απέναντι στους πολίτες που τους εμπιστεύτηκαν. Ξαναλέω, αυτό ήταν το κύριο μήνυμα που βγήκε από αυτή τη συνάντηση που έγινε το Σάββατο με τους βουλευτές Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, τους τρεις βουλευτές Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία και του Περιφερειάρχη, παρουσία και προέδρων των ΤΟΕΒ του Νοτιού Εύρου. Μαζί βέβαια με τους εκπροσώπους του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης. Τώρα, αυτή τη συνάντηση που την προκάλεσε ο Σύλλογος, ακολούθησε και μια ανάρτηση αμέσως μετά την συνάντηση, που λέει ότι οι αγρότες δεν μπορούν συνεχώς να ακούν ότι το θέμα εξετάζεται, ότι θα λυθεί, θα υπάρξει ανακοίνωση, θα προχωρήσει. Εκείνο που χρειάζεται είναι συγκεκριμένες απαντήσεις, ημερομηνίες και λύσεις. Τα θέματα που έθεσαν είναι αυτά που έχουμε πει πολλές φορές και εμείς μέσα από τις συνδέσεις μας. Δηλαδή, καθυστέρηση στις δηλώσεις καλλιέργειας, δυσλειτουργίες στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, προβλήματα με τους ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, κυβερνητικές δεσμεύσεις που παραμένουν χωρίς σαφή εφαρμογή, αβεβαιότητα για το αρδευτικό νερό, κόστος άρδευσης, εκκρεμότητες στις πληρωμές συγκεκριμένων καλλιεργειών και βέβαια τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία.
1: Μάλιστα.
2: Με τους αγρότες να τονίζουν ότι προκάλεσαν τη σύσκεψη Βίκη με σκοπό να μεταφέρουν στους κυβερνητικούς εκπροσώπους τη δικαιολογημένη, όπως λένε, αγανάκτησή τους, απογοήτευση για τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος του Εύρου και επίσης να καταγγείλουν, όπως λένε, την προκλητική και αποκαρδιωτική συμπεριφορά και στάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης απέναντι στους παραγωγούς. Τα μηνύματα τα έστειλαν, ναι. Είναι η σειρά τώρα των κυβερνητικών βουλευτών.
1: Να δούμε τελικά
2: εκεί που πρέπει, Βίκη.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στη Μύκονο κλιμάκιο της Πολεοδομίας Σύρου, προκειμένου να ελέγξει τα αρχεία της Υπηρεσίας Δόμησης Μυκόνου, το κτίριο της οποίας βρίσκεται υπό αστυνομική φρούρηση από την Τετάρτη. Να πάμε στην ΕΡΤ στις Κυκλάδες, στη Λίνα Θεολογίτου. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η συνοδεία εισαγγελέα θα πραγματοποιηθεί σήμερα, η επίσκεψη του κλιμακίου πολεοδομίας Σύρου στο κτίριο, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι σε αρχεία και φακέλους της πολεοδομίας καθώς και στο σύστημα ή πολεοδομία. Θυμίζουμε ότι το κτίριο στο οποίο στεγάζεται η Δόμη Μυκόνου σφραγίστηκε από το βράδυ της Τετάρτης με εντολή της εισαγγελίας Κυκλάδων λόγω εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών που δεν έχουν ελεγχθεί και παραμένουν έως σήμερα αναπάντητες. Είναι γνωστό σε όλους πως η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει απασχολήσει αρκετές φορές στο παρελθόν τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, ενώ με την κατάσταση στο νησί έχει προσφάτως ασχοληθεί και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας,

0: Υποποιώντας ότι από το σύνολο των εισερχόμενων εγγράφων που κλήθηκε να διαχειριστεί η ΙΔΟΜ εντός 16 μηνών, τα 929 σχετίζονταν με αυθαίρετες κατασκευές και είχαν διεκπαιρεωθεί μόνο τα 59, ενώ τα 870 εμφανίζονταν ως εκκρεμή. Τώρα, την άμεση μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Πολυοδομίας Μυκόνου στην κεντρική διοίκηση ή σε ειδική γραμματεία του Υπουργείου πρότεινε ο ποινικολόγος Στέλιος Γκαρίπης, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Earth News. Σύμφωνα με τον ίδιο, η υποστελέχωση της πολυοδομίας εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα, καθώς, όπως υποστήριξε, η υπάλληλη είναι ελάχιστη σε σχέση με την έκταση των πολυοδομικών αυθαιρεσιών στο νησί. Η πολυοδομία της Μυκόνου δεν έχει κάνει αυτοψίες και δεν έχει κάνει τη δουλειά της, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γκαρίπης, επισημένοντας ακόμα πως κατά τη διάρκεια προηγούμενων ευνηδιαστικών ελέγχων από ειδικά κλιμάκια του Υπουργείου Περιβάλλοντος υπήρχαν τσιλιαδόροι που ειδοποιούσαν για την παρουσία των ελεγκτών και την έναρξη των ελέγχων. Ο κ. Γκαρίπης έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στις περιπτώσεις που έχουν φτάσει στα δικαστήρια. Όπως υποστήριξε, χιλιάδες υποθέσεις έχουν παραπευθεί στα ποινικά ακροατήρια, ενώ πολλές καταλήγουν σε αθωωτικές αποφάσεις λόγω ελλειπών φακέλων και δικογραφιών. Φτάσαμε στο να μην γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις ακόμα και του Συμβουλίου της Επικρατείας, είπε, αναφερόμενο σε συγκεκριμένη υπόθεση που είχε χειριστεί ο ίδιος ως δικηγόρος για κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας σε Μύκονο, την οποία το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε κρίνει παράνομη. Όπως εξήγησε, η διαδικασία προβλέπει ότι η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας διαβιβάζεται στην πολυοδομία προκειμένου να εκτελεστεί και η πολυοδομία δεν κάνει τίποτα, ανέφερε ο κ. Γκαρίπης, θέτω το ζήτημα άμεσης και αποτελεσματικής εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελίνα. Εγκληματική οργάνωση οικογενειακού χαρακτήρα εξάρθρωσαν οι ιδιοκτικές αρχές στο Ρέθυμνο στη διάρκεια επιχείρησης που έφερε στο προσκήνιο σωρία έκνομων ενεργειών. Από διακίνηση ναρκωτικών μέχρι απάτες σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ οδήγησαν στα κρατητήρια 8 μέλη της ίδιας οικογένειας και 2 αλλοδαπούς εργαζόμενους στα ποιμνιοστάσια τους. Από την Ερτχανίων το ρεπορτάζ έχει η Κατερίνα Πολύζου. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η έφοδος των ειδικών δυνάμεων της Ελλάς με κλιμάκια της ΕΚΑΜ Κρήτης και του ΟΠΕΚΕΠΕ Ρεθύμνου και της ΟΠΚΕ Ρεθύμνου και τον Τέρμιλο ποτάμου έχει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι οι αστυνομικοί σε αυτή την περιοχή έχουν δεχτεί πολλές φορές επιθέσεις ακόμα και με όπλα. Η συγκεκριμένη τώρα οικογένεια βρέθηκε στο στόχαστο της έρευνας ιδιωτικές προανακριτικές πράξεις. Η έρευνα κρατάει εδώ και πολλούς μήνες. Ξεκίνησε με αφορμή στις υποθέσεις που αφορούν σε ναρκωτικά, δεντρίλια κάναβης και αποξηρωμένη τυπική κάναβης, αλλά αποκάλυψε απάτη σε εκτινοτροπικές επιδοτήσεις, σε βάρος του ΠΚΠ, κλοπές και κάθε είδος παραβατικές συμπεριφερές, όπως είναι η κλοπή μηχανημάτων, δολιοφορές σε ελαιώνες κλπ. Στο πλαίσιο της έρευνας, λοιπόν, έχουν καταγραφεί προπαρασκευαστικές ενέργειες για την απάτη σε βάρος του ΠΚΠ. Υπάρχουν διάλογοι. Καλύπτουν ότι κάποια από τα μέλη της οικογένειας δεν είχαν στην κατοχή τους ούτε κουδούνια. Έδιναν εντολές για να δοθούν πρόβατα ώστε να καταμετρηθούν ως δικά του κατά της εφόδου θεραπευτικού οργανισμού.
1: Ναι, μάλλον η Κατερίνα, έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική επικοινωνία.

0: Να πάμε τώρα στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στον Κώστα Καντούρη. Καθώς Κώστα, πόσο φαίνεται την παρέμβαση του εισαγγελέα εφετών Θεσσαλονίκης, προκάλεσε η απόφαση να αφαιθεί ελεύθερος Τούρκος, ο οποίος συνελήφθη έχοντας την κατοχή του βαρύ οπλισμό. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι στο δικαστήριο, και όχι μόνο ο Τούρκος, αλλά και ο 30χρονος Έλληνας. Μου θυμίζω ότι οι συγκεκριμένοι δύο, οι οποίοι είχαν συλληφθεί την περασμένη εβδομάδα, το προπερασμένο Σάββατο για την ακρίβεια, τις ΣΥΚΕΣ, έχοντας την κατοχή τους βαρύ οπλισμό και συγκεκριμένα ένα μακρύ κανόπλο με διόπτρα που προορίζονταν για ελεύθερο σκοπευτή και ένα υποπολιπόλο ούζι, οι συγκεκριμένοι είχαν συλληφθεί και μετά την απολογία του στον ανακριτή, την ανακρίτρια, αφέθηκαν ελεύθεροι με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα με την επιβολή περιοριστικών όρων της εμφάνισής τους στο αστυνομικό τμήμα. Ο εισαγγελέας εφετών παρενέβη σε αυτό, θεώρησε ότι κακώς αφέθηκαν ελεύθεροι και ότι πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα από το Συμβούλιο Εφετών. Γι' αυτό κατέθεσε προσφυγή, η οποία εντός 5 ημερών το Δικαστικό Συμβούλιο θα κληθεί να αποφασίσει επ' αυτού. Εγώ θυμίζω ότι οι συγκεκριμένοι δύο, όταν είχαν συλληφθεί, ο 36χρονος Τούρκος είχε ομολογήσει ότι τα συγκεκριμένα όπλα είχαν παραλήπτες μέλη της τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης Daltons που δρούν και στην Ελλάδα. Επομένως, οι διοκτικές αρχές είχαν πληροφορίες για τη διακίνηση του οπλισμού και μάλιστα δεν απέκλεινε το ενδεχόμενο τα όπλα να χρησιμοποιούνταν για εκτέλεση ενός εκ των αντιπάλων των Daltons, όπως έχει γίνει αρκετές φορές στην Ελλάδα με δολοφονίες Τούρκων. Περιμένουμε τώρα τις επόμενες ημέρες. Έχει φτάσει, η υπόθεση έχει εισαχθεί στο Συμβούλιο Εφετών και περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου σχετικά με την τύχη των δύο, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι.
0: Μάλιστα, Κώστα, να πάμε και σε μια είδηση έτσι που προκαλεί εντύπωση, καθώς βρέθηκαν να κυκλοφορούν μόνα τους στο δρόμο δύο μικρά, πολύ μικρά κοριτσάκια, ηλικίας 2 έως 4 ετών, και ο πατέρας τους συνελήφθη τελικά.
1: Ναι, δύο αδερφάκια, τα οποία κοριτσάκια, τα οποία είδαν περίοι να κυκλοφορούν στο πεζόδρομο της οδού Βασιλέως Γεωργίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ειδοποίησαν την αστυνομία γιατί διαπίστωσαν ότι δεν συνοδεύονται από κανέναν. Βρέθηκε γρήγορα ο πατέρας του, ο οποίος ένας 31χρονος από την Κάνα. Ισχυρίστηκε ότι του είχαν ξεφύγει τα παιδιά και δεν πρόσεξε ότι είχαν φύγει μακριά του. Συνελήφθη για έκθεση, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή της εισαγγελέα για να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος, ενώ η μητέρα εκείνη την ώρα ήταν στο σπίτι και μαγείρευε, όπως είπε.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια και οι δύο κρατούνται, καθώς είναι παράνομα στην Ελλάδα, επομένως εκκρεμεί η διαδικασία πλέον της διοικητικής απέλασης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, και να επιστρέψουμε εμείς τώρα στην ΕΡΤ Χανίων και στην Κατερίνα Πολύζου για να ολοκληρωθεί το ρεπορτάζ που μας έβινε για την εγκληματική οργάνωση στο Ρέθυμνο.
2: Για να συνοψίσουμε, πρόκειται για μια οικογένεια που βρίσκονταν στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών για πολλαπλές παραβατικές συμπεριφορές που μπορούσε ως ένας από τους κουμανταδόρους του τόπου. Βεβαίως μεγάλη βαρύτητα δίνεται σε πάτες σε βάρος του ΠΚΠ αλλά και στο κομμάτι των φθορών και κλοπών μηχανημάτων του δημοσίου αλλά και ιδιωτών στην έφοδο. Συνολικά καταστιέθηκαν 11 κατοστήρια κάναβης ύψους 3 μέτρα, 995 γραμμάρια κάναβης, 1850 ευρώ, 3 μαχαίρια, 2 ζυγαρικές ακριβίας, 18 κινητά τηλέφωνα και 7 οχήματα. Να πούμε ότι στο ίδιο χώρο βρέθηκαν δύο Πακιστανοί εργάτες της οικογένειας οι οποίοι είχαν και συγκατοχή τους μικροποσότητα ειδικής κάναβης και η αστυνομία διαπίστωσε ότι διαμένουν παράνομα στη χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, σήμερα το πρωί είναι η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στον χώνο Λασιφίου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν πάντως να επιχειρούν. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει τα νεότερα. Σταυρούλα.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι πολύ καλύτερη η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς χθες το απόγευμα στην περιοχή Χώνος. Είναι 14 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ιτίας στο Λασίθι και κινητοποίησε ισχυρότατες δυνάμεις της πυροσβεστικής τόσο από τον νομό Λασιθίου όσο και από τον νομό Ηρακλείου. Χθες σηκώθηκαν και 3 ελικόπτερα προκειμένου να συμβάλλουν στις προσπάθειες κατάσβεσης. Όπως είπα, σήμερα είναι πολύ καλύτερη καλύτερη εικόνα της φωτιάς, δεν έχουμε ενεργό μέτωπο. Σηκώθηκαν νωρίς το πρωί και δύο ελικόπτερα τα οποία συνέδραμαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις και συνέβαλαν στο γεγονός ότι δεν έχουμε πλέον ενεργό μέτωπο. Βέβαια στην περιοχή παραμένουν αυτές οι ισχυρές δυνάμεις, δεδομένου ότι και σήμερα οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα. Έχουμε δηλαδή και σήμερα ισχυρούς ανέμους. Είναι και δύσκολο και δύσβατο το ανάγλυφο εκεί της περιοχής και μια φωτιά η οποία εκτείνεται η καμένη γη εκτείνεται σε μια σε περίπου 2 χιλιόμετρα έκταση που καταλαβαίνετε ότι κάνει και πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Η φωτιά, θα πρέπει να σας πω ότι χθες το βράδυ δεν κινήθηκε προς την περιοχή της Ιτίας ευτυχώς, κινήθηκε νοτιοανατολικά, αλλά υπήρξε αγωνία και υπήρξε κίνδυνος για 4 οικισμούς, 5 οικισμούς στην ευρύτερη περιοχή. Το απόγευμα είχαμε την εκένωση του οικισμού του Καρυδίου και στη συνέχεια τα μεσάνυχτα άλλες 4 οικισμοί, τα Κελάρια, η Ανδράβαστη, το Αζοκέραμο και η περιοχή της Άκρου που κλήθηκαν οι κάτοικοι και βεβαίως απομακρύθηκαν και οι ηλικιωμένοι προς περιοχές όπου θα μπορούσαν να θα υπήρχε ασφάλεια για αυτούς. Πάντως σήμερα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Παραμένουν, όπως σας είπα, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ελπίζουμε αύριο, γιατί περιμένουμε βροχές αύριο και στην περιοχή της Ιτίας, ελπίζουμε ότι αυτό θα συμβάλλει προκειμένου να εξελιχθούν ομαλά τα πράγματα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Η πυρκαγιά τώρα που εκδηλώθηκε στους πάλους της Νησίρου έσβησε την περασμένη Παρασκευή με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής και τους εθελοντές να δίνουν μάχη για την προστασία του νησιού. Ο δήμαρχος Νησίρου, Χριστοφής Κορονέος, μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, αναφέρθηκε μάλιστα στην πυρκαγιά αυτή και στο ενδεχόμενο μάλιστα εμπρισμού. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
4: Θέλω όμως ημέρα από τη Ρόδο, θέλω όμως ημέρα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Πράγματι, την περασμένη Παρασκευή εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή Πάλιν της Νησίρου. Ευτυχώς σε χαμηλή βλάστηση. Αυτό που καταλαβαίνετε προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ζήτηκε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Συμμετείχαν επίγειες δυνάμεις, πεζοπόρο τμήμα της ΕΜΟΔΕ, εθελοντές πυροσβέστες, ενώ και από αέρο υπήρχε σημαντική βοήθεια. Επιχείρησαν 3 air tractor και πυροσβεστικά ελικόπτερα. Ευτυχώς η φωτιά οριοθετήθηκε, έσβησε, με τις δυνάμεις να παραμένουν μέχρι και σήμερα σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο αναζωπήρωσης. Όπως πολύ σωστά είπατε, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η δήλωση του Δημάρχου Νησίρου, του κ. Κορονέου, ο οποίος μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο εμπρισμό. Τόνισε ο Δήμαρχος ότι η υπόθεση θα διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη και υπογράμμιζε πως η Νησίρος δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να πλήξει τον τόπο. Παράλληλα, ο Δήμαρχος της Νησίρου απίφθινε και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης, τους πυροσβέστες, τους χειριστές εναέριων μέσων, το πεζοπόρο τμήμα της ΕΜΟΔΕ, τους εθελοντές και στις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, αλλά και τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Νησίρου που συνέδραμαν με κάθε τρόπο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου σήμερα, η Νήσιρος δεν είναι μόνη, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο Δήμος, οι κάτοικοι, οι υπηρεσίες και οι εθελοντές θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την προστασία του νησιού. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό μήνυμα. Από την Νήσιρο μετά την φωτιά, στους πάλους, η πυρκαγιά έσβησε, όμως παραμένει στο επίκεντρο η αναφορά του Δημάρχου σε ενδεχόμενο εμπρισμού, την ώρα που ο ίδιος ευχαριστεί όλους όσοι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή και συνέβαλαν στην προστασία των νησιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε τώρα στο μεγάλο ζήτημα, το δημογραφικό. Κατά 42% μειώθηκαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα από το 2009 έως το 2024, με τις επιπτώσεις μάλιστα να διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή. Στην Θεσσαλία, οι νομοί Τρικάλων και Καρδίτσας συγκαταλέγονται στους 9 της χώρας, όπου στο σύνολο αυτής της περίοδου οι θάνατοι ήταν υπερδιπλάσιοι των γεννήσεων. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Έχει περισσότερα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι τα στοιχεία βέβαια αυτά παρουσιάζει ο καθηγητής δημογραφίας και διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών Βίρον Κουτζαμάνης σε ανάλυση για την κατάρρευση των γεννήσεων, αλλά σε περιφερειακό επίπεδο. Η μελέτη αυτή αναδεικνύει το συνδυασμό τριών παραγόντων. Πρώτον, λιγότερα παιδιά ανά γυναίκα. Δεύτερον, μείωση του πληθυσμού σε αναπαραγωγική ηλικία. Και τρίτον, τη δημογραφική γύρανση. Τώρα, οι γεννήσεις περιορίστηκαν από περίπου 117.440 το 2009 σε 68.310 το 2024. Ενώ σε 6 νομούς της υπηρωτικής Ελλάδας, δηλαδή Θες Πρωτείας, Ρεβενών, Φθιώτιδας, Κοζάνης, Ευρυτανίας και Φλόρινας, η πτώση ξεπέρασε το 50%. Σε ακόμη δε 10 κοιμάθηκε μεταξύ 45% και 50%. Αντίθετα, σε 6 νησιωτικούς νομούς η μείωση ήταν μικρότερη του 30%, ενώ στις Κυκλάδες και τη Ζάκυνθο παρέμεινε κάτω από το 15%. Πάμε τώρα στους θανάτους για κάθε γέννηση. Πόσοι αντιστοιχούν θάνατοι σε κάθε γέννηση. Το σύνολο της περίοδου 2009-2024 στην Ελλάδα αντιστοιχούσαν 133 θάνατοι ανά 100 γεννήσεις. Ωστόσο, σε 17 νομούς της υπηρετικής χώρας η αναλογία κοιμάνθηκε από 175 έως 276 θανάτους στις 100 γεννήσεις. Εκτός λοιπόν από τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, υπερδιπλάσιους θανάτους έναν των γεννήσεων κατέγραψαν Αρκαδία, Κυλκής, Άρτα, Ευρυτανία, Φωκίδα, Γρεβενά και Σέρες. Στον αντίποδα τώρα, τα Δωδεκάνησα, η Ξάνθη, τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο είχαν περισσότερες γεννήσεις από θανάτους. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι περιοχές με ευνοϊκότερη εικόνα διατήρησαν μεγαλύτερο μέρος του νεανικού πληθυσμού τους και προσέλκυσαν νέους κατοίκους από άλλες περιοχές ή από το εξωτερικό. Mm-hmm. Η επιδείνωση αποτυπώνεται εντονότερα στα στοιχεία μόνο για το 24. Εκεί δηλαδή τα πράγματα είναι χειρότερα. Επίσης έχουμε λιγότερες γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία. Mm-hmm. Δεν συνδέεται λοιπόν μόνο με τον αριθμό των παιδιών που αποκτούν οι γυναίκες. Η μείωση των αριθμού των γυναικών 25-44 ετών, η οποία προσεγγίζει τις 480.000 ή το 28% κατά την εξεταζόμενη σύγκριση των διετιών 8-9 και 24-25. Και αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή πλέον φτάνουν σε αναπαραγωγική ηλικία οι μικρότερες γενιές που γεννήθηκαν μετά το 1980. Και είχαμε επίσης και αρνητικό μεταναστευτικό ισοζύγιο σε συγκεκριμένες ηλικίες μετά το 2010.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα η Καλαμάτα συστήνεται στην Διεθνή Κοινότητα των Ψηφιακών Νομάδων ως ένας προορισμός που συνδυάζει εργασία και ποιότητα ζωής καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ο Δήμος συμμετείχε στο Athens Nomad Fest, στοχεύοντας στην προσέλκυση επισκεπτών μεγαλύτερης διάρκειας και στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, φαντάζομαι είσαι ευτυχισμένος που είσαι στην Καλαμάτα.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η Καλαμάτα λοιπόν επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της στον διεθνή χάρτη των ψηφιακών ομάδων, συμμετέχοντας και φέτος στο Athens Nomad Fest, που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στην Αθήνα και συγκεκριμένα από τις 18 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου. Τον Δήμο Καλαμάτας εκπροσώπησε τις προηγούμενες μέρες στην πρωτεύουσα ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Γιώργος Λαζαρίδης, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα της πόλης σε εργαζόμενους εξ αποστάσεως, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες από διαφορετικές χώρες από όλο τον κόσμο. Βασικός στόχος θεραπεία και της παρουσίας αυτής ήταν η προβολή της πόλης ως προορισμού, στον οποίο κάποιος μπορεί να συνδυάσει εργασία και διαμονή καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής περιλαμβάνονται το ήπιο κλίμα, η ποιότητα ζωής, το φυσικό περιβάλλον και η εύκολη σύνδεση με την Αθήνα, καθώς και οι ψηφιακές και οι τουριστικές υποδομές. Παράλληλα, ο Δήμος επιδιώκει να δημιουργήσει μια σταθερή κοινότητα ψηφιακών ομάδων στην πόλη, να προσελκύσει επισκέπτες με διαμονές μεγαλύτερης διάρκειας και να ενισχύσει την τουριστική κίνηση πέρα και από τους θερινούς μήνες. Στόχος είναι ακόμα η διασύνδεση των ανθρώπων αυτών με τις τοπικές επιχειρήσεις, τους χώρους συνεργασίας και το παραγωγικό δυναμικό της περιοχής. Στο πλαίσιο μάλιστα της φετινής διοργάνωσης, Βίκη, προβλέπεται επίσης η μετακίνηση περίπου 50 ψηφιακών ομάδων στην Καλαμάτα μετά το τέλος του Athens Nomads Fest, όπου θα γνωρίσουν από κοντά την πόλη και τις δυνατότητες που προσφέρει για εργασία και διαμονή. Το επόμενο ζητούμενο τώρα είναι το ενδιαφέρον που καταγράφηκε στην Αθήνα να μετατραπεί και σε πραγματικές αφήξεις, μεγαλύτερης διάρκειας παραμονή και ουσιαστικό οικονομικό αποτύπωμα για την πόλη της Καλαμάτας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την αναβάθμιση του κάθε του άξονα Χαλάστρα Εύζωνη. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι. Πρόκειται για ένα έργο που αναμένεται να αλλάξει την οδική σύνδεση της Βόρειας Ελλάδας με τα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Ενώ να πούμε πως, Τίμο, και το επόμενο διάστημα πρόκειται να ξεκινήσουν και οι εργασίες στις Σύραγγες, της Εγνατίας. Πολλές εργασίες στους δρόμους.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, μηχανήματα έργου έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ευζώνων, όπου γίνεται διαπλάτηνση της Εθνικής Οδού. Κατά δύο θα μειωθούν δύο διαφορετικά ρεύματα με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση και λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Συνολικά το μήκος του νέου αυτοκινητόδρομου θα είναι 44 χιλιόμετρα και είναι σε πλήρη εξέλιξη εργασίες με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030. Είναι ένα έργο που θα αναβαθμίσει την περιοχή και αποτελεί κεντρική αρτηρία που συνδέει τη Βόρεια Ελλάδα με τα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη. Εδώ τα χωριά γύρω από τη Χαλάστρα, το Ανατολικό και τα υπόλοιπα χωριά είναι και για αυτά μια ανάσα, καθώς πλέον τα βαρέα οχήματα δεν θα μπαίνουν στα χωριά αλλά θα κυκλοφορούν μέσα από αυτόν τον νέο αυτοκινητόδρομο. Τώρα, τον επόμενο μήνα αναμένεται να ξεκινήσουν και εργασίες αναβάθμισης των 35 σειράγκων στην Εγνατία Οδό που έχουν μονοδρομηθεί εδώ για αρκετό καιρό και τελευταία δεν βλέπουμε και καμιά εργασία να γίνεται εκεί, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται και πολλές φορές μποτιλιάρισμα κοντά στα διόδια της Εγνατίας Οδού αλλά και μέσα στα τούνελ. Μέσα σε επόμενες μέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατάθεση των τεχνικών μελετών για την πυρασφάλεια, για την αναβάθμιση της πυρασφάλειας των σειράγκων και από την κατηγορία 5 μετά τις εργασίες να έχουμε κατηγορία Α στα τούνελ της Εγνατίας Οδού. Περιμένουμε από τον επόμενο μήνα να ξεκινήσουν και εκεί οι εργασίες. Να πούμε ότι είναι ανακτισμένοι οι βιτιοφορείς, οι επαγγελματίες, καθώς από 1η Ιανουαρίου έχει απαγορευτεί η διέλευση των βιτιοφόρων, έφλεκτων υλικών δηλαδή, από την Εγνατία Οδό, καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις στα τούνελ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Οι δυνατότητες υλοποίησης παρεμβάσεων που θα ενισχύσουν τη λειτουργία και τον εκπαιδευτικό ρόλο του Τμήματος Δοκίμων Αστιφυλάκων Γρεβενών εξετάστηκαν σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Από την ΕΡΤ Κοζάνης, Φωτεινή Γαλογαύρου θα μας πει περισσότερα. Φωτεινή.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Νέα σελίδα για τη Σχολή Δοκίμων Αστιφυλάκων στα Γρεβενά επιχειρεί να ανοίξει η τοπική αυτοδιοίκηση με το βλέμμα στραμμένο στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και την ενίσχυση του εκπαιδευτικού της ρόλου. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών του κ. Ιωάννη Παναγιωτίδη με τον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοίδη, παρουσία του Βουλευτή Γρεβενών Αθανασίου Σταυρόπουλου και του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας του κ. Λάζαρου Κερεχτέ. Στο επίκεντρο τι βρέθηκε λοιπόν, τρία έργα που έχουν σκοπό τον εξυγχρονισμό του σκοπευτηρίου, την ανακαίνιση και τον εξοπλισμό του κινηστηρίου και την κατασκευή νέου κτηρίου στο χώρο πίσω από τα μαγειρία για την ανακάλυψη λειτουργικών και εκπαιδευτικών αναγκών της σχολής. Την ίδια ώρα η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία να αναλογιστεί κανείς την πορεία της σχολής. Το τμήμα δοκιμών αστιφυλάκων Γρεβενών ιδρύθηκε το 1990, ανέστηλε τη λειτουργία του το 2012 και επανελειτουργήσε από το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024 με δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 200 δοκίμων. Από τότε οι υποδομές της σχολής βρίσκονται σε διαδικασία σταδιακής αναβάθμισης. Έργο ύψους περίπου 950.000 ευρώ αφορούσε χώρους διανομής δοκίμων, ενώ το 2026 αναφέρθηκε η ολοκλήρωση και η λειτουργία νέου ρόφου διαμονής μαζί με τους νέους χώρους διδασκαλίας. Ποια είναι τα αιτήματα που περνάνε και σε ένα άλλο επίπεδο? Σκοπευτήριο, γυμναστήριο και νέο κτίριο μπαίνουν στην ατζέντα την ώρα που η σχολή συνεχίζει να λειτουργεί και να υποστηρίζει την εκπαίδευση νέων αστυνομικών. Για τα Γρεβενά, η υπόθεση έχει και μια δεύτερη διάσταση. Η λειτουργία της σχολής σημαίνει εκπαιδευτική δραστηριότητα, θέση εργασίας και οικονομική κίνηση στην τοπική κοινωνία. Ενώ η περιφέρεια υπογραμμίζει τη σημασία της ως θεσμού με σταθερή παρουσία στην περιοχή. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, σύμφωνα με την ενημέρωση μετά τη συνάντηση, τελειώνει δίκη, εξέφρασε τη βούληση του Υπουργείου και να εκτάσει τις δυνατότητες υλοποίησης των παρεμβάσεων. Και πλέον το ενδιαφέρον μεταφέρεται από την πολιτική συζήτηση στο πρακτικό σκέλος. Ποια έργα θα προχωρήσουν, με ποια χρηματοδότηση, σε ποιο χρονοδιάγραμμα. Για τα Γρεβενά, η επαναλειτουργία της σχολής, κλείνω με αυτό, ήταν το πρώτο βήμα. Η πλήρης αναβάθμισή της είναι το επόμενο στοίχημα. Δίκη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Εγκαινιάστηκε πρόσφατα στη Νέα Κύο της Αργολίδας το νέο τμήμα επιχειρησιακών δράσεων της ελληνικής αστυνομίας. Να πάμε στο Σταύρο Σορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
5: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βίκη. Εκτός των άλλων, παρουσία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη έγιναν τα εγκαίνια, ο οποίος ανακοίνωσε και την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας με 10 νέους μόνιμους αστυνομικούς. Ο Υπουργός Δίκη πρότεινε και τη συνεργασία με το Δήμο Άργους Μυκηνών για να δημιουργηθεί και τμήμα τροχέας στην περιοχή. Η δημιουργία του τμήματος τώρα αυτού στη Νέα Κύο ήταν ένα διαχρονικό αίτημα, αφού η περιοχή αντιμετώπιζε όλα αυτά τα χρόνια έντονη παραβατικότητα και βέβαια υπήρχαν αυτά τα αιτήματα. Από τις αρχές του 2025 υπήρξε συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για να δοθεί μια λύση. Βρέθηκε κτίριο, περιήλθε στην ιδιοκτησία του Δήμου, διεκδικήθηκε χρηματοδότηση, ικανοποιήθηκε το αίτημα αυτής σε 290.000 ευρώ και μαζί με πόρους του Δήμου ανακαινίστηκε το κτίριο και η ίδρυση του τμήματος, να τονίσω εδώ, θεσμοθετήθηκε με προεδρικό διάταγμα λίγους μήνες πριν το Φεβρουάριο του 2026. Τα πάντα επισκευάστηκαν και βέβαια είχαμε τα εγκαίνια. Θυμίζω εδώ ότι ενισχύθηκε και έγιναν γρήγορα οι κινήσεις μετά και από ένα τροχαίο δυστύχημα που είχε γίνει στην περιοχή με μια 39χρονη μητέρα δύο παιδιών που τότε έχασε τη ζωή της. Δημιουργήθηκε επιτροπή αγώνα που διεκδίκησε την ανάδειξη της παραβατικότητας. Υπήρξε πρόταση του Υπουργού να δοθεί μάλιστα και το όνομα της γυναίκας αυτής στο τμήμα της Νέας Κύου που εγκαινιάστηκε. Και βέβαια το τμήμα αυτό είναι το πρώτο στη χώρα. Είναι μια νέα υπηρεσία, λειτουργεί από 31 Αυγούστου και περιλαμβάνει διάφορες ομάδες όπως είναι η ΟΠ και η ΔΙΑΣ κλπ. Και ήταν βέβαια η τελετή εγκαινιών που έγινε πρόσφατα σε αυτό το κτίριο στη Νέα Κύο του Δήμου Άργους Μυκηνών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Κατάληψη από τους γονείς έχουμε στο Δημοτικό Σχολείο Πυργίου στην Αχείο για τα μαθητικά δρομολόγια. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας ενημερώσει η Μυρσίνη Τζινέλη. Μυρσίνη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και πράγματι, θα μιλήσουμε για την κατάληψη στην Χίο, μιας και ο καλός συνάδελφος Θοδωρής Πιλιώτης που μας έδωσε την είδηση βρίσκεται σε άδεια. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα από το πρωί μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου, ουσιαστικά γονείς των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου, ουσιαστικά οι γονείς από τα γύρω χωριά, κάνουν κατάληψη στο σχολείο, καθώς δεν έχει ακόμη δρομολογηθεί λεωφορείο ή ταξί για να μεταφέρει τα παιδιά τους στο σχολείο. 58 παιδιά στο Δημοτικό Σχολείο Πυργίου, τουλάχιστον τα 30 μεταφέρονται από τα διπλανά χωριά. Η διαγωνιστική διαδικασία ξεκίνησε το καλοκαίρι, όπως μας είπαν οι υπεύθυνοι από την περιφέρεια. Βγήκε άγωνος ο διαγωνισμός και σήμερα δρομολογήθηκε ξανά η διαδικασία, η οποία όμως θα πάρει καμιά δεκαριά μέρες, όπως μας είπε ο Στέλιος Καμπούρης, ο ειδικός σύμβουλος. Δεν έχουμε άλλη υπομονή, λένε οι γονείς, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα μείνουν στο σχολείο μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Υπάρχουν κάποιες άλλες συζητήσεις για την αλλαγή ενδεχομένως των συνθήκων της σύμβασης, να μπει άλλο μέσο, όχι τα ταξί που θα περιμένουν να δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό. Σήμερα οι γονείς περιμένουν απάντηση, διαφορετικά δηλώνουν ότι δεν θα φύγουν βίκη από το σχολείο.
0: Μάλιστα. Μύρση, να πάμε σε άλλο θέμα τώρα. Ξεκίνησαν οι εργασίες στο εμβληματικό αρχοντικό Γεωργιάδη για τη μετατροπή του σε σπίτι του πολιτισμού.
6: Πράγματι, ένα εξαιρετικό κόσμημα, αρχιτεκτονικό κόσμημα για την Λέσβο, για τη Μυτιλίνη, χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, είχε πολλές χρήσεις στο διάβα του, από κατοικία έως νοσοκομείο, ενώ τα τελευταία χρόνια αγοράστηκε από την περιφέρεια και χρησιμοποιήθηκε για δράσεις πολιτισμού, κυρίως ο εξωτερικός του χώρος, καθώς το κτίριο κρίθηκε ακατάλληλο, είναι διατηρηταίο μνημείο το κτίριο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν εργασίες με μια εργολαβία 1,7 εκατομμύριων ευρώ. Και σε 700 μέρες, όπως αναφέρει η σύμβαση, θα παραδοθεί το σπίτι του πολιτισμού. Δημιουργούνται ειδικές αίθουσες για τη φιλοξενία πολιτιστικών εκθέσεων και εκδηλώσεων στο τριώροφο κτίριο. Προβλέπεται η λειτουργία χώρο βιβλιοθήκης, αλλά και δημιουργία μικρού ξενώνα για τη φιλοξενία προσκεκλημένων καλλιτεχνών ή προσωπικότητων. Ελπίζουμε σύντομα να αποδοθεί σε χρήση στην Λέσβο, καθώς αποτελεί ένα εξαιρετικό κτίριο και κομμάτι της ιστορίας της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη. Νέα δεδομένα τώρα διαμορφώνονται στην αγορά της πράσινης ελιάς Χαλκιδικής, καθώς οι πρώτες τιμές που ανακοινώθηκαν προκαλούν ήδη αντιδράσεις. Οι ελαιοπαραγωγοί της Χαλκιδικής μάλιστα διέκοψαν τη συγκομιδή. Να πάμε στην Κλέλια Κλουτζού που έχει το ρεπορτάζ. Κλέλια, καλώς μεσημέρι.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Δεν μιλάμε βέβαια μόνο για τους ελαιοπαραγωγούς της Χαλκιδικής, αλλά ευρύτερα για τους παραγωγούς στην Βόρεια Ελλάδα, και δεν είναι μόνο οι χαλκιδικιώτες οι οποίοι έχουν σταματήσει την συγκομιδή, αλλά έχουν σταματήσει τη συγκομιδή και σε άλλες περιοχές, διαμαρτυρόμενοι, όπως είπες και εσύ, Βίκη, για τον τιμοκατάλογο. Η τιμή λοιπόν εκκίνησης για την πώληση των προϊόντων τους διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στο 1 ευρώ και 10 λεπτά έως 1 ευρώ και 20 λεπτά την ώρα, που σύμφωνα με τους ελαιοπαραγωγούς πέρσι τέτοια εποχή πουλούσαν 1 ευρώ και 80 λεπτά. Φέτος λοιπόν, εκτός από το γεγονός ότι η τιμή είναι μειωμένη, έχουν πρόβλημα και με την μείωση της παραγωγής τους. Η ελιά είναι ένα προϊόν το οποίο φέτος δεν απέφερε πολλούς καρπούς λόγω και της κλιματικής αλλαγής. Οπότε μιλάμε αυτή τη στιγμή για μια σοδιά η οποία καταγράφει μείωση έως και 50%. Ταυτόχρονα είναι πολύ σοβαρό φυσικά το θέμα της τιμής της διάθεσης των προϊόντων τους, η οποία η τιμή έχει κάνει βουτιά. Αυτή τη στιγμή λένε οι ίδιοι οι παραγωγοί ότι οι μεταποιητικές μονάδες εκμεταλλεύονται την ανάγκη του ελαιοπαραγωγού και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις απορροφούν το προϊόν χωρίς να υπάρχει προκαθορισμένος τιμοκατάλογος. Ζητούν λοιπόν από την πολιτεία να παρθούν μέτρα, ζητούν να ενεργοποιηθούν ο ειδικός νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει αποζημίωση σε ό,τι αφορά τα αγροτικά προϊόντα, και φυσικά αναμένεται να προχωρήσουν και σε κινητοποιήσεις εάν, όπως λένε, δεν δοθεί άμεσα λύση στο ζήτημα, γιατί η ελιά όσο μένει πάνω στο δέντρο μαυρίζει και δεν είναι φυσικά εμπορεύσιμη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κλέλια. Με μια εκδήλωση μνήμης και αναστοχασμού, η Κέρκυρα γιορτάζει σήμερα τη λύση της πολιορκίας της πόλης από τους Τούρκους το 1716. Η εκδήλωση εντάσσεται στις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς και ο Λυκούργος Ασκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρα θα μας πει περισσότερα. Λυκούργια.
8: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8 στο νέο φρούριο της πόλης, στην προμαχώνα της Τενέδου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η παράσταση ανασυνθέτει τη στιγμή που η πόλη βρέθηκε στα όρια της καταστροφής, δίνει έμφαση στον εσωτερικό παλμό μιας πόλης που αντιστέκεται στην ανθρώπινη δύναμη ως σύμβολο αντοχής. Στόχος δεν είναι μόνο η αναπαράσταση ενός γεγονότος, αλλά και η δημιουργία μιας συλλογικής εμπειρίας μνήμης και ταυτότητας για τον τόπο. Η ένταξη της δράσης στις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς συνδέει άμεσα την τοπική ιστορία με την ευρωπαϊκή, ενισχύοντας την διεθνή αναγνώριση των γεγονότων του 1716 που ανέκοψαν την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση, καθώς στην Κέρκυρα υπερασπίστηκαν εκτός από τους Κέρκυραίους και δυνάμεις από την Ιταλία, την Αυστρία και άλλες περιοχές της Ευρώπης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούργια. Υπεγράφει το έργο της ανάπλασης της παραλίας Αργασίου στην Ζάκυνθο. Πρόκειται για μια από τις πιο δημοφιλείς παραλίες του νησιού. Και ο Ζάκης Νέγκας είναι μαζί μας. Σάκη.
9: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Για την περιοχή του Αργασίου ο λόγος, τουριστική περιοχή, αλλά με μια παραλία που κοντεύει να εξαφανιστεί από τη διάβρωση και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν μια πολυετής διεκδίκηση της τοπικής κοινωνίας στο Αργασίου περνά πλέον από το σχεδιασμό στην υλοποίηση, καθώς η ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Αργάσι δίπλα στη θάλασσα και μπροστά από το ιστορικό ενατικό γεφύρι, υπεγράφει από τον Δήμαρχο Ζακύθου Γιώργο Στασινόπουλο και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αναδόχου Εταιρείας Θανάση Τάτση, η Σύμβαση για την Ανάπλαση της Παραλίας του Αργασίου. Η Σύμβαση για το έργο Ανάπλαση της Παραλίας Αργασίου του Δήμου Ζακύθου, στο πλαίσιο της προστασίας από την παράκτια διάβρωση, προϋπολογισμού 5.385.000 ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 21-27, υπεγράφει στο Αργάσι, σηματοδοτώντας, όπως τονίστηκε από όλους, την έναρξη ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας για την προστασία, την αναβάθμιση και την ανάπτυξη της περιοχής. Ένα έργο που έχει περάσει από 40 κύματα μέχρι να φτάσει στην υπογραφή. Έχουν προηγηθεί 25 ολόκληρα χρόνια και 6 δημοτικές αρχές.
0: Μάλιστα.
9: Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα μιας επίμονης και συντονισμένης προσπάθειας, στην οποία η Δημοτική Αρχή Ζακύνθου με επικεφαλή στον Δήμαρχο Γιώργο Στασινόπουλο έδωσε από την πρώτη στιγμή ξεχωριστή προτεραιότητα, αναφέρει σχετική ανακοίνωση. Εκεί υπήρξαν χαιρετισμοί και τοποθετήσεις του Δημάρχου, του Βουλευτή, εκπροσώπου των τοπικών φορέων, πρώην Δημάρχων και άλλων παριστάμενων. Ένα πιλωτικό και πρωτοποριακό έργο, όπως έχει τονιστεί, γιατί δεν έχει γίνει αντίστοιχο έργο στη χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Ναι. Ξεκινούν από αύριο στο Χριστό Ραχών οι ενημερωτικές συγκεντρώσεις από το Δήμο Ικαρίας με θέμα δασοποιήσεις υφαρπαγής περιουσιών από το ελληνικό δημόσιο. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι.
10: Μεσημέρι. Είναι λοιπόν στα πλαίσια των ενεργειών που κάνει η Δημοτική Αρχή για την αναγνώριση των δασών και των δασικών εκτάσεων του νησιού ως δημοτικές. Έχει προετοιμαστεί η πρόταση του Δήμου για την νομοθετική ρύθμιση. Αυτό έχει προκύψει και μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας του Δήμου με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, όπου είχε ζητηθεί αυτή η πρόταση. Είναι έτοιμη να κατατεθεί τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών όσο και στο ΙΠΕΝ. Υπάρχει βέβαια και η ομόφωνη αποφάση από το Δημοτικό Συμβούλιο και υπάρχει και κατατέθηκε και πρόσφατα η αιτιολογική έκθεση. Η νομοθετική ρύθμιση απαιτείται, όπως τονίζει και στο κείμενό τους, η Δημοτική Αρχή για τη λύση του ζητήματος, εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση. Τώρα να πω μόνο εγώ ότι ακολουθούν άλλες δύο συναντήσεις που θα γίνουν και στον Έβυλο αλλά και στον Αγιοκήρυκο την άλλη Δευτέρα 28 του μηνός.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στον ρυθμό του φετινού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων βρίσκεται αυτή την εβδομάδα η Σύρος, σε μια διοργάνωση με πλούσιο πρόγραμμα προβολών και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
11: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το Άνιμα Σύρος 2026, η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation, επιστρέφει στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων για 19η συνεχή χρονιά, από σήμερα έως τις 27 Σεπτεμβρίου, σε συνδιοργάνωση του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και με την υποστήριξη και άλλων φορέων, όπως το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας. Επιπλέον και η φετινή διοργάνωση από μεγάλο αριθμό ξένων διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα. Με ένα πρόγραμμα πιο πλούσιο από κάθε άλλη φορά, το μεγαλύτερο διεθνές φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων στην Ελλάδα και ένα από τα 20 κορυφαία του είδους στην Ευρώπη, συγκεντρώνει συνολικά 280 ταινίες καταξιωμένων και νέων δημιουργών από 50 διαφορετικές χώρες, περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα, ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια, παράλληλες δράσεις, διεθνείς συνεργασίες και φυσικά την ενότητα αγορά, που αποτελεί πλέον κέντρο αναφορά για ολόκληρη τη βιομηχανία του κλάδου στην Ανατολική Μεσόγειο. Η κύρια θεματική της φετινής διοργάνωσης, με τίτλο 200 χρόνια Ερμούπολη, τιμά την επέτειο από την ίδρυση της Ερμούπολης το 1826, ενώ το πλήρες πρόγραμμα των προβολών, αφιερωμάτων και παράλληλων εκδηλώσεων υπάρχει αναρτημένο στον ιστότοπο του φεστιβάλ. Η επίσημη έναρξη, να πούμε, ότι θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ στο Θέατρο Απόλλων, με την πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας Δεκοράδο του βραβευμένου Μεγκόγια Ισπανού δημιουργού Αλμπέρτο Βελάσκες, μια καυστική σάτυρα για τη ζωή και τη σύγχρονη κοινωνία. Στην τελετή έναρξη θα προβληθεί επίση ταινία μικρού μήκου με τίτλο 90 δεύτερα για το Θάνο Μικρούτσικο, ένα animation αφιερωμένο στο έργο του σπουδαίου δημιουργού. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στο αίθριο του Δημαρχιακού Μεγάρου Ερμούπολη με ένα μεγάλο πάρτι. Και φέτο να πούμε ότι οι εκδηλώσει του Άνιμα Σύρο θα λάβουν χώρα σε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία τη Σύρου. Τιμόμενη χώρα είναι η Ιρλανδία και βεβαίω και φέτο το φεστιβάλ ταξιδεύει και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων. Να πούμε κλείνοντα ότι η είσοδο είναι δωρεάν σε όλε τι προβολέ ταινιών και στι συζητήσει που διεξάγονται στο Θέατρο Απόλων και το Επιμελητήριο Κυκλάδων με τήρηση σειρά προτεραιότητα. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε τώρα με τον καιρό. Στη Θεσσαλία, τις Ποράδες, το Ιόνιο, τη Στερεά και την Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τοπικά στην Θεσσαλία και τις Ποράδες θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει κατακόρυφη πτώση και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν στο Αιγαίο Βόρειο-Ανατολική, Θυελλώδης 6 με 7 και στο Ιόνιο Βόρειο-Δυτική με την ίδια ένταση. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απογευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Η εβδομάδα ξεκίνησε με καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες, όπως τελείωσε και η προηγούμενη, αλλά η αλλαγή στο συνθηκό του καιρού θα είναι ραγδαία, ξαφνική και απότομη. Από αύριο τις πρώτες πρωινές ώρες, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Μάλιστα, νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ξέδωσε και πορτοκαλί προειδοποίηση για την ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Φθινοπορεινό από αύριο το σκηνικό σε πολλές περιοχές. Σκηνικό βαρύ χειμωνιάς, βεβαίως διαρκείας στις αγορές καυσίμων, καθώς δεν έχει εξουδετερωθεί η ενεργειακή βόμβα που απειλεί όλη την Ευρώπη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δεν θα αλλάξουν τα περσινά εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Περακάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές. Σταματήστε το διασυρμό μου, δήλωσε ο υπνοθεραπευτής κατά την έξοδό του από το ανακριτή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός σήμερα στη Silicon Valley με το βλέμμα σε επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έρχεται 24ωρο με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς και πτώση της θερμοκρασίας έως 8 βαθμούς. Συνελήφθηκε η νεαρή 21 ετών για το θάνατο του 82χρονου έπειτα από καυγά στην παραλία της Βουλιαγμένης. Κατηγορείται για συνέργεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από τους Αμερικανούς πολίτες στο Ιράν να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα εν μέσω αυξανόμενων εντάσσεων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Fox News. Και τέλος, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Σοκαρισμένη παραμένει, κυρίες και κύριοι, κοινή γνώμη μετά τη νέα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα, εκεί όπου ένας 27χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη σύντροφό του. Αλλά σοκαρισμένη κοινή γνώμη και για το απίστευτο περιστατικό με το θάνατο ενός 82χρονου μετά από έντονο διαπληκτισμό με 76χρονο στην πλάση Βουλιαγμένη για μία ξαπλώστα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Όπως βεβαίως θα ακούσουμε όλα τα νεότερα από τις έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, όπου οι αρχές προσπαθούν να ρίξουν φως. Και ιδιαίτερο ενδιαφέρον φυσικά παρουσιάζει η παρουσία σήμερα στον ανακριτή του υπνοθεραπευτή, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του τραγουδιστή, ενώ εκείνος βρισκόταν στο ιατρείο του Κολονακίου. Όλα αυτά σε πολύ λίγο στο δελτίο μας. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα με την ενεργειακή ακρίβεια, με αυτή την ενεργειακή βόμβα που απειλεί όλη την Ευρώπη. Με τις τιμές των καυσίμων να διαμορφώνονται στα υψηλότερα επίπεδα από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η στήριξη της πολιτείας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις αναμένει να κινηθεί σε δύο άξονες, στη συγκράτηση των τιμών και την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης έθεσε το πλαίσιο αυτών των παρεμβάσεων. Πάντως σήμερα στις διεθνείς αγορές βλέπουμε μια κάποια αποκλιμάκωση. Το θέμα είναι ότι δεν τη βλέπουμε στην αντλία. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είμαστε, Πινελόπη, είναι αναμονή της εξειδίκευσης των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πετρέλαιο θέρμανσης και τον δίζελ, με τον Κυριάκο Πυρακάκη να εξηγεί σήμερα νωρίτερα στη τηλεοπτική συνέντευξη ότι στόχος είναι η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να γίνει η εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα γίνει με ανακοίνωση και όχι με συνέντευξη τύπου, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, καθώς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, συνοδεύει τον Πρωθυπουργό στην Αμερική. Ωστόσο, η κατάσταση ό,τι αφορά τα κάψιμα συνεχίζει να προβληματίζει πάρα πολύ έντονα την κυβέρνηση. Να δώσουμε μια εικόνα, ξεκινώντας από τις διεθνείς αγορές, να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα, παρά το γεγονός ότι καταγράφει μια αποκλιμάκωση, παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, είναι στα 101,1. Το αργό της Αμερικής είναι στα 97,7. Ενώ το φυσικό αέριο έχει και αυτό μια πτωτική πορεία, είναι αυτή τη στιγμή στα 75 ευρώ και 92 λεπτά ανά μεγαβατόρα, με μια πτώση της τάξης του 4,5%. Όπως είπες και εσύ όμως, όλο αυτό δεν αποτυπώνεται ακόμη στην Αγγλία, καθώς οι τιμές της αμόλυβδης 95 οκτανίων μετά τις εκπτώσεις και τις επιδοτήσεις, τις εκπτώσεις από τα αντιληστήρια και την επιδότηση από την κυβέρνηση, είναι κοντά στα 2,20 η μέση τιμή πανελλαδικά, είναι στα 2,19 και 5, ενώ στο ντίζελ κίνηση έχει ξεπεράσει τιμή, έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη, είναι στα 2,21,7. Άρα είναι υψηλότερη των ντίζελ κίνησης. Τώρα ο προβληματισμός είναι ότι θα γίνει με τον ντίζελ θέρμανσης, το οποίο έχουμε πει ότι αν κυκλοφορούσε σήμερα θα ήταν γύρω στα 2 ευρώ το λίτρο. Ενδεχομένως...
1: Τεράστια διαφορά σε σχέση με πέρυσι, έτσι.
2: Ακριβώς. Και ενδεχομένως έτσι όπως διαμορφώνονται οι τιμές να είναι και περισσότερο από 2 ευρώ. Να.
1: Βέβαια, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να συμβεί μέχρι τότε. Ασφαλώς, έχεις δίκιο.
2: Ωστόσο, ενδεχομένως να πέσουν οι τιμές. Ελπίζουμε όλοι ότι μπορεί να πέσουν οι διεθνείς τιμές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα φτάσουμε στα περσινά επίπεδα. Γιατί αν μιλάμε για 2 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης τον Οκτώβριο του 2026, να θυμίσουμε ότι τον Οκτώβριο του 2025 είχε κυκλοφορήσει στην αγορά στο 1 ευρώ και 10 λεπτά. Ενώ έκλεισε στο τέλος της περίοδου, δηλαδή τον περασμένο Απρίλιο, και αφού είχε ξεσπάσει ο πόλεμος, στα 2 ευρώ, στο 1 ευρώ και 75 λεπτά. Και αυτό είναι το όριο το οποίο έχει θέσει η κυβέρνηση, δηλαδή να διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης χαμηλότερο από το 1,75. Ο κύριος Κερακάκης ξεκαθάρισε σήμερα στην οπτική του συνέντευξη ότι 2 θα είναι τα μέτρα που θα αφορούν τα καύσιμα. Καταρχήν ένα, το επίδομα θέρμανσης, που είπε ότι δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια και δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Να πούμε εδώ ότι οι δικαιούχοι είναι περίπου 1.200.000 πολίτες. Ωστόσο είπε ότι θα αυξηθεί το ποσό και βεβαίως θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση κυρίως στις βόρειες περιοχές της χώρας, όπου εκεί η θέρμανση είναι πολύ, μάλλον το αίτημα της θέρμανσης είναι πολύ πιο ισχυρό από ό,τι στην υπόλοιπη χώρα. Τώρα,
1: αυτός είναι ο ένας άξονας που μας περιέγραψε, το επίδομα θέρμανσης. Το άλλο έχει να κάνει με την επιδότηση στην αντιλία που λέμε, έτσι, του πετρέλαιου.
2: Είναι βέβαιο λοιπόν πλέον ότι η επιδότηση τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης και κατά πάσα πιθανότητα και εκτός από τα αντιληστήρια θα συνεχιστούν και τον Οκτώβριο. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτό που έχει ανακοινωθεί είναι και ισχύει αυτή τη στιγμή, είναι 10 λεπτά επιδότηση από την κυβέρνηση στο πετρέλαιο κίνησης και 5 λεπτά από τα αντιληστήρια έκπτωση, πάντα στο πετρέλαιο κίνησης, δηλαδή με λίγα λόγια 15 λεπτά μείωση της τιμής στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη από τα αντιληστήρια. Φαίνεται ότι αυτό το σχήμα θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο, ενδεχομένως να είναι υψηλότερη η επιδότηση και οι εκπτώσεις και εκτιμάται ότι ένα μέρος των εκπτώσεων θα ζητηθεί και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μάλλον θα ζητηθεί από την κυβέρνηση προς τα δηληστήρια να επεκτείνουν την επιδότησή τους και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη, από την πλευρά της κυβέρνησης έχει ξεκαθαριστεί ότι δεν θα υπάρχει επιδότηση. Ωστόσο, όλοι ελπίζουμε πως θα υπάρξει η συνέχιση τουλάχιστον της έκπτωσης από την πλευρά των δηληστηρίων.
1: Και επειδή γίνεται, μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο Υπουργός είπε ότι βασικά τον καταναλωτή ενδιαφέρει η τιμή στην αντιλία. Πόσο χαμηλή θα είναι και όχι ο μηχανισμός, το πώς θα φτάσουμε σε μια χαμηλή τιμή δηλαδή.
2: Αυτό είναι μια αλήθεια, όπως την περιγράφει ο Υπουργός. Ωστόσο, η συζήτηση γύρω από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ξεκίνησε με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός στην ΕΡΤ. Φαίνεται ότι το θέμα συζητήθηκε στο Eurogroup την Παρασκευή και το Σάββατο. Ωστόσο, δεν ελήφθησαν αποφάσεις και είδαμε ότι στη χθεσινή ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα ξαναθέσει το θέμα στις 15 και 16 Οκτωβρίου που γίνεται το Συμβούλιο Κορυφής. Άρα, με λίγα λόγια, ξεκινάμε τον Οκτώβριο με ό,τι έχουμε δεδομένο και εφόσον υπάρξουν μέτρα, δηλαδή δοθεί η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση, τα καύσιμα και το κόστος της να μην καταγράφεται στις δαπάνες του προϋπολογισμού, ενδεχομένως να δούμε και άλλα μέτρα στη συνέχεια.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά. Εδώ θα είμαστε έτσι κι αλλιώς. Το θέμα μόλις τώρα ξεκινά. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Sky ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Περακάκης, για το καυτό ζήτημα με τις τιμές των καυσίμων.
3: Θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι. Κάθε βοήθεια, κάθε ευρώ το οποίο φτάνει στο πορτοφόλι των ανθρώπων που μας βλέπουν είναι σίγουρα μια βοήθεια. Αλλά είναι διπλή η ασπίδα προστασίας, είναι διπλή η στήριξη, γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα να πω, δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων.
1: Τώρα, παρά τη διεθνή αβεβαιότητα που προκαλούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να λαμβάνει θετικές αξιολογήσεις από τους διεθνείς οίκους και να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των αγορών, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε στον νότια ενέργεια του πολιτικού μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στις δύο νέες αναβαθμίσεις των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας. Ρωτήθηκε όμως νότια για το μεγάλο θέμα των ημερών, την ακρίβεια στα καύσιμα και τους τρόπους που σχεδιάζει να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, σε δύο επίπεδα κινήθηκε, στα θετικά που αφορούν αναμφισβήτητα αναφέρονται στις αναβαθμίσεις και του ελληνικού χρηματιστηρίου, αλλά βεβαίως και των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από διεθνούς οίκους αξιολόγησης, αλλά και στα αρνητικά, στα προβληματικά που, όπως παραδέχτηκε, αποτελούν ένα τεράστιο πρόβλημα. Ζούμε σε δύσκολους καιρούς, με δικά μου λόγια αποδίδω το νόημα των δηλώσεων φράσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου. Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, είναι σαφές ότι η κυβέρνηση και διαστόματος Παύλου Μαρινάκη, κυβερνητικού εκπροσώπου, συνδέει τις όποιες παρεμβάσεις με τις πιθανές, με την πίεση που και η ελληνική κυβέρνηση ασκεί για κεντρική ευρωπαϊκή παρέμβαση. Υπάρχουν προηγούμενα, υπήρχε και της πανδημίας, αναφέρθηκε συγκεκριμένα ο πρόεδρος Μαρινάκης στο να ενταχθούν οι πρόσθετες δαπάνες από τη μείωση των φόρων για τους οποίους είπε μάλιστα, για την οποία μείωση είπε μάλιστα ότι είμαστε δογματικά αντίθετοι, αλλά πρέπει να ενταχθούν αυτοί στην λεγόμενη ρήτρα διαφυγής, ούτως ώστε να γίνουν παρεμβάσεις. Αλλά εδώ είμαστε να παρέμβουμε, είναι το νόημα που εκπέμπουν από το Μέγαρο Μαξίμου για το όλο θέμα. Και εδώ πρέπει να προσθέσω πως η κυβέρνηση διαμηνύει ότι σε κάθε περίπτωση θα εξασφαλιστεί οποιοδήποτε περιθώριο, και με την ευκαιρία αυτή εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης και μια όχι πολύ σκληρή, θα έλεγα, ιδεοξία, αλλά επίθεση στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι μιλούν είτε με άγνοια, δεν γνωρίζουν δηλαδή τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, είτε κακοπροαίρετα, λέγοντας ότι μπορούν να μειωθούν αυτές αυτή η φόρη, σημειώντας ότι είναι περίπου 5 δισεκατομμύρια, 4 με 5 δισεκατομμύρια ετησίως τα έσοδα από αυτούς, και πρέπει να απαντήσει πώς θα καλυφθούν τα συγκεκριμένα έσοδα του κράτους που δίνονται όταν εύκολα λένε μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή άλλους φόρους. Πώς θα καλυφθούν τα συγκεκριμένα έσοδα του κράτους που δίνονται όταν εύκολα λένε μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης

0: Προκύπτει φυσικά από την ενεργεία του εμπληθωρισμολογικού.
1: Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα πολύ βαρύ με οικονομικά χειμώνα έχουν μπροστά τους λοιπόν οι πολίτες, οι οποίοι αναμένουν τι τελικά μπορεί να κάνει η κυβέρνηση για να πέσει τιμή πώληση του πετρελαίου θέρμανσης κάτω και από το 1,75 ευρώ το λίτρο που έκλεισε η χειμερινή περίοδος τον Απρίλιο και όχι στα 2 ευρώ που θα ξεκινούσε τον Οκτώβριο. Ακούσαμε λοιπόν και στο ρεπορτάζ ότι με νέα όπλα η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ανακοινώσουν μέσα στην εβδομάδα το σχέδιο στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, το οποίο θα ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου. Ανησυχία εντωμεταξύ για προβληματισμό καταγράφεται και στις Βρυξέλλες. Πάμε στη Βελγική πρωτεύουσα, όπου θα συναντήσουμε την ανταποκρίτριά μας Έλληνα Αποστολίδου. Έλενα, στο πρόσφατο Eurogroup πριν από λίγες ημέρες δεν ελήφθη καμία απόφαση για κοινό μέτωπο σε ενέργεια και ομόλογα. Ο χειμώνας δεν αργεί. Όλοι εκτιμούν ότι θα είναι δύσκολο, το ακούμε σε όλους τους τόνους, και βαρύς ενεργειακά και οικονομικά. Τι λένε στις Βρυξέλλες λοιπόν, ποιος είναι ο σχεδιασμός, πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Προς δύο κατευθύνσεις κοιτάζουν στις Βρυξέλλες. Η μία αφορά το απόθεμα που πρέπει να υπάρχει, το ενεργειακό, και το δεύτερο είναι οι τιμές. Ως προς το πρώτο παράγοντα είναι καθησυχαστική, αν και τα αποθέματα διαφέρουν σε σχέση με εκείνα των προηγούμενων ετών που έφταναν το 80%, αυτό ωστόσο φτάνει το 70%. Θεωρούν ότι θα υπάρξει υπάρκεια και ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Το δεύτερο ζήτημα που αφορά τις τιμές της αγοράς ενέργειας, εκεί λοιπόν η Κομισιόν προσπαθεί να δημιουργήσει μια γέφυρα ανάμεσα στα κράτη, τα οποία ωστόσο δεν πλησιάζουν μεταξύ τους, προκειμένου να βρεθεί μια νέα ενιαία λύση. Πολλά κράτη είναι εκείνα που ζητούν μια ευάνθυνση και μια μεγαλύτερη ενεργειακή ρήτρα διαφυγής, όπως αυτή που είδαμε στο πρώτο μεγάλο κύμα του ενεργειακού ζητήματος, αλλά όμως ζητούν άλλες πολιτικές. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα, κυλά αντίστροφα ο χρόνος, ενώ να σας πω ότι σήμερα, έτσι με προέκταση του ενεργειακού ζητήματος, συνεδριάζουν οι Υπουργοί Μεταφορών σε ένα άτυπο συμβούλιο στο Δουβλίνο. Θέτουν το θέμα των ενεργειακών καυσίμων, υπάρχει επάρκεια και από την πλευρά τους διαβεβαιώνουν. Αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουν ότι οι τιμές αυξάνονται κατακόρυφα και αυτό θα μετακυλήσει στις τιμές των επιβατών. Τέλος, να σας πω ότι επειδή βρίσκομαι στο Βέλγιο, πρέπει να σου πω ότι είναι το νούμερο ένα θέμα και στο Βέλγιο το ζήτημα της ενέργειας. Μάλιστα, σήμερα έδωσε μια συνέντευξη ο Υπουργός Ενέργειας του Βελγίου, ο Ματιέ Μπιέ, και δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού για την επάρχεια των καυσίμων. Και αυτό γιατί έχει άμεσες συνδέσεις στο Βέλγιο με Νορβηγία και Ηνωμένο Βασίλειο. Μην ξεχνάμε ότι στο Βέλγιο υπάρχουν και μεγάλα αποθέματα, γιατί υπάρχει βάση του ΝΑΤΟ. Ο ίδιος όμως αναγνώρισε ότι οι τιμές είναι πολύ ψηλές και ότι το πρόβλημα είναι κυρίως η διεθνής κρίσης και ότι η κυβέρνηση έχει περιορισμένο έλεγχο πάνω τους. Ουσιαστικά ζητώντας αυτό που ζητάει και η ελληνική πλευρά από την Κομισιόν, να πάρει ευρωπαϊκά μέτρα έτσι ώστε να μπορέσει να ανακουφίσει και το Βέλγιο τη δική του οικονομία. Η κατάσταση, λέει ο ίδιος, ότι δεν είναι ανησυχητική, ότι είναι, συγγνώμη, ανησυχητική και ότι παρακολουθούν πολύ στενά την υπόθεση της ανόδου των τιμών.
1: Βεβαίως, όπως και όλοι μας, εξάλλου σε όλη την Ευρώπη. Έλληνα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Όλοι μας ενώ παρακολουθούμε πολύ στενά τις εξελίξεις με τις τιμές και την ακρίβεια. Τώρα, οι τιμές στα καύσιμα είναι στα ύψη, αλλά όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν αναφερόμαστε μόνο στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν καυσόξυλα και πέλετ. Πού κινούνται οι τιμές σε αυτή τη συγκεκριμένη αγορά? Ο κ. Χρήστος Μπάτας είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων Στερεών Καυσίμων. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
3: Προσπαθούμε να τις συγκρατήσουμε και θα τις συγκρατήσουμε στα χαμηλά επίπεδα σχεδόν τα περσινά. Πέρσι τιμές στα καυσόξυλα, εκτός από την προσφερολογία που κάνουν στα ίντερνετ και σε αυτά τα μέσα μαζικής, ήταν στα 145 ευρώ, 140 ευρώ έως 145 το χίδιλ. Έτσι λέγεται κατ' εντολή του Υπουργείου, βουλάμε με δύο τρόπους, το χύμα και το στιβαχτό.
4: Ναι.
3: Το χύμα λοιπόν ήταν οι τιμές του 140 έως 145. Ναι. Η ελιά έχει μια απόκληση γύρω στα 5 με 10 ευρώ ανάλογα την ποιότητα του ξύλου.
5: Δηλαδή?
3: Και φέτο έχει παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα. 5 ευρώ παραπάνω περίπου είναι αυτή τη στιγμή.
5: Δηλαδή?
3: 140 μέχρι 145 κυμαίνεται. Το πέλετ είναι ένα εισαγόμενο κατά κύριο ρόλο. Είναι ένα εισαγόμενο προϊόν το οποίο άγεται και φέρεται από τις συνθήκες της αγοράς και των εισαγωγών. Ναι. Γιατί τα περισσότερα πέλετ έρχονται από Ρουμανία.
5: Ναι.
3: Υπάρχουν και φιλότιμες προσπάθειες και επενδύσεις που έχουν γίνει στην ελληνική αγορά και προσπαθούμε να φτάσουμε στο επίπεδο του Α1N+. Έτσι είναι η ορολογία του καλού πελέτ. Οι τιμές πέρσι ήταν γύρω στα 8 ευρώ. Το Α1N+, το τονίζω. Θα πάει 9 ευρώ εφέτο το πελέτ. 1 ευρώ θα πάρει πάνω μόνο.

0: 92,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα, αλλά να μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα. Και αυτό έχει να μας έρχεται από το μέτωπο της οικονομίας και αφορά πολύ κόσμο. Νέο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφειλέτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να διατηρήσουν την κύρια κατοικία τους και να εξασφαλίσουν χαμηλότερες δόσεις για την αποπληρωμή των χρεών τους, εφόσον αποδεχθούν την εκποίηση των άλλων περιουσιακών του στοιχείων. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει όλος αυτός ο μηχανισμός. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι προβλέπει λοιπόν το νέο πλαίσιο και κυρίως ποιους αφορά?
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Οι ελληνολήπτες έχουν από σήμερα την δυνατότητα, κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού, να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους, το επαναλαμβάνουμε, προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας αυτήν από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία. Με τη νέα ταχύτερη διαδικασία ρύθμισης εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαγραφή οφειλών με βάση την αξία της κύριας κατοικίας και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, καθώς για τον υπολογισμό της ρύθμισης λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της κύριας κατοικίας. Απ' την άλλη βέβαια υπάρχει και το τίμημα, ως αντιστάθμισμα ο οφειλέτης συνενεί στην εκούσια ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών του στοιχείων μέσω μιας απλοποιημένης διαδικασίας πληστηριασμού. Δηλαδή θα δέχεται να εκπληστηριαστούν τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία. Για την κατηγορία των ευάλωτων και επιλέξιμων οφειλετών, οι πιστωτές υποχρεούνται να υποβάλουν την συγκεκριμένη εναλλακτική πρόταση ρύθμισης, δηλαδή αυτή που περιλαμβάνει τη διάσωση της κύριας κατοικίας, δεν την πειράζουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει σε πληστηριασμό, δηλαδή η κύρια κατοικία, απλά θα ρευστοποιηθούν τα υπόλοιπα ακίνητα στην περίπτωση που υπάρχουν. Τώρα, ο οφειλέτης μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει την αντιπρόταση που θα κάνουν οι πιστωτές. Εάν δεν την αποδεχθεί, θα λάβει την πρόταση του εξοδικαστικού όπως ισχύει. Δεν θα έχει δηλαδή αυτά τα ευεργετήματα που έχει το νέο πλαίσιο όταν δέχεσαι να εκποιηθούν τα υπόλοιπα περιουσιακά σου στοιχεία χωρίς εκποίηση των λοιπόν ακινήτων. Τώρα, με την οριστική υπογραφή της σύμβασης αναδιάθρωσης απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, πληστηριασμού δηλαδή, ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, υπό τον όρο βέβαια να τηρεί τη ρύθμιση. Mm-hmm. Και επιπλέον η ίδια.
1: Απαραίτητο αυτό βέβαια. Γιατί αν δεν τηρεί τη ρύθμιση, δεν έχει νόημα πλέον.
2: Δεν έχει νόημα. Επιπλέον η ίδια η σύμβαση αποκτά ισχύ εκτελεστού τίτλου, διασφαλίζοντας μια σύντομη, ξεκάθαρη και απόλυτα συνειδητική διαδικασία για όλα τα μέρη, όπως σημειώνει και το Υπουργείο Οικονομικών. Τώρα, αν έχουμε λίγο χρόνο, να πούμε ένα παράδειγμα. Ένας οφειλέτης.
1: Βέβαια, για να γίνει πιο κατανοητό όλο αυτό που περιγράφουμε τώρα.
2: Ακριβώς. Ένας οφειλέτης με συνολικές οφειλές 300.000 και κύρια αξία κατοικίας 150.000, κάνει κανονικά την αίτησή του στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού, στην οποία δηλώνει ότι επιθυμεί να προστατεύσει αποκλειστικά την κύρια κατοικία του, συνενώντας παράλληλα να ρευστοποιηθούν τα υπόλοιπα κινητά του που είναι 50.000 ευρώ η αξία του. Υπάρχουν βήματα συγκεκριμένα. Έχουμε την υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού, δηλώνοντας αυτά που είπαμε. Επίσης, υπολογίζεται η νέα οφειλή με βάση πάντα την κύρια κατοικία, μόνο την κύρια κατοικία. Και σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, η ρύθμιση βασίζεται αποκλειστικά στην αξία της κύριας κατοικίας, δηλαδή τις 150.000 ευρώ. Και οι πιστωτές από την πλευρά τους υποχρεούνται να προτείνουν ρύθμιση που διασώζει την κυρία κατοικία, ρευστοποιεί τα υπόλοιπα κίνητα, μειώνει την οφειλή σε βιώσιμο επίπεδο. Αν δηλαδή, εδώ έχει σημασία Γρηγόρη να το αναφέρουμε αυτό, αν δηλαδή η αρχική οφειλή είναι 300.000 όπως είπαμε, η αξία των υπολείπων ακινήτων 50.000, αυτά ρευστοποιούνται και διαγραφή που προκύπτει από τον αλγόριθμο της 150.000 ευρώ. Και έτσι ικανοποιούνται οι πιστωτές από τη ρευστοποίηση μόνο των 50.000 ευρώ που είναι τα υπόλοιπα ακίνητα. Και ρυθμίζεται η οφειλή των 150.000 ευρώ. Και στο δεύτερο βήμα, το πιο σημαντικό, η νέα οφειλή προς ρύθμιση, αυτά τα 150.000 που λέμε, ρυθμίζεται σε μέχρι 35 χρόνια, ανάλογα με την εισοδηματική κατάσταση του οφειλέτη. Το ταβάνι είναι τα 35 χρόνια, μέχρι 35 χρόνια. Και στο τρίτο βήμα, με την υπογραφή της σύμβασης, απαγορεύονται, όπως είπαμε, πληστηριασμοί κλπ. Είτε πρόκειται για χρέη προς τράπεζες, servicers, δημόσιο, ακόμα και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αν χρωστάς σε όλους αυτούς, λοιπόν, δεν γίνεται πληστηριασμός της κυρίας κατοικίας.
1: Πολύ.
2: Και κάτι τελευταίο,
1: και να κλείσουμε, ναι,
2: ο φιλέτης, ναι, προστατεύεται μόνιμα εφόσον τηρεί τη ρύθμιση, δηλαδή σώζει το σπίτι του, όπως λέει και το Υπουργείο Οικονομικών, και οφειλεί, μειώνεται στο μισό της αρχικής, από τα 300 χιλιάρκα, δηλαδή ουσιαστικά θα πληρώσει 150.000 ευρώ.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Δύο σημαντικές, λοιπόν, αλλαγές τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, με στόχο την προστασία της κυρίας κατοικίας και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε οφειλέτες που έχασαν την προηγούμενη ρύθμιση. Ακούσαμε μόλις το ρεπορτάζ. Η πρώτη αλλαγή προβλέπει τη δυνατότητα διάσωσης της κυρίας κατοικίας μέσω ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ η δεύτερη επιτρέπει υπό προϋποθέσεις όμως την επανυποβολή αίτησης πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου 12μηνου. Να ακούσουμε τι είπε για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα σήμερα στην τηλεοπτική του συνέντευξη ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης.
3: Θέλαμε να φτιάξουμε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό προστασίας πρώτης κατοικίας. Αυτός, να πω, είναι ο αποτελεσματικός μηχανισμός προστασίας πρώτης κατοικίας. Όχι ο νόμος Κατσέλη. Πέτυχε ο εξοδικαστικός. Μειώσαμε το ποσό υπαγωγής από τις 10 στις 5.000 ευρώ και τώρα τον μετατρέπουμε σε εργαλείο προστασίας πρώτης κατοικίας. Θα πληρώσει ο κόσμος, αλλά στο μέτρο των δυνατοτήτων του.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στον ανακριτή προσήλθε ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να είχε στην κατοχή του φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, την οποία σύμφωνα με πληροφορίες είχε λάβει από την κατηγορούμενη γιατρό. Η καταδυσή του αφορά την προέλευση της φωτογραφίας, τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και όσα γνώρισε για την υπόθεση. Πάμε ευθύς αμέσως στη δικαστική μας συντάκτρια, την Άννα Νικολάου, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα τι λένε οι πληροφορίες σου, Άννα, τι υποστήριξε τελικά ο υπνοθεραπευτής ενώπιον του ανακριτή.
4: Καλό μεσημέρι. Στις 10 το πρωί έφτασε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο υπνοθεραπευτής, προκειμένου να καταθέσει ως μάρτυρας ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπνοθεραπευτής υποστήριξε ότι ο ίδιος και 56χρονος γιατρός που έχει προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη είχαν επαγγελματική σχέση επίσημα με σύμβαση συνεργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φέρεται επίσης να υποστήριξε πως η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή, μέσα από μία μάνατζα καλλιτεχνών και έναν επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων. Επίσης, να πούμε ότι αναμένοντα τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων ιατρών, προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιους επικοινώνησαν και πόσες φορές στις κρίσιμες ώρες οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί, και σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλες επικοινωνίες μεταξύ της ιατρού και του υπνοθεραπευτή, κάτι που, εφόσον επιβεβαιωθεί, πιθανότατα να στρέψει και προς άλλες κατευθύνσεις στην έρευνα του ανακριτή.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο μπαίνει και η επαγγελματική δραστηριότητα του γιατρού του Κολονακίου, καθώς φέρεται να έχει αναπτύξει ένα σημαντικό εμπορικό δίκτυο γύρω από σύγχρονες θεραπείες και τεχνολογίες αναζωογόνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ερνιούς, ο προφυλακισμένος για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη γιατρός φέρεται να πραγματοποιήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια, να δίνει το παρόν σε ιατρικά συνέδρια και να μεταφέρει την γνωσία του σε άλλους γιατρούς. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Σοφία Ορφανού.
5: Ο ιδιοκτήτης του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου που προφυλακίστηκε για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προσκάλουσε συναδέλφους του από το εξωτερικό για να τους γνωρίσει από κοντά, να τους εκπαιδεύσει σε κυταρικές θεραπείες, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως τον απόλυτα έμπειρο, τον γκουρού για αυτές, με σκοπό να συνεργάζονται για την προώθηση ολιστικών θεραπείων και βλαστοκυτάρων. Σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στις 2 Ιουλίου και παρουσιάζει το Earth News, ο κατηγορούμενος ιατρός απαθανατίζεται με άλλη συνάδελφό του δερματολόγου από τις Φιλιππίνες, που σύμφωνα με πληροφορίες από το διαδίκτυο είναι διευθύντρια σε κλινική αισθητικής και αντιγύρανσης, να γευματίζουν σε εστιατόριο με θέα την Ακρόπολη. Στην περιγραφή της φωτογραφίας, μάλιστα, η γιατρός αναφέρει ότι η συνάντησή τους έγινε στο πλαίσιο της εκμάθησης και της παγκόσμιας συνεργασίας για την προώθηση της αναγεννητικής ιατρικής. 34χρονος ιατρός είχε ενεργό ρόλο σε συνέδρια και ομιλίες που πραγματοποιούνταν σε χώρες του εξωτερικού, παρουσιάζοντας τα μηχανήματα βλαστοκυτάρων ως κάτι αξιόπιστο και χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία. Μάλιστα, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο γιατρός, είχε αναφέρει ότι από το 2021 ασχολείται ενεργά με βλαστοκύτταρα CD34+, συνδυάζοντας έτσι την αναγεννητική ιατρική με την εσωτερική παθολογία, διαφημίζοντας ότι έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 1000 θεραπείες. Στο Κολωνάκι είχαν δημιουργήσει και εκπαιδευτική ακαδημία για εκμάθηση, επιστημονική ενημέρωση, έρευνα και υποστήριξη για τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα και τις, όπως διαφήμιζε, βιοτεχνολογικές εφαρμογές. Μάλιστα, οργάνωναν επιστημονικά συνέδρια και events, παρήχαν πρακτική εξάσκηση, επίδειξη εξοπλισμού, διέθεταν, όπως αναγράφουν, επιστημονική βιβλιοθήκη και εκπαιδευτικό υλικό και ουσιαστικά εξήγαγαν τη δήθεν θεραπευτική μέθοδο αντιγύρανσης στο εξωτερικό.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Από το αστυνομικό ρεπορτάζ μας έρχεται η επόμενη είδηση και πραγματικά έχει σοκάρει τους πάντες. Μιλάμε για μια, δυστυχώς, για μια νέα γυναικοκτονία. Αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα. Σοκ, λοιπόν, προκαλεί ομολογία ενός 27χρονου για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του. Ο 27χρονος φέρεται αρχικά να έχει μιλήσει στις αρχές για επίθεση από 4 κουκουλοφόρους, ενώ στη συνέχεια φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι μετά από καυγά θόλωσε. Τι σημαίνει αυτό? Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Χρήστο Νεμοζάλη, είναι στην Ιγουμενίτσα και θα μας ενημερώσει, θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Χρήστο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Γρηγόρη, όπως ακριβώς προλόγησες, οι ισχυρισμοί, οι αρχικοί ισχυρισμοί του 27χρονου δεν έπεισαν τους αστυνομικούς, οι οποίοι πολύ γρήγορα κατάφεραν μέσα σε μόλις 3 ώρες να το αποσπάσουν ότι πράγματι αυτός ήταν ο δολοφόνος, ο οποίος μαχαίρωσε την πρώην 25χρονη σύντροφό του, η οποία φέρει τραύματα στο λαιμό, στο τράχυλο του λαιμού, καθώς όμως και στην πλάτη. Τώρα, ο 27χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών φορούμενος, καθώς και ο ίδιος φέρει τραύματα. Μάλιστα, είναι ένα από τα τραύματα που φέρει, να είναι βαρύ, και έτσι λοιπόν δεν θα, χωρίς βέβαια να κινδυνεύει η ζωή του, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει εξιτήριο σήμερα, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Τώρα, αυτά τα τραύματα, Γρηγόρη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φαίνεται να προκρίνεται το σενάριο ότι αυτοτραυματίστηκε προκειμένου να παραπλανήσει τις αρχές για να πείσει το σενάριο της δίθεν επίθεσης από 4 αγνώστους σε βάρος τόσο του ίδιου όσο και της 25χρονης πρώην συντρόφου του. Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να αποσαφινιστούν τα ακριβή κίνητρα αλλά και τα αίτια της συνθήκης δολοφονίας της άτυχης 25χρονης.
1: Χρήστο Νεμοζάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα μέσω όμως των Ηνωμένων Πολιτείων. Με πρώτο σταθμό το Σαν Φρανσίσκο ξεκινά η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο των σημερινών επαφών του βρίσκονται η οικονομία, οι επενδύσεις και η τεχνητή νοημοσύνη, με συναντήσεις με κορυφαία στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας αλλά και εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. Πάμε στον πολιτικό μας συνάχτη, τον Άγη Βαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και όλες τις λεπτομέρειες για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Άγιε, από πού θες να ξεκινήσουμε?
7: Καλό μεσημέρι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, βέβαια, έχει η επίσημη παρουσία του Πρωθυπουργού την Πέμπτη και τη συνάντηση που θα έχει με τον κύριο Κουτιέρες, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, για τα ζητήματα τα οποία έχουν βρεθεί στο επίκεντρο, όπως είναι για παράδειγμα το Κυπριακό. Και αν και οι απόπειρες για να έρθει το μιλήσει, δεν φαίνεται να υπάρχει αποτέλεσμα μέχρι στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε το ταξίδι του από σήμερα και θα συμμετάσχει σε λίγη ώρα σε ένα τραπέζι με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με έκθεση στην Ελλάδα και τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα έχει και επαφές με τους επικεφαλείς και ανώτατα στελέχη των σημαντικότερων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με βασικά θέματα στην ατζέντα της διεθνής εξελίξης στους τομείς ενέργειας, της άμυνας, της τεχνολογίας και της παροχής υπηρεσιών. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως θα έχει προγραμματιστεί και επίσκεψη στην έδρα των εταιρεών Nvidia και Tesla, που πιθανώς θα συναντηθεί με τους επικεφαλείς των δύο εταιρεών, τον κύριο Χουάν και τον κύριο Μάσκ, αν και δεν περιλαμβάνονται στο επίσημο πρόγραμμα που έχει δοθεί στη δημοσιότητα από τον μεγάλο Μαξίμου. Μάλιστα, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, ο Πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να υπογραμμίσει την ουσιαστική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την προσήλωση της κυβέρνησης στην δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά και την περαιτέρω πρόθεση των μεταρρυθμίσεων που έχει ήδη ως αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση των επενδύσεων ως προς το του ΑΕΠ και την επίτευξη τόσο ωραία στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων, ενώ θα τονίσει για μια ακόμα φορά πως η Ελλάδα αποτελεί ασφαλή και φιλόξενη χώρα εγκατάστασης των περιφερειακών δραστηριοτήτων διεθνών εταιριών με ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για αυτά τα στελέχη. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, όπου θα μιλήσει σε κλειστή εκδήλωση με τη συμμετοχή και της πρώην Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, της κ. Κονδολίζα Ράις, ενώ συνέχεια θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Όπως είπαμε, θα έχει και συνάντηση με τον κ. Κουτιέρες, ενώ την ίδια μέρα θα συμμετάσχει σε εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Κολάμπια.
1: Και έχουν με αυτές οι επαφές που θα έχει ο Πρωθυπουργός στις ΗΠΑ όλες αυτές τις μέρες, αλλά ειδικά την Πέμπτη στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχουν πολύ μεγάλη σημασία, γιατί έχουμε και τα όχι και τόσο ήρεμα νερά στα ελληνοτουρκικά το τελευταίο διάστημα, Άγιοι.
7: Ακριβώς τα ζητήματα, το τι ακριβώς θα πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για την Τουρκία την Πέμπτη που θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, έχει πολύ σημαντικό ενδιαφέρον.
1: Περιμένουμε λοιπόν μέχρι τότε. Άγιοι Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να ακούσουμε τι είπε στην εισαγωγική του τοποθέτηση.
8: Στο Σαν Φρανσίσκο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, όπου θα έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley στο πλαίσιο της παρουσίας του στις ΗΠΑ για την 81η εβδομάδα υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε round table με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες. Θα έχει επίσης επαφές με τους επικεφαλείς και ανώτατα στελέχη των σημαντικότερων διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με βασικά θέματα στην ατζέντα της διεθνής εξελίξης στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της τεχνολογίας και της παροχής υπηρεσιών. Ο Πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να υπογραμμίσει την ουσιαστική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την προσήλωση της κυβέρνησης στη δημοσιονομική σταθερότητα και την περαιτέρω προώθηση των μεταρρυθμίσεων που έχει ήδη ως αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ και την επίτευξη επιδόσεων ρεκόρ στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων.
1: Να παραμείνουμε εμείς εκτός συνόρων, να φύγουμε όμως από τις ΗΠΑ και να πάμε στη Γερμανία. Σημαντικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας έρχονται μετά τις χθεσινές κρατηδιακές εκλογές. Τα αποτελέσματα σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, καταγράφουν αλλαγές στους πολιτικούς σχετισμούς, με το AfD να ενισχύεται και την αριστερά να καταγράφει σημαντική άνοδο. Την ίδια ώρα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξημένες πιέσεις στο εσωτερικό της χώρας του. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στο Βερολίνο και στον ανταποκριτή μας Γιώργο Παπά. Γιώργο, ποιο είναι το μήνυμα που έστειλαν οι χθεσινές κάλπες και τι σημαίνει ουσιαστικά το αποτέλεσμα αυτό για τον Φρίντριχ Μέρτς και τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι στις ακροάτριες και στους ακροατές. Το μήνυμα αυτών των εκλογών είναι μια τιμωρητική ψήφος για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και την κυβέρνησή του, για την εικόνα που παρουσίασαν όλο αυτό το διάστημα, διότι μονονότι επρόκειτο για τοπικές περιφερειακές εκλογές σε δύο κρατήδια, το κρατήδιο του Βερολίνου και το κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Πομερανία. Όλες οι αναλύσεις του εκλογικού αποτελέσματος δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό ήταν τιμωρητική ψήφος για τον καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος σημειωτέων σε τρεις αυτές εκλογικές αναμετρήσεις δεν εμφανίστηκε καν ή όπου εμφανίστηκε στην ουσία τον έκρυβαν, και αυτό είναι ένα δείγμα για την εικόνα του καγκελάριου στους πολίτες και στους ψηφοφόρους. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι συνολικά για το πολιτικό σύστημα έχουμε σε αυτές τις χθεσινές εκλογές το φαινόμενο να διογκώνονται τα άκρα, είτε πρόκειται για την άκρα δεξιά, είτε πρόκειται για την άκρα αριστερά, όπως είναι στο Βερολίνο, και στην άκρα δεξιά, την ακροδεξιά στο Μεκλεμβούργο, και να συρρυκνώνεται το κέντρο, διότι έχουμε πτώση, σημαντική μείωση της δύναμης όχι μόνο των Χριστιανοδημοκρατών, αλλά και του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, που στο Βερολίνο, για παράδειγμα, ήταν δική του πόλη, ήταν προπύργιο. Αρκεί να θυμίσουμε ότι κυβερνήτης δήμαρχος του Βερολίνου είχε περάσει και ο Willy Brandt. Mm-hmm. Αλλά το σημαντικότερο ιστορικό στοιχείο, ιστορική σύντας αν θέλεις, είναι το γεγονός ότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα στο Μεκλεμβούργο δεν πήρε ούτε καν 5% που είναι το πλαφόν κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Έμεινε στο 4,9 και για πρώτη φορά από την, μετά τον πόλεμο δεν εκπροσωπείται σε ένα από τα 15 ομόσπονδα κοινοβούλια της Γερμανίας. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι ενισχύει ακόμα περισσότερο την πίεση, την εσωκομματική πίεση του, που δέχεται ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Είχε ξεκινήσει μια σεναριολογία για αντικατάστασή του εν κινήσει, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αλλά σε αυτά τα σενάρια έβαλε τέλος ο Μέρτς χθες το βράδυ, πολύ νωρίς, ένα τέταρτο σχεδόν μετά το κλείσιμο, από τη στιγμή που έφτιαξαν οι κάλπες, βγήκε με δηλώσεις του για να ξεκαθαρίσει ότι θα συνεχίσει την πολιτική των μεταρρυθμίσεων που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι η απάντηση στο εκλογικό αποτέλεσμα και στην ενίσχυση της ακροδεξιάς, και θα τη συνεχίσει και από τη θέση του καγκελάριου, αλλά και από τη θέση του Προέδρου του Κόμματος, για τουλάχιστον μέχρι, ο ίδιος θέλει, μέχρι να κλείσει η κοινοβουλευτική του περίοδος το 2029. Αλλά σε κάθε περίπτωση όλοι οι αναλυτές βλέπουν ότι εκείνο που κατάφερε είναι να πάρει μια ανάσα μέχρι την ερχόμενη άνοιξη, που έρχονται εκλογικές αναμετρήσεις πάλι σε τοπικό επίπεδο, αλλά στη Δυτική Γερμανία αυτή τη φορά. Δεν θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα για το ακροδεξιό ΑΕΦΤΕ, τα ποσοστά του 30 και 40%.
1: Ή τουλάχιστον αλλά, θέλουμε να ελπίσουμε ότι δεν θα τα έχουμε, Γιώργο, έτσι.
9: Όχι, δεν θα τα έχουμε. Όχι, δεν θα τα έχουμε. Είναι εντελώς διαφορετική η συμπεριφορά των Ανατολικογερμανών από αυτή των Δυτικογερμανών. Εκείνο όμως που είναι κοινός παρονομαστής είναι ότι και στα δύο κομμάτια της Γερμανίας η άνοδος της ακροδεξιάς είναι ένα γεγονός. Το ζούμε και στη Δυτική Γερμανία. Όχι, βέβαια, σε αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε στην Ανατολική Γερμανία.
1: Από τη μία, λοιπόν, έχουμε την άνοδο της ακροδεξιάς για την οποία συζητούμε σε όλη την Ευρώπη, και από την άλλη, έχουμε την άνοδο της αριστερά. Στο Βερολίνο, εκεί όπου κατέβηκε με μια πολύ κοινωνική ατζέντα το Ντελίγκε, με σημεοφόρο το στεγαστικό ζήτημα και το ζήτημα της ακρίβειας, αγγίζοντας, φαίνεται, ευαίσθητες χορδές, Γιώργο Παπά.
9: Σίγουρα, διότι το Βερολίνο είναι έτσι κι αλλιώς μια ιδιαίτερη περίπτωση και για ολόκληρη τη Γερμανία. Μικρή παρένθεση, τα αποτελέσματα και στο Μεκλεμβούργο αλλά και στο Βερολίνο δεν μπορούμε να τα ανάγουμε σε πανγερμανικό επίπεδο. Έχουν τις ιδιαιτερότητές τους. Ειδικά στο Βερολίνο έχεις απόλυτο δίκιο, διότι εστίασε σχεδόν αποκλειστικά στο θέμα της στέγης και του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο κόσμος στο Βερολίνο με τη στέγη, με την εκτείναξη των ενοικίων την τελευταία δεκαετία. Και βεβαίως αντέγραψε, αν θέλεις, λίγο ως πολύ σε εισαγωγικά το λέω, και την προεκλογική καμπάνια του Μαμντάνη. Το παραδέχτηκε και η ίδια η υποψήφια της αριστεράς, η Άλλη Φέραλπ, η οποία παρεπιπτόντως είναι κόρη Τούρκων μεταναστών που είχαν πάρει πολιτικό άσυλο μετά στη Γερμανία μετά το πραξικόπημα του 1980 στην Τουρκία. Αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι έκανε μια προεκλογική καμπάνια εστιάζοντας ένα καυτό πρόβλημα των πολιτών του Βερολίνου, και ήταν αυτό το αποτέλεσμα που είδαμε για πρώτη φορά, να είναι η αριστερά πρώτο κόμμα στο Βερολίνο και να έχουμε ενδεχομένως και την πρώτη κυβερνήτη δήμαρχο της αριστεράς στη Γερμανία.
1: Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στο Βερολίνο, και από τη γερμανική πρωτεύουσα, το Βερολίνο, κατεβαίνουμε και πάλι στην Αθήνα. Πάμε ξανά στον Αρτιανιάδη, γιατί νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε στο briefing για το αποτέλεσμα της κάλπης στα δύο γερμανικά κρατήδια, με φόντο όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται το τελευταίο διάστημα για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και την πιθανή αντανάκλαση αυτής της ανόδου νότιας στην εγχώρια πολιτική σκηνή. Τι είπε ο κ. Μαρινάκης?
10: Ναι, καλησπέρα και πάλι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Θα πρέπει να κρατήσουμε από τις απαντήσεις που, από την απάντηση στις ερωτήσεις που δέχτηκε ο Παύλος Μπαρνάκης, την επισήμανση ότι έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά κάθε ένα από τα ακραία κόμματα. Την απόρρευση επίσης οποιασδήποτε υπόνοιας ότι η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα, θα μπορούσε να συζητήσει, να ανεχθεί, να έστω ως υπόνοια συμπόρευσης ή σύμπληξης με ακραία κόμματα, και μάλιστα πιο πέρα από τα άκρα, αναφερόμενος και στο κόμμα Καστιδιάρη. Ο κύριος Μαρινάκης δέχτηκε ερωτήσεις, πίεση που τον πίεζαν τόσο για τον κύριο Μπεκίρη όσο και για τον κύριο Μπελέρη. Για τον μεν βουλευτή τον κύριο Μπεκίρη είπε ότι θα ρωτήσει εάν όντως κάποιος τέλεχος κάποιον του περιβάλλοντος του είχε επαφή, οποιαδήποτε επαφή με οποιοδήποτε στέλεχος του περιβάλλοντος Καστιδιάρη, γιατί αυτό μέθεται. Για τον κύριο Μπελέρη, τον βουλευτή, απάντησε ότι υπάρχει εξήγηση, ήταν μια άστοχη δηλαδή δήλωσή του, και βεβαίως έχει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι η κυβέρνηση σημειώνει και υπενθυμίζει ότι είναι αυτή η οποία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση τότε με το ΠΑΣΟΚ, ο τότε υπουργός Δημοσίας Τάξης Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Δένδιας, συγκέντρωσε τις όλες δικογραφίες ώστε οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και μετά στο δικαστήριο η εγκληματική οργάνωση τελικά.
1: Με μία ενιαία δικογραφία, ναι, το θυμάμαι.
10: Με μία ενιαία δικογραφία, και ήταν αυτή που μετά από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, που δεν έβρισκε θέσεις δικαστικές αίθουσες μάλλον για να ολοκληρωθεί η δίκη, κατάφερε να την ολοκληρώσει και να καταδικαστούν ως εγκληματίες τα ηγετικά στελέχη της
1: Χρυσής. Νότια Νανιάδης, ευχαριστούμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Να φύγουμε από τα όσα γίνονται στη Γερμανία και να πάμε στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Με οδυνηρά αντίπεινα και χρήση νέων όπλων προειδοποιεί το Ιράν εάν επαναληφθούν τα πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον του οι ΗΠΑ. Τα δύο μέτωπα στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν και στην Ιεμένη, αλλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία, θα βρεθούν στο επίκεντρο των διπλωματικών επαφών του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. Πάμε ευθύς αμέσως στην Σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τα ποια είναι τα νεότερα, Έλενα, από το μέτωπο με τον πόλεμο στο Ιράν.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από αυτό που υποστηρίζουν οι θεωρητές της Επανάστασης, ότι έπληξαν, χτύπησαν σήμερα ένα αμερικανικό ντρόν πάνω από τα στενά του Ορμούς, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις. Πάντως το Ιράν προειδοποιεί με οδυνηρά χτυπήματα, με νέα όπλα και σε νέους στόχους που δεν έχουν πληγεί προηγουμένως, αν επαναληφθούν τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Και μάλιστα οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι έχει έλθει εν γνώση τους ένα αμερικανικό σχέδιο για να ξαναξεκινήσουν αυτές οι επιθέσεις. Τώρα, να πούμε ότι...
1: Γι' αυτό και το μήνυμα που είχαμε νωρίτερα από το σύμφωνα με το Fox News προς τους Αμερικανούς από την Ουάσιγκτον, φύγετε τώρα από τη χώρα, φύγετε τώρα από το Ιράν.
11: Ακριβώς. Υπάρχει νέα προειδοποίηση λοιπόν του State Department για την περιοχή γενικότερα και για τη Σαουδική Αραβία, καθώς μένεται και το άλλο μέτωπο, για το οποίο μέτωπο υπάρχει μια αποκάλυψη από τους New York Times ότι την τελευταία στιγμή αποτράπηκαν αμερικανικά χτυπήματα κατά τον Χούθη στην Ιεμένη. Και ενώ είχε δοθεί σχέδιο στον Αμερικανικό Πρόεδρο και είχαν εγκριθεί οι στόχοι, μετά από τηλεφώνημα με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μπιν Σαλμάν. Οι Ιρανοί, να σου πω Γρηγόρη, ότι θέτουν εκ νέου μία λίστα με τις απαιτήσεις τους και αυτές περιλαμβάνουν το ξεπάγωμα όλων των Ιρανικών κεφαλαίων, 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, την λήξη του μπλόκου στα Ιρανικά λιμάνια, αλλά και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου αυτού του Λιβάνου. Όπως καταλαβαίνουμε, το θέμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή θα βρεθεί στο επίκεντρο των διπλωματικών επαφών του Ντόναλντ Τραμπ με πολλούς ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως υπάρχουν πληροφορίες, θα έχει συναντήσεις με ηγέτες των χωρών του κόλπου. Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Ιράν Πεζεσκιάν, ο οποίος θα βρίσκεται αύριο στη Νέα Υόρκη. Έχει προγραμματιστεί όμως συνάντηση του Πεζεσκιάν με τον Εμμανουέλ Μακρόν, όπως και του άλλου Προέδρου με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Και βέβαια, μεγάλη σημασία δίνεται στη συνάντηση συνάντηση στην σύνοδο Κινέζικη σύνοδο την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό πρόεδρο και τον πρόεδρο της Κίνας Σι. Εκτός από τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης βεβαίως που είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα και το εμπόριο, αναμένεται να συζητηθούν και οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Στο επίκεντρο θα βρεθεί και το θέμα του άλλου πολέμου στην Ουκρανία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει ότι θα έχει συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο μετά από τηλεφώνημα που είχαν οι δύο άντρες με τους Financial Times, ωστόσο να αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επαναλάμβανε σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι το θέμα των τιμών του ντίζελ, ένα θέμα που βεβαίως που απασχολεί ολόκληρο τον κόσμο. Και να θυμίσουμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πει ότι για τις υψηλές αυτές τιμές του ντίζελ ευθύνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.
1: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστροφή στα δικά μας τώρα. Στη Βουλιαγμένη, ένας καυγάς για μια ξαπλώστρα εξελίχθηκε σε τραγωδία. Ένας 82χρονος έχασε τη ζωή του μετά το διαπληκτισμό που είχε με 76χρονο άντρα. Ο 76χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Ενώ στο κάδρο της υπόθεσης βρίσκεται και μια 20χρονη, η οποία ήταν μαζί του. Για τις τελευταίες εξελίξεις, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τον τόπο της τραγωδίας η Στέλλα Χριστοδουλίδη, η οποία πήγε στη Βουλιαγμένη και μας μεταφέρει τις πληροφορίες τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για αυτό το τραγικό περιστατικό.
12: Πράγματι, στον αρμόδιο εισαγγελέα οδηγούνται ο 76χρονος καθώς και 29χρονοι που ενεπλάκησαν σε καυγά με τον 82χρονο που έχασε τη ζωή του στην ακτή Βουλιαγμένης χθες το πρωί. Σε βάρος του ηλικιωμένου που συνελήφθη σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της νεαρής που συνελήφθη αργότερα για απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς και για απειλή και ξύβριση. Οι εμπλεκόμενοι λοιπόν φέρεται να διαπληκτίστηκαν και μετά να πιάστηκαν στα χέρια με αφορμή μία ξαπλώστρα. Ο 82χρονος ήταν εκείνος που υπέστη ανακοπή. Οι προσπάθειες ανάνυψης ατόμων που στελεχώνουν το ιατρείο της ακτής Βουλιαγμένης καθώς και διασωστών του ΕΚΑΒ ήταν αποδείχτηκαν μάλλον μάταιες, καθότι ο ηλικιωμένος αφού μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπείο Βούλας κατέληξε. Υπόθεση πια παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελήχθηκε το τραγικό συμβάν.
1: Δυσάρεστη πολύ και η επόμενη είδηση. Φεύγουμε από τη Βουλιαγμένη, πάμε στην Καρίτσα Λάρισας. Εκεί ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του αφού εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις του στο σπίτι του. Πάμε στην Μάνια Γκουσιάρη, η οποία θα μας πει περισσότερα τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τις συνθήκες του θανάτου του 15χρονου Μάνια. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Απορούμε όλοι, βέβαια οι δικοί του, οι άνθρωποι ακόμη περισσότερο, πώς αυτό το παιδί έχασε με αυτόν τον τρόπο τη ζωή του. Ένας 15χρονος μαθητής, χωρίς κανένα πρόβλημα υγείας, τουλάχιστον γνωστό στην οικογένεια, ούτε κάποιο σύμπτωμα είχε. Το αγόρι αυτό που συμμετείχε και σε δραστηριότητες, αθλητικές κλπ. Έτσι, ένα πολύ ζωντανό πλάσμα, όπως μας περιγράφουν οι άνθρωποι που το γνώριζαν. Οι δικοί του, οι γονείς του, τον βρήκαν μέσα στο μπάνιο χωρίς τις αισθήσεις, κάλεσαν το στενοφόρο, όλα αυτά έγιναν χθες το βράδυ στις 9. 9 και 5 διαβάστηκε η κλήση στο ΕΚΑΒ. Το στενοφόρο έφτασε εκεί μετά από 50 με 55 λεπτά από τη Λάρισα, μια κινητή μονάδα, η οποία ήταν εξοπλισμένη και με αφημιδωτή αλλά και με γιατρό. Δεν υπήρχαν τα ασθενοφόρα στις έδρες του των κοντινών κέντρων υγείας, διότι μετέφεραν περιστατικά επίσης επίγοντα προς το νοσοκομείο της Λάρισας εκείνη την ώρα. Ωστόσο, όπως ισχυρίζεται η Πέμπτη Κοινωνική Περιφέρεια σε ανακοίνωσή της, οι αποκλίσεις στον χρόνο δεν είναι σημαντικές τόσο. Δεν είναι σημαντικές, το ερμηνεύω εγώ. Η ανακοίνωση λέει ότι θα ήταν 47 λεπτά από το κέντρο υγείας Βόνων, 54 λεπτά από το κέντρο υγείας Αγιάς, 50 λεπτά έκανε από τη Λάρισα.
1: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά δυστυχώς για αυτή την τραγωδία. Μάνια Γκουσιάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα σε σοβαρή κατάσταση, κυρίες και κύριοι, εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 14χρονος στα Βρυλίσια μετά το ξυλοδαρμό του από συμμαθητή του. Ανήλικος έχει υποστεί σοβαρή κάκωση στο νεφρό και παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Επειδή σημειώθηκε, να θυμίσουμε, το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο 14χρονος είχε βγει βόλτα με την κοπέλα του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο συνομήλικός του εντόπισε και του επιτέθηκε, με τους δύο να έχουν προηγούμενες διαφορές. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τη σφοδρότητα της επίθεσης, ενώ μετά τα χτυπήματα ο 14χρονος έπεσε στο έδαφος και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Λοιπόν, μια είδηση έκτακτη, έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κυρίες και κύριοι, προειδοποιώντας για έντονα και φαινόμενα τις επόμενες ώρες. Για την εξέλιξη των φαινομένων και τις περιοχές που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Γιακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε όλους. Θα έλεγα ότι δεν μιλάμε για μια κακοκαιρία ανεπανάληπτη, ούτε ιδιαίτερα πρωτόγνωρη για την εποχή φυσικά. Όμως θα είναι κακοκαιρία ορόσημο, διότι θα μας βάλει στο φθινόπωρο πια χωρίς επιστροφή σε καλοκαιρινές συνθήκες. Οπότε να μην πιαστούμε εξαπίνηση. Πτώση της θερμοκρασίας από αύριο θα είναι αισθητή ως και 10 βαθμούς κάτω σε κάποιες περιοχές της χώρας, με έντονη φυσικά την ψύχρα τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Το μεσημέρι θα φτάνουμε στους 25 με 26 βαθμούς. Παράλληλα, καθοδηγητής όλο αυτό θα είναι ο Βοριάς, ο οποίος θα φέρει τις ψυχρές αέριες μάζες και θα φτάνει τοπικά στα βόρεια πελάγη και στο θερμαϊκό προσοχή τα 7 Μποφόρ το επόμενο διήμερο. Και φυσικά θα έχουμε αύριο βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Υπάρχει μια περιοχή εκεί στο τρίγωνο Χαλκιδικής, Μαγνησίας, Ποράδων, Βόρειας Εύβοιας, στην οποία θα έχουμε τα πιο έντονα φαινόμενα. Θα πέσει πολύ νερό, οπότε χρειάζεται μια παραπάνω προσοχή. Μπόρες θα έχουμε αύριο και εδώ στην Αττική από το πρωί πιο γενικευμένες στις μεσημβρινές ώρες. Και πια την Τετάρτη οι βροχές θα εξασθενήσουν. Θα παραμείνει ο Βοριάς με θερμοκρασίες έως 26 βαθμούς. Ψύχρα θα έχουμε τη νύχτα και νωρίς το πρωί και την Πέμπτη με ήλιο όμως το μεσημέρι μας. Και ίσως Παρασκευή και Σάββατο νέες βροχές στα δυτικά. Θα τα δούμε αυτά και τις επόμενες ημέρες. Προσοχή ουσιαστικά για 24 ώρες.
1: Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή επικαιρότητα με μια σημαντική είδηση που μας έρχεται από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Μιλάμε για τις μυστικές συμφωνίες της Αμερικανικής κυβέρνησης με τρίτες χώρες, Έλενα, για την απέλεση χιλιάδων παράτυπων μεταναστών από τις ΗΠΑ. Ένα θέμα που αποκαλύπτει διεθνή δημοσιογραφική έρευνα που διήρκησε μήνες.
15: Τουλάχιστον 6 μήνες δίρξε αυτή η έρευνα. 72 δημοσιογράφοι συμμετείχαν σε αυτή από 24 διεθνή μέσα, ανάμεσά τους η Wall Street Journal, ο Guardian και το France 24. Αυτή λοιπόν η έρευνα δείχνει ότι μέσα σε ένα χρόνο μόνο 25.000 παράτυποι μετανάστες απελάθηκαν σε τρίτες χώρες, που σημαίνει σε χώρες με τις οποίες δεν είχαν καμία σχέση, δεν ήταν οι χώρες προέλευσής τους. Οι περισσότεροι από αυτούς, η τρίτη πλειοψηφία, περίπου 20.000, απελάθηκαν στο Μεξικό, αλλά και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, ενώ πολλοί άλλοι έχουν απελαθεί και σε χώρες της Αφρικής. Και η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δίνει κίνητρα, εισαγωγικά θα λέγαμε, σε αυτές τις κυβερνήσεις και ασκεί πιέσεις, πολιτικές πιέσεις, αλλά και οικονομικά κίνητρα εν είδη βοήθειας, βοήθεια που έχει κοπεί σε πολλές από αυτές τις φτωχές χώρες, κυρίως της Αφρικής, και με τις αλλαγές στο USAID, προκειμένου να δέχονται αυτούς τους παράτυπους μετανάστες. Και να θυμίσουμε ότι στόχος της Αμερικανικής κυβέρνησης είναι η απέλεση ενός εκατομμυρίου μεταναστών το χρόνο. Κλείνοντας, να σου πω, Γρηγόρη, μια εξέλιξη που είχαμε τα τελευταία λεπτά αφορά το Ιράν και το πρακτορείο Ίρνα. Το Ιρανικό μεταδίδει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπλόκαραν τις βίζες συνεργατών του Πρόεδρου Πεζεσκιάν και μάλιστα γίνεται λόγος για ένα άνευ προηγουμένο εχθρικό μέτρο από την πλευρά της Ουάσιγκτον.
1: Μιλάμε, είναι σημαντική εξέλιξη αυτή, γιατί την Πέμπτη έχουμε τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
15: Αύριο, με συγχωρείτε, Γρηγόρη, αναμένεται ο Πεζεσκιάν αλλά και ο Αραχτσί, ο Υπουργός Εξωτερικών, στη Νέα Υόρκη. Οπότε θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ.
16: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, πολύ σωστά. Με 5 νίκες στο φιλοξενούμενο, 2 ισοπαλίες και χωρίς νίκη το γηπεδούχο, ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League και πλέον οδηγούμαστε στη μεγάλη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων. Οι ομάδες του Big Four πορεύτηκαν νικηφόρα και στις εκτός έδρας αναμετρήσεις τους. Άλλοι πιο εύκολα, όπως ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο επί του Πανετολικού, και άλλοι σαφώς πιο δύσκολα, όπως ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός στην Νεάπολη επί της Καλαμάτας, η ΑΕΚ στο Βόλο και ο Ολυμπιακός στη Λιβαδιά. Λιβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3 τα χθεσινά αποτελέσματα, ενώ το Σάββατο στο Κλάδης Μικελίδης Άρης και Ηρακλής 1 στο 0-0, ενώ η Κυφσιά νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Στην βαθμολογία, πολύ σωστά είπες, 5 στα 5 ο Παναθηναϊκός, 15 βαθμούς στην κορυφή, 12 βαθμούς ο ΠΑΟΚ, 11 η ΑΕΚ, ακολουθούν ο Ολυμπιακός με 10 βαθμούς. Να θυμίσουμε ότι με την επανέναξη του πρωταθλήματος στις 11 Οκτωβρίου θα μετά δεν ξεχθεί και τον Ντέρμπι Ιωνίων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Από εκεί και πέρα, χθες αποκλείστηκε η εθνική ομάδα, δεν τα καταφέρει τελικά να περάσει στη Φιλανδία με 3-2 σετ οριακά. 15-13 στο tie break ιτήθηκε από τους Φιλανδούς και δεν κατάφερε να φτάσει στα προημιτελικά του Ευρωβόλεϊ. Ενώ να πούμε ότι σήμερα έχουμε αναμετρήσεις για τη Super League 2. Στις 4 η ώρα θα βρεθούν στη Σέντα Πας Πύργος ΑΕΛ από την ΕΤ2 και στις 5 ΠΑΟΚ ΒΙΤ Ανέσος Χρυσούπολης και Πανδρακικός Νίκη Βόλου.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακόντογιαννίδου μας συνοψίσει στην επικαιρότητα.
16: Η ώρα είναι 3. Ert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Ert News Radio 105,8.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Για μια διπλή ασπίδα προστασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, περιγράφοντας τους δύο άξονες των κυβερνητικών παρεμβάσεων που αναμένονται εντός της εβδομάδας, τη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Σε συνέντευξή του, ο Υπουργός εξήγησε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή έναρξης της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος. Και πρόσθεσε ότι ως προς το επίδομα δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο ρυθμός των δικαιούχων και θα αυξηθεί το ποσό. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των υγρών καυσίμων, με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να κυμαίνεται γύρω στα 2,20 ευρώ το λίτρο. Το ντίζελ παραμένει ακριβότερο από την αμόλυβδη παρά την επιδότηση των 15 λεπτών από την κυβέρνηση. Το πετρέλαιο Brent διαμορφώνεται περίπου στα 101,7 δολάρια το βαρέλι. Με μια νέα σπίδα για την πρώτη κατοικία ενεργοποιείται από σήμερα μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι δανειολήπτες μπορούν να κρατήσουν το σπίτι που μένουν, επιλέγοντας να ρευστοποιήσουν τα υπόλοιπα περιουσιακά τους στοιχεία και να ρυθμίσουν το χρέος τους. Το Σαν Φραντσίσκο είναι ο πρώτος σταθμός της πενθήμερης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Σήμερα θα έχει σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς. Θα επισκεφτεί την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της Tesla, κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και τη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με την Silicon Valley. Στη Νέα Υόρκη θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης και αμερικανικο-εβραϊκές οργανώσεις. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για φαινόμενα που θα πλήξουν περιοχές της χώρας από αύριο το πρωί μέχρι τις πρώτες ώρες της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Ήρθα να συμβάλλω και να διαφωτίσω κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τι κατέθεσα, δήλωσε ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ εκείνος βρισκόταν στο ιατρείο του Κολονακίου. Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, συμπλήρωσε: ευχαριστώ που με εξευθελίζετε, σταματήστε τον διασυρμό μου. Σημειώνεται ότι δεν παρουσιάστηκε στον ανακριτή ως κατηγορούμενος, αλλά αυτοβούλος. Σήμερα ξεκίνησαν οι έλεγχοι σε 341 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο της εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα επανελεγχθούν και οι 424 δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας. Πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα και κυρίως το λαιμό φέρει σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση η 25χρονη που δολοφονήθηκε άγρια από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα. Ο δράστης φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας την πράξη του, ότι μετά από καυγά θόλωσε. Τα τρία αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που αποκλείστηκαν από τον Λευκό Οίκο, το CNN, το MS Now και το Politico, προσφεύγουν στην Αμερικανική δικαιοσύνη επικαλούμενα την πρώτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος με στόχο την αποκατάσταση της πρόσβασής τους. Η επίγουσα αγωγή κατατίθεται εναντίον του Ομοσπονδιακού Δικαστή της Περιφέρειας της Κολούμπια και ενδέχεται να οδηγήσει σε ακροαματική διαδικασία και την παρουσίαση νομικών επιχειρημάτων εκ μέρους της Αμερικανικής κυβέρνησης και εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Τουλάχιστον 355 από τις 450 έδρες της κρατικής Δουμάς εξασφαλίζει η Ενωμένη Ρωσία του Βλάντιμιρ Πούτιν, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, καταγράφοντας την ισχυρότερη κοινοβουλευτική παρουσία στην ιστορία της. Νέα πολιτικά δεδομένα πλέον μετά τις τοπικές εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Πρώτη δύναμη η αριστερά του Βερολίνου και βαριά ήττα για το CDU και τον γερμανό καγκελάριο Φρίντικ Μέρτς, ενώ εκλογική πρωτιά για το ακροδεξιό ΑΒΔΕ στην Πομερανία.
16: Ο καιρός.
18: Σε φθινοπορεινό σκηνικό θα κινηθεί ο καιρός αύριο με βροχές και ισχυρές καταιγίδες σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Ποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων. Αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική εντάσεως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Αρετή Μπίτα.
16: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και ο καλοκαιρινός καιρός καλά κρατεί. Για πόσο όμως ακόμα? Λοιπόν, όλα δείχνουν πως το σκηνικό του καιρού από αύριο αλλάζει απότομα. Περιμένουμε ένα 24ωρο με βροχές, με καταιγίδες, με κεραυνούς. Η ομπρέλα θα είναι απαραίτητη σε αρκετές περιοχές. Αλλά το θέμα δεν είναι απλώς ότι θα έχουμε μια φθινοπορεινή βροχή. Έχουμε έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που είναι πορτοκαλί προειδοποίηση. Που τι σημαίνει αυτό? Θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πολλούς κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Για ένα 24ωρο θα είναι όλο αυτό το ψυχρό μέτωπο που θα φέρει όλα αυτά που σας είπα από τις πρώτες ώρες της Τρίτης, και οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι κυρίως Θεσσαλία, Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Και εδώ είναι που χρειάζεται προσοχή. Όταν ακούμε πορτοκαλί προειδοποίηση, δεν μιλάμε απλώς για μια δυνατή βροχή, μιλάμε για καιρικά φαινόμενα που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Οπότε κυρίες και κύριοι, αύριο λίγο περισσότερη προσοχή στις μετακινήσεις, ειδικά σε αυτές τις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Το φθινόπωρο φαίνεται πως αποφάσισε να κάνει την είσοδό του με θόρυβο. Είναι η εκπομπή Σε Διάδραση, η ώρα είναι 3 και 12 πρώτα λεπτά. Και εδώ είμαστε με τον Θάνο Τσιμέκα που έχει την ευθύνη για τον ήχο μας, με την Λουίζα Μαραβελάκη που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Ert News Radio στο Viber, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα θέματα που έχουμε επιλέξει να σταθούμε λίγο περισσότερο στην εκπομπή. Ο λόγος για το σπίτι μου 3. Το σπίτι μου 3 έρχεται με μια υπόσχεση που ακούγεται πολύ ελκυστική. Δηλαδή περισσότερα νοικοκυριά να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα χαμηλότερο κόστος στεγαστικό δάνειο και να κάνουν επιτέλους το βήμα προς την πρώτη κατοικία. Τώρα εδώ βέβαια υπάρχει ένα θέμα.

0: αυτή είναι η ουσία. Γιατί αν βάλουμε περισσότερους αγοραστές στην αγορά χωρίς να αυξήσουμε τα διαθέσιμα σπίτια, υπάρχει ο κίνδυνος να κυνηγούν όλοι το ίδιο ακίνητο. Και ενδεχομένως και οι τιμές να πάρουν ξανά την ανηφόρα. Λοιπόν, μαζί μας για να συζητήσουμε το θέμα αυτό είναι ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας, είναι ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Μεσητών e-Real Estates, για να δούμε αν ένα τέτοιο πρόγραμμα, όπως αυτό έχει παρουσιαστεί στο Σπίτι μου 3 δηλαδή, έρχεται να λύσει το πρόβλημα χωρίς ενδεχομένως και να δημιουργήσει καινούργιες πιέσεις στην αγορά. Χαίρετε, κύριε Μπάκα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό, δηλαδή από το πιο απλό. Το Σπίτι μου 3 έχει περισσότερα χρήματα και υψηλότερο όριο αξίας κατοικίας. Σπίτια όμως υπάρχουν για να αγοράσουν οι δικαιούχοι.
1: Αρχικά να αναφέρουμε το εξής. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και μας έχει δώσει πολύ συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά για το πώς θα κινηθεί το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 είδαμε ότι τη μέση επιφάνεια ακινήτου που αγοράστηκε ήταν περίπου στα 88 τετραγωνικά μέτρα. Άρα, συζητάμε για συμπολίτες μας οι οποίοι επέλεξαν ένα σπίτι κατάλληλο για οικογένεια, είτε να κάνουν παιδιά στο μέλλον, είτε έχουν ήδη παιδάκια και θέλουν ένα σπίτι μεγαλύτερο. Ένα δάνειο γύρω στις 109.000 ευρώ. Μέσος, μάλλον 109.000 ευρώ το δάνειο, αξία ακινήτου 152.000. Κατασκευή στο ακίνητο του 1982, δηλαδή τουλάχιστον σπίτια 44 ετών. Τώρα, το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Εμπορική αξία κινήτου 300.000. Δανεισμός ως 230. Που σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να διαθέτει 70.000 ευρώ κάτω χρήματα από ταμιεύσεις. Τουλάχιστον 70.000 είναι τα έξοδα που απαιτούνται για την αγορά κατοικίας. Και ταυτόχρονα πήγε τις προδιαγραφές το να μπορεί να επιτυχεί ένα δανεισμό 230.000.
0: Ναι.
1: Διότι δεν είναι και λίγο. Πάμε στο επόμενο βήμα. Υποθέσουμε τώρα ότι πληρούμε τα προδιαγραφές όλες και έχουμε και τις 70.000, έχουμε και τις 230.000 δανεισμό. Και ψάχνουν να βρουν ένα σπίτι 80 τετραγωνικά μέτρα και έως 150 που είναι ουσιαστικά η μέγιστη επιφάνεια ακινήτου που συζητάει με το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Αν κινηθούμε στις περιοχές του Δήμου Αθηναίων, θα δούμε ότι μόλις το 15,71% των διαθέσιμων αυτή τη στιγμή ακινήτων πληρούν τις συγκεκριμένες προδιαγραφές. Δηλαδή ακίνητα 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα άνω του πρώτου ρόφου με τουλάχιστον 2 δωμάτια. Αν πάμε σε 250.000 ευρώ, θα δούμε ότι η διαθεσιμότητα μειώνεται στο 12,42%, δηλαδή περίπου 1 στα 10 σπίτια. Και αν πάμε σε 200.000 ευρώ, είμαστε στο 7,5%, δηλαδή λιγότερα από 1 στα 10 σπίτια διαθέσιμα αυτή τη στιγμή προς πώληση στις συγκεκριμένες ζητούμενες τιμές. Ας προθέσουμε τώρα ότι είμαστε τυχεροί και βρήκαμε από το σπίτι στο κέντρο της Αθήνας.
0: Και το προλάβαμε εμείς, γιατί μπορούν να το διεκδικούν άλλοι 10.
1: Ας πούμε ότι το βρήκαμε το σπίτι αυτό. Αν δούμε αυτό το σπίτι, θα δούμε ότι περίπου το 82-83% των διαθέσιμων ακινήτων είναι κατασκευής έως το 1980. Με το 51% να κατασκευής έως το 1970. Που σημαίνει ότι συζητάμε για ακίνητα τα οποία είναι κατ' ελάχιστον 46 ετών ή αλλιώς μπορεί να είναι και 56 ετών.
0: Άρα αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει ένα κόστος ανακαίνησης, έτσι, το οποίο αν αντισταθμιστεί με το όφελος ενός φθηνότερου δανείου, αυτό θα εξανεμιστεί.
1: Ακριβώς. Ταυτόχρονα, περιοχή δυτικών προαστίων. Θα δούμε ότι αυτή τη στιγμή το 17,98%, δηλαδή περίπου 2 στα 10 σπίτια, πληρούν τις προδιαγραφές με ζητούμενες τιμές έως 300.000 ευρώ. Και αν πάμε σε σπίτια σε ποσά που είναι κάτω από 250.000, είμαστε μόλις στο 14%. Μην συζητήσουμε για περιοχές νοτιών και βορειών προαστίων. Η διαθεσιμότητα σε σπίτια τα οποία είναι 80 με 150 τετραγωνικά μέτρα και τιμές έως 300.000 ευρώ.
0: Είναι σχεδόν διμηνία.
1: Ακριβώς. Τώρα, στις περιοχές των ανατολικών προαστίων, δεν έχουμε βάλει φίλτρο που να αφορά τον όροφο, διότι υπάρχουν πάρα πολλές μονοκατοικίες. Επομένως, στις περιοχές των ανατολικών προαστίων, 2 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενη τιμή πώληση έως 300.000 και εντάσσουν στο πρόγραμμα της εκτιμήνα κριτήρια, που αναφέραμε, ενώ περίπου 1 στα 10 τα σπίτια τα οποία έχουν ζητούμενη τιμή έως 250.000 ευρώ. Προάστια Πειραιά, περίπου τα ίδια δεδομένα με τα ανατολικά προάστια. Εκεί που είναι εντυπωσιακό είναι ότι στις περιοχές του υπολείπου Αττικής, εκεί βλέπουμε αυξημένη διαθεσιμότητα, δηλαδή περίπου το 45,5% των διαθέσιμων προς πώληση ακινήτων στις περιοχές του υπολείπου Αττικής εντάσσονται στο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με ζητούμενες τιμές έως 300.000. Έως 250.000 είναι περίπου το 36%, έως 200.000 ένα στα 4 σπίτια. Που σημαίνει ότι κατά κύριο λόγο πλέον οι συμπολίτες θα κινηθούν στην λογική του προγράμματος Σπίτι μου 3, θα κινηθούν στις περιοχές του υπολείπου Αττικής, διότι και έχουμε μεγαλύτερη διαθεσιμότητα κατά

0: πρώτον. Mm. Και κατά δεύτερον, βλέπουμε ότι και τα κίνητα τα οποία είναι διαθέσιμα είναι κίνητα τα οποία είναι πιο νεότερα ηλικιακά.
1: Σε ό,τι αφορά το από τη στιγμή που ξέρουμε ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα, από τη στιγμή επίσης που ξέρουμε, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι στα δεδομένα, ότι υπάρχει και αυτό το μεγάλο απόθεμα των κλειστών κατοικιών. Εκεί έχουμε αλλαγές ό,τι αφορά τις κλειστές κατοικίες.
0: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αλλαγές στα κλειστά κινητά.
1: Παραμένουν τα ίδια δηλαδή.
0: Ακριβώς. Έχουμε συνδέσει την παράταση του μηδενικού φορολογικού συντελεστή σε εισοδήματα που παράγονται, που προέρχονται από ακίνητα τα οποία ήταν κλειστά τουλάχιστον για 3 χρόνια. Είναι κάτι σημαντικό. Αυτό που θα θέλαμε να μάθουμε όμως είναι από το 2024 που είχε ουσιαστικά ισχύει αυτό το μέτρο, πόσα ακίνητα τελικά βγήκαν στην αγορά, σε ποιες περιοχές και με τι ενίκιο, έτσι ώστε να δούμε την αποτελεσματικότητά του. Mm.
1: Διάβαζα σε ένα άρθρο δικό σας ότι κάποια στιγμή, μεταξύ άλλων, προτείνεται και να μπορεί, για παράδειγμα, το σπίτι μου 3 να χρηματοδοτεί και ανέγερση πρώτης κατοικίας σε ένα οικόπεδο. Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει το διαθέσιμο απόθεμα.
0: Κυρία Μπίτα, είναι κάτι που το έχουμε καταγράψει στο δημόσιο διάλογο από το 2024, όταν έγινε στις πριν τις ευρωεκλογές εξαγγελία το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Είναι εντελώς λογικό, το αναφέρει αυτή τη στιγμή και η Κομισιόν στην έκθεσή της τον Οκτώβριο του 2025, που λέει ότι αυτή τη στιγμή οι χώρες οι οποίες υπηρετούν στεγαστικά δάνεια, ας βάλουμε στο μυαλό μας σπίτι μου 1, σπίτι μου 2 και ενδεχομένως το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 που ξεκινάει τον Ιανουάριο, καθώς και τα ενίκια, αντί το πρόβλημα να λύνεται το στεγαστικό, οξύνεται. Και αναφέρει η Κομισιόν ότι πολλές χώρες βρήκαν σε εργασία να αυξήσουν τη διαθεσιμότητα. Αυτό που αναφέρουμε εμείς στο δημόσιο διάλογο είναι να αυξηθεί η διαθεσιμότητα κατοικιών. Πώς αυξάνεται η διαθεσιμότητα κατοικιών, άρα αυτή τη στιγμή ένας νέος άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να ανεγείρει το νέο του ακίνητο στο διώκτο οικόπεδο που έχει το ίδιο ο νέος άνθρωπος ή η οικογένειά του μεσογονικής παροχής, στο δικαίωμα υψού που μπορεί να υπάρξει σε πάρα πολλά σπίτια, τουλάχιστον στην περιφέρεια αλλά και στις περιοχές των προαστίων της Αττικής.
1: Ναι, ανάλογα λοιπόν με το υψού θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα σπίτια,
0: ναι,
1: τα οποία να διατεθούν.
0: Θα μιλάγαμε για περισσότερα ακίνητα και όχι για μεταβίβαση ακινήτων. Δηλαδή, τι λέμε τώρα, χρηματοδοτούμε μια αγορά για να μπορέσει ο Θέμης να αγοράσει το σπίτι από τον Κώστα.
1: Ναι.
0: Δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή στεγαστική πολιτική πόσο ο Θέμης θα μπορέσει να αυξήσει τη θεσιμότητα κατοικίων, να μην πιέσει μια ήδη πιεσμένη αγορά. Αυτή η λογική είναι πάρα πολύ απλή. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι ένα κονδύλι ευρωπαϊκό το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Είναι ένα κονδύλι που προέρχεται από την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Επομένως, είναι επιλογή δική μας. Δεν είναι κάτι που μας επιβάλλει κάποιος.
1: Και σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι, δηλαδή που το λέμε και στα προηγούμενα προγράμματα, το λέγαμε, έμπαινε κάποιος σπίτι μου 2, περίμενε να δει και το πρόγραμμα μετά για την ανακαίνιση. Και εδώ τώρα μιλάμε για διαθεσιμότητα κυρίως παλιών σπιτιών, τα οποία είναι διαθέσιμα, λέω, όχι που μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα. Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσε να υπάρχει αυτό το εργαλείο να είναι ενιαίο, δηλαδή να μιλάμε και για αγορά αλλά και για ανακαίνιση ταυτόχρονα.
0: Κυρία Μπίτη, το έχουμε καταθέσει και αυτό στο δημόσιο διάλογο, αναφέροντας όταν συζητάμε για κλειστά ακίνητα και υπάρχει το πρόγραμμα ανακοινήσεων νοικιάζων που τρέχει σήμερα αυτή τη στιγμή. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στη χώρα μας υπάρχει αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσε κάποιος, ο οποίος αγοράζει ένα κλειστό ακίνητο μέσα από το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, να του παραχωρεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα που ενδεχομένως να έχει ενταχθεί ή εν δυνάμει να ενταχθεί. Επομένως, ο νέος θα αγοράσει ένα σπίτι το οποίο είναι κλειστό σήμερα με το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, να μπορεί να εντάσσεται ταυτόχρονα είτε ο ίδιος ως νέος ιδιοκτήτης, είτε να παραχωρεί την δυνατότητα ένταξης ο ιδιοκτήτης ο οποίος είχε το σπίτι κλειστό. Αυτά που συζητάμε είναι πάρα πολύ λογικά και θα έπρεπε να τα είχαμε κάνει. Διότι ο σκοπός τους είναι να αυξήσει τη διαθεσιμότητα κατοικιών. Και όταν συζητάμε για παλιά σπίτια στις δεκαετίες του 70 και του 80, δεν τα υποτιμώ. Μπορεί να σπίτι που είναι πάρα πολύ καλά, αλλά σκεφτείτε κάτι. Ένας άνθρωπος 30 χρονών να αγοράζει ένα σπίτι το οποίο είναι 46 ετών, είναι 16 χρόνια μεγαλύτερο από αυτόν και να δεσμεύεται άλλα 30 χρόνια με δεσοδανισμού για την πρώτη κατοικία. Δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή για κάποιον που αγοράζει ένα σπίτι με στόχο να έχει ένα εισόδημα, για κάποιον που αγοράζει ένα σπίτι με στόχο μία επένδυση και να μεταπουλήσει. Μιλάμε για αυτόν ο οποίος ξέρετε τι λέει. Λέει θα αγοράσω αυτό το σπίτι και θα είναι η πρώτη μου κατοικία και θα μεγαλώσω τα παιδιά μου και την οικογένειά μου. Και για τουλάχιστον 30 χρόνια θα μένω εδώ.
1: Ναι, γιατί γενικώς αυτή είναι η ουσία. Δηλαδή, αν βάλουμε περισσότερους αγοραστές στην αγορά, χωρίς να αυξήσουμε τα διαθέσιμα σπίτια, θα γυρνάμε όλοι γύρω από το ίδιο ακίνητο ενδεχομένως.
0: Ακριβώς. Μα αυτό δεν συνέβη, κυρία Μπίνεκα, στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και το λέει για αγορά και ξέρετε κάτι. Για να το πούμε ξεκάθαρα, στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, αν δούμε τα αριθμητικά δεδομένα, θα δούμε το εξής. Είχαμε 120.000 αιτήσεις όταν το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιανουάριο μήνα εντός 40 ημερών. Φτάσαμε Νοέμβριο του 2025, δηλαδή ένα μήνα πριν λήξει σωστικά το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις αρχικές προδιαγραφές, και τελικά είδαμε ότι είχαμε φτάσει περίπου στο 65% απορροφητικότητα. Δηλαδή δεν μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, διότι ο κόσμος δεν είχε ενταχθεί. Δηλαδή είχαν φτάσει στους δικαιούχους και θα χάναμε χρήματα στα χώρα. Μόνο τι κάναμε, δώσαμε μια παράταση, καλώς τη δώσαμε μέχρι τον Αύγουστο του 2026, και παράλληλα διευρύναμε τα κριτήρια συνδυματικά, να μπει πολλοί κόσμος μέσα. Και φτάσαμε τελικά στο 70,6% του αρχικού στόχου, αριθμητικά τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Και παράλληλα, αντί για 2 δις ευρώ που ήταν το κονδύλι, εμείς δαπανήσαμε 1,54 δις. Δηλαδή, 400 περίπου εκατομμύρια ευρώ δεν τα χρησιμοποιήσαμε, δεν τα χάσαμε, δεν τα χρησιμοποιήσαμε για στεγαστικές πολιτικές. Σκεφτείτε μια χώρα με βαθιά στεγαστική κρίση, η οποία τελικά δεν καταφέρει να αξιοποιήσει 400 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον πάντως αυτή η πρόταση, δηλαδή να χρηματοδοτούνται όλα, όχι αγορά μόνο ενός σπιτιού,
0: όχι,
1: αλλά
0: γιατί,
1: και η δημιουργία.
0: Όχι μόνο σπίτια στο 2007. Γιατί ποιος είναι ο λόγος, όχι το 2008, ας υποθέσουμε, όχι το 2009,
1: ναι,
0: το 2010. Δηλαδή, ποιος είναι ο λόγος που λέμε όχι αυτά τα σπίτια.
1: Ναι, άμα βρεθεί αυτό το σπίτι, εν πάση περιπτώσει, γιατί να μην είναι μέσα. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ,
1: να είστε καλά, γεια σας. Ήταν ο κύριος Θεμιστόκλης Μπάκας, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου e-Real Estate.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στόχος της κυβέρνησης η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Σε πλήρη λειτουργία από σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Πρωθυπουργός σήμερα στη Silicon Valley με το βλέμμα σε επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη. Επιδείνωση του καιρού για 24 ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές. Σταματήστε τον διασυρμό μου, δήλωσε ο υπνοθεραπευτής κατά την έξοδό του από τον ανακριτή. Συγκλονισμένη η ηγουμενίτσα από τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης από τον πρώην σύντροφό της. Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, ο 27χρονος που ομολόγησε τι μαχαίρωσε σε όλο της το σώμα. Αύριο αναμένεται να υπογραφτεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ η Συμφωνία Δανίας, Γρυλανδίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Θέτει την ασφάλεια της Αρκτικής υπό την επίβλεψη του ΝΑΤΟ, ανέφερε η Δανία. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της Μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε 35 λεπτά μετά τις 3 και πάμε να συναντήσουμε ευθύς τηλεφωνικά τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τα νέα από τις αγορές. Γεια σου Παντελή.
1: Αραιδί, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η νέα εβδομάδα ξεκινάει με περισσότερη αισιοδοξία από τις προηγούμενες του Σεπτεμβρίου, κάτι που αποτυπώνεται στη νέα πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και στην σημαντική και ουσιαστική αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ομολόγων. Έχουμε μια σημαντική πτώση σήμερα στις αποδόσεις των ομολόγων από 6 έως και 10 με 12 μονάδες βάσης. Τις τελευταίες ώρες ενισχύονται οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή με διπλωματικά μέσα.
0: Και αυτό με αφορμή φαντάζομαι και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
1: Ναι, και τις δηλώσεις, μία δήλωση αν δεν κάνω λάθος, του Αμερικανού Προέδρου ότι πιθανόν να συναντήσει και τον Ιρανό ομολογό του στο πλαίσιο του οργανισμού, της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών. Το άφησα ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, αν δεν κάνω λάθος, από ό,τι διάβασα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Και αυτό βέβαια με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε αποκατάσταση των ενεργειακών ροών μέσω των στενών του Ορμούς αλλά και της Ερυθράς Θάλασσας, που και αυτή είναι το τελευταίο διάστημα αποκλεισμένη. Γι' αυτό είδαμε αυτή την ανατίμηση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σήμερα πάντως οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα και μάλιστα με σημαντική πτώση πάνω από 2%. 2,36% είναι χαμηλότερα το αμερικανικό αργό στα 97,93 δολάρια το βαρέλι και με πτώση 2,40% το Brent στα 101,38 δολάρια το βαρέλι. Και πάμε και στα ομόλογα, όπου και εδώ έχουμε αξιόλογη αποκλιμάκωση. Πέφτει κατά 5 μονάδες βάσης το αμερικανικό δεκαετές στο 4,94%, απομακρύνεται δηλαδή από το 5% που είχε πάει πρόσφατα την προηγούμενη εβδομάδα. Και πάμε τώρα στην Ευρώπη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε μια πτώση της απόδοσης των δεκαετών ομολόγων 8 μονάδες βάσης στο 5,21%. Αποκλιμάκωση σημαντική και στο γερμανικό δεκαετές 6 μονάδες βάσης χαμηλότερα στο 3,45%. Την περασμένη Τρίτη, υπενθυμίζουμε, είχε φτάσει στο 3,59%, που ήταν πολυετή υψηλά επίπεδα σχεδόν 17 ετών. Το γαλλικό δεκαετές ομόλογο έχει μια πτώση 12 μονάδες βάσης και πέφτει στο 4,44%. Στο 4,32% η απόδοση των ιταλικών δεκαετών ομολόγων, με αντίστοιχη πτώση 11 μονάδες βάσης χαμηλότερα εδώ. 10 μονάδες βάσης χαμηλότερα τα ισπανικά δεκαετή ομόλογα, 3,90% η απόδοσή τους. 3,80% είναι η απόδοση των πορτογαλικών και τα ελληνικά δεκαετή ομόλογα έχουν μια πτώση 10 μονάδες βάσης και υποχωρούν στο 4,20%. Και στις χρηματιστηριακές αγορές τώρα έχουμε, λόγω των εξελίξεων αυτών, μια σημαντική ανωδική κίνηση σε όλα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. 1,13% υψηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,98% στο Παρίσι, 0,92% στο Λονδίνο, 1,02% τα κέρδη στο ισπανικό χρηματιστήριο, 1,15% στο ιταλικό και 1,06% απολύτως ευθυγραμμισμένο και το ελληνικό χρηματιστήριο τα κέρδη του γενικού δείκτη, που κινείται στις 2.690 μονάδες, με κατεύθυνση στις 2.700 μονάδες.
0: Μάλιστα. Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Θα έχει ενδιαφέρον αυτή η εβδομάδα, η αλήθεια είναι. Μπορεί να έχουμε και συνάντηση Τραμπ,

0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αυτή την ώρα θα ξεκινούσαμε μία συζήτηση σχετικά με τον τουρισμό, με την Μαγνησία. Όμως αποφασίσαμε να αλλάξουμε κατεύθυνση και να πάμε στα Χανιά. Η είδηση είναι ότι σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Σούδας έδεσαν 2 κρουαζιερόπλοια. Μιλάμε για περισσότερους από 4.000 επιβάτες. Η Ευτυχία Πενταράκη είναι μαζί μας, τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Ευτυχία.
1: Γεια σου, και πώς να μην έρχεται στα Χανιά, εδώ τόσες χιλιάδες κόσμος έρχεται.
0: Και ακόμα,
1: στα Χανιά. Και όχι μόνο ακόμα, εμάς η κρουαζιέρα, πρέπει να σου πω, που πάει πολύ καλά. Το τελευταίο κρουαζιερόπλοιο έρχεται το Δεκέμβριο και το πρώτο τον Ιανουάριο.
0: Α, εντάξει, μιλάμε για επιμήκυνση επί της ουσίας μέσω της κρουαζιέρας.
1: Δεν σταματάει, η κρουαζιέρα εδώ είναι αδιακοπή, χειμώνα, καλοκαίρι, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται έχουν πάρα πολλά πράγματα να δουν. Δεν είναι μόνο, ξέρεις, ο ήλιος και η θάλασσα που το καλοκαίρι φυσικά και πηγαίνουν. Τους περιμένουν λεωφορεία, πούλμαν, ταξί, αυτοκίνητα. Άλλοι κάνουν, θέλουν να πάνε να κάνουν διαδρομές 4x4 εκτός δρόμου. Άλλοι θέλουν να πάνε μέχρι στην Κνωσό, πηγαίνουν μονοήμερο στο Ηράκλειο, βλέπουν, επισκέπτονται τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού ή το μουσείο ή την αρχαία Ελεύθερνα στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, με συγχωρείς, είτε το μουσείο εδώ στα Χανιά, το Φαραγγί της Σαμαριάς, βέβαια δεν μπορούν να το διασχίσουν γιατί ο χρόνος είναι λίγος. Πηγαίνουν στα αξιοθέατα της Κρήτης, στις ώρες που έχουν στη διάθεσή τους, έχουν οργανώσει δηλαδή το ταξίδι τους όσο μείνουν εδώ, είναι πολλοί εκείνοι λοιπόν που τολμούν και κάνουν μια μεγάλη διαδρομή για να δουν το κάτι παραπάνω.
0: Ευτυχία, συνήθως όταν δένουν τα κρουαζιερόπλοια, για πόσες ώρες βρίσκονται εκεί?
1: Φτάνουν περίπου στις 7 το πρωί και φεύγουν πάντα σε 6 ώρα το απόγευμα.
0: Α, δεν υπάρχει, οπότε, περίπτωση να μείνουν δεμένα μια νύχτα έτσι ώστε να έχουν στη διάθεσή τους?
1: Σπανίως έχουν, επειδή τα κρουαζιερόπλοια τι κάνουν, ταξιδεύουν τη νύχτα για να εκμεταλλευτούν το χρόνο από τόπο σε τόπο που οι επιβάτες κοιμούνται και να ξυπνάνε σε έναν καινούργιο τόπο κάθε φορά. Οπότε, παραδοσιακά οι κρουαζιέρες είναι οργανωμένες έτσι που τα κρουαζιερόπλια ταξιδεύουν τη νύχτα. Και κοιμάται κάποιος στη Σούδα, στα Χανιά, και ξυπνάει στη Μεσσηνία, ξυπνάει στη Σαντορίνη, ξυπνάει στη Μύκονο. Και πάλι το ίδιο. Έχει όλη τη μέρα στη διάθεσή του ο επισκέπτης, ξανά το ίδιο. Οπότε δεν χάνουν χρόνο εν πλώ την ημέρα, αλλά την ημέρα κοιτάνε πάρα πολύ, είναι αυτοί που θέλουν να δουν όσα περισσότερα γίνεται σε ένα τόπο, οπότε το εκμεταλλεύονται και παίρνουν, έχουν οργανώσει το ταξίδι τους έτσι, και τους περιμένει κάποιο πούλμα και τους πάει π.χ. στο Ηράκλειο. Και κάνουν εκεί το ταξίδι τους.
0: Και όπως μας
1: πάντα
0: είπες,
1: έτσι γίνεται.
0: Και η Κρήτη είναι βασικός δηλαδή προορισμός της κρουαζιέρας.
1: Και η Σούδα και το Ηράκλειο είναι, και μάλιστα τώρα φτιάχνεται, θέλει περίπου 2 χρόνια, τέλος του 27, υπολογίζεται με αρχές του 28, στο Καβονίσι, στο Καστέλι, στο λιμάνι, να γίνει και εκεί, να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές για να μπορεί να δέσει κρουαζιερόπλοιο. Και μπαίνει λοιπόν σε αυτό το στοίχημα της κρουαζιέρας ένας ακόμη προορισμός στα Χανιά, που είναι το Καστέλι, η Κίσαμος. Εκεί είναι κοντά, να σου θυμίσω, ο Πάλος, το Ελαφωνήσι, τα Φαλάσσαρνα, αυτά τα υπέροχα μέρη δυτικά των Χανίων, τα πανέμορφα, τα βραβευμένα, τα μοναδικής έτσι ομορφιάς, και μπαίνουν και αυτά λοιπόν, εάν εκεί έχουμε κρουαζιερόπλοιο, θα μπουν και αυτά στο κάδρο των επισκέψεων. Είναι πάρα πολλοί επισκέπτες έτσι κι αλλιώς που πηγαίνουν εκεί. Θα προσθεθούν κι άλλοι.
0: Και είναι γεγονός, Ευτυχία, τώρα που ολοκληρώνουμε λίγο, ότι τι γίνεται, πολλοί επιβάτες, φαίνεται, αυτό δείχνουν τουλάχιστον τα επίσημα στοιχεία, να επιστρέφουν αργότερα στην Ελλάδα για διακοπές διαρκείας. Δηλαδή θα έρθουν φέτος στο πλαίσιο μιας κρουαζιέρας, θα δουν τον τόπο, τους αρέσει ο τόπος και συνήθως επιστρέφουν για διακοπές διαρκείας.
1: Ναι, γιατί ακριβώς μπορούν σε έναν τόπο όπως η Κρήτη και Β' Χανιά να συνδυάσουν πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο, δεν πουλάει η Κρήτη και τα Χανιά ή το Ρέθυμνο ή το Ηράκλειο μόνο ήλιο και θάλασσα. Μπορείς μέσα σε μισή ώρα να φύγεις από τα πάνω από τις 2.000 μέτρα υψόμετρο από τα Λευκά Όρη και σε μισή ώρα να κολυμπάς στη θάλασσα στα νότια των Σφακίων, στα νότια των Ομουχανίων. Αυτό δεν το βρίσκει εύκολα κάποιος. Την ομορφιά του τόπου, τις πολλές επιλογές, την καταπληκτική κουζίνα την κρητική, τη μεσογειακή διατροφή και αυτή τη φιλοξενία που έχουν, τη ζεστασιά των ανθρώπων, την εναλλαγή του τοπίου. Ειδικά εμείς, και εμείς που είμαστε κρητικοί, ο νότος των Χανίων, εκεί αυτά οι παραλίες, τα δώματα, τα γλυκά νερά, το λουτρό, μέρη που πας μόνο με καραβάκι ή με κάποιο σκάφος, στα νότια, εκεί στα Σφακιά, είναι ασύλληπτης ομορφιάς μέρη που πάει ο άλλος, πάμε εμείς που είμαστε από εδώ και κάθε φορά λέμε «Μα τι ωραίος τόπος, τι ωραίο μέρος». Δεν το λέμε ως τοπικιστές.
0: Όχι, εσείς έχετε πάθει και το εξής, φαντάζομαι. Λέτε, θέλω να φύγω μια εβδομάδα το καλοκαίρι, να αλλάξω εικόνες. Πού να βγείτε έξω από την Κρήτη, έχει τόσες πολλές επιλογές.
1: Ακριβώς,
0: που όπου και να πας, πραγματικά είναι και αυτό, το καταλαβαίνω. Ναι. Ευτυχία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Και εσύ. Η κρουαζιέρα, έτσι κι αλλιώς, κυρίες και κύριοι, αποτελεί έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο με ουσιαστική συνεισφορά, όχι μόνο στην ελληνική οικονομία, και στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι στο πλαίσιο όλη αυτή η επίσκεψη είναι στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στις 24 Σεπτεμβρίου θα έχει την ομιλία του. Τώρα, σήμερα και αύριο βρίσκεται Σαν Φρανσίσκο, Silicon Valley, με επαφές θα έχει με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, επενδυτές. Θα έχει και επισκέψεις στο πρόγραμμα στην Τέσλα, η συνάντηση δηλαδή εκεί με την Αμερικανική Αυτοκινητοβιομηχανία αποκτά ένα ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον. Και γιατί η Τέσλα δεν ξεκινά σήμερα τη σχέση της με τη χώρα μας.

Η σχέση λοιπόν της Τέσλα με την Ελλάδα είναι βαθύτερη από την εμπορική παρουσία, για παράδειγμα, των αυτοκινήτων. Η ίδια η εταιρεία διατηρεί ένα εξειδικευμένο γραφείο εντός του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος στην Αγία Παρασκευή και συμμετέχει σε προηγμένη έρευνα πάνω στα ηλεκτρικά συστήματα κίνησης. Δηλαδή τι λέμε, λέμε ότι είναι ένα στοιχείο που έχει ιδιαίτερη σημασία για να δούμε και αν θα υπάρχουν ανακοινώσεις από την επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού εκεί στα γραφεία της Τέσλα. Η Τέσλα ήδη αξιοποιεί ελληνικό επιστημονικό προσωπικό και τεχνογνωσία σε ένα από τα σημαντικότερα τεχνολογικά πεδία ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Ποιο είναι αυτό? Το πιο σημαντικό είναι οι ηλεκτροκινητήρες. Επίσης, αν δει κανείς τον επίσημο ιστότοπο της Τέσλα, φαίνεται ότι παρουσιάζεται από την ίδια την εταιρεία και μια συνεργασία που έχει πολύ μεγάλη με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και εδώ πάνω στην έρευνα για τις ηλεκτρικές μηχανές. Εντάξει, βέβαια, πλέον έχει και κανονική εμπορική παρουσία στην ελληνική αγορά. Αυτό το γνωρίζαμε. Αν και προς το παρόν, δηλαδή, δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση για επένδυση της Τέσλα στην Ελλάδα, δεν έχει δημοσιοποιηθεί άλλωστε κάτι τέτοιο στην ατζέντα της σημερινής συνάντησης. Αλλά τέλος πάντων μπορεί να περιμένουμε, μπορεί να υπάρξει μια συγκεκριμένη αναφορά, για παράδειγμα, που έχει να κάνει με επέκταση δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. Δηλαδή νέα ερευνητική συνεργασία, υποδομές, φόρτιση, τεχνητή νοημοσύνη και ούτω καθεξής.

συνέχεια του ταξιδιού ο Πρωθυπουργός θα πάει και στη Νέα Υόρκη. Εκεί μεταξύ άλλων συναντήσεων θα λάβει μέρος και σε εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η τεχνητή νοημοσύνη έχει πλέον περάσει από τη συζήτηση για το μέλλον στη συζήτηση για το παρόν. Και διεθνώς έχει ανοίξει μια πολύ πολύ σοβαρή κουβέντα. Ποια είναι αυτή? Πόσο γρήγορα πρέπει να προχωρήσει η τεχνητή νοημοσύνη και ποιοι είναι οι κανόνες που πρέπει να τη διέπουν τώρα, όχι αύριο. Και βρισκόμαστε κάπου εκεί. Στην Αμερική, για παράδειγμα, υπάρχουν φωνές που ζητούν λιγότερους περιορισμούς για να μην χαθεί το πλεονέκτημα, το τεχνολογικό. Ενώ στην Ευρώπη το μοντέλο βασίζεται σε πιο αυστηρούς κανόνες και ελέγχους.

Και όπως καταλαβαίνετε, αυτή η πολύ μεγάλη συζήτηση στη δημόσια σφαίρα, το πραγματικό ερώτημα μάλλον πάνω σε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται, δεν είναι αν θα σταματήσουμε, για παράδειγμα, την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό μοιάζει αδύνατο και είναι αδύνατο. Το πιο ουσιαστικό είναι αν θα προλάβουμε αυτή τη φορά να βάλουμε κανόνες, πριν δηλαδή αυτή η τεχνολογία προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα από την κοινωνία και από τους θεσμούς. Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι, από εμάς. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και αρετή μπίτα στο μικρόφωνο. Αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι εδώ. Εμείς σε πολύ λίγο θα πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί, όπως πάντα, ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος. Γεια!

0: Η Nissan σημειώνει ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της τεχνολογίας e-Power, καθώς το Nissan Qashqai, εξοπλισμένο με τη νέα του γενιά του καινοτόμου υβρίδικου συστήματος, κατέκτησε τίτλο Guinness World Records για τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει διανύσει Extended Range Electric SUV χωρίς εξωτερική φόρτιση ή ανεφοδιασμό καυσίμου. Το Qashqai e-Power βγαίνει σε συνολικά 1980 χιλιόμετρα με ένα και μόνο γέμισμα, αποδεικνύοντας στην πράξη τις δυνατότητες της τεχνολογίας e-Power σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Και εμείς τώρα αναρωτιόμαστε, είναι ακόμα βασιλιάς? Κοιτάξτε έξω από το παράθυρό σας, στο φανάρι. Η απάντηση βρίσκεται εκεί. Οδηγείτε πάντα με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας πάντα ζώνες και κράνη.
1: Η ώρα είναι 4:00.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει, ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
6: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Welcome to the big show.

0: Γεια σου Γιάννη Κωνσταράκη, μουσικάρε σου, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Κομματάρα.
1: Παραδέχομαι και τον υποδέχτηκες με τον καλύτερο τρόπο.
0: Ναι. Εντάξει μωρέ, ξέρεις τις αδυναμίες μου και εμένα και εγώ τις δικές του Γιάννη. Οπότε καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Ο Βαγγέλης επέστρεψε τριμήτερος, όπως καταλαβαίνετε. Φρεσκαδούρα τον βλέπω.
0: Ναι, καλά.
1: Τώρα που αρχίζει το.
0: Δώσ' μου άλλη μια εβδομαδούλα, ρε φίλε.
1: Τώρα, κάτσε τώρα γιατί αρχίζει.
0: Θέλω άλλη μια εβδομαδούλα.
1: Από αυτή τη βδομάδα αρχίζουν. Αρχίζει η ανηφόρα.
0: Τα ντακτυρντή ξεκινάνε τώρα.
1: Ναι, γιατί. Εντάξει, είχαμε.
0: Μας έλειψε η Ευρωλίγκα.
1: Φιλικά, είχαμε το Super Cup της Ευρωλίγκας, το οποίο μας έδωσε μια πρόγευση, γιατί είδαμε τέσσερις πολύ καλές ομάδες.
0: Θα μιλήσουμε λίγο.
1: Ναι, θα μιλήσουμε. Αλλά μην ξεχνάτε, έτσι, ότι έχουμε Ευρωλίγκα εκκίνηση αυτή τη βδομάδα. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Πέμπτη παίζουν και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, πρώτη αγωνιστική, και μετά είναι το Super Cup Ελλάδος. Το οποίο παρεμπιπτόντως παίζουν Πέμπτη, Σάββατο, Κυριακή έχουμε Super Cup. Και μετά έχει διπλή εβδομάδα.
0: Διπλή αγωνιστική και καπάκι μετά η πρώτη αγωνιστική του GBL.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εμείς, δηλαδή ο ΕΣΑΚΕ, την πλήρωσε με την έννοια ότι ο Ολυμπιακός συμμετείχε στο Euro Cup, στο Super Cup της Ευρωλίγκας. Γιατί οι άλλες χώρες είχαν Super Cup το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Έτσι, η Αρμάνι πήρε το Super Cup στην Ιταλία. Η Παρί, αντίπαλος του Παναθηναϊκού, πήρε το Super Cup στη Γαλλία. Θα τα πούμε σε λίγο και έτσι θα ρίξουμε και μια ματιά.
0: Και έμεινε η ΕΣΑΚΕ τώρα να.
1: Ναι, και μετά θα αρχίσει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, μια εβδομάδα μετά. Δηλαδή, θα αρχίσει μια εβδομάδα μετά το Super Cup. Άρα καταλαβαίνετε ότι αρχίζει να μας περιμένει τις ομάδες κυρίως ένας γολγοθάς, και επίσης εγώ θα έλεγα τον Ολυμπιακό κυρίως, γιατί ο Ολυμπιακός πήγε στο Αμπουντάμπι, τώρα θα πάει στη Βιτόρια.
0: Καλά δεν είναι, μαραθώνιος εκτός έδρας αγώνων.
1: Δετάρτη πάει στη Βιτόρια, γυρίζει να παίξει Σαββατοκύριακο για το Super Cup και μετά την Τρίτη παίζει πάλι εκτός έδρας. Και την Πέμπτη παίζει.
0: Και την Πέμπτη. Και τόσο για την GBL παίζει εκτός στο Ιβανόφιο. Η πρώτη αγωνιστική δηλαδή τη GBL τον βρίσκει αντιμέτωπο με τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο.
1: Ενώ ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Βέβαια δεν είχε το Super Cup, εντάξει. Της Ευρωλίγκας. Είχε το Παύλος Γιαννακόπουλος. Το οποίο είχε ενδιαφέρον.
0: Έπεσαν κορμιά στον Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Έχει ενδιαφέρον γιατί μας προκατέβαλε για τον ημιτελικό που θα δούμε το Σάββατο.
0: Παναθηναϊκός
1: ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που κέρδισε τον κόσμο του με τις εμφανίσεις
0: του. Και ο Άρης τον έχει κερδίσει τον κόσμο του.
1: Ναι, απλά ο ΠΑΟΚ έχει παίξει. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ επειδή έπαιξε και στην Αρμάνη και κέρδισε. Έπαιξε εδώ και κέρδισε και την Παρτίζαν. Και επειδή ξέρεις τι έγινε, ο ιδιοκτήτης του, ο κ. Μιστακίδης, έκανε το τρομερό. Βρέθηκε στο Αμπουντάμπι τη μια μέρα.
0: Και την άλλη
1: και την άλλη μέρα στο
0: T-Center.
1: Στο T-Center.
0: Ναι.
1: Και φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ σε αυτό το κομμάτι είναι λίγο πιο μπροστά στην περίπτωση που ας πούμε δεν κατακτήσει το EuroCup, γιατί όπως κατακτήσει παίζει αυτοδίκαια. Και αυξηθούν οι ομάδες της Ευρωλίγκας με τις εγγυήσεις που έχει δώσει κλπ. Ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα προβάδισμα.
0: Είναι πλέον. Να μην το πούμε δεδομένο, αλλά έχει το απόλυτο πλεονέκτημα για να είναι την επόμενη σεζόν στην Ευρωλίγκα.
1: Εάν ανοίξει η Ευρωλίγκα, δηλαδή.
0: Ναι, θα γίνουν 24 ομάδες.
1: Ναι.
0: Από ό,τι όλα δείχνουν.
1: Ναι, εντάξει,
0: όλα δείχνουν θα είναι 24.
1: Αν και εφόσον γίνει οριστικό.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, περιμένουμε και τι θα γίνει με το NBA, γιατί τώρα.
0: Εγώ ξέρω, θέλω μία από τις δύο ελληνικές ομάδες να πάρει το EuroCup, να πάει αυτοδικαίως, και η άλλη.
1: Άρα να το πάρει ο Άρης, γιατί ο ΠΑΟΚ θα πάει σίγουρα.
0: Εντάξει, δεν λέω αυτό. Λέω να το πάρει μία από τις δύο. Εντάξει. Το λέω. Μία από τις δύο ελληνικές ομάδες και η άλλη αυτοδίκαια να είναι. Εκεί θα είναι η απόλυτη επιτυχία του ελληνικού μπάσκετ, Γιάννη. Θα μας θυμίσει τα λόγια του Μακαρί, του Καρατζά. Τον θυμόμαστε τον πρόεδρο. Το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης τότε ήταν το ελληνικό. Και τώρα είναι εξαιρετικό. Φέτος περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά για μένα η ΑΣΕΜΠΕ ακόμα είναι ένα βηματάκι παραπάνω και για άλλους λόγους.
1: Είναι.
0: Για μένα ακόμα παραμένει.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο όμως είναι το ελληνικό.
1: Ναι, τώρα
0: το πιστεύω ακράδαντα αυτό.
1: Τώρα ναι.
0: Με Super ΠΑΟΚ και Super Άρη θεωρώ ότι είναι το δεύτερο καλύτερο στην Ευρώπη πρωτάθλημα, το εγχώριο, λίγο υπολείπεται της ΑΣΕΜΠΕ. Έτσι. Εκεί που είναι αλλιώς τα γήπεδα, αλλιώς είναι το management των ομάδων, αλλιώς η οργάνωση και όλα αυτά. Λοιπόν, Γιάννα Ροσοκοσταράκης μαζί μας.
1: Ναι, πες και θα μου.
0: Ο Γιάννα Ροσοκοσταράκης είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο φίλος ο Άγγελος Ζαραϊδόνης είναι στην επιμέλεια για την παραγωγή της εκπομπής. Πολύτιμο συνεργάτης όλο το καλοκαίρι. Μας διόρθωνε εδώ, ναι. Ήταν παλικάρος. Να είναι καλά. Και φίλος του μπάσκετ.
1: Βαγγέλης Ζορμπάς, Γιάννης Δεδόπουλος στο μικρόφωνο. Και μιας και το αρχίσαμε, mm-hmm. μπορούμε να πούμε, για να μπαίνουν οι φίλοι μας στο κλίμα και να κάνουν τους προγραμματισμούς του, πότε αρχίζουν οι διοργανώσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, είπαμε η Ευρωλίγα ξεκινάει αυτή η εβδομάδα. Όλα τα μάτς είναι την Πέμπτη, είναι την Πέμπτη. Και τα δύο των ελληνικών ομάδων. Θα σας πούμε το πρόγραμμα για να καταλάβετε. Πέμπτη λοιπόν, 29 Σεπτεμβρίου, Ντουμπάι, Μπαρτσελώνα στις 7. Στις 8 η Ζάλγκυρης υποδέχεται. Συγγνώμη. Εγώ
0: είναι η δεύτερη.
1: Τη δεύτερη λέω. Λοιπόν, γιατί η Ντουμπάι θυμάμαι ότι ήταν με τη Ρεάλ Μαδρίτης που ήταν εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στις 7 η ώρα Χάπολ Τελαβή Μπάγερν. Στις 7 η ώρα επίσης Ντουμπάι Ρεάλ. Η Ρεάλ η οποία κατέκτησε το Super Cup αφού κέρδισε και την Ντουμπάι και τον Ολυμπιακό στον τελικό. Ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχεται τη Ζάλγκυρη στις 9 η ώρα. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρή, η οποία είπαμε πήρε το Super Cup της Γαλλίας. Στις 9 και μισή στο Παλάου Μπλαουγκράνα η Μπαρτσελώνα υποδέχεται την Εφές, η οποία πήρε τη ΒΤΜΠ. Πώς είναι. Τέλος πάντων. Στις 9 και μισή η Μπασκόνια υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Και στις 10 παρατέταρτο η Βιλερμπάν υποδέχεται τη Μακάμπη. Την Παρασκευή, γιατί είπαμε, παίζουν οι ελληνικές ομάδες την Πέμπτη και είπαμε και όλοι την Πέμπτη, όχι όλοι οι αγώνες την Πέμπτη, οι ελληνικές ομάδες την Πέμπτη. Την Παρασκευή παίζει η Μπεσίκτας με τη Βαλένθια, τη Νέα Βαλένθια, να δούμε τι θα παρουσιάσει η Νέα Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Θυμίζουμε στην Ισπανία.
0: Ρεάλ είδαμε.
1: Ναι. Ένα. Και πολύ καλό δείγμα.
0: Και καλό δείγμα, απρόσμενα καλό δείγμα.
1: Πολύ
0: απρόσμενα καλό δείγμα.
1: Ναι.
0: Γεια σου Ηλιακό.
1: Φενέρμπαξε Βίρτους Μπολόνια και Παρτίζαν 10 παρατέταρτο με την Αρμάνι Μιλάνο. Έχουμε πολύ ενδιαφέρον για πάρα πολλές από αυτές τις ομάδες, γιατί δεν ξέρουμε, έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές στα ρόστερ.
0: Γιάννη, έχουμε μια ερώτηση. Να πάμε, θέλω να μιλήσουμε πραγματικά.
1: Γιατί δεν ξέρουμε, έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές στα ρόστερ.
0: Γιάννη, έχουμε μια ερώτηση. Να πάμε, θέλω να μιλήσουμε πραγματικά. Γιατί.
1: Να ξεστεί.

0: ο Προμηθέας που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, ούτε ο Κολοσσός. Άρα στο BCL έχουμε την ΑΕΚ
1: και το Περιστέρι.
0: Και το, Περιστέρι. Το BCL ξεκινάει 6 Οκτωβρίου. Το Περιστέρι παίζει με την Bamberg και...
1: Φουλ αγωνιστική
0: και 7
1: μετά.
0: Παίζει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ παίζει 7,
1: ναι.
0: Με ομάδα που προκρίθηκε από τα προημιτελικά. Λοιπόν, από τα προκριματικά. Λοιπόν, και το FIBA Europe Cup πρέπει να μαζέψει τις ομάδες τώρα να ξεκινήσει στις 6 Οκτωβρίου. Κάπως έτσι καταλαβαίνετε ότι αρχές Οκτωβρίου θα είμαστε σε full δράση. Αρχίζουν και οι γυναίκες σιγά σιγά. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να μπει στους ομίλους της Ευρωλίγκας.
1: Ναι.
0: Και ούτω καθεξής.
1: Η Σάλων Βίλπας είναι η αντίπαλος της ΑΕΚ, έτσι. Μια και ολοκληρώθηκαν αγώνες του. Λοιπόν, έχω μια ερώτηση από ένα φίλο. Αν ξέρετε κάτι παραπάνω, περίμενε να σου πω. Νάτος, ο φίλος ο Παναγιώτης από τα Γιάννενα. Τι θα περιμένουμε, λέει, από τη συνάντηση της Ευρωλίγκα? Θα γίνει τελικά εξαγορά της Ευρωλίγκα στο NBA? Είναι 2 του μήνα, νομίζω. 6, 5, α, μπράβο, 5 Οκτωβρίου, δεν το πέτυχα. 5 Οκτωβρίου στο Κόμο, στην Ιταλία. Η συνάντηση ιδιοκτητών Ευρωλίγκα. Καλά, εκεί θα υπάρχει συνάντηση Γιανακόπουλου Αγγελόπουλου, ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι τίποτα διαφορετικό. Ως ιδιοκτήτες,
1: ναι,
0: δύο ομάδων από τις...
1: Δεν έχουν έρθει κοντά οι τρεις άνθρωποι μέχρι τώρα.
0: Εντάξει.
1: Έτσι, αυτό λέω.
0: Το πολύ πολύ να κάθονται από τη μία γωνιά ο ένας και από την άλλη ο άλλος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, θα πούνε τα τυπικά, δεν, είναι... δεν έχουν πλακωθεί κιόλας.
1: Θα πούνε τυπικά.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω.
0: Εγώ νομίζω θα πούνε.
1: Θες μου, μακάρι, μακάρι να πούνε. Λοιπόν, άλλο θέλω να πω. Υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι θέλει να εξαγοράσει την Ευρωλίγκα ή
0: δεν το ξεκαθάρισε πάντως ο Άνταμ Σίλβερ.
1: Ακριβώς. Δεν το είπε ξεκάθαρα. Γιατί δεν είναι μικρό μέγεθος η Ευρωλίγκα και δεν θα εξαγοράσει ομάδες.
0: Το πρωτάθλημα όλο.
1: Το πρωτάθλημα, έτσι. Δηλαδή θα πάρει το σύνολο που το υπολογίζουν για πολλά δις αυτή τη στιγμή. 3,2 είναι κάτι τέτοιο η αποτίμηση της Ευρωλίγκα.
0: Τα οποία μπορεί να το δώσει το NBA.
1: Κοίταξε, επειδή είναι έμποροι οι άνθρωποι αυτοί και το management είναι στο αίμα τους και θέλουν να κάνουν κάποιες κινήσεις για να αποκομίζουν όφελος, ποιο θα είναι το όφελος, πόσα χρήματα θα είναι το όφελος και από πού θα έρθουνε, δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους. Σε αυτό να ξέρουμε όλοι, και το ξέρουμε δηλαδή, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει ο μπράβο ο Μπουένο, ο οποίος, ο CEO της Ευρωλίγκα, ο οποίος έχει θέσει χρόνια στο NBA, ξέρει πρόσωπα και πράγματα, έξυπνος άνθρωπος είναι, το αποδεικνύει συχνά, και εξαιρετική επιλογή του Μποντιρόγκα και της Ευρωλίγκα στο πρόσωπό του. Έτσι, θα δούμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον πάντως, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση, πολύ ζουμή αυτή η υπόθεση.
0: Mm-hmm.
1: 5 του μήνα ακόμα να δούμε τις εξελίξεις, να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, αυτή είναι στο φίλο τον Κάλλο, το φίλο η...
0: Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Ανεβασμένος ο ΠΑΟΚ, λέει ο Κώστας.
0: Σαφώς ο ΠΑΟΚ...
1: Διαστημικός ο Παναθηναϊκός με ο Μπράντοβιτς, δεν πιάνεται. Είναι ο Κώστας. Θα τα πούμε για τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό, για όλους.
0: Επειδή...
1: Βλέπουμε, έχουμε δει πράγματα αρκετά μέχρι τώρα.
0: Θα σας πω κάτι που το είπαν και παίκτες του Παναθηναϊκού.
1: Τακτικό στρατηγικής, αυτό. Ναι.
0: Επειδή το είπαν και οι παίκτες του Παναθηναϊκού, εγώ θα σας πω γιατί φίλοι μου είχαν πάει στο Παύλος Γιαννακόπουλος. Εγώ δεν μπόρεσα, ήταν ο Κώστας, γιατί εγώ μετέδα από το Αμπουντάμπι,
1: ναι, ναι,
0: το Super Cup. Φίλοι μου ήρθαν και μου είπανε ότι γύρω-γύρω δεν μιλάγανε για παίκτες, για τα νέα αποκτήματα κλπ. Λέγανε, ρε φίλε, επιτέλους έχουμε πάλι προπονητή.
1: Ναι, ρε φίλε, δεν φαίνεται. Δηλαδή, δεν φαίνεται, ρε Γιάννη μου, στο παρκέ.
0: Αυτή ήταν η συζήτηση.
1: Δεν ξέρουμε τι θα κάνει φέτος ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι, μπορεί να μην...
1: Μπορεί να αποτύχει.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή έχει προπονητή ο Παναθηναϊκός. Ναι. Τον μεγάλο Μπράντοβιτς, βέβαια, έτσι. Όχι απλά προπονητή, τον μεγάλο Μπράντοβιτς. Φαίνεται παντού. Στην τακτική, τη στρατηγική. Ανά πάσα στιγμή, στην αμυντική προσήλωση. Αξιοποίηση του Ματζούκα, θα σου πω για κάτι ακόμα το οποίο δεν το περίμενε. Κανείς δεν το περίμενε, βέβαια, το παλικάρι. Την ευκαιρία την έχει πιάσει τα μαλλιά ο ίδιος. Του την έχει δώσει ο Μπράντοβιτς όμως.
0: Όπως έβαζε και το
1: μικρό. Πίεση στην μπάλα. Συνέχεια. Έχει τα κενά διαστήματα, βέβαια. Όπως είναι λογικό σε αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν ότι οι ομάδες φτιάχνονται. Έχει τις μεγάλες απουσίες και για μένα θα είναι πολύ μεγάλο ερωτηματικό πως αυτή τη νέα φιλοσοφία που θέλει να επιβάλλει. Καλύτερα να το αφομοιώσουν οι παίκτες του Μπράντοβιτς.

0: πώς θα μπει μέσα ο Ναν, ο Χέις Ντέιβις, ο Φαλ και ο Ρογκαβόπουλος, οι οποίοι είναι απόντες μέχρι στιγμής.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, το σταδιακά.
0: Είναι απουσίες.
1: Σύμμαχος του Παναθηναϊκού, αυτό είναι τα εντός έδρας μάτς.
0: Μπράβο.
1: Με την έννοια ότι, ξέρεις, μέσα στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός με 20.000 κόσμο, έτσι, είναι συν 30% για να μην πω παραπάνω. Ακόμα και με τις ελλείψεις.
0: Και όσοι περιμένουν τον Άννα να παίρνει την μπάλα και να αυτοσχεδιάζει, ας το ξεχάσουν. Θα παίρνει προσπάθειες, αρκετές προσπάθειες, αλλά εδώ υπάρχει Φρανσίσκο, φίλε, το οποίο τον είδαμε και έβγαλε μάτια. Όποτε ήθελε. Σαν να πάταγε τον γκάζι, ρε παιδί, αυτό το παιδί. Δεν περίμενα τόσο ουσιαστικό, αποτελεσματικό, θεαματικό τον Φρανσίσκο. Πραγματικά σου λέω.
1: Έχει οριμάσει, έχει πάρει παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πια μετά το Περιστέρι σε δύο
0: λεπτά. Αλλά χρωστάει η Ανδριάντα, πρέπει να κάνει ένα Ανδριάντα εξοδίσου στο Σπανούλι το Βασίλειο ο Φρανσίσκο. Τον ανέδειξε εδώ στο Περιστέρι. Αλλά πραγματικά ουσιαστικός. Είναι αυτή τη στιγμή είναι ο ηγέτης του Παναθηναϊκού. Αυτή τη στιγμή. Να δω πώς θα μπορέσει να παίξει με τον Αν δίπλα του. Είναι ένα ερωτηματικό.
1: Ο Παναθηναϊκός τώρα, επειδή έχει μπροστά του το μάτς με την Παρή, σίγουρα δεν μπορεί να υπολογίζει τον Αν, το Χέις Ντέιβις.
0: Ναι.
1: Ο Σλούκας δεν νομίζω να.
0: Όχι, ο Σλούκας. Μαθαίνω ότι θα είναι και αργότερα από αυτά που γράφονται και θρυλούνται. Ναι. Αργότερα θα επιστρέψει στον Παναθηναϊκό. Δεν θα είναι στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου έτοιμος.
1: Ακριβώς, μα και ο
0: ίδιος. Προς το τέλος του Οκτωβρίου, εκεί νομίζω ότι πρέπει να περιμένουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό δεν τον ανέφερα και πριν τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Γιατί πάει αργότερα.
1: Μα πλέον ο Φαλ
0: δεν ξέρει κανείς. Ναι. Αυτοί που ο Ρογκαβόπουλος είναι άμεσα στην διάθεση, θα είναι άμεσα στη διάθεση του Μπράντοβιτς και λίγο αργότερα κατά τις 10 Οκτωβρίου ο Ντέιβις. Αυτή είναι η σειρά επιστροφής δηλαδή των παιχτών του Παναθηναϊκού. Είναι ένας πονοκέφαλος για τον Ζότσα αυτή.
1: Τι άμα να κάνεις
0: προεδρία. Δεν έτυχε οι παίκτες.
1: Χωρίς παίκτες οι οποίοι είναι θεωρούνται, είναι βασικοί.
0: Βέβαια για τον Ντέιβις μάθαινα, δεν ξέρω αν ισχύει στο μυαλό του, δεν μιλάω κάθε μέρα με τον Μπράντοβιτς για να μου λέει τι έχει. Τον προορίζει για τη θέση 3. Για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω τι θα γίνει και πώς θα τους εντάξει. Πάντως είναι ένας νέος, ολόφρεσκος Παναθηναϊκός. Όχι από πλευράς προσώπων, πλευράς νοοτροπίας. Και την έχει εμφυσίσει. Έχει γίνει αποδεκτή η νέα αυτή φιλοσοφία από τους παίκτες.
1: Εντάξει, εδώ ξέρεις τι. Ξέρεις, έχει κατακτήσει με τον Άταμαν ο Παναθηναϊκός Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Έτσι, την πρώτη χρονιά. Ήταν ο Λεσόρ και ήταν από τους κορυφαίους παίκτες του Παναθηναϊκού εκείνης της πορείας. Παρ' όλα αυτά, βέβαια θα μου πεις τον είχε αναδείξει ή τον είχε διαλέξει στην Παρτίζανο ο Μπράντοβιτς. Δηλαδή δεν βρήκε ένα προπονητή πρώτη φορά μπροστά του, αλλά είπε ότι είναι μέρα με τη νύχτα.
0: Να ξέρεις τι λένε οι παίκτες του Παναθηναϊκού ίδιοι. Άκου, τώρα
1: ναι,
0: ο Θωμάς,
1: αυτό θεωρεί το, εγώ επιμένω ότι θεωρεί το κακοπροαίρετο όταν λέγαμε ότι προπονητικά έχει άλλα χαρίσματα ο Άταμαν για να κάνει την καριέρα που έχει κάνει και είναι αξιοζήλευτη.
0: Εντάξει, άστο τώρα αυτό. Λοιπόν, εντάξει, ναι. Όχι, δεν μπορεί να του στερήσει κανείς τις τρεις Ευρωλίγκες που έχει πάρει.
1: Όχι,
0: τελείωσε.
1: Όχι,
0: αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τώρα.
1: Όταν υπάρχει μια πληροφορία.
0: Όταν τα λέγαμε από εδώ.
1: Δεν είναι επειδή τα λέγαμε.
0: Καταρχάς,
1: δεν τα λέγαμε από το κεφάλι μας.
0: Μόνοι μας.
1: Δεν τα λέγαμε από το κεφάλι μας. Και δεύτερον, όλοι θεωρούσαν ότι κάνουμε είτε πόλεμο στον Παναθηναϊκό, είτε είμαστε.
0: Όχι στον Παναθηναϊκό, όχι στον Αταμάν. Έλεγαν. Να ας πούμε ο Θωμάς τώρα λέει, δεν το περίμενα από εσάς, λέει. Σας παρακολουθώ χρόνια. Λέγατε ότι ο Άταμαν είναι ο καλύτερος προπονητής. Και τώρα λέει, λέτε ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι προπονητή. Ρε εσύ, Θωμά, μάλλον άλλη εκπομπή ακούς.
1: Αποκλείεται.
0: Άλλη εκπομπή. Θωμά μου, με όλη τη συμπάθεια δηλαδή και την αγάπη που σου έχουμε, άλλη εκπομπή ακούς.
1: Αποκλείεται.
0: Κάποιον άλλο, κάποιο άλλο σταθμό,
1: ναι,
0: κάποιον άλλο, κάποιους άλλους συναδέλφους άκουγες. Όχι εμάς.
1: Το άλλο να προσπάθησαν να πείσουν ότι συνέβη αυτό και ενισχύεται και αυτή η αίσθηση ότι εκεί ο Παναθηναϊκός πήρε μια φόρα ξαφνική και ψυχολογική και έφτασε μέχρι την Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Γιατί εξηγήσαμε τότε ότι δεν ήταν φυσιολογικό αυτό που έγινε. Δηλαδή μια ομάδα που είχε 11 καινούργιους παίκτες ξαφνικά να φτάσει μέχρι εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Ανέβηκε σε ένα κύμα ο Παναθηναϊκός, βρήκε ρυθμό Ο Άταμαν.
0: Δίψα.
1: Ναι,
0: δίψα ακριβώς. Μεγάλη απόλυτη ομάδα.
1: Γιατί έπαιξε και χρήματα πια.
0: Ναι, και έπαιξε και άμυνα τότε. Και μου πεις τώρα ότι έδινε τόση έμφαση ο Άταμαν στην άμυνα, όσοι δίνει ο Μπράντοβιτς.
1: Μας λέγανε ότι συνεννοούνται μόνοι τους.
0: Μόνοι τους. Μόνοι τους. Τι να πούμε τώρα, εντάξει. Α, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη και τρεις αγώνες. Μάλλον σε λίγο ξεκινούν οι δύο. Ο πρώτος ξεκινήσει για τη Super League 2. Πύργος Λάρισα, Ειρήνη Μαραγκού. Καλησπέρα, Ειρήνη μου.
2: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της Τερασπόρου από την Πάτρα και από το Παμπελοποννησιακό στάδιο, εδώ όπου ο ΠΑΣ Πύργος υποδέχεται την ΑΕΛ για την τρίτη αγωνιστική της Super Bet League 2. Βρισκόμαστε στο 27ο λεπτό, 0-0, με την ΑΕΛ να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, να είναι καλύτερη, να έχει κάποιες ευκαιρίες. Ωστόσο, ο Πύργος παίζει κυρίως ανασταλτικά. Τώρα έχει κερδίσει και ένα κόρνερ. Να πούμε ότι το Παμπελοποννησιακό θα είναι η έδρα του ΠΑΣ Πύργου μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο δημοτικό στάδιο Πύργου. Εδώ θα δώσει και τον αγώνα με τον Πανιόνιο την πέμπτη αγωνιστική, ίσως και τον αγώνα με την αναγέννηση Καρδίτσα στην έβδομη αγωνιστική. Στην εκτέλεση του κόρνερ τώρα η ομάδα του Πύργου θα δώσει δίπλα για τον Λεμονή. Αυτός θα βγάλει έξω η σέντρα. Διώχνουν οι αμυντικοί της ΑΕΛ. Φεύγει αυτός ο κίνδυνος για τους φιλοξενούμενους. Ο ΠΑΣ Πύργος που έχει μέχρι τώρα ένα βαθμό. Ήρθε ισόπαλος στην πρεμιέρα με τον Πανθρακικό στην Κομωτινή. Ιτήθηκε από τον Έστω Χριστούπολης την δεύτερη αγωνιστική. Αντίθετα η ΑΕΛ στην πρεμιέρα ήρθε ισόπαλη με την αναγέννηση Καρδίτσας στην έδρα της. Την περασμένη αγωνιστική πήρε τους τρεις πρώτους πόντους απέναντι στην Ζάκυνθο και σήμερα ήρθε εδώ. Είναι η πρώτη έξοδος για την ομάδα του Σοκράτη Οφριδόπουλο. Να πω εντάχει λίγο τις ενδεκάδες, Βαγγέλη. Ο ΠΑΣ Πύργου παίζει
0: με τον... Όσο μπορείς πιο γρήγορα, γιατί πάμε για δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε σε λίγο πάλι για τη συνέχεια. Ναι, για πες μας.
2: Γιαννίκογλου, Ευαγγέλου, Εραμούς, Μπεπτρίφτη, Σαραμαντάς, Τζόρνομας, Μούσια, Λεμονής, Γρίβας, Μαυριάς και Δούμτσιος, η 11 του Νόντα Κουτρομάνο για τον ΠΑΣ Πύργο. Από την άλλη πλευρά, ο Σοκράτης Οφριδόπουλος επέλεξε τους Βενετικίδη, Τσελεπίδη, Γαργάλα, Σάκητς, Μπούση, Παπαγεωργίου, Τσιγκάρα, Καμπετζή, Νικοκυράκη, Αλμπάνη και Μακρύ. Διαιτητής του αγώνα είναι ο Αλέξανδρος Νικόλαος Ναζίρης από το Σύνδεσμο Μακεδονίας, με βοηθούς τον Λάμπρο Σακάλογλου από την Καβάλα και τον Σταύρο Μαρκαντονάτο από το Σύνδεσμο Αθηνών. Τέταρτος ο διαιτητής, ο Δημήτρης Γκαϊδατζής.
0: Σε λίγο επιστρέφουμε. Ευχαριστούμε, Ειρήνη. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιδείνωση του καιρού για 24 ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρωθυπουργός σήμερα στη Silicon Valley με το βλέμμα σε επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη. Στόχος της κυβέρνησης η τιμή έναρξης της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές. Σταματήστε τον διασυρμό μου, δήλωσε ο υπνοθεραπευτής κατά την έξοδό του από τον ανακριτή. Προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη πήραν ο 76χρονος και 21χρονη για τον καυγά με τον 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης, ο οποίος κατέληξε από ανακοπή μετά το επεισόδιο. Συγκλονισμένη η ηγουμενίτσα από τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης από τον πρώην σύντροφό της. Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, ο 27χρονος που ομολόγησε την μαχαίρωσε σε όλο της το σώμα. Μερίδα του τύπου αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια, αναφέρει σε νέα του ανάρτηση στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Στριμωνικό Σερόν. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε λίγο για τον Παναθηναϊκό. Είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει ένα εγγυητή που λέγεται Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Να πούμε την αλήθεια ότι τον Παναθηναϊκό δεν τον έχουμε δει ακόμα. Πρώτον, γιατί είχε τόσες απουσίες.
1: Όχι, ναι, δεν είναι ο Παναθηναϊκός. Ότι περιμένει
0: παίκτες. Θα δούμε
1: μετά από ένα μήνα που θα βλέπουμε.
0: Ότι στην πορεία θα προστίθενται ένας-ένας οι παίκτες μέχρι να συμπληρωθεί όλο το ρόστερ. Ο Παναθηναϊκός επίσης έχει παίξει φιλικά, όχι του Βεληνικού Ευρωλίγκα. Δηλαδή, αν εξαιρέσει τον ΠΑΟΚ, που παρότι είναι ομάδα EuroCup, έχει το Βεληνικέ ομάδα Ευρωλίγκα. Έτσι, με την εικόνα που δείχνει.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή, τα φιλικά του Παναθηναϊκού ήταν κομψή-κομψά. Δηλαδή, δεν είχε...
1: Εγώ νομίζω ότι ήταν επιλογή η Μπουργκ μέχρι ενό σημείου.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: γιατί...
1: έναν αντίπαλο που παρά τι απουσίε ήταν του χεριού του Παναθηναϊκού.
0: Μου, δεν έχω,
1: δεν είναι δηλαδή. Τι να σου πω, δεν κλήθηκε, ας πούμε, η Ρεάλ ή η Μπαρτσελόνα, ξέρω.
0: Δεν λέω ότι αν...
1: Είναι έξυπνη κίνηση αυτή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μπορεί αυτό να χρειαζόταν, έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή.
1: Καλά, αυτό ο Μπράντους θα έκρινε.
0: Γιατί σου λέει...
1: Τι ήθελε ο ίδιος.
0: Δεν είναι σωστό τώρα να παίξουμε μια ομάδα που είναι σε υψηλό επίπεδο, σε πληρότητα κλπ. Και να μην ξέρουμε πού μας έρχεται, έτσι. Άρα, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ακόμα, είπαμε, υπάρχει εγγύητης, αλλά δεν τον έχουμε δει ακόμα για να τον αξιολογήσουμε. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία έχει κερδίσει εντυπώσεις και μην ξεχνάμε ότι παίζει χωρίς τα Ερή
1: και τον Γκρέι.
0: Και τον Γκρέι. Δηλαδή, δύο παίκτες οι οποίοι είναι βασικοί.
1: Ενδυνάμει. Ο Ταϊρή θα είναι δεύτερος. Ναι.
0: Ενδυνάμει, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ενδυνάμει. Τώρα. Άλλη ομάδα είδαμε από αυτό το τουρνουά. Όχι. Η Παρτίζαν, εντάξει, θα προσπαθήσει. Δεν νομίζω ότι είναι μια ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει φέτος στην Ευρωλίγα.
1: Είπα εγώ πουθενά, ρε φίλε, ότι ο Παναθηναϊκός είναι φαβορί. Θα μας τρελάνε οι 8-0-2. Άρχισες πάλι, λέει, τα περσινά να χρήσεις φαβορί τον Παναθηναϊκό. Πάλι μυαλό δεν βάλατε. Ποιοι δεν βάλαμε μυαλό? Είπα εγώ κάτι για φαβορί για τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν το άκουσα εγώ.
1: Το άκουσα ο φίλος.
0: Και μάλιστα τώρα, χωρίς να έχω διαβάσει το μήνυμα, γιατί αυτό το βλέπεις εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Ξεκινήσαμε ακριβώς ανάποδα. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Ότι τον Παναθηναϊκό δεν τον ξέρουμε ακόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, ούτε ο Μπράντοβιτς τον ξέρει.
1: Αυτό ήθελε να ακούσει από μένα, αυτό άκουσε, φίλε. Εντάξει, οκ.
0: Δηλαδή, δεν μπορούμε να μετρήσουμε, να πούμε ο Παναθηναϊκός εκεί υποφέρει ή εκεί δεν είναι. Θεωρητικά, θα μπορούσε κανείς να πει για τον Παναθηναϊκό ότι αν ο Λεσόρ συνεχίσει να βελτιώνεται όπως εμφανίστηκε στο...
1: Μια χαρά ήταν. Εγώ
0: ναι, ακριβώς,
1: όπως εμφανίστηκε με τον ΠΑΟ, τον είδα μια χαρά.
0: Γιατί το μοναδικό μου ερωτηματικό για τον Παναθηναϊκό...
1: Πάντως με ένα σέντερ...
0: Ναι, είναι αν θα φτάσουν ο Λεσόρ και ο Φαλ με δεδομένο ότι ο Γιαμπουσέλε κυρίως παίζει στο 4.
1: Ναι, μπορεί να παίξει στο 5...
0: Μπορεί
1: αλλά
0: να υποσυνθήκες,
1: υποσυνθήκες, ναι. Λοιπόν, πάμε πάλι στην Ειρήνη. Συνέχεια στον αγώνα ανάμεσα στον Πύργο και στη Λάρισα. Ειρήνη, συγγνώμη για τον άκομψο τρόπο που σε κόψαμε πριν. Αλλά είχε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Είναι αδιαπραγμάτευτο αυτό. Δεν επιδέχεται.
2: Αλίμονο, το καταλαβαίνω.
1: Να είσαι καλά.
2: Βρισκόμαστε στο 40 λεπτό της αναμέτρησης. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα στον ΠΑΣ Πύργο και την ΑΕΛ. Με την ΑΕΛ να είναι η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο, να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Τώρα βρίσκεται στην επίθεση με τον Νίκο Κυράκη, ο οποίος περνάει την μπάλα και το γκολ. Να λοιπόν, με την σύνδεσή μας από τον Αργύρη Καπετζή, η ΑΕΛ ανοίγει το σκορ, προηγείται του ΠΑΣ Πύργου 0-1 μετά από την πολύ ωραία συνεργασία των παικτών της ΑΕΛ. Ο Αργύρης Καπετζής ανοίγει το σκορ. Η ΑΕΛ είναι μπροστά. Είπαμε ότι είχε την υπεροχή, είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ήταν πολύ απειλητική, κυρίως από τα πλάγια, τόσο με τον Αλμπάνι όσο και με τον Νίκο Κυράκη από τα δεξιά. Ο ΠΑΣ Πύργο έχει ένα παθητικό ρόλο, είχε κλειστεί στα καρέ του και έτσι αυτή... Η υπεροχή της ΑΕΛ έφερε και το γκολ, 41 λεπτό, ΑΕΛ ΠΑΣ Πύργος 0-1. συγγνώμη, ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ 0-1 με το γκολ του Αργύρη Καπετζή. Δεύτερο για τον Καπετζή στο πρωτάθλημα. Και τώρα στην Σέντρα η ομάδα του ΠΑΣ Πύργου. Να πούμε, Βαγγέλη, ότι το παιχνίδι είναι και κλεισμένο των θυρών λόγω τιμωρίας του ΠΑΣ Πύργου από πέρυσι στα παιχνίδια με τον Άρη Πετρούπολης και με την Ζάκυνθο. Και τα τρία παιχνίδια που θα δώσει εδώ στο Παμπελοποννησιακό στάδιο θα είναι και κλεισμένο των θυρών. Ένα πλάγιο out έχουν κερδίσει τώρα οι γηπεδούχοι που προσπαθούν να βρουν αντίδραση μετά από αυτό το γκολ που πέτυχε η ΑΕΛ. Η ΑΕΛ που μέσω εβδόμαδα είχε δώσει και αγώνα κυπέλου, ήρθε 1-1 με την Καλαμάτα στην Νίκαια για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου. Ο ΠΑΣ Πύργος που ανέβηκε πέρυσι από την ΓΑΜΑ Εθνική στην Super League 2. Από την άλλη η ΑΕΛ υποβιβάστηκε από την Super League στην Super League 2 και θέλει να ανέβει πάλι στα μεγάλα σαλόνια με τον Σοκράτη ο Φρυδόπουλος στην τεχνική ηγεσία. Από την άλλη πλευρά ο ΠΑΣ Πύργος κράτησε τον Όντα Κουτρομάνο που ανέβασε την ομάδα στην Super League 2. Η ΑΕΛ τώρα είναι στην επίθεση με τον Νικοκυράκη, μια σέντρα διώχνει ο Εραμούσμπε για τον ΠΑΣ Πύργο. Κρατάει όμως την μπάλα η ΑΕΛ που είπαμε ότι είναι καλύτερη με τον Παπαγεωργίου να δίνει στον Μπούση, αυτός στον σκόρερ, τον Καπετζή, ξανά Παπαγεωργίου στο χώρο του κέντρου. Καπετζής προσπαθεί να βρει συμπαίχτη αμαρκάριστο, θα δώσει ωραία στον Μπούση, αυτός στον Αλμπάνη και επίθεση από τα αριστερά για την ΑΕΛ, ενώ έχουμε μπει στο 44ο λεπτό της αναμέτρησης. ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ 0-1 με γκολ του Καπετζή. Κρατάει την μπάλα η ΑΕΛ, είναι Ευαγγελή.
1: Να πάμε μέχρι το ημίχρονο. Εσύ ό,τι πεις.
2: Ναι, δεν είναι.
1: Πάμε μέχρι το ημίχρονο.
2: Τώρα από τα αριστερά θα κάνει την σέντρα, θα διώξει ο Ευαγγέλου. Ξανά η κατοχή για την ΑΕΛ με τον Αλμπάνη. Φεύγει ο κίνδυνος για τον ΠΑΣ Πύργο, Τσορνόμας κρατάει την μπάλα, θα την χάσει, πρεσάρει ψηλά η ομάδα της ΑΕΛ Παπαγεωργίου, αλλάζει με τον Μπούση αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα της Λάρισας. Ανάμεσα σε δύο παίχτες ο Παπαγεωργίου θα κερδίσει ο Καπετζής. Και η μπάλα πίσω για τον Τσελεπίδη. Είπαμε, η ΑΕΛ από το ξεκίνημα του αγώνα είχε την υπεροχή, είχε την κατοχή της μπάλας. Στο 13 ένα σουτ του Νικοκυράκη μπλόκαρε ο Γιαννίκογλου μέσα στην περιοχή. Ένα λεπτό αργότερα, στο 14ο, ο ίδιος παίκτης ο Νικοκυράκης με σουτ έξω από την περιοχή, η μπάλα έφυγε out. Στο 18ο λεπτό, μετά από εκτέλεση corner του Παπαγεωργίου, ο Τσελεπίδης πήρε την κεφαλιά με την μπάλα να περνάει ελάχιστα out από τα δοκάρια του Γιαννίκογλου. Από μια κίτρινη κάρτα έχουν οι δύο ομάδες. Ο Μπούσια στο 21ο λεπτό για αντικανονικό μαρκάρισμα στον Παπαγεωργίου και στο 30ο λεπτό ο Παπαγεωργίου για λογαριασμό της ΑΕΛ για αντικανονικό μαρκάρισμα στον Μούσια. 45ο λεπτό, ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ 0-1 με τον γκολ του Καπετζή και με τον ΠΑΣ Πύργο τώρα να κρατάει την μπάλα, να προσπαθεί να βγει στην επίθεση. 2 λεπτά είναι οι καθυστερήσεις.
0: Μείνε στη γραμμή να πάρεις μια ανάσα και μόλις λήξει το ημίχρονο μπαίνεις και μας λες το σκορ ή αν προκύψει κάτι διαφορετικό γιατί σε πήραμε μονότερμα. Λοιπόν,
2: έγινε Γιάννη.
0: Είσαι στη γραμμή για να δούμε πώς θα κλείσει το ημίχρονο. Λέγαμε τώρα για το Super Cup. Στο Super Cup είδαμε 4 ομάδες που μας προειδέασαν πόσο υψηλός θα είναι ο ανταγωνισμός στην Ευρωλίγκα. Για παράδειγμα, η Ρεάλ το πήρε, αλλά βρέθηκε να χάνει 16 πόντους από την Ντουμπάι στο ξεκίνημα του αγώνα του ημιτελικού.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Κατάφερε και το γύρισε. Η Ντουμπάι έχει πολύ πράγμα. Δηλαδή έχει πάρα πολλούς παίκτες.
1: Έχει μεγάλο βάθος και έχει παίκτες εις αξιού σε κάθε θέση.
0: Και ίσως η έλλειψη χημίας των πολλών παικτών που ήρθαν τώρα να είναι, ας πούμε, ο λόγος που δεν κατάφερε να κερδίσει κάποιο μάτς. Η Φενέρ έπαιζε χωρίς τον Λάρκιν. Άρα μπορεί να βρούμε και ένα λόγο που δεν κρατήσει κάτι διαφορές είτε με τον Ολυμπιακό ή οτιδήποτε. Πάντως είναι και αυτή πολύ καλή ομάδα. Η Ρεάλ ήταν μια έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση και κέρδισε τον Ολυμπιακό κυρίως γιατί άρχισε να αποκτά μια ταχύτητα την οποία είχε χάσει τα τελευταία χρόνια. Πρώτον γύρισε το θηρίο που βγήκε MVP, ο Ταβάρες. Δεύτερον, έχει πάρα πολύ γρήγορους παίκτες στο 4-3, δηλαδή παίκτες οι οποίοι και σουτάρουν και πηγαίνουν στο επιθετικό rebound. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό, ότι παίζει η Real πια, περιμένει και τον Καρούμπα κλπ. Παίζει με 4 παίκτες έξω και έναν μέσα. Οι 4 μπορούν να σουτάρουν και για παράδειγμα να πούμε για τον Πραντίγια, ο οποίος μπορεί να παίξει και σέντερ ενίοτε σε πιο κοντό σχήμα. Ο Γιάντουνεν, ο Καμπαρό, ο οποίος είναι άλλο στυλ παίκτης και από τον Χεζόνια, έτσι, ή ακόμα και από τον Ρούντι που ήταν πριν το Χεζόνια σε αυτή τη θέση. Λοιπόν, ο Ντεκ, δηλαδή είναι παίκτες που εκεί σου δημιουργούν μεγάλη ανισορροπία. Τελείωσε νομίζω.
1: Τελείωσε, έχουμε την Ειρήνη.
0: Για να δούμε, Ειρήνη, πώς τελείωσε.
2: Ναι. Έλα, Ειρήνη. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο εδώ στο Πανπελοποννησιακό στάδιο. ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ 0-1 με το γκολ του Αργύρη Καπετσή στο 41ο λεπτό.
1: Ωραία. Ειρήνη, να είσαι καλά.
0: Τα λέμε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Και η Ρεάλ πήρε τον τίτλο γιατί έχει αυτό το χαρακτηριστικό, ήδη έχει καταφέρει ο προπονητής της, η Ρεάλ, η οποία πέρσι δεν είχε πάρει κανένα τίτλο, έτσι, και γι' αυτό υπήρχαν τα χαμόγελα. Γιατί η Ρεάλ είναι σπάνιο να μην παίρνει τίτλο. Και μάλιστα γι' αυτό έγινε και το Ισπανικό Super Cup. Η Ρεάλ δεν θα συμμετείχε στο Super Cup. Έτσι, γι' αυτό έγινε το Super Cup, το οποίο πήρε η Μπανταλώνα, ομάδα BCL, κερδίζοντας την Μπαρτσελώνα. Θα τα πούμε σε λίγο. Άρα λοιπόν η Ρεάλ κυριάρχησε του Ολυμπιακού που έπαιζε χωρίς το Μιλουτίνοφ στα rebound, γιατί έστελνε πολλούς παίκτες στο επιθετικό rebound, ανανέωσε πάρα πολλές επιθέσεις. Έχει παίκτες που μπορούσαν να ανοίξουν την άμυνα του Ολυμπιακού και να σουτάρουν.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Κοίτα, εδώ φαίνεται και η δουλειά του Πέτρο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός.
1: Το ραβδάκι.
0: Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός.
1: Αθόρυβες μεταγραφές η Ρεάλ και διατήρηση παικτών αρκετών από το παλιό κορμό. Έτσι.
0: Ναι. Αλλά,
1: Καμπάτσο, Ταβάρες.
0: Αλλά ο Πραντίγια, για παράδειγμα, ήταν πολύ έξυπνοι. Και ο Καμπαρό είναι παίκτες που σου αλλάζουν στις θέσεις αυτές επίπεδο. Ο Καμπαρό μπορεί να παίξει και ένας εναντίον ενός. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να κολλήσει στη λογική του κυκλοφορώ την μπάλα ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Ολυμπιακός τώρα. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε κάλλιστα να, παρότι ήταν πίσω και κυνήγαγε, θα μπορούσε να έχει κερδίσει τον τελικό αν μετρήσουμε κάποια πράγματα. Εγώ δεν βάζω την απουσία του Μιλουτίνοφ. Τον οποίο Μιλουτίνοφ προφανώς.
1: Έχασε τη μάχη το rebound.
0: Ναι, προφύλαξε.
1: Φανερώνει ότι έλειψε.
0: Ναι, τον προφύλαξε για ένα λόγο. Να σου θυμίσω. Ότι ο Μιλουτίνοφ και δεν τον προφύλαξε για το μάτσο με την Μπασκόνια, όσο για το Super Cup. Γιατί στο Super Cup δεν παίζει ο Tyreek Jones που είναι τιμωρημένος. Άρα θέλει να έχει δύο ψηλούς, τον Μιλουτίνοφ και τον Ντόντα Χολ. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός στην ουσία έχασε ένα μάτς το οποίο παρότι έχανε βρέθηκε να το διεκδικεί. Πρώτον γιατί είχασε 10 βολές, πάρα πολλές για μάτς που κρίνονται στον πόντο. Δεύτερον γιατί είχασε τα rebound. Και τρίτον γιατί ένας παίκτης που δεν το περίμενες πάτησε γραμμή. Δηλαδή έχει γυρίσει το μάτς με καλάθια, μεγάλα καλάθια και συνεχίζει από εκεί που το άφησε.
1: Για το Μοντέρο πάντως, μια και το λέμε και αναφέρουμε, ναι, αλλά θα πρέπει να μάθει να μην έχει την μπαγκέτα στα χέρια του. Όπως ήταν πέρσι στην Βαλένθια. Πρέπει να ενταχθεί και ο Μοντέρο στο στυλ Μπαρτσόκα. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι δύσκολο ιδιαίτερα, αλλά θέλει ένα χρονικό διάστημα προσαρμογής. Και για μένα το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι ο Ολυμπιακός θέλει να προσαρμοστεί πια στα νέα δεδομένα χωρίς walk-up καταρχήν. Κοίτα, γιατί δεν ξέρω αν μπορεί ο Μακιντάιρ γρήγορα να μπει στα παπούτσια του Γουόκα.
0: Παρότι έκανε 9 assist και μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Δεν είναι μόνο assist, ούτε το, το σκοράρισμα.
0: Είναι ο ρυθμός του παιχνιδιού.
1: Είναι...
0: Πώς πάει το παιχνίδι. Πότε πας γρήγορα, πότε πας αργά κλπ.
1: Και είναι και πόσο θα αξιοποιεί τους ψηλούς. Κάτι που το έκανε ο Γουόκα.
0: Ο πρώτος,
1: κατά κόρο.
0: Ο πρώτος που αυτή τη στιγμή έτσι φαίνεται, κι ας ήταν πρώτος σκόρερ, να δυσκολεύεται λίγο είναι ο Βεζένκοφ.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι μόνο στην άμυνα, δυσκολεύεται γιατί χρόνο με το χρόνο ο Βεζένκοφ χάνει τους τροφοδότες του. Πώς λέμε τον τροφοδότη λογαριασμό. Πέρσι ξεκίνησε άσχημα και θυμάσαι ψάχναμε να δούμε τι έφταιγε πέρσι στο Βεζένκοφ.
1: Ναι.
0: Και είπαμε ένας από τους λόγους είναι ότι ήταν τραυματίας ο Φαλ, ο οποίος από το low post τον έβρισκε συνέχεια στα κοψίματα την weak side.
1: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό.
0: Τώρα έχασε και τον άλλο τροφοδότη του.
1: Το Γουόκαπ.
0: Το Γουόκαπ.
1: Ναι.
0: Ακόμα βλέπεις ότι εγώ είδα τουλάχιστον 3-4 πάσες που δεν τις πήρε εκεί που τις ήθελε. Σε κοψίματα ή σε, σε κινήσεις μακριά.
1: Δεν αξιοποιείται επαρκώς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή
0: ναι, δεν μπορώ ακόμα,
1: το off-ball παιχνίδι του Βεζένκοφ.
0: Δεν έχει αυτοματοποιηθεί ακόμα ναι η συνεργασία του Βεζένκοφ με αυτούς που του δίνουν την μπάλα. Έλειπε και ο Μιλουτίνοφ κλπ.
1: Άρα είναι περίοδος προσαρμογής ναι για τον Ολυμπιακό.
0: Το δεύτερο που είδα, ναι, σαφώς είναι προσαρμογής. Και δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να παίξει το ίδιο μπάσκετ που παίζει πέρσι ή πρόπερσι. Ή ακόμα το καλύτερο μπάσκετ το έχει παίξει ο Ολυμπιακός τη χρονιά που το έχασε από τη Ρεάλ με το καλάθι του Γιούλ.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Έτσι, ναι, χωρίς ναι, μεγάλο μπάτζετ ναι, ναι, κλπ. Ναι. Τότε έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, ο δεύτερος παίκτης που για μένα βλέπω να έχει μια δυσκολία για άλλους λόγους. Είναι ο Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ αισθάνεται ότι υπάρχει
1: ο Μοντέρο μπροστά του.
0: Ναι. Ο Μοντέρο, και ας μην είναι. Ναι.
1: Όχι μπροστά του, δίπλα του θα έλεγα εγώ.
0: Ναι, δεν παίζουν μαζί. Έχει φτιάξει αυτό, το, ναι, το δίδυμο που έχει φτιάξει ο Μπαρτζόκας.
1: Δίπλα του εννοώ στην
0: ναι
1: ίδια θέση.
0: Ναι, ναι. Στην ίδια έχει φτιάξει το δίδυμο. Το ένα δίδυμο είναι Μακιντάιρ Ντόρσεϊ και το άλλο δίδυμο βέβαια θα του ανακατεύει στο τέλος. Γιατί είδαμε και σε φιλικά, γιατί ο Ολυμπιακός έπαιξε όλα τα μάτς, με ξέρεις το πρώτο με τον Προμηθέα, όλα με ομάδες Ευρωλίγκας. Έτσι. Έξι μάτς με ομάδες Ευρωλίγκας. Και είδαμε ότι δεν δίστασε ο Μπαρτζόκας να τελειώσει μάτς χωρίς το Βεζένκοφ, χωρίς το Φουρνιέ, χωρίς το Μακιντάιρ, χωρίς τον Ντόρσεϊ. Δηλαδή, τι κάνει. Παίζει, τους βάζει όλους. Κοιτάει ποιοι είναι στο μάτς το συγκεκριμένο και με αυτούς τελειώνει. Και εδώ είναι το θέμα πώς θα το δεχθούν αυτοί οι παίχτες. Να μην το δεχθούν ως προσωπική ήττα, ας πούμε. Ο Ντόρσεϊ έχει αυτή την τάση να το βλέπει ως προσωπική ήττα και να προσπαθεί να κάνει, να παίρνει αποφάσεις ντε και καλά για να μπει στο παιχνίδι από το σκοράρισμα.
1: Και να εκβιάζει προσπάθειες.
0: Ναι, και να εκβιάζει προσπάθειες.
1: Αυτό, ναι.
0: Αντίθετα, αυτοί που είναι χρήσιμα εργαλεία για τον Ολυμπιακό και νομίζω ότι θα αποδειχθεί και στην πορεία, είναι ο Τζόζεφ. Δεν έπαιξε καλά στον τελικό, αλλά γενικά είναι πολύ θετικό στοιχείο στην ομάδα του Ολυμπιακού. Και ο Εντζάι.
1: Και τρίποντα έβαλε.
0: Ο Εντζάι δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι στο ελληνικό ρόστερ, που δεν θα παίζουν και οι τρεις έντερ, θα παίζει και πέντε. Δηλαδή έπαιξε σε στιγμή που πήγε καλά ο Ολυμπιακός με τον Εντζάι στο πέντε. Είναι ταχύς. Παίζει άμυνα. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικός από τον Πίτερς. Εγώ δεν νομίζω ότι λείπει ο Πίτερς από τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή τα χέρια δεν λείπουν. Απλά φαίνεται επειδή δεν είναι καλή, δεν υπήρχε ο Μιλουτίνοφ να βάλουν την μπάλα στο low post. Ένα. Και επειδή η τροφοδότηση του Βεζένκοφ ακόμα δεν είναι όπως τη θέλει να τη βρει την μπάλα ο Βεζένκοφ, φάνηκε ότι περισσότερο ερχόταν η απειλή από την περιφέρεια. Δεν άνοιξε το γήπεδο, δηλαδή σαν να στριμώχτηκε ναι το γήπεδο πολύ στην περιφέρεια του Ολυμπιακού.
1: Καλά, έλειπε και ο Τζόνς, έτσι.
0: Ποιος?
1: Ο Τζόνς.
0: Ο Ταϊρίκ έπαιξε. Έπαιξε, απλά δεν ήταν καλός. Γενικά.
1: Α, πού δεν έπαιξε, κάτσε, γιατί έχω χάσει λίγο. Γιατί και έχω...
0: Δεν θα παίξει στα επίσημα, επειδή είναι τιμωρημένος. Σε όλα έπαιξε.
1: Ναι, κάθε φορά δεν έχει κάνει τιμωρημένο.
0: Δεν έπαιξε στην Κύπρο.
1: Στην Κύπρο μόνο, μπράβο, στην Κύπρο δεν έχει παίξει. Ναι, ναι, ναι, ναι, έχω μείνει λίγο πίσω. Εντάξει, οκ. Okay. Συγχωρήστε μου το.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός θάνατος πρωταγωνιστές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το, και το υλικό του και η ποιότητα των παικτών.
1: Κοίταξε,
0: του,
1: αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι
0: απλά
1: ότι
0: όλοι μπορούν να
1: αν και έχει αυτά τα προβλήματα προσαρμογής στους νέους παίκτες,
0: είναι δύσκολη θέση.
1: Παρόλα αυτά,
0: του γκάρ,
1: την αίσθηση του νικητή, του winner, τη διατηρεί ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λίγο Φουρνιέ, Έτσι.
0: Μα και ο Μοντέρο δεν είναι καλός χθες, ας πούμε. Προχθές.
1: Θέλω να πω ότι δηλαδή θα το παλέψει. Φαίνεται. Ακόμα και με τα προβλήματα προσαρμογής που έχει αυτή τη στιγμή.
0: Μα αυτά...
1: Φαίνεται.
0: Σιγά σιγά.
1: Είναι απλό.
0: Τα προβλήματα του Ολυμπιακού είναι ότι θα πάει. Θα τρέχει και δεν θα φτάνει. Δηλαδή με έξω τη γλώσσα θα ξεκινήσει τη σεζόν.
1: Και εκτός έδρας αγώνες πολύ. Αυτό είναι το θέμα όλο. Ναι.
0: Δηλαδή,
1: και μην χάσει έδαφος εκεί.
0: Ναι, και δεν θα έχει
1: εκεί
0: ευκαιρία να πάρει
1: θέμα.
0: Μια ανάσα, κατάλαβες. Δηλαδή όταν είσαι αεροπλάνο, δηλαδή ήταν Κρήτη, Κύπρο, Ντουμπάι, που είναι δύσκολο ταξίδι. Πόσο, 5 ώρες είναι η πτήση. Τώρα θα πάει η Βιτόρια, μετά θα παίξει στο Περιστέρι, μετά θα πάει 2 ταξίδια. Δηλαδή θα παίξει Κυριακή, αν θα φτάσει στον τελικό του Super Cup, εννοείται, γιατί παίζει με την ΑΕΚ στον ημιτελικό, δεν πρέπει να ξεγράφουμε καμία ομάδα πριν γίνει το παιχνίδι. Αλλά ας πούμε ότι παίζει τελικό, μετά πρέπει να φύγει την άλλη μέρα για να πάει να παίξει το επόμενο παιχνίδι. Και μετά ξανά ταξίδι. Αυτό είναι το πρόβλημα του Ολυμπιακού.
1: Και Θεσσαλονίκη που πάνε.
0: Που σημαίνει.
1: Την πρεμιέρα της GBL με τον Ηρακλή.
0: Με τον Ηρακλή. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει χρόνο για προπόνηση. Δεν έχει μέρες για προπόνηση.
1: Που τώρα είναι απαραίτητες. Τώρα είναι ακριβώς. Πιο απαραίτητες από ποτέ.
0: Ενώ αντίθετα ο Παναθηναϊκός έχει αυτή την ηρεμία. Δεν έχει τους παίκτες βέβαια.
1: Δεν έχει τους παίκτες.
0: Ναι, δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτά είναι τα θέματα. Ότι ο Μοντέρο είναι εξωπραγματικό ταλέντο.
1: Αλλά αυτό δεν αμφισβητείται.
0: Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Και είναι τυχερός ο Ολυμπιακός που τον έχει στις τάξεις του φέτος.
0: Και αυτό που είδα για τον Μακιντάιρ είναι ότι ο Μακιντάιρ είναι πιο αγχωμένος για ένα λόγο. Ότι θεωρεί ότι ο Ολυμπιακός παίζει ένα μπάσκετ στο οποίο πρέπει. Ξέρεις, ότι είναι τόσο διαφορετικό που φοβάται μην κάνει κάποιο λάθος. Δηλαδή, μην πάει την μπάλα. Θεωρεί ότι είναι τόσο προγραμματισμένο. Ώστε αυτός να διακόπτει τη ροή του παιχνιδιού. Και γι' αυτό σκέφτεται πολύ ο... και εκεί το χάνει κάπου ο Μακιντάιρ.
1: Θα μπει στο μόνο.
0: Ναι, εκεί θέλει.
1: Τώρα, ο Μανώλης μας λέει: τώρα κάντε φάουλ, λέει. Οι καλύτεροι παίκτες υπό τις οδηγίες του καλύτερου προπονητή. Όλα θα είναι μια χαρά. Μανώλη, μην λέμε τι βλέπουμε τώρα. Είπαμε.
0: Για ποιο πράγμα, για ποια ομάδα
1: λέγαμε. Επειδή μιλάμε για τον Ολυμπιακό και τα κάποια προβληματάκια που έχει αυτή τη στιγμή. Τα οποία είναι ορατά.
0: Μιλάμε
1: για το μέλλον, δεν λέμε την επόμενη μέρα, δεν λέμε τι θα κάνει.
0: Καταρχάς ο Ολυμπιακός μπορούσε να κατακτήσει το Super Cup. Δεν στεκόμαστε στο.
1: Αυτό είπαμε. Ότι την αίσθηση του winner, του νικητή, την έχει. Είναι φανερό αυτό. Ναι. Τη διατηρεί.
0: Και ξέρετε, παιδιά, κάτι. Μια ομάδα.
1: Δεν θέλετε να κάνουμε, να λέμε τι βλέπουμε.
0: Μια ομάδα, λέω εγώ τώρα, όχι, δεν ισχύει για τον Ολυμπιακό. Ισχύει για τον ΠΑΟΚ όμως. Μια ομάδα του 3 να πάει στο 8 είναι πολύ εύκολο. Ή μάλλον πολύ πιο εύκολο από το να πάει από το 8 στο 8,5 λοιπόν. Και από το 8,5 στο 9.
1: Λοιπόν, δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Επιστρέφουμε και αρχίζουν και 2 ακόμα αγώνες σε λίγο για τη Super League 2. Τα λέμε σε λίγο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαιρετέ στο μικρόφωνο, η Βίκη Σπύρου. Η Εθνική Ποδοσφαίρου αρχίζει τις υποχρεώσεις της στο Nations League και από το πρωί οι διεθνείς συγκεντρώνονται στο ξενοδοχείο της Αποστολής, εκεί όπου βρέθηκε και ο Θοδωρής Ζαγοράκης και συνομίλησε με τους παίκτες. Η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Σερβία και τη Γερμανία 24 και 27 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα και ακολούθως θα υποδεχτεί στο γήπεδο της Τούμπα στην Ολλανδία και την Γερμανία 1 και 4 Οκτωβρίου. Ο Λόβρο Μάγερ της ΑΕΚ αλλά και ο Κρίστιαν Γιάκιτς του ΠΑΟΚ προσθέθηκαν στην αποστολή της Κροατίας για τα προσεχή μάτσα του Nations League. Ο Παναθηναϊκός έφτασε τα 13 πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν χωρίς ήττα, ισοφαρίζοντας την καλύτερη επίδοση της τελευταίας 25 ετίας μετά το χθεσινό 1-0 επί της Καλαμάτας για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Ο ΠΑΟΚ έφυγε ξανά νικητής από το Αγρίνιο με το 3-1 επί του Πανετολικού. Έφτασε τις 13 διαδοχικές εκτός έδρας νίκης πρωταθλήματος και ο Γιάννης Μιχαλίδης στις 100 συμμετοχές. Δίπλο πρόβλημα στο δικέφαλο του Βορρά από τους Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλένκα, καθώς αμφότεροι υπέστησαν εξάρθρωση ώμου και τους έγιναν άταξη στα αποδυτήρια. Εξετάσεις θα κάνει και ο Ελουστόντο, ο οποίος δέχτηκε χτύπημα στα πλευρά. Μεγάλος πρωταγωνιστής της ΑΕΚ με 2 γκολ στο 2-1 επί του Βόλου στο Πανθεσσαλικό ήταν ο Λούκα Γιώβιτς με σερβική στο σελίδα να τον αποθεώνει για την απόδοσή του. Επεισόδιο ανάμεσα σε Μπρινιόλι και Μπέο μετά τη λήξη του αγώνα. Συμφιλιώθηκαν λίγο αργότερα. Ο Μανώλης Άλιακας χάρισε στον Ολυμπιακό το διπλό στη Λιβαδιά. Πέτυχε μόλις το 3ο γκολ του στην Super League και κλήθηκε εκτάκτος στην Εθνική Ελλάδας. Το απίθανο γκολ του Νίκο Αθανασίου στο τελευταίο λεπτό του αγώνα του Όφη κόντρα στον Αστέρα Άκτουρ είχε σαν αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να αναδεικτούν ισόπαλες 2-2. Στον Όφη σκέφτονται το ενδεχόμενο να βολήσει το εκτός έδρας αγώνα με το Βόλο για την 18η αγωνιστική της Super League λόγω της εντός έδρας αναμέτρησης με την Λεχ Πόζναν. Με τη διεξαγωγή τριών αναμετρήσεων ολοκληρώνεται σήμερα η τρίτη αγωνιστική της Super League 2. Σε εξέλιξη είναι το παιχνίδι Πας Πύργος ΑΕΛ με την ομάδα της Λάρισας να προηγείται στο ημίχρονο με 1-0. Αυτή την ώρα ξεκινούν τα παιχνίδια ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης και Πανθρακικός Νίκη Βόλου. Για όλα τα μάτσα θα υπάρχει ενημέρωση από την Era Sport. Αλέκος Βοσνιάδης και Πανσεραϊκός θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους με τον 65χρονο τεχνικό να ανακοινώνει την παρέτησή του στη διοίκηση της ομάδας. Απόψε στις 8 στη Μίκρα ο τελικός του Super Cup Handball των γυναικών. ΠΑΟΚ αναγέννηση Άρτας με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Sport. Βατή για τον Ολυμπιακό και εν μέρη για τον Παναθηναϊκό ήταν η κλήρωση της φάσης των ομίλων του Champions League στο πόλο των ανδρών. Οι Ερυθρόλευκοι κληρώθηκαν στον πρώτο όμιλο με το Ανόβαρο, την Γιάντρεν Χέρτσινγκ Νόβι και τη Σαμπατέλ. Από τη μεριά τους οι πράσινοι στην παρθενική συμμετοχή τους στη φάση των ομίλων κληρώθηκαν στον τέταρτο όμιλο με την πανίσχυρη Φερετσβάρος, τη Μαρσέη και την Στεάουα Βουκουρεστίου. Η αυλαία της φάσης των ομίλων θα ανοίξει το διήμερο 6-7 Οκτωβρίου, ενώ η τελευταία αγωνιστική θα γίνει 15-16 Δεκεμβρίου. Στην Α1 Handball των ανδρών σήμερα θα διεξαχθεί η αναμέτρηση ανάμεσα σε Δούκα και Άρη Νικαία στις 6 και 4 το παιχνίδι, το οποίο θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sport. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρέμεινε και αυτή την εβδομάδα στην 44η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, σύμφωνα με τη νέα λίστα που έδωσε σήμερα σε δημοσιότητα η Διεθνής Ομοσπονδία Τένις των Ανδρών. Στην 33η θέση παρέμεινε και αυτή την εβδομάδα η Μαρία Σάκαρη. Ο μέσο επιθετικός της Chelsea, Cole Palmer, αποχώρησε από την αποστολή της Εθνικής Αγγλίας λόγω μυϊκού τραυματισμού, βάζοντας έτσι τέλος στην επιστροφή του στα πλάνα του Thomas Tuchel, αφότου είχε μείνει εκτός της αποστολής για το παγκόσμιο κύπελλο του 2026. Τέλος, άτυχο στάθηκε ο Δανός στόπερ Andreas Christiansen της Μπαρτσελόνα, καθώς υπέστη μυϊκό τραυματισμό στον αριστερό τετρακέφαλο και δεν θα καταφέρει να ενισχύσει την εθνική ομάδα της πατρίδας του. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο airsports.gr.
0: Era Sport 101,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο.
2: τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
3: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
9: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
10: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
11: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 10 λεπτά, 9 λεπτά μετά τις 5, από την Παντέρα Σπόρ, 24 δευτερόλεπτα, 48 και σήμερα, όπως όλη τη σεζόν φέτος. Έτσι, πάμε για 2 ώρο δηλαδή.
1: Λοιπόν.
0: Ρωτάει ο ΓΚ669, το μείον 2 ισχύει, λέει, στο πρωτάθλημα για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
1: Προς το παρόν δεν έχει αλλάξει.
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι, ναι.
1: Γιατί έχουν κάνει, έχουν προσφύγει.
0: Έχουν προσφύγει και οι δύο, αλλά προς το παρόν θα μπουν και οι δύο ομάδες με το μείον 2. Με μείον πόσε αγωνιστικέ ονάν, 2 και μείον 7.
1: Εάν το δηλώσουν στου 8 τώρα, θα τι εκτίσει το Super Cup.
0: Mm-hmm.
1: Και ο Ταϊρικ Τζόνς, αν την δηλώσουν στου 8, θα τι εκτίσει στο Super Cup. Τι 2 από τι 7.
0: Τι 2 από τι 7. Έχει 7 μείον 7.
1: Αλλά θυμίζουμε, επειδή το πρόγραμμα του πρωταθλήματος προβλέπει 13η αγωνιστική, θα είναι και οι δύο, κυρίως ο Ταϊρικ Τζόνς.
0: Ναι, θα είναι στο ντέρμπι.
1: Στο ντέρμπι το μεταξύ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο και στους αγώνες της Super League 2, που, τον πρώτο που μόλις ξεκίνησε πριν από λίγο. ΠΑΟΚ Β' Ανέσος Χρυσούπολης, ναι. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Βασίλης, από τα παλιά, καλός φίλος, ο Βασίλης Αναστασιάδης. Βασίλη μου, καλησπέρα, φίλε.
2: Από τα παλιά, από τα παλιά.
0: Από τα παλιά και τα καλά, φίλε Βασίλη.
2: Και τα καλά, ωραία χρόνια.
0: Έτσι.
2: Να είστε καλά. 10 λεπτό, δημοτικό γήπεδο Σερών Εμμανουήλ Παπάς. Εδώ ζήτησε ο ΠΑΟΚ Β και κάνει το παιχνίδι του. ΠΑΟΚ Β, Ανέσος Χρυσούπολης 0-0 για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2. Χωρίς πολύ κόσμο, και αυτό γιατί στη σύσκεψη που έγινε πριν τον αγώνα, λίγες μέρες πριν τον αγώνα, αποφασίστηκε να δοθούν μόνο προσκλήσεις. Ουσιαστικά είναι σαν κυκλισμένο το θυρό δηλαδή. Πήρε κάποιες προσκλήσεις ο ΠΑΟΚ και κάποιες προσκλήσεις ο Ανέσος Χρυσούπολης. Έτσι είναι λίγοι οι φίλαθλοι που βρίσκονται εδώ στο δημοτικό γήπεδο Σερών. Ο ΠΑΟΚ Β, ο οποίος έχει μια ισοπαλία με τον Ολυμπιακό Β και μια ήττα από τον Παθρακικό. Ο Νέας Χρυσούπολης που έχει μια ισοπαλία με τη Ζάκυνθο και μια νίκη κόντρα στον Πανηλιακό. Είναι δεκάδες των δύο ομάδων. Ο ΠΑΟΚ Β ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Νικολακούλη, Απιατσιόνακ, Ντούνακ, Σιδερά, Κωσίδη, Τσοπούρογλου, Λεωνιδόπουλο, Ικόμποκ, Μπέρδο, Σιφνέο και Γκαλεάνο, τον Αργεντινό. Ενώ ο Νέστος Χρυσούπολης, η ομάδα Τιμόθεου Καβακά, με τους Αστρά, Βερμιτζάκη, Παντεκίδη, Λιμπεράκη, Κασέμι, Τότσκα, Θοδωρή, Θεομαίδη, Μπαλτά, Στοϊλίκοβιτς, Τριμάτη και Σάμπλιτς. Είναι η δεκάδα του Νέστου Χρυσούπολης. Ο Νέστος που ξεκίνησε πιο καλά, πιο δυνατά σε αυτά τα πρώτα 12 λεπτά. Είχε ωραίο σούτ από τον Τότσκα, μπλόκαρε τον πρωτοφύλακα του ΠΑΟΚ ο Βασίλης Νικολακούλης. Ενώ στο επόμενο λεπτό ο Κασέμι επιχείρησε ένα σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα πέρασε έξω. Τεχνικός μας είναι ο Θάνος Αποπουτσής από την Ερτσερών και από την Ελληνική Ραδιοφωνία. 13ο λεπτό. ΠΑΟΚ Β, Νέας Χρυσούπολης 0-0.
0: Βασίλη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μια ενδιαφέρουσα πληροφορία προέρχεται από την Κύπρο, από ένα δημοσίευμα μιας κυπριακής της Cyprus Basket, το site πρέπει να είναι, έτσι, ότι η Maccabi τελικά θα δηλώσει ως έδρα την Κύπρο. Δεν θα αγωνίζεται όπως πέρσι στην Βουλγαρία. Βουλγαρία δεν ήταν, ή η Χάπολ ήταν στην Βουλγαρία.
1: Η Maccabi έπαιζε στο Βελιγράδι.
0: Στο Βελιγράδι, μπράβο, και η Χάπολ στην Βουλγαρία, ναι, μπράβο. Δεν είναι στο Βελιγράδι, θα είναι... θα αγωνίζεται στην Κύπρο. Η έδρα, γιατί χθες υπήρξε και σχεδόν επίσημη, όχι από την Ευρωλίγκα, ανακοίνωση. Οι ίδιες οι ομάδες ανακοίνωσαν, οι Ισραηλινές, ότι δεν έγινε δεκτό το αίτημα από την Ευρωλίγκα, δεν θα επιστρέψουν στις φυσικές τους έδρες. Δηλαδή στη μία έδρα, στην κοινή, στο Γιάντι Λιάου, θα συνεχίζουν να δίνουν τους αγώνες τους εκτός έδρας για την Ευρωλίγκα. Εν προκειμένου, η Maccabi, είτε στο Σπύρος Κυπριανού, στη Λεμεσού, είτε στο Τάσο Παπαδόπουλο, στα δύο κλειστά, τα μεγάλα κλειστά που έχει η Κύπρος, στη Λευκωσία. Έτσι. Ενδιαφέρουσα πληροφορία και καλή επιλογή αυτή εκ μέρους της Maccabi. Είναι πολύ κοντά στο Ισραήλ. Πάρα πολύ κοντά. Πόση ώρα, μισή ωρούλα είναι.
1: Εντάξει, λίγο παραπάνω μέχρι να ανέβει, κατέβει. Ήταν...
0: Καλά, εγώ σου λέω πτήση.
1: Δεν πάνε κολυμπώντας.
0: Λοιπόν. Πάμε όμως και στον έτερο των αγώνων που πριν από λίγο ξεκίνησαν. Αυτός ανάμεσα στον Πανθρακικό και την Νίκη Βόλου. Παναγιώτη Γιώγας, έλα Παναγιώτη.
3: Καλησπέρα,
0: καλησπέρα φίλε.
3: Παιδιά,
0: καλησπέρα.
3: Από το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομωτινής. Πανθρακικός, Νίκη Βόλου 0-0. Πούμε καταρχήν για να δούμε τώρα τον πατρόνι μέσα στην περιοχή. Στρώνει την μπάλα πιο πίσω για τον Αθανασακόπουλο. Χάνεται η ευκαιρία τώρα, οργανώθηκε άμυνα της Νίκης Βόλου. Θα ξεκινήσω μια δυσάρεστη είδηση. Δυστυχώς σήμερα έφυγε από τη ζωή ο 24 χρόνια πρόεδρος της ΕΠΣ Θράκης, Δαμιανός Γαβριλίδης. Χρόνια παράγοντας στην ΕΠΟ και στην Επιτροπή Κυπέλλου και αντιπρόεδρος στην ΕΠΟ. Τις τελευταίες μέρες ήταν στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και σήμερα, όπως μάθαμε, λίγη ώρα πριν τον αγώνα, έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Γαβριλίδης. Καλό παράδεισο. Να ευχηθούμε στον κύριο Μάνο για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο του νομού Ροδόπης και της Επιστράκης. Για αυτό το λόγο κρατήθηκε και ενός λεπτού σιγή λίγο πριν το ξεκίνημα του σημερινού παιχνιδιού. Λοιπόν, να πάμε τώρα στα καθαρά αγωνιστικά. Στο παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε εδώ και 13 λεπτά, όπως είπαμε, 0-0 το αποτέλεσμα, δεν υπάρχει σκορ. Με τον Πανθρακικό τη μεγαλύτερη διάρκεια αυτών των 13 λεπτών να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Στο τρίτο λεπτό είχε μια σέντρα με τον Πατρόνι, όπου πρόλαβε ο τερματοφύλακας της Εθνικής Βόλου και παλιός παίκτης του Πανθρακικού, ο Γκαραβέλης, έδιωξε την μπάλα πριν αυτή φτάσει στο Τζίλεμς. Προσπάθησε να απαντήσει η Εθνική Βόλου στο 7ο λεπτό, όταν ο ΕΠΑΣ έκανε τη σέντρα, αλλά ο Λουκίνης έκανε κοντρόλ με το χέρι, όπως έδειξε ο διαιτητής της συνάντησης. Το σουτ πέρασε out, συνέχεια ήταν από καλή θέση. Στο 10ο λεπτό είχαμε την πρώτη τελική για την ομάδα της Κομωτινής, με το Τζίλεμ να κάνει ένα σουτ έξω από την περιοχή. Σεκτό, εύκολα έπεσε ο Γκαραβέλη στην γωνία του και μπλόκαρε την μπάλα, δεν είχε δύναμη. Και αμέσως μετά είχαμε μία αποβολή στους πάγκους των δύο ομάδων. Από πλευράς Πανθρακικού ήταν ο γενικός αρχηγός ο Χουσέιν Νουμί. Τώρα δεν ξέρω ποιος παράγοντας της Νίκης Βόλου, θα μάθω αργότερα. Και οι δύο, μάλλον κάποιος από το επιτελείο του κ. Μαλεζά, όπου αποβλήθηκαν και οι δύο. Έτσι λοιπόν, από τον 10ο λεπτό είχαμε από μία αποβολή για κάθε ομάδα στους πάγκους, στους παράγοντες των ομάδων. Να δούμε και τις συνθέσεις που ξεκίνησαν οι δύο προπονητές. Ο κύριος Γεωργιάδης για τον Πανθρακικό έχει το σγουρί κάτω τα δοκάρια, ενδεκά δεν είναι ίδια με το προηγούμενο παιχνίδι, με τον ΠΑΟΚ Β. Λαρέα και Ζιούλη στο κέντρο άμυνας, ο Αναστασόπουλος είναι αριστερά και ο Ντουμάνης δεξιά. Έχουμε Μπουτσάς, Νότας και Θανασακόπουλος τριάδα στο κέντρο. Πατρώνει δεξιά στην επίθεση, ο Τσίλεμ αριστερά, αλλάζουν και θέσεις αυτοί οι δύο. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Γκορδετσιάνη, αυτή είναι η 11 του Πανθρακικού. Όσον αφορά την Νίκη Βόλου, ο Γκαραβέλης κάτω από δοκάρια, όπως είπαμε, ήταν στον Πανθρακικό και τη σεζόν 16-17, όταν διαλύθηκε τότε η ΠΑΕ, όταν αποχώρησε το πρωτάθλημα του Super League 2. Ο Βαπέας με τον Πασαλίδη κέντρο άμυνας, Κυβρακίδης δεξιά, Μακρυγιάννης αριστερά, Χάμαντ, ο Μεογκά και Έπα στο κέντρο, Τζίμας, Λουκίνας και Παμλίδης, η τριάδα μπροστά σε ένα παιχνίδι που, όπως είπαμε, τώρα προσπαθεί να βγει μπροστά η Νίκη Βόλου. Ο Πανθρακικός έχει κυρίως την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά δεν έχει τη μεγάλη φάση ως τώρα. Το παιχνίδι το οποίο το διευθύνει ο Μαμπραντονάκης από το Ηράκλειο, με βοηθούς τον Χολάνη και τον Μποζατζίδη από το Σύνδεσμο της Μακεδονίας. Τώρα, το παιχνίδι το οποίο το διευθύνει ο Μαμπραντονάκης από το Ηράκλειο, με βοηθούς τον Χολάνη και τον Μποζατζίδη από το Σύνδεσμο.

0: γρήγορο ρυθμό αυτά τα τελευταία λεπτά. Τώρα πάλι με τον Παπλίδη πάνε να βγουν μπροστά τη νίκη Βόλου. Αλλά είναι λάθο η παλιά και καταλήγει.
1: Σε ευχαριστούμε. Παναγιώτη μου, να σε καλά. Ναι, σε λίγο μπράβο. Τα πρώτα στοιχεία του αγώνα μέσα στο Πανθρακικό και την νίκη Βόλου. Πάμε αμέσω στην Ειρήνη Μαραγκού για τη συνέχεια του αγώνα, δεύτερο ημίχρονο, ανάμεσα στον Πύργο και τη Λάρισα. Έλα, Ειρήνη μου.
2: 60 λεπτό εδώ στην Πάτρα, ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ 0-1 με τον γκολ του Αργύρη Καπετζή από το 41ο λεπτό. Η Λάρισα είναι μπροστά στο σκορ. Είχαμε και τις πρώτες αλλαγές για την ομάδα του Πύργου στο 56ο λεπτό. Ο Σαρδέλης πήρε τη θέση του Γκρίβα και ο Κόκορης με συγχωρείτε στη θέση του Μούσια. Η ομάδα του Πύργου που προσπαθεί να πάρει μέτρα στο γήπεδο έχει μπει πιο δυνατά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Η ομάδα του Πύργου που δυσκολεύεται πολύ στην δημιουργία φάσεων ώστε να γίνει απειλητική. Μέχρι τώρα δεν έχει πετύχει αυτές τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Τώρα βρισκόμαστε στην τρίτη γκολ. Από την άλλη πλευρά η Λάρισα έχει την κατοχή της μπάλας, κυκλοφορεί καλύτερα την μπάλα. Έχει καταγράψει 8 τελικές στο πρώτο ημίχρονο και αυτή η υπεροχή της έδωσε και το προβάδισμα λίγο πριν πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Η ΑΕΛ που τώρα είναι στην επίθεση, κόβουν οι παίχτες του Πύργου με τον Κόκορη τώρα στην, να βγαίνει μπροστά να κάνει μια πάσα προσπαθώντας να βρει τον Δούμτσιο. Μπλοκάρει όμως εκεί ο Βενετικίδης, ο goalkeeper της ΑΕΛ, η οποία είναι στην επίθεση με τον Σάκητς, ο οποίος αλλάζει με τον Γαργάλα. Αυτός βαθιά σέντρα προσπαθεί να βρει τον Νικοκυράκη, μπάλα στον Καπετζή. Πλάγιο out για την ομάδα της ΑΕΛ. 61ο λεπτό. ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ 0-1 με την ομάδα της ΑΕΛ να έχει την κατοχή με τον Σάκης, αυτός τον Νικοκυράκη. Η μπάλα πίσω, έχει βγει αρκετά και ο Βενετικίδης που προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Καπετζή. Η μπάλα όμως βγαίνει πλάγιο out για τον Πύργο. Η επαναφορά εκεί από τον Ευαγγέλου στον Γιαννίκογλου. Πρεσάρουν οι παίχτες της ΑΕΛ, είπαμε δεν αφήνουν την ομάδα του Πύργου να δημιουργήσει φάσεις, να φτάσει κοντά στα γκολπός του Βενετικίδη. Σε παθητικό ρόλο οι γηπεδούχοι.
1: Σε ευχαριστούμε, Ειρήνη μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Σε λίγο πάλι θα επικοινωνήσουμε και με τα τρία γήπεδα, και με την Ειρήνη, και με τον Παναγιώτο Γιώγα και τον Βασίλη Αναστασιάδη. Λίγο μετά, για ένα κυριολεκτό, λίγο μετά το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων και τότε, μέχρι τότε έχουμε λίγο χρόνο για μπάσκετ. Αύριο το 2 είναι καθαρό δικό μας, Γιάννη.
3: Σωστό.
1: 4-6.
3: Ο Ιωάννης, γιατί έχουμε μείνει πίσω και στα μηνύματα. Καλησπέρα, ναι, ο Ιωάννης, ο συνεργάτης είπαμε της εκπομπής εισαγωγικά. Καλησπέρα στους αγαπητούς μπασκετικούς. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να προβληματιστεί συνολικά, αλλά και κάθε παίκτης ξεχωριστά για το μοτίβο νοοτροπίας που επικρατεί στα 6 παιχνίδια που έγιναν. Χαλαρότητα, χαμηλή συγκέντρωση με μεγάλο μέρος των αγώνων και μετά προσπάθεια ανατροπής με ένα σουτ ή μια άμυνα στο τέλος. Εγώ προσωπικά δεν συμμερίζομαι την άποψη ότι είναι νωρίς και υπάρχουν καινούργιοι παίκτες, για το λόγο ότι η Real είναι καινούργια ομάδα με καινούργιο προπονητή, αλλά μπήκε αποφασισμένη. Πόσο μάλιστα όταν κρινόταν και ένας τίτλος. Πρέπει να καταλάβουν οι παίκτες ότι θα κρίνονται πολύ πιο αυστηρά πλέον όντας πρωταθλητές Ευρώπης. Ο Εντζάι δηλαδή, που πρώτη φορά παίζει σε ομάδα τέτοιου επίπεδου, έχοντας και το Βεζέκοφ μπροστά του, νομίζω πως ήταν παραπάνω συγκεντρωμένος. Οι παίκτες του Ολυμπιακού πρέπει να ετοιμάζονται καλύτερα σε ατομικό επίπεδο και με περισσότερες ατομικές προπονήσεις σε λήψη ομαδικών προπονήσεων λόγω του επιβαρημένου προγράμματος. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι ίσως και λίγο υποσυνείδητα να συμβαίνει αυτό. Όταν μετά από τόσες προσπάθειες έχεις καταφέρει να πάρεις την Ευρωλίγκα και τελείωσες ιδανικά τη σεζόν παίρνοντας και το πρωτάθλημα, το να έρθει μια υποτύπων χαλάρωση, αυτό συμβαίνει. Συν την προστίκη παικτών που είναι αναγνωρισμένης ποιότητας, δηλαδή με την παρουσία του στην περσινή Ευρωλίγκα. Ο Εντζάι είναι ένα new kid on the block, δηλαδή δεν ήρθε ως star, ήρθε ως ρολίστας.
1: Ναι, αλλά ήξερε τι θέλει από αυτόν ο Μπαρτζόκας. Ναι. Και ο Εντζάι ξέρει.

0: ξέρει τι θέλει από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, και για
0: τι ζητάει από τον Ολυμπιακό.
1: Θέλει να φτιάξει, να αλλάξει επίπεδο Ντζάι στον Ολυμπιακό. Ενώ Μοντέρο ήρθε ήδη ως All-Star.
0: Ως MVP.
1: All-Star, στην καλύτερη πεντάδα.
0: Ναι.
1: Και ο Μακιντάιρ καλύτερος πασέρ.
0: Σωστά.
1: Είναι ένα θέμα του Ολυμπιακού. Αυτό νομίζω ότι το είχε συζητήσει και ο προπονητής του Ολυμπιακού, ότι είναι πιο δύσκολη αυτή η χρονιά.
0: Ανεξαρτήτως, Γιάννη μου, πώς εξελίχθηκε η ιστορία του WOCAP, εγώ πιστεύω ότι ο Μπαρτζόκας θα τον ήθελε το WOCAP για να έχει το backup. Να έχει μια σταθερή, σίγουρη λύση. Τώρα, ναι, όπως είναι τα πράγματα, ο WOCAP χαιρέτησε, πήγε αλλού.
1: Πρέπει να βρει.
0: Δεν είδα να κάνει κάτι φοβερά πράγματα με την Ντουμπάι πάντως. Γιατί γι' αυτό το ίδιο πρόβλημα έχει.
1: Ακριβώς.
0: Ότι ακριβώς
1: θα πάει σε μια ομάδα, ναι, που δεν ξέρω τώρα. Δεν γνωρίζονται. Και δεν ξέρουν πώς να τον αξιοποιήσουν.
0: Ναι.
1: Και να σου πω και κάτι, είναι δύσκολο να βγαίνεις από μια ομάδα με ένα εντελώς διαφορετικό σύστημα και να πας σε μια άλλη και να προσαρμοστείς τόσο γρήγορα. Και σωστά, όσο μεγαλώνεις κιόλας. Έτσι, γιατί και εγώ είχα σιγά σιγά είναι 34.
0: 34.
1: Δεν είναι σιγά εύκολο πώς το λένε, σε γέρικο σκυλί να μάθεις καινούργια κόλπα. Ξέρεις, ήταν ολόκληρη φιλοσοφία με την οποία ζούσε και ανέπνεε ο Γόκα 5 χρόνια.
0: Παιδιά, λες, ο Σου το έχασε, λέει, το μάτς. Μην τρελαθούμε, λέει, Παναγιώτης. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Αυτό είπαμε.
0: Μα είπαμε ότι την οτροπία του winner, του νικητή, βλέπετε ότι την έχει ο Ολυμπιακός ακόμα.
1: Μα δεν
0: ακόμα
1: έγινε και τίποτα τώρα.
0: Γιατί έχει τον παίκτη, τους παίκτες. Ναι. Εγώ αναφέρω και στο Φουρνιέ λίγο. Ναι. Βλέπεις, όταν η μπάλα καίει και πρέπει να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει, στο μάτς την παίρνει ο Φουρνιέ την μπάλα. Και δεν την πεμπολεί, δεν τη χάνει. Έκανε τα λαθάκια του, βέβαια, στον αγώνα με την Ντουμπάι, νομίζω.
1: Σε περίεργες φάσεις κάνει τα λάθη.
0: Δεν είναι, είναι ο παίκτης εγγύηση.
1: Δεν
0: απλό
1: είναι, παιδιά. Ξέρετε κάτι, είπαμε, όπως κρίνονται τα μάτς που μπορεί να κριθούν, και δεν λέει τίποτα το πώς θα κριθεί ένα μάτς. Βέβαια, μα χάνει συνέχεια μάτς, θα βρεθείς να ψάχνεις να μπεις. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα μία από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν.
0: Έτσι.
1: Το είναι, ότι έχασε
0: φαίνεται,
1: τώρα
0: δεν είναι
1: στο σουτ. Προφανώς το σουτ. Δηλαδή πάτησε γραμμή για να κάνει την τελευταία επίθεση. Είχε μείον 10 βολές. Είχε δηλαδή 10 χαμένες βολές. Είχε χαμένα rebound. Παρ' όλα αυτά.
0: Παρότι είναι ομάδα, παρότι είναι σε στάδιο προσαρμογής.
1: Ακόμα και τη Φενέρ την κέρδισε με 19 λάθη. Που ο Ολυμπιακός 19 λάθη δεν έκανε σε 3 μάτς, όχι σε ένα. Άρα, να πούμε ότι και ο Ολυμπιακός έχει αυξήσει την ταχύτητά του στο παιχνίδι. Λόγω Μοντέρο, εγώ θα σου λέγα και λόγω Ντζάι. Δηλαδή ο Ντζάι πόσες φορές έχει έρθει ή όταν παίζει ο Ντόντα Χολ και έχουν σκεπάσει τα καλάθια μετά από λίγη ή χαμένα, η μπάλα μπαινοβγαίνει και έρχονται και ο Ντζάι και ο Ντόντα Χολ. Έχει ο Ολυμπιακός μεγάλη ταχύτητα στο παιχνίδι του. Ίσως δούμε λίγο να είναι διαφορετικός ο Ολυμπιακός, γιατί είπαμε είναι πολλοί 4 παίκτες, άσχετα δεν ήταν όλοι πρώτα ονόματα, αλλά ήταν βασικά γρανάζια και ο Φαλ, αλλά κυρίως ο Τόμας Γουόκα, ο οποίος παρεπιπτόντως όταν συναντήθηκε με τον Μπαρτζόκα του είπε, coach, δεν θα πω τη μάρκα, έτσι, αλλά είδαμε τι εταιρεία φορούσε η Ντουμπάι, φοράει την εταιρεία, ντύνεται με την εταιρεία που ντύνεται και ο Παναθηναϊκός, και λέει, ήξερα ότι θα έρθω σε μια ομάδα που φοράει άσπρο μαύρο. Και ξαφνικά, λέει, βλέπω στην εμφάνιση και πράσινο.
0: Ναι.
1: Και είναι και αυτή τη μάρκα. Λέει, περίεργο μου φαίνεται και λοιπά. Ξέρεις, εντάξει, αφού τελείωσε το πράγμα έτσι όπως τελείωσε, ανεξάρτητα αν οι συνέπειες θα φανούν. Έτσι και για τον έναν και για τον άλλο, και για την ομάδα και για τον ίδιο το WOCAP, τι σεζόν θα κάνει.
0: Όσο αφορά τη Real τώρα, λέει κάτι ο φίλος μου ο Νίκος, ο Τζούδο 13, λέει, η Real παίζει μπάσκετ Βαλένθια, χωρίς ιδιαίτερο βάθος σε όλες τις θέσεις. Λέει, δεν θα πάει μακριά.
1: Έχει βάθος. Στο 3-4 μπορεί να μην είναι κανένας κλασικός, αλλά βλέπεις πώς ανακατεύει. Ντεκ, Καμπαρό, Πραντίγια, με 5, όταν παίζει θα γυρίσει σιγά σιγά, θα γυρίσει και ο Καρούμπα. Έτσι. Είναι μια ομάδα, συν τη φανέλα και όλα αυτά, νομίζω ότι θα είναι στις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν.
0: Ο Πέτρο αν κάνει πάλι το θαύμα. Γιατί τη Ρεάλ, το λέγαμε το καλοκαίρι, ότι
1: εμένα πιο μεγάλη απορία είναι η Μπαρτσελώνα.
0: Για μένα η Βαλένθια είναι.
1: Καλά, η Βαλένθια, εντάξει.
0: Ούτως ή άλλως.
1: Δεν είναι Βαλένθια αυτό, είναι κάτι άλλο.
0: Ναι, είναι εντελώς άλλο.
1: Παρεπιπτόντως να πούμε, επειδή είπαμε και για την Μπαρτσελώνα, να πούμε ότι έχασε το Super Cup από την Μπανταλώνα. Το μάτς έγινε στην Μπανταλώνα. με 187. Και το λέω αυτό γιατί η Μπανταλώνα πρώτον είναι ομάδα BCL. Έτσι. Δεύτερον.
0: Μη γελαπροβείτε, αλλά όμως που έκανε ναι, παπάδες.
1: Πήρε τίτλο μετά από 18 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και είχε ένα φοβερό λαπροβίτολο, ο οποίος έφυγε από την Μπαρτσελόνα, ο οποίος έβαλε 31 πόντους με 9 στα 13 τρίποντα. 7 assist σε 22 λεπτά συμμετοχής. Ο Σιλεϊμάνοβιτς είχε 9 πόντους και 9 rebound, 14 ο Έλιε Ντιαγέ, ο Ρίκι Ρούμπιο είχε 10 πόντους και 8 assist, είχε βέβαια και 5 λάθη. Ενώ από τους Μπλαουγκράν είχε ο Πάρα 24, ο Πάρα είναι ένας παίκτης βοηθητικός, που ήταν πρωτοσκόρε τώρα. Εδώ είναι λίγο, αρχίζουμε και ψάχνουμε λίγο την Μπαρτσελόνα, με 4 στα 6 τρίποντα ο Πάρα. Ο Πάντερ, ο οποίος είναι από τους στάρα, ας πούμε, της Μπαρτσελόνα, είχε 20 πόντους με 4 στα 4 τρίποντα. Είπαμε ότι στην Ευρωλίγκα η Μπαρτσελόνα θα ξεκινήσει με αντίπαλο την ΕΦΕΣ.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, στην Ιταλία το Super Cup το πήρε η Αρμάνι.
0: Ξυπαράταση νομίζω, ή όχι. Αν το διάβασα καλά το πρωί.
1: Ναι, στην παράταση,
0: παράταση
1: και κέρδισε τη, και μάλιστα είχε πρώτο σκόρερ τον πρώην παίχτη της του Ολυμπιακού και της Άλγκυρης, τον Μόζες Ράιτ. Είδες ότι αλλού τα κακαρίσματα, αλλού γεννούν οι κότες. Εντάξει, θα μου πεις, ένα παιχνίδι είναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει, το Μιλάνο κέρδισε τη Βενέτσια 94-87 στην παράταση, 79-79 ο κανονικός αγώνας. Τι θέλω να πω. Α, ναι, ο Μόζες Ράιτ ήταν ο πρώτος σκόρερ, είχε 23 πόντους, 6 rebound, ο Μπολμάρο 17 πόντους και 8 rebound, ο Γκούντουριτς 15 πόντους, 5 rebound. Ο Πίτερς, μια στιγμή, ο Πίτερς είχε 12 πόντους με 1 στα 5 τρίποντα. Επαναλαμβάνω.
0: Αυτό είναι που λέμε για τον Πίτερς.
1: Και για όλους τους παίκτες του
0: Ολυμπιακού. Στο καλό του βράδυ μπορεί να συσταγήσει και στους δυνατούς αγώνες μπορεί να...
1: Πολλοί παίκτες. Εγώ επιμένω και τελειώνω ότι αναδείχθηκαν μέσα από το σύστημα του Ολυμπιακού.
0: Ναι. Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολιτικό σεισμός στη Γερμανία και ισχυρό πλήγμα για τον Γερμανό καγκελάριο από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Πρόκειται για καταστροφή, αναλαμβάνω την ευθύνη αλλά δεν παρετούμε, σημείωσε. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και καύσιμα. Μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωση ζητάει η αντιπολίτευση. Για λαϊκισμό την κατηγορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς θα έχει ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επιδείνωση του καιρού για 24 ώρες με ισχυρές βροχές καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές καλαζοπτώσεις. Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σαμαράκη στην Αργολίδα. Σηκώθηκαν εν αέρια μέσα. Εξαρθρώθηκε κλιματική οργάνωση στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομα κέρδη από εταιρείες. Οι επιχειρήσεις επιδίδονταν σε συστηματική φοροδιαφυγή, δεν απέδιδαν ούτε αποπλήρωναν τα χρέη τους προς το δημόσιο. Μερίδα του τύπου αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια, αναφέρει σε νέα του ανάρτηση στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ακούτε Eraspor.
5: Λοιπόν, πάμε αμέσως στο πονησιακό γήπεδο, εκεί όπου, στάδιο μάλλον, εκεί που συνεχίζεται ο αγώνας. Ειρήνη, έχουμε και δεύτερο γκολ, ε! Δεν το πρόλαβαν αυτή τη φορά ζωντανά.
6: Όχι, όχι. Από το 70 λεπτό η ΑΕΛ πέτυχε και δεύτερο γκολ με τον ίδιο σκόρερ, με τον Αργύρη Καπετζή, μετά από μια πολύ ωραία συνεργασία των παικτών της Λάρισας. Συγκεκριμένα συνεργάστηκαν πολύ ωραία Νικοκυράκης και Τσιγκάρας. Αυτός πάσαρε στον Αργύρη Καπετζή, ο οποίος με κοντινό σούτ πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Γιάννη Κογλου για να κάνει το 2-0. Έτσι δυσκολεύουν τα πράγματα για την ομάδα του Πύργου, ο οποίος προχώρησε και σε ακόμα μια αλλαγή. Πέρασε στο παιχνίδι ο Μανσούρ Φοφανά στη θέση του Μαυρία. Αλλαγές και για την ομάδα της Λάρισας, με τον Νταμιάν Σίλβα να παίρνει νωρίτερα τη θέση του Παπαγεωργίου, με την ΑΕΛ να έχει την κατοχή, να βγαίνει τώρα από τα αριστερά με τον Αλμπάνι, προσπαθεί να βρει συμπαίχτη του, κόβουν όμως οι αμυντικοί της του Πύργου με τον Ευαγγέλου. Η μπάλα στο χώρο του κέντρου, πρίφτη, θα γυρίσει πίσω για τον Γιάννη Κογλου. 77ο λεπτό, ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ 0-2, με τα γκολ του Αργύρη Καπετζή στο 41ο και στο 70ο λεπτό. Η ΑΕΛ έχει το προβάδισμα, η ΑΕΛ που είχε την υπεροχή σε όλη την διάρκεια του αγώνα. Τώρα μια επίθεση με τον Μανσούρ, η μπάλα κόβεται όμως από τους παίχτες της ΑΕΛ. Ο Πύργος δεν μπορεί να απειλήσει. Η ΑΕΛ κρατάει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Μανσούρ τώρα από τα δεξιά θα περάσει όποιον βρει μπροστά του. Κρατάει την μπάλα, θα πασάρει στον Κόκορη, αυτός το σούτ κοντράρει πάνω στους αμυντικούς της ΑΕΛ και η μπάλα απομακρύνεται για τον πύργο στο χώρο του κέντρου. Συνεχίζει τις αλλαγές ο Νόντας Κουτρουμάνος, θέλει να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας του. Ο Ναλιτζής είναι έτοιμος να περάσει στο παιχνίδι μαζί με τον Κάρδαρη. Εμείς έχουμε φτάσει στο 78 λεπτό με την ΑΕΛ να προηγείται 2-0. Η ομάδα του Πύργου είπαμε ότι δεν έχει βρει ακόμα δίθια στην συμμετοχή της στο πρωτάθλημα της Super League. 0-0 με τον Πανθρακικό στην πρεμιέρα. 1-0 με την ομάδα του Νέστου Χρυσούπολης. Μία ισοπαλία και μία ήττα με μόλις ένα βαθμό. Η ομάδα της Ηλίας, είπαμε ότι είναι νεοφώτιστη στην κατηγορία, μια νέα ομάδα με 17 προσθήκες, προσπαθεί να βρει τα πατήματά της, δεν έχει και έδρα, φιλοξενείται στο Παμπελοποννησιακό στάδιο, το παιχνίδι είναι και κλεισμένο των θυρών λόγω της περσινής τιμωρίας.
5: Πύργος Λάρισα λοιπόν 0-2 έτσι μέχρι στιγμής.
6: Σε ευχαριστούμε. Ένα το λεπτό.
5: Ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη. Πάμε αμέσως να ανηφορήσουμε στην στον Παναγιώτος Γιώγα, Παναγιώτη μου, Παναθρακικός Νικηβόλου.
4: Ναι. Λοιπόν, 36 λεπτό έχουμε φτάσει στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομωτινής. Παναθρακικός Νικηβόλου παραμένει το 0-0. Στο διάστημα που δεν είχαμε επαφή, είχαμε αρκετές φάσεις, καθώς είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι και ο Παναθρακικός προσπαθεί για την νίκη και η Νικηβόλου ψάχνει απεγνωσμένα για ένα θετικό αποτέλεσμα. Μην ξεχνάμε ότι τρεις γαρέκλες του κυρίου Μαλεζάκη έχουμε, καθώς είχε δύο ήττα στο πρωτάθλημα και ήττα από το κύπελο από τον Αστέρα Άκτορ, και οι δύο ομάδες λοιπόν προσπαθούν να δημιουργήσουν αυτό σαν αποτέλεσμα. Βλέπουμε αρκετές φάσεις, κυρίως από πλευράς Πανθρακικού μέχρι τώρα. Όταν στο 20 λεπτό είχαμε τον Βοροζιάννη να γυρίζει για τον Νότα, αφού να κάνει με τη μία το σουτ, για να δούμε τώρα τον πατρώνει μέσα στην περιοχή για τον Πανθρακικό. Η μπάλα πέρασε για τον Τσίλεμον. Τσίλεμον καθυστερεί, παίρνει την μπάλα στο δεξί, κάνει το σουτ, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Άλλη μια καλή στιγμή για τον Πανθρακικό στο 36 λεπτό με το σουτ του Τσίλεμ. Λέγαμε λοιπόν ότι έκανε με τη μία το σουτ τον Νότα, ο Βαφές έπεσε, έκανε την προβολή, η μπάλα βρήκε πρώτα στο πόδι του, μετά στο χέρι, δεν έδειξε τίποτα. Ο διαιτής συνεχίστηκε το παιχνίδι. Άλλη μια κεφαλιά του Βουτσά στο 24ο λεπτό για τον Παθρακικό. Μια διπλή ευκαιρία είχαμε με τον Νότα στο 21ο λεπτό για την ομάδα της Κομωτινής. Η απάντηση για την νίκη Βόλου ήρθε στο 34ο λεπτό, όταν μετά από τη σέντρα που έγινε από τον Παμλίδη, αν ήταν καλά μέσα στην περιοχή, τελευταία στιγμή έκοψαν οι αμυντικοί του Παθρακικού πριν η μπάλα φτάσει στον Λουκίνο, ο οποίος ήταν αμαρκάριστος μέσα στην μικρή περιοχή. Και πριν από λίγο είχαμε τον Τζίλεμ, ο οποίος ελήφθηκε μέσα στην περιοχή, σούταρε με το δεξί με την μπάλα να περνά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Και τώρα η σέντρα μέσα στην περιοχή του Πανθρακικού, αλλά δεν ανησυχεί ο Σγουρίτς, ο οποίος βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα. Πάνω κάτω βγαίνει μπάλα. Βλέπουμε καλό παιχνίδι, θα έλεγα, από καθώς ο Πανθρακικός έχει δώσει, είναι το τρίτο εντός έδρας που δίνει από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Είναι το καλύτερο παιχνίδι που παρακολουθούμε μέχρι τώρα από πλευράς Θεάματος, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να δημιουργήσουν ποδόσφαιρο και, όπως είπαμε, να υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες. Πάλι ο Πανθρακικός μπροστά με τον Πατρώνη για τον Κοροτζιάννη, ο οποίος δεν κάνει καλό κοντρόλ, και τώρα αντεπίθεση με τον Παμπλίδη, ο οποίος άργησε όμως, δεν έδωσε για τον Λουκίνα. Ναι, επίθεση για τον Πανθρακικό. Δύο παίκτες από αριστερά, και ο Τσίλεμ και ο Αναστασόπουλος. Περνά την παλιά για τον Αναστασόπουλο. Αυτός γυρίζει με τη μία, βρίσκει σε σώμα αμυντικού όμως και κόβουν έτσι τη νίκη της Βόλου και προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση. Ο Λουκίνης όμως είναι μαρκαρισμένος εκεί από τον Σγούλη. Ελευθερώνει για τον Παμπλίδη μπροστινή παλιά που γίνεται. Για να δούμε τώρα το πλασέ και η μπάλα out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Τζίμα. Μετά την παλιά που έγινε, ο έπας ήταν ο Τζίμας με την μπάλα να περνά out, αλλά είναι ως μη γενόμενη φάση τώρα από ό,τι βλέπω, καθώς ο βοηθός, ο πρώτος βοηθός έχει σηκώσει το σινάκι και έχουμε νέα ένταση εκεί στον πάγκο της Ινδικής Βόλου, διαμαρτυρίες για αυτό το offside, να δούμε αν θα έχουμε κάποια αποβολή, αφού πριν είχαμε άλλη μια κίτρινη κάρτα στον πάγκο του Πανθρακικού. Θυμίζουμε ότι έχουν αποβληθεί οι δύο γενικοί αρχηγοί από τους πάγκους. Και τώρα είχαμε αυτό το offside στον Τζίμα, ο οποίος έβγαινε απέναντι από τον Σγουρή, το σούτ όμως κατέληξε out. Ο Πανθρακικός πάει να βγει μπροστά με τον Νότα, κάνει κίνηση ο Τσιλεμπέτου, δίνει την μπάλα, την κρατά. Γυρίζει προς τον άξονα εκεί όπου ο Πατρώνη έχει την μπάλα, λάθος παλιά από τον Αργεντίνο του Πανθρακικού και μάλιστα στη συνέχεια κάνει κεφάλι και σταματάει τούτο στον Κυπεδούχο στο 31ο λεπτό. Παραμένει το Πανθρακικός νίκη Βόλου 0-0.
5: Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Τα λέμε σε λίγο πάλι. Αμέσως στο φίλο τον Βασίλη Ανασασιάδη, ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης.
7: 42ο λεπτό, ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης 0-0 εδώ στο Δημοτικό Κήπεδο Σόρων. Μια σέντρα που θα γίνει μέσα στην περιοχή του Νέστου, απομακρύνουν οι αμυντικοί της φιλοξενούμενης ομάδας σε κόρνερ. Ένα κόρνερ για τον ΠΑΟΚ Β' οι Θεσσαλονικοί, οι οποίοι έχουν ανεβάσει ρυθμούς στα τελευταία λεπτά. Μάλιστα είχαν και δύο καλά σουτ, ένα με τον Παραγουανό 20 ετών Άξελ Γκαλεάνο. Έκανε ένα σουτ, την μπάλα όμως πήγε πάνω ψηλά από τα δοκάρια του τερματοφύλακα Αστρά. Ενώ 9 λεπτά αργότερα ο 19χρονος Νιγηριανός ο Ικόμπονγκ ήταν αυτός που έκανε το σουτ, αλλά μπλόκαρε ο Λευτέρης Αστράς, ο 29χρονος τερματοφύλακας του Νέστο. Ας δούμε αυτήν την εκτέλεση κόρνερ τώρα για τον ΠΑΟΚ Β' από τα δεξιά. Με αρκετό κόσμο μες στην περιοχή του Νέστου. Η μπάλα θα βρεθεί μες στην περιοχή. Μια πρώτη κεφαλιά, μια προβολή. Η μπάλα πάνω από τη γραμμή ουσιαστικά απομακρύνεται από τον τερματοφύλακα του Νέστου. Πολύ, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ πάνω από τη γραμμή. Ο τερματοφύλακας της ομάδας Χρυσούπολης, ο Λευτέρης Αστράς, πέφτει πολύ ωραία και απομακρύνει την μπάλα. Χάνει ο ΠΑΟΚ Β' την πολύ μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Επιμένει όμως μια σέντρα μες στην περιοχή, το σουτ γκολ. Να λοιπόν το 1-0 από έναν υψηλόσωμο κεντρικό αμυντικό, τον 19χρονο Λευκορώσο Παβέλ Απτιοτσιόνακ, ο οποίος με ένα ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνιά της εστίας του τερματοφύλακα Αστρά. Και να λοιπόν υψηλός όμως, ένα ψηλό παιδί, ψηλόλιγνο, ξανθό παιδί, λευκορώσος, κεντρικός αμυντικός, με αρκετά μέτρα μπόι από ό,τι βλέπω. Θα ήταν καλός για μπάσκετ, έτσι για να συζητούσατε στην εκπομπή σας. Είναι καλός αμυντικός από ό,τι βλέπω, 19 χρονών, αλλά τώρα που βρέθηκε στην επίθεση έδειξε ότι και οι αμυντικοί ξέρουν να σουτάρουν καλά. Έκανε ένα ωραίο σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του Αστρά και έτσι στο 43ο λεπτό ο ΠΑΟΚ Β' ανοίγει το σκορ, κάνει το 1-0 με τον Παβέλ Απιατσιόνακ. Το 1-0 λοιπόν για τον ΠΑΟΚ με τον 19χρονο υψηλόσωμο σέντερ μπακ της ομάδας του ΠΑΟΚ Β' Λευκορώσο ποδοσφαιριστή, ο οποίος κάνει το 1-0 εδώ στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών. Θέλουμε 2 λεπτά για να συμπληρωθούν τα 45 και το 1-0 στις Σέρες είναι πλέον γεγονός.
5: Θα επιστρέψουμε πάλι στον φίλο τον Βασίλη τον Αναστασιάδη. Έχουμε και τρίτο γκολ όμως στο Παπαλεπονησιακό στάδιο. Έλα Ειρήνη.
8: Στο Παπαλεπονησιακό
5: καθαρίζει
8: στάδιο,
5: ιστορία έτσι.
8: Πράγματι η ΑΕΛ πέτυχε και τρίτο γκολ στο 22ο λεπτό με τον Θανάση Νταμπίζα που είχε περάσει νωρίτερα αλλαγή στη θέση του Κάπετζη. Μετά από ένα ωραίο σουτ του Αντράντα η μπάλα κόντραρε, έφτασε στον Νταμπίζα ο οποίος σε κενή εστία έκανε το 3-0 με την ΑΕΛ να είναι πολύ κοντά στην δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα, πρώτη εκτός έδρας. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΛ τα δύο πρώτα παιχνίδια τα έπαιξε στην Λάρισα, ήρθε 1-1 με την αναγέννηση Καρδίτσας στην πρώτη αγωνιστική, ενώ την δεύτερη αγωνιστική κερδίσε δύσκολα την ομάδα της Ζακίν. Θα έχουμε μια μικρή διακοπή καθώς είναι στο χόρτο ο Σαραμαντάς που τραυματίστηκε με την ομάδα του Πύργου να μην μπορεί να βρει λύσεις παρά τις 5 αλλαγές του Νόντα Κουτρουμάνου. Η ΑΕΛ είναι κυρίαρχη, έχει την κατοχή της μπάλας, αξιοποίησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
5: και
8: την
5: το 3-0 τα λέει όλα νομίζω
8: και
5: Ειρήνη,
8: το 3-0 έτσι. Έτσι θα της δώσει από ό,τι φαίνεται την δεύτερη νίκη της στο
5: πρωτάθλημα. Σε ευχαριστούμε Ειρήνη μου, σε λίγο θα επιστρέψουμε για το τελικό προφανώς αποτέλεσμα. Να σε καλά. Γιάννη, ίσως έχουμε αδικήσει λίγο τον Άρη και έχουμε τον φίλο εδώ τον Αντώνη που λέει και ο Άρης λέει είχε φιλικό με ομάδα Ευρωλίγκα, θα πείτε κάτι, θα σχολιάσετε εκτός σας ξέφυγες και μας αναφέρεται λέει τους πόντους ομάδων της Ιταλίας και της Ισπανίας. Το κάναμε γιατί ήταν επίσημοι αγώνες, είναι Super Cup φίλε Αντώνη. Εμένα ο Άρης μου αρέσει πάρα πολύ. Και δεν πάρα έχει... πολύ.
9: Από τα λίγα που δεν έχει παίξει ακόμα.
5: Το πρώτο αγώνα έθωσε χθες, προχθές που ήταν.
9: Χθες έπαιξε στο Μαυροσκούφια, ναι. Δεν παίζει σήμερα καμία ελληνική ομάδα.
5: Ναι. Θέλω να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο Άρης ο φετινός. Γρήγορη ομάδα, με ρόλους, το Βασίλη το Σπανούλη. Πολύ θετικά δείγματα γραφής. Και ο ΠΑΟΚ βέβαια, τα είπαμε για τον ΠΑΟΚ, και ο Άρης. Και να πω και κάτι ακόμα. Εμπερίχε ρίσκο η επιλογή του Έρλ. Όπως λέει ο φίλος, ένα προηγούμενο μήνυμα εδώ, τον λέμε εμείς Πέρλ, λέει εδώ στην Θεσσαλονίκη, ο παδί του Άρη. Εμπερίχε ρίσκο, αλλά του βγαίνει του Βασίλη του Σπανούλη. Είναι μια χαρά, είναι παικτάρα. Το λέγαμε από πριν, έτσι.
9: Ειδικά στη νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα εντυπωσίασε, 29 πόντους. Ο Άρης που πήγε και στο Βελιγράδι για να κάνει την παρουσίαση ο Ερυθρός Αστέρας, το πάλεψε το μάτς, έχασε στις λεπτομέρειες, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, επαναλαμβάνουμε. Είναι σημαντικό ότι έχει παίκτη που να περιμένει. Χθες κέρδισε τον Κολοσσόλο τη Μύκονο 80-64 και το επόμενο φιλικό του Άρη είναι με την Μπαχτσέ Σεχίρ αύριο την Τρίτη.
5: Μπαχτσέ Σεχίρ που θα είναι εκ των διεκδικητών, είπαμε, του Eurocup, έτσι.
9: Του Eurocup. Και στις 8 η Μύκονος θα παίξει με τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος και αυτός είναι μια ομάδα η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει κάποιες συνθήκες, να καλύψει, ξέρω εγώ, για παράδειγμα την απώλεια του Μωραϊτη. Αυτό είναι σημαντικό κομμάτι. Ξέρετε, είναι δύσκολο να μιλήσουμε για όλες τις ομάδες, γιατί δεν τις έχουμε δει όλες. Δηλαδή δεν μπορεί να βλέπεις ταυτόχρονα.
5: Αν δεν δεις, γίνεται.
9: Ξέρεις τι, εγώ τι πιστεύω. Εντωμεταξύ ο Ηρακλής παρουσιάζει με ένα νεαρό και με μια νεαρή τις καινούργιες εμφανίσεις. Σήμερα παρουσίασε τις εκτός έδρας εμφανίσεις, την τρίτη φανέλα που είναι λευκή. Η εκτός έδρας είναι... εκτός έδρας είναι μπλε. Λοιπόν, ο Ηρακλής κέρδισε την Μπάλκαν στο χθεσινό φιλικό 84-77 με τον Λεκιού να βάζει 22 πόντους. Επαναλαμβάνω αυτό που λέμε, ότι αν δεν δεις μια ομάδα ένα παιχνίδι στην προετοιμασία, είναι ίσον κανένα. Αν δεν τη δεις σε 1-2, αλλά όλο το μάτς, ξέρεις τι γίνεται. Να σας πω ένα παράδειγμα. Στο Champions League, επειδή τώρα έχω γραψίματα, ξέρω εγώ, για την εφημερίδα σχετικά με τον μπάσκετ. Και δεν προλαβαίνω όπως παλιά, ξέρεις, να έχω την ησυχία μου να παρακολουθήσω ένα ολόκληρο μάτς.
5: Να είσαι...
9: Ναι, βλέπω. Πότε βάζει γκολ ο ένας, πότε βάζει γκολ. Στο λεπτό προς λεπτό.
5: Ναι, ναι.
9: Μπορώ εγώ μετά να κάνω ανάλυση.
5: Έρχεται η ωραγή στιγμή.
9: Θα τις δούμε.
5: Τις δούμε όλες
9: να τις δούμε καλά. Να τις δούμε και τώρα το και μόνο... σιγά-σιγά πώς προοδεύουν.
5: Για το μόνο που είμαστε σίγουροι ότι και ο Άρης και ο Πάο.
9: Έχουν τα εχέγγυα, γιατί είναι
5: δεν έχουν καμία σχέση με τους καλούς και τις προηγούμενες ομάδες.
9: Έχουν κάνει επιλογές για τα δεδομένα τους από το πάνω ράφι. Έτσι, έχουν κάνει καλές επιλογές. Τώρα από εκεί και πέρα, πώς να το πω
5: στο
9: τώρα.
5: Παρκή.
9: Και την παλάμη βοήσουμε. Δηλαδή, τι θα κάνουν είναι άλλο θέμα.
5: Ακριβώς.
9: Έτσι, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές ομάδες οι οποίες είναι ακριβές να μην πετυχαίνουν. Και ομάδες που είναι φθηνότερες να κάνουν καλύτερες πορείες.
5: Λοιπόν, σιγά σιγά να πάμε και στα γήπεδα, να τελειώσουμε έτσι και την εκπομπή.
9: Πριν τελειώσουμε, να διαβάσω τους δύο φίλους εδώ που με τους κακοκαρδίσω. Mm-hmm. Ο Αναστάσιος λέει: ο Ναν με λιγότερες προσπάθειες θα βάζει φέτος περισσότερους πόντους, καθώς θα είναι όλες κάτω από καλύτερες προϋποθέσεις.
5: Αυτό θέλει ο Μπράντοβιτς. Αλλά δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον πλανήτη. Έτσι.
9: Ναι.
5: Καταρχήν, ο Ναν δεν έχει έρθει ακόμα.
9: Είναι και αυτό ότι θα αργήσει να.
5: Του έχουν απαγορεύσει το ταξίδι για.
9: Δεν είναι καν μέσα
5: στο. Γιατροί Αμερικανοί.
9: Δεν είναι καν στο να παρακολουθεί την προπόνηση.
5: Δεν μπορούσε να είναι, γιατί ξέρω, ξέρεις, μετά από κάθε επέμβαση.
9: Ναι,
5: και ειδικά υπάρχει.
9: Η πίεση του αέρα κλπ.
5: Μπράβο, η θρόμβωση, έτσι.
9: Ναι.
5: Μπορεί να υπάρχουν θέματα θρομβώσεων. Γι' αυτό ακριβώς δεν του έχουν επιτρέψει να έρθει στην Ελλάδα, όπου να τον περιμένουν στον Παναθηναϊκό παντού.
9: Ο Θάνος λέει: γεια σας από Πόρο Γαλατά. Μια ερώτηση έχω. Μπορείτε να μου πείτε σε τι χρησιμεύει καμιά δεκαριά ονοματέοι γύρω από τον προπονητή? Okay, ο Μασέρο φροντιστής, ο γιατρός και ο βοηθός προπονητή.
5: Δεν είναι έτσι. Οι υπόλοιποι, μπάσκετ...
9: ευχαριστώ, καλή εκπομπή. Στο NBA έχουν 22, όχι.
5: Ναι.
9: Έτσι, που μας φαίνεται ότι παίζουν και πιο ελεύθερα.
5: Σωστά.
9: Που δεν είναι ελεύθερα, αλλά τέλος πάντων.
5: Όταν υπάρχει οικονομική πολυτέλεια, Υπάρχει και δυνατότητα αυτή. Και ανάλογα τον προπονητή, βέβαια. Και ανάλογα το σύλλογο.
9: Μα έχει τέσσερα.
5: Τον οργανισμό.
9: Μισό λεπτό τώρα. Κάτσε. Ας πάρουμε τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Έχουνε. Θεωρητικά λέμε τώρα, έτσι. Γιατί έχουμε ημιτελικούς. Έχουν να παίξουν. Ευρωλίγκα, ένα μάτς. Δύο Super Cup. Τρία. Μετά πρωτάθλημα και μετά διπλή αγωνιστική. Δηλαδή, φανταστείτε, χρειάζονται. Δεν προλαβαίνουν ο σκάουτερ, ένας δηλαδή που έκανε το βίντεο παλιότερα, ας το πούμε έτσι, ο τρίτος προπονητής. Γιατί η ιεραρχία ήταν παλιότερα, ένας
5: πρώτος προπονητής,
9: ένας ασίσταντ το δεξί χέρι
5: και του προπονητή σκάουτερ.
9: Και ο άνθρωπος που έκανε το βίντεο.
5: Λοιπόν, ναι, πάμε.
9: Και χαιρετισμάτα μας στέλνει, ναι, με φωτογραφίες όπως πάντα, ενδεικτικές και χαρακτηριστικές, ο πρόεδρος.
5: Να είναι, καλά.
9: Αγγελόπουλος.
5: Να είναι καλά.
9: Για χαρά βάγκονται εδώ. Χαιρετισμοί προεδρικοί. Χάσαμε ένα αγώνα. Δεν πειράζει. Συγχυνίζουμε. Θα τα σαρώσουμε όλα. Βέβαια, έχεις βάλει χωματόδρομο εδώ πέρα. Τι με εννοείς, θες να πεις κάτι? Μάλλον όχι. Εντάξει, είναι το τοπίο.
5: Λοιπόν, και τέταρτο γκολ στην ακόμα του πύργου με την αλήθεια. Μας θα πει σε λίγο η Ειρήνη Μαραγκού. Πάμε προς το παρόν στον Παναγιώτη Γιώγα. Τελείωσε ο ημίχρονο.
4: Ημίχρονο στην Κομωτινή. Πανθρακτικό Νίκη Βόλου 0-0. Δεν υπάρχει σκορ. Θα λέγαμε ότι αδικεί το παιχνίδι αυτό το 0-0 το αποτέλεσμα, καθώς είναι πολύ καλό παιχνίδι, ειδικά μετά το πρώτο δεκάλεπτο, με την μπάλα να πηγαίνει πάνω-κάτω. Περισσότερες ευκαιρίες για τους γηπεδούχους, αλλά και η Νίκη Βόλους δεν είναι μια τυχαία ομάδα. Μπορεί να ξεκίνησε με δύο ήττες και να έχει αυτά τα εσωτερικά προβλήματα για την Γκρίνια, αλλά μπροστά τουλάχιστον έχει μια επιθετική τριάζα, η οποία μπορεί να πάσει ώρα και στιγμή να κάνει τη ζημιά, όπως θα μπορούσε να την κάνει στο 34 ολικίνες, αν δεν προλάβαινε να διώξουν οι παίκτες του Πανθρακτικού. Ο Πανθρακτικός, απ' την άλλη, έχει τον Τζίλεμ, ο οποίος είναι ο καλύτερος παίκτης ως τώρα της ομάδος. Έχει χάσει ευκαιρίες τόσο με τον Τζίλεμ όσο με τον Νότα μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Είχαμε και αποβολές στους πάγκους των δύο ομάδων, στους γενικούς αρχηγούς, για κάποια ένταση που υπήρχε εκεί στο δεκάλεπτο. Τουλάχιστον 6-7 καλές ευκαιρίες σε όλο το πρώτο ημίχρονο, οι περισσότερες για την ομάδα του Πανθρακτικού. Γκολ όμως δεν είδαμε, ούτε εμείς ούτε οι 800 περίπου οπαδοί των γηπεδούχων, μαζί με άλλους 20 της Νίκης Βόλου που είναι στο πέταλο του γηπέδου, και έτσι έχουμε αυτό το 0-0. Αυτά για το πρώτο μέρος.
5: Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Βασίλη, ημίχρονο έχουμε και στον αγώνα τον ανάμεσα στον ΠΑΟΚ Β' και τον Έστω Χρυσούπολης.
7: 1-0 με αυτό το ψηλόλιγνο παλικάρι που θα μπορούσε να γίνει και ένας καλός μπασκετμπολίστας. Ο Πάβελ Απιατσιόνακ αποκτήθηκε το 2026, το 2025 συγγνώμη, το Σεπτέμβριο, από την Δυναμό Μίνσκ. Αυτός λοιπόν παίζει κεντρικός αμυντικός, ψηλόλιγνο παιδί, έτσι δυνατός
5: αλλά
7: αμυντικός.
5: Βάζει και γκολ.
7: Έβαλε ωραίο γκολ. Έγινε μια σέντρα από τον Μπέρδο. Μέσα στην περιοχή εκμεταλλεύτηκε τη σύγχυση της άμυνας του Νέστου και με ωραίο σούτ έστειλε την μπάλα στα δίκτυα και έκανε το 1-0 για τον ΠΑΟΚ Β. Ο Νέστος ήταν καλός, είχε δύο ευκαιρίες με τον Τότσκα, τον Κασέμι, ενώ απείλησε και στο 26 με τον Στοιλίκοβιτς. Εκεί χρειάστηκε ο τροματοφύλακας του ΠΑΟΚ Β, ο Βασίλης Νικολακούλης, να μην επιτρέψει τους παίκτες του Νέστου να πανηγυρίσουν ένα γκολ. Ανέβασε ο ΠΑΟΚ την απόδοσή του, απείλησε με τον Γκαλεάνο, τον Ίκομπομ και, όπως είπαμε, ο Λευκορώσος κεντρικός αμυντικός ήταν αυτός ο Απιατσιόνακ που έκανε στο 43 το ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης 1-0 για το πρώτο ημίχρονο.
5: Να είσαι καλά, Βασίλη, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, τελείωσε με ένα γκολ ακόμα για να μείνει ανάμεσα στον πύργο και τη Λάρισα. Ειρήνη.
10: Πράγματι, τελικό σκόρ εδώ στο Πανπελοποννησιακό στάδιο. ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ 0-4. Με τον γκολ του Νταμιάν Σίλβα στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, η ΑΕΛ πήρε μια εμφαντική νίκη απέναντι στον πύργο. Το σκορ άνοιξε ο Νικοκυράκης στο 41ο λεπτό μετά από πολύ ωραία συνεργασία του Μακρύ με τον του Νικοκυράκη, του Μακρύ και του Καπετζή. Ο τελευταίος νίκησε τον Γιάννη Κογλου στο 70ο λεπτό. Πάλι ο Αργύρης Καπετζής διπλασίασε τα τέρματα της ΑΕΛ. Στο 82ο λεπτό ήταν η σειρά του Θανάση Νταμπίζα να ανεβάσει το δείκτη του σκορ. Ο Θανάσης Νταμπίζας που πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι. Και στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ο Νταμιάν Σίλβα σφράγισε τη νίκη των Βυσσινή ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ 0-4. Η ΑΕΛ έφτασε τους 7 βαθμούς και ατενίζει με αισιοδοξία τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Στόχος της είναι να ανέβει ξανά στην μεγάλη κατηγορία. Προβληματική εικόνα για την ομάδα του Πύργου που μένει για τρίτο παιχνίδι χωρίς νίκη και το σημαντικότερο, Βαγγέλη, δεν έχει σκοράρει ακόμα μεγάλα προβλήματα τόσο ανασταλτικά αλλά και στο κομμάτι της επίθεσης. Στην επόμενη αγωνιστική η ομάδα του Πύργου παίζει εκτός έδρας με την Ελλάδα Ασύρου, ενώ η Λάρισα θα υποδεχθεί στο γήπεδό της τον ΠΑΟΚ Β'. Τελικό αποτέλεσμα εδώ στην Πάτρα. ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ 0-4 για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ και θα σε ακούμε και σε αγώνες μπάσκετ. Έτσι, μας το υπόσχεσαι αυτό. Έτσι, μας το υπόσχεται η Ειρήνη.
9: Δεν την άφησα. Τέλος
5: πάντων. Έκλεισε λίγο πιο νωρίς. Λοιπόν, έτσι, μας το υπόσχεσαι, Ειρήνη.
10: Το υπόσχομαι.
5: Έτσι, τελείωσε η ιστορία. Λοιπόν, να είστε καλά.
10: Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια.
5: Λοιπόν, Τζόι και Τζέσι Μπας είναι το ρεπορτάζ του Άρη του Μπάρκα από το Eurohoops.net. Αναφέρουν τις πηγές μας εμείς, έτσι. Πάνε να πάρουν τη Βιλερμπάν. Μέχρι τέλη Νοεμβρίου έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν την ομάδα του Τόνι Πάρκερ. Είναι σημαντική εξέλιξη αυτή.
9: Απλά,
5: έτσι, απλά έχουν... έφυγαν οι καλύτεροι παίκτες από τη Βιλερμπάν.
9: Αυτό ήθελα να πω. Ότι τώρα θα έχουν λεφτά, δεν παίκτες δεν θα υπάρχουν.
5: Ναι, δηλαδή έφυγε ο Φρανσίσκο στον Παναθηναϊκό φυσικά. Ο Ντάνιελ Τάις πήγε στη Μακάμπη. Ο Μπρουκ στη Βαλένθια και ο Μπαμ στο Ερυθρό Αστέρα. Δανεικοί δύο τελευταίοι.
9: Παρεμπιπτόντως, δύο πράγματα να πω. Το ένα είναι ότι επειδή ξεκίνησε το γερμανικό πρωτάθλημα, η Bayern φέτος ενισχύεται από μια εσωτερική μεταγραφή. Θυμάσαι ότι είχε πάρει το Γιακουμπάι της, ο οποίος όμως τραυματίστηκε με την Εθνική Λιθουανίας και δεν πρόλαβε να παίξει. Έμεινε πάνω από ένα χρόνο έξω, γιατί δεν ήταν μονοχιαστός, είχε και άλλο πρόβλημα στην επιγονατίδα κλπ. Έπαιξε στην πρεμιέρα, άρα θα δούμε Γιακουμπάιτης. Ο Γιακουμπάιτης στη νίκη επί της Μπάμπεργκ με 108-72 έβαλε 7 πόντους. Άρα λοιπόν τον καλωσορίζουμε και πάλι στα γήπεδα και να μην
5: ξαναχτυπήσει.
9: Ναι, να προσέχει. Όχι να μην προσέχει. Ξέρεις, μακριά από τραυματισμούς όλοι.
5: Και τυχερός μωρέ, είναι και θέμα τύχης.
9: Ναι, ναι. Να πούμε ότι ο τηλέμαχος Βυσαρίου, τον οποίο είδα να κάνει προετοιμασία με τον Παναθηναϊκό, γιατί παρακολούθησε ένα φιλικό, υπέγραψε στη Δόξα Λευκάδας. Ο Κύπριος έχει πέρασει και από τον Άρη και λοιπά. Φοργόντ είναι 24 χρόνια 99. Επίσης αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το Μαρούσι γύρισε από την Τουρκία, όπου έπαιξε δύο πολύ ισχυρά φιλικά και μάλιστα ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικό χθες με την Turk Telekom, ομάδα Eurocup. Ιτήθηκε 85-76, αλλά μέχρι 3 λεπτά πριν το τέλος ήταν 4 πόντους η διαφορά, με τον Walker να βάζει 31 πόντους στους 29 στο δεύτερο ημίχρονο. Και ξέρεις ποια είναι η Turk Telekom, η ομάδα του Σακίλ Μακίσικ. Ο Σακίλ, ναι, Μακίσικ έβαλε 7 πόντους σε αυτό το μάτς. Και οι πληροφορίες λένε ότι η γυναίκα του τον έχει φάει να γυρίσει στην Ελλάδα.
5: Σίγα.
9: Δηλαδή, να σου πω κάτι, σιγά, άμα έχεις ζήσει.
5: Σιγά μηδέν, ήθελε στον Πειραιά, στην Ελλάδα. Άμα έχεις ζήσει. Εκεί,
9: στα νότια προάστια που ζούσε ο Μακίσικ. Και στα βόρεια, δεν σου λέω εγώ τώρα. Απλά ο Μακίσικ ζούσε στα νότια.
5: Ναι.
9: Και πας ξαφνικά στην Άγκυρα.
5: Δεν, φίλε, καμία σχέση.
9: Ναι, λοιπόν,
5: δεν το λέει μόνο η γυναίκα του Μακίσικ.
9: Όχι.
5: Έτσι. Εντάξει, ο Λάρκιν την απολαμβάνει την Τουρκία.
9: Ναι. Αλλά και η γυναίκα του Γόκαπ του Ντουμπάι.
5: Το Ντουμπάι, εντάξει. Okay.
9: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εντάξει. Λοιπόν, σιγά σιγά θα τα θυμίζουμε, θα τα φρεσκάρουμε, γιατί είπαμε την Πέμπτη έχουμε μεγάλη πρεμιέρα στη φετινή Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό Πρωταθλητή Ευρώπης και τον Παναθηναϊκό να επιστρέφει Δρυμύτερος με Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς και όλες τις ομάδες να έχουν ενισχυθεί. Είπαμε να δούμε πού θα μας βγάλει αυτή η φετινή Ευρωλίγκα. Λοιπόν, από εμάς.
5: Αύριο το σπουδαία πάλι, 4 με 6 με μπάσκετ. Είναι καθαρή εκπομπή.
9: Ναι, σήμερα είχαμε πολύ
5: ποδόσφαιρο. Είχαμε και πινελιές έντονες από ποδόσφαιρο.
9: Λοιπόν, γεια χαρά, καλή συνέχεια.
5: Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa, ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή, από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
5: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
4: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
5: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
4: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
6: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
7: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
8: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή, με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
10: Εδώ και 54 χρόνια
11: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
9: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
0: Ακούτε Era Sport.
12: Hold it. Listen.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στην συντροφιά μας. Είναι εκπομπή Extra Sport, είναι εκπομπή για όλα τα σπορ και σε πολύ λίγο θα ξεκινήσουμε αυτή την καθιερωμένη βόλτα. Θα δούμε λοιπόν την επικαιρότητα στα Ολυμπιακά αθλήματα. Παράλληλα όμως να σας πούμε ότι έχουμε σε εξέλιξη δύο παιχνίδια για την Super League 2 με τον ΠΑΟΚ Β' να παίζει με τον Νέστο στις Σέρες και ο Πανθρακικός με την Νίκη Βόλου στην Κομωτινή. Θα πάμε λοιπόν σε πολύ λίγο και στα δύο γήπεδα και στους συναδέλφους που παρακολουθούν τα παιχνίδια για να μας πούν την εξέλιξη. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου σήμερα, πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ο Άγγελος Ραϊδόνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου.

Με βόλεϊ θα ξεκινήσουμε. Η εθνική μας ομάδα των Ανδρών ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μετά από μια πραγματικά συγκλονιστική αναμέτρηση διάρκειας περισσότερων από 2,5 ωρών. Ωστόσο, η Ελλάδα ιτήθηκε με 3-2 σετ από την Φιλανδία στη φάση των 16 σε ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε στις λεπτομέρειες και στις τελευταίες φάσεις. Οι διεθνείς παίκτες του Κώστα Χριστοφιδέλη λοιπόν έδωσαν μεγάλη μάχη, έφτασαν κυριολεκτικά μία ανάσα από την πρόκριση στα προημιτελικά. Η ελληνική ομάδα προηγήθηκε 2 φορές, έδειξε χαρακτήρα, αντέδρασε κάθε φορά που οι Φιλανδοί προσπάθησαν να πάρουν τον έλεγχο, όμως στο τέλος δεν κατάφερε να κάνει το τελευταίο βήμα. Η εθνική μας αντιμετώπισε την διοργανώτρια του τρίτου ομίλου και νικήτρια των δύο τελευταίων European League σε μια αναμέτρηση που είχε συνεχείς ανατροπές. Στο τέταρτο σετ συγκεκριμένα η Ελλάδα έφτασε να προηγείται 23-22, όμως ένα σερί 3-0 της Φιλανδίας έδωσε στην αντίπαλο την ευκαιρία να στείλει το μάτς στο tie break. Έτσι λοιπόν εκεί οι αντίπαλοι πήραν προβάδισμα 4-7, η εθνική αντέδρασε, ισοφάρισε 7-7, αλλά η μάχη συνεχίστηκε μέχρι το 13-13. Οι δύο επόμενοι πόντοι όμως κατέληξαν στη Φιλανδία που πήρε τελικά και την πρόκριση στους 8. Η Ελλάδα πήρε το πρώτο σετ παρά την πίεση της Φιλανδίας στο σερβίς. Το σετ έκλεισε 25-22 με τη Γαλανόλευκη να παίρνει το πρώτο προβάδισμα. Αλλά στο δεύτερο σετ η εικόνα άλλαξε. Οι Φιλανδοί ισοφάρισαν εύκολα σε 1-1 με 25-16. Στο τρίτο σετ ξεκίνησε και πάλι με την Ελλάδα να αποκτά προβάδισμα αλλά και τη Φιλανδία να πιέζει. Παρ' όλα αυτά η Εθνική διατήρησε τον έλεγχο στα κρίσιμα σημεία και πήρε ξανά προβάδισμα κερδίζοντας το τρίτο σετ με 25-22. Είπαμε λοιπόν και για το τέταρτο και για το tie break. Το θέμα είναι ότι η Εθνική αποχαιρέτησε με τον τρόπο αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έχοντας δώσει πραγματικά μια μεγάλη μάχη απέναντι στη Φιλανδία και έχοντας φτάσει πολύ κοντά στην πρόκριση η οποία τελικά κρίθηκε στις λεπτομέρειες του πέμπτου σετ.

0: Λοιπόν, και από το βόλεϊ και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Ανδρών, ποδοσφαιρική παρένθεση. Όπως σας είπα, έχουμε σε εξέλιξη δύο παιχνίδια για την Super League 2. Πάμε πρώτα στις Σέρες να καλησπερίσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη, ο οποίος παρακολουθεί το παιχνίδι του ΠΑΟΚ Β' με τον Έστω. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα με γκολ, Δίκη. Σε έτσι γουρλού θα έλεγα. Μπράβο σου. Γιατί έχουμε τον γκολ για τον Έστω Χρυσούπολης με τον Αντώνη Τριμάτη να ισοφαρίζει το παιχνίδι στο 51ο λεπτό. ΠΑΟΚ Β' Έστω Χρυσούπολης 1-1. Ο ΠΑΟΚ Β', ο οποίος το πρώτο ημίχρονο προηγήθηκε με τον Απιατσιόνακ, τον Παύλα Απιατσιόνακ, τον 19χρονο Λευκορώσο κεντρικό αμυντικό. Στο 43ο λεπτό πέτυχε τον γκολ και πριν από λίγο ο Αντώνης Τριμάτης με μια κεφαλιά σε μια φάση διαρκείας μέσα στα καρέ της ομάδας του ΠΑΟΚ Β' πήδηξε πολύ ψηλά, πιάσε την κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίκτυα και έκανε το 1-1 για τον Έστω Χρυσούπολης. Να πούμε ότι είχαμε αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Για τον ΠΑΟΚ ο Ντάνι Πονς έκανε μια αλλαγή στη θέση του Παραγουανού, του Γκαλεάνο, πέρασε ο Χισάμ Κανής, που βέβαια γνωρίζει πολύ καλά αυτό εδώ το γήπεδο, το γήπεδο του Πανσεραϊκού, αφού εδώ αγωνίστηκε και με επιτυχία θα λέγαμε. Ο Κοινός, ενώ ο Τιμόθεος Καβακάς προχώρησε σε δύο αλλαγές. Να πούμε ότι πέρασαν στο παιχνίδι ο ελβετός αμυντικός μέσος ο Ντίλαν Τουτόντα αλλά και ο Αναστάσιος Σαπουντζής στη θέση του Κασέμι και του Θωμαίδη. Οι αλλαγές από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής ευνόησαν τον Έστω. Όπως είπαμε πριν από λίγο, το 1-1 με σκόρερ, όπως σας είπα, έναν παίκτη που πήδηξε πολύ ψηλά και πέτυχε ένα πάρα πολύ γκολ, τον Αντώνη Τριμάτη, ο οποίος έκανε το 1-1 για τον Έστω Χρυσούπολης. 54ο λεπτό, δημοτικό γήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς. Να πούμε ότι μόνο με προσκλήση σήμερα μπήκαν οι φιλαθλοί, γιατί δεν εκδόθηκαν εισιτήρια. Αυτό αποφασίστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε αρκετές μέρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα. Έτσι, λίγοι είναι οι φιλαθλοί της εξέδρας. Είμαστε λοιπόν στο 54ο λεπτό. ΠΑΟΚ Β' Νέος Χρυσούπολης 1-1. Δίκη.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη και θα πάμε και στην Κομωτινή να ακούσουμε τον Παναγιώτη Γιώγα, πανθρακικός Νίκη Βόλου, μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Γεια σου Παναγιώτη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Δίκη. Να πούμε ότι έχουμε συμπληρώσει ένα λεπτό παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο. 0-0 πανθρακικός Νίκη Βόλου. Πρώτο κόρταν για τον πανθρακικό και θα λέτε με κοντινή πάσα. Ο Πατρώνη με τον Αθανασιακόπουλο για τον Τζίλεμ, το σουτ που επιχειρεί να κάνει περισσότερο σαμπάσα ήταν μέσα στην περιοχή. Τώρα πήγε να σουτάρει από το ύψος της περιοχής, πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Καραβέλη. Παραμένει το 0-0 σε ένα παιχνίδι όπου δεν υπάρχουν αλλαγές, να πούμε, σε αυτό το δεύτερο μέρος για τις δύο ομάδες. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο. Ο Παθρατικός είναι το τρίτο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι, το καλύτερο που έχω δει σε αυτά τα πέντε ημίχρονα, ειδικά μετά το πρώτο δεκάλεπτο, πάνω κάτω η μπάλα και ο Παθρατικός να προσπαθεί να πετύχει γκολ. Και η Νίκη Βόλου με την ποιότητα που έχει, ειδικά από το κέντρο και μπροστά, και αυτή να είναι επικίνδυνη στις επιθέσεις που επιχειρούσε. Τελικά καμία ομάδα δεν κατάφερε να σκοράρει και οι δύο ομάδες διαμαρτύρονται για μια φάση. Μία με τον Τζίμα, ο οποίος έφυγε όπως υποστηρίζουν την Νίκη Βόλου, που κανονική θέση, σου τα ρίμπαλα πέρασε out, αλλά είχε υποδειχθεί σε θέση offside. Και μία του Πανθρακικού που όπως το είδαμε στο replay, ο Κυβραχίδης βρήκε το πόδι του Τσίλε μέσα στην περιοχή, στο 42ο λεπτό. Παίζεται, είπε ο διευθυντής της συνάντησης από το Ηράκλειο, ο κύριος Μαυραντουνάκης. Οπότε και οι δύο φάσεις πέρασαν έτσι. Παραμένει το 0-0, με την μπάλα τώρα να βρίσκεται στο χώρο του κέντρου, με τους παίκτες του Πανθρακικού να την έχουν και συγκεκριμένα ο Πτσάς είναι αυτός ο οποίος έχει την μπάλα. Αναγκάζεται να την γυρίσει πίσω για τον Ζιούλη, αυτός που πήγε στον τερματοφύλακά του. Αλλάζουν την μπάλα, πάει να πιέσει ψηλά η ομάδα της Νίκης Βόλου. Ο τερματοφύλακας ως γουρίς πάλι δίνει για τον Ζιούλη, ο οποίος πιέζεται από τον Λουκίνα. Ανοίγει αριστερά για τον Αναστασόπουλο, Βουτσάς Αναστασόπουλος. Ωραία, ελευθερώνει την μπάλα παίκτες του Πανθρακικού και έχει χώρο τώρα ο Αναστασόπουλος στο χώρο του κέντρου. Η παλιά για τον Τσίλεμ αριστερά που έχει πολύ χώρο για να πλησιάσει την περιοχή. Κάνει κίνηση και ο Γκορδεζιάννη. Τσίλεμ σουτ, απόκρουση του Καραβέλη. Πολύ καλή ευκαιρία για τον Πανθρακικό στο 48ο λεπτό της συνάντησης με τον Τσίλεμ, ο οποίος παίρνει ξανά την μπάλα. Πάλι μέσα στην περιοχή ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Πάει να την γυρίσει κόρνερ για τους γηπεδούχους. Ο Τσίλεμ, ο οποίος είναι ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου για τον Πανθρακικό. Και τώρα έχουμε το κόρνερ από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται οι γηπεδούχοι. Και βλέπω τον Αργεντίνο, τον Πατρώνη, να είναι αυτός ο οποίος πήγε να πάει για να το εκτελέσει. Πηγαίνει δίπλα του Γιώργη και ο Αθανασιακόπουλος, αν θα δώσει, αν θα παίξουν πάλι το 1-2 για να κάνει την παλιά μέσα στην περιοχή. Αφού πρώτα σηκωθεί ένας παίκτης της Νίκης Βόλου που ήταν πεσμένος μέσα στην περιοχή. Τώρα ο Κυβρακίδης συγκεκριμένα, τώρα δίνεται το σύνθημα για να εκτελεστεί το κόρνερ. Με πατρώνει και Αθανασιακόπουλο πάνω στην μπάλα και ιδιώτες από αριστερά, όπως επιτίθεται οι γηπεδούχοι, εκτός από δύο παίκτες του Πανθρακικού, όλοι οι άλλοι μέσα στην περιοχή, εκτελείται το κόρνερ. Η κεφαλιά, ο Γκαραβέλης μπλοκάρει. Νέα μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους στο 50ο λεπτό, που είχαμε την κεφαλιά του Δουτσάνη, ήταν καλά, ο οποίος σηκώθηκε πιο ψηλά από όλους, πήρε την κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής. Ο Γκαραβέλης όμως ήταν σε ετοιμότητα για άλλη μια φορά. Και έτσι μέσα σε δύο λεπτά είχαμε δύο φάσεις για το Πανθρακικό, προσπάθεια αντεπίθεση για την Νίκη Βόλου. Το παιχνίδι το οποίο συνεχίζεται από εκεί που σταμάτησε με την μπάλα να πηγαίνει πάνω κάτω. Και τώρα έχουμε το φάουλ και την πρώτη κίτρινη κάρτα σε ποδοσφαιριστή, να δούμε, όχι δεύτερη μάλλον, σε παίχτη της Νίκης Βόλου. Την κίτρινη κάρτα την οποία είδε ο αριστερός οπισθοφυλάκας ο Μακρυγιάννης στο 52ο λεπτό της συνάντησης για αυτό το μαρκάρισμα που έκανε πάνω στον Πατρώνη για να κόψει την αντεπίθεση των γηπεδούχων. Πολύ καλό παιχνίδι λοιπόν. Εδώ στην Δομοτινή φάσεις συνεχόμενες. Γκολ. Μόνο αυτό λείπει από το σημερινό παιχνίδι. Κυρίως για το Πανθρακικό με τις φάσεις που έχει δημιουργήσει. Ο Πανθρακικός, ο οποίος πάλι έχει την μπάλα, την αλλάζουν οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Από πίσω προσπαθεί να οργανώσει το παιχνίδι. Μπάλα φτάνει αριστερά στον Αναστασόπουλο. Κάνει κίνηση εκεί ο Νότας, δεν του δίνει την μπάλα. Προτιμά να τη γυρίσει πίσω. Η Νίκη Βόλου περιμένει τώρα στο μισό γήπεδο την ομάδα του Πανθρακικού. Δεν κάνει κίνηση για να πιέσει ψηλά, γιατί πριν που το επιχείρησε δημιουργήθηκαν αυτές οι προϋποθέσεις με τον Τσίλεμ. Ο Ζιούλης είναι αυτός ο οποίος έχει την μπάλα. Δίνει για τον Λαρέα, τον κεντρικό μυντικό. Βουτσάς, πολύ ωραία, αλλάζει την μπάλα με τον Ντουμάνη από δεξιά. Ο Ντουμάνης, ο οποίος αποφεύγει δύο αντιπάλους. Δίνει για τον Πατρώνη, αυτός μεταξύ κέντρου της μεγάλης περιοχής κάνει το γέμισμα για τον Τσίλεμ. Φτάνει η μπάλα στον Τσίλεμ, αλλά είναι σε θέση offside. Σύμφωνα με την υπόδειξη του Βοηθού, διαμαρτύρονται του Πανθρακικού. Δεν υπάρχει κανένα offside.
0: Ωραία.
2: Από ό,τι βλέπω εδώ, γιατί το βλέπω και στο κανάλι στο YouTube. Από πίσω φεύγει ο Τσίλεμ, δεν ξέρω αν υπέδειξε κάτι άλλο ο Βοηθός. Ως μη γενόμενη φάση, παραμένει το 0-0 στο 52ο λεπτό.
0: Να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη Γιώγα. Θυμίζω, ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης 1-1 και ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ τελικό 0-4. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε με πόλο, καθώς ο Ζάγκρεπ έγινε σήμερα η κλήρωση των ομίλων στη φάση των 16 του Champions League με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Μια κλήρωση βατή θα έλεγα για τον Ολυμπιακό και εν μέρει για τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος τοποθετήθηκε στον πρώτο όμιλο ως επικεφαλής γκρουπ και θα αντιμετωπίσει το Ανόβερο, την Γιαντράν Χέρτζεκ Νόβι από το Μαυροβούνιο και τη Σαμπατέλα από την Ισπανία. Οι Ερυθρόλευκοι μπαίνουν στη φάση των ομίλων με υψηλές βλέψεις, έχοντας ως βασικό στόχο όχι μόνο την εξασφάλιση μιας θέσης στην πρώτη διάδα που οδηγεί στην προημιτελική φάση, αλλά και την κατάκτηση της κορυφής του ομίλου. Για τον Παναθηναϊκό που βρισκόταν στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, η κλήρωση ήταν δεδομένο ότι θα έφερνε απέναντί του έναν από τους ισχυρούς της διοργάνωσης, που δεν είναι άλλος από την Φερετσβάρος, τον Στέλιο Αργυρόπουλου και Κώστα Κάκαρη. Οι πράσινοι λοιπόν κληρώθηκαν στον τέταρτο όμιλο μαζί με την Μαρσέιγ, πρώτη ομάδα του, πρώην ομάδα του Στάθη Καλογερόπουλου, με την οποία ο Έλληνας πωλήσεις κατέκτησε το EuroCup τον περασμένο Ιούνιο, αλλά και την Στεάουα Βουκουρεστίου. Με δεδομένη τώρα την παρουσία της πρωταθλήτριας Ουγγαρίας, οι άλλες τρεις ομάδες αναμένεται να διεκδικήσουν την δεύτερη θέση που δίνει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Συνολικά 6 αγωνιστικές περιλαμβάνει η φάση των ομίλων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από 6 και 7 Οκτωβρίου έως 15 και 16 Δεκεμβρίου. Οι 8 ομάδες λοιπόν που δεν θα συνεχίσουν στη διοργάνωση θα μεταφερθούν στη φάση των 6 και 7 Οκτωβρίου έως 15 και 16 Δεκεμβρίου. Οι 8 ομάδες λοιπόν που δεν θα συνεχίσουν στη διοργάνωση θα μεταφερθούν στη φάση

0: Έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο τελικό απέναντι σε μια πολύ αξιόλογη ομάδα, την Αναγέννηση Άρτας. Δήλωσε η playmaker του ΠΑΟΚ Ιωλίνα Ανδρίτσου και συνέχισε λέγοντας ότι γνωρίζουμε τις δυσκολίες, την ποιότητα του αντιπάλου, έχουμε όμως δουλέψει σκληρά και είμαστε έτοιμες να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Θέλουμε να κατακτήσουμε το Super Cup και να κάνουμε τον κόσμο του ΠΑΟΚ περήφανο, φέροντας το τρέμπλ στα 100 χρόνια του συλλόγου μας. Θα τα δώσουμε, είπε, όλα μέσα στο γήπεδο για να κατακτήσουμε και αυτόν τον τίτλο. Από την πλευρά της τερματοφύλακας της Άρτας, η Αθηνά Καπρινιώτη είπε ότι είμαστε πολύ χαρούμενες που βρισκόμαστε εδώ. Είμαστε μια νεοσύστατη ομάδα, έχουμε δουλέψει πολύ και έχουμε έρθει με μεγάλη διάθεση και αποφασιστικότητα για να κατακτήσουμε το Super Cup. Ο στόχος, είπε, είναι να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό μέσα στο γήπεδο και να μπορέσουμε να παλέψουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό για την κατάκτηση του τίτλου. Ξέρουμε ότι έχουμε απέναντί μας έναν δυνατό αντίπαλο, αλλά πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και στην ομάδα. Αυτά λοιπόν είπε και τερματοφύλακας της Άρτας, η Αθηνά η Καπρινιώτη. 8 η ώρα λοιπόν, ΠΑΟΚ Αναγέννηση Άρτας στο σπίτι του Χάντμπολ για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, το 4ο Super Cup γυναικών στο Χάντμπολ. Θα μείνουμε στο Χάντμπολ, θα πάμε όμως στην Ευρώπη. 3-3 είχαμε για τις ελληνικές ομάδες στον πρώτο γύρο του European Cup και μάλιστα με 5 νίκες και μόλις μία ήττα και μάλιστα μία ήττα στο γκολ. ΠΑΟΚ, Ιωνικός και Δράμα προκρίθηκαν και συνεχίζουν στην επόμενη φάση. Ενώ στην αυριανή κλήρωση θα είναι επίσης ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν πέρασε με 2 νίκες, 33-28 και 29-21 από την έδρα της Ντουντελάτζ στο Λουξεμβούργο. Ο Ιωνικός πήρε μια σπουδαία πρόκριση με επίσης 2 νίκες απέναντι στην Μπέσα από το Κόσοβο, στην επιστροφή του μετά από 22 χρόνια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας νίκησε 32-25 στο ΑΚΑ, ενώ είχε επικρατήσει επίσης με 29-21 εκτός έδρας. Τέλος να πούμε ότι η ομάδα της Δράμας επικράτησε εντός έδρας με 32-24 της Μπουντβάνσκα, ενώ στο Μαυροβούνιο υπέστη μια γλυκιά ήττα με ένα γκολ διαφορά με 25-24. Είχαμε πρεμιέρα στην φετινή handball πρεμιέρ, στην Α1 των ανδρών δηλαδή. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε νικηφόρα την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου που κατέκτησε την προηγούμενη σεζόν. Οι Ερυθρόλευκοι επιβλήθηκαν με 36-23 του Αθηναϊκού στον Βύρονα για την πρώτη αγωνιστική, παίρνοντας και τους πρώτους τους βαθμούς. Ο Διομήδης Άργους κατέβαλε την αντίσταση του ΚΑΣ Κιλκής στη Νέα Κύο με 36-29. Ο Σαφυράκης Νάουσας με μεγάλη ανατροπή στο φινάλε νίκησε με 39-38 τη Χάνθ σε ένα χορταστικό μάτς με πολλά γκολ. Ενώ αυτή την ώρα παίζουν ο Δούκας με τον Άρη Νικέας. Πάμε να κάνουμε μια σύνδεση με την ΕΡΤ 2 Sport.
1: Σταματάει η φάση νωρίτερα για την αμυντική προσπάθεια του Ταοσάνη. Η επίθεση των φιλοξενούμενων συνεχίζεται με τον Μελετάκο και τον Καραγιάννη το σουτ. Ο Γιάννης Ζετή θα αποκρούσει μέσα σε κοφαντική φασαρία που και εμάς μας δυσκολεύει ως προς την αχοή από τους γηπεδούχους οπαδούς, οι οποίοι ανεβάζουν ακόμα περισσότερο τα ντεσιμπέλ δεδομένου του γκολ του Φώτη Τσιούμα. Ο Δούκας εκμεταλλεύεται το αριθμητικό πλεονέκτημα και κάνει το 3-2, αριθμητικό πλεονέκτημα για ένα δίλεπτο λόγω της αποβολής του Σφακετάκη νωρίτερα, της δίλεπτης αποβολής, η οποία ολοκληρώνεται σε 5 δευτερόλεπτα.

0: Αλλά ο Άρης Νικαίας επιτίθεται με ακόμα με παίκτη λιγότερο, γι' αυτό και έχει βγάλει το τερματοφύλακα κάτω. Θα κερδίσει εδώ την παράβαση, επιστρέφει η αριθμητική ισορροπία. Και στο παρκέ βρίσκεται και ο Ανδριώτης πλέον, ο Πορτιέρε των φιλοξενούμενων. Με κανονική σύνθεση μπροστά, ο Ζεντί με το πόδι σταματά το σούτ του Μελετάκου.
1: Δούκας Άρης λοιπόν, 3-2. Είναι παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της Handball Premier. Βρισκόμαστε στο έκτο περίπου λεπτό του πρώτου μέρους. Την Τετάρτη να σας πω ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδελφίας και η Δράμα 1986 με την ΑΕΚ. Λοιπόν, και πάλι ποδοσφαιρική παρένθεση, καθώς έχουμε δύο μάτς για την Super League 2 σε εξέλιξη. Πάμε στις Σέρες, πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη. ΠΑΟΚ Β' Νέσος, είχαμε μείνει στο 1-1. Βασίλη, δεν έχει αλλάξει κάτι?
2: Όχι, όχι, δεν άλλαξε κάτι. 68 λεπτά παιχνιδιού. Δημοτικό γήπεδο Σερών, Εμμανουέλ Παπάς. ΠΑΟΚ Β' Νέσος Χρυσούπολης 1-1. Δίκη να θυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ Β' που χρησιμοποιεί σήμερα ως έδρα το δημοτικό γήπεδο Σερών προηγήθηκε στο 43ο λεπτό με τον Παύελ Απιατσιόνακ, τον 19χρονο κεντρικό αμυντικό Λευκορώσος στην καταγωγή. Αποκτήθηκε πριν δύο χρόνια από την Δυναμό Μίνσκ. Και στο 52ο λεπτό ο Νέσος Χρυσούπολης κατάφερε να Φαρίσι με τον Αντώνη Τριμάτη, τον 27χρονο εξτρέμ, ο οποίος πήδηξε πολύ ψηλά με κεφαλιά, με καταγωγή από την ΚΟ. Ο Τριμάτης προπέρσι πανηγύρισε την άνοδο με την ΑΕΛ. Ο Τριμάτης λοιπόν έφερε το παιχνίδι στα ίσα, έκανε το 1-1. Αρκετές αλλαγές, κυρίως για τον Νέστο, πέρασε το παιχνίδι ο Τοπαλίδης, ο Μαϊδάνος, ο Τουτόντα και ο Σαπουντζής. Ο ΠΑΟΚ Β' έκανε μια αλλαγή με τον Κανής. Είμαστε στο 69. ΠΑΟΚ Β' Νέος Χρυσούπολης 1-1.
1: Να ευχαριστήσω τον Βασίλη τον Αναστασιάδη. Πάμε και στην Κομωτινή, στον Παναγιώτη τον Ζιώγα. Πανθρακικός Νίκη Βόλου 0-0. Δεν έχουμε ακόμα, δεν έχει ανοίξει το σκορ, Παναγιώτη, έτσι?
3: Όπως είπες Βίκη, δεν υπάρχει σκορ εδώ στην Κομωτινή. Παραμένει το 0-0. Έχει πέσει κάπως ο ρυθμός και καθώς είχαμε και αρκετές αλλαγές. Για να δούμε τώρα την αντεπίθεση για την Νίκη Βόλου με το τζίμα από δεξιά. Να είναι αυτός ο οποίος φτάνει έξω από την περιοχή. Κόβουν οι παίκτες του Πανθρακικού προς Αθηνά. Είναι η πρώτη απόπειρα επίθεση της Νίκης Βόλου μετά από αρκετό χρονικό διάστημα. Και πριν από δύο λεπτά είχαμε και τριπλή αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Ο Πανθρακικός δεν έχει κάνει ακόμη αλλαγή. Είχαμε τον Σουηδό το Ρίγκ να παίρνει τη θέση του Μακρυγιάννη στο αριστερό άκρο της άμυνας, καθώς έχει και κίτρινη κάρτα ο αμυντικός της Νίκης Βόλου. Ο Πλέγα στη θέση του Ομεογκά. Και βγήκε και ο Λουκίνα στη θέση του, πήρε ο Μάντζης στην επίθεση. Αυτές ήταν οι τρεις αλλαγές οι οποίες έγιναν. Πιο πριν είχαμε και άλλη αλλαγή με τον Πανικίδη να περνά στον αγωνιστικό χώρο στην θέση του ΕΠΑ. Έτσι λοιπόν έχουμε τέσσερις αλλαγές για την Νίκη Βόλου, καμία για τον Πανθρακικό προς το παρόν, ο οποίος έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, έχει τις φάσεις και μάλιστα πριν από λίγο είχαμε τον Τσίλεμ να φεύγει στην επίθεση. Κακώς υποδείχθηκε ως offside. Για άλλη μια φορά τα έκανε θάλασσα ο πρώτος βοηθός. Το πρώτο ημίχρονο ήταν για μια φάση της Νίκης Βόλου με το τζίμα. Τώρα για τον Πανθρακικό. Οπότε ήταν ως μη γενόμενη αυτή η φάση. Δεν την ολοκλήρωσε, δεν τελείωσε την φάση ο μεσοεπιθετικός του Πανθρακικού. Ένας Πανθρακικός, ο οποίος τώρα έχει την μπάλα. Ένα πλάγιό του έχει κερδίσει από αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Βουρής, στον χώρο της αμυνάς του λοιπόν. Κερδίζει νέο πλάγιο. Ο Αναστασόπουλος είναι αυτός ο οποίος το εκτελεί. Ο Αναστασόπουλος, ο οποίος είχε πάρει στο προηγούμενο παιχνίδι τη θέση του τραυματία Κολαρά, έκανε πολύ καλή εμφάνιση. Οπότε συνέχισε και σε αυτό το παιχνίδι να είναι ως βασικός. Τρίτο πλάγιο του Πανθρακικού. Αυτή τη φορά λίγο κάτω από το χώρο του κέντρου. Η μπάλα φτάνει στον Αναστασόπουλο με τη μία, πάει να γεμίσει εκεί που δεν υπάρχει όμως κανένας παίκτης του. Ο νεοεισελθόν ο Ρίγκ είναι αυτός ο οποίος διώχνει με το κεφάλι. Νέα κεφαλιά από τον Λαρέα στο χώρο του κέντρου. Ο Πατρώνη παίρνει την μπάλα για τον Βουτσά. Οι παίκτες του Πανθρακικού προσπαθούν να αναπτυχθούν με τον Θανασσακόπουλο να κάνει την προσινή παλιά για τον Γκορδεζιάννη. Τώρα κλέβουν οι παίκτες του Πανθρακικού offside, σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού. Για να δούμε, γιατί βλέπω το παιχνίδι εδώ και στο YouTube. Είναι οριακή φάση, νομίζω δεν υπάρχει offside ούτε σε αυτή την φάση, αλλά όπως και να έχει, ο Γκαραβέλη ήταν αυτός ο οποίος σταμάτησε την επίθεση των παιχτών του Πανθρακικού. Ο Χάμοντ στο χώρο του κέντρου για την πλευρά, από πλευρά του Νίκης Βόλου χάνει την μπάλα πάλι του Πανθρακικού. Ένας Πανθρακικός ο οποίος είναι σίγουρα καλύτερος στο δεύτερο μέρος από τον αντίπαλό του, την Νίκη Βόλου. Ο Μαθρακικός που έχει 4 βαθμούς μετά την ισοπαλία της πρεμιέρας με τον Πύργο και την νίκη του ΠΑΟΚ Β'. Ο Τσίλεμ τώρα από αριστερά μέσα στην περιοχή κάνει τις προσποιήσεις, μπάλα στο δεξί. Φτάνει στο ύψος του πέναλτι, σουτ πάλι ο Καραβέλης. Το σουτ που έγινε από τον Νότα στο 64ο λεπτό της συνάντησης, μετά την ωραία προσπάθεια από τον Τσίλεμ, ο Νότας από το ύψος του πέναλτι σούταρε, αλλά ο Καραβέλης, ο οποίος είναι ο καλύτερος παίκτης της νίκης Βόλου σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, ήταν στη σωστή θέση και μπλόκαρε την μπάλα. Δεν χρειάστηκε καν να την διώξει, την μπλόκαρε. Και έτσι έχουμε πάλι τον Πανθρακικό τώρα να προσπαθεί να βγει μπροστά, πάλι με τον Τζίλεμ από αριστερά, που για άλλο ένα παιχνίδι είναι από τους καλύτερους παίκτες. Σήμερα είναι ο καλύτερος σίγουρα. Και στα προηγούμενα δύο παιχνίδια ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Πανθρακικού. Πολύ καλή μεταγραφή αυτή για τους πράσινους, αυτός ο μεσοεπιθετικός. Για να δούμε τώρα τον Πανθρακικό, ο οποίος χάνει την μπάλα στην προσπάθεια να πλησιάσει την περιοχή. Ο Χάμοντ έξω από τη μεγάλη του περιοχή. Περνά την μπάλα αριστερά, εκεί όπου την έχει ο Τζίνος. Ο Τζίνος, ο οποίος πιέζεται το Λαρία, που έχει πει αρκετά μακριά από το κέντρο άμυνας. Υπάρχει ανισορροπία, αλλά δεν είναι καλή παλιά του Τζίμα. Και ο Αναστασόπουλος είναι αυτός ο οποίος παίρνει την μπάλα και γρήγορα προσπαθεί.
1: Ωραία,
3: να
1: πει. Ωραία, Παναγιώτη Γιώγα, θα πρέπει να σε διακόψω, διότι θα πρέπει να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα επανέλθουμε λίγο αργότερα στην Κομωτινή. Δίνω λοιπόν το μικρόφωνο στην Ολυμπία Γενικοπούλου και σε πολύ λίγο θα είμαστε κοντά σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία και ισχυρό πλήγμα για το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Πρόκειται για καταστροφή. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Αλλά δεν παρετούμε, δήλωσε. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και καύσιμα. Μείωση στον ειδικό φορέα κατανάλωση ζητάει για αντιπολίτευση. Για λαϊκισμό την κατηγορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς θα έχει ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιδείνωση του καιρού για 24 ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. 6 άτομα συνελήφθησαν σε οικία τηλεφωνικό κέντρο στα Σπάτα Αττικής ως μέλη συμμορίας που διέπρατε διακεκριμένες κλοπές και απάτες. Πρόκειται για άτομα ηλικίες 17, 19, 20 και 21 ετών και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Φωτιά σε καφετέρια στο Εγάλεο. Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Μερίδα του τύπου αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια, αναφέρει σε νέα του ανάρτηση στο Truth Social ο Donald Trump. Την ίδια ώρα τα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα CBS, NBC, ABC και Fox σταματούν να καλύπτουν δημοσιογραφικά τον πρόεδρο Trump στηρίζοντας το CNN. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
5: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
6: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
7: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Εδώ είμαστε Extra Sport, μέρος δεύτερο, πάντα μέσα από τις συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων, με τον Άγγελο Ζαραϊδόνη στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Δύο παιχνίδια για την Super League 2 είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Πανθρακικός νίκη Βόλου 0-0 στο 70 λεπτό και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης 1-1 στο 78 λεπτό. Έχουμε και ένα παιχνίδι handball για την handball premier, για την πρώτη αγωνιστική αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Ανάμεσα στον Δούκα και τον Άρη. Ο Άρης προηγείται με 7-5. Είμαστε στο 16 λεπτό της αναμέτρησης του πρώτου ημιχρόνου. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με πυγμαχία, καθώς η εξέλιξη βρίσκεται στη Σόφια, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών, στο οποίο η Ελλάδα μετέχει συνολικά με 11 αθλητές και αθλήτριες, 6 γυναίκες, 5 άντρες. Θα πάμε λοιπόν στην Βουλγαρία να συναντήσουμε εκεί τον αρχηγό αποστολής και τεχνικό διευθυντή της Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, τον Μάκη τον Κολέθρα, για να μας πει πώς εξελίσσονται τα πράγματα για τους Έλληνες αθλητές, δεδομένου ότι σήμερα 4 πυγμάχοι μας διεκδικούν την πρόκριση στην οκτάδα. Πάμε λοιπόν να μάθουμε τι έκαναν, αν έχουν παίξει, αν έχουν αγωνιστεί όλοι. Μάκη Κολέθρα, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
9: Καλώς ήρθες. Στο στάδιο ναι. Βρίσκεσαι από ό,τι ξέρω, έτσι.
10: Στο στάδιο, ναι, μόλις τελείωσε τώρα το παιχνίδι της πρωταθλητριάς μας της Κοζιλού. Δυστυχώς ναι. Τα πράγματα δεν είναι καλά.
9: Ναι.
10: Αλλά να το ξεκινήσω με το πρώτο πολύ αρνητικό αποτέλεσμα, με τον Τζαμαλίδη, Όπου έπαιξε κατηγορία των 80 κιλών.
9: Και που ήταν και έπαιζε... μεγάλη ελπίδα μας για μετάλλιο, έτσι.
10: Ναι, ναι, ήταν να έπαιζε με το σύντου τον Εγγλέζο. Δυστυχώς νιώσαμε μια μεγάλη πίκρα, μια μεγάλη αδικία σε αυτό το παιχνίδι. Τεράστια αδικία. Καθώς ο Τσαμαλής ήταν καλύτερος από τον αντίπαλό του. Πραγματικά και στους γύρους έπαιξε εξαιρετικά. Μάλιστα ο διαιτής έδωσε και επίσημη παρατήρηση στον δεύτερο γύρο στον Εγγλέζο. Παρ' όλα αυτά, το τελικό αποτέλεσμα. Δύο κριτές δίνουν νικητή τον Τσαμαλίδη, ένας δίνει νικητή τον Άγλο και οι άλλοι δύο ισοπαλία. Αλλά στην Ολυμπιακή Μηχανία δεν υπάρχει ισοπαλία, οπότε γίνεται εξέταση και βγαίνει ο κατά εντύπωση νικητής και βγάζουν οι άλλοι δύο νικητή τον Εγγλέζο. Αδικία, δεν μπορεί να κάνουμε έσταση, πλέον απαγορεύονται οι ενστάσεις. Ενώ ο Τσαμαλίδης έδωσε τον καλύτερο του εαυτό με τραυματισμένο χέρι, για μένα κέρδισε όπως και για όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
9: Μάλιστα.
10: Αυτή είναι η δυστυχώς πυγμαχία.
9: Πολλές φορές.
10: Είναι υποκειμενική κρίση λοιπόν των ανθρώπων που είναι κάτω από το Ελλήνων Κριτών. Δεν ξέρω. Είναι η διπλωματία που. Μάλλον είναι η διπλωματία που κάνουν διάφορες χώρες.
9: Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να δικούνται οι αθλητές. Γιατί οι αθλητές. Ουσιαστικά είναι εκείνοι που παίζουν επάνω και παίζουν το κεφάλι τους με λίγα λόγια σε εισαγωγικά. Είναι κρίμα λοιπόν να δικούνται με τον τρόπο αυτό.
10: Είναι αυτό το άγγλημα. Το άγγλημα αυτό δυστυχώς δεν είναι ούτε μεζούρα ούτε χρονόμετρο. Έχει υποκειμενική κρίση. Και εκεί αδικούμαστε.
9: Μάλιστα. Πάμε για τους άλλους τρεις αθλητές μας.
10: Λοιπόν, η Παναγιώτη Κοζηλού μόλις τελείωσε το παιχνίδι. Ήταν πολύ καλύτερη η Βλαντισλάβα η Ουγγαρέζα. Πολύ καλύτερη, πολύ ανώτερη. Η Κοζηλού. Είναι ένα ανεχόμενο ταλέντο, είναι μόλις 20 ετών, 19 στα 20. Είχε μια διάκριση στο πρωτάθλημα νεανίδων, αλλά εδώ πλέον είναι στο γυναικών. Η πρώτη μεγάλη εμφάνιση σε τέτοιο μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και έχασε με διακοπή του διαιτητή στο τρίτο γύρο.
9: Να κάνουμε Μάκη μια διακοπή. Πρέπει να πάμε στις Σέρες. Έχουμε γκολ στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ Β με τον Έστω Χρυσούπολης. Πάμε να ακούσουμε τον Βασιλή, τον Αναστασιάδη. Βασιλή.
11: Το 2-1 για τον ΠΑΟΚ Β με σκόρερ τον Γιώργο Κωσίδη, τον 19χρονο, ο οποίος πριν από λίγο με πάρα πολύ ωραία κεφαλιά, έτσι ήταν μια ωραία σέντρα που έγινε, πετάκτηκε με εξαιρετικό τρόπο στην πορεία της μπάλας και μια καρφωτή κεφαλιά. Ο Γιώργος Κωσίδης, 19 χρονών και από ό,τι γνωρίζω είναι και με καταγωγή από τις Σέρες. Είναι μια οικογένεια με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές έτσι που παίζουν σε αρκετές ομάδες. Ο Γιώργος Κωσίδης, είναι αυτός ο οποίος έτσι με μια ωραία κεφαλιά στο 80 κάνει το ΠΑΟΚ Β Νέας Χρυσούπολης 2-1.
9: Να ευχαριστήσω τον Βασίλη. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον τεχνικό διευθυντή και αρχικό αποστολής της Ομοσπονδίας Πυγμαχίας στην Βουλγαρία και όπου διεξάγεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πάμε λοιπόν πάλι στο Μάκη Κολέθρα. Μας αλείς για την Κουζηλού η οποία και εκείνη έχασε. Ήταν ο αγώνας για την πρόκριση στους 8. Θέλω να ολοκληρώσεις, Μάκη.
10: Ναι. Λοιπόν, η κοπέλα έκανε ό,τι μπορούσε. Είχε έκρηξη, είχε δυναμισμό, είχε επιθετικότητα. Αλλά σε αρκετά σημεία η πολύ έμπειρη Βλαντισλάβα η Ουγγαρέζα τη διάβασε. Γιατί η εμπειρία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στον αγώνα της πυγμαχίας, στην πυγμαχία γενικά. Και κατάφερε να της πάρει δύο knockdown. Και δημιουργήθηκε και άλλο ένα τρίτο διαιτητή στο τρίτο γύρο, με αποτέλεσμα βάσει των κανονισμών ο αγώνας να διακοπεί από τον διαιτητή λόγω των τριών knockdown.
9: Μάλιστα. Η Όλγα η Παπαδάτου.
10: Η Όλγα η Παπαδάτου δεν μας εκπροσώπησε όπως θα περιμέναμε, καθώς είχε κερδίσει στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα χάλκινο μετάλλιο.
9: Το 2020.
10: Έπεσε με την Εγγλίδα την Broth House. Δεν έκανε την καλύτερη εμφάνιση, δεν είχε καλή απόδοση, ήταν αρκετά σφιχτή, έδειχνε τα χτυπήματά της, τη διάβαζε η αντίπαλός της και έχασε με ομόφωνη απόδοση των 5 κριτών.
9: Δεν ήταν στη μέρα της με λίγα λόγια.
10: Όχι, δεν ήταν καθόλου. Μάλλον, να πω την αλήθεια, δεν είναι θέμα μέρας, είναι θέμα προετοιμασίας. Είναι θέμα προετοιμασίας που πρέπει να το αναλύσουμε αυτό το πράγμα, γιατί... Είχε έρθει μια εβδομάδα, συγγνώμη, 10 μέρες, 12 μέρες νωρίτερα εδώ πέρα και προετοιμαζόταν εδώ πέρα με ένα σωματείο μόνη της. Και αυτό γιατί τη χρηματοδοτεί ο σύλλογος ο Παναθηναϊκός να κάνει αυτό το καμπ μόνη της, αλλά δεν έχει προπονητή αν δεν έχει μια κατεύθυνση.
9: Ναι.
10: Και αυτό βέβαια δεν ευθύνεται η ελληνική ομοσπονδία. Δεν ευθύνεται γιατί αυτή τη χρονική στιγμή δεν έχουμε, εδώ και χρόνια μάλλον, δεν έχουμε ένα αθλητικό κέντρο να γυμνάζονται οι αθλητές.
9: Έτσι όπως πρέπει. Ναι,
10: όπως πρέπει.
9: Υπό την καθοδήγηση ενός ομοσπονδιακού προπονητή.
10: Έπρεπε να βγάλουμε ένα προγραμματισμό, ας πούμε για το Παναευρωπαϊκό, θέλουμε ένα προγραμματισμό ενός έτους. Δεν είναι μόνο η προετοιμασία η προπονητική, είναι και η αγωνιστική με διεθνή τουρνά για να πάμε σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση που λέγεται Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
9: Αυτός φαντάζομαι ότι είναι και ο στόχος της καινούργιας ομοσπονδίας, η οποία έχει αναλάβει εδώ και πολύ λίγο καιρό, περίπου 1,5 μήνα. Οπότε ακριβώς. Φαντάζομαι ότι είναι αυτός ο στόχος να... τα είχαμε κουβεντιάσει και με τον Γιώργο τον Γαζή, τον πρόεδρο της ομοσπονδίας, ότι ο στόχος είναι αυτός. Να μπουν δηλαδή σιγά σιγά τα πράγματα έτσι στο ριάκι.
10: Θα γίνει μια μεγάλη
9: ριάκι.
10: Προσπάθεια, θα γίνει αγώνας, φανατικός αγώνας για να λύσουμε αυτά τα
9: πράγματα.
10: Θέματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο εδώ γιατί είμαστε πάρα πολύ πίσω σε αυτό το τομέα. Φυσικά είπαμε η στέγη είναι το βασικότερο από όλα και από εκεί και πέρα έχουμε ταλέντα και για να κλείσω εδώ και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Περιμένουμε και τον Παναγιώτη τον Ρόιδο που θα παίξει 45 κιλά σε περίπου μία ώρα από τώρα. Παίζει με έναν πολύ καλό και έμπειρο πυγμάχο, φαβορεί για να φτάσει στο τελικό τον Αρμένη Μαμαράτα Μικαλιάν. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αν ο Ρόιδος είναι το outsider της αναμέτρησης, είναι ο τελευταίος που μας έχει μείνει από τους 11. Ευελπιστούμε να κάνει μια μεγάλη έκπληξη και να κερδίσει τον Αρμένιο.
9: Άρα δηλαδή ουσιαστικά μόνο ο Τσαμαλίδης και ο Μιλουνάς ήταν οι δύο αθλητές μας οι οποίοι κατάφεραν να περάσουν ένα γύρο, να κάνουν μια νίκη.
10: Σωστά, να κάνουν από μια νίκη. Δύο δηλαδή, 11 πυγμάχοι κάναμε δύο νίκες.
9: Επειδή μιλώντας και τις προηγούμενες μέρες μας έλεγες ότι κάποια αποτελέσματα ήταν πραγματικά πολύ οριακά. Θέλω να μου πεις ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, έχει ικανοποιήσει η εικόνα και προσπάθεια των αθλητών μας, βλέπεις εσύ στοιχεία που σε κάνουν αισιοδοξείς για το μέλλον και των παιδιών αυτών και γενικότερα της ελληνικής πυγμαχίας.
10: Για τα παιδιά αυτά τώρα από ό,τι είδα, ναι, είμαι αισιόδοξος γιατί έχουν κέφι, έχουν διάθεση, έχουν τα θέλω τους πάνω σε αυτό το άθλημα, αλλά πρέπει και εμείς από την άλλη πλευρά, δεν είναι μόνο η ελληνική ομοσπονδία πυγμαχίας, αλλά γενικά ο αθλητισμός, το Υπουργείο Αθλητισμού να βοηθήσει τους αθλητές, όχι μόνο τους δικούς μας της Μαχίας, όλους τους αθλητές, γιατί φανταστείτε ότι κάποιοι εδώ πέρα αθλητές ήρθαν με δικά τους έξοδα και την μετακίνησή τους και την διαμονή τους εδώ πέρα για να αγωνιστούν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Δεν είχαν διάκριση σαν πρωταθλητές Ελλάδας, είχαν κάποιες διεθνείς διακρίσεις, αλλά λόγω των οικονομικών καταστάσεων πλέον που συμβαίνουν σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο στην πυγμαχία, πλέον ο αθλητής καλύπτει τα δικά του έξοδα. Πόσοι αθλητές δηλαδή μπορούν να καλύψουν μερικά διεθνή τουρνά πριν των πανευρωπαϊκών που χρειάζονται για να έρθουν εδώ πέρα.
9: Αυτό είναι πραγματικά είναι τεράστιο θέμα. Είναι τεράστιο
10: για όλα
9: θέμα.
10: Τα αθλήματα.
9: Για όλα τα αθλήματα ισχύει, όντως. Το θέμα είναι ότι με τον τρόπο αυτό λείπει η εμπειρία από τα παιδιά. Δηλαδή όταν
10: λείπει η εμπειρία, βεβαίως.
9: Δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε αρκετά τουρνουά και να μαζέψουν εμπειρίες, είναι λογικό ότι σε μια μεγάλη διοργάνωση δεν θα αποδώσουν αυτό το οποίο ίσως όλοι περιμένουμε. Άρα λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο πιστεύεις ότι πρέπει να αλλάξει ή να ενισχυθεί στην ελληνική πυγμαχία, ώστε ο στόχος ενός μεταλλίου που κυνηγούσαμε, έτσι κυνηγούσαν τα παιδιά, να γίνει πλέον πιο ρεαλιστικός.
10: Λοιπόν, είναι το μέλλον λοιπόν του αθλήματος αυτού. Χρειάζεται μια προσπάθεια από τους αθλητές, αλλά και από τους προπονητές, και από τους προπονητές, προσπάθεια και από τους προπονητές των σωματείων και της εθνικής ομάδας, να καταλήξουν σε ένα κοινό πρόγραμμα προπονήσεων. Δηλαδή πρέπει να έχουν και οι ομοσπονδιακοί προπονητές επαφή με τους προπονητές των σωματείων, να δώσουν μια κατεύθυνση πώς θα πάνε. Έχουμε ένα προγραμματισμό αγώνων και να είναι σε μια κοινή γραμμή. Αυτό είναι το ένα. Αρρωγός βέβαια θα είναι η ομοσπονδία. Οι αθλητές θα πρέπει να αλλάξουν προπονητικό πλάνο. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Είναι κάποιοι που νομίζω είναι σε ένα, αλλά λίγοι, δύο-τρεις. Θέλουμε αρκετές ώρες αγωνιστικής τεχνικής πάνω στην προπόνηση Είναι κάτι εξειδικευμένο αυτό. Αγωνιστική τεχνική. Γιατί τα παιδιά πλέον μέσω στα σωματεία, από ό,τι έχω δει, οι προπονητές επιλέγουν να κάνουν σπάρινγκ, δηλαδή το εκπαιδευτικό αγώνα. Όμως δεν είναι έτσι. Πρέπει να κάνουν τεχνική, να διορθώνουν τις κινήσεις, να κωδικοποιεί ο εγκεφαλός τους συγκεκριμένα χτυπήματα και να βγαίνουν αυτόματα στον αγώνα. Και πρέπει να κάνουμε αγώνες, διεθνείς αγώνες, για να πούμε σε μεγάλες διοργανώσεις. Είμαι αισιόδοξος, υπάρχουν ταλέντα και μάλιστα θα σας αναφέρω ένα περιστατικό που είναι τώρα εδώ στη Βουλγαρία, ένα ταλέντο, λέγεται Αλέξανδρος Ντζαμτζής, ο οποίος ήρθε με τον πατέρα του εδώ για να κάνει σπάρινγκ. Έκανε σήμερα σπάρινγκ. Το παιδί αυτό θα παίξει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων. Είναι 18 ετών, 18 στα 19. 18 ετών είναι ακριβώς. Λοιπόν, και ήρθε να κάνει σπάρινγκ και έκανε με τον πρωταθλητή του Μαυροβουνίου σήμερα. Άλιστα. Αλλά τα έξοδα ήρθε από την Καβάλα εδώ. Τα έξοδα, ο γονιός, ο πατέρας. Αυτό και είναι... τη διαμονή και τη μετακίνηση.
9: Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Πόσο και ο γονιός θα συνεχίζει να βάζει το χέρι στην τσέπη. Είναι πάρα πολλά τα οποία.
10: Όλοι οι γονείς. Όλοι οι γονείς. Και από ό,τι ξέρουμε, σχεδόν σε όλα τα αθλήματα στην Ελλάδα.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε σε αναμονή και του αγώνα του Παναγιώτη του Ρόιδου. Οπότε θα ενημερώσουμε τον κόσμο πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι αυτό και μακάρι. Αν κερδίσει, περνάει οκτάδα, έτσι.
10: Περνάει οκτάδα.
9: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν. Μάκη Κολέα, σας ευχαριστώ πολύ.
10: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς.
9: Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία και στον Παναγιώτη, αλλά και στο πρόγραμμα λοιπόν, που θέλετε έτσι να τρέξετε τώρα στην νέα Ομοσπονδία. Λοιπόν, πάμε και πάλι να δούμε πώς εξελίσσονται τα δύο παιχνίδια για την Super League 2. Πάμε στις Σέρες, πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη.
11: Δίκη εδώ παίζονται καθυστερήσεις. Ο ΠΑΟΚ Β προηγείται 2-1 του Νέστου Χρυσούπολης. Όπως είχαμε πει, ο Πιατσιώνα Κολευκορώσος έκανε το 1-0. Ο Αντώνης Τριμάτης το 1-1. Και στο 80 ο Γιώργος Κωσίδης με ωραία κεφαλιά μετά από σέντρα του Τσοπούρογλου έκανε το 2-1 για τον ΠΑΟΚ Β. Παίζουμε τις καθυστερήσεις. Δεν θα αργήσει η κυρία Τσιοφλίκη να στηρίξει τη λήξη της αναμέτρησης. Ο Νέστου Χρυσούπολης κάνει κάποιες σύστατες προσπάθειες να βγει μπροστά για να πετύχει τον γκολ της ισοφάρισης. Ο Νέστος που έδειξε κάποια καλά στοιχεία και στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο. Μάλιστα πριν τον γκολ του Κωσίδη είχε μια καλή στιγμή με τον Αντώνη Σαπουντζή όταν ο νεαρός ποδοσφαιριστής βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα Νικολακούλη. Δεν ήταν καλή επιλογή του, έκανε σου ότι η μπάλα πέρασε έξω και τώρα έχει ανέβει πολύ ψηλά ο τερματοφύλακας του Νέστου για να εκτελέσει το φάουλ που κέρδισε η ομάδα της Χρυσούπολης, ο Λευτέρης ο Αστράς, και έτσι μαζεύονται αρκετοί παίκτες έξω από την μεγάλη περιοχή του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ Β. Είναι τελευταίες στιγμές του αγώνα εδώ στο δημοτικό γήπεδο Σερών Μολυπαπάς. Στέλνει την μπάλα εκεί στο ύψος της μεγάλης περιοχής, έξω από τη μεγάλη περιοχή. Προσπαθεί ο Νέστος να βγει στην επίδεση μέσα στην περιοχή. Ένα πολύ πολύ κακό σουτ, το οποίο μια πολύ κακή επιλογή από τον παίκτη του Νέστου που έκανε αυτό το σουτ. Την μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα του Νικολακούλη. Να πούμε ξανά λίγο του σκόρερ, γιατί σε λίγο από ό,τι φαίνεται θα ολοκληρωθεί και το παιχνίδι. Όπως είπα, στο 43ο λεπτό, με ένα ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή, ο Πάβελ Απιατζιόνακ, ο 19χρονος Λευκορώσος, έκανε το 1-0 για τον ΠΑΟΚ Β. Που αν μείνει αυτό το σκορ, παίρνει και την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Ο Νέσπου εξακολουθεί και βρίσκεται τώρα στην επίδεση μέσα στην περιοχή, αλλά θα χάσει την μπάλα στην προσπάθεια εκεί να βγει μπροστά ο Τριμάτης, ο σκόρερ δηλαδή. Στο 52ο λεπτό, ο Αντώνης Τριμάτης, ο 27χρονος έμπειρος παίκτης του Νέστου, πήδηξε πολύ ψηλά και με ωραία κεφαλιά έκανε το 1-1 για τον Νέστο. Στο 70 χάθηκε ευκαιρία για τον Σαμπούτζη και στο 80 ο Γιώργος Κωσίδης. Είναι μια οικογένεια που έχει πολλούς ποδοσφαιριστές με καταγωγή από την Τριάδα Σερών και ο αδελφός του Μιχάλης και ο Χρήστος παίζουν ποδόσφαιρο. Ο Γιώργος Κωσίδης λοιπόν ήταν αυτός που με πολύ ωραίο τρόπο μετά από σέντερ του Τσοπούρογλου με εξαιρετική κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίκτυα, έτσι στα Πάτρια εδάφη πέτυχε και τον γκολ και έκανε το 2-1 για τον ΠΑΟΚ Β. Δεν θα αργήσει μάλλον η κυρία Τσιοφλίκη να στηρίξει τη λήξη, αν και ο Νέσος προσπαθεί τώρα στη μεσαία γραμμή. Ο ΠΑΟΚ πολύ ώρα θα πάρει την μπάλα για να βγει μπροστά. Αφήνει το πλεονέκτημα η διαιτητής αναμέτρησης, γιατί οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι πεσμένος. Τώρα ο συμπαίκτης του καλά κάνει, πετάει την μπάλα έξω για να δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Αφού ένας συμπαίκτης του ήταν πεσμένος, τώρα
9: σηκώνεται. Βασίλη, πάμε λίγο στην Κομωτινή, γιατί έχουμε γκολ. Πάμε να ακούσουμε τον Παναγιώτο Γιώκα.
12: 1-0 ο Πανθρακικός στο 85ο λεπτό της συνάντησης, όταν είχαμε την αντεπίθεση με το Σαραντίδη να φεύγει από δεξιά, να κάνει με τη μία την μπαλιά, έκοψε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι. Εκεί ο Νότας με ένα πλασέ έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Γκαραβέλη, ο οποίος αυτή τη φορά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Και έτσι λοιπόν 1-0 ο Πανθρακικός προηγείται 5 λεπτά πριν τη συμπλήρωση των 90, είναι πολύ κοντά σε μια μεγάλη νίκη. Σε ένα παιχνίδι το οποίο μετά το 70 έχει αλλάξει η εικόνα του, μετά τις αλλαγές που έκανε ο κύριος Μαλεζάς, ειδικά ο Ρίγκος, ο Ιδός που μπήκε στο αριστερό άκρο της άμυνας, που μόνο μπακ δεν είναι, συνέχεια είναι κάτω από το κέντρο. Πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων Νίκη Βόλου, δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει κάποια φάση. Πίεζε όμως τον Πανθρακικό. Φτάσαμε όμως στο 85ο λεπτό, εκεί όπου η μπάλα πέρασε για το Σαραντίδη, αυτός απέφυγε έναν αντίπαλό του, έφτασε στο ύψος της περιοχής, την γύρισε την κατάλληλη στιγμή εκεί όπου ερχόταν ο Νότας, ο οποίος με ένα πλασέ στην κίνηση την έστειλε στη δεξιά γωνία του Γκαραβέλη, με αποτέλεσμα αυτό το γκολ να χωρίζει τις δύο ομάδες. Και ο Σαραντίδης από σκόρερ την προηγούμενη αγωνιστική, τώρα γίνεται δημιουργός με αυτή την assist. 1-0 λοιπόν ο Πανθρακικός στο 85ο λεπτό, και τώρα έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Έχουμε φτάσει στο 87, μια διακοπή.
9: Να την εκμεταλλευτούμε και να πάμε στις Σέρες, καθώς είναι τα τελευταία δευτερόλεπτα ίσως του αγώνα. Βασίλη.
11: Τέλος του αγώνα, Δίκη. Τέλος του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ Β' κατακτά την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Κερδίζει τον Έστω Χρυσούπολης 2-1. Να υπενθυμίσουμε τα γκολ. Ο Απιατσιόνακ, ο Λευκορώσος, ο Παύλ, 19χρονος κεντρικός αμυντικός, ήταν αυτός με ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή. Έκανε το 1-0 για τον ΠΑΟΚ Β στο 43ο λεπτό. Στο 52ο λεπτό ο Αντώνης Τριμάτης, με καταγωγή από την ΚΟ, με εξαιρετική κεφαλιά έκανε το 1-1 για τον Έστω Χρυσούπολης. Έχασε ευκαιρία στο Απουντζή στο 70, έκανε το σούτι, μπάλα πέρασε έξω. Και στο 80 μια ωραία σέντρα από τον Τζοπούρογλου. Ο Γιώργος Κωσίδης με πολύ ωραία κεφαλιά έκανε το 2-1. Πανηγύρισε πολύ έντονα τον γκολ. Πήγε πριν στην κερκίδα που ήταν η λιγοστή φίλη του ΠΑΟΚ. Είπαμε σήμερα δεν υπήρχε εισιτήριο, μόνο κάποιες προσκλήσεις. Πανηγύρισε λοιπόν στα κάγκελα αυτό το γκολ και δέχτηκε και την κίτρινη κάρτα. Αυτό το γκολ όμως έμελε να δώσει και την πρώτη νίκη στην ομάδα του. Τελικό αποτέλεσμα εδώ από το δημοτικό γήπεδο Σερών, Εμούλου Παπάς, ΠΑΟΚ Β' Νέος Χρυσούπολης 2-1. Από μένα και τον τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Σερών, Θάνο Παπουτσί, ευχές ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας από τις Σέρες.
9: Γεια σου, Βασίλη Αναστασιάδη, ευχαριστώ πολύ. Θυμίζω ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ 0-4 τελικό αποτέλεσμα, ΠΑΟΚ Β' Νέος Χρυσούπολης 2-1. Πανθρακικός Νίκη Βόλου στο 89ο λεπτό 1-0. Το απόλυτο ντέρμπι στο παιχνίδι του Χάντμπολ για την Χάντμπολ Πρεμιέρ ανάμεσα στο Δούκα και τον Άρη. Βρισκόμαστε στο 21ο λεπτό, ένα λεπτό περίπου πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, και οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 13-13. Πάμε να κάνουμε μια γρήγορη σύνδεση με την ΕΡΤ 2 Σπορ.
13: Άρης Νικαίας 14. Στη γωνία, δεν προλάβε ο Μπραουδάκης. Επέστρεψε ο Ζενή, επίθεση του Δούκα. Ούτε αυτοί βιάζονται, τουλάχιστον όχι εφόσον δεν βρίσκουν κάποιο χώρο ξεκαθαρά. Τώρα όμως θα τον βρουν και θα έρθει το γκολ με τον Στεφανίτσι, ο οποίος μόλις πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. 14-14. Η απόλυτη ισορροπία μετά από 29 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Τελευταία επίθεση του πρώτου μέρους για τον Άρη Νικαίας, με τον Ελοζιεουά, τον Μελετάκο, τον Καραγιάννη να αλλάζουν την μπάλα. Πρώτο στόπ. 10 δευτερόλεπτα από μένουν, δεν έχουν πολύ χρόνο, είναι οφοριστή. Ο Καραγιάννης σε δύσκολη γωνία σταματιέται. 4-3. Τέλος. Παχούν μόνο το σουτ με τον Μελετάκο. Οι υπόλοιποι πάνε στον πάγκο, έτοιμοι για αποδυτήρια. Αυτή ήταν η τελευταία φάση. Πολύ δύσκολο να νικήσει το τείχος από ένα τέτοιο σημείο ο Μελετάκος, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι ακριβώς θα επιχειρήσει πάνω από το γάμα του Ζεντή. Ολοκληρώνεται το ημίχρονο. Επιστρέφουμε σε κάτι λιγότερο από 10 λεπτά. Ασέ Δούκα.
9: Λοιπόν. Άρης. Ασέ Δούκα, Άρης 14-14. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε με τένις, καθώς ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρέμεινε και αυτή τη βδομάδα στην 44η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, σύμφωνα με την νέα λίστα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Διεθνής Ομοσπονδία. 27χρονος πρωταθλητής έχει 1165 βαθμούς. Στο μεταξύ, δύο θέσεις ανέβηκε ο Στέφανος Ακελαρίδης. Βρίσκεται πλέον στο νούμερο 134 του κόσμου με 429 βαθμούς, διατηρώντας έτσι για μία ακόμη εβδομάδα το πλασάρισμά του στο top 150. Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης παραμένει σταθερά ο Γιάννη Ξίνερ, με τον Αλεξάνδρ Σβέρεφ, τον θριαμβευτή του USA Open, να ακολουθεί στη δεύτερη θέση και τον Κάρλος Αλκαράθ να συμπληρώνει την πρώτη τριάδα. Η Μαρία Σάκαρη από την άλλη δεν άλλαξε θέση αυτή τη βδομάδα στην παγκόσμια κατάταξη. Παραμένει στο νούμερο 33 του κόσμου. Έχει 1355 βαθμούς. Στην κορυφή της κατάταξης δεν υπήρξαν επίσης σημαντικές αλλαγές. Η Έλενα Ριμπάκινα, νικήτρια του τελευταίου Grand Slam της σεζόν στη Νέα Υόρκη, παραμένει για δεύτερη βδομάδα η 30η διαφορετική παίκτρια που φτάνει στο νούμερο 1 της κατάταξης, με δεύτερη τη Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα με 7.875 βαθμούς και τρίτη την Αμερικανίδα Τζέσικα Πέγκουλα με 7.265. Η Μαρία Σάκαρη μπήκε με το αριστερό σήμερα στο τουρνουά της κατηγορίας WTA 500 που διεξάγεται σε Σιγκαπούρη. Αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο του διπλού με παρτενέρ από την Κροατία, την Ντόνα Βέκιτς. Αντιμετώπισαν στο πλαίσιο της φάσης των 16 της Μέι Γιουκάτου από την Ιαπωνία και την Έλεν Πέριζ από την Αυστραλία και ετήθηκαν με 2-0 σετ ύστερα από αγώνα που κράτησε 1 ώρα και 10 λεπτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάλι με ποδόσφαιρο, καθώς έχουμε τα τελευταία λεπτά του αγώνα στην Κομωτινή, ανάμεσα στο Πανθρακικό και την Νίκη Βόλου. Πάμε να ακούσουμε και πάλι τον Παναγιώτη Γιώγα.
14: Τελευταίο λεπτό από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Πανθρακικός Νίκη Βόλου 1-0 με το χρυσό, όπως αποδεικνύεται μέχρι στιγμής, γκολ του Γιώργου Νιώτα στο 25ο λεπτό. Θυμίσουμε, ο Σαραντίδης έφυγε, πέρασε σαν αλλαγή στο 70ο λεπτό, έφυγε από δεξιά. Απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο, γύρισε την κατάλληλη στιγμή την μπάλα στο ύψος του πέναλτι. Εκεί ο επερχόμενος Νότας με πλασέ στην κίνηση την έστειλε στην δεξιά γωνία του Καραβέλη. Και να πούμε ότι τώρα είναι όλος ο Πανθρακικός πίσω και όλη η Νίκη Βόλου μπροστά. Και πριν από λίγο, σαν ένα κόρνερ που είχαν κερδίσει οι φιλοξενούμενοι, και ο Καραβέλης ήταν αυτός ο οποίος, ο τερματοφύλακας, ανέβηκε στην αντίπαλη περιοχή. Τώρα ο Σαραντίδης έχει την μπάλα από πλευρά Πανθρακικού ανάμεσα σε τέσσερις αντιπάλους, πάνε να κερδίσει χρόνο, η μπάλα περνά πλάγιο out, σε ένα παιχνίδι, πολύ καλό παιχνίδι στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο, με ευκαιρίες εκατέρωθαν κυρίως ο πλευράς Πανθρακικού. Στο δεύτερο μέρος, μέχρι το 70ο λεπτό, ο Πανθρακικός είχε πάρα πολλές ευκαιρίες. Αν τώρα έχουμε κίτρινη κάρτα στον Πλέγα, καθώς πήγε να εκτελέσει μάλλον το φάουλ από πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα ο διαιτητής να του δείξει την κίτρινη κάρτα. Εκτελείται τώρα το πλάγιο out τελικά. Η μπάλα φτάνει στον Πλέγα από αριστερά, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Σέντρα στην περιοχή, γυριστή και παλιά. Εύκολα ο Σγουρής μπλοκάρει και δεν ξέρω αν είναι και η τελευταία φάση. Και ναι, είναι η τελευταία φάση. Έχουμε λήξη του παιχνιδιού στην Κομωτινή. Πανθρακικός Νίκη Βόλου 1-0. Στους 7 βαθμούς ο Πανθρακικός με τη δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα. Χωρίς βαθμό η Νίκη Βόλου, και να δούμε αν θα έχουμε και εξελίξεις εκεί πέρα μετά από τρεις αγώνες, με μια ομάδα που ξεκίνησε ως ενέπτα φαβορή για την άνοδο να ξεκινά με τρεις σίδες. Αντίθετα, ο Πανθρακικός, ο οποίος έχει φτιάξει ένα ρόστερ για να μείνει στην κατηγορία, εκμεταλλεύεται την έδρα του και στα τρία εντός έδρας παιχνίδια έχει μια ισοπαλία με τον Πύργο, μια νίκη με τον Μπαουκ Βίκα και τώρα άλλη μια νίκη απέναντι στην Νίκη Βόλου. Πανθρακικός Νίκη Βόλου λοιπόν 1-0 με τον γκολ του Γιώργου Νότα στο 85ο λεπτό. Τίποτα άλλο εδώ από το Δημοτικό Φιλικό Κέντρο Κομωτινής. Απλά να υπενθυμίσω ότι είναι μια λυπηρή μέρα για τον Ομό Ροδόπης, για τον ποδόσφαιρο της Θράκης, καθώς έφυγε από τη ζωή ο επί 24 χρόνια πρόεδρος της ΕΠΣ Θράκης. Η είδηση έγινε γνωστή λίγο πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Είχαμε και ενός λεπτούς εκεί, ο κύριος Δαμιανός Γαβριλίδης. Καλό παράδεισο να επιτείνει ξανά στον κύριο Μάνο. Λοιπόν, καλώς απόγευμα την Κομωτινή.
9: Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ τον Παναγιώτη Γιώγα. ΠΑΣ Πύργος λοιπόν, ΑΕΛ 0-4, Πανθρακικός Νίκη Βόλου 1-0 και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης 2-1 και τα τρία είναι τελικά αποτελέσματα. Και εμείς κάπου εδώ Θα σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γενικοπούλου που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Τον Άγγελο Ζαραϊδόνη που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Ανενόμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
0: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
1: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
1: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
3: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
1: Απολαύστε την αλήθεια.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στην Era Sport, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι 10 λεπτά μετά τις 7 και θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Είναι η εκπομπή Μπάλα Παντού. Θα μιλήσουμε κυρίως για ποδόσφαιρο, Super League 2, Super League 1, ποδόσφαιρο γυναικών. Θα κάνουμε και μία σύνδεση να δούμε τι γίνεται στο handball, καθώς έχουμε παιχνίδι αυτή την ώρα. Οπότε προτείνω να μείνετε συντονισμένοι. Δεν γίνεται βέβαια να μας ακούτε χωρίς την πολύτιμη βοήθεια της Ολυμπίας Γενικοπούλου, που είναι στη ρύθμιση των ήχων, του Άγγελου Ζαραϊδόνη, ο οποίος είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Λεωνίδας Κασνέτσι
1: και Νίκος Μουσχονάς στα μικρόφωνα. Μαζί. Είπες ότι θα πάμε μέχρι τις 8 μαζί περίπου.
0: Μα, ναι, το είπα.
1: Τρόπος επικοινωνίας είπες.
0: Όχι, θα τους πεις εσύ, γι' αυτό. Πες και εσύ κάτι.
1: Viber, παιδιά, μπείτε στην αναζήτηση και πατήστε Ρασπόρ, θα μας βρείτε. Αλλιώς έχουμε και τηλέφωνο 693-0078-340. Έχουμε τα μηνυματάκια που θα στείλετε σπορ και το μήνυμά σας στο 54-160 και το mail eraspor@ert.gr. Eraspor χωρίς τάφ.
0: Λεωνίδα, μία ερώτηση να κάνω. Έλα. Πότε σταμάτησες να παίζεις μπάλα?
1: 2-3 χρόνια.
0: Νομίζω ότι είχες ακόμα χρόνο.
1: Πολλά είχα.
0: Είχες. Δηλαδή βλέπω εδώ τώρα τη βαθμολογία του Super League 2 και νομίζω ότι...
1: Εκεί θα ήμουν.
0: Εκεί θα ήσουν. Λοιπόν, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική. Ακούσατε και πριν στην εκπομπή της Βίκη Σπύρου. Είχαμε 3 παιχνίδια σήμερα. Είχαμε το Πας Πύργος ΑΕΛ 0-4. Πάρτι η ΑΕΛ, έτσι.
1: Πολύ καλή ήταν η ΑΕΛ. 0-1 στο ημίχρονο, ήταν λίγο έτσι πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται, αλλά ήταν η γενικότερη εικόνα της ΑΕΛ, ήταν πολύ καλύτερη από την ομάδα του Πύργου που έπαιζε στο Παμπελοποννησιακό και κλεισμένο το θυρών σε άλλη έδρα, εντάξει, στην Πάτρα δίπλα. Όπως και να έχει, όμως η ΑΕΛ ήταν ανώτερη και δίκαια, πήρε την νίκη.
0: Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το Πανθρακικός Νίκη Βόλου 1-0, ενώ η τρίτη αγωνιστική έκλεισε με το ΠΑΟΚ Β' Ανέστος Χρυσούπολης 2-1.
1: Θα έχουμε εξελίξει εδώ, μην κλείσει μικρόφωνο, γιατί η Νίκη Βόλου μετράει 3 ερείτες στο πρωτάθλημα, έχει 0 βαθμούς και η λογική λέει ότι θα αποτελέσει παρελθόν ο Στέλιος Μαλεζάς, ο προπονητής Νίκης Βόλου. Μια ομάδα η οποία έχει χτιστεί για να πάρει την άνοδο, έχει ξεκινήσει με 0-3, οπότε όπως καταλαβαίνεις και εσύ, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση για τον Έλληνα τεχνικό.
0: Ναι, με 3 ήττες είναι ένα θέμα. Λοιπόν, να θυμίσουμε για όσους συντονίστηκαν τώρα τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής. Ζάκυνθο Ελάσσιρου 1-4, Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος 0-0. Θες να κάνεις κάποιο σχόλιο στα παιχνίδια?
1: Ελάσσιρου, εντάξει, πολύ ανώτερη στο δεύτερο ημίχρονο, ανέβασε ρυθμό, πήρε εύκολα την νίκη, συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε πέρσι η Ελάσσιρου, παρά το γεγονός ότι έφυγε ο κόσμος Χριστοφιλέας, πήγε στην Καλαμάτα, φύγαν και κάποιοι παίκτες, δείχνει ότι με ένα σταθερό κορμό που κράτησε και με μια σταθερή διοίκηση που τη στηρίζει σε όλους τους τομείς, δίκαια πήρε αυτή την νίκη και συνεχίζει, ξαναλέω, από πέρσι. Πανιώνιος τώρα έμεινε με 10 παίκτες. Από το πρώτο ημίχρονο, δύσκολη έδρα η Καρδίτσα, καλή ομάδα η Αναγέννηση. Πήρε το βαθμό, συνεχίζει αίτητος ο Πανιώνιος, για άλλο ένα παιχνίδι δεν έφαγε γκολ. Και στην οικονομία του πρωταθλήματος, και είμαστε νωρίς, έτσι, τρίτη αγωνιστική, έχουμε άλλες 27 αγωνιστικές, πώς έχουμε.
0: Στο ξεκίνημα είμαστε, λοιπόν.
1: Θα φανεί καθοριστικό το γεγονός ότι δεν τρώει γκολ και παίρνει αποτελέσματα.
0: Άθενς Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1.
1: Και εδώ απογοήτευση για τον Πανσεραϊκό, ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά το πρωτάθλημα. Έχει 2 ήττες σε 3 παιχνίδια, μία νίκη και 2 ήττες. Και εκεί μπορεί να είχαμε εξελίξει. Ακούγονταν χθες ότι φεύγει ο Κώστας Νιάδης από τον Πανσεραϊκό, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τίποτα επίσημο. Ίσως στηριχτεί, υπάρχει και καλή σχέση μεταξύ των ανθρώπων εκεί του συλλόγου. Ίσως του δοθεί και μια επίστοση χρόνου, να το πούμε.
0: Αστέρας Β' Απόλλων Καλαμαριάς, ήταν η αναμέτρηση, ολοκληρώθηκε με 1-0.
1: Εντάξει, καλές ομάδες και οι δύο στο ξεκίνημα της σεζόν, δεν αποτελεί έκπληξη, να το πεις και έτσι.
0: Ολυμπιακός Β' Μαρκό 2-4. Και εδώ θέλω εκτενέστατο σχόλιο.
1: Η Μαρκό δείχνει στο ξεκίνημα της σεζόν ότι είναι η πιο σταθερή ομάδα του πρωταθλήματος. Έχει κάνει το 3-3, είναι στην κορυφή. Και η Μαρκό πέρσι, που ανέβηκε για πρώτη φορά στη Super League 2, έδειξε πολύ καλά δείγματα γραφής. Τερμάτισε τρίτη. Μπήκε στα playoffs, σώθηκε άνετα. Εντάξει, και φέτος έδειξε με τη μεταγραφή του Λεραμπή ότι δεν θέλει απλά να είναι καλή όσο ήταν πέρσι, θέλει το κάτι παραπάνω, και το κάτι παραπάνω μέχρι στιγμής αποτυπώνεται με την κορυφή. Δεν υπάρχουν πολλά να πούμε εδώ. Η Μαρκό το δείχνει και με τα αποτελέσματά της ότι πάει για άνοδο.
0: Πάει για άνοδο. Γι' αυτό λέω, μήπως θες να γυρίσεις την ενεργό δράση, να σε βλέπουμε και στα γήπεδα, να σε περιμένουμε.
1: Τώρα από άλλο τέτοιο,
0: από άλλο μετερίζει. Λοιπόν, όπως είπε και ο Λεωνίδας, λοιπόν, η Μαρκό, αν και βρισκόμαστε μόλις στην τρίτη αγωνιστική, έχει το απόλυτο 3 στα 3, 9 βαθμούς. Ελασσίρου, Λάρισα, Πανθρακικός και Πανιώνιος είναι στους 7 βαθμούς. 6 βαθμούς έχει Άθενς Καλυθέα, 4 βαθμούς ο ΠΑΟΚ Β' και ο Ολυμπιακός Β' και ο Νέστος Χρυσούπολης, 3 ο Πανσεραϊκός, όσους και ο Αστέρας Β', 2 βαθμούς η Αναγέννηση Καρδίτσας, 1 ο Απόλλων Καλαμαριάς, η Ζάκυνθο, ΠΑΣ Πύργος, ενώ χωρίς βαθμό, και όπως είπε και ο Λεωνίδας, τα πράγματα είναι δύσκολα για την Νίκη Βόλου.
1: Γιατί από τη Ζάκυνθο τρως το σίγμα στο τέλος?
0: Τι είπα, Ζάκυνθος?
1: Ζάκυνθο.
0: Μα έφαγα το σίγμα.
1: Δύο φορές.
0: Μα, εντάξει.
1: Έχει κάτι με τους Ζακυνθο.
0: Μπορεί να πεινάω. Μπορεί να με έχει πιάσει μια πείνα και να βολεύτηκα με ένα σίγμα.
1: Αγαπάμε Ολυμπία και Άγγελο, γράφει ο φίλος ο Χρήστος. Έχουν το fan club εδώ. Καλησπέρα σας και καλή ακρόαση σε όλους μας. Εσάς σας γράφουμε. Οκ. Okay.
0: Ορίστε. Βλέπετε, η Ολυμπία το πανηγυρίζει.
1: Καλά κάνει.
0: Υπάρχει και κόσμος που θέλει Ολυμπία. Ολυμπία, δεν αφήνεις λίγο την κονσόλα να έρθει μέσα? Ναι, είναι καλή.
1: Το ίδιο πολύτιμο με εμάς είναι έτσι. Δεν υπάρχει καμία διάκριση, αλλά βλέπεις ότι έχουν fan club.
0: Ναι, έχουν fan club. Εντάξει, όσοι είναι φίλοι
1: της. Επειδή κάνεις εσύ τον ήλικο της ταχύτητας, Κυριακές Ρε Νικόλα, πάει να πει ότι είσαι πιο γνωστός από την Ολυμπία.
0: Όχι, η Ολυμπία είναι το μεγάλο αστέρι. Καταρχάς, εγώ για να κάνω τον ήλικο ή την μπάλα παντού ή οτιδήποτε για να κάνουμε εδώ, αν δεν κάτσει η Ολυμπία εκεί, δεν θα ακούτε τίποτα. Ούτε μουσική. Τίποτα. Οπότε δεν το συζητάμε, και δεν είναι μόνο η Ολυμπία, είναι όλοι οι συνάδελφοι.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και τι έγινε στην πρώτη εθνική. Είδαμε μετά της δεύτερης
1: Super League. Είχαμε τα παιχνίδια πάνω το.
0: Καταρχάς να πούμε ότι, sorry που σε διακόπτω, ότι ήταν η πέμπτη αγωνιστική. Τώρα έχουμε ένα μεγάλο διάλειμμα, σχεδόν 20 μέρες, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, έχει αλλάξει το φορμά του Nations League.
0: Έχει παιχνίδια για την εθνική. Το πρώτο παιχνίδι είναι με Σερβία, ακολουθεί η Γερμανία. Οπότε για τις επόμενες 20 μέρες, πρωτάθλημα τέλος, έχει νομίζω όμως
1: εθνικές
0: κύπελο.
1: Ομάδες.
0: Έχει κύπελο από ό,τι θυμάμαι.
1: Δεν το έχω ψάξει, ας πω.
0: Έχει μια αγωνιστική στο κύπελο, αλλά...
1: Έχει ομάδες από σούπερ λίγκ.
0: Ναι, από ό,τι θυμάμαι έχει. Θα το συζητήσουμε.
1: Θα το πούμε μετά. Ναι.
0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε λοιπόν και η πέμπτη αγωνιστική. Ακολουθεί ένα διάλειμμα και ένα γενικό σχόλιο. Έχει κλείσει η διαφορά εντός εισαγωγικών, δεν υπάρχουν μικρές και μεγάλες ομάδες, μεταξύ των μεγάλων και των ομάδων που είναι ένας καλή πιο κάτω? Γιατί είδα ότι αυτό το Σαββατοκύριακο δυσκολεύτηκαν λίγο μεγάλων και των ομάδων που είναι ένας καλή πιο κάτω, γιατί είδα ότι αυτό το Σαββατοκύριακο δυσκολεύτηκαν

0: Ο Παναθηναϊκός με την Καλαμάτα νίξε δύσκολα. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός δεν ήταν τόσο καλός. Είναι και καλή ομάδα Καλαμάτα, το έχουμε πει και πολλές φορές. Είναι ομάδα προπονητή, είναι ξεκάθαρα ομάδα προπονητή, γιατί μπορεί να μην έχει και το πιο πλούσιο ρόστερ Καλαμάτα, μπορεί να έχει και το πιο φτωχό σε εισαγωγικά έτσι, ρόστερ της κατηγορίας, αλλά έχει ένα πάρα πολύ καλό προπονητή, παίζει ένα σύγχρονο ποδόσφαιρο, δυσκόλεψε αρκετά τον Παναθηναϊκό, αλλά απ' την άλλη ο Παναθηναϊκός αυτό που ήθελε το πήρε, έκανε το 5-5, γιατί σε αυτό το κομμάτι σεζόν που βρισκόμαστε σημασία έχουν μόνο οι βαθμοί, και να πηγαίνανε οι παίκτες στη διακοπή με αυτό το αψεγάδια στο ρεκόρ, με τις 5 νίκες σε 5 παιχνίδια, είναι μόνο στην κορυφή η πράσινη. Ο ΙΑΕΚ πέρασε και αυτή δύσκολα από το Βόλο με πολλή συζήτηση. Okay. Αν ήταν πέναλτι, όχι του Γιώβιτς, με γκολ του Βόλου, με κόκκινες κάρτες. Έγινε ένας μικρός χαμός εκεί στο Βόλο. Σήκωσε συζήτηση. Άλλοι λένε το πέναλτι του Γιώβιτς δεν ήταν. Άλλοι λένε ήταν, άλλοι λένε διάβασε καλύτερα τον κανονισμό, άλλοι λένε είχε βάλει πριν το πόδι του, άλλοι λένε ο Γιώβιτς έπεσε πάνω στο πόδι του κτλ. Κτλ. Να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε, έγραψε ένα-δύο το μάτς εκεί, πέρασε η ΑΕΚ από το Βόλο, πολύ δύσκολα, ξαναλέω, και ο ΠΑΟΚ πέρασε δύσκολα από τον Πανετολικό με 1-3. Μπορεί να μην απειλήθηκε πολύ ο ΠΑΟΚ, το τρίτο γκολ το βρήκε στην τελευταία φάση του αγώνα στο 90-7, εντάξει. Αλλά πέρασε δύσκολα, έχασε και τρεις παίκτες ο ΠΑΟΚ κατά τη διάρκεια του αγώνα. Του πήγαν όλα στραβά σε αυτό το κομμάτι και να είναι και καλά τα παιδιά, ο Ταχάλη, ο Παυλέγκα και ο Ελουστόντο που τράκαρε με τον Παυλέγκα. Οπότε, όπως λες και εσύ, για να περάσεις από κάπου πρέπει να ματώσεις. Όπως και ο Ολυμπιακός από το Λεβαδιακό πέρασε στο 90 συμφεύγα με την κεφαλιά του Σάλιακα. Τώρα έτσι από μια σέντρα πάλι του Φρόιλερ και την κεφαλιά του δεξιού μπακ του Σάλιακα.
1: Βέβαια, ο Σάλιακας είπε σε δηλώσεις μετά ότι είναι κάτι το οποίο έχουν δουλέψει στην προπόνηση, το να βγαίνουν σέντρες και εκείνος να πηγαίνει, αλλά εντάξει.
0: Προφανώς έχει δουλευτεί και είναι εντολή το αντίθετο μπακ, όταν η μπάλα είναι από τα αριστερά, το αντίθετο μπακ να πατάει περιοχή, εντάξει. Αλλά φτάσαμε στα χασομέρια που λέμε για να βρει ο Ολυμπιακός τη λύση και να πάρει ένα πάρα πολύ σημαντικό τρίποντο, και για τον Ολυμπιακό το ίδιο ισχύει. Μόνο την νίκη ήθελε, δεν τον ένοιαζε αν θα ήταν με 0-5 ή 0-1, γιατί οι τρεις βαθμοί γράψανε.
1: Λεωνίδα, το πιο δύσκολο πρόγραμμα μέχρι τώρα, μέχρι την πέμπτη αγωνιστική και την διακοπή που έχουμε, το είχε ο ΠΑΟΚ, γιατί νομίζω ότι από τις ομάδες περιμένουμε να πρωταγωνιστήσουν. Το πιο δύσκολο πρόγραμμα το είχε ο ΠΑΟΚ. Είναι ο μοναδικός ο οποίος έχει δώσει ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
0: Τον εκτός το χάσε.
1: Το χάσε. Και νομίζω
0: όχι,
1: ότι.
0: Όχι, και τον Άρη.
1: Και τον έχει ζητήσει.
0: Τον νίκησε τον Άρη 2-0.
1: Ναι. Νομίζω ότι μέχρι τώρα είχε το πιο δύσκολο πρόγραμμα.
0: Ναι, και η συγκομιδή του, αν κρίνουμε από τα προβληματάκια που είχε και τις αντιδράσεις που σήκωσε ο αποκλεισμός από την Ευρώπη, γιατί ήταν χειρό έτσι, χαστούκι, να το πούμε σε εισαγωγικά, για το δικέφαλο του Βορρά, που έχει στόχο προφανώς να παίζει στην Ευρώπη. Το ότι βρίσκεται στο μείον 3 από την κορυφή είναι θετικό. Γιατί έχασε ένα εκτός έδρας ντέρμπι, όπως είπες και εσύ.
1: Να σε πάω στον να συζητήσουμε για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν αλλάξει προπονητή, Λύση και Νίστρουπ. Τον Ολυμπιακό δεν τον βάζω σε αυτή την κατηγορία, γιατί θεωρώ ότι ο προπονητής είναι πολύ φρέσκος. Ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να δούμε τι ακριβώς θέλει από την ομάδα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Είναι εντάξει τη φιλοσοφία του, ότι γενικότερη μπορείς να τη διακρίνεις ό,τι μπορεί να θέλει. Το θέμα είναι ότι για να βγει αυτό στο γήπεδο δεν μπορεί να το κάνει μόνο με αγώνες. Πρέπει να δουλεύει
1: και δουλειά.
0: Ναι, και προσπαθεί και μέσα από τους αγώνες, γιατί σε αυτό το σημείο που βρισκότανε με τα συνεχόμενα παιχνίδια, είναι τρία παιχνίδια στον πάγκο του Ολυμπιακού. Το ένα το έχασε με τον Όφη που ήταν 2-3 μέρες ενώ στην προπόνηση. Πρέπει και μέσα από τους αγώνες να μαθαίνει τους παίκτες του, και οι παίκτες του αντίστοιχα να μαθαίνουν τον προπονητή και αυτό που δουλεύουν στην προπόνηση, πώς θα βγει στο χορτάρι. Και αυτό δεν είναι κλισέ, θέλει δουλειά. Δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη ήρθε και θα κάνει μαγικά και εγώ θέλω να παίζεις κάθε το ποδόσφαιρο, να ξεκινάμε build up από τον νοτοφύλακα, να παίζουμε από το κέντρο, από τον άξονα και να βγαίνουμε, ξέρω εγώ, μπροστά με συνδυαστικό ποδόσφαιρο και όχι με άμεση παλιά που είχαμε μάθει εμείς πριν με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, για παράδειγμα. Και όπως βλέπεις ότι δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, βλέπεις ξανά σέντρες που λέμε πάλι σέντρες. Έχουν περιοριστεί προφανώς, αλλά όταν φτάνεις στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού και δεν έχεις το υπέρυσο αποτέλεσμα και ψάχνεις γκολ, κυνηγάς γκολ, θα κάνεις και γεμίσματα, θα κάνεις και σέντρες, θα φορτώσεις και την περιοχή, κατάλαβες.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Οπότε νομίζω ότι μετά τη διακοπή θα δούμε σε μεγαλύτερο βαθμό τι θέλει ο Αλγουαθίλ από τον Ολυμπιακό.
1: Σίγουρα νομίζω ότι όλοι οι προπονητές εκμεταλλευτούν την διακοπή για να
0: διορθώσουν. Και θα λείπουν και πολλοί παίχτες, βέβαια. Δεν είναι και τεράστιο συν που λέμε συνέχεια θα βοηθήσει η διακοπή. Γιατί από την ΑΕΚ, ξέρω εγώ, θα λείπουν 16.

0: Τον Ολυμπιακό 15, από τον Παναθηναϊκό άλλη τόση.
1: Ναι, θα έχει όμως την ευκαιρία ο κάθε προπονητής να δουλέψει με τους παίκτες που θα μείνουν πίσω και να δείξει κάποια πράγματα. Σε ρώτησα λοιπόν πώς κρίνεις λύση, πώς σου φαίνεται ο λύση.
0: Εμένα ο λύση μ' αρέσει. Σε διακόπτω και λες, μ' αρέσει. Μ' αρέσει, φαίνεται σοβαρός, είναι νεαρός τεχνικός, θέλει να δουλέψει. Ήταν άτυχος γιατί του φύγε ο Κωνσταντέλιας. Ήταν άτυχος γιατί έχει πολλούς τραυματισμούς ο ΠΑΟΚ. Ο Τάχα άλλη πάλι τραυματίστηκε χθες. Επέστρεψε το παιδί, είχε στη δεύτερη αγωνιστική, νομίζω, επέστρεψε με τον Ατρόμητο.
1: Ένα πρόβλημα στον ώμο, νομίζω.
0: Του είχε βγει όμως με την Δυναμό Κιέβου στο προκριματικό του Europa τον Ιούλιο. Επέστρεψε στη δεύτερη αγωνιστική πρωταθλήματος και χτύπησε την Πέμπτη. Και είναι και καλός, είναι σφαίρι, έχει ασίστ και γκολ. Αλλά μένα μου αρέσει, ναι. Μ' αρέσει ο Λύση και νομίζω θέλει στήριξη. Α, και είναι και το άλλο το σημαντικό, ότι έχει διαδεχθεί τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
1: Σίγουρα, ναι, δεν είναι εύκολο. Λείπει από τον ΠΑΟΚ όμως ένα δεκάρι. Δηλαδή έφυγε ο Ντέλιας.
0: Εντάξει, δεν θα βρει Ντέλια.
1: Ντέλια, ναι, Ντέλια δεν βρίσκεις κάθε μέρα. Έχει τον Μπέλκα, οκ. Okay, αλλά δεν χρειάζεται άλλο ένα δεκάρι.
0: Εντάξει, αν χρειάζεται, ναι. Χρειάζεται ποιότητα. Του λείπει και ο Μεϊτέ από το κέντρο. Μπορείς να πάρεις δηλαδή από άλλους παίκτες άλλα κομμάτια στο παιχνίδι. Δηλαδή, ο Μεϊτέ με την ψυχραιμία που έχει, με την μπάλα στα πόδια, το πώς γεμίζει το γήπεδο και το πού πατάει, σε ποια κομμάτια του γηπέδου. Μπορείς να πάρεις δηλαδή. Δεν μπορείς να πάρεις αυτά που έχει ο Ντέλιας. Μπορείς να πάρεις όμως άλλα χαρακτηριστικά από τον Μεϊτέ που σου ξαναλέω με βάση την ποιότητα που έχει ή από τον Μπέλκα άλλα κομμάτια παιχνιδιού. Αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ αυτό που του λείπει είναι η ηρεμία. Και να μπορέσει ο Λύση πραγματικά να αποτυπώσει και να βγάλει στο χορτάρι τις δικές του ιδέες και να φύγει και λίγο από τον οργανισμό όλη αυτή η γκρίνια που υπήρχε το καλοκαίρι, αν θυμάσαι.
1: Ναι,
0: με τις καταλήψεις που γίνανε στα γραφεία, με τη φυγή του Κωνσταντέλια, ξαναλέμε. Είναι και πολλοί τραυματισμοί που τους βάζω πάλι στο τραπέζι. Τώρα ήρθανε καινούργιοι παίκτες. Ο Σερίφ Εντιαγέ βοηθάει μέχρι στιγμής εκεί μπροστά στην επίθεση με τα τρεξιματά του, βάζει και γκολ. Ο Ούγκρισιτς, ο Γιάκιτς, όλα αυτά τα παιδιά ξέρεις να μπουν στην εξίσου και αυτοί. Νομίζω για τον ΠΑΟΚ θα είναι πολύ βοηθητική αυτή η διακοπή. Και ο ΠΑΟΚ πέρσι είχε ξεκινήσει αντίστροφα. Ναι. Είχε ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά και έπεσε στη συνέχεια.
1: Νίστρουπ.
0: Νίστρουπ πολύ σοβαρός. Πολύ σοβαρός.
1: Έχει αλλάξει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, γιατί βλέπω, είδα και χθες το παιχνίδι με την Καλαμάτα, ότι κάποια στιγμή δεν το φοβήθηκε το παιχνίδι. Αντί να, όταν ο Παναθηναϊκός είχε το 1-0, δεν κλείστηκε πίσω να παίξει, να περιμένει. Κυνήγησε και δεύτερο γκολ. Ήθελε και δεύτερο γκολ ο προπονητής. Εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Με την Καλαμάτα, με όλο το σεβασμό, τι θα κάνεις? Δεν θα βγεις μπροστά για δεύτερο γκολ.
1: Έχουμε δει και άλλες φορές τον Παναθηναϊκό ειδικά να μην βγαίνει. Γι' αυτό λέω έχει αλλάξει κάτι ο Νίστρουπ. Βλέπουμε ένα πιο επιθετικό ποδόσφαιρο.
0: Βλέπεις επιθετικό ποδόσφαιρο, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει τόσους παίκτες να διαχειριστεί ο Νίστρουπ. Και είναι, γι' αυτό είναι ευχή και κατάρα, με την έννοια ότι έχει πονοκέφαλο ευχάριστο. Εντάξει, θα το πούμε έτσι. Έχει πάρα πολλούς παίκτες. Δηλαδή, βλέπεις το ρόστερ του Παναθηναϊκού, είναι γεμάτο σε όλες τις γραμμές. Έρχονται από τον πάγκο παίκτες όπως ο Ντέσσερ, ο Λούζα, ο Τσάπρα. Ο Ραστόντερ που μπήκε μετά επιθετικός, εντάξει. Έχει τον Ντετέι σε δαιμονιώδη φόρμα. Έχει τον Γκάγκουα που είναι πάρα πολύ ποιοτικός και αλλάζει το ρυθμό του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Οι κινήσεις που κάνει με στο γήπεδο, η ευελιξία που έχει. Ο Γκάγκουα είναι πολύ καλός παίκτης για μένα. Ο Καμαρά έχει ανέβει το εξάρι του Παναθηναϊκού. Ο τρόπος με τον οποίο κρατάει τη θέση του και την μπάλα και οι σίγουρες μεταβάσεις του και αυτό παίζουν σημαντικό ρόλο στην.
1: Σε αυτό νομίζω ότι έχει βοηθήσει και ο Γκάγκουα που είναι δίπλα του, έτσι.
0: Τον βοηθάει ο Γκάγκουα, αλλά νομίζω ότι είναι κυρίως. Πώς να το πω, ότι βρίσκει όντως τώρα τα πατήματά του Καμαρά. Δεν ήταν έτοιμος. Είναι ένα νέο περιβάλλον για τον ίδιο. Είναι σε μια νευραλική θέση το εξάρι του Παναθηναϊκού. Πρέπει να συνδέσει τις γραμμές δηλαδή. Και έχει πάρει και αυτοπεποίθηση από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Γιατί θέλουν αυτοπεποίθηση, οι παίκτες θέλουν ρυθμό, θέλουν να νιώθουν σημαντικοί. Νιώθει σημαντικός ο Καμαρά. Και όσο παίζει ο Καμαρά έτσι τόσο σταθερά να κάνει, δηλαδή τα βασικά, δεν θες να κάνεις τα παραπάνω από τον Καμαρά. Τα παραπάνω τα θες από τον Γκάγκουα. Τα παραπάνω τα θες από τον Ουναΐ. Αυτά και από τον Λούζο, ξέρω εγώ, που θα μπαίνει. Από τον Καμαρά θες αυτό που κάνει τώρα, που το κάνει πολύ καλά, να υποδέχεται την μπάλα και να τη μοιράζει σωστά δεξιά-αριστερά και να αφήνει τους άλλους να κάνουν παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι σοβαρός. Ξαναλέω, με τον Νίστρουπ πολύ σοβαρός και όσο νικάει, γεμίζει και αυτοπεποίθηση. Γιατί είναι πάρα πολλά τα χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Έχει τη μεγαλύτερη πίεση από όλους για μένα. ο Παναθηναϊκός στο να φτάσει στην κορυφή.
1: Εγώ νομίζω ότι ένας από τους λόγους που ο Παναθηναϊκός τον βλέπουμε με διαφορετική φιλοσοφία φέτος, γιατί νομίζω ότι έχει αλλάξει φιλοσοφία. Βλέπαμε ότι άλλες χρονιές μπαίνανε ομάδες οι οποίες δεν ήταν τόσο ανταγωνιστικές και θεωρούσαν ότι μπορούν να πάρουν εύκολα αποτέλεσμα από τον Παναθηναϊκό. Είναι ότι έχει βρει ένα σταθερό τερματοφύλακα, ναι, που πέρσι του έλειψε. Θυμάσαι τα σχόλια για το Λαφόντ. Και...
0: Εντάξει, εγώ το είχα πει για το Λαφόντ ότι δεν εμπνέει σιγουριά. Δεν είναι τερματοφύλακας που μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό.
1: Και βλέπεις φέτος τη διαφορά, νομίζω.
0: Και είναι και ένα 83 ο Πένια.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Δεν είναι ένα 92 μέτρα, ναι.
1: Και τα άκουσες και τα σχόλια ότι που πάτε με ένα 83. Θυμάσαι στην αρχή πολλοί λέγανε ότι πώς αυτός ο τερματοφύλακας θα τα καταφέρει. Προς το παρόν είναι πάρα πολύ σταθερός. Νομίζω ότι έχει δώσει μια σιγουριά στον Παναθηναϊκό. Και το άλλο είναι η άμυνά του. Και από εκεί ξεκινάνε όλα, έτσι.
0: Εντάξει, είναι αυτό που έγινε με τον Ντεφράι. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός και τον έφερε. Είναι top μεταγραφή. Top.
1: Ωραία. Δεν θα προλάβουμε να κάνουμε μία συζήτηση για την ΑΕΚ. Θα την κάνουμε μετά για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι τα είπαμε. Οπότε πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Hera Sport 101,8.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
4: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
5: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
0: Ακούτε Hera Sport.

0: Και η μπαλά παντού συνεχίζεται. Θα πάμε μαζί για άλλα 26 λεπτά. Θέλω ακρίβεια. Θέλω να είμαστε ακριβείς.
1: Ό,τι πει ο Γιάννης.
0: Ό,τι πει ο Γιάννης. Έχουμε αλλαγή σκυτάλης. Δείξατε την αγάπη σας πριν στην Ολυμπία.
1: Και δείξατε και για τον Γιάννη.
0: Και για τον Γιάννη. Και ο Γιάννης δικός μας παιδί είναι. Γιάννη, για σήκω λίγο να δω το.
1: Όρθιος είναι, ρε.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι. Δεν... Μονόχρωμο που κάμισο σήμερα. Πάει το καλοκαίρι. Ξέρεις πότε έχει τελειώσει το καλοκαίρι από το που κάμισο
1: το Γιάννη. Κάμισο το Γιάννη, ε.
0: Ναι, για να μου έρχεται ο Γιάννης με μονόχρωμο που κάμισο το καλοκαίρι.
1: Στέλνει ένα φίλο μήνυμα, 987 και λέει: σωστά, η ΑΕΚ κέρδισε συζητήσει, αν ο Ολυμπιακός κέρδισε από την προπόνηση. Και εσύ από το Χαριλάου έρχεσαι από ό,τι βλέπω που έπαιζε μπάλα. Το τελευταίο το κατάλαβα, αλλά πότε είπα εγώ ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε από την προπόνηση και η ΑΕΚ κέρδισε συζητήσει. Σήκωσε πολύ συζήτηση με το παιχνίδι της ΑΕΚ.
0: Εγώ είπα ότι ο Σάλιακας δήλωσε μετά το τέλος του παιχνιδιού ότι αυτό με τις κεφαλιές είναι δουλεμένο από την προπόνηση. Τώρα δεν ξέρω.
1: Α,
0: φίλος,
1: αυτό.
0: Τι κατάλαβε.
1: Δεν το δουλεύει μόνο ο Ολυμπιακός αυτό. Ναι, το δουλεύουν όλες οι ομάδες που θέλει το αντίθετο μπακ να πατάει περιοχή. Εντάξει, δεν είναι κάτι τεχνική φυσική. Δεν το κάνει μόνο ο Ολυμπιακός.
0: Προφανώς. Λοιπόν, κάναμε τα σχόλια για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Ένα σχόλιο για την ΑΕΚ. Μου είπες κάτι την ώρα που ήμασταν σε διαφημίσεις.
1: Κοίταγα το πρόγραμμα της ΑΕΚ όταν επιστρέψει από τη διακοπή των Εθνικών. Επιστρέφει στις 10 Οκτωβρίου ΑΕΚ Όφη για το πρωτάθλημα.
0: Δύσκολο παιχνίδι. Δεν
1: και μετά
0: από
1: πρόγραμμα. Μεσοβδόμαδα με Σαχτάρ έξω στο Λονδίνο για το Champions League. Υποδέχεται τον Ατρόμητο για το πρωτάθλημα. Πάει μετά από τρεις μέρες στην Αγγλία ξανά για να παίξει με τη Manchester City. Αν και νομίζω εδώ με τον Ατρόμητο θα το αποφύγει το μάτς.
0: Νομίζω ότι ο Νίκολιτς έχει ζητήσει την αναβολή.
1: Και θα μείνει στην Αγγλία για να παίξει και με τη Σαχτάρ και με τη City.
0: Ναι, οκ.
1: Για να αποφύγει αυτό το πήγαινε, έλα. Οπότε, συγγνώμη, κάπως θα είναι. Πάτα.
0: Να πάρει μια ανάσα. Να πάρει
1: και μια ανάσα, να πάρει και εγώ μια ανάσα.
0: Ναι, μαζί θα
1: έχει πάει. Λοιπόν, βγάλει τον Ατρόμητο City, Πανατολικό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και Ρεάλ. Έχει σε περίπου 25 μέρες αυτό το πρόγραμμα. Αν δεν ανοίξει το rotation ο Νίκολιτς και αν δεν βάλει στην εξίσου και άλλους ποδοσφαιριστές, νομίζω θα είναι λίγο βάναυση κατάσταση.
0: Ναι, θα είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο αυτό το πρόγραμμα. Πάντως, να πούμε ότι με την επιστροφή μετά την Εθνική έχουμε και ντέρμπι, έτσι. Γυρνάμε με ντέρμπι.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Επιστρέφει το πρωτάθλημα στις 10 Οκτωβρίου και έχουμε τον Αστέρα να αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στις 7.30, την ΑΕΚ, όπως είπε και ο Λεωνίδας, την ίδια ώρα απέναντι στον Όφη, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου Κηφισιά Πανετολικός, 5 η ώρα, την ίδια ώρα Ηρακλής Λεβαδιακός, στις 7 είναι το Άρης Βόλος, στις 9 το Ντέρμπι, το ελληνικό Ελ Κλάσικο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Για να κλείσει η αγωνιστική, η έκτη αγωνιστική, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα.
1: Χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Ηλία που είναι στο δρόμο και μας ακούει.
0: Και ο Γιώργος έχει ένα στήλημα, έχει στείλει ένα μήνυμα.
1: Ναι, ένα εντάξει, στήλημα.
0: Ναι, έχει στείλει. Μαρκό και Πανιόνιος θα βγούνε και
1: άλλος Τζόρτζιο.
0: Έχουμε και τον Τζόρτζιο, ο οποίος λέει καλησπέρα παιδιά. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός φέτος θα κρατήσει το προβάδισμα που έχει, το μικρό, και να μην αυτοκτονήσει. Το μάτς με τον Ολυμπιακό είναι κομβικό.
1: Είναι κομβικό, ναι. Εντάξει, αλλά μετά τη διακοπή θα έχει αλλάξει και λίγο η κατάσταση. Άμα το παίζει τώρα Παναθηναϊκός θα ήταν μπορεί και διαφορετικά τα πράγματα, αλλά θα είναι ωραία επιστροφή στην κανονικότητα με το Derby Ιωνίου. Και θα τεστάρουν και τις δυνάμεις τους. Ειδικά ο Ολυμπιακός που είναι και πίσω, 5 βαθμούς.
0: Και δεν έχει Ολυμπιακός μέχρι τώρα Derby, δεν έχει παίξει κάποιο παιχνίδι έτσι. Ο Παναθηναϊκός έχει παίξει με τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό και όπως είπες και με τον Άρη. Για τον Ολυμπιακό θα είναι το πρώτο ντέρμπι για φέτος, έτσι, και για τον νέο προπονητή. Θα ζήσει ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, εντάξει.
1: Νομίζω... Είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ναι, είναι στο Καρισκάκης.
0: Ναι, θα είναι εμπειρία να δει πώς είναι αυτά τα παιχνίδια, νομίζω, οποιοδήποτε προπονητής.
1: Και ο Ολυμπιακός έχει και θέμα στο σκοράρισμα το μεταξύ. Στα 5 πρώτα παιχνίδια στο πρωτάθλημα έχει μόλις 4 γκολ ενεργητικό. Οπότε φαντάζομαι και εκεί θα πέσει λίγο βάρος. Έχει πετύχει μόλις 4 γκολ, δηλαδή ούτε ένα γκολ ανά παιχνίδι δεν έχει. Έχει δουλειά να κάνει ο Λουαθή, λογικό είναι. Καλησπέρα παιδιά. Καλή εβδομάδα από μένα και τα κορίτσια, λέει ο Χρήστος.
0: Καλησπέρα Χρήστο, και σε σένα και στα κορίτσια και στους δύο. Λοιπόν, είπαμε το ότι πόσο έκλεισε η αγωνιστική για τη Super League 2. Έχουμε μαζί μας τον Βασίλη Αναστασιάδη, ο οποίος παρακολούθησε το παιχνίδι του Πανθρακικού με την Νίκη Βόλου και θα μας δώσει τα παρελκόμενα. Βασίλη, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ πρώτη νίκη για τον ΠΑΟΚ Β στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του ΠΑΟΚ δεν είχε κερδίσει κάποιο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Τα δύο πρώτα παιχνίδια δεν είχε γευθεί τη χαρά της νίκης. Το έκανε σήμερα, κέρδισε 2-1 τον Νέστο Χρυσούπολης σε ένα έτσι αρκετά ενδιαφέρον παιχνίδι που έγινε στο Δημοτικό Γήπεδο Σερώνη Μονού Παπάς. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι το παιχνίδι έγινε εδώ, ο ΠΑΟΚ το ζήτησε. Και επίσης να πούμε ότι στη σύσκεψη που είχε προηγηθεί είχαν αποφασίσει οι δύο ομάδες, ο ΠΑΟΚ το εισηγήθηκε, το δεν έκανε δεκτό ο Νέστος, να μην βγουν εισιτήρια παρά μόνο προσκλήσεις. Πήρε κάποιες προσκλήσεις ο ΠΑΟΚ και κάποιες έτσι προσκλήσεις πήρε η ομάδα του Νέστου, με πολύ λίγο κόσμο λέει στο γήπεδο. Σχετικά καλό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ είναι μια νεανική ομάδα που έχει ενδιαφέρον. Είναι κάποιοι παίκτες που αν ο ΠΑΟΚ συνεχίσει έτσι θα έλεγα αυτό που κάνει τα τελευταία χρόνια, κάποια από αυτά τα παιδιά μπορεί να τα δούμε και πιο πάνω. Να πούμε ότι και ο Νέστος έριξε κάποια καλά στοιχεία, γιατί αυτός ξεκίνησε καλά με δύο ευκαιρίες με τον Τόσκα και τον Κασέμι. Είχε μια καλή ευκαιρία με τον Στοιλίνοβιτς, έτσι με ένα ωραίο πλασέ από τον Σέρβο. Δεν κατάφερε βέβαια να το κάνει γκολ. Και ουσιαστικά στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα που είχε τις ευκαιρίες ήταν έτσι ο Νέστος, δύο-τρεις καλές στιγμές με τον ΠΑΟΚ Β βέβαια να ισορροπεί. Νεανική ομάδα ΠΑΟΚ Β, να το πούμε αυτό. Έβλεπα τώρα την ενδεκάδα και βλέπω ότι πολλά νέα παιδιά. Άλλωστε και αυτό είναι ο στόχος μιας ομάδας δεύτερης ενός συλλόγου. Να δεν εξαιρέσουμε τον Λεωνιδόπουλο που είναι 30 χρονών. Και οι υπόλοιποι όλοι έτσι είδατε ήταν αρκετά έτσι, μικρή ηλικία.
1: Και ο Σιφνέος.
2: Πιτσιρικάδες και ο Σιφνέος, 29 χρονών, σωστά. Ο Σιφνέος και ο Λινδόπουλος, όλοι οι άλλοι ήταν 19 χρονοί. Δηλαδή ο σκόρερ, ο Αμπιατσιόνακ, Άβελ Αμπιατσιόνακ, 19 χρονος λεφτορός, ένα ψηλόλιγνο παιδί, ψηλό παιδί, στόπερ. Με καλά στοιχεία, τώρα πιστεύω ότι αν δουλευτεί αυτό το παιδί μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του ΠΑΟΚ.
1: Από πέρσι δεν είναι αυτό στον ΠΑΟΚ.
2: Από πέρσι είναι αυτό στον ΠΑΟΚ, ακριβώς, και πέρσι έπαιξε αρκετά παιχνίδια. Και να πούμε ότι έτσι πέτυχε και ένα ωραίο γκολ. Δηλαδή έδειξε Λεωνίδα και Νίκο ότι είναι και καλοί παίκτες. Ο αμυντικός είναι και καλός σουτέρ. Έκανε ωραίο σουτ και στο 43 έδωσε το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ Β. Στο 52 ο Νέστος έκανε και αρκετές αλλαγές στο ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου. Ο Νέστος έκανε αλλαγές γενικά στο δεύτερο ημίχρονο για να αλλάξει το παιχνίδι. Ο Αντώνης Τριμάτης έμπειρος, έτσι πρόπερση είχε κερδίσει άνοδο με την ΑΕΛ. Έκανε μια ωραία κεφαλιά του 1-1. Έγινε ένα πάνω κάτω παιχνίδι. Ο Σαπουτζής, μάλιστα να σας πω ότι ο Αναστάσιος Σαπουτζής με το τέλος του αγώνα έχει γίνει συνάντηση με τον πατέρα του, Αντώνη Σαπουτζή.
1: Πατέρα ήταν παικταράς.
2: Εκταράς μεγάλος, τώρα λέμε την αλήθεια. Έτσι είχα τη χαρά, αυτό τους έλεγα σήμερα, να περιγράψω και πατέρα και γιο. Και ξέρεις, όταν έχει ζήσει κάτι τέτοιο είναι ωραίο. Βέβαια, όταν περιέγραφα πατέρα ήταν καλύτερα τα χρόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου, έτσι νομίζω. Τι να σα πω. Λοιπόν, πάντως ήταν και ο πατέρας, όχι όπως Λεωνίδα, όχι όπως ήταν τότε με το μακρύ μαλλί και αυτά.
1: Έχει κουρευτεί.
2: Αλλά το πρόσωπο. Εντάξει, ναι, χάθηκε την πλούσια κόμη που είχε.
1: Ο γιο του είχε και αυτό είχε κοτσίδα νομίζω. Όταν έπαιζε στον Ολυμπιακό τουλάχιστον είχε κοτσίδα, τώρα δεν ξέρω.
2: Όχι, δεν, νομίζω ότι δεν
1: πρέπει να τα κοντοκουρεμένο τώρα.
2: Είχε μια καλή ευκαιρία στο 70 από τον Τζιζ. Εντάξει, αν πάει στα βιούνια του πατέρα του, μπορεί να κάνει μια μεγάλη καριέρα. Γιατί ο πατέρα του πραγματικά ήταν παιχταρά, να λέμε την αλήθεια.
1: Ήταν στον τελικό του Πανιωνίου τότε που πήρε το κύπελο.
2: Νομίζω, ναι, δεν θυμάμαι ακριβώς από την αλήθεια. Ναι. Νομίζω, ναι, πάντως ήταν παίκτη που τον απολάμβανε στον αγωνιστικό χώρο. Στο 70 λοιπόν έχασε την ευκαιρία από τον Τζιζ και 10 λεπτά αργότερα ο Κωσίδη, να πούμε ότι αυτό είναι η γνωστή οικογένεια. Κωσίδη, έτσι, Μιχάλης Χρήστος Γιώργος. Ο Γιώργος είναι του ΠΑΟΚ. Είναι με καταγωγή από την Τριάδα Θερών. Ο πατέρας του ήταν ποδοσφαιριστής, ερασιτέχνης βέβαια. Τα τρία παιδιά κάνουν μια καλή καριέρα. Και βέβαια μετά από σέντρα του Τσοπούρογλου, ο Γιώργος Κωσίδης με ωραία κεφαλιά έκανε το 2-1 και το πανηγύρισε και πολύ έντονα τον κόλ. Πήγε στα κάγκελα, έτσι, εκεί κρεμάστηκε τα κάγκελα με κάποιους καμιά εικοσαριά φίλοι του ΠΑΟΚ που ήταν εκεί. Μάλιστα στο τέλος πήγαν όλοι οι παίκτες, πήγαν εκεί, έτσι, πανηγύρισαν. Με τους φιλάθλους τους, έτσι, μπορεί να είναι ΠΑΟΚ Β, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν χάνει και τη μαγεία του ποδοσφαίρου όταν μια ομάδα κερδίζει και όταν έχει πιτσιρικάδες πολλούς να πανηγυρίζουν. Και έτσι ο Κωσίρης ουσιαστικά είναι αυτός που έβαλε τη σφραγίδα στο παιχνίδι, έδωσε την πρώτη νίκη των ΠΑΟΚ Β, που όπως είπα είναι μια ομάδα νεανική, με νέα παιδιά, τα οποία από ό,τι βλέπω είναι μια καλοδουλεμένη ομάδα. Εκτός βέβαια και τον είπαμε για τους βασικούς όσον αφορά τους δύο μεγάλους, τον Λεωνιδόπουλο αλλά και τον Συφναίο, είχαμε και τον Χισάμ Κανής, που μπήκε αλλαγή βέβαια ο Κανής, έτσι σε γνώριμα εδάφη. Ο Νέστος επίσης μια σκληροτράχη η ομάδα, καλή ομάδα, έχει καλούς παίκτες. Βέβαια συγκινήθηκα που είδα ότι στο μπάγκο του Νέστου είναι πολύ πρώην της Ξάνθης και του ΑΟΚ, αυτό είναι ωραίο. Να βλέπεις ανθρώπους που είναι στον πάγκο και προσφέρουν ακόμα το ελληνικό ποδόσφαιρο από κάποιες άλλες θέσεις, κάποιες άλλες ομάδες. Και έτσι ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Αυτό μπήκε στο Πάνθεο 2-1, νίκη για τον ΠΑΟΚ Β, πρώτη νίκη για τον ΠΑΟΚ Β. Και βέβαια έτσι θα έχει ενδιαφέρον τώρα να δούμε τι θα κάνουν οι δύο ομάδες στο πρωτάθλημα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Περιμένουμε εδώ να πω για τον Πατεραϊκό ότι είναι θέμα χρόνου να λυθεί το συμβόλαιο με τον Αλέκο Βοσνιάδη.
1: Δεν θα έχουμε ανατροπή, λες.
2: Όχι, δεν θα έχουμε ανατροπή. Νομίζω ότι ίσως σήμερα το βράδυ, νομίζω αύριο το πρωί θα συναντηθούν Τάσου Καζίας, ο πρώην Πατεραϊκού, και ο Αλέκος Δοστιάδης, ο προπονητής, πρώην προπονητής πλέον. Θα χωρίσουν τους δρόμους τους. Εντάξει, η χημεία δεν έπιασε. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα. Έπαιξε ρόλο και αυτό το ότι ήταν μια δύσκολη εβδομάδα, γιατί θα δέχεσαι 8 γκολ από την ΑΕΚ και έπρεπε μετά να παίξει και Κυριακή παιχνίδι με την Καλυθέα, ένα επίσης το πολύ δύσκολο παιχνίδι, γιατί ο Πατεραϊκός, θα σας πω ότι παρέμεινε στη Νότια Ελλάδα, έμεινε στη Λιβαδιά δηλαδή, και από εκεί πήγαινε στα παιχνίδια τα δύο που έδωσε. Βάριζε το κλίμα, ο Πατεραϊκός έτσι ανέβασε πολύ τον πήκη, έχει κάνει μεταγραφές, έχει κάνει ισχυρό, ένα μεγάλο μπάτζετ, ίσως το μεγαλύτερο της κατηγορίας, και νομίζω ότι θα είναι βελούδινο το διαζύγιο. Ο Αλέκος Δοσκιάδης δηλαδή έτσι από αύριο θα αποτελέσει παρελθόν. Νομίζω ότι ήδη στο μυαλό του πρώτου Πατεραϊκού είναι δύο ονόματα.
0: Αυτό ετοιμαζόμουν να σε ρωτήσω, Βασίλη.
1: Θα μας πεις κάποιο.
0: Ναι, αν έχεις πάρει κάτι στα αυτιά σου.
2: Ναι, έχει πάρει. Το ένα δεν μπορεί να το πείσω. Ναι. Δυστυχώς δεν μπορώ να το πω. Πρέπει να το διασταυρώσω πολύ καλά για να το πω. Κοίταξε το παρελθόν, είχαν ακουστεί κάποια ονόματα το προηγούμενο καλοκαίρι. Είχε ακουστεί π.χ. το Σπανού το προηγούμενο καλοκαίρι, το έμπειρο αυτού προπονητή. Εγώ νομίζω ότι παίζει και άλλο όνομα. Θα το δούμε. Πιστεύω ότι ο Πανσεραϊκός αύριο μεθαύριο πρώτα θα λυθεί το συμβόλαιο με τον Αλέκο Βοσνιάδη, ο οποίος νομίζω ότι έχει σαν φίλο, τουλάχιστον τον είδα εγώ σήμερα στο γήπεδο. Εντάξει, σοβαρός προπονητής, δεν είναι κάποιος.
1: Έχει οποίος καλές σχέσεις εκεί με τους ανθρώπους του λόγου, θα φύγει σαν φίλος.
2: Ναι, φυσικά. Βόρεια Ελλαδίτης, εδώ πέρα, Θεσσαλονικιός, Μακεδόνας. Εντάξει, εντάξει, δεν πήγε καλά, δεν κόλλησε κάτι, δεν τέριαξαν σε αυτό το ξεκίνημα του Πανσεραϊκού. Από εκεί και πέρα, νομίζω πάνε βελούδινο το διαζύγιο. Και από εκεί και πέρα, ίσως αύριο μεθαύριο, ανακοινωθεί ο προπονητής του Πανσεραϊκού, ο θα καθίσει τον πάγκο. Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Β που είναι Σάββατο, μάλλον 3/4, γιατί θα μεταδοθεί από την R2 Sport το παιχνίδι αυτό. Το Ολυμπιακό Β είναι το πρώτο παιχνίδι του Πασαρκού. Ο Πασαρκού που καίγεται για βαθμού τώρα, γιατί όταν έχει στόχο τον πρωταθλητισμό και ξέρει ότι δεν έχει play-off και έχει ήδη δύο ήττες, δεν χωρούν άλλε απόλυτε βαθμού. Τα παιχνίδια περνούν. Καταλαβαίνετε ότι μια ομάδα που έχει στόχο να πάρει μια από τις δύο πρώτες θέσεις του οδηγού Super League δεν μπορεί να απομακρυνθεί πολύ από αυτές τις δύο πρώτες προνομιούτες θέσεις.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
2: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Καλησπέρα, χαιρετισμούς από Λονδίνο, Μπρέτφορντ, ο Νίκος Αελάρα, φίλος. Λεωνίδα, προσωπικό μήνυμα.
1: Ναι. Ο Νικόλας είναι φανατικός ο ακροατής.
0: Φίλε μου, Νικόλα, ευχαριστώ. Θα σου στείλω προσωπικό μήνυμα γιατί δεν έχω παραλάβει κάτι. Και ούτε το γνώριζα και πραγματικά σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Αλλά θα σου στείλω προσωπικό μήνυμα.
1: Ο Νίκος πάντα ακούει Ερασπόρ και στέλνει το μήνυμα του. Να είσαι καλά, Νικόλα. Λοιπόν, προτείνω να κάνουμε και μία σύνδεση ΜΕΡΤ 2 Σπορ. Έχω πει πολλές φορές ότι είναι, η ΕΡΑΣΠΟΡ είναι μέρος ενός, έτσι, πώς να το πω, ενός συστήματος. Είναι η ΕΡΤ 2 Σπορ, η ΕΡΑΣΠΟΡ και το ΕΡΤ Sports, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε και την βοήθεια από... τη βοήθεια, δεν το είπα καλά. Έχουμε και το ΕΡΤ Flix και το ΕΡΤ Echo. Και με αυτά νομίζω ότι συμπληρώνεται η ομάδα.
0: Τα εργαλεία, χρήσιμα.
1: Τα εργαλεία, ναι, μπράβο, ναι. Με βοήθησες. Είναι, νομίζω,
0: συμπληρώνεται η ομάδα. Για όσους δουλεύουν, πάνε σπίτι μετά και ακούνε, βλέπουν.
1: Οπότε, να κάνουμε μία σύνδεση με την ΕΡΤ 2 Σπορ. Αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα σε ΑΣΕ Δούκα και Άρη Νικαίας. Έχουμε τώρα time out. Το σκορ είναι
0: 27-28.
1: Θα πάμε σε λίγο γιατί τώρα έχουμε time out. Να δούμε τι γίνεται σε αυτό το παιχνίδι. Ξεκινάει και το handball. Είναι η πρώτη αγωνιστική. Σιγά σιγά έχω πει ότι μπαίνουμε σε ρυθμούς σε όλα τα αθλήματα. Ξεκίνησε το handball. Το ποδόσφαιρο ήταν το πρώτο. Ακολουθεί το μπάσκετ. Σιγά σιγά μπαίνουμε στο κανονικό μας πρόγραμμα, έτσι.
0: Χριστόφορε, μην κοιμάσαι, φίλε, ξύπνα. Ξύπνα και κράτα το όπλο όρθιο, φίλε. Δεν πρέπει να πέφτει το όπλο.
1: Εντάξει, για να του λες εσύ ξύπνα, κάτι σου γράφει. Λοιπόν,
0: μου λέει ότι με έχει πιάσει ύπνος, να μην το πω ξύπνα.
1: Σωστά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μία σύνδεση με το δύο σπορ, να δούμε τι γίνεται σε αυτή την αναμέτρηση. Στην περιγραφή είναι ο Βασίλης Αγριτάκης και στο ρεπορτάζ ο Ανδρέας Φούντας.
2: Ασύλληπτα πράγματα με το Στάδι να εσωφαρίζει, αλλά τους νεοφώτιστους να βρίσκουν γκολ από το κέντρο με κενή εστία και να παίρνουν την νίκη στην επιστροφή τους μετά από 4 χρόνια στη Handball Premier. Και σε περίπτωση που έχετε δει ολόκληρη αυτή την αναμέτρηση, μπορείτε να αντιληφθείτε τι θα συμβεί στη συνέχεια του πρωταθλήματος αν το πρώτο μάτς είναι τόσο δεαματικό, τόσο σπουδαίο. Χειραψίες από τους πρωταγωνιστές. Πρώτος βοήθειος στον Ελιοζιουά που έπαθε μια κράμπα στην τελευταία φάση. Και θα ήθελα να έχουμε και ενημέρωση για το κατά πόσο μπορούμε να έχουμε.
1: Καλά ξεκίνησε το πρώτο
0: μάτς.
1: Το είδα.
0: 28-29 νίκη ο Άρης Νικαίας. Ισοφαρίζει ο Δούκας. Παίρνουν την μπάλα και ο άλλος την πετάει από το κέντρο και σκόραρε.
1: Εντάξει.
0: Τρομερή εξέλιξη το παιχνίδι. Μεγάλη νίκη για τον Άρη Νικαίας, όπως ακούσατε και από την περιγραφή του Βασίλη Γρητάκη στην επιστροφή του Handball Premier, πήρε ένα σπουδαίο διπλό. Και όπως είπε και αυτός, άμα το πρώτο μας έχει τέτοια
1: άμα εξέλιξη. Ξεκινάμε έτσι, φαντάσου τι έχει να γίνει στη συνέχεια. Έτσι, αυτά μας αρέσουν. Αυτά.
0: Να δες τον κολλάκι από το κέντρο. Μπαπ.
1: Τερματοφύλακας.
0: Δεν είχαν τερματοφύλακα γιατί είχαν βάλει πλέον παίκτη για να σκοράρουν. Σκοράρανε και δεν πρόλαβε να μπει και το βάλε από το κέντρο. Μάλιστα. Αλλά πολύ γρήγορα το handball. Άντεχες 2 λεπτά.
1: Τι?
0: Σε αυτόν τον ρυθμό, πάνω κάτω.
1: Δεν αντέχω 2 λεπτά τώρα να με βάλεις να ανεβοκατεύω τις σκάλες. Θες να κάνω και τέτοια πράγματα, έχεις καταλάβει την ηλικία μου ή νομίζω ότι είμαι στα 25.
0: Νομίζω ο κόσμος ότι είσαι μεγάλος, δε φίλε, όπως ακούει.
1: Μεγάλος δεν είμαι. Δεν είμαι ένα βήμα πριν τη σύνταξη, αλλά δεν είμαι και ο πιο μικρός. Κάνουμε μια σύνδεση να ακούσουμε τον Ανδρέα Φούντα.
3: Είναι σημαντικό το ότι καταφέραμε και αντιμετωπίσαμε μια ομάδα σαν το Δούκα εκτός έδρας. Νομίζω με πολύ καλή εικόνα. Θέλουμε πράγματα, θέλουμε να μειώσουμε λίγο τα λάθη μας. Κάποιες στιγμές η επίθεσή μας θέλει λίγο καλύτερη, να βρει καλύτερες λύσεις. Αλλά τι να συζητάμε, παιδιά τα οποία πέρσι παίξανε στην Α2, φέτος καλούνται να παίξουν στην Α1 και την παίξανε πάρα πολύ καλά. Ξεκινάει τώρα το πρωτάθλημα, μας δίνει μια ανάταση ψυχολογική για τη συνέχεια, αλλά έχει πάρα πολλές αγωνιστικές πίσω. Πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την εικόνα και σε επόμενο παιχνίδι, αν θέλουμε, συζητάμε ότι θα παραμείνουμε στην Α1.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
5: Αυτός ήταν ο Γιάννης Αρβανίτης.
1: Ακούσαμε τον προπονητή της ομάδας του Άρη Νικαίας, τον Γιάννη Αρβανίτη.

0: Πάμε να ακούσουμε και τον προπονητή του Ασέδουκα.
1: Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
2: Καταρχήν συγχαρητήρια στον Άρη Νίκιας. Συγχαρητήρια και στους δύο διαιτές για τη βοήθεια που μας δώσαν στο παιχνίδι. Συμβαίνουν αυτά στις πρεμιέρες. Είχαμε τις ευκαιρίες να φύγουμε, να πάρουμε το μάτς. Δεν μπορέσαμε να διαχειριστούμε την πίεση που είχαμε σαν γηπεδούχοι και την πίεση της πρεμιέρας. Έχουμε πολλά να διορθώσουμε. Πολλές φορές πληρώσαμε την απειρία μας και τη βιασύνη μας. Συνεχίζουμε, είναι μέρος του παιχνιδιού. Πρέπει να μάθουμε ότι το παιχνίδι έχει και ήττα και νίκη. Και είναι ένα παιχνίδι. Αν δεν το καταλάβουμε και αν πιέζουμε πάρα πολύ τον εαυτό μας και δεν το απολαμβάνουμε, δύσκολα θα αναπτυχθούμε, θα έχουμε καλές εμφανίσεις. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, δουλεύουμε. Συγχαρητήρια και πάλι στον Άρη Νίκιας. Είναι η αρχή του πρωταθλήματος. Θα θέλαμε κάτι διαφορετικό. Συνεχίζουμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Κωνσταντίνος Τσαβδαρίδης, ο προπονητής του Ασέδουκα. Τον ακούσαμε στις δηλώσεις που έδωσε στον Ανδρέα Φούντα. Και έχουμε και Γιάννη Ροζή στο στούντιο. Έκπληξη. Το κερασάκι στην τούρτα για αυτή την εκπομπή.
0: Εντάξει.
3: Για την μπάλα παντού. Είπες εσύ μόνο ποδόσφαιρα, αλλά έχουμε και μπάσκετ, ρε φίλε. Αν θέλει να πει το μπασκετικό, για πες από το μπασκετικό, Γιάννη.
0: Και είχαμε και χάντμπολ. Ξέρω εγώ.
3: Αν θέλει να μιλήσει για χάντμπολ,
4: ναι. Τα είπε όλα ο Βασίλης Αγριτάκης και ο Ανδρέας Φούντας. Τι κάνετε?
0: Γεια σου, Γιάννη. Καλά είμαστε. Καλή εβδομάδα.
4: Με υγεία.
0: Ό,τι καλύτερο.
3: Πριν πει ο Γιάννης τα δικά του, να πούμε γρήγορα για το πρωτάθλημα, για το ποδόσφαιρο γυναικών.
0: Να πούμε. Ξεκίνησε
3: και δυναμικά. Το Σάββατο είξαμε το σπουδαίο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στο Αγίου Αναργύρου. Ο ΠΑΟΚ πήρε σπουδαία νίκη 0-1 και ξεκίνησε ιδανικά την πορεία του για την υπεράσπιση του τίτλου. Παναθηναϊκός Πύργος 4-0. Βόλος Όφη 3-0. Βόλος Νουπουσού Όφη 3-0. Σιρήνες Γρεβενών Οδυσσέας Μοσχάτου 3-0. Αγία Παρασκευή ΑΟΡΕΑ 2-0. Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 6-0. Και αυτό ήταν το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Και να πούμε τη δεύτερη. Πύργος Αστέρας Τρίπολης το Σάββατο στο Δημοτικό Στάδιο Βάρδας. Έχω την τιμή να είμαι εκεί για την περιγραφή του αγώνα ΕΡΤ 2 Σπορ ζωντανά.
0: Θα με πάρεις, δεν μπορείς να με πάρεις μαζί σου, ναι.
3: Πύργος Αστέρας Τρίπολης, Όφη Κηφισιά, ΑΕΚ Σιρήνες Ρεβενών, Οδυσσέας Μοσχάτου Παναθηναϊκός, ΑΟΡΕΑ Βόλος Νουπουσού, ΠΑΟΚ Αγία Παρασκευή. Είναι το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής. Πάμε τώρα.
0: Πάμε. Να αφήσουμε τον Γιάννη να κλείσει, να κάνουμε τη διαφορά.
4: Όχι, είπα, γιατί να κλείσω. Τώρα ήρθα εγώ. Τώρα θα κλείσω. Τίποτα. Αυτά. Την Πέμπτη τα σπουδαία. Πρεμιέρα Euroleague. Παναθηναϊκός απέναντι στην Παρή. Ο Ολυμπιακός πάει στη χώρα των Βάσκων για το παιχνίδι με την Μπασκόνια. Είναι στο πλαίσιο τώρα των πολλών εκτός έδρας παιχνιδιών που έχει λόγω της ανακατασκευής του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Λίγα πράγματα και πολλά στα φιλικά και στο Super Cup της Euroleague. Το πήρε η Real στις λεπτομέρειες. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Νομίζω ότι τώρα, επειδή πλησιάζουμε στα σπουδαία και στις επίσημες πρεμιέρες, εκεί θα δούμε το πώς πάνε οι δύο ομάδες στη EuroLeague. Κατά τα άλλα, ο ΠΑΟΚ είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
0: Και μετά την πρώτη αγωνιστική στην EuroLeague, ξεκινάμε με Super Cup ελληνικό.
4: Super Cup, το οποίο θα γίνει στο Ανδρέας Παπανδρέου. Μπράβο.
3: Περιστέρια.
4: Δεν θα γίνει στη Ρόδο λόγω των κρουσμάτων των πολλών που είχαμε με τα στομαχικά και όλα αυτά, ναι, στο νησί της Ρόδου. Γιατί καιρό υπάρχουν αυτά, δεν είναι για να το γνωστά.
3: Τι είναι, κύριε φίλε, όταν ήμουν, ήταν όλα μαζί.
4: Εσύ ξέρεις, ναι, ξέρεις,
3: αλλά δεν είχαμε τέτοια κρούσματα.
4: Τώρα έσκασε.
3: Πήγες εσύ με τον Φούντα και τους άλλους και το χαλάσατε το νησί.
4: Συγγνώμη, κλώτησα τον Νίκο, καταλάβες.
0: Εντάξει, κανονικά είναι κάρτα αυτό, αλλά τέλος πάντων.
3: Ήταν κάρτα.
0: Είναι κάρτα.
3: Τι έχουμε τώρα? Πεις τίποτα για φόρμουλα?
0: Όχι, για φόρμουλα δεν έχω κάτι να πω.
3: Τώρα είμαστε για τρεις καμπαλέρους στο σερί, έτσι.
4: Ναι, μπράβο, μπράβο.
0: Είμαστε.
4: Έχει τακτήσει συμμετοχή, Λουνέας Κασνέτσι.
3: Ποιος έρχεται μετά, Γιάννη?
0: Ο Θάνος Μπλούνας με την ραδιοεφημερίδα έρχεται. Νομίζω ότι σιγά σιγά εμείς μπορούμε να χαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους δύο στάρ της εκπομπής. Δύο είναι οι στάρ.
3: Το Γιάννη Κωνσταράκη και τον.
0: Και την Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Γκέστ εμφάνιση, άλλος μεγάλος στάρ, Άγγελος Ζαραϊδόνης.
3: Γιατί γκέστ?
4: Δεν είναι τέτοιες ώρες.
3: Α, δεν είσαι τέτοιες ώρες.
0: Όχι. Είναι τέτοιες ώρες ο Άγγελος. Εγώ το λέω γιατί είναι το πολύ μεγάλο αστέρι η Ολυμπία και ο Γιάννης. Ο Άγγελος είναι guest, κάνει guest. Είναι στο ξεκίνημα, δεν είναι. Ναι, είναι λίγο πιο κάτω. Είπαμε, τα μεγάλα αστέρια είναι ηχολήπτες. Τι θες να πούμε άλλο. Λεωνίδας Κασνέτσης στο μικρόφωνο. Φυσικά να ευχαριστήσουμε τους ακροατές που μείνανε στη συντροφιά μας. Λεωνίδας Κασνέτσης στο μικρόφωνο.
4: Νίκος Μουσχονάς.
0: Ναι, το ξέρω το όνομά μου. Ναι.
4: Εγώ ποιος είμαι.
0: Γιάννης Ζωζής, ο οποίος εισέβαλε στο στούντιο, πάντα χαιρόμαστε.
3: Βιέως, τον κάλεσα, βιέως. Φίλε.
0: Τον κάλεσε.
3: Του έκανα νόημα.
0: Μένετε συντονισμένοι.
3: Άσε να παίξει ένα τραγούδι, Γιάννη.
0: Ωραία, μένετε
3: συντονισμένοι. Έχει ωραία φωνή, το ξέρουμε, αλλά ηρέμησε. Μένετε συντροφιά μας.
0: Κλείσε.
3: Αντί για βάλε τραγουδάκι, ρε Γιάννη.

0: as it gravitate. Να θυμίσουμε εδώ ότι στην επανέναρξη του πρωταθλήματος 10-11 Οκτωβρίου θα είναι πλέον, θα διεξαχθεί το ντέρμπι των Αιωνίων στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Και για να κλείσουμε και να δώσουμε και μια εικόνα για ποιο λόγο υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος, είναι λόγω των εθνικών ομάδων για το Lesser League. Την Πέμπτη με τη Σερβία πρώτους αγώνες για την εθνική, μετά την Κυριακή με τη Γερμανία, 1η Οκτωβρίου με την Ολλανδία και μετά ξανά με τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.
1: Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το Αναλυτικό Δελτίο Ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 Αθήνα. Άρχισε συντάξει ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσουγκαλός. Απειλή για την εθνική ασφάλεια χαρακτήρισε μερίδα του τύπου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα τα μέσα που αποκλείστηκαν ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν στην αμερικανική δικαιοσύνη επικαλούμενα την πρώτη τροπολογία του συντάγματος που κατοχυρώνει την ελευθερία του τύπου. Σε μια κοινή στήριξη προς τα CNN, MS Now και Politico, 4 από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, CBS, ABC, NBC και Fox αποφάσισαν να σταματήσουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου. Είναι ζωτική σημασία για το κοινό να λαμβάνει ακριβείς και ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με την κυβέρνηση. Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει την πρόσβαση ενός ειδησιογραφικού οργανισμού επειδή διαφωνεί με την κάλυψή του, δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους τα 5 δίκτυα. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία και ισχυρό πλήγμα για τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Γνωρίζω ότι σε αυτές τις εκλογές η ομοσπονδιακή πολιτική έπαιξε σημαντικό ρόλο, όπως και το πρόσωπό μου, δήλωσε ο κύριος Μέρτς, προσθέτοντας ότι τα αποτελέσματα των εκλογών και οι αιτίες για αυτά εντείνονται πολύ πέρα από εμένα προσωπικά. Και διαβεβαίωσε ότι δεν έχει τεθεί οποιοδήποτε θέμα αλλαγής προσώπου. Αναφερόμενο στο κυβερνητικό του εταίρο, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ο καγκελάριος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του τονίζοντας πως δεν πρόκειται για τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από το δημοκρατικό μέλλον της χώρας μας και αναγνώρισε ότι η Γερμανία βιώνει μια βαθιά αλλαγή του πολιτικού συστήματος των κομμάτων. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκού στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φοροελαφρύνσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελο και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυχάνεται. Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα προστατεύουν αποκλειστικά τα θηριώδη κέρδη των ομίλων και επιδοτούν την ακρίβεια, τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός και το Σαν Φραντζίσκο είναι ο πρώτος σταθμός πενθήμερης επίσκεψής του, όπου δέχει σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς. Επίσης θα επισκεφτεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στη τεχνητή νοημοσύνη και στην διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στη Νέα Υόρκη θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες και επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ψυχρό μέτωπο φέρνει ισχυρές καταιγίδες από αύριο το πρωί μέχρι τις πρώτες ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν περιοχές της Θεσσαλίας, Ποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του 76χρονου και της 21χρονης που εμπλέκονται στην άγρια συμπλοκή για μία ξαπλώστρα στην ακτή της Βουλιαγμένης, η οποία κατέληξε στο θάνατο ενός 82χρονου. Σε βάρος του 76χρονου ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η 21χρονη αντιμετωπίζει τις κατηγορίες απλής συνέργειας, απειλής και της εξύβρισης. Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Τετάρτη στις 9.30 το πρωί.
2: ο καιρός.
3: Επιδείνωση του καιρού αύριο με βροχές και ισχυρές καταιγίδες. Αίσθητη πτώση της θερμοκρασίας. Η άνεμη θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική εντάσει ως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο nnews.gr. Ακολουθούν Δημήτρης Φαναριώτης, Ευάγγελος Σαρής και Θάνος Κεφάκας.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά και καλά, Βαγγέλη.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί περιμένατε να λείψω λίγο για να μου κάνετε την έκπληξη, να κάνετε τη μουσική επιλογή της έναρξης.
0: Δεν έχουμε τούρτα, βέβαια, αλλά.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Προσεχώς,
2: την τούρτα περιμένα με το μοντέλο να βγαίνει από μέσα.
0: Α, θες και μοντέλο.
2: Κάτι εντυπωσιακό.
0: Πολύ Playboy έχεις διαβάσει μικρός.
1: Έφερε πάντως λουκούμια, αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε. Πολύ ωραία.
2: Λουκουμάκια Συριανά, έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές.
0: Όλος ο σταθμός.
2: Σας ευχαριστώ. Να είμαστε γεροί, να είμαστε καλά.
0: Πες μου, ποια είναι η καλύτερη ευχή που έχεις ακούσει, όχι σήμερα, ever.
2: Οι περισσότεροι, επειδή γνωρίζουν ότι αγαπώ τα ταξίδια, οι περισσότεροι με στρέφουν στις ευχές τους προς τα εκεί. Δηλαδή το να χαίρομαι ξεχωριστά ταξίδια στη ζωή μου και να κάνω πολλά ακόμη όσο μπορώ κλπ. Αλλά νομίζω ότι μεγαλώνοντας αρχίζουμε και προτάσουμε τα ζητήματα της υγείας.
1: Έτσι.
0: Νομίζω ότι είναι το βασικότερο όλο. Εγώ
1: υγεία.
0: Τι σου έστειλα το πρωί.
2: Βεβαίως.
0: Το τρίπτυχο. Υγεία, υγεία, υγεία.
2: Και γιατί το λέμε πάντα, η υγεία πάνω απ' όλα, αλλά όσο μεγαλώνουμε, καταλαβαίνουμε πόσο πραγματικά σημαντικό.
0: Εγώ μικρός το έλεγα για πλάκα.
2: Ναι, μα έτσι. Από συνήθεια το λέγαμε χωρίς να το νιώθουμε.
0: Έλεγα εντάξει, χρόνια γιατί... πολλά με υγεία, έτσι το τυπικό.
1: Όταν ήσουν νέος, πολύ σκεφτόσουν την υγεία σου. Εγώ δεν είχα την παραμικρή ανησυχία.
0: Μα γι' αυτό κάναμε και όλες αυτές τις καταχρήσεις, γιατί πιστεύεις ότι είσαι αθάνατος, ότι είσαι άτρωτος.
1: Ναι.
0: Εγώ στα 20 μου νόμιζα ότι θα έρθει το τρένο, θα συγκρουστώ με το τρένο και έλεγα τι θα πάθει το τρένο.
1: Έτσι.
0: Πες το και τώρα.
1: Λοιπόν, κατά πρώτο να πούμε, είμαστε Air News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας.
2: Δημήτρης Παναγιώτης.
1: Με μένα τον Βαγγέλη Σάρη.
2: Τον μπέρδεψα.
1: Με μπέρδεψες τώρα. Θέλω να πασάρω τον γενεθλιάζοντα, τον Βαγγέλη Σάρη και τον Θάνο Σιαφάκα.
0: Πάνω και χειρότερα, έχει υπάρξει πρωθυπουργός που λέει ο Τάδε, δηλαδή εγώ.
1: Έλα, ρε.
0: Δεν θέλω να πω ποιος ήταν, αλλά γιατί δεν υπάρχει, δεν είναι εν ζωή. Αλλά το έχει πει και πρωθυπουργός αυτό.
2: Συνέχισε, Δημήτρη μου, σε διαλύπω.
1: Λοιπόν, είμαστε στο τέλος της μέρας. Του σίγουρου ρυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας στην δημοσιογραφική επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα.
2: Και η Λουίζα Μαραβελάκη.
1: Βεβαίως. Και ο Γιώργος Τσολάκης είναι υπεύθυνος για τις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 9
2: και
1: μαζί
2: να πω
1: με
2: ότι
1: τον
2: σήμερα, εκτός από εμένα, γενέθλια έχει και ο καλός συνάδελφος ο Γιώργος ο Σιδέρης. Ναι. Έχουμε την ίδια μέρα γενέθλια, οπότε να ευχηθούμε και σε εκείνον τα χρόνια πολλά.
0: Αν μπορούσες, θα ξαναγύρναγες πίσω το χρόνο.
2: Βεβαίως.
1: Καλά, αστείευεσαι. Τι ερώτηση είναι αυτή τώρα.
0: Δεν το ξέρω.
2: Δεν θα το ξέρω.
0: Έχω πάρει και αρνητικές απαντήσεις τώρα.
2: Όχι, θα το γυρνούσα και να.
0: Όχι με την εμπειρία και τη σοφία.
2: Θα έκανα και περίπου τις ίδιες επιλογές. Δεν θα γυρνούσα το χρόνο για να ανακαλέσω πράξεις και επιλογές του παρελθόντος. Αλλά θα γυρνούσα, θα ήθελα να υπήρχε ο τρόπος αυτός για να ξαναζήσω όσα έζησα. Καλά και λιγότερο καλά.
0: Σε ποια ηλικία θα γυρναγες, για να πάμε λίγο στο Φάουστ?
2: Νομίζω γύρω στα 25.
0: Στα 25.
2: Γύρω στα 25.
1: Ακριβώς το ίδιο.
2: Να έρθω εκεί, δηλαδή τέλη του 90, αρχές του 2000.
0: Εγώ λίγο μετά τα 30 θα πήγαινα. Mm-hmm. 32, 33.
1: 20 με 30 εκεί. Δεν πέρασες καλά, δηλαδή.
0: Όχι, μια χαρά πέρασα. Αλλά 30 με 40 πέρασα καλύτερα.
1: Εντάξει, ναι. Εκεί έχεις και την εμπειρία, την πείρα της ζωής. Έχεις αρχίσει να την αποκτάς.
0: Ο Βαγγέλης όμως είπε κάτι πολύ σημαντικό, ότι θα επέστρεφα και θα έκανα τα ίδια ακριβώς πράγματα.
1: Ναι, δεν πρέπει να μετανιώνεις για αυτά που έκανες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά που σημαίνει ότι θα έκανε και τα ίδια σωστά, αλλά και τα ίδια λάθη.
2: Και τα ίδια λάθη. Έτσι, ναι, γιατί ήταν επιλογές του τότε, οπότε νομίζω ότι δεν θα τις άλλαζε.
0: Δεν υπάρχει κάτι που θα άλλαζες. Όχι να έχεις μετανιώσει για αυτό που έγινε, αλλά που θα άλλαζες, ρε παιδί μου.
2: Ναι, ενδεχομένως κάποιες γνωριμίες κατά τη διάρκεια του βίου, οι οποίες δεν είχαν την κατάληξη που περίμενα ή που ήταν απογοητευτικές εν συνεχεία. Ναι, εκεί λίγο ίσως θα έμπαινα στην απαλυφή τους, ας πούμε.
0: Εσύ, Δημήτρη?
1: Εγώ θα έκανα μια διαφορετική οικονομική διαχείριση, δηλαδή θα αποταμίευα περισσότερα χρήματα. Όχι ότι πέρασα άσχημα, γιατί ήταν εποχές όπου ήμασταν μόνοι, χωρίς οικογένεια, δεν είχαμε παντρευτεί, δεν είχαμε παιδιά και δουλεύαμε σε δύο ή και τρεις δουλειές, οπότε είχα μια οικονομική άνεση και εντάξει, θα μάζευα περισσότερα, να το πω έτσι πιο απλά.
0: Ναι, αλλά από την άλλη πέρασες καλά, Δημήτρη.
1: Εννοείται.
0: Έτσι,
1: αυτό,
0: οπότε ισορροπεί αυτό. Έρχεται η ανάμνηση και ισορροπεί λίγο αυτό που μου λες.
1: Το κακό είναι ότι μετά τα 45-50 όλοι ζούνε, οι περισσότεροι ζούνε με τις αναμνήσεις τους. Και το θέμα είναι να αναπολύς για το μέλλον, αλλά να ζεις και για το παρόν.
0: Αυτό είναι λίγο καταθλιπτικό, να ζεις μόνο με τις αναμνήσεις σου.
1: Αν είσαι ωραίες αναμνήσεις, μπορείς να γράψεις και ένα βιβλιαράκι.
0: Μπορεί.
1: Το έχω ξεκινήσει.
0: Καμία αντίρρηση, αλλά να ζεις μόνο με τις αναμνήσεις.
2: Την είδηση, την έριξη.
0: Εγώ
2: το έχω ξεκινήσει ήδη, είπε.
0: Ναι, μακάρι.
2: Γράψει βιβλίο.
0: Μακάρι. Και μπράβο. Και μπράβο. Απλά προσπαθώ να φανταστώ έναν άνθρωπο που ζει μόνο με τις αναμνήσεις του.
1: Όχι,
0: μου φαίνεται
1: έτσι.
0: Λίγο καταθλιπτικό.
2: Το μόνο είναι υπερβολή.
1: Μόνο είναι υπερβολή. Ναι, είναι
2: αλλά το να έχεις όμορφες αναμνήσεις και να σε γεμίζουν.
0: Και γιατί... να είναι καταφύγιο, να είναι
2: βέβαια.
0: Νησίδα έτσι.
1: Ναι, όταν δεν περνάς καλά.
0: Ηρεμίας.
1: Ή πιέζεσαι να θυμάσαι.
2: Και άντλησης δύναμη στα δύσκολα έτσι. Μέσα από αυτά που έχει ζήσει. Τις όμορφες στιγμές που έχεις ζήσει, νομίζω ότι αντλείς δύναμη, αντλεί ο καθένας μας.
0: Αρκεί να μην, το είπατε πάρα πολύ σωστά, να μην είναι μόνο οι αναμνήσεις αυτό το όπλο, αυτό το εφόδιο για να μπορείς να αντιμετωπίζεις την πραγματικότητα. Εγώ για το μόνο παιδιά που έχω μετανιώσει είναι γιατί δεν έφυγα έξω όταν μπορούσα.
2: Δηλαδή
0: μου δόθηκαν, μου δόθηκαν δύο ευκαιρίες πολύ σημαντικές, η μία για Γαλλία και η άλλη για Ηνωμένες Πολιτείες, και δυστυχώς τις κλώτσισα πολύ άσχημα. Και είναι κάτι το οποίο με κυνηγάει σε όλη μου τη ζωή. Τι θα συνέβαινε αν και εφόσον.
2: Αυτό το αν και εφόσον είναι παγίδα όμως.
0: Αν είναι λέει.
2: Γιατί
0: αν είναι,
2: πρέπει
0: λέει,
2: να σκεφτείς ότι η ζωή σου θα γύρναγε τούμπα. Δεν θα ήσουν όπως είσαι τώρα, με τους ίδιους ανθρώπους που είσαι τώρα.
1: Καλώς,
2: και αυτό λιγάκι σε βάζει σε περίεργα μονοπάτια.
0: Μπορεί
2: σκέψεις.
0: Ναι,
2: όπα,
0: μπορεί και όχι.
2: Μήπως δεν θα είχα για παράδειγμα αυτούς που έχω τώρα κοντά μου.
0: Αλλά
2: και θα μου έλειπαν.
0: Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν ξέρεις. Και πάντα όταν έχουμε έναν τοίχο μπροστά μας, πιστεύουμε ότι αυτό που θα συναντήσουμε περνώντας αυτό τον τοίχο θα είναι καλύτερο. Και πολλές φορές είναι χειρότερο.
2: Mm-hmm.
0: Απλά το σκέφτομαι και πολλές φορές γυρνάει στο μυαλό μου ότι θα το ήθελα να το είχα κάνει.
1: Mm-hmm. Εγώ πάντως να σας πω, επαγγελματικά θα μπορούσα να είχα μείνει στις Βρυξέλλες που δούλευα τα αποκριτή 4 χρόνια. Θα μπορούσα να είχα συνεχίσει εκεί την καριέρα μου με πολύ καλύτερες απολαβές από ό,τι στην Ελλάδα. Όμως τότε δεν υπήρχε κλιματική κρίση και ενώ η Ελλάδα είχε 300 μέρες ηλιοφάνεια και 60 βροχή, το Βέλγιο είχε 300 μέρες βροχή και 60 ηλιοφάνεια και μετά
0: δεν
1: κατάλαβα.
0: Το
1: και
0: μεγάλο
1: όχι,
0: το
1: δέλεο. Δεν το άντεχα.
0: Για
1: δεν
0: να
1: το άντεχα και προσπαθούσα να καταλάβω στην αρχή όταν πήγα, γιατί οι περισσότεροι συμφοιτητές μου ήταν στα όρια του αλκοολισμού. Πήρανε 10-15 μπύρες την ημέρα. Και ήταν ακριβώς επειδή το λέγανε και οι ίδιοι, δεν αντέχουμε άλλο να ξυπνάμε και να βρέχει και να κοιμόμαστε και να βρέχει. Έχουν περάσει και 4 μήνες συνεχούς βροχόπτωσης. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Η Ελλάδα είναι μαγική χώρα.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε ένα κομμάτι. Τι λέτε.

0: πολύ Γερμανία.
1: Και δεν είναι τυχαίο τώρα, έτσι, το γερμανικό τραγούδι που επέλεξε ο καλός συνάδελφος Γιώργος Τσολάκης, γιατί θα μας πάει κατευθείαν στο επόμενό μας θέμα. Θα μας πάει εκτός συνόρων στην Γερμανία και στις εξελίξεις που είχαμε μετά τις τελευταίες κάλπες, Δημήτρη.
2: Ναι, είχαμε αυτό το οποίο επισήμανε μιλώντας και με τον Γιώργο τον Παπά, τον ανταποκριτή του Ορνιού στο Βερολίνο, ο Θάνος ο Σιαφάκας, ότι ήταν μια νίκη των άκρων. Οι εκλογές με τον Γιώργο τον Παπά, τον ανταποκριτή του Ορνιού στο Βερολίνο, ο Θάνος ο Σιαφάκας, ότι ήταν μια νίκη των άκρων. Οι εκλογές

0: χρόνος. Ήταν δηλαδή μια χαρακτηριστική περίπτωση ανόδου των
1: δεν μπήκε άκρων. Δηλαδή στο κρατηδιακό κοινοβούλιο, να
0: ακριβώς,
1: το πούμε απλά, το
0: 1949. Ακριβώς.
1: Θα έλεγες, Δημήτρη, ότι ήταν μια ήττα, μια συρρήκνωση του κέντρου?
0: Ναι,
1: όλο αυτό που συνέβη.
0: Ναι, ξεκάθαρα ήταν μια συρρήκνωση του κέντρου. Απ' την άλλη υπάρχουν πολλά ζητήματα. Το Βερολίνο, ας πούμε, άκουγα και τον Γιώργο τον Παπά, το πρόβλημα είναι το μεταναστευτικό. Η μέλουσα πρωθυπουργός του κρατηδίου κατά πάσα πιθανότητα, η κυρία Αρπέλ, φαίνεται ότι πραγματικά κατάφερε να συγκινήσει τους Βερολινέζους και να τους κινητοποιήσει, για την ακρίβεια, σε ό,τι αφορά στο ζήτημα
1: της στέγης.
0: Ναι.
1: Μιλάει για μια τεράστια εθνικοποίηση.
0: 200.000 ακίνητα.
1: Νοικιαζόμενα διαμερίσματα. Mm-hmm. Μιλάμε για ένα κόστος από 10 έως 40 δις. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το κάνει αυτό να το υλοποιήσει, αλλά προφανώς βρήκε ακροατήριο. Είναι, απορρίπτει εντελώς την ελεύθερη αγορά. Mm-hmm. Να πω επίσης, τώρα για να φύγω λίγο από την αριστερά, να πάω στην άκρα δεξιά, η AFD στη Σαξονία συγκέντρωσε 52%, που λέτε, σε ποιες ηλικίες? 35-44. Σε αυτή την γκάμα, την ηλικιακή, mm-hmm, συγκέντρωσε 52% η AFD.
2: Πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Τεράστιο ποσοστό είναι, Βαγγέλη, και μόλις το 10% των ερωτηθέντων είναι ικανοποιημένο από το έργο του Merz. Προσέξτε, μόλις το 10%, ενώ το 88% θεωρεί ανεπαρκής τις επιδόσεις του.
0: Να.
2: Αυτό λέει πολλά τώρα για, για το πολιτικό σκηνικό στην χώρα, έτσι.
1: Ναι, και ίσως όχι μόνο στη χώρα.
2: Ίσως μόνο, γιατί βλέπουμε πόσο πλέον ξεπερνά τα σύνορα της Γερμανίας το συγκεκριμένο φαινόμενο. Οπότε θα πρέπει ίσως να μας ανησυχεί όλους για το τι είναι αυτό που οδηγεί τελικώς προς τα άκρα.
0: Ναι. Και ειδικά στο Βερολίνο ήταν εντυπωσιακό ότι η CDU και S5, τα δύο συστημικά κόμματα, δηλαδή οι Χριστιανοδημοκράτες και οι Σοσιαλδημοκράτες, υπέστησαν σοβαρές απώλειες. Το CDU έπεσε στο 18,8% από 28% που βρισκόταν, το S5 στο 12, έπεσε στο 12 από το 18,4 όπου βρισκόταν. Τώρα, αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι ότι ουσιαστικά ο Merz έχει βρεθεί σε μια δεινή θέση. Δεν φαίνεται όμως, δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα τα εγκαταλείψει.
1: Δεν υπάρχει και κάποιος πρόθυμος όμως που να θέλει να μπει σε αυτό το κάδρο των μεγάλων ευθυνών
2: και να διεκδικήσει, έτσι, ναι, την καγκελάρια.
1: Θα μπορούσε. Είναι δύο ισχυρά πρόσωπα στο χώρο του CDU. Είναι ο Χέντρικ Βίστ, από την πρωθυπουργός της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας, και ο Μάρκους Ζέντερ είναι Βαβαρός. Ναι. Ο πρώτος...
0: CSU. Ανοίξει το CSU ο Μάρκους,
1: ναι,
0: Ζέντερ.
1: Σωστά.

Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και καύσιμα. Μείωση στον ειδικό φορέα κατανάλωση ζητάει για αντιπολίτευση. Για λαϊκισμό την κατηγορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες διασποράς θα έχει ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιδείνωση του καιρού για 24 ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Μόνο ως σύνολο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να γίνει ανταγωνιστική διεθνώς στον τομέα του φαρμάκου, τόνισε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοτσίλια, κοντά στη λίμνη Ηλίκη στη Βιωτία. Επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. 6 άτομα συνελήφθησαν σε οικία τηλεφωνικό κέντρο στα Σπάτα Αττικής ως μέλη συμμορίας που διέπρατε διακεκριμένες κλοπές και απάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία. Την άρση των κυρώσεων σε Ρώσους ολιγάρχες αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση έπειτα από πρωτοβουλία της Γαλλίας. Απαράδεκτη χαρακτηρίζει την απόφαση η Ουκρανία. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

μου δώσετε 10 δεύτερα να σας πω κάτι. Διάβαζα στην Καθημερινή Εμιλία Υψηλάδη. Δεν χρειάζεται συστάσεις, συνέντευξη.

0: Την ρώτησε ο δημοσιογράφος για τα περασμένα και τα λοιπά και λέει: περίεργο πράγμα η μνήμη. Μπορούμε άραγε ποτέ να θυμηθούμε το παρελθόν όπως πραγματικά συνέβη ή κάθε ανάμνησή μας είναι μία επινόηση? Το να ανατρέξεις το παρελθόν είναι ένα επικίνδυνο μονοπάτι, κρύβει πόνο αλλά και πλάνη. Επειδή κάναμε αυτή την κουβέντα για το παρελθόν,
1: σωστά.
0: Έτσι, καμιά φορά πρέπει να διαρωτάται κανείς πόσο έντιμος είσαι με τις αναμνήσεις σου.
1: Να φέρω ένα παράδειγμα. Το στρατό. Όταν είμαστε στο στρατό, νιώθουμε ότι περνάμε πάρα πολύ άσχημα. Συμφωνούμε? Απομονωμένοι από τους γονείς μας, από τους αγαπημένους μας, σε κάποια μακρινή τοποθεσία, γεωγραφικά μακριά δηλαδή, κλπ. Και μέσα σε κακουχίες, σε κρύο, σε
2: ζεστή,
1: ενδεχομένως χωρίς κινητό κλπ. Όταν λοιπόν τελειώνεις με το στρατό, σου μένουν μόνο οι καλές αναμνήσεις. Ναι. Και έχεις να θυμάσαι από το στρατό μόνο τα θετικά. Πω, τι είχα πάθει τότε και αυτό. Έλεγες τι ωραία που περνάγαμε και αυτό και εκείνο. Και μόνο θετικά.
2: Και εμένα μου λέγανε
1: ομοίως και το σχολείο, νομίζω.
2: Ναι, ότι ήταν οι τελευταίες αληθινές διακοπές ο στρατός. Και όταν το είπανε κάτι φίλοι τους, κοίταζα παράξενα. Αλλά ήταν όντως τελευταίες διακοπές.
1: Εγώ στο μυαλό αυτό που είπες, μου το έφερε στο μυαλό, Θάνο.
0: Ωρεοποιούμε το παρελθόν, γιατί σιγά σιγά σβήνουμε τα αρνητικά και δίνουμε έμφαση στα θετικά. Όμως αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί επί της ουσίας δεν ωρεοποιούμε το παρελθόν, λέω εγώ, αλλά ωρεοποιούμε τα νιάτα μας. Εκεί που ουσιαστικά υπάρχει η νοσταλγία δεν είναι στο παρελθόν, αλλά της εποχής της νιώτης, τότε που αισθανόμασταν διαφορετικά, ότι ήμασταν πιο νέοι, ότι ήταν πιο εύκολο για μας να ερωτευτούμε, να βγούμε, να γλεντήσουμε, να τα σπάσουμε, που λέει ο λόγος. Και εκεί γίνεται και το κοντράστ, εκεί γίνεται και η σύγκριση. Δηλαδή είναι αυτή η τάση, δεν είναι η δική μας τάση μόνο, είναι, αφορά σε όλους τους ανθρώπους, ότι ωρεοποιούμε το παρελθόν. Συνήθως το κάνουμε γιατί ωρεοποιούμε τα νιάτα μας. Είναι τα νιάτα μας που μας κάνουν να θέλουμε το παρελθόν.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα η προσέγγιση αυτή και με βρίσκει και εμένα, νομίζω, σύμφωνο.
0: Είναι μια επινόηση το παρελθόν, το οποίο το χτίζεις. Δηλαδή, επί της ουσίας, το παρελθόν δεν είναι ακριβώς παρελθόν, είναι παρόν και παρελθόν.
1: Να πούμε δύο κουβέντες για τον καιρό που χαλάει, παιδιά. Γιατί χαλάει από αύριο, έτσι.
2: Έχουμε ανατροπές. Ευτυχώς όχι στην Αττική, βέβαια. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Αρχίζουν βροχές.
0: Ευτυχώς όχι για την Αττική, γιατί το λες. Οι άλλοι φουκαράδες δηλαδή.
2: Διότι στην Αττική διαμένει το μισός πληθυσμός της Ελλάδας.
0: Οπότε οι άλλοι να χαθούν, να πνιγούν, έτσι.
2: Είπα εγώ κάτι τέτοιο.
0: Όχι, ρε εσύ, αλλά συνάγεται αυτό.
2: Δεν συνάγεται. Εσύ το συνάγεις αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Εγώ αναφέρθηκα στην Αττική που ζει ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας. Ευτυχώς, λέω λοιπόν, εκεί που ζει ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας δεν θα έχει κακοκαιρία.
1: Εκεί που ζει ο άλλος μισός.
2: Εκεί θα έχει κακοκαιρία και θα αντιμετωπιστεί.
0: Θα βάλει ο Νόε. Άρα είναι
1: το ποτήρι το μισογεμάτο και το μισοάδιο. Έτσι.
2: Ναι,
0: θα βάλει ο
2: Νόε
0: τη μεγάλη κυβωτό εκεί και θα ψάχνετε.
1: Όχι, δεν θα είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Αλλά είχαμε έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έχουμε προειδοποιήσεις λοιπόν για βροχές, καταιγίδες που κατά τόπους θα είναι ισχυρές. Θα συνοδεύονται και από μεγάλη συχνότητα κεραυνών αναπεριπτώσεις οι καταιγίδες αυτές και μπορεί να έχουμε και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Αύριο λοιπόν Τρίτη, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία και στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές από τις πρώτες ώρες της ημέρας, στις Ποράδες και τη Χαλκιδική επίσης από τις πρώτες ώρες μέχρι και το απόγευμα και στην Εύβοια, κυρίως στην Κεντρική και τη Βόρεια από τις πρωινές ώρες έως και το απόγευμα. Και τα φαινόμενα συνεχίζονται και την Τετάρτη.
0: Το θέμα είναι ότι σταματάει και το καλοκαίρι, από ό,τι μας έλεγε η κυρία Παπαυγούλη.
1: Η Όλγα Παπαυγούλη, μετεωρολόγος μας εδώ. Αυτό σου έλεγε. Ότι ξεχνάμε το καλοκαίρι πλέον οριστικά.
2: Όχι.
1: Όχι, δεν το είπε.
2: Σε καμία περίπτωση δεν ξεχνάμε το καλοκαίρι. Μπες να δεις τις πρόγνωσες, τη μετεωρολογική.
0: Εγώ σου λέω τι μας είπε. Ότι πλέον μπαίνουμε σε πιο φθινοπορεινή
2: διαδικασία. Εάν θεωρείς το 29. Φθινοπορεινό.
0: Όχι, θεωρώ καιρό
2: και δύο, και δύο μποφόρ. Αυτό έβλεπα εγώ τώρα.
0: Καλοκαιράκι
2: για τα παράλια της Αττικής. Άμα δεν έχει και αέρα, 29 βαθμοί, μια χαρά ζεσταίνεσαι και κάνεις και τον μπανάκι σου.
1: 29 βαθμούς, άμα έχεις και, ακριβώς, άμα έχεις και τον ήλιο και χωρίς αέρα, κάνεις μπανάκι ανετότατα. Λοιπόν, Δημήτρη, ήθελες να μας πεις κάτι για τις εκλογές στη Ρωσία.
2: Ναι.
1: Τη συζητάγαμε
2: από
1: την προηγούμενη
2: εβδομάδα. Λέγαμε διερωτώμεθα εάν θα έβγαινε η Ενωμένη Ρωσία του Πούτιν. Όχι απλώς βγήκε, αλλά με 95% των ψήφων καταμετρημένο, η Ενωμένη Ρωσία απέσπασε 57,83%, σημειώνοντας άνοδο από το 49% που είχε στις τελευταίες κοινοβουλευτικές εκλογές το 2021. Και βεβαίως, αν διαρωτάστε αν πήρανε την πλειοψηφία των εδρών, αναμένεται να καταλάβει τις 355 από τις 450 έδρες της Δούμας, δηλαδή σχεδόν το 80%, χωρίς αντίπαλο Βλαντιμίρ Πούτιν. Το κόμμα το οποίο τον στηρίζει σάρωσε κυριολεκτικά στις εκλογές. 4 άλλα κόμματα μπήκαν στο κοινοβούλιο, οι κομμουνιστές με 13,81, το ακροεθνιστικό LDPR με 8,98, το κόμμα Νέοι Άνθρωποι με 7,96 και το κόμμα Δίκαιη Ρωσία πέρασε ελάχιστα το όριο του 5%.
0: Πάντως, Δημήτρη, το 57% δεν είναι τίποτα. Τα σοβιετικά ποσοστά ήταν της τάξης του 99,5% και του 99,9%.
2: Όπως και στο Ιράκ επί Σαντάμ Χουσέιν, όπως και με τον Κιμ Γιονγκούν.
0: Κάτι δεν κάνει καλά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πάντως, αυτό που διαβάζω είναι ότι έχει σταμάτησει η επεξεργασία αργού πετρελαίου στο μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα. Μετά από πυρκαγιές, εκδηλώθηκαν έπειτα από επίθεση ουκρανικών drones και σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής, ανήκει στην εταιρεία Gazprom Neft.
2: Τον κολοσσό αυτό.
1: Ακριβώς. Ο δήμαρχος ανέφερε ότι βιομηχανική μονάδα εντός των εγκαταστάσεων υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια επίθεσης με drones και μιλάμε για τη ρωσική πρωτεύουσα. Ναι. Έτσι.
2: Μπαίνουν πολύ βαθιά τα ουκρανικά drones πλέον. Μάλιστα, πριν από λίγους μήνες θυμάμαι αυτή τη μεγάλη επίθεση που εξαπολύθηκε στη Μόσχα, κάπου 400-500 drones, και εκεί ακριβώς είναι το πάρα πολύ δύσκολο να τα αναχαιτήσεις. Μπορεί να αναχαιτήσεις τα μισά, αλλά τα υπόλοιπα θα φτάσουν. Και οι Ουκρανοί έχουν κατά πληροφορίες πάνω από 1 εκατομμύριο drones και οι Ιρανοί έχουν δεκάδες χιλιάδες drones. Είναι φτηνά τα drones, παιδιά, και είναι καταστροφικά.
1: Και όσα και να μπορέσουν να αναχαιτήσουν, να καταρρύψουν, έτσι, οι αεράμινες, δεν
2: κάτι
1: μπορούν...
2: θα περάσει.
1: Κάτι θα περάσει.
2: Όπως φάνηκε.
1: Και είναι επιτυχία προφανώς από τα 100, τα 5 να καταφέρουν να περάσουν, είναι επιτυχία για τον επιτιθέμενο.
2: Αυτό.
1: Τα είδαμε και στο Ισραήλ.
2: Βέβαια. Κατάφεραν να διαπεράσουν το Iron Dome. Ναι, και εκεί είναι το ερχόμαστε στο άλλο θέμα. Τελειώνουν οι πύραυλοι, τελειώνουν τα πυρομαχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι στο 1/3 των πυρομαχικών που διέθεταν πριν από τον πόλεμο. Σε βαλιστικούς πυράβλους εννοώ, Τόμαχο και Κρούζ κτλ. Συνεπώς, τα drones θα παίζουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο σε αυτούς τους πολέμους, αλλά και για τις υβριδικές επιθέσεις, παιδιά, να θυμηθούμε πόσες φορές δεν έχουν φτάσει drones πολύ κοντά σε αεροδρόμια, σε πυρηνικούς σταθμούς.
0: Εγώ ξέρω και στη Λευκάδα.
2: Απεύχομαι, ναι, μπράβο. Μπράβο, πολύ σωστά. Εγώ πραγματικά σκέφτομαι τι θα γινόταν εάν κάποιος, μάλλον παρανοϊκός, δεν νομίζω ότι θα το έκανε κάποια χώρα αυτό, πήγαινε να πλήξει για παράδειγμα τους πυρηνικούς σταθμούς της Γαλλίας. Άντε να τα αναχαιτήσεις εκεί πέρα. Δεν είναι. Είναι πολύ επικίνδυνα τα drones και είναι, και όπως είπαμε, και ένας φθηνός τρόπος να σκοτώσεις κόσμο.

0: Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας συντονισμένοι. Θανός Χιαφάκας, Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Και Βαγγέλης Σαρής, γενεθλιάζων.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10. Νομίζω ότι και τα τραγούδια είναι στο κλίμα αυτό. Τη επιστροφή στο παρελθόν.
2: Καλά, αυτό ήταν πολύ επιστροφή όμως.
0: Ναι, όντως.
2: Νομίζω δεν είχαμε γεννηθεί.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ήταν όμως ένα πολύ ωραίο.
2: Είσαι σίγουρος το υπογράφεις εσύ?
1: Εντελώς. Εσύ?
2: Εγώ το υπογράφω.
0: Το 65 ήταν.
2: Το καραϋπογράφω.
1: Ομοίως.
0: Λοιπόν, να μοιραστώ μια εμπειρία που είχα χθες μαζί σας.
2: Ναι.
0: Εσένα το είπα. Θανό, Δημήτρης δεν ήταν εκεί.
1: Ναι.
0: Χθες το βράδυ επέστρεψα ακτοπλοϊκό στο λιμάνι του Πειραιά, ξημερώματα. 3 η ώρα τα ξημερώματα έφτασε το καράβι και με μια καθυστέρηση που είχε. Δεν υπήρχαν ταξί απ' έξω. Οπότε σκέφτηκα τι γίνεται, τι κάνουμε. Υπήρχε ένα λεωφορείο εκεί, το οποίο ήταν νυχτερινό του Πειραιά, έφευγε και πήγαινε προς το κέντρο. Μπήκαμε λοιπόν μέσα, γιατί έτυχε να φεύγει εκείνη την ώρα. Έκανε μεγάλη βόλτα. Κάποια στιγμή, σε κάποια στάση, σταματάει ένας νεαρός, ο οποίος έχει ένα σπαστό ποδήλατο. Πάει στην μπροστινή πόρτα λοιπόν, πάει να μπει, του λέει ο οδηγός πολύ ευγενικά: με συγχωρείτε, δεν μπορείτε να μπείτε, απαγορεύεται. Μα λέει, είναι σπαστό, μπαίνω πάντα μέσα. Του λέει, δυστυχώς απαγορεύεται από τον κανονισμό, δεν μπορείτε να μπείτε με το ποδήλατο μέσα, ακόμη και αν είναι έτσι όπως είναι, σπαστό. Τέλος πάντων, αρχίζει, προσπαθεί να τον πείσει ο νεαρός, η ώρα περνάει, αρχίζουν λίγο να δυσανασχετούν οι περίπου 25 επιβάτες που ήμασταν εκείνη την ώρα μέσα. Θα μ' αφήσεις, δεν γίνεται, δεν μπορώ. Στον πληθυντικό πάντα ο οδηγός. Κάποια στιγμή μία επιβάτης παίρνει ουσιαστικά το μέρος του ανθρώπου που προσπαθούσε να μπει, του νεαρού που προσπαθούσε να μπει μέσα με το ποδήλατο, λέγοντας άσε τώρα τον άνθρωπο να μπει μέσα, πάρ τον τέτοια ώρα που είναι μαζί κλπ. Και εκείνη την ώρα εξαγριώνεται ακόμη πιο πολύ, βλέποντας ότι έχει μια υποστήριξη από μέσα ο συγκεκριμένος, ο οποίος αρχίζει και φωνάζει πολύ έντονα στον οδηγό. Ο οδηγός του απαντάει πάντα στον πληθυντικό, του λέει ότι δεν θα ξεκινήσω αν δεν κατεβείτε κάτω, ή θα μείνουμε έτσι, ή θα πρέπει να δώσω μου τον κανονισμό κλπ. Και σε κάποια φάση κάνει ένα τράβηγμα στο προστατευτικό αυτό που έχει μπροστά του ο οδηγός. Κάνει ο νεαρός ένα τράβηγμα και το ξυλώνει όλο και το κάνει θρύψαλα. Επικράτησε. Ήτανε θρηματίστηκε πάντως. Ήτανε κάτι, ήτανε σαν τζάμι ασφαλείας το οποίο θρηματίζεται. Και γέμισε όλο το ταμπλό του λεωφορείου, τα πάντα όλα. Και βέβαια αυτό έκανε, αυτό έφυγε κατευθείαν. Έτσι. Ναι. Έφυγε, καβάλισε το ποδήλατο και έφυγε.
1: Βανδαλισμούλη δηλαδή.
0: Ήταν κανονικός βανδαλισμός και εκλήθη η αστυνομία κατευθείαν, η οποία σε 2 λεπτά ήταν ομάδα ζήτα εκεί, οι οποίοι άρχισαν, δικυκλιστές, οι οποίοι άρχισαν να αναζητούν τον άνθρωπο που έκανε το συγκεκριμένο βανδαλισμό. Και ξεκίνησε και μια κουβέντα γενικότερα μέσα στο λεωφορείο, ότι να, είδες εσύ που τον υποστήριξες, ξέρω εγώ, στην κυρία που είπε άστο, πάρ' τον μαζί τώρα, τη σιγά.
2: Έγινε ένα λαϊκό δικαστήριο.
0: Έγινε ένα λαϊκό δικαστήριο μέσα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, πραγματικά, δηλαδή, και εγώ είχα καιρό να πάρω λεωφορείο και μου συνέβη αυτό έτσι, και αλήθεια είναι ότι λίγο σοκαρίστηκα εκείνη την ώρα με το σπάσιμο το μεγάλο, δηλαδή, γιατί υπήρξε βία, έτσι.
1: Ναι, και να πω ότι δεν είναι απολύτως καλυμμένοι οι οδηγοί, όχι οι οδηγοί των λεωφορείων, έχω μία άποψη, δεν έχουν και την καλύτερη συμπεριφορά, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Εντάξει, μην το γενικά,
0: είναι εργαζόμενοι άνθρωποι, μην το λέμε γενικά όμως, τώρα είναι όντως.
1: Ναι.
0: Μην τα τσουβαλιάζουμε.
1: Εντάξει, έχω δει και εγώ πράγματα τα οποία
0: όλοι έχουμε
1: δεν το
0: δει,
1: λέω
0: απλά,
1: τυχαία,
0: δεν
1: έχω λόγο τώρα, που το λέω.
0: Ναι, έχεις λόγο
2: αυτό
0: που το λες, αλλά τώρα μην το λέμε.
2: Για
0: ανθρώπους που δουλεύουν τη νύχτα και που διακινδυνεύουν τη ζωή τους, περνώντας από δύσκολες συνοικίες κλπ. Τώρα λίγο μην το αποπροσανατολίζουμε λέγοντας ότι δεν είναι.
1: Δεν το αποπροσανατολίζω, έχω συγκεκριμένα περιστατικά στο μυαλό μου, δεν πειράζει, ας μην τα αναφέρω τώρα.
0: Άλλο
1: θέλω να πω, στην Ευρώπη, ειδικά στο Στρασβούργο που πηγαίνω αρκετά συχνά και στο Παρίσι φυσικά, τόσο τα τραμ, παιδιά, όσο και τα λεωφορεία έχουν. Γιατί γελάς, Θανούλη μου?
2: Όχι, λέω και αυτά που λέω.
1: Έχουν τζάμια τα οποία είναι άθραυστα. ό,τι βανδαλισμό και να κάνει ο άλλος, δεν μπορεί να το σπάσει το τζάμι με τίποτα.
0: Και εγώ
1: δεν μπορεί να το
0: σπάσει
1: με άθος, τίποτα.
0: Γιατί ήταν ένα σύγχρονο ηλεκτρικό λεωφορείο αυτό που ήμουν χθες. Mm-hmm.
2: Να πω κάτι. Βασικά χαμογέλασα, δεν γέλασα.
1: Γιατί αλλά... το έχω δει αυτό δηλαδή αλλά, στο Στρασβούργο. Αλλά... άνθρωπο να κάνει, να επιχειρεί να σπάσει το τζάμι, να το χτυπάει με κλειδιά, με μπουνιές.
0: Στην ελληνική πραγματικότητα σπάνε.
1: Ναι.
0: Αυτό ας κρατήσουμε.
1: Ας κρατήσουμε λοιπόν, θα πρέπει να αλλάξουμε τα τζάμια.
2: Φοβάμαι ότι δεν είναι θέμα να αλλάξουμε τα τζάμια. Είναι
1: έχει σημασία να διασφαλίσει τον οδηγό.
2: Να αλλάξουμε βασικά την κοινωνία σε πρώτη φάση.
1: Καλά, επειδή αυτό θα αρχίσει, ας αλλάξουν τα τζάμια πρώτα.
2: Είναι σημαντικό να αλλάξουμε και τα τζάμια, αλλά να αλλάξουμε λίγο και τον τρόπο που βλέπουμε την πραγματικότητα. Γιατί όλο αυτό που περιέγραψε ο Βαγγέλης είναι μια γενικότερη αίσθηση που έχουν κάποιοι ανομίας, ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, ό,τι τους καπνίσει, χωρίς κόστος, χωρίς να υπάρχει κάποια ποινή. Και εν πάση περιπτώσει να
1: την πλάνε, κάνουν και φεύγουν, έχεις δίκιο σε αυτό.
2: Να πουλήσουν τη μαγιά τους με τον τρόπο που εκείνοι νομίζουν, στον οποιονδήποτε, ο οποίος εκείνη την ώρα είναι επαγγελματίας και στην κυριολεξία δεν μπορεί ούτε καν να αμυνθεί. Εγώ εκεί θα εστίαζα στο περιστατικό του Βαγγέλη και όχι μόνο στο λεωφορείο. Σε κάθε περίπτωση που έχει να κάνει με κοινωνικές συμπεριφορές αυτού του τύπου, από την πλατεία, από το δρόμο, από το αυτοκίνητο που οδηγούμε, από το τρένο.
0: Και δεν ξέρω και η παρέμβαση ημών ποια θα πρέπει να είναι. Δηλαδή, τι θα έκανες, είσαι μέσα σε ένα λεωφορείο και βλέπεις δύο ανθρώπους να τσακώνονται. Τι θα έκανες?
2: Κοίταξε να δεις, είναι δύσκολη πολύ η απάντηση στο ερώτημα αυτό.
1: Εγώ δεν θα έπαιρνα το μέρος κανένας.
2: Ελπίζω πολλές φορές λέμε ότι τώρα που μιλάμε, που είμαστε ψυχραιμοί, ότι πρέπει να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας σε αυτές τις περιπτώσεις και να μην γίνουμε ούτε δικαστές ούτε εισαγγελίες. Αυτό που είπε ο Δημήτρης. Αλλά πολλές φορές δεν είναι εύκολο στην πράξη να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Και εγώ που το λέω, έχω συλλάβει τον εαυτό μου να μην έχω κρατήσει την ψυχραιμία μου. Λέει, καλές είναι οι συμβουλές και οι ασκήσεις ψυχραιμίας, αλλά στην πράξη πολλές φορές δεν είναι εύκολο να τις τηρήσεις. Δεν έχω άλλη λύση, ούτε να πάρω τάρματα, ούτε να αυτοδικήσω αυτό που λέγαμε με τον Δημήτρη σε άλλη εκπομπή. Από την άλλη όμως, νομίζω ότι είμαστε σε μια γενικευμένη συγκυρία, να το πω, αίσθηση ανομίας που έχουν πάρα πολλοί από εμάς. Και αισθάνονται πραγματικά ότι ο νόμος είναι αυτή, το δίκαιο είναι αυτή και ότι εν πάση περιπτώσει είναι άτρωτοι και μπορούν να κάνουν οτιδήποτε τους αρέσει και τους καπνίζει, ακόμα και αν ενοχλείς σφόδρα το διπλανό σου.
1: Και καλύτερη αστυνόμευση θα είναι, έτσι. Δηλαδή, τώρα λεωφορεία τα οποία, όπως λέει ο Βαγγέλης, κάνουν διαδρομές στις 3, στις 4 και στις 5 ώρα το πρωί.
0: Μέσα από δύσκολες και
1: μέσα από δύσκολες γειτονιές και ξέρουμε. Να σου μπει μια συμμοριούλα εντός πολλών εισαγωγικών μέσα. Που δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
0: Δεν μπορούμε όμως να έχουμε έναν αστυνομικό σε κάθε λεωφορείο.
1: Όχι, δεν μπορούμε.
0: Ναι,
1: δεν μπορούμε, έτσι. Δεν μπορούμε.
2: Εγώ είμαι της άποψης του Βαγγέλη, αλλά συνερίζομαι και αυτό που λέει ο Δημήτρης, ότι χρειάζεται μια ασφάλεια και στον ηλεκτρικό και στο λεωφορείο και γενικά όταν είσαι στον δρόμο. Χρειάζεται μια ασφάλεια. Δυστυχώς στην εποχή που είμαστε, το ζήτημα της ασφάλειας παραμένει ένα κρίσιμο ζήτημα και ζητούμενο. Mm. Και στον ηλεκτρικό, ας πούμε, όταν έχουμε μεγάλα γεγονότα αθλητικά, ποδοσφαιρικά γεγονότα, υπάρχει θέμα.
1: Που κλείνουν και κάποιοι σταθμοί του μετρό.
2: Υπάρχει.
1: Βέβαια, παρένθεση να πω ότι στο μετρό επιτρέπεται στο τελευταίο βαγόνι να μπουν ποδήλατα.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Όντως.
1: Και καλώς επιτρέπεται.
0: Μόνο στο τελευταίο βαγόνι επιτρέπεται. Και πατίνια και ποδήλατα.
2: Το ζήτημα της ασφάλειας πάντως είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Έτσι. Και δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό το περιστατικό, το οποίο είναι ένα από τα χιλιάδες περιστατικά
1: πραγματικά
2: που δημιουργούν αυτή την γενικευμένη αίσθηση.
0: Και νομίζω ότι είναι αυτό που βλέπουμε λίγο πολύ, παιδιά, στην καθημερινότητά μας κινούμενοι στους δρόμους. Αυτή την επιθετικότητα που τόσο εύκολα μπορεί δύο άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζονται και συναντήθηκαν σε μία διασταύρωση για ασήμαντη, πραγματικά ασήμαντη όμως αφορμή, να κατέβουν κάτω και να παίξουν ξύλο. Δύο άνθρωποι που μπορεί να, αν τους δεις μετά από δύο ώρες πριν, έτσι σαν να ήταν ταινία, ή δύο ώρες μετά, να είναι με την οικογένειά τους, η ησυχία, να είναι στον επαγγελματικό τους χώρο και να λειτουργούν καθόλου φυσιολογικά, και εκεί έξω στον δρόμο να γινόμαστε άγρια ζώα.
1: Και μπορεί να εκτυλιχθεί και ένα δράμα του τύπου αυτού που εκτυλήθηκε πριν από λίγα 24 ώρα με την ξαπλώστρα, όπου πέθανε ένας 82χρονος.
0: Από έναν διαπληκτισμό
1: με έναν 76χρονο. Υποτίθεται ότι όταν έχει μεγαλώσει μεγαλώσει, ηλικιωμένο, έχει αποκτήσει μια ωριμότητα. Και κάθισαν και τσακωθήκαν σαν μικρά παιδιά. Και για, πέθανε
0: για
1: ο ένας.
0: Για μια ξαπλώστρα.
1: Για μια ξαπλώστρα. Και από ό,τι άκουσα και από τη μαρτυρία τη γυναίκα αυτού που τέλος πάντων τον χτύπησε τον 82χρονο και απεβίωσε.
0: Ο ίδιος είπε ότι δεν τον χτύπησε, ότι υπήρχε μόνο λεκτική.
1: Τέλος πάντων, ναι.
0: Υπήρξε μόνο λεκτική.
1: Η γυναίκα που η ίδια είπε ότι ήταν όλες ξαπλώστρες άδειες. Δηλαδή το τζαμπουκά τον έκανε για τη συγκεκριμένη ξαπλώστρα. Δεν υπήρχαν ξαπλώστρες και γι' αυτό έγινε.
0: Είναι η ασήμαντη αφορμή.
1: Είναι αυτό το διασήμαντο αφορμή.
0: Πώς
1: εγώ
0: μπορείς...
1: έχω δει στο δρόμο, παιδιά, στη ζωή μου, σας το λέω, πριν από χρόνια. Έχω δει άνθρωπο σε φανάρι να κατεβαίνει, να βγάζει πιστόλι και να το κολλάει στο κεφάλι του άλλου. Δηλαδή δεν ξέρεις και που θα πέσεις, έτσι. Τόσα όπλα κυκλοφορούν. Δεν ξέρεις σε ποιον θα πέσεις. Αν πέσεις στον παλαβό, θα σου ρίξει δύο σφαίρες και πάει. Τελείωσε η ζωή σου, διασήμαντο αφορμήν, όπως λέτε πολύ σωστά.
2: Μία λέξη. Η ασήμαντη αφορμή πάντοτε υπήρχε στη ζωή μας.
1: Ναι.
2: Έχω την εντύπωση ότι η οικονομική κρίση και ο εγκλεισμός της πανδημίας άλλαξε πάρα πολύ τη δομή και την αντίληψη της κοινωνίας για τον εαυτό της, αλλά και για το πώς βλέπουμε εμείς οι ίδιοι τους άλλους, τον εαυτό μας και τους άλλους. Νομίζω ότι είναι δύο συγκλονιστικά γεγονότα, και η πανδημία και η οικονομική κρίση, που άλλαξε συλλήβδην, θα έλεγα, τις δομές της κοινωνίας.
1: Ναι. Και ξέρεις, επ' αυτού που λες, για να μην μπλέκεις, στον Φλάσ που δούλεγα παλιά, είχαν έναν υπεύθυνο ασφαλείας, ο οποίος ήταν αστυνομικός αποσπασμένος, και κάτι έγινε εκεί απ' έξω και τον έβρισε εσχρά ο άλλος και έμεινε ακίνητος, αδιάφορος, στο αυτοκίνητό του συνέχισε. Και του λέω, φίλε, πώς δεν αντέδρασες? Μου λέει, σιγά μην αντιδράσω στον κάθε τρελό. Ξέρεις, λέει, πόσες χιλιάδες τρελοί κυκλοφορούν. Απλώς αδιαφορείς, συνεχίζεις, άστον να σε βρίζει, να φτάσει σπίτι σου, μου λέει. Αυτό έχει σημασία. Ναι. Μεγάλη κουβέντα.
0: Είναι αυτό, λοιπόν, για του φευγά του η μάνα που έλεγαν.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους από μένα.
0: Καλό βράδυ στο Θάνο Σιαφάκα.
2: Χρόνια πολλά στο Βαγγέλη που γιορτάζει.
0: Σας ευχαριστώ. Εγώ με τον Δημήτρη θα συνεχίσω.
1: Εννοείται.
0: Μέχρι και τις 10, όπου θα κόψουμε και την τούρτα στις 10.
2: Ναι. Η τούρτα. Ναι. Και το μοντέλο.
0: Θα μηνείς.
2: Μαζί.
0: Με το μοντέλο.
2: Εντάξει.
0: Καλό βράδυ. Πάμε για δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκού στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φόρο ελαφρύνσης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυγχάνεται. Απειλή για την εθνική ασφάλεια χαρακτήρισε μερίδα του τύπου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, τα μέσα που αποκλείστηκαν ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν στην Αμερικανική δικαιοσύνη, επικαλούμενα την πρώτη τροπολογία του συντάγματος που κατοχυρώνει την ελευθερία του τύπου. Σε μια κίνηση στήριξης προς τα CNN, MS Now και Politico, τέσσερα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, CBS, ABC, NBC και Fox, αποφάσισαν να σταματήσουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου. Είναι ζωτικής σημασίας για το κοινό να λαμβάνει ακριβείς και ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με την κυβέρνηση. Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει την πρόσβαση ενός ειδησιογραφικού οργανισμού επειδή διαφωνεί με την κάλυψή του, δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους τα πέντε δίκτυα. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία και ισχυρό πλήγμα για το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Γνωρίζω ότι σε αυτές τις εκλογές η ομοσπονδιακή πολιτική έπαιξε σημαντικό ρόλο, όπως και το πρόσωπό μου, δήλωσε ο κύριος Μέρτς, προσθέτοντας ότι τα αποτελέσματα των εκλογών και οι αιτίες γι' αυτά εκτείνονται πολύ πέρα από εμένα προσωπικά και διαβεβαίωσε ότι δεν έχει τεθεί οποιοδήποτε θέμα αλλαγής προσώπου. Αναφερόμενο στον κυβερνητικό του εταίρο, το Social Δημοκρατικό Κόμμα, ο καγκελάριος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του, τονίζοντας πως δεν πρόκειται για τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από το δημοκρατικό μέλλον της χώρας μας. Και αναγνώρισε ότι η Γερμανία βιώνει μια βαθιά αλλαγή του πολιτικού συστήματος των κομμάτων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός και το Σαν Φρανσίσκο είναι ο πρώτος σταθμός της πενθήμερης επίσκεψής του, όπου θα έχει σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς. Επίσης θα επισκεφτεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στη Νέα Υόρκη θα έχει διμερεί συναντήσεις με ξένους ηγέτες και επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωση. Ψυχρό μέτωπο φέρνει ισχυρές καταιγίδες από αύριο το πρωί μέχρι τις πρώτες ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν περιοχές της Θεσσαλίας, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Μηνική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του 76χρονου και της 29χρονης που εμπλέκονται στην άγρια συμπλοκή για μία εξαπλώστρα στην ακτή Βουλιαγμένης, η οποία κατέληξε στο θάνατο ενός 82χρονου. Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη στις 9.30 το πρωί.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση του καιρού αύριο με βροχές και ισχυρές καταιγίδες, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική εντάσσεως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο Βαγγέλη Σαρή και το Δημήτρη Φαναριώτη στο τέλος της μέρας.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Έρθιος Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι εδώ. Δημήτρης Φαναριώτης
1: και Βαγγέλης Σαρής γενεθλιάζουν σήμερα, μην τα ξεχνάμε.
0: Μέχρι και τις 10 θα είμαστε εδώ παρέα. Και πάμε, Δημήτρη, λίγο να δούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι πάντοτε τέτοια αυτήν την περίοδο του χρόνου η καρδιά των γεγονότων χτυπά στη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που είναι και μια σημαντική ευκαιρία για
1: επαφές.
0: Έτσι. Βρίσκεται εκεί και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι στο Σαν Φρανσίσκο, όπου έχει σειρά επαφών. Και
1: με στελέχη της εταιριών τεχνολογίας. Mm-hmm. Τεράστια συζήτηση το τελευταίο διάστημα για την τεχνολογία και για τους κίνδυνους της τεχνητής νοημοσύνης, της πολύ εξελιγμένης. Βέβαια, αυτό το οποίο θα κυριαρχήσει, Ευαγγέλιο, όπως μπορούμε όλοι να καταλάβουμε, είναι η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.
0: Και στο επίκεντρο βέβαια είναι ο Τραμπ, έτσι.
1: Ο Τραμπ
0: και οι επαφές και συναντήσεις που θα έχει. Γιατί πολλοί θέλουν να συναντηθούν μαζί του, αν όχι όλοι. Όλοι θέλουν να έχουν ένα τέτα τέτ με τον Αμερικανό πρόεδρο. Mm-hmm. Και είναι πολλά τα ανοιχτά ζητήματα που έχει.
1: Πολλά. Και οδεύει πια, έχουμε φτάσει Σεπτέμβριο, στο τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, και οι εκλογές δεν απέχουν καθόλου. Έχουμε τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ακριβώς. Ναι. Το οποίο καταλαβαίνεις ότι θα είναι, αν συνεχιστούν τα πράγματα όπως είναι τώρα, θα είναι ένας κόλαφος για τον Τραμπ. Θα χάσει το Κογκρέσο, θα χάσει και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία. Διότι υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια, κυρίως, όχι μόνο για τα αγαθά, κυρίως για τα καύσιμα. Mm-hmm. Διότι όταν ξεπερνάει τα 6 δολάρια το ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταρρύπτεται ένα τεράστιο ταμπού. Καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα αρχίζουν να ζορίζουν πάρα πολύ για την τσέπη όσων κινούνται με αυτοκίνητα ντίζελ, τα φορτηγά αυτά τεράστια των μεταφορών, τα αμερικάνικα. Mm-hmm. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι απόψε αναμένεται να συναντηθεί λίγο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν και αύριο με τον κύριο Ζελένσκι. Το ερώτημα είναι αν θα υπάρξει, και αυτό είναι το κέριο, συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο του Ιράν, τον Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος επίσης έχει κληθεί να παραστεί σε αυτή τη σύνοδο. Θα είναι και ο Αμπάς Αραχτσί, ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν. Τώρα, το τι θα γίνει και αν ενδεχομένως θα μπορούσαν να καταλήξουν κάπου, αυτό μένει να φανεί. Η άλλη πολύ σημαντική συνάντηση είναι με τον Κινέζο πρόεδρο, τον Σι Τζινπινγκ.
0: Άλλο μεγάλο θέμα, γιατί έχουμε και τον οικονομικό πόλεμο, έτσι.
1: Ακριβώς. Εμπόριο, δασμούς, πόλεμος Ιράν, Ουκρανία, Ταϊβάν, την οποία συχνά πυκνά γύρω-γύρω εκεί στα θαλάσσια ύδατα, τα διεθνή και κοντά στην Ταϊβάν κάνει η Κίνα γυμνάσια, προσπαθώντας βεβαίως να την τρομοκρατήσει σε ένα βαθμό. Και βέβαια η τεχνητή νοημοσύνη, αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα, θα είναι ένα θέμα το οποίο θα κυριαρχήσει πραγματικά στην σύνοδο αυτή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα έχει ενδιαφέρον και η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού, φυσικά. Θα δούμε πολλά, έχω την αίσθηση. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να κρατάμε ένα μικρό καλάθι προς το παρόν. Mm-hmm. Γιατί τα πράγματα είναι πολύ άσχημα.
0: Όπου υπάρχουν πάντως ζυμώσεις, είναι καλό να υφίστανται,
1: ναι,
0: έτσι. Και η διάβλη επικοινωνίας να είναι ανοιχτή.
1: Βέβαια.
0: Και οι ζυμώσεις αυτές σίγουρα μπορεί, έχουμε κάτι να ελπίζουμε.
1: Ναι.
0: Κάτι, έστω.
1: Κοίτα, αν υπάρξει έστω μία απαρχή διπλωματικής λύσης, θα θυμάσαι το μνημόνιο συνεργασίας, όπου όλοι χαρήκαμε και λέμε άντε επιτέλους θα τα βρούνε το Ιράν με την Ουάσιγκτον, δεν κατέστη δυνατό αυτό. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη οι πολίτες έχουν πραγματικά εξοργιστεί με όλη αυτή την ακρίβεια η οποία υπάρχει, γιατί όπως ξέρουμε όλη η ενέργεια συμπαρασύρει τα πάντα. Θα δούμε αν θα μπορέσουν να βρουν το μείγμα των μέτρων στήριξης, το οποίο ποικίλει από χώρα σε χώρα. Δηλαδή τώρα νωρίτερα έβλεπα ότι η Τσεχία θα βάλει πλαφόν στις τιμές της βενζίνης και θα φορολογήσει τα δηλητήρια.
0: Αρχίζουν σιγά σιγά όλες οι ευρωπαϊκές χώρες να δραστηριοποιούνται απέναντι σε αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε και είναι πάρα πολύ άσχημο.
1: Ναι. Γιατί ανάλογα με τη σύνθεση των εθνικών φόρων, η μέση τιμή καυσίμων στην Ευρώπη, ειδικότερα για την αμόλυβδη, φτάνει τα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ στην Ελλάδα είναι κατά 12% ακριβότερη από το μέσο ευρωπαϊκό όρο βάσει των στοιχείων του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου. Τώρα διάβαζα ότι στην Πολωνία πολλές μικρές επιχειρήσεις βάζουν λουκέτο, καθώς δεν μπορούν να απορροφήσουν το υπέρμετρο ενεργειακό κόστος, ενώ στη Γαλλία οι πολίτες εκφράζουν την αγανάκτησή τους για την ακρίβεια και ζητούν μέτρα. Να πούμε ότι μέσα σε όλα αυτά επανεμφανίζονται και τα κίτρινα γυλαίκα, έχουν μια πολύ μεγάλη διαδήλωση προγραμματισμένη για τις 17 Οκτωβρίου. Να θυμηθούμε ότι πριν από το, εκεί γύρω στο 18 που είχαν γίνει οι διαδηλώσεις των κίτρινων γυλαίκων, είχε παραλύσει την κυριολεξία όλη η Γαλλία. Το μόνο θετικό νέο σήμερα είναι ότι οριακά στα 99,50 δολάρια το βαρέλι έφτασε το Brent. Αλλά
0: μια μικρή αποκλιμάκωση, αλλά βρισκόμαστε έτσι κι αλλιώς στα χειρότερα επίπεδα, τα έχουμε φτάσει του τιμών από την έναρξη του πολέμου.
1: Ναι, και αποκλιμακώσεις συνήθως δεν φτάνουν στην Αγγλία, δυστυχώς, ενώ οι αυξήσεις περνάνε. Τώρα γι' αυτό το λόγο ο Μανουέλ Μακρόν θα συγκαλέσει συνάντηση στη G7 με βασικό αίτημα την απελευθέρωση και αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Έχουμε και τον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας, East West, ο οποίος έχει καταστραφεί από το βομβαρδισμό των Χούθη. Να δούμε πότε θα μπορέσει να ξαναλειτουργήσει, γιατί από εκεί χάνονται 5 με 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
0: Και να πούμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής βρίσκεται, με αφορμή τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος στη Νέα Υόρκη συμμετείχε σήμερα στο ετήσιο Υπουργικό Δείπνο Εργασίας για την Μέση Ανατολή. Συνδιοργανώθηκε από το International Peace Institute, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κατάρ, έγινε στο πλαίσιο των επαφών που προηγούνται της έναρξης των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Προκειμένου, είναι αυτές οι ζυμώσεις που λέγαμε που γίνονται στο περιθώριο, προκειμένου στη συνέλευση να έχουμε τα πρώτα βήματα ήδη κάνει. Μήπως πάμε λίγο παραπέρα.

0: Ethnews Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή. Θα... Και να πούμε.
0: Να πούμε ότι είναι η Μαρίλια Γεροντίδη στην ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Δημήτρη, μέχρι και τις 10 θα είμαστε εδώ παρέα. Λοιπόν, τι μου έλεγες?
1: Σου έλεγα πριν ότι τελικά όλο αυτός ο πόλεμος Ιράν-ΗΠΑ συμβαίνει το εξής ευθράπελο. Να θυμίσουμε ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, οι στόχοι του κυρίου Τραμπ ήταν να ανατραπεί το καθεστώς του Ιράν, το θεοκρατικό, και να μπορέσει να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Αυτό το λέει σε κάθε ευκαιρία ο κύριος Τραμπ. Ωστόσο, το Ιράν χρησιμοποίησε ένα, αν θέλεις, οικονομικό μέτρο για να μπλοκάρει τα πάντα και απεδείχθη πολύ πιο αποτελεσματικό από τις πυράβλους. Και αναφέρομαι στην οικονομική κρίση που έχει βυθιστεί το Ιράν λόγω και των κυρώσεων του κύριου Τραμπ. Είναι το τελευταίο όπλο, το οποίο φαίνεται να είναι πολύ πιο αποτελεσματικό, Βαγγέλη, από τα πραγματικά όπλα. Και όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες με τα επίσημα δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν χθες Κυριακή, το ΑΕΠ του Ιράν συρρυκνώθηκε πολύ την περίοδο από τον Μάρτιο ως τα τέλη Ιουνίου, ειδικότερα κατά 10% σε ετήσια βάση, και βεβαίως

0: Έχουν περάσει 7 με 8 πλοία, περίπου περνάνε 7 με 8 έως 10 πλοία την ημέρα, όταν πριν από τη σύγκρουση περνούσαν 150 πλοία. Η οικονομία του Ιράν δοκιμάζεται βέβαια επί σειρά ετών από το χρόνιο υπερπληθωρισμό, τη μεγάλη υποτίμηση του εθνικού νομίσματος του Ριάλ εξαιτίας των κυρώσεων, και εξαιτίας αυτής της κατάστασης ο πληθωρισμός αυξήθηκε τον Αύγουστο κατά 70% σε ετήσια βάση, με το Δούνο του να προβλέπει συρρήγνωση κατά 5,4% του ΑΕΠ του Ιράν φέτος. Είναι πολύ αποτελεσματική αυτή η στάση που ακολουθεί η Ουάσιγκτον.
1: Ο οικονομικός στραγγαλισμός του, του Ιράν, έτσι. Επειδή σε άκουγα με προσοχή να μεταδίδεις την είδηση αυτή με τον αποκλεισμό των δημοσιογραφικών μέσων από τον Λευκό Οίκο, από τον Ντόναλντ Τραμπ, έχει μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι. Γιατί φαίνεται ότι ανέστειλε τα...
0: Παραβίασε καταρχάς τη συνταγματική κατοχυρωμένη ελευθερία του τύπου, αυτό που έκανε ο κύριος Τραμπ. Είναι γνωστό ότι ειδικά με το CNN έχει πολύ παλιά κόντρα. Δηλαδή,
1: εδώ όμως μπαίνει και το Πολιτικό και το MS Now, έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Απλώς το λέω με το CNN γιατί πάρα πολλές φορές έχει πει ότι οι δημοσιογράφοι του είναι απατεγονές.
1: Ναι, ναι, ναι. Και τους το λέει στα μούτρα.
0: Και
1: δηλαδή,
0: χήμα, ακριβώς. Ναι, στα μούτρα, στα μούτρα, όπως το λες. Όμως η δημοσιογραφία στην Αμερική είναι, θα πω, ένας από τους τομείς που λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Δεν θέλω να πάω πίσω στην Washington Post και την αποκάλυψη του Watergate. Έτσι, αυτό ήταν ίσως νομίζω η κορυφαία στιγμή
1: τώρα της αμερικανικής
0: δημοσιογραφίας. Αλλά είχαμε άμεση συνδρομή από το CBS, το NBC και το ABC, αλλά ακόμα και το συντηρητικό Fox News, το οποίο είναι υπέρ του Τραμπ και γενικά υπέρ των Ρεπουμπλικανών. Ανακοίνωσαν ότι σταματούν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου, εφόσον απαγόρευσε τα άλλα τρία μεγάλα μέσα.
1: Στηρίζοντας τους συναδέλφους τους. Και την ελευθεροτυπία.
0: Ναι. Και
1: είναι... Το αυτονόητο.
0: Ακριβώς. Τώρα αυτό, ξέρεις, θα επηρεάσει την τηλεοπτική κάλυψη των επαφών Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, βέβαια, έτσι, γιατί είναι μεγάλα δίκτυα.
1: Είναι κρίσιμη η περίοδος αυτή τώρα για να έχει τέτοιου είδους αποκλεισμός.
0: Βέβαια. Αλλά πρέπει να παραδεχτώ, γιατί διαβάζω πάρα πολλά χρόνια και αμερικανικό τύπο, ότι η δημοσιογραφία, παρά τον κύριο Τραμπ, ο οποίος... Έτσι είναι λίγο, ειδικά με τους δημοσιογράφους που δεν πάνε με τα νερά του, είναι από επικριτικός έως πολύ σκληρός. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο γίνεται, γιατί δείχνει ότι η ελευθερία του τύπου στην Αμερική εξακολουθεί να παραμένει πάρα πολύ ψηλά.
1: Ο Τραμπ πάντως αυτό που λέει είναι ότι δεν έχω να κάνω, δεν τα έχω βάλει με την δημοσιογραφία και την ελευθεροτυπία, αλλά με τις ψευδείς ειδήσεις. Και ο αντιπρόεδρος Βάνς στο ίδιο μοτίβο είπε ότι δεν θα δώσουμε ειδική πρόσβαση στο Λευκό Οίκο, αν ασχολείστε με προπαγάνδα. Και είπε χαρακτηριστικά ο J.D. Vance ότι το 92% των ρεπορτάζ αυτών των τριών μέσων ενημέρωσης για την κυβέρνηση του Προέδρου είναι αρνητικές. Άρα έχουν μετρήσει, έτσι, στο παραμικρό το τι κάνουν τα συγκεκριμένα μέσα, και για το λόγο αυτό τα απέκλεισαν.
0: Ναι. Βέβαια, από την άλλη, ο κύριος Τραμπ τους τελευταίους μήνες δεν τα πάει καθόλου καλά. Καταρχάς με τον πόλεμο, έτσι. Κατά δεύτερον, στο εσωτερικό της χώρας.
1: Στη δημοτικότητά του.
0: Στη δημοτικότητά του, η οποία έχει πέσει από το 47 που ήταν, έχει πέσει κάτω από το 40. Κάποιες δημοσκοπήσεις δίνουν ακόμα και 36-37. Συνεπώς, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Υπάρχει κριτική, μπορεί να υπάρχει παραπάνω κριτική από όσο θα ήθελε ο κύριος Τραμπ, αλλά γι' αυτό είναι η δημοσιογραφία και γι' αυτό είναι λειτουργήμα η δημοσιογραφία και όχι επάγγελμα, για να μπορεί να ελέγχει την κάθε μορφή εξουσίας, δημοκρατική και μη. Στη δεύτερη περίπτωση δεν περνά καλά η δημοσιογράφη.

0: Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συνδεδεμένοι, συντονισμένοι και μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί.
1: Τον Βαγγέλη Σαρή
0: και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Bob Dylan, ο οποίος μας συνοδεύει.
0: Ακριβώς. Βλέπαμε νωρίτερα ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στην R3 για τις τηλεφωνικές απάτες, οι οποίες πλέον με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έχουν εκτοξευθεί, έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο και είναι και πολύ πιο εύκολο να πέσει κάποιος θύμα τους.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό το οποίο προειδοποιούσε μάλιστα ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία και πρώην διευθυντής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου, ο οποίος μίλησε στο δελτίο ειδήσεων της R3, είναι ότι οικειοποιούνται με την δημιουργία ιδιαίτερα πιστικών ηχητικών αρχείων, οικειοποιούνται και μιμούνται την φωνή των οικείων μας προσώπων, τα οποία και παριστάνουν, έτσι.
1: Αρκεί δηλαδή να σηκώσει το τηλέφωνο και να πεις εμπρός, ναι, ποιος μπορεί, είναι,
0: ναι,
1: και να
0: μπορεί
1: το πάρουν,
0: να σου πάρουν
1: αυτό.
0: Λίγο, ναι. Ναι, ας πούμε, ή και να σου πιάσουν τη συζήτηση για λίγο και να καταγράψει τεχνητή νοημοσύνη την φωνή σου και μετά να βάλουν τη φωνή αυτή να κάνει αναπαραγωγή σε ό,τι κείμενο θέλουν.
1: Oh.
0: Και τι γίνεται, παίρνει ο γιος τη μάνα.
1: Mm-hmm.
0: Και λέει, μάνα, είμαι στο λογιστή και χρειάζομαι χρήματα, για πάλε στην κάρτα σου εκεί το αυτό και βγες έξω, αν είναι να μου τα δώσεις θα στείλω κάποιον να τα πάρει. Και η μάνα ακούει το παιδί της, το οποίο χρειάζεται λεφτά για κάποιο λόγο,
1: ναι,
0: λογιστικό για παράδειγμα ή οτιδήποτε. Και είναι πολύ εύκολο και αυτό το οποίο, ναι, ναι.
1: Τι βασίζεται πάνω στην αγωνία των ανθρώπων. Προσωπικό μου παράδειγμα, πριν χρησιμοποιηθεί το AI, πέρυσι πριν από ένα χρόνο, γύρω στη 1-2 η ώρα το πρωί βγαίνει στο τηλέφωνο και ακούω μια φωνή εφήβου να μου λέει, αλλά ξέρεις, ακούγονταν λίγο θολή, μπαμπά, τράκαρα. Και εγώ αμέσως κατάλαβα ότι πρόκειται για αυτό και επειδή ο μικρός δεν οδηγάει, του λέω, με το δικό σου το αυτοκίνητο τράκαρες? Ναι, μου λέει ο άλλος. Και του λέω, εντάξει, είσαι απατεώνας, αντεγιά, και το κλείσα, ας πούμε. Αλλά θέλω να σου πω ότι αν κάποιος έχει, ας πούμε, το παιδί του το οποίο έχει βγει για βράδυ,
0: mm-hmm,
1: και σε πάρει ο άλλος τηλέφωνο και σου πει ότι τράκαρα, η πρώτη σου αντίδραση είναι να φρικάρεις, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Η πρώτη αντίδραση.
0: Mm-hmm.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επαναρχόμαστε, Βαγγέλη μου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και καύσιμα. Μείωση στον ειδικό φορέα κατανάλωση ζητά η αντιπολίτευση. Για λαϊκισμό την κατηγορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πλαφόν στις τιμές των καυσίμων επέβαλε η Τσεχία. Παράλληλα φορολογεί τα δηληστήρια. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς θα έχει ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε ο καθομολογία δράστης της γυναικοκτονίας στην Ιγουμενίτσα. Επιδείνωση του καιρού για 24 ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Η Paramount Skydance κατέληξε σήμερα σε συμφωνία με αρκετές Αμερικανικές Πολιτείες προκειμένου να μπει τέλος στη δικαστική διαμάχη για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery. Μετέδωσαν πολλά αμερικανικά μέσα, γεγονός που ανοίγει το δρόμο για μία από τις μεγαλύτερες συγχωνεύσεις στον τομέα της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Κατασχέθηκε κότερο με 2,1 τόνους κοκαίνης σε απόσταση περίπου 650 χιλιόμετρων από τις ακτές της Γαλλικίας στη βορειοδυτική Ισπανία. 5 συλλήψεις. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο. Έως 31 βαθμοί στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Ερκιους Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη,
1: τον Βαγγέλη Σαρή και τους Pink Floyd.
0: Και Pink Floyd, έτσι, και τι τραγούδι. Πόσο διαχρονικό τραγούδι.
1: Η ταινία δεν ήταν καταπληκτική.
0: Όσες φορές και να τα ακούς στο πέρασμα των ετών, έτσι, πάντα είναι η ίδια η αίσθηση που σου προκαλεί.
1: Είναι εμβληματικό τραγούδι.
0: Είναι εμβληματικό. Πολύ σωστό. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα πριν τους τίτλους ειδήσεων για τις τηλεφωνικές απάτες με τη χρήση μάλιστα της τεχνητής νοημοσύνης και με την χρήση φωνής οικείου προσώπου μας. Άρα είναι ό,τι πιο εύκολο να πέσουμε θύμα. Αυτό το οποίο λένε οι ειδικοί λοιπόν είναι όταν δεχόμαστε τέτοιου είδους ύποπτες κλήσεις, δηλαδή δεν συνηθίζει φαντάζομαι ο άνθρωπός μας, το παιδί μας, ο σύντροφός μας, η γυναίκα, ο άντρας κλπ. Να μας ζητούν χρήματα με έναν περίεργο τρόπο, στείλτα μου, βάλτα μου σε ένα λογαριασμό που θα σου δώσω, γιατί δεν έχω το...
1: Δώσε μου και το e-banking, ναι, δώσ' μου το PIN σου.
0: Να σας λένε περίεργα πράγματα, ακόμη και αν ακούτε τη φωνή οικείου προσώπου, αυτό το οποίο λένε οι ειδικοί είναι να διακόπτουμε τη συνομιλία και να επικοινωνούμε εμείς στο τηλέφωνο του παιδιού μας που υποτίθεται ότι μας παίρνει τηλέφωνο, της συζύγου, του μπαμπά, της μαμάς, όποιου και αν είναι. Με τον τρόπο αυτό θα καταφέρουμε να καταλάβουμε την απάτη εφόσον υφίσταται, έτσι.
1: Και επίσης ποτέ να μην κάνουμε το κλασικό που έχουν ληστέψει τόσο κόσμο και κυρίως από ηλικιωμένους ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να μην έχουν έτσι ιδιαίτερα οξυμένη αντίληψη. Αυτό που σου λένε, βγάλε λέει, τα χρήματα και τα χρυσαφικά, γιατί μπορεί να τα πλήξει η ραδιενέργεια. Okay, ο χρυσός είναι μέταλλο, αλλά τα χαρτονομίσματα πώς θα τα πλήξει η ραδιενέργεια? Δηλαδή είναι τόσο γελίες οι δικαιολογίες, κι όμως, Βαγγέλη, με αυτές τις δικαιολογίες
0: καταφέρουν,
1: έχουν καταφέρει και έχουν εκδύσει κόσμο πραγματικά. Και εξοργίζομαι γιατί το κάνουν στον αδύναμο, στον μεγάλο άνθρωπο ο οποίος έχει τις αγωνίες του, ή του λένε, ξέρω εγώ, βγάλε μου έξω τα κοσμήματά σου, αλλιώς θα έρθουν να σε σκοτώσουν. Τι να κάνει ο άλλος, ο φουκαράς τρομάζει, έτσι. Εκεί είναι το αδιανόητο.
0: Εκεί πατάνε και πηγαίνουν, σου λέει κάτι θα έχει, κάποια καβάντζα θα έχει με κοσμήματα ή χρήματα κλπ. Και θέλουν ουσιαστικά να ξετρυπώσουν τα χρήματα και τα κοσμήματα αυτά, το μικρό θησαυρό που μπορεί ο καθένας κάπου να έχει στο σπίτι του. Βάζοντας λοιπόν στον ηλικιωμένο το φόβο ότι αυτό που έχει το πολύτιμο μπορεί να καταστραφεί, τον οδηγεί καταρχάς στην κρυψώνα του, πρωτίστως, και δευτερευόντως, γιατί πολλές φορές παρουσιάζονται ως τεχνικοί από τη ΔΕΗ κλπ. Και δευτερευόντως μετά προσπαθούν να τα αποσπάσουν.
1: Και το άλλο που θα έλεγα είναι ότι όταν είσαι πονηρεμένος, σου έρχεται κάποιος, σου λέει είμαι από τον ΑΔΜΙΕ, είμαι από τη ΔΕΗ, είμαι από μια δημόσια υπηρεσία. Πολύ ωραία φίλε, όπως είναι η κάμερα, βγάλε μου την ταυτότητα και δείξτε μου.
0: Και άμα σου δείξει μια ταυτότητα, τι θα καταλάβεις?
1: Όχι, λέω.
0: Αν είναι ψηλιασμένος και έχει φτιάξει μια
1: ταυτότητα.
0: Που, εντάξει, όχι εκεί, ταυτότητα. Ναι. Ούτως ή άλλως δεν θα είναι αστυνομική ταυτότητα,
1: καλά,
0: θα είναι
1: προφανώς,
0: μια ταυτότητα επαγγελματική. Ναι. Ξέρω εγώ πώς είναι αυτή η επαγγελματική ταυτότητα για να κρίνω αν είναι νόμιμη ή όχι. Αυθεντική.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι δυστυχώς, ξέρουν πώς λειτουργούν και πόσο δύσκολο είναι. Έχει ζητήσει ποτέ σε κάποιον άνθρωπο που μπαίνει στο σπίτι να σου δείξει ταυτότητα, αν σου πει ότι είναι ο άνθρωπος που φτιάχνει τον αναλυκιστήρα στην πολυκατοικία σου? Ανοίξε μου παρακαλώ, γιατί να φτιάξω, είμαι ο άνθρωπος για το ασανσέρ.
1: Ευτυχώς αυτό δεν το ξέρω φατσικά, αλλά αν ήταν κάποιος που δεν ήξερα.
0: Κάπως έτσι λειτουργούμε.
1: Ναι,
0: το ξέρω φατσικά.
1: Και με την τζαντούλα του, με τα εργαλεία, ξέρεις, με όλο το ντεκόρ, ας πούμε, για να μπορέσει να σε πείσει. Παρά τα αυτά, καλό είναι να είστε πολύ, πολύ καχύποπτοι για να μην την πατήσετε. Γιατί άμα την πατήσετε, θα μετανιώσετε που δεν αντιμετωπίσατε με καχυποψία τον οποιοδήποτε. Ο οποίος μπορεί να ήταν στα αλήθεια μάστορα, στα αλήθεια ο συντηρητής, αλλά καλό είναι να το αντιμετωπίζει με καχυποψία, ώστε να μην πληρώσεις το μάρμαρο και χάσεις τις οικονομίες.
0: Δεν νομίζω ότι θα μας κακολογήσει κάποιος σωστός επαγγελματίας αν ζητήσουμε έτσι με κάποιο τρόπο έτσι την ταυτοπροσωπία να εξακριβώσουμε ότι όντως είναι αυτός που μας λέει.
1: Πάντων,
0: γιατί σου λέει, ξέρει λίγο πολύ, ξέρουν και εκείνοι το τι συμβαίνει γύρω τους και ξέρουν ότι ο κόσμος είναι καχύποπτος κάποιες φορές, και εν μέρει αυτή η καχυποψία είναι και δικαιολογημένη, έτσι. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά σε μια τελευταία δημοσκόπηση που είχαμε απόψε.
1: Θα δούμε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις.
0: Παρουσιάστηκε βέβαια. Θα δούμε σε συνέχεια τη Διεθνούς Έκθεση Θεσσαλονίκης. Mm. Έχουμε σειρά δημοσκοπήσεων και σήμερα η τελευταία είναι η δημοσκόπηση της εταιρείας Alco για λογαριασμό του Αλφα. Πραγματοποιήθηκε από 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Παρουσιάζει λοιπόν στην πρόθεση ψήφου πρώτη τη Νέα Δημοκρατία με 24,3%. Έχει ελαφρώς τσιμπήσει συγκριτικά κατά 0,3% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας. Το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 14,4%, το ΠΑΣΟΚ 11,1%, Ελληνική Λύση 6,4%, ΚΚΕ 6,2%, Πλεύση Ελευθερίας 3,5, η Ελπίδα 3,1, Μέρα 25 2,6, Φωνή Λογικής 2,2%, 2% ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νίκη στο 1,3%. Mm-hmm. Αυτή είναι η τελευταία λοιπόν δημοσκόπηση της εταιρείας Alco που παρουσίασε το δελτίο του Αλφα λίγη ώρα νωρίτερα.
1: Πάντως παρατηρώντας τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών, θα πω μιας εβδομάδας, 10 ημερών μετά τη ΔΕΘ, εν πάση περιπτώσει, δεν βλέπω κάποια πολύ σημαντική αλλαγή στα ποσοστά των κομμάτων. Θα μου πεις, βέβαια, η δημοσκόπηση είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Οκ. Okay. Αλλά δεν βλέπω πολύ σημαντικές αλλαγές στα κόμματα.
0: Δεν έγινε κάποιο μπαμ, ναι, στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης που να δούμε ένα μεγάλο σκαμπανέβασμα σε κάποιο κόμμα, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Είδαμε ελαφρώς να τσιμπά το κυβερνών κόμμα, να χάνει λίγο η δεύτερη Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ να τσιμπά στα ποσοστά του ελαφρώς. Αλλά μιλούμε για πολύ μικρές αλλαγές.
1: Ναι, ναι. Υπάρχουν πάντως μικρά κόμματα τα οποία είναι δεξιότερα της δεξιάς, ας μην τα χαρακτηρίσω ακροδεξιά, όπως η κυρία Λατινοπούλου, ο κύριος Βελόπουλος, οι οποίοι μαζεύουν το ποσοστό τους. Δηλαδή, ήθελα να το πω, σε σύγκριση με την Ευρώπη, όπου βλέπουμε μια μεγάλη άνοδο της ακροδεξιάς, εκεί όμως είναι μεγάλα τα κόμματα της ακροδεξιάς. Δηλαδή, έχεις τον Εθνικό Συναγερμό στη Γαλλία, έχεις το AfD στη Γερμανία, έχεις τους Fratelli d'Italia στην Ιταλία, έχεις μεγάλα κόμματα. Εμείς έχουμε και εδώ δεξιά, παύλα ακροδεξιά κόμματα, τα οποία όμως είναι σπασμένα σε μικρά τεμάχια, έτσι. Mm-hmm.
0: Και πάντοτε αυτό που λέμε, ότι σε περιόδους που έχουμε ζητήματα, σοβαρά προβλήματα οικονομικά, τα άκρα εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις αυτές και τσιμπούν στα ποσοστά τους. Τα άκρα είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Τώρα τι, έχουμε αναστολή πτήσεων σε αρκετά αεροδρόμια στην Ανατολική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, Δημήτρη.
1: Ναι, είχαμε προβλήματα.
0: Είναι τεχνικό το πρόβλημα.
1: Είναι τεχνικό. Το πρόβλημα υπήρχε και στα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως για παράδειγμα.
0: Τις προηγούμενες μέρες, νομίζω.
1: Ναι, και στη Βόρεια Ιρλανδία και στην Ουαλία είχαμε προβλήματα με τις πτήσεις. Λόγω προβλήματος, τεχνικού προβλήματος, ίδιο είναι και το αίτιο για την αναστολή πτήσεων που ανακοινώθηκε σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ανατολικής Ακτής, όπως το JFK, το LaGuardia στη Νέα Υόρκη. Υπάρχει πρόβλημα στις τηλεπικοινωνίες που επηρέασαν τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και επηρεάστηκαν και αεροδρόμια στο New Jersey αλλά και το Διεθνές Αεροδρόμιο της Φιλαδέλφειας.
0: Μιλάμε για πάνω από 600 πτήσεις, έτσι,
1: ναι,
0: και καθυστερήσεις σε περίπου 2 ώρες.
1: Ναι. Και ήταν ένα ποσοστό πάνω από 20%, δηλαδή μία στις 5 πτήσεις. Μέσος όρος καθυστέρησης στο αεροδρόμιο του New York, ένα εξαιρετικά πολύ συχνά στο αεροδρόμιο, κατά μέσο όρο 112 λεπτά, ένα 2ωρο δηλαδή. Γιατί είναι, το New York είναι σημαντικός κόμβος για τη United Airlines, ενώ της Φιλαδέλφειας κόμβος για την American Airlines, mm-hmm, δύο από τις μεγαλύτερες.
0: Τις δύο μεγαλύτερες εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Και καταλαβαίνεις τι προβλήματα μπορεί να έχουν άνθρωποι οι οποίοι να έχουν ανταποκρίσεις και να τις χάσουν.
1: Ναι.
0: Εξαιτίας των καθυστερήσεων αυτών. Γιατί δεν μιλάμε για καθυστέρηση 15 λεπτών, μισή ώρα, 3 τετάρτων, που ενδεχομένως θα καλύπτονταν και θα καθυστερούσε είσαι και η ανταπόκρισή σου. Εδώ όταν μιλάμε για δίωρη καθυστέρηση, μάλλον την ανταπόκριση την έχεις χάσει.
1: Πάντως πάνω από 3 ώρες καθυστέρηση, αν δεν κάνω λάθος, και νομίζω ότι δεν κάνω λάθος γιατί προσφάτως πέταξα με αεροπλάνο, πάνω από 3 ώρες καθυστέρηση η εταιρεία οφείλει να σε αποζημιώσει, να σου δώσει το εισιτήριο.

0: στο τέλος της μέρας συντονισμένη εδώ στο Air News Radio 105,8. Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Βαγγέλης Σαρής. Και να πάμε να δούμε, Βαγγέλη, τι γίνεται με τον υπερτουρισμό στην Ισπανία. Θα θυμάσαι φυσικά.
0: Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί όλο και περισσότερο τις περιοχές και βλέπουμε κυρίως εδώ πέρα του Νότου, έτσι. Ναι. Ισπανία, Ιταλία.
1: Σαντορίνη.
0: Μην τυχόν. Σαντορίνη, αυτό ήθελα να σου πω. Μην τυχόν και φτάσουμε να απασχολεί και εμάς πλέον τους ίδιους το ζήτημα του υπερτουρισμού, έτσι.
1: Εγώ πάντως έβλεπα πλάνα φέτος το καλοκαίρι, στο TikTok νομίζω, από Σαντορίνη και Μύκονο, όπου για να μπορέσεις να προχωρήσεις έπρεπε να σπρώξεις το πλήθος. Ήταν απροσπέλαστα τα σοκάκια, είναι και μικρά τα σοκάκια στενά. Ήταν απροσπέλαστα από τις χιλιάδες των τουριστών, έτσι. Και βεβαίως μπορεί τα νησιά αυτά να βγάζουν ένα πολύ σημαντικό εισόδημα από τον τουρισμό. Από την άλλη έχεις και τους μόνιμους κατοίκους, έτσι, οι οποίοι δεν είναι και τόσο ενθουσιασμένοι. Παράδειγμα στην Ισπανία, θα θυμάσαι ότι και στη Βαρκελόνη και σε άλλες τουριστικούς προορισμούς ξεκίνησαν με νερομπίστολα, δηλαδή καθόντουσαν οι τουρίστες και τους καταβρέχαν με νερομπίστολα. Εντάξει, μέσα στο καλοκαίρι δεν είναι καμία φοβερή διαμαρτυρία να σε βρέξουν λίγο με το νερομπίστολο, αντίθετα θα δροσιστείς. Στην Πορτογαλία για παράδειγμα, όπου υπάρχει και πρόβλημα στέγασης, το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι τα κάνουν όλοι Airbnb.
0: Και μετά το έχουμε ζήσει και εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Και εδώ ψάχνουμε, αναζητούμε τρόπους να το λύσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό, να το αντιστρέψουμε.
1: Ακριβώς, πας εσύ ας πούμε να θες να νοικιάσεις ένα σπίτι και αυτό το σπιτάκι από 400 ευρώ το διαμέρισμα έχει 800 ευρώ γιατί είναι στο κέντρο της Αθήνας, ξέρω εγώ, ή κοντά στην Ακρόπολη ή κοντά στο μουσείο της Ακρόπολης. Είναι ένα ζήτημα μεγάλο και δεν σταματάει αυτό στην Ισπανία. Χτες η Ισπανία βρέθηκε ξανά αντιμέτωπη με μαζικές διαδηλώσεις κατά του υπερτουρισμού. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους σε Βαρκελόνη, Μαγιόρκα και Ίμπιζα διαμαρτυρώμενοι όχι για τα ξενοδοχεία, αλλά για τα σχέδια επέκτασης και αναβάθμισης αεροδρομίων, ώστε να έρχονται πιο πολλά τσάρτερ να φέρουν ακόμα περισσότερους τουρίστες. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν έχεις δει ποτέ τα ξενοδοχεία στη Μαγιόρκα και την Ίμπιζα πώς είναι. Είναι η απόλυτη παράνοια. Είναι η θάλασσα, πώς έχουμε εμείς μια ωραία παραλία, και μπροστά έχεις κάτι τέρατα, ουρανοξύστες, 10-όροφα, 15-όροφα, μπλοκ τσιμεντένια, τα οποία πραγματικά μόνο με προορισμό διακοπών δεν έχει να κάνει. Εν πάση περιπτώσει, οι διαδηλωτές είπαν να σταματήσει η επέκταση του αεροδρομίου El Prat, και στην Πάλμα της Μαγιόρκα οι διαδηλωτές συναντιώθηκαν στην αύξηση της δυναμικότητας του αεροδρομίου Son San Juan. Ζητούν λιγότερες πτήσεις, τερματισμό των νυχτερινών δρομολογίων, αφού λένε ότι οι Βαλεαρίδες έχουν φτάσει στα όρια τους. Στη ΔΕ Ίμπιζα εστιάστηκε στα σχέδια για αύξηση των πυλών επιβίβασης και επέκταση των VIP χώρων. Εκεί κι αν είναι η Ίμπιζα, είναι κάτι το ασύλληπτο, δηλαδή η Μύκονος είναι ένα τίποτα μπροστά της σε ό,τι αφορά την συσσόρευση μαζικά των τουρισμών. Παρά τα αυτά, συνολικά οι συμμετέχοντες αυτές τις διοργανώσεις ήταν σε κάθε πόλη από 10 έως 30 χιλιάδες, ήταν ειρηνικές, δεν αναφέρθηκαν συλλήψεις, αλλά είναι ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο πρέπει να το δουν με πολύ πιο ζεστά οι αρχές, γιατί οι πολίτες έχουν αρχίσει να εξοργίζονται, και αν και σένα στη γειτονιά σου εκεί που μένεις ή εκεί που μένω εγώ ξαφνικά, επειδή ήταν σε τουριστικό μέρος, ήθελες να κατέβεις στον δρόμο και δεν μπορούσες από το πλήθος, νομίζω ότι και εγώ θα αντιδρούσα εξίσου έτσι δυναμικά.
0: Βέβαια, οι άνθρωποι οι οποίοι από αυτόν τον τουρισμό ζουν και βιοπορίζονται σίγουρα δεν θέλουν να αλλάξει. Να αλλάξουν
1: ναι, όσο
0: τα δεδομένα,
1: πιο πολύ, τόσο πιο πολύ χρήμα. Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Αλλά όντως φαίνεται ότι το πρόβλημα του υπερτουρισμού απασχολεί όλο και περισσότερες περιοχές εδώ στον Νότο. Ναι. Και είναι ένα ζήτημα που βλέπουμε ότι στο δικό μας, το ελληνικό μικρό κόσμο, η πολιτεία προσπαθεί να ρυθμίσει με πρωτοβουλίες και κίνητρα για αυτούς οι οποίοι έχουν κλειστά διαμερίσματα ή τα έχουν για χρήση Airbnb, να τα ρίξουν, να τα μισθώσουν πλέον, ναι, και μάλιστα μακροπρόθεσμα, όχι για ένα χρόνο, να τα μισθώσουν και να γλιτώσουν και φορολογικά, να έχουν και φορολογικά κίνητρα για να το πράξουν.
1: Ναι, και δεν μιλάμε μόνο για τα charter τώρα. Πες ότι έρχονται δύο κρουαζιερόπλοια. Τα κρουαζιερόπλοια παίρνουν 4.000, 5.000 επιβάτες, οι οποίοι κατεβαίνουν όλοι μαζί με τη μία στο νησί. 5.000 ή 10.000 να αγοράσουν ένα σουβενίρ, να φάνε ένα παγωτό, να πιούν ένα ποτό. Εντάξει, πολύ καλός ο τουρισμός και είναι η βαριά μας βιομηχανία. Από την άλλη όμως πρέπει να γίνουν σεβαστά και τα δικαιώματα των ντόπιων, οι οποίοι όσοι δεν ασχολούνται με τον τουρισμό έχουν εξοργιστεί με αυτήν την κατάσταση.
0: Και φαντάζομαι ότι σε κάθε περιοχή που σταματούν τα κρουαζιερόπλοια παίρνουν πάρα πολύ, παίρνουν και λεωφορεία, πούλμαν, είτε αυτοκίνητα, ταξί, προκειμένου να πάνε σε κοντινούς προορισμούς, να εκδράμουν, να δουν αξιοθέατα κλπ. Δηλαδή δεν μένουν
1: μόνο
0: πεζοί.
1: Και τι οδικό δίκτυο να το σηκώσει αυτό τώρα.
0: Μπράβο, άρα υπάρχει επιβάρυνση και στο οδικό δίκτυο.
1: 100%.
0: Η αλήθεια είναι ότι αν κινηθείς στο κέντρο της πόλης, και εδώ το βλέπεις, για πήγαινε να περάσεις μπροστά από το Παναθηναϊκό στάδιο το πρωί σε ώρα αιχμής, γίνεται χαμός από πούλμαν και τουριστικά βανάκια, ναι, αυτά τα μαύρα τα βανάκια, τα γνωστά που βλέπουμε και στο αεροδρόμιο.
1: Τι πάνε να δουν το Παναθηναϊκό στάδιο.
0: Βεβαίως, τα οποία πηγαίνουν τουρίστες στο Παναθηναϊκό στάδιο και βλέπεις να είναι δύο και τρεις σειρές. Να πιάνουν δύο και τρεις λωρίδες μπροστά από το Παναθηναϊκό στάδιο τα πούλμαν και τα βανάκια τα τουριστικά.
1: Και πού να δεις την Διονυσία Αρεοπαγίτου.
0: Βεβαίως, ομοίως.
1: Που εκεί έχει και ένα πολύ γνωστό καφέ, δεν χρειάζεται να πούμε το όνομα, είναι πασίγνωστο, όπου έχει ένα πάρκινγκ το οποίο είναι για τους δημότες και για όσους θέλουν να πάνε για βραχυχρόνια στάθμευση. Δεν μπορείς να πας να παρκάρεις. Έχει καμιά σαρδαριά πούλμαν, 50. Όλοι αυτοί που θέλουν τα λεφούσια, που θέλουν να ανέβουν στην Ακρόπολη ή να πάνε δεξιά στο αρχαιολογικό μουσείο της Ακρόπολης, βλέπεις ότι δεν μπορείς πια να κινηθείς στην ίδια σου την πόλη. Είναι ωραία η Αθήνα τον Αύγουστο, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι εξίσου ωραία και το φθινόπωρο, που δεν υπάρχουν αυτά τα στήφη των τουριστών.
0: Να σου πω κάτι. Έχουμε τουρισμό όλο το χρόνο.
1: Η Αθήνα. Αττική πλέον, ναι.
0: Στην Αθήνα έχουμε χρονισμό. Είναι και προορισμό Σαββατοκύριακου η Αθήνα. Δηλαδή, εκτός από αυτούς, όπως και οι περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αποτελούν προορισμό για Σαββατοκύριακο. Κάνει ο άλλος δύο διανυκτερεύσεις και έρχεται και βλέπει την πόλη. Δεν θα μεταβεί σε κάποιο λιμάνι, σε κάποιο νησί.
1: Νησί, ναι,
0: έτσι όπως κάνουν όταν έχουν περισσότερες μέρες. Mm-hmm. Έρχονται στην Αθήνα, μένουν μία-δύο μέρες, φεύγουν μετά για κάποιο νησάκι και επιστρέφουν μετά. Μπορεί να κάνουν άλλη μία-δύο διανυκτερεύσεις εδώ πέρα. Και θεωρούν ότι έχουν δει την Ελλάδα, έχουν πάρει μια γεύση και από την πρωτεύουσα και από τα νησιά.
1: Πάντως, ένας από τους τουριστικούς προορισμούς όπου πραγματικά βουλιάζει η πόλη, ήδη αυτή βουλιάζει βέβαια από μόνη της, 3-4 πόντους κάθε χρόνο, η Βενετία ακριβώς.
0: Βουλιάζει και κυριολεκτικά.
1: Βουλιάζει στην κυριολεξία. Κάποια στιγμή θεωρητικά θα εξαφανιστεί η Βενετία μετά από πολλά χρόνια.
0: Όπου και δεν έχω πάει, πρέπει να προλάβω.
1: Μυρίζει πάρα το πολύ. Ξέρω. Αυτό είναι το μόνο κακό. Αλλιώς τα παλάτια των Δόγιδων πανέμορφα. Η τωρινή επιβάρυνση λοιπόν είναι από 5 έως 10 ευρώ
0: για τους τουρίστες.
1: Για τους τουρίστες, για να μπορέσει να μπει κανείς μέσα στη Βενετία. Ναι, η είσοδος για να μπει μέσα. Για να μπεις και όποτε θες να βγεις το βράδυ ή την επόμενη μέρα.
0: Okay.
1: Τώρα λοιπόν ο δήμαρχος σχεδιάζει να το πάει στα 30 ευρώ ώστε να καταστεί ο λίγον τι πιο τσουχτερό και να αποτρέψει όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να πάνε στην πόλη των Δόγιδων και να απολαύσουν τα λιμάνια, τις γέφυρες, λέω, τη γέφυρα των στεναγμών, τα κτίρια. Πολύ όμορφη Βενετία, πραγματικά το κάτι άλλο.
0: Και στη Ρώμη είχαν αντίστοιχα ζητήματα και είχαν βάλει στη Φοντάνα Αντιτρέβη η είσοδο, θυμάμαι, Δημήτρη.
1: Τα λιράκια για την ευχή νομίζω ότι είναι 5 ευρώ ή 3 ήταν, δεν θυμάμαι
0: νομίζω
1: τώρα,
0: ότι
1: να σε γελάσω.
0: Δύο ήταν. Δεν είναι κάτι αποτρεπτικό, αλλά
1: όχι.
0: Από την άλλη αναζητούν τρόπους, δεν νομίζω όμως ότι ήταν και κάτι για να σωθούν οικονομικά, ας πούμε, οι τοπικές αρχές εκεί.
1: Ναι, να τα πάρουν, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι λογικό. Απλώς βλέπεις ότι ειδικά σε κάποιες περιοχές Το έχουμε και εμείς αυτό. Υπάρχει καφέ στη Σαντορίνη, το οποίο βάζει και κλασική μουσική και βλέπεις το ηφαίστειο και τη θάλασσα και όλα, όπου ο καπουτσίνο έχει 15 ευρώ. Mm-hmm. Στην Ιταλία όμως, παρότι είναι τουριστικές περιοχές, ας πούμε εκεί στην Πιάτσα της Σπάνια, στη Ρώμη, σε άλλες περιοχές, δεν έχουν αυτές τις παρανοϊκές τιμές ο καφές. Είναι λελογισμένες τιμές, δηλαδή, για μια τουριστική πόλη.
0: Ναι, αλλά θα σου πω ότι και στην Αθήνα δεν θα βρεις εύκολα καφέ με 15 ευρώ.
1: Όχι.
0: Αλλά άμα πας στη Λίμνη Κόμο, ας πούμε.
1: Αν πας στη Λίμνη Κόμο, εξαρτάται και πού θα πας. Έχει κάτι πεντάστερα απίστευτα.
0: Ναι, στη Σαντορίνη, ναι, γι' αυτό. Ναι, γι' αυτό. Ναι.
1: Οπότε, και στην Κόμο θα έχει πάνω από 15 ευρώ.
0: Φαντάζομαι ότι εκεί θα είναι ακριβά. Έτσι. Πρέπει να κάνουμε ένα ρεπορτάζ με τιμές καφέ, νομίζω, για να δούμε το τι συμβαίνει.
1: Ή να πάρουμε το φίλο μας τον Κρίστιαν τον Μαυρή
0: να μας πει πού είναι ο ακριβότερος καφές της Ιταλίας.
1: Πάντως, επειδή μιλάμε και για καφέ και ο καφές είναι έτσι ένα πολύ προσωπικό ζήτημα, εγώ δεν ξέρω τι καφέ.
0: Πολύ ευαίσθητο για τον Έλληνα.
1: Ευαίσθητο για τον Έλληνα. Εγώ πίνω συγκεκριμένο καφέ, οργάνικα, από συγκεκριμένο κατάστημα, τέλος πάντων. Είναι απόλαυση ο καφές, κακά τα ψέματα.
0: Και είναι ωραίο να είσαι μερακλής στον καφέ, και εγώ είμαι της ίδιας άποψης.
1: Και οι Ιταλοί είναι πολύ μερακλείδες στον καφέ.
0: Οι Ιταλοί το έχουν. Αλλά δεν κάθονται σαν και εμάς να τον απολαμβάνουμε τις ώρες, η αλήθεια είναι, γιατί είμαστε πιο μερακλείδες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε δελτίο ειδήσεων και
1: ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 8.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκού στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φόρο ελαφρύνσης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυγχάνεται. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο, τον πρώτο σταθμό της πενθήμερης επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης επισκέφθηκε κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση την τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στη Νέα Υόρκη θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες και επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Απειλή για την εθνική ασφάλεια χαρακτήρισε μερίδα του τύπου ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα τα μέσα που αποκλείστηκαν ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν στην Αμερικανική δικαιοσύνη, επικαλούμενα την πρώτη τροπολογία του συντάγματος που κατοχυρώνει την ελευθερία του τύπου. Σε μια κίνηση στήριξης προς τα CNN, MS Now και Politico, τέσσερα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, CBS, ABC, NBC και Fox, αποφάσισαν να σταματήσουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου. Είναι ζωτική σημασία για το κοινό να λαμβάνει ακριβείς και ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με την κυβέρνηση. Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει την πρόσβαση ενός ειδησιογραφικού οργανισμού επειδή διαφωνεί με την κάλυψή του, δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους τα πέντε δίκτυα. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία και ισχυρό πλήγμα για το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Γνωρίζω ότι σε αυτές τις εκλογές η ομοσπονδιακή πολιτική έπαιξε σημαντικό ρόλο, όπως και το πρόσωπό μου, δήλωσε ο κύριος Μέρτς, διαβεβαιώνοντας ότι δεν έχει τεθεί οποιοδήποτε θέμα αλλαγής προσώπου. Αναφερόμενο στο κυβερνητικό του εταίρου, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ο καγκελάριος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του, τονίζοντας πως δεν πρόκειται για τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από το δημοκρατικό μέλλον της χώρας μας, και αναγνώρισε ότι η Γερμανία βιώνει μια βαθιά αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Ψυχρό μέτωπο φέρνει ισχυρές καταιγίδες από αύριο το πρωί μέχρι τις πρώτες ώρες της Τετάρτης, με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Το φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν περιοχές της Θεσσαλίας, Ποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Η Γροιλανδία, η Δανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπογράψουν αύριο τη συμφωνία για το Αρκτικό νησί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπως ανακοίνωσε απόψε το γραφείο της Δανής Πρωθυπουργού. Το κείμενο θα υπογράψουν ο Πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, η Πρωθυπουργός της Δανίας και ο Αμερικανός Πρόεδρος.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση του καιρού αύριο με βροχές και ισχυρές καταιγίδες. Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική εντάσσεως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, στην Ιωάννα την Ταραμπίκου και την Εφέλη Λιγερού. Τι μας ξημερώνει?
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Να είμαστε και εμείς εδώ, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Τον ηχορυθμίζει Μαρίλια Γεροντίδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόρα, στα μικρόφωνα Νεφέλη Λιγέρου, Ιωάννα Τραπικού.

Έντονη κακοκαιρία, λέει, από αύριο. Αναμένουμε. Θα ακούσουμε τι θα μας πει και ο μετεωρολόγος μας. Στο ξεκίνημα της εβδομάδας σήμερα και μια νέα γυναικοκτονία, και γιατί να απορούμε τελικά.

Κατά τα λοιπά, οι δημοσκοπήσεις τρέχουν και θα τρέχουν για καιρό, ενώ ναι, ο θάνατος του Μαζωνάκη γίνεται το καθημερινό τηλεοπτικό προϊόν.

Ναι, θέλαμε αυτή την εισαγωγή. Λέοναρντ Κοέν. Σαν σήμερα γεννιέται το 1934 ο Καναδός αυτός τροβαδούρος με την μεγάλη επιτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα μαζί με τον Bob Dylan θεωρούνται οι κορυφαίοι ποιητές στιχουργοί που ανέδειξε η ροκ μουσική.

Ο Λεωνάρντ Κοέν σπούδασε στο ονομαστό πανεπιστήμιο McGill του Μόντρεαλ και ξεκίνησε την καλλιτεχνική του διαδρομή ως ποιητής το 1954. Στη συνέχεια έγραψε δύο μυθιστορήματα και στη μουσική πέρασε απαγγέλλοντας στίχους του σε συνοδεία jazz συνόλου.

0: Μετά την επιτυχία που γνώρισε η Judy Collins ηχογραφώντας τη δική του σύνθεση Ροζάν, αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο τραγούδι. Μάλιστα, η εμφάνισή του στο Festival Folk του Newport το 1967 ήταν η αρχή για μια πολύ επιτυχημένη καριέρα. Να πούμε ότι ο Λέοναρντ Κοέν στις αρχές της δεκαετίας του 60 έζησε για μεγάλο χρονικό διάστημα εδώ στην Ήδρα μαζί με την Νορβηγίδα φίλη του, για την οποία έγραψε και το τραγούδι So Long Marianne. My work begin. First, we take Manhattan. Πέθανε το Νοέμβριο, 7 Νοεμβρίου του 2016 στο Λος Άντζελες, και ακούμε Νεφέλη Λέοναρντ Κοέν, ένα από τα πιο δημοφιλή και αγαπημένα τραγούδια.
1: Λατρεμένος.

0: Ιωάννα, έχεις καταλάβει τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Με τα μέσα.
2: Με τα μέσα. Ναι. Και ξεκίνησε με τρία μέσα στην αρχή που απαγόρευσε ο Λευκός Οίκος, έτσι δεν είναι?
1: Κοίτα, το κάνει τρεις. Πολλά χρόνια, δηλαδή τα βάζει με δημοσιογράφους, τα βάζει με συγκεκριμένα μέσα, στοχοποιεί συγκεκριμένους δημοσιογράφους και συγκεκριμένα μέσα, και όλα αυτά τα χρόνια σκεφτόμουν, καλά δεν μπορούν να συνασπιστούν.
2: Και νομίζω
1: και
2: ότι
1: το έκαναν επιτέλους.
2: Ενώθηκαν τα πέντε, έτσι δεν είναι? Τα και πέντε τώρα, πιο μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα.
1: Ως απάντηση στην απόφασή του να διώξει από το Λευκό Οίκο το CNN και κάτι άλλο. Λοιπόν, και τώρα πρέπει να δεις ένα βίντεο όπου πραγματοποιεί δηλώσεις χωρίς να ακούγεται τι λέει. Διότι κανένα από τα μεγάλα μέσα δεν έδωσαν το παρόν για να μεταδώσουν τον ήχο με μικρόφωνα.
2: Αλήθεια?
1: Ναι, και βλέπεις τώρα τον πρόεδρο των ΗΠΑ να έχει δίπλα του διάφορους, να μιλάει και να,
2: και
1: μην,
2: να μην ακούγεται τίποτα. Ενώ εντάξει, ο λόγος λέει που το κατήργησε, εν πάση περιπτώσει, ή απαγόρευσε να πηγαίνουν τα μέσα, άλλο που μετά ακολούθησαν τα υπόλοιπα, ήταν ότι δεν είμαστε κατά των ειδήσεων, αλλά των fake news.
1: Των fake news. Εντυπωσιάζει ποιοι μποϊκοτάρουν Τραμπ. Γιατί το ξαναλέω, ως απάντηση στον αποκλεισμό του CNN. Ποιοι όμως? CBS, okay, NBC, NBC και Fox.
2: Και Fox.
1: Το Fox, γιατί μένω εκεί, γιατί το Fox είναι πάρα πολύ κοντά ιδεολογικά στον Donald Trump, τον στηρίζει, είναι συντηρητικό, υπερσυντηρητικό, μη σου πω. Και
2: λες,
1: Fox.
2: Λες να αλλάζει κάτι?
1: Νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα ότι κοίτα να δεις.
2: Ναι, υπάρχουν κάποια όρια.
1: Υπάρχουν κάποια όρια. Και άργησε αυτό το μήνυμα. Δηλαδή ήταν πολύ κοινή η λογική ότι, παιδιά, εδώ πρέπει να συνταχθείτε, να συνασπιστείτε για να το αντιμετωπίσετε.
2: Αυτό άραγε θα έχει και συνέχεια. Ναι. Δηλαδή θα υπάρχει μία κλιμάκωση από εδώ και πέρα.
1: Κοίτα, δεν ξέρω, γιατί έχουμε διάμεσες και δεν το παίρνει.
2: Ναι.
1: Θέλει επικοινωνία, θέλει να περάσει μήνυμα. Νομίζω ότι θα κάνει πιρουέτα όπου να είναι ο Ντόναλντ.
2: Το συνηθίζει.
1: Όχι να ζητήσει συγγνώμη, κάπως να το σώσει διαφορετικά.
2: Το κάνει αυτό.

0: Μέσα σε όλα έχουμε την 11η γυναικοκτονία για το 2026.
1: Ναι.
0: Τα διάβασα, είδε στην επόμενη.
1: Τα είδα. Θα μιλήσουμε και για αυτό το θέμα. Όπου πια φτάνουμε στο σημείο να το θεωρούμε ότι.
0: Ιωάννα, το έχουμε συνηθίσει.
1: Σαν να το συνηθίζουμε.
0: Το συνηθίζουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι ενδέκατη, η ενδέκατη, μια 25χρονη κοπέλα. Λοιπόν.
1: Αλλά θα τα πούμε μετά τις...
0: Αυτά θα τα πούμε. Απλά θέλω να πω αυτό το αίσθημα μόνο, ότι το διαβάζεις, τα μέσα το προσπερνάνε, είναι μία ακόμα είδηση και κάπως, εντάξει, okay, πάμε παρακάτω.
1: Πάντως θα αφιερώσουμε την επόμενη ώρα, το επόμενο μισάωρο θα μας μιλήσει ειδική μάλλον, και εν πάση περιπτώσει να το αναλύσουμε όσο μπορούμε.
0: Έχεις δίκιο.
1: Όχι τίποτα άλλο.
0: Να μην περνάει έτσι.
1: Να μην το συνηθίζουμε
0: όχι,
1: πια.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, πια φτάνουμε στο να.
0: Να μην περνάει έτσι.
1: Να μην το συνηθίζουμε
0: όχι,
1: πια.
0: Όχι.
1: Δηλαδή.

0: Παρανό, καλησπέρα σας.
1: Τι κάνετε?
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας από Θεσσαλονίκη και χαίρομαι πολύ που ακούω ότι ανήκουμε και στην ίδια κατηγορία.
1: Είστε και εσείς φθινοποράκιας?
2: Φθινοποράκιας και χειμωνάκιας, περισσότερο χειμωνάκιας. Μου αρέσει το χιόνι, η αλήθεια είναι, και το κρύο, ακόμα και ξερό κρύο. Αλλά εντάξει, συμβιβάζομαι και με το φθινόπωρο, με τα πρωτοβρόχια.
1: Ναι, εντάξει, και εγώ μαζί σας. Δεν αντέχουμε άλλο αυτή τη ζέστη, η οποία αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν και αρρωστημένη.
0: Αρρωστημένη, ζέστη και υγρασία, δηλαδή αυτό το πράγμα. Να...
1: Όχι.
0: Όχι, όχι, ναι. Δεν θέλουμε άλλο.
1: Άρα τι να περιμένουμε?
2: Περιμένουμε το πρώτο φθινοπωρινό σκύρτημα στην ουσία.
1: Επιτέλους.
2: Δηλαδή θα, επιτέλους θα μπει το φθινόπωρο. Θα μπει αρκετά ομαλά, θα έλεγα. Δηλαδή, εντάξει, θα έχουμε κάποιες βροχές κατά τόπους έντονες, αλλά δεν περιμένουμε και κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, πώς αλλιώς θα αλλάξουμε εποχή από τη μία μέρα στην άλλη. Σήμερα είχαμε και 34 βαθμούς. Σε Σιλίδα, Καρδίτσα, Τρίκαλα. Δηλαδή, ήμασταν ένα μήνα πίσω θερμοκρασιακά. Ωστόσο, σιγά σιγά μπαίνουν οι βοριάδες από τη βόρεια χώρα. Στην ουσία πρόκειται για ψυχρές αέριες μάζες, έναν ψυχρό αέρα που κατεβαίνει από την βόρεια και την ανατολική Ευρώπη, και καθώς αυτό θα συναντήσει την ζέστη που έχουμε και την υψηλή υγρασία, όπως είπατε, θα έχουμε την εκδήλωση αρκετών φαινομένων με τη μορφή αστάθειας, κυρίως δηλαδή καταιγίδων. Τα πιο έντονα φαινόμενα ευτυχώς τα περιμένουμε πάνω από τις θάλασσες, καθώς είναι ζεστές αυτή την περίοδο. Είμαστε στους 25 με 26 βαθμούς κατά μέσο όρο, τοπικά είμαστε και ακόμα υψηλότερα. Οπότε θα έχουμε ζέστη από κάτω, ψυχρό αέρα από πάνω, και αυτό είναι ένα καταπληκτικό μείγμα για να προκύψουν έτσι ισχυρά φαινόμενα πάνω από τις θαλάσσιες περιοχές.
0: Δεν είναι και κάποια φαινόμενα αυτά που γίνονται, που είναι, ή κάνω λάθος, κάπως λέγονται?
1: Δεν τα ξέρω καθόλου.
0: Στη μετεωρολογία.
1: Ναι.
0: Που βλέπεις ότι είναι σαν να... διορθώστε με αν κάνω λάθος, κύριε Παρανέ. Αυτό που βλέπεις ότι ύπταται το, ένα πλοίο, η οφθαλμαπάτη αυτή.
2: Α, η οφθαλμαπάτη αυτή είναι, νομίζω, περισσότερο αστρονομικό φαινόμενο. Έχει να κάνει με την καμπυλότητα της γης. Ωστόσο, όταν έχουμε και κατάλληλες μετεωρολογικές συνθήκες, δηλαδή υγρασία, μπορεί να γίνει ίσως και πιο έντονο αυτό το φαινόμενο, αν είναι και χαμηλή η υγρασία στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας. Τώρα θα έχουμε τα πιο ισχυρά φαινόμενα, κυρίως είπαμε πάνω από τη θάλασσα, στη Χαλκιδική, στις Σποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία, δηλαδή εκεί στο Πύλιο θα ρίξει αρκετό νερό, στην Εύβοια, εκεί και όπως και στο Βόρειο Αιγαίο, δηλαδή γύρω από τη Θάσο, το Στριμωνικό Κόλπο, εκεί περιμένουμε να έχουμε τα πιο ισχυρά φαινόμενα από σήμερα. Το βράδυ θα ξεκινήσουν σε κάποιες περιοχές, μέχρι και το ξημέρωμα της Τετάρτης θα διατηρηθούν αυτά, περίπου 36 ώρες δηλαδή.
1: Πώς θα ξημερώσουμε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, πώς, δηλαδή θα πάρουμε ζακετούλα?
2: Ξεκινώντας από τα βόρεια, όπου από εδώ θα μπει ο βοριάς, θα πέσει πολύ γρήγορα μέσα στη νύχτα η θερμοκρασία. Οπότε ναι, το πρωί θα χρειαστούμε ζακετούλα από την Λάρισα, θα έλεγα, και βορειότερα.
0: Okay. Δεν προλαβαίνουμε να πάμε για αύριο το πρωί. Εδώ σιγά σιγά.
2: Στην Αθήνα θα ξεκινήσουμε καλά, δηλαδή με την έννοια ότι δεν θα νιώσουμε και τόσο έντονη την ψύχρα αύριο το πρωί. Θα πέσει μέσα στην ημέρα η θερμοκρασία, δηλαδή δεν θα ξεπεράσουμε τους 25 βαθμούς στην Αθήνα, 24 με 25
0: τέλειο.
2: Θα είμαστε.
0: Μας αρέσει.
2: Τέλειο, ναι, πολύ καλό, τέλειο. Με έναν βοριά και με
0: και
2: έναν καιρό
0: αρέσει.
2: Αρκετά άστατο, δηλαδή εκεί τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι και το απόγευμα. Στην ουσία τις μεσημβρινές ώρες περιμένουμε κάποια φαινόμενα στην Αθήνα, μπόρες και κάποιες καταιγίδες, κυρίως όμως προς τα δυτικά και βόρεια της Αττικής. Μετά θα επικρατήσει ο βοριάς, οπότε τα όποια φαινόμενα θα περιοριστούν. Ίσως κάποια περάσματα να έχουμε και το βράδυ, αλλά δεν περιμένουμε γενικά έντονα φαινόμενα, όχι κάτι το επικίνδυνο στην Αθήνα. Το βράδυ βέβαια η θερμοκρασία αύριο θα πέσει γύρω στους 19 με 20. Στο κέντρο της Αθήνας.
0: Αρκετά,
2: αρκετά. Δηλαδή το βράδυ θα έχουμε περισσότερη ψύχρα από ό,τι το πρωί.
0: Και το πόσο επόμενες... θα κρατήσει. Ναι, τις επόμενες ημέρες πώς θα είναι τα. Πώς θα
1: επιστρέψουμε στη ζέστηση.
0: Στα τριαντάρια.
2: Ναι. Όχι, όχι, τριαντάρια μακριά από εδώ δεν ξαναβλέπουμε. Ναι, θα έχει κρύο βασικά, να πούμε, Τετάρτη πρωί και Πέμπτη πρωί. Ειδικά την Πέμπτη το πρωί θα πέσουμε και κάτω από τους 10 βαθμούς και στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία. Λίγο πάνω από τους 13 με 14 θα είμαστε στη Στερεά, στα παιδινά πάντα μιλάμε. Επομένως θα έχει κρύο, τα φαινόμενα θα περιοριστούν από την Τετάρτη το μεσημέρι, θα έχουμε βελτίωση. Θα μας μείνει το κρύο, οι βοριάδες σιγά σιγά θα εξασθενήσουν και θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Προς το Σαββατοκύριακο να φτάνουμε τους 27 με 28 βαθμούς το πολύ.
0: Που είναι...

0: Μια χαρά δηλαδή, είναι ο καιρός.
1: Είναι κανονικά
0: του...
1: και μη
0: για την εποχή. Έτσι, ναι.
2: Ναι, είναι εντάξει, πολύ ανοιχτά τα επίπεδα θα έλεγα. Οπότε θα πρέπει σιγά σιγά να φροντίσουμε και για τα ρούχα μας.
1: Τα καλοκαιρινά να ανέβουν πάνω, τα χειμωνιάτικα ναι. να κατέβουν. Νομίζω ότι αυτά έχουν γίνει. Και μόνο ναι, και ναι. μόνο για ψυχολογικούς λόγους.
0: Ναι.
1: Η εναλλαγή ναι, ναι, ναι. της γκαρνταρόμπας γίνεται.
0: Δηλαδή τα έχεις κάνει εσύ.
1: Τα κάνεις ναι. γιατί αρχίζουν τα παιδιά
0: σχολή.
1: Δηλαδή
0: ναι.
1: μπαίνεις το ότι τελείωσε το πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Δεν τα κάνεις επειδή άλλαξε η θερμοκρασία. Τα κάνεις γιατί
0: ακριβώς.
1: ψυχολογικά μπαίνεις σε άλλη εποχή.
0: Ημερολογιακά. Αλλά μέχρι να τα φτιάξεις όλα.
1: Εντάξει και εσύ τώρα όλα.
0: Τι, όλα.
2: Ναι.
0: Για να
2: ναι, ναι.
0: χειμωνιάτικα.
1: Ωραία.
0: Παίρνει λίγο χρόνο.
1: Θέλει χρόνο.
0: Έτσι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

0: να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Ναι, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και μετά θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε το θέμα που λέγαμε για τη
0: ενδέκατη για το 2026.
1: Ενδέκατη για το 2026. Ωραία, θα δούμε τώρα τι γίνεται.
0: Θα τα αναλύσουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και καύσιμα. Μείωση στον ειδικό φορέα κατανάλωση ζητάει η αντιπολίτευση. Για λαϊκισμό την κατηγορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πλαφόν στις τιμές των καυσίμων επέβαλε η Τσεχία. Παράλληλα φορολογεί τα δηληστήρια. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο. 15 ελληνικές αρχαιότητες επιστρέφουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας, δήλωσε η Ελίνα Μενδώνη. Η αναδρομική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη ήταν κυβερνητική επιλογή, ανέφερε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση της Μιλένες Αποστολάκη. Το Υπουργείο να δεσμευτεί για το πότε οι οφειλέτες θα λάβουν εξατομικευμένες ενημερώσεις, ζήτησε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε ο καθομολογία δράστης της γυναικοκτονίας στην Ιγουμένιτσα. Επιδείνωση του καιρού για 24 ώρες με ισχυρές βροχές καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Στο 32% το χαμηλότερο ποσοστό της πολιτικής καριέρας του έπεσε η δημοτικότητα του Προέδρου Τραμπ. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο. Έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Εδώ επιστρέψαμε Earth News Radio 105,8.
1: Να συστηθούμε πάλι.
0: Ναι.
1: Στα μικρόφωνα.
0: Ιωάννα Ταραμπικού.
1: Νεφέλη Λιγερού.
0: Η Μαρία Σφυρορένη στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Μαρίλια Γεροντιδάκη στη ρύθμιση του ήχου.
0: Γεροντίδη. Τον
1: Γεροντίδη.
0: Ναι.
1: Είπα Γεροντιδάκη.
0: Δεν πειράζει, την έκανε κριτικιά.
1: Κριτικιά, ναι.
0: Το ξέρεις ότι γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη δημοπρασία με προσωπικά αντικείμενα της Μπριζίτα, πήγα να πω Μακρόν,
1: όχι Μπαρντό. Και μάλιστα αντέδρασε ο τελευταίος σύζυγός της, έτσι
0: ναι.
1: Είναι.
0: Σύζυγος ή σύντροφος.
1: Σύντροφος, εντάξει,
0: τέλος
1: σύντροφος.
0: Πάντων, ναι. Κοίτα, έχει ρούχα, έχει σόρουχα. Τώρα... Έχει τις κλασικές μπαλαρίνες που φορούσε τη δεκαετία του 60, του 70.
1: Τα οποία δεν έχουν φύγει καθόλου από τη μόδα.
0: Αντιθέτως. Έχει μπερέδες, έχει φούστες, έχει. Τώρα σόρουχα και ρούχα κάπως με.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Νομίζω ότι είναι. Το θέμα είναι ότι δεν καταλαβαίνω ποιος ο γιος τα έβγαλε. Ο σύντροφος δεν είχε λόγο. Γιατί δεν ήταν στην διαθήκη. Λογικά αυτό είχε να κάνει, συνεργάστηκε ο γιος, ο μοναχογιος, με ένα. Είπε, πήγαν σε ίδρυμα. Νομίζω ότι ήταν το ίδρυμα που η ίδια είχε φτιάξει, είχε δημιουργήσει όσο ζούσε για τα ζώα.
1: Ναι. Τι το ίδρυμα, δηλαδή προέβη στην.
0: Τι να σου πω, γιατί δεν ξεκαθαρίζεται. Πάντως, γενικά νομίζω ότι όλα πήγαν σε αυτό το ίδρυμα, ώστε να υπάρχει αυτό το οικονομικό όφελος για τα.
1: Μα ήταν αυτό που είχε αφιερώσει. Είχε αφιερώσει τα τελευταία
0: χρόνια. Όλη τη ζωή.
1: Όλη τη ζωή.
0: Από τα 35 και μετά.
1: Ακριβώς. Νεφέλη, να σχολιάσουμε λίγο αυτό που μου έλεγε στην προηγούμενη εβδομάδα και το νέο βιβλίο που βγάζει ο.
0: Ποιος?
1: Ο αδελφός της Νταϊάννα.
0: Α, γίνεται. Είδες ότι έγινε χαμός.
1: Αύριο κυκλοφορεί.
0: Ναι, αλλά οι αποκαλύψεις είναι όλες τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν, αύριο κυκλοφορεί, αλλά έχει γίνει ήδη χαμός γιατί αυτός. Ο αδελφός της Νταϊάννα είναι ο μικρότερος αδελφός,
1: ναι.
0: Έτσι, ο οποίος αν θυμάστε όταν είχε πεθάνει η Νταϊάννα σε αυτές τις σκηνές που περπατούσε ο Κάρολος και οι δύο γη τους πίσω από το φέρετρο με τον πρίγκιπα Φίλιππο, ήταν και ο Σπένσερ, ο Τσάρλ Σπένσερ νομίζω
1: έτσι,
0: ότι είναι.
1: Έτσι.
0: Κάνει διάφορες καθόλου κολακευτικές αποκαλύψεις για τον Κάρολο, πως αντέδρασε σχεδόν με ενθουσιασμό και χαρά. Ο ίδιος το λέει, ότι μίλησαν τηλεφωνικά λίγες ώρες μετά τον θάνατο της Νταϊάννα και του ακουγόταν σχεδόν εκστασιασμένος, δηλαδή δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του. Μου φαίνεται τρελό.
1: Παρόλα αυτά,
0: δηλαδή, ήταν η μάνα των παιδιών.
1: Ναι.
0: Απάντησε
1: τον Μπάκινγκ.
0: Κάτι που δεν γίνεται
1: δεν
0: σχεδόν
1: το
0: ποτέ.
1: Δεν κάνει ποτέ.
0: Γιατί κοίτα να δεις, όταν αυτό προέρχεται από τον αδελφό της Νταϊάννα που έχει καλές σχέσεις με τα νύψια του, άρα με τους γιους, τους πρίγκιπες, είναι θέμα, δεν είναι.
1: Ήταν πρώτο θέμα στην επικαιρότητα
0: στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ενώ και αυτοί και αν έχουν προβλήματα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ανέφελα τα
1: και
0: πράγματα.
1: Το Μπάκινγκαμ είπε, το δικαιολόγησε ότι είναι, όλα αυτά προέρχονται από την λύπη που είχε και από το αδελφικό πένθος.
0: Ναι.
1: Το έχουν αλλοιώσει κάπως την κρίση.
0: Εντάξει. Okay. Δεν ξέρω. Μου φάνηκαν υπερβολικά πάντως αυτά που είπε.
1: Που είπε.
0: Δηλαδή ο Κάρολος, εντάξει, καμιά φορά διακομωδείται στη δημόσια σφαίρα κτλ. Αλλά ο Κάρολος είναι ένα σκεπτόμενο άτομο γενικά.
1: Βέβαια, καλλιεργημένος,
0: με απόψεις.
1: Δεν νομίζω.
0: Με πάθη. Ναι. Δηλαδή πέθανε η μάνα των παιδιών του προώρα, τραγικά. Έστω και το σοκ. Τι χαρά. Κάπως δεν μου κολλάει.
1: Ναι.

0: Αξίζει να σχολιάσουμε την τρομερή ένταση που επικρατεί στο Όστιν των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Τέξας δηλαδή.
1: Ναι.
0: Στην πρωτεύουσα της πολιτείας Τέξας. Γιατί? Γιατί πάλι πράκτορες της ICE, της Αμερικανικής αυτής ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης, που δημιούργησε ο ίδιος ο Τραμπ, πυροβόλησαν ένα πολίτη. Σου θυμίζω ότι έχουν σκοτώσει 2-3, που έχει γίνει πέρυσι σχεδόν επανάσταση. Και τώρα ήταν μια δικαιολόγητη και βίαιη αντίδραση. Οπότε υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη οργή στους δρόμους.
1: Αυτό πότε έγινε?
0: Τώρα, μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Μέσα στο Σαββατοκύριακο, μάλιστα.

0: το άλλο το έμαθες.
1: Για πες.
0: Ότι πολλές, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες συγκαταλέγονται στα 22 έθνη που υιοθέτησαν τη διακήρυξη υπέρ της ανθρώπινης καθοδήγησης, εποπτείας και ελέγχου της τεχνητής νοημοσύνης. Την προηγούμενη εβδομάδα το είχαμε κάνει και θέμα, θυμάσαι.
1: Ναι, είχαμε μιλήσει.
0: Ναι. Λοιπόν, η διακήρυξη υιοθετήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών αυτή την εβδομάδα και αναγνώρισε ότι τη δυνατότητα της τεχνητής νοημοσύνης να βελτιώσει ζωές, να προωθήσει την επιστήμη και να ενισχύσει τις οικονομίες μας. Ωστόσο, στο κείμενο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά για την ταχύ ανάπτυξη πρωτοποριακών μοντέλων, τα οποία ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την προστασία, αν δεν αντιμετωπιστεί κατάλληλα και έγκαιρα. Από όλα αυτά τα έθνη, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Κίνα δεν συμμετέχουν σε αυτή τη διακήρυξη.
1: Μάλιστα.
0: Ο Φινλανδός,
1: δεν γλιτώνουμε με τίποτα.
0: Ναι, ο Φινλανδός βέβαια είπε ο πρόεδρος ότι, που ήταν ένας από τους διοργανωτές και εμπνευστές του εγγράφου αυτού, δήλωσε ότι θέλει να ελπίζει ότι σιγά σιγά θα παρασυρθούν
1: και αυτοί,
0: και η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Δηλαδή οι δύο χώρες που πρωταγωνιστούν, εταιρείες που κινούν τα
0: νήματα. Δεν βλέπουν το πρόβλημα που φαίνεται.
1: Αχ, Θεέ μου, θέλω να γυρίσω τίποτα που είναι στο μέλλον, μη σου πω και στο παρόν, δεν μου φαίνεται αισιόδοξο. Αντιθέτως, προς δυστοπικό το βλέπω. Οπότε εγώ θέλω να γυρίσω στο παρελθόν και να σου πω ότι αιγυπτιακή αρχαιολογία έχεις. Εγώ έχω πάθος με αυτά. Μ' αρέσει, ξέρεις τι ωραία θέματα. Βγάζαμε μια εποχή με την Μαρία της Φιρόερα, θυμάσαι Μαρία, αιγυπτιακή αρχαιολογία κτλ. Λοιπόν, τώρα υπάρχει μια νέα μελέτη που λέει, όχι, δεν λέει, επαναφέρει το σενάριο, μια υπόθεση τέλος πάντων που ακούγεται δεκαετίες, ότι στο βασιλικό τάφο του Τουταγχαμών υπάρχει, έχει μια συνήθιστη διαρρύθμιση εκεί πέρα. Οπότε σου λέει ότι μπορεί να υπάρχουν κρυφοί τείχοι με κρυφούς θαλάμους και να βρίσκεται και ο χαμένος τάφος της βασίλισσας Νεφερτίτης.
0: Υπάρχει αυτή η θεωρία.
1: Υπάρχει χρόνια. Χρόνια. Τώρα λοιπόν έρχεται μία ακόμα ερευνητική ομάδα από διάφορα πανεπιστήμια και ιδρύματα και παρουσιάζει νέα στοιχεία, όπου υποστηρίζουν αυτή την πιθανότητα. Δηλαδή να υπάρχουν κρυφοί χώροι στον τάφο του Τουταγχαμών και να πρέπει να κάνουμε εκ νέου έρευνα. Το οποίο είναι πολύ δύσκολο, όπως καταλαβαίνεις. Θέλει ειδικές να δούμε τι γίνεται.
0: Αν δώσει άδεια τώρα το Ανώτατο Συμβούλιο Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου στο να εγκρίνει μια νέα έρευνα, οι ερευνητές θα μπορούσαν από τώρα, το Νοέμβρη του 26, να ανοίξουν μικρές ΟΠΕΣ και να στείλουν οχήματα τα οποία θα είναι εξοπλισμένα με κάμερες για να μπορέσουν
1: να δουν.
0: Να δουν. Αλλά αυτό χρειάζεται πριν να πάρουν άδεια από το Ανώτατο Συμβούλιο Αρχαιοτήτων
1: της Αιγύπτου. Και ξέρεις που εστιάζονται στις πίσω, στον χώρο πίσω από τον τάφο του Τουταγχαμών. Που το κάνει όλο πιο δύσκολο. Για να μην γίνουν ζημιές.
0: Φυσικά.

0: κάνεις με την επικαιρότητα? Ασχολείσαι, παρακολουθείς?
1: Ναι.
0: Το αστυνομικό ρεπορτάζ, το λέω έτσι, γιατί πια υπόθεση Μαζονάκη, ασχολούμαστε με το σκέλος αυτό.
1: Το σχολίασα ότι έχει γίνει και λίγο τηλεοπτικό προϊόν.
0: Καλά. Ειδικά έτσι, σήμερα που επέστρεψαν πάρα
1: Δευτέρα,
0: πολλές τηλεοπτικές εκπομπές.
1: Όλες οι εκπομπές, εντάξει.
0: Όλες είχαν σχετικό ρεπορτάζ και αυτά. Ξέρεις τι σκεφτόμουν? Δεν θα πω κάτι καινούργιο, αλλά το σκεφτόμουν πάρα πολύ έντονα. Ότι είναι σαν να έσπασε απόστημα. Και να έχει βγει όλη αυτή η δυσοδεία, η οποία μας ενοχλεί απίστευτα, αλλά δεν μπορούμε να κοιτάξουμε κάπου αλλού. Δηλαδή, είναι, δεν ξέρω, εγώ δεν το παρακολουθώ αυτό το πράγμα. Έχουν περάσει τόσες μέρες και συνεχίζω και το παρακολουθώ με...
1: 12 μέρες, πόσο είναι, 15, σχεδόν.
0: Ναι, παρεθένει.
1: Την Τετάρτη είναι 15.
0: Δύο εβδομάδες, 14 την Τετάρτη. Ναι. Το πιστεύεις? Σαν να έγινε προχθές αυτό, αλλά και να έχει περάσει και ένας μήνας.
1: Και σαν χρόνος... αυτό που είπες, έσπασε μεν το απόσμο, αλλά φαίνεται να έχει πολύ... Είναι, οι ρίζες είναι πολύ βαθιές, Νεφέλη. Βλέπουμε, ακούμε, διάφοροι υποψιαζόμαστε, κάπου νιώθουμε και όλη αυτή την... Εγώ τουλάχιστον ένιωσα και την υποκρισία μιας κοινωνίας, έτσι.
0: Α, κοινωνίας γιατί...
1: Γιατί έχω την εντύπωση, έχω την εντύπωση ότι ο τρόπος που αγαπήσαμε το συγκεκριμένο καλλιτέχνη, δεν ξέρω αν ήταν αυτός που του έδινε μεγάλη χαρά. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις. Δηλαδή σαν να μην μας ένοιαζε ο ίδιος όσο εμείς μέσα από τα τραγούδια του.
0: Εντάξει, αυτό δεν συμβαίνει με τους καλλιτέχνες.
1: Συμβαίνει,
0: δηλαδή τώρα τι θα υποκαταστήσει το κοινό, τη μαμά, τον μπαμπά, τον ψυχολόγο και...
1: Παρ' όλα αυτά όμως και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης νομίζω ότι δεν προστατεύσανε την... Νομίζω εγώ έτσι, να προστατεύσουν, λίγο κάπως να μαλακώσουν, βρε παιδί μου, αυτό που περνούσε, που ήταν κοινό μυστικό.
0: Ναι, κοίτα να δεις τώρα. Εγώ θα σε πάω σε ένα τελείως άλλο. Σε μια απώλεια στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ένα 27χρονο
1: με
0: παιδί.
1: Το γιο της,
0: με το γιο της Cindy Crawford, της που Cindy Crawford. Έγινε πρώτη είδηση. Γιατί είναι 27 ετών, γιατί ήταν λαμπερός, όμορφος, γιατί έβλεπες αυτή την οικογένεια που είναι όλοι και έχουν βγει, δεν ξέρω εγώ από πού, πανέμορφη, πάμπλουτη, υπέρλαμπρη, με διάσημους φίλους και πανέμορφα σπίτια. Δηλαδή εικόνα τέλεια, ιδανική. Και πίσω από αυτή την τελειότητα κρυβόντουσαν μια οικογένεια που... υποφέρει, γιατί δεν αμφισβητεί κανείς ότι αν υποφέρει ένα παιδί, υποφέρει όλη η οικογένεια. Από εθισμό, από ψυχιατρικά προβλήματα, από. Και τελικά δεν σώθηκε αυτό το παιδί. Αμφισβητούμε ότι έγινε μεγάλη προσπάθεια. Οι ψυχίατροι. Τώρα ξέρεις που.
1: Έχεις δει, ναι, καταλαβαίνω τι λες.
0: Έφυγε από τη ζωή σε ένα πάρα πολύ γνωστό και ακριβό κέντρο απεξάρτησης στο Λος Άντζελες. Και ο ίδιος χρησιμοποιεί τα social media για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο, για να πει είναι δράμα.
1: Είναι δράμα, και αν σκεφτείς ότι πόσα μα πόσα νέα παιδιά καθημερινά.
0: Απλά δεν τα ξέρουμε, δεν τα ακούμε.

0: αρέσει η Αγκάθα Κρίστη?
1: Πολύ.
0: Το ξέρεις ότι ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης θα ανεβάσει το Έγκλημα στον Ήλο?
1: Το ξέρω, στο Broadway, το παλιό κινηματογράφο που έγινε Athens Broadway, έτσι. Καινούριο θέατρο, καινούριος θεατρικός χώρος.
0: Ωραία ιδέα.
1: Ωραία ιδέα. Και ξέρεις ποιος είναι ο Πουαρό?
0: Για πες.
1: Ιεροκλής Μιχαηλίδης. Έλα. Μέχρι δεν του πάει.
0: Πάρα πολύ του πάει. Πάρα πολύ.
1: Τον Δεκέμβρη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Είδες, δες. Τώρα στα θεατρικά δεν πιάνεις εσύ.
1: Καλά.

0: Τώρα το Σεπτέμβρη θα ξεκινήσει 24 ως 27 Σεπτεμβρίου για πάρα πολύ λίγες μέρες μια έκθεση για το χάος του Francis Bacon, ζωγράφου φυσικά, ναι. Τι συνέβαινε στο στούντιό του. Δηλαδή από κόμματα, φωτογραφίες, μπογιές, όλα αυτά που άφηνε πίσω του, ναι. Όταν δημιουργούσε, πριν δημιουργήσει, μετά, γίνονται έκθεση. Για να καταλάβεις τι
1: ψυχοσύνθεσή του.
0: Ναι, ναι, ναι. Ένα εργαστήρι.
1: Πότε 24, είπαμε?
0: 24 με 27 Σεπτέμβριο τώρα. Στο Brewer της Madison Avenue. Αχ, πόσο θα ήθελα να κάνω έτσι, έτσι και να βρεθώ στη Νέα Υόρκη. Ήταν, λέει, τέτοιο χάος τα 24 τετραγωνικά από το εργαστήριο του που επειδή έκοβε, πέταγε, δίπλωνε εικόνες και τα λοιπά, κάποιες φορές δεν μπορούσε να φτάσει στη ζωγραφική, στον καμβά.
1: Σοβαρά.
0: Ήταν ένα χάος. Και πώς κάποιοι. Αυτός δημιουργούσε στο
1: μέσα
0: χάος.
1: Μέσα από το χάος.
0: Μέσα από το χάος
1: δημιουργούσε. Ακριβώς. Και γι' αυτό λέγεται και χάος
0: η έκθεση.
1: Η έκθεση, έτσι.

0: άλλο το αίμα, θες. Ο Γιώργος Τσιάνος είναι ένας νέος γιατρός που ξεκινά από τον Εύρο για τη Γάβδο με ποδήλατο, κολυμπώντας και τρέχοντας.
1: Έλα!
0: Ναι. Την Τετάρτη θα επιχειρήσει να πραγματοποιήσει αυτό το όραμα ζωής που έχει. Θα ξεκινήσει από το βορειότερο άκρο της Ελλάδας, το Ορμένιο, με σκοπό να καταλήξει στη Γάβδο, στο νοτιότερο μέρος της Ευρώπης. Όλο αυτό είναι μια προσπάθεια για να γίνει μια διαδρομή ανθρώπινης προσπάθειας από τη μια, επιστήμης, τεχνολογίας και εξερεύνησης.
1: Υπέροχο.
0: Φυσικά.
1: Επνευστικό.
0: Είναι το όραμα ζωής του.
1: Έτσι. Ιδίες οι άνθρωποι που βάζουν στόχους και έχουν...
0: 13 περιφέρειες θα διασχίσει, κάνοντας ποδηλασία, κολύμβηση όταν χρειαστεί, ορειβασία, τρέξιμο και ιστιοπλοεία.
1: Καλή του επιτυχία.
0: Καλή του επιτυχία την Τετάρτη. Θα ξεκινήσει και θα τον παρακολουθούμε, παιδί μου. Νομίζω ότι θα υπάρχει.
1: Θα το ακολουθήσουμε κι εμείς κάπως. Τι λες να πάμε σε... Δεν είναι τίτλοι ειδήσεων, είναι. Τελειώνει.
0: Είναι το κανονικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio.
1: Ναι, 105,8. Και φυσικά επιστρέφουμε για τη δεύτερη μας ώρα. Είναι το ότι μας ξημερώνει, 105,8. Και τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικροφόνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκού στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φοροελαφρύνσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυγχάνεται. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία και ισχυρό πλήγμα για το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Γνωρίζω ότι σε αυτές τις εκλογές η ομοσπονδιακή πολιτική έπαιξε σημαντικό ρόλο, όπως και το πρόσωπό μου δήλωσε, και διαβεβαίωσε ότι δεν έχει τεθεί οποιοδήποτε θέμα αλλαγής προσώπου. Αναφερόμενο στον κυβερνητικό του εταίρο, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ο καγκελάριος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του, τονίζοντας πως δεν πρόκειται για τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από το δημοκρατικό μέλλον της χώρας μας, και αναγνώρισε ότι η Γερμανία βιώνει μια βαθιά αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο, το πρώτο σταθμό της πενθήμερης επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης επισκέφθηκε κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίως με τη Silicon Valley. Στη Νέα Υόρκη θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες και επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης. 15 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην Εισαγγελία του Μανχάταν. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού με το νέο επαναπατρισμό, ο αριθμός των ελληνικών αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από το 2022 με αποφάσεις της Εισαγγελίας του Μανχάταν ανέρχεται σε 179. Κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας και ταυτόχρονα μια έμπρακτη απόδειξη ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο παράνομης εμπορίας, δήλωσε ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ψυχρό μέτωπο φέρνει ισχυρές καταιγίδες από αύριο το πρωί μέχρι τις πρώτες ώρες της Τετάρτης, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν περιοχές της Θεσσαλίας, Ποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αξιοποιήσουν περισσότερο την επιρροή τους στο Ισραήλ, προκειμένου να τερματιστούν, όπως είπε, πολιτικές που υπονομεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι αλληλένδετες απειλές στην περιοχή μπορούν να εκτροχιάσουν τις κοινές προσπάθειες Άγκυρας και Ουάσιγκτον για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας. Η δημοτικότητα του Αμερικανού Προέδρου έπεσε στο 32%, στο χαμηλότερο ποσοστό της πολιτικής καριέρας του, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι ψηφοφόροι αισθάνονται δυσαρεστημένοι με τον τρόπο που διαχειρίζεται την κρίση του κόστους διαβίωσης εν μέσω του αντιδημοφιλούς πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του πρακτορείου Reuters και της εταιρείας Ipsos.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση του καιρού αύριο με βροχές και ισχυρές καταιγίδες. Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική εντάσσεως εξ υποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στην Εφέλη Λιγερού και την Ιωάννα Ταραμπίκου. Τι μας ξημερώνει?
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε έτοιμες να πιάσουμε, να καταπιαστούμε με αυτό το πολύ δύσκολο και στενάχωρο.
1: Στενάχωρο που σήμερα αυτό λέγαμε, ότι ξεκίνησε η εβδομάδα και μία νέα γυναικοκτονία.
0: Στην Ιγουμενίτσα.
1: Στην Ιγουμενίτσα. Μία νέα κοπέλα 25 χρονών από τον πρώην σύντροφό της, 27 χρονών και εκείνος.
0: Σκέψου.
1: Δηλαδή. Ναι. Όταν είδα τις ηλικίες.
0: Κι εγώ. Στεναχωρήθηκα
1: ακόμα περισσότερο.
0: Στεναχώρια πάνω σε στεναχώρια. Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Εύα Ζευγέννη. Είναι δικηγόρος, είναι αρχισυντάκτρια Womanland. Σωστά το είπα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Womanlandia.
0: Είναι... Εντάξει, Womanlandia, οκ. Okay.
2: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Θέλουμε να συζητήσουμε για αυτό το θέμα, το οποίο πραγματικά συζητούσαμε, λέγαμε πριν με την Εφέλη, ότι φτάνουμε σε ένα σημείο να το έχουμε και κάπως συνηθίσει μια γυναικοκτονία. Και πριν μου έλεγε η ενδέκατη
0: για το 2026.
1: Ναι.
2: Σωστά. Σωστά. Κάποια στατιστικά λένε ότι είναι η ενδέκατη. Το ελληνικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις γυναικοκτονίες λέει ότι είναι η 15η. Πάντως, σύμπλην, δεν είμαστε πολύ μακριά στις καταμετρήσεις μας και πράγματι πλέον νομίζω ότι έχουμε ξεμείνει και από πράγματα που μπορούμε να πούμε.
0: Λέμε τα ίδια. Και τα λέμε και τα λέμε. Άρα υπάρχει μια ευαισθητοποίηση, συνειδητοποίηση κτλ. Και λύση δεν βλέπουμε, να αλλάζει κάτι δεν βλέπουμε. Αντιθέτως, υπάρχει μια έξαρση της έμφυλης βίας. Πώς το εξηγείτε αυτό σε μια εποχή που το θέμα αυτό το μιλάμε ανοιχτά και πολύ. Άρα υπάρχει υποψία, τι φταίει.
2: Αρχικά νομίζω ότι εδώ μπορούμε να το αποδώσουμε σε δύο παράγοντες. Ο ένας είναι ότι ακριβώς επειδή μιλάμε πιο ανοιχτά, αυτό το κομμάτι της έξαρσης που παρατηρούμε είναι περισσότερο η καταγραφή παρά η αποτύπωση. Δηλαδή πράγματα που πριν γινόντουσαν πίσω από κλειστές πόρτες, δεν συζητιόντουσαν πάρα πολύ δημόσια κτλ. Τώρα έχουν ένα βήμα να ακουστούν, το οποίο είναι θετικό. Από την άλλη όμως ίσως υπάρχει μια πραγματική έξαρση η οποία έχει να κάνει με διάφορους παράγοντες, κυρίως είναι οικονομικοί παράγοντες. Δηλαδή όταν η οικογένεια και τα νοικοκυριά δεν είναι σε θέση να τα βγάλουν πέρα, αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα και εντός της οικογένειας. Πάντως η έμφυλη βία δεν είναι τόσο, δεν διακυμαίνεται με βάση τέτοιους αριθμούς ακριβώς, αλλά σίγουρα μπορούμε να παρατηρήσουμε αυξομοιώσεις.
0: Μου έρχεται στο μυαλό η Ιωάννα και η Ιωάννα και η περίπτωση της Ιταλίας, όπου εκεί κάνανε και μεταρρυθμίσεις για να αντιμετωπίσουν αυτή την έξαρση της έμφυλης βίας και πάλι δεν έχουν δει αποτελέσματα. Αντιθέτως, νομίζω ότι έχουν ξεπεράσει και εμάς αριθμούς.
1: Σοβαρά στην Ιταλία.
0: Στην Ιταλία, ναι. Κάτι συμβαίνει. Είπατε το οικονομικό, το ακούω.
2: Είναι το οικονομικό, έχει να κάνει με το γεγονός ότι πλέον, πώς να το, όσο μπορούμε να μιλάμε ανοιχτά για τη βία, αυτή η βία εκφράζεται πολύ πιο εύκολα στο δημόσιο λόγο. Δηλαδή πλέον έχουμε και περιπτώσεις που κάποιος θα διαπράξει ένα δίκημα και θα πάρει τηλέφωνο κατευθείαν την αστυνομία να παραδοθεί, γιατί έχει και τις οδηγίες ίσως από ορισμένους αστυνομικούς αναλυτές. Νομίζω ότι η έξαρση αυτή που παρατηρείται δεν έχει να κάνει τόσο με μια αύξηση στην εγκληματικότητα, αλλά με το γεγονός ότι πλέον δεν έχουμε βρει βαλβίδες αποσυμπίεσης ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε κοινωνικά αυτό το θέμα. Γιατί για παράδειγμα στο Μεξικό που έχει μαστίζεται από περιστατικά γυναικοκτονιών έχει γίνει, ας πούμε, έχει ποινικοποιηθεί το αδίκημα της γυναικοκτονίας και μέχρι στιγμής από τα δεδομένα που έχουμε δεν παρατηρούμε, ας πούμε, με μία μείωση στις δολοφονίες.
0: Αυτό που λέω και για την Ιταλία.
2: Πολύ σωστά, αλλά το Μεξικό είναι ίσως
0: η πιο χαρακτηριστική
2: περίπτωση. Ναι. Γιατί έχει τις περισσότερες και έχει ένα πάρα πολύ μαχητικό κίνημα το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει την έμφυλη βία γενικά. Επίσης, αυτό που βλέπουμε σε επίπεδο ενεργειών έχει να κάνει κυρίως με την καταστολή, κατά τη γνώμη μου. Δεν έχει να κάνει τόσο με την πρόληψη. Δηλαδή, αν πρέπει να φτάσουμε στο αμήν και πρέπει να μετράμε τις δολοφονημένες, έχουμε αποτύχει. Δηλαδή δεν υπάρχουν καθόλου ενέργειες ούτε σε επίπεδο υγειονομικού προσωπικού σε επίπεδο εκπαίδευσης ή επιβολής κοινώνων για το πώς θα μιλάνε τα μέσα ενημέρωσης για μια γυναικοκτονία, γιατί ακούμε διάφορα διαμάδια ακόμα. Δεν υπάρχουν, ούτε στα σχολεία μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποιο πρόγραμμα το οποίο κάπως να ευαισθητοποιεί τα παιδιά από μικρή ηλικία για θέματα εμφυλής βίας. Ναι.
1: Και θα πρέπει να ξεκινήσουν από τις μικρές ηλικίες μια πολιτεία. Κυρία Ξεβιέννη, το γεγονός ότι εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει νομική κατηγορία γυναικοκτονία στον ποινικό κώδικα. Αυτό, σε περίπτωση που γίνει, μπορεί να αλλάξει κάτι? Ή όπως είναι και το παράδειγμα της Ιταλίας, ας πούμε, δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα τα ζητούμενα, ή τι άλλο μπορεί να γίνει?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα για τον ελληνικό νόμο για διάφορους λόγους, γιατί αυτό το συζητάμε και εμείς πάρα πολύ και θέλουμε να κάνουμε και ένα συνέδριο μέσα στον Οκτώβριο. Γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Γιατί η γυναικοκτονία σαν αδίκημα στην Ελλάδα δημιουργεί διάφορα προβλήματα. Αφενός, πρέπει να δούμε για ποιο λόγο θα το θεσπίσουμε νομικά. Θέλουμε να πετύχουμε μια πιο μεγάλη ποινή? Αυτό δεν γίνεται. Η ανθρωποκτονία είναι υψηλότερη. Δεν πάει άλλο. Άρα δεν κερδίζουμε σε εισαγωγικά κάτι από αυτό. Από την άλλη, έχουμε και θέματα απόδειξης. Γιατί όταν πρέπει να πεις ότι κάποιος είναι γυναικοκτόνος, σημαίνει ότι ο δόλος του, η επιθυμία του, ήταν να σκοτώσει κάποια επειδή είναι γυναίκα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το αποδείξει σε ένα δικαστήριο. Οπότε υπάρχουν ορισμένα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από αυτό το αίτημα, ενώ γενικώς οποιοδήποτε άνθρωπος ενδιαφέρεται για την εξάλληψη της δύσης κατά των γυναικών θέλει να δει αποτελέσματα θεσμικά, πρέπει να το συζητήσουμε αυτό με έναν τρόπο που θα οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα. Νομίζω ότι η αναγνώριση της γυναικοκτονίας με ένα θεσμικό επίπεδο και που αναγνωρίζει επίσης και ανάγκες που προκύπτουν μετά το αδίκημα, για παράδειγμα, οικογένειες που μεγαλώνουν τα παιδιά που μένουν πίσω, με μια μάνα δολοφονημένη και έναν πατέρα στη φυλακή ή που μπορεί να έχει αυτοκτονήσει. Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Υπάρχουν οικογένειες που μεγαλώνουν παιδιά με δικά τους, με δικές τους δυνάμεις, με συντάξεις, με δικούς τους μισθούς, χωρίς τον προγραμματισμό τον οικογενειακό που είχε μια οικογένεια.
0: Και συνήθως θρηνώντας και για το παιδί τους.
2: Ακριβώς.
0: Έχοντας χάσει μια κόρη.
2: Ακριβώς. Και χωρίς την αντίστοιχη ψυχολογική υποστήριξη. Γιατί πώς διαχειρίζεσαι κάτι τέτοιο? Και πώς παρουσιάζεσαι απέναντι στο παιδί που πλέον είναι και εγγόνι σου και παιδί σου, κατά μία έννοια, μεταφορικά μιλώντας. Οπότε υπάρχουν θέματα που πρέπει να επιληθούν θεσμικά για τις γυναικοκτονίες, που δεν σταματάνε, δεν περιορίζονται στην ποινική αντιμετώπιση. Η ποινική αντιμετώπιση είναι το ευκολότερο, συσσαγωγικά. Είναι το πιο προφανές.
0: Πάντως εμένα με έχει συγκλονίσει σε διάφορες περιπτώσεις και υποθέσεις που παρακολουθούμε. Να, και αυτή δεν είναι εξαίρεση. Σε κάποιες, μη πω στις περισσότερες, δεν υπάρχει και με τα μέλη. Δηλαδή είναι μια, σχεδόν δικαιολογούν τις πράξεις τους. Δηλαδή και ο συγκεκριμένος, είχαμε μια οικονομική θόλωση, αυτό το θόλωσα.
1: Εδώ το έκανε, είναι λίγο σαν να έφερε να επαναληφθεί αυτό που είχε γίνει, δηλαδή
0: με χρησιμοποίησε
1: με τον Αναγνωστόπουλο και την Καρολάιν.
0: Καρολάιν, ναι.
1: Δηλαδή χρησιμοποίησε
0: να σκηνοθετήσει επίθεση από τρίτους.
1: Ακριβώς αυτό που είχε συμβεί πριν κάποια χρόνια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι σαν να θα πω αυτό, αλλά δεν ξέρω. Είναι πολύ τραγικό. Είναι πολύ τραγικό.
0: Αλλά και στην απολογία του υπάρχει κινησμός. Και γενικά βλέπουμε κινησμό στους θύτες, συγγνώμη.
2: Ναι, υπάρχει τρομερός κινησμός. Νομίζω ότι αυτού του είδους η αντίδραση, όπως είδαμε με αυτή την περίπτωση της Ιγουμενίτσας και ειδικότερα με τον Παύλο Αναγνωστόπουλο που έκανε ολόκληρο σοου.
0: 32 ολόκληρες μέρες.
1: Ναι.
2: Και νομίζω θα άντυχε και άλλο αν δεν το πιάνουνε ουσιαστικά. Δεν πιστεύω ότι θα άλλαζε αυτό. Νομίζω ότι κάπως απογυμνώνουν ορισμένες φορές τα αίτια του εγκλήματος, γιατί το θόλωσα δεν ξέρω τι σημαίνει. Θέλω να πω, θολώνεις τώρα για μια διαφορά 2.000 ευρώ, σου λέω εγώ τσακώνεσαι. Μπορεί, τσακώνεσαι κάθε μέρα. Σκοτώνεις κάθε μέρα και έναν άνθρωπο. Αυτό δεν μπορεί να αποτελεί πλέον επαρκή δικαιολογία για το για ποιο λόγο σκότωσες τη συγκεκριμένη γυναίκα. Πέραν το ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα από κάτω που υποβόσκουν. Δηλαδή, τι πιστεύεις για αυτή τη γυναίκα, τι πιστεύεις για σένα σε σχέση με αυτή τη γυναίκα κτλ. Νομίζω ότι γενικά ο θυμός κρύβει ως ένα βαθμό, κάπως μπαίνει σαν ασπίδα μπροστά από το να δούμε λιγάκι τέτοια...
0: Τι γίνεται, τι πώς λειτουργεί το μυαλό και, τι, και ποια είναι η αιτιολογία αυτών των δολοφονιών αυτών των εγκλημάτων. Κάτι άλλο που επίσης βλέπουμε, ναι. Ιωάννα, και το βλέπουμε, τώρα δεν, εντάξει, αυτή η περίπτωση δεν ξέρω, αλλά γυναίκες οι οποίες δεν μπορούν να προστατευτούν. Δηλαδή τώρα θυμάμαι, πριν, δεν έχω περάσει μήνας, που ήταν αυτή η μητέρα που είχε χωρίσει, δεν ξέρω αν είχε πάρει διαζύγιο, και με πρόσχημα τα γενέθλια του παιδιού τους, ναι, την έφερε πίσω, δηλαδή τι γενηγούσε, είχε πάει, είχε κάνει καταγγελίες. Σε κάποιες περιπτώσεις νιώθεις ότι δεν υπάρχει τρύπα να χωθούν, δεν υπάρχει τρόπος να προστατευτούν, ότι έχουν κάνει ό,τι γίνεται, ό,τι σου επιτρέπει από το κράτος, από αυτό, και πάλι βρίσκονται δολοφονημένες μετά.
1: Αυτό όμως δεν σημαίνει την δύναμη που αισθάνεται το αρσενικό, έτσι να πω.
0: Εντάξει, είναι και συστημική αποτυχία, παιδιά.
1: Ναι, εντάξει, αλλά είναι φοβερό το πόσο ακόμα υπάρχει αυτό το ότι η γυναίκα είναι το κτήμα. Δεν έχει βγει μέσα από το από το κύτταρο, να το πω έτσι.
0: Ναι, η πατριαρχία, ότι παραμένει πατριαρχία.
1: Ακριβώς.
0: Για πείτε.
2: Βλέπουμε την πατριαρχία και στα δύο, δηλαδή βλέπουμε και αυτό που λέτε, αυτό του είδους το αίσθημα ότι μου ανήκεις και θα σε κάνω ό,τι θέλω και θα σε πατήσω κάτω και δεν θα σε αφήσω να φύγεις. Υπάρχει αυτό από τη μία. Και υπάρχει και την άλλη, γυναίκες οι οποίες δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα πολλές φορές, δηλαδή χρειάζεται να το αποδίδουμε καν μόνο στη φτώχεια. Και γνωρίζω και προσωπικά και από τις υποθέσεις που έχει τύχει να συναντήσω, ότι πολλές φορές οι γυναίκες αυτές δεν έχουν οικονομικό θέμα και παρόλα αυτά μπορεί να είναι ένα παιδί στη μέση που δεν θέλουν να δει το παιδί μια αντίδραση προς τον πατέρα, π.χ. πιο βίαιη εισαγωγικά, με το να έρθει η αστυνομία, να πατήσουν panic button κτλ. Μπορεί να έχει να κάνει με το ότι κάπως έχει καταφέρει με ψυχολογική βία να παρισφρήσει και στο μυαλό τους και να αισθάνονται τελείως παγιδευμένες. Αυτό θέλει, είναι αυτό που λέτε, ότι θέλει και είναι συστημική αποτυχία και όχι μόνο της πολιτείας σεισμικά και κοινωνικά. Δεν γίνεται ο κύκλος μας.
0: Και η σιωπή, ναι, ναι, και η οικογένεια.
2: Δεν... Πολιτείας σεισμικά και κοινωνικά. Δεν γίνεται ο κύκλος μας.
0: Και η σιωπή, ναι, ναι, και η οικογένεια.

0: υπάρχει και αυτό, μια αποξένωση κοινωνική.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει.
1: Και βλέπουμε και στην περίπτωση της Κυψέλης αντίστοιχα, δεν είναι ακριβώς θέμα γυναικοκτονίας, αλλά υπάρχει και ένα στοιχείο εμφυλής βίας εδώ. Και με τα παιδιά, με την αδιαφορία που υπήρχε σε σχέση με τα παιδιά. Δηλαδή αυτό είναι θεσμικό.
2: Ναι, που το βλέπανε και δεν υπήρχε.
0: Και δεν, το βλέπαν, άντε και να το κουβεντιάζουν μεταξύ τους, αλλά.
2: Σε πλήρω κουτσοβολιού.
0: Ναι, βρέθηκε λύση. Δεν βρέθηκε. Και όταν, ό,τι και να βρισκόταν, πάλι κάπου χτύπαγε στον τοίχο.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
2: Άρα, πού βρισκόμαστε τώρα, δηλαδή. Βρισκόμαστε τι, στο σημείο χωρίς επιστροφή, στο σημείο που κάπως πρέπει να κάνουμε, τι, δεν ξέρω πόσο αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε.
1: Κοίταξε, αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε στο βαθμό που μας επιτρέπει η απεσιόδοξη πραγματικότητα, δηλαδή απεσιόδοξες, αισιόδοξες, κάπως έτσι ίσως. Νομίζω ότι πέραν της αισιοδοξίας οφείλουμε όσες και όσοι ενδιαφερόμαστε για αυτό το θέμα, να συναντηθούμε αρχικά και να μπορούμε να βάλουμε κάτω τι είναι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Δηλαδή, θέλουμε θεσμική αναγνώριση της γυναικοκτονίας. Πολύ ωραία. Το θέλουμε αυτό. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, γιατί αυτό έχει και νομικά ζητήματα, έχει και κοινοβουλευτικά ζητήματα για το αν θα μπορέσει να περάσει ένα τέτοιο νομοσχέδιο και φυσικά έχει κοινωνικά ζητήματα. Για να μπορέσει μια κοινωνία να δημοθεί προς μια τέτοια κατεύθυνση και να σκεφτεί ότι αυτό το θέμα την απασχολεί. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Όπως γενικά οποιαδήποτε αλλαγή δεν μπορεί να έρθει από τη μια μέρα στην άλλη. Όμως για μένα το θέμα μας δεν είναι να εστιάσουμε μόνο στις γυναικοκτονίες που είναι ίσως η κορυφή του παγόβουνου. Για μένα οφείλουμε να εστιάσουμε σε μια γενικότερη πολιτική, θεσμική πολιτική γύρω από την έμφυλη βία. Και γυναικών και κοριτσιών και, δηλαδή, και γενικώς και για τα παιδιά. Αυτό που περιλαμβάνει διάφορες μορφές ευαλωτότητας. Οπότε σε πρώτη φάση νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο αίτημα εδώ και πάρα πολύ καιρό σε σχέση με τις γυναικοκτονίες και οφείλουμε κάποια στιγμή να κάτσουμε κάτω και να δούμε πώς θα το θέλουμε, θα μπορέσουμε να το διεκπαιρεώσουμε, θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε κάτι που μας ικανοποιεί. Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και με το συνέδριό μας τον Οκτώβριο ουσιαστικά.
2: Ναι.
1: Να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση για το διατάφτα. Ωραία, πώς προχωράμε. Αυτό που λέτε κι εσείς.
2: Μια χαρτογράφηση της επόμενης μέρας. Κυρία Ζευγέννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Εντάξει. Είπαμε. Θέλω να πω, εμείς λέμε, αλλά μέχρι την επόμενη.
0: Εσύ τι πιστεύεις?
2: Ότι υπάρχει τεράστιο ζήτημα.
0: Υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ πιο βαθύ.
2: Και είναι περίπλοκο, πολύ παραγωγικό.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Ότι βρισκόμαστε σε μια γενικότερη κρίση.
0: Ναι.
2: Τεράστιο κοινωνία.
0: Ναι.
2: Έχουμε χαθεί ρόλο αυτά. Είναι πολύ παραγωγικό.
0: Και έχω την αίσθηση σαν να πρέπει να αλλάξουν τα πάντα. Από την εκπαίδευση, την παιδεία, το ζευγάρι, το. Δηλαδή μια άλλη κοινωνία να
2: δηλαδή δεν νιώθω ότι είναι μόνο το παλιό της Πατριαρχίας. Είναι και όλο το σαθρό.
0: Όλο το σαθρό, η κοινωνική
2: σαπίλα. Όσο απέσιο και ακούγεται αυτό. Έτσι για να πάρουμε ανάσες, το Batmobile το ξέρεις από την ταινία.
0: Ναι,
2: Batman, το αμάξι, το ευρηματικό. Λοιπόν, το όχημα, το θρυλικό βγαίνει για πρώτη φορά στο Σφυρί, δηλαδή στη Δημοπρασία, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο Λος Άντζελες. Είναι κάτι πολύ γνωστές διαδικτυακές δημοπρασίες, Julian's, αυτό ο οίκος τα οργανώνει και συνήθως έχουν να κάνουν με Hollywood και τα λοιπά, και έχει να κάνει με την ταινία του Tim Burton. Που είχε πει, γιατί έχουν γυριστεί πολλά Batman, είναι του Tim Burton αυτό, ήταν το Batman επιστρέφει το 1992. Κίτον που έπαιζε τον Batman, τον Bruce Wayne δηλαδή, Ντάνι Ντεβίτο, Μισελ Φάιφερ. Μ' άρεσε, τα θυμάσαι?
0: Μισελ Φάιφερ.
2: Που έπαιζε την Catwoman.
0: Μπράβο, ναι. Το 92 ήταν,
2: ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Ήταν τεράστια επιτυχία. Εγώ το θυμάμαι ως παιδάκι που το είδα. Και είχε λάβει και δύο υποψηφιότητες Όσκαρ. Θεωρείται από κάποιους από τα καλύτερα Batman.
0: Είναι αλήθεια.
2: Αυτό λοιπόν το Batmobile βγαίνει σε Δημοπρασία.
0: Ωραία. Και μιας και είμαστε Αμερική, Hollywood και τέτοια, το ξέρεις. Το λέγαμε την άλλη φορά για τον Σιλβέστερ Σταλόνε.
2: Α, ναι.
0: Και το Ρόκι και που με πιάσατε εντελώς αδιάβαστη.
2: Δεν
0: έχω δει Ρόκι. Έλατε όμως που μέσα στο μυαλό μου

0: Σέρν, ο Σιλβέστερ Σταλόν από τη μια, ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ από την άλλη.
1: Είχανε μπιφ αυτοί οι δύο κόντρα.
0: Είχανε, το οποίο.
1: Και τώρα είναι φίλοι.
0: Είναι φίλοι, αλλά ήταν αληθινό. Η κόντρα τους ήταν αληθινή.
1: Ναι, ξέρεις γιατί τώρα. Γιατί επειδή αυτοί ήταν. Ήταν πολύ. Είχαν κοινά οι ταινίες τους και οι περσόνες οι κινηματογραφικές.
0: Ακριβώς. Και πολύ ήταν μεγάλος ο ανταγωνισμός.
1: Ναι, αλλά πολλοί πίστευαν ότι είναι δημιούργημα αυτή η κόντρα των κινηματογραφικών στούντιο. Δεν ισχύει. Την είχανε.
0: Δεν ισχύει.
1: Την είχανε.
0: Ναι, την είχανε. Μάλιστα το δήλωσε ο Σταλόνε.
1: Ο Σταλόνε
0: το είπε.
1: Ότι τότε αν μας έβαζε.
0: Δεν ήταν αστείο, λέει, αυτό που λεγόταν. Ήταν για μας ζήτημα ζωής και θανάτου.
1: Καταλάβες, ο ανταγωνισμός. Τι λες, να πάμε σιγά σιγά σε τριλούς ειδήσεων
0: και μετά πάμε.
1: Γρήγορα, σιγά σιγά πάμε. Γρήγορα επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Από το μη αλλαγή του καιρού με ισχυρές καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα, πιθανές χαλαζοπτώσεις και βουτιά στη θερμοκρασία. Από την Ανατολική Μακεδονία ξεκίνησαν τα έντονα φαινόμενα. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και καύσιμα. Μείωση στον ειδικό φορέα κατανάλωσης ζητάει αντιπολίτευση. Για λαϊκισμό την κατηγορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εντός της εβδομάδας η ανακοίνωση της οριζόντιας αύξησης στο επίδομα θέρμανσης για την ενίσχυση των οικοκυριών. Η συμμετοχή των δηληστηρίων στην επιδότηση κρίνει την τελική τιμή σε αμόλυβδη και ντίζελ. Με την πλάτη στον τοίχο, ο Γερμανός καγκελάριος μετά τις ήττες του Τσεντεούς, Εβερολίνου και Μεκλεμβούργο. Δεν παρετείται ο Φρίντριχ Μέρτς παρά το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα. Προβληματισμός για την άνοδο της ακροδεξιάς. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο. 15 ελληνικές αρχαιότητες επιστρέφουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας, δήλωσε η Λίνα Μενδώνη. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε καθομολογία δράστης της γενοκτονίας στην Ιγουμενίτσα. Στο 32% το χαμηλότερο ποσοστό της πολιτικής καριέρας του έπεσε η δημοτικότητα του Προέδρου Τραμπ. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο, έως 31 βαθμοί στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Να είμαστε πάλι εδώ, 12 παρά 25, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και πάμε να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε προς το τέλος του μήνα. Ναι, το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτες πρεμιέρας, θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 11 Οκτωβρίου με ένα πραγματικά πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Αυτό το λέω γιατί κάθε φορά είναι σαν να ξεκινάει ο χειμώνας καθώς ολοκληρώνονται το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτες πρεμιέρας. Οι προβολές θα γίνονται στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην κεντρική σκηνή της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, αλλά και στους κινηματογράφους Δαναός, Άστορ και Σύνομπο Όπερα, όπως και στο Τριανόν.

Από 30 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου η Αθήνα στο ρυθμό του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νύχτες Πρεμιέρας.

Δεν θα το πιστέψετε, αλλά το πάρτι της ζωής μου, το έργο που για 5η χρονιά θα ανέβει πάλι από την Ελένη Ράντου, έχει ήδη ξεκινήσει την προπόληση για το Δεκέμβριο με νέες θέσεις. Διαδοχικά sold out, έχουν ήδη ξεπεράσει τους 200.000 θεατές και η παράσταση της Ελένης Ράντου επιστρέφει για 5η χρονιά. Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου με τον Ανέστη Αζά είναι η πρεμιέρα για τη σεζόν, την 5η κατά σειρά, για το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου.

Εγώ θα σας πω αύριο ότι παίζει λίγο στην πόλη, αλλά με μια επιφύλαξη. Γιατί ο μετεωρολόγος μας είπε ότι θα έχουμε βροχές και στην Αθήνα.

Λοιπόν, ο Σωκράτης Μάλαμας στο Κατράκιο ήταν σήμερα, θα είναι και αύριο. Και μαζί του ο Γιάννης Παπανδριαταφύλου, ο Κυριάκος Ταπάκης τραγουδούν μαζί με τον Σωκράτη Μάλαμα, η Ιουλία Καραπατάκη στο Κατράκιο, Θέατρο Νίκαιας, στις 9 η ώρα, καλώς εχόντων των πραγμάτων και καιρού επιτρέποντος, ο Σωκράτης Μάλαμας στο Κατράκιο. Το ίδιο βεβαίως και για το έργο Ειρήνη, μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου στο φεστιβάλ της Ηλιούπολης αύριο και μεθαύριο, Τρίτη και Τετάρτη θα παρουσιαστεί στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης Δημήτρης Κίντης η Ειρήνη του Αριστοφάνη, έτσι όπως το έγραψε και το διασκεύασε ο Φίβος Δελιβοριάς, όπως το σκηνοθέτησε ο Νίκος Καραθάνος και μια πλειάδα πολύ γνωστών ηθοποιών, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιάνδρη, Ζέτα Μακρυπούλια, Φίβος Δελιβοριάς και άλλοι και άλλοι πολλοί. Αύριο και μεθαύριο στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης, Δημήτρης Κιντής, πάντα καιρού επιτρέποντος.

Αγαπημένο θέατρο, το Θέατρο Βράχων, και αύριο και μεθαύριο από το Εθνικό Θέατρο οι Τροάδες του Ευρυπίδη, που ανεβαίνει από την Ελένη Ευθυμίου. Το έργο στηρίζεται στην μετάφραση του Γιάννη Τσαρούχη, διασκευή σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου, παίζουν Αργυρής Ξάφης, Εύη Σαουλίδου, Βασιλική Τρουφάκου, Λιδία Φωτοπούλου και Γιώργος Χριστοδούλου, αύριο και μεθαύριο στο Θέατρο Βράχων από το Εθνικό Θέατρο, οι Τροάδες του Ευρυπίδη.

Να πούμε επίσης για μία αναβολή. Αναβάλλεται λοιπόν αύριο, για αύριο θα γινόταν το αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ήδη για τη συναυλία αυτή, λόγω του καιρού, το ανακοινώσανε ότι θα αναβληθεί και δεν θα γίνει η συναυλία. Τα εισιτήρια για όσους τα αγόρασαν θα αποσταλούν μέσα σε 14 εργάσιμες ημέρες. Η εταιρεία για την συναυλία λέει ότι θα πραγματοποιηθεί το αφιέρωμα στο σπουδαίο Μίκη Θεοδωράκη, αλλά σε άλλο χρόνο και σε άλλο χώρο. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση και για όσους έχουν πάρει εισιτήριο για αύριο βράδυ για τη συναυλία που ήταν το αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη στο θέατρο του Λυκαβητού, μπορεί κανείς να επικοινωνήσει στο 210-89-41-950. Επαναλαμβάνω, 210-89-41-950 για να έχει την επιστροφή των χρημάτων του.

Δεν μπορώ, πρέπει να το πω αυτό, με το θέατρο και τη θεατρική πια έξαρση που υπάρχει στην Αθήνα, να πούμε ότι ανοίγουν σιγά σιγά τα κλειστά θέατρα, πολλές επαναλήψεις, περισσότερες από 90 επαναλήψεις θα επιστρέψουν το Σεπτέμβριο, ήδη ξεκινάνε, και τον Οκτώβριο στις κλειστές θεατρικές αίθουσες. Μεταξύ αυτών, Τα παιδιά ενός κατώτερου θεού, Τελευταία έξοδος, Ρίτα Χέιγουορθ, Τζόνι Μπλε, Μάρτυρας κατηγορίας και πολλές άλλες παραστάσεις που θα επαναληφθούν. Πάνω από 90 θα είναι αυτές.

και να ρίξουμε μια ματιά στο εξωτερικό, που διαβάζω τώρα ότι χάος σε κομβικά αεροδρόμια της Ανατολικής Ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εκατοντάδες πτήσεις καθυλώθηκαν εξαιτίας τηλεπικοινωνιακής βλάβης.

Πριν λέγαμε για το βιβλίο που ετοιμάζεται να παρουσιάσει αύριο ο Τσάρλς Σπένσερ, ο μικρότερος αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάννα, και τώρα διαβάζω ότι ο πρίγκιπας Χάρι ετοιμάζει ντοκιμαντέρ αφιέρωμα στην πριγκίπισσα Νταϊάννα και ήρθε σε επαφή με τον θείο του Τσάρλς Σπένσερ. Το 2027 συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατο της μητέρας του και ο πρίγκιπας Χάρι φέρεται να επιθυμεί να τιμήσει την κληρονομιά της με τον πιο ουσιαστικό τρόπο. Μίλησε με πολλούς και μεταξύ άλλων φαίνεται ότι συνομιλεί και με το θείο του, αδελφό της μητέρας του, που όπως είπαμε τον τελευταίο καιρό έχει έρθει στο προσκήνιο με το νέο του βιβλίο που αύριο κυκλοφορεί. Φέρεται ότι ο Κόμι Σπένσερ είναι στα πρόσωπα που έχει προσεγγίσει ο πρίγκιπας Χάρι.

Λοιπόν, και από ό,τι βλέπω, αν δεν κάνω λάθος, δελτίο ειδήσεων θα έχουμε σε λίγο. Και αμέσως μετά, μείνετε συντονισμένοι, ο Αλεξάνδρος Λαχανάς έρχεται με το νυχτερινό εξπρές.

Και μέχρι εδώ φτάσαμε σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά Αλεξανδρός Λαχανάς, από την Μαρίλια Γεροντίδη, τη Μαρία Σφυρόερα, την Νεφέλη Γερού και την Ιωάννα Ταραμπίκου. Γυναικεία υπόθεση δηλαδή σήμερα η εκπομπή εδώ 10 με 12. Να έχετε μια συνέχεια όμορφη και καλή σας νύχτα. Μείνετε συντονισμένοι και δεν θα χάσετε, ακολουθεί ο Αλεξάνδρος Λαχανάς. Εμείς πάλι αύριο. Γεια σας. The only thing...

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ψυχρό μέτωπο φέρνει ισχυρές καταιγίδες από αύριο το πρωί μέχρι τις πρώτες ώρες της Τετάρτης. Με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν περιοχές της Θεσσαλίας, Ποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία και ισχυρό πλήγμα για το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Γνωρίζω ότι σε αυτές τις εκλογές η ομοσπονδιακή πολιτική έπαιξε σημαντικό ρόλο, όπως και το πρόσωπό μου, δήλωσε ο κύριος Μέρτς, διαβεβαιώνοντας ότι δεν έχει τεθεί οποιοδήποτε θέμα αλλαγής προσώπου. Αναφερόμενο στον κυβερνητικό του εταίρο, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ο καγκελάριος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του, τονίζοντας πως δεν πρόκειται για τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από το δημοκρατικό μέλλον της χώρας μας, και αναγνώρισε ότι η Γερμανία βιώνει μια βαθιά αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο, τον πρώτο σταθμό της πενθήμερης επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης επισκέφθηκε κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στη Νέα Υόρκη θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες και επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκού στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φόρο ελαφρύνσης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυγχάνεται. 15 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην Εισαγγελία του Μανχάταν. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, με το νέο επαναπατρισμό, ο αριθμός των ελληνικών αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από το 2022 με αποφάσεις της Εισαγγελίας του Μανχάταν ανέρχεται σε 179. Κάθε επαναπατρισμός είναι μία πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας και ταυτόχρονα μια έμπρακτη απόδειξη ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο παράνομης εμπορίας, όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αξιοποιήσουν περισσότερο την επιρροή τους στο Ισραήλ προκειμένου να τερματιστούν, όπως είπε, πολιτικές που υπονομεύουν την ειρήνη αλλά και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι αλληλένδετες απειλές στην περιοχή μπορούν να εκτροχιάσουν τις κοινές προσπάθειες Άγκυρας και Ουάσιγκτον για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας. Η κυβέρνηση Τραμπ προτείνει τη δημιουργία ταμείου για την αποκατάσταση υποδομών που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχος από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και χώρες της Μέσης Ανατολής. Στο μεταξύ, η δημοτικότητα του Αμερικανού Προέδρου έπεσε στο 32%, στο χαμηλότερο ποσοστό της πολιτικής καριέρας τους, καθώς οι ρεπουμπλικάνοι ψηφοφόροι αισθάνονται δυσαρεστημένοι με τον τρόπο που διαχειρίζεται την κρίση του κόστους διαβίωσης εν μέσω του αντιδημοφιλούς πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του πρακτορείου Reuters και της εταιρείας Ipsos.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση του καιρού αύριο με βροχές και ισχυρές καταιγίδες. Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική εντάσσεως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, στο Νυχτερινό Express και στον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε λίγο διαφορετικά την απόψινή εκπομπή, το 11ο ταξίδι του νυχτερινού Express, γιατί σαν σήμερα 22 Σεπτεμβρίου έχει γενέθλια ένας άνθρωπος που έμαθε να βλέπει τον κόσμο διαφορετικά. Ο Αντρέα Μποτσέλι γεννήθηκε το 58 στην Τοσκάνη, σε εκείνο το ιταλικό τοπίο που μοιάζει φτιαγμένο από φως, μουσική και όνειρα. Και από μικρός αγάπησε, όπως είναι φυσικό, τη μουσική, αλλά η ζωή του επιφύλαξε μια μεγάλη δοκιμασία. Διαγνώστηκε με συγγενές γλαύκωμα, ενώ ήταν ακόμα βρέφος, και στα 12 του, ύστερα από ένα τύχημα που είχε παίζοντας ποδόσφαιρο, κατ' άλλους έπεσε από άλογο, τέλος πάντων έχασε οριστικά την όρασή του. Και εκεί που για πολλούς τα σκοτίνιαζαν όλα, για εκείνον άρχισε να γεννιέται ένα άλλο φως. Ένα φως που δεν το έβλεπε με τα μάτια, αλλά το άκουγε. Μέσα από τη φωνή του, την όπερα, τα τραγούδια, τις μελωδίες που ταξίδεψαν σε ολόκληρο τον κόσμο, ο Μποτσέλι κατάφερε να κάνει τη σιωπή να αποκτήσει ήχο και το σκοτάδι να αποκτήσει χρώμα. Από τα πιάνα των μικρών μπαρ μέχρι τις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου, από το Σαν Ρέμο μέχρι την όπερα, τη Σκάλα του Μιλάνου και τις μεγάλες διεθνείς συνεργασίες, η φωνή του έγινε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες της σύγχρονης μουσικής. Και απόψε στο νυχτερινό Express ίσως υπάρχει ένας ακόμα λόγος να το θυμηθούμε, γιατί η νύχτα έχει αυτή το δικό της σκοτάδι, μα έχει και τις φωνές που μέσα στο σκοτάδι ανάβουν ένα μικρό φως. Και αυτή η φωνή, η βαθιά, η μελωδική, η τόσο ανθρώπινη φωνή του Μποτσέλι, είναι μία από εκείνες που μας θυμίζουν πως μερικές φορές δεν χρειάζεται να βλέπεις για να ονειρεύεσαι, χρειάζεται μόνο να ακούς. Χρόνια πολλά, Αντρέα, λοιπόν, και ας ταξιδέψει απόψε η φωνή σου μαζί με τους, με το νυχτερινό Express και με τους άλλους επιβάτες. Αυτό που ακούσαμε είναι ένα από τα τραγούδια που ταιριάζουν εκπληκτικά με το κλίμα της εκπομπής μας. Το Conte Partirò παρουσιάστηκε από τον Μποτσέλι στο Σαν Ρέμο το 95 και την επόμενη χρονιά μεταμορφώθηκε σε ντουέτο με τη Σάρα Μπράιτμαν με τον τίτλο Time to Say Goodbye, που παρουσιάστηκε το 96, την άλλη χρονιά. Αυτό το τραγούδι γράφτηκε για τις νύχτες που αποχαιρετούν κάτι αλλά ταυτόχρονα ανοίγουν ένα καινούριο δρόμο. Conte Partirò, Time to Say Goodbye. Ο Αντρέα Μποτσέλι το τραγούδισε μόνος του το 95, αυτή την εκτέλεση ακούσαμε. Σας προτρέπω να βάλετε και το ντουέτο με τη Σάρα Μπράιτμαν, που ξεκινάει αυτή την πρώτη στροφή και την τελειώνει ο μεγάλος τενόρος. Δεν μιλά το τραγούδι για έναν αποχαιρετισμό, μιλά για το ταξίδι. Για εκείνη τη στιγμή που αφήνεις πίσω σου κάτι γνώριμο και φεύγεις μαζί με έναν άνθρωπο, μια ανάμνηση. Και απόψε στο νυχτερινό Express το τραγούδι αυτό ακούστηκε αλλιώς. Γιατί η νύχτα ξέρει από αποχαιρετισμούς, ξέρει από ταξίδια που ξεκινούν χωρίς να ξέρουμε που θα μας βγάλουν. Και όταν ο Μποτσέλι λέει «Conte Partirò», είναι σαν να λέει «Μαζί σου θα φύγω όπου και αν μας πάει η νύχτα». Η εκδοχή αυτή έγινε ένα από τα χαρακτηριστικότερα τραγούδια των δύο καλλιτεχνών, η δεύτερη δηλαδή εκτέλεση. Και η επίσημη ιστοσελίδα της Brightman αναφέρει ότι έγιναν πάνω από 5 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως. 5 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως. Το Time to Say Goodbye. Αυτό το κομμάτι που ακούσαμε μόλις από τον τεράστιο αυτό καλλιτέχνη, τον τενόρο της καρδιάς μας, τον Αντρέα Μποτσέλι, που έχει έρθει και στην Ελλάδα, έχει τραγουδήσει και στο Ηρώδιο. Πολλοί ήταν οι τυχεροί που κατάφεραν να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο και να το παρακολουθήσουν από κοντά. Λοιπόν, 22 Σεπτεμβρίου του 2026, σήμερα γιορτάζουν η Ζωγραφιά, η Λουίζα, ο Λοΐζος και ο Φωκάς. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 7 και 12 πρώτα λεπτά το πρωί και θα δύσει στις 7 και 22 το απόγευμα. 12 ώρες και 10 λεπτά κρατάει η μέρα. Που θα πάει, σε λίγο θα έχουμε την φθινοπορεινή ησημερία. Σαν σήμερα, το 1955, η τηλεόραση είναι γεγονός στη Βρετανία και πρώτο κανάλι στη χώρα γίνεται το ITV, το Independent δηλαδή Television. Το 1965, 10 χρόνια αργότερα, τερματίζει το πόλεμος μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν για το Κασμίρ με την εκεχηρία που κηρύσσει ο ΟΗΕ. Το 1971, η κηδεία του νομπελίστα ποιητή του Γιώργου Σεφέρη εξελίσσεται σε διαδήλωση κατά της Χούντας.
στην εκρόσιμη πομπή προς το πρώτο νεκροταφείο μπροστά στην πύλη του Ανδριανού. Το πλήθος σταματά την κυκλοφορία και αρχίζει να τραγουδά το τραγούδι του Θεοδωράκη σε στίχους Εφαίρη, στο Περιγιάλι το Κρυφό. Ήταν απαγορευμένο τότε το τραγούδι αυτό. Το 1975 στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας, η Σάρα Τζέιν Μουρ προσπαθεί να δολοφονήσει τον Αμερικανό πρόεδρο Τζέραλντ Φόρντ. Η σφαίρα δεν θα βρει το στόχο της και η δράστη θα καταδικαστεί σε ισόβια. Συνελήφθη επί τόπου. Το 1994 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς, πείτε το, «Τα Φιλαράκια». Το 1996, στις βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα, το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύεται πρώτο κόμμα και παραμένει στην εξουσία με 41,4% για 162 έδρες, 38,1% πήρε η Νέα Δημοκρατία και 108 έδρες, ακολουθούν το ΚΚΕ με 5,6%, ο Συνασπισμός με 5,1% και το ΔΙΚΙ με 4,4%. Η πολιτική άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά μένει τότε εκτός Βουλής με 2,9% και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Μιλτιάδης Εύερτ παραιτείται. Το 2001 ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στους Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας μπασκετμπολίστας που θα παίξει στο NBA. Να δούμε τώρα και μερικές γεννήσεις σημαντικές κατά τη γνώμη μας. Είναι πάρα πολλές, αλλά δεν θα αναφέρουμε φυσικά όλες τις γεννήσεις της σημερινής μέρας. Το 48 γεννήθηκε ο Γιώργος Σαρής, ο Έλληνας τραγουδιστής. Θα τον ακούσουμε, θα βάλω κάποιο κομμάτι του αργότερα να τον ακούσουμε. Το 1957 ο Nick Cave, Αυστραλός τραγουδοποιός. Το 58 είπαμε ο Μποτσέλη, τον ακούσαμε στην αρχή να τραγουδάει το Conte Partiro. Και το 58 επίσης η Joan Jett, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και κιθαρίστα, το σκληρό καρύδι της rock, I love rock and roll, I hate myself for loving you, εμβληματικά τραγούδια που τραγουδιούνται ακόμα διαχρονικά θα έλεγα. Και το 76 γεννιέται ο Ρονάλντο, ο Λουίς Ναζάριο Ντελίμα Ρονάλντο, ο original Ρονάλντο, βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, ο κορυφαίος αυτός center for, που έπαιξε, που δεν έπαιξε, έπαιξε στη Μπαρτσελόνα, έπαιξε στη Νίντερ, έπαιξε στη Ρεάλ, έπαιξε στη Μίλαν. Δεν έκανε ίσως την καριέρα που έκανε ο άλλος Ρονάλντο, όχι ίσως, σίγουρα δεν την έκανε, γιατί ήταν των καταχρήσεων, γι' αυτό τον λέγανε χοντρό, όπως ξέρουν οι ποδοσφαιρόφιλοι, για τα παραπανήσια κιλά του. Αλλά ήταν μάγος πραγματικά, μάγος της μπάλας. Όσοι τον έζησαν μαζί με αυτούς κι εγώ, εκεί στα τέλη της δεκαετίας, στα τέλη του αιώνα θα έλεγα, τον απόλαυσαν πραγματικά. Earth News Radio στους 105 και 8. Ακούτε το νυχτερινό Express. Στην μηχανή, μηχανοδηγός, ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Σταθμάρχης, ο Νίκος Μαυριδόπουλος, ρυθμίζει την κυκλοφορία. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο Earth News Radio και στο Messenger, στο Alex Λαχανάς, όλα με λατινικούς χαρακτήρες και το He με AIDS. Θα περιμένω τη συμμετοχή σας, να διαβάσω τα μηνύματά σας και να επικοινωνήσω μαζί σας. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στη βραδιά μας με το επόμενο μουσικό κομμάτι μου, με το επόμενο μουσικό θέμα.

Ήταν ο Θέμης Αδαμαντίδης βέβαια, στο «Πονάμε όσοι αγαπάμε». Τους στίχους έγραψε ο Δημήτρης Ιατρόπουλος. Ήταν μια διασκευή ενός ισπανικού τραγουδιού του Ρέι Ζιράντο που λέγεται «Παραγβαίνω με Ολβίντες». Είναι ένα τραγούδι του 82 σε έναν προσωπικό δίσκο του Αδαμαντίδη που έκανε τότε τα πρώτα του βήματα με Αφάνα Μαλή, το θυμόσαστε βέβαια. Παιδί της εκπομπής «Να η ευκαιρία» ήταν ο Θέμης Αδαμαντίδης και μετά έκανε βέβαια τη μεγάλη καριέρα και κάνει ακόμα μεγάλη καριέρα μέχρι σήμερα. Το τραγούδι ακούστηκε και στην ταινία «Βασικά καλησπέρα σας». Όσοι το θυμόσαστε και την έχετε παρακολουθήσει, μία από τις ωραίες ταινίες του Στάθη Ψάλτη, αυτός τον παρουσίασε στο κοινό, σε κάποιο σημείο της ταινίας και ξεδιπλώθηκε το ταλέντο του Αδαμαντίδη και τηλεοπτικά έχει κάνει και άλλες εμφανίσεις ο Θέμης. Να διαβάσω τα πρώτα μηνύματα που ήρθανε. «Μας τελείωσες», λέει η Μαρίνα από τον Πειραιά. Ο Σωτήρης από την Ηλιούπολη και τη δική μου καλησπέρα. Και η Μαρία από τη Θεσσαλονίκη. «Ωραίο τραγούδι, θέλουμε κι άλλα τέτοια. Καλό βράδυ από Θεσσαλονίκη». Σας ευχαριστώ. Θυμίζω λοιπόν ξανά για όσους δεν ήταν μαζί μας από την αρχή ή τις προηγούμενες μέρες. Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς στο Messenger. Ό,τι διευκολύνεστε, όπως διευκολύνεστε, στέλνετε τα μηνύματά σας σε αυτές τις δύο διευθύνσεις.

0: Αυτό ήταν το «Μια ζωή», που και αυτό βασίστηκε σε μια ξένη σύνθεση. Ήταν μια γαλλική μελωδία του Αλέν Μπαριέρ, μια διασκευή του γαλλικού τραγουδιού, σε στίχους του ίδιου του Φιλιππού Νικολάου, που τον ακούσαμε να τραγουδά με την Μέρη Αλεξοπούλου. Η ενορχήστρωση έγινε από τον σπουδαίο μαέστρο και συνθέτη τον Νίκο Ιγνατιάδη. Ας πούμε δύο λόγια για την Μέρη Αλεξοπούλου, που ήταν μια πολύ δημοφιλής τραγουδίστρια της pop και της ελαφράς μουσικής, που μεσουράνησε στις δεκαετίες του 60 και του 70. Είχε γεννηθεί το 42 και πέθανε πρόσφατα σχετικά το 2023. Εξελίχθηκε σε μία από τις πιο λαμπερές φωνές της εποχής της και συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα, άφησε εποχή με τραγούδια. Ας σας πω ένα-δυο για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Το «Αν ποτέ», η «Μπάμπολα», το «Τι χαρά», ενώ εμφανίστηκε και σε ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες. Γιατί την αναφέρω ειδικά την Αλεξοπούλου? Διότι η ζωή της άλλαξε ριζικά στα 42 της χρόνια. Τότε έχασε τη 18χρονη κόρη της, Κωνσταντίνα, σε τροχαίο δυστύχημα, και ζητώντας παρηγοριά στην πίστη στις αρχές της δεκαετίας των 90, πήρε τη μεγάλη απόφαση να εγκαταλείψει το χώρο του θεάματος. Χειροτονήθηκε μοναχή, μετονομάστηκε σε μοναχή Θεονύμφη και δημιούργησε το ιερέο ησυχαστήριο κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κοροπείο, όπου έζησε εκεί απομονωμένη για το υπόλοιπο της ζωής της. Έφυγε από τη ζωή το Μάιο του 23 σε ηλικία 81 ετών. Αυτή ήταν η Μέρη Αλεξοπούλου. Έχουμε σποτάκια, Νίκο, έτσι, ρίχτα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

Ο Παντελής από το Περιστέρι λέει καλησπέρα στη ραδιοπαρέα. Χαίρομαι, Παντελή, που λες καλησπέρα, γιατί τσακώνομαι συνεχώς με τον Ευθυμίου που έρχεται μετά. Θέλει να λέω καλημέρα από τις 12 τα μεσάνυχτα, εγώ να λέω καλημέρα. Όχι, δεν θα λέω καλημέρα. Όσο είναι νύχτα έξω, δεν θα λέω καλημέρα, θα λέω καλησπέρα. Θα του λέω όμως καλημέρα για να μην γκρινιάζει όταν έρχεται στο στούντιο, στο ραδιοθάλαμο δηλαδή. Σε λίγα λεπτά, ίσως αν δω ότι έχω απέναντί μου την οθόνη της τηλεόρασης, αν δω ότι έχουμε Τραμπ με Μακρόν να κάνουν δηλώσεις, μπορεί να κάνω μια σύνδεση με το Earth News, διότι υπάρχει μια συνάντηση, θα υπάρξει τα επόμενα λεπτά στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, και εκεί θα υποθούν πολλά. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε την ενεργειακή κρίση, έχουμε τους δύο πολέμους στη Μέση Ανατολή, στον Περσικό κόλπο καλύτερα να λέμε, όχι στη Μέση Ανατολή, και στην Ουκρανία. Θα τα συζητήσουν όλα και δεν θα είναι η μόνη συνάντηση. Όλοι θέλουν να δουν τον Τραμπ εκεί, θα τον δει και ο Ζελένσκι, θα τον δει και ο Ιρανός πρόεδρος, θα τον δει και ο Κινέζος πρόεδρος. Όρεξη έχει ο Τραμπ να έχει συναντήσεις και να είναι τόσο περιζήτητος συνομιλητής με όλους τους ηγέτες του κόσμου. Φαντάζομαι ότι το πρώτο θέμα, το κυρίαρχο θέμα θα είναι το πώς θα τραυματιστούν οι δύο πόλεμοι που ταλανίζουν την ανθρωπότητα εδώ και 4 χρόνια ο ένας, πάει στο δεύτερο ο άλλος. Τι να πούμε. Πάντως εντός της εβδομάδας αναμένουμε και τα μέτρα, γιατί το πετρέλαιο θέρμανσης, αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεσή του, η τιμή εκκίνησης θα ήταν 2 ευρώ και 5 λεπτά παρακαλώ, από 1,13 που ήταν πέρυσι, σχεδόν διπλάσια τιμή. Από ό,τι μαθαίνουμε θα υπάρχουν παρεμβάσεις, θα υπάρχει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, άρα τα μέτρα θα αφορούν εκείνους που είναι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης και όχι όλους τους υπόλοιπους. Θα δούμε για τους υπόλοιπους τι στήριξη θα υπάρχει στα άλλα καύσιμα, στα καύσιμα κίνησης δηλαδή, στην αμόλυβδη και στο ντίζελ. Γίνονται οι συνονοήσεις με τα δηληστήρια έτσι ώστε να συμβαδίσουν στην κράτος και δηληστήρια στην επιδότηση των τιμών στην Αγγλία. Οπωσδήποτε και εκεί θα χρειαστεί παρέμβαση, κυβερνητική παρέμβαση, διότι η βενζίνη, η αμόλυβδη έχει περάσει πια τα 2,20 και το ντίζελ τη συναγωνίζεται. Πάμε στο επόμενο κομμάτι μας και επανερχόμαστε.

Με δάκρυα δάκρυα ερμήνευσε ο Τόλης Βοσκόπουλος σε μουσική και στίχους του Γιώργου Μαλίδη. Αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε το 70 και ακούστηκε στην ταινία «Το όνειρο της Κυριακής». Πολλοί μπορεί να την έχετε δει, ασπρόμαυρη φυσικά, μια ελληνική δραματική ταινία σε σκηνοθεσία Οδυσσέα Κοστελέτου. Πρωταγωνιστές ήταν ο Τόλης βέβαια και η Νίκη Τριανταφυλλίδη, και παίζανε επίσης ο Λαβρέντης Διανέλος, ο Βασίλης Ανδρεόπουλος, η Ελένη Ζαφυρίου, Διανέλος Ζαφυρίου, μπαμπάς και μαμά, τι παράξενο, τι πρωτότυπο. Την ταινία τη θυμόσαστε κάποιοι, ίσως μπορείτε, θα σας τη θυμίσω εγώ, γιατί μοιάζουν μεταξύ τους αυτές οι παλιές ταινίες, λίγο πολύ το σενάριο έχει συνάφεια με άλλες αισθηματικές ταινίες της εποχής. Ένας ανερχόμενος λαϊκός τραγουδιστής ερωτεύεται τη Μαργαρίτα, κόρη του διακεκριμένου δικηγόρου. Το ειδήλιο τους όμως είναι έχει ένα μεγάλο εμπόδιο, γιατί ο αλκοολικός πατέρας του τραγουδιστή, ο Λαβρέντης Διανέλος, θεωρεί τον δικηγόρο, τον συμπέθερό του δηλαδή, ως το βασικό υπαίτιο για τη σύλληψη και την εκτέλεση της συζύγου του στην διάρκεια της κατοχής. Οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχουν εμπόδια στις σχέσεις των δύο νέων και γίνονται διάφορες ίντρικες για να εμποδιστεί ο γάμος τους. Αλλά στο τέλος ο έρωτας κερδίζει πάντα. 22 Σεπτεμβρίου ξημερώνει μια μέρα η οποία θα είναι λίγο φθινοπορεινή, και αν πιστέψουμε τους μετεωρολόγους δεν θα είναι απλώς φθινοπορεινή, θα έχει και ακραία φαινόμενα, θα έχει κεραυνούς, θα έχει καταιγίδες ισχυρές, κυρίως στα δυτικά και στη Θεσσαλία, και από το μεσημέρι και εδώ στην Αττική θα έχει, δεν ξέρω πόσο έντονα θα είναι τα φαινόμενα, η θερμοκρασία θα πέσει. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν θα διαρκέσει πολύ, κάνα 24 ώρες, ίσως και κάτι παραπάνω, μετά επιστρέφουμε πάλι στον ήλιο. Η θερμοκρασία πάντως δεν θα ανέβει ποτέ πια στα επίπεδα που ήταν τις προηγούμενες μέρες, μη φανταστείτε, μπαίνουμε σε λίγες μέρες τον Οκτώβριο, κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει το καλοκαίρι. Πάντως έχετε αύριο, ξεκινώντας από το σπίτι για τη δουλειά, καλού κακού να έχετε μαζί σας μία ομπρέλα, γιατί την ώρα που θα γυρίζετε το μεσημέρι, το απόγευμα, θα σας χρειαστεί.

Ήμουν από τους τυχερούς που πήγα στην εμβληματική μουσική παράσταση την περασμένη άνοιξη του Πάριου στο Παλάς. Όλη η ζωή μου, Πάριος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για αυτόν. Ο Ιωάννης Βαρθακούρης, εκ Πάρου ορμόμενος, να ζήσει 1000 χρόνια. Την ερχόμενη άνοιξη γίνεται 80 χρονών ο Πάριος, ο δίσκος του αυτός, τόσα γράμματα. Κάναμε μια υπέρβαση λιγάκι, πατήσαμε σε άλλες δεκαετίες από τις συνηθισμένες μας, γιατί είναι ένα τραγούδι του 98 και την υπογραφή του στη μουσική, στους στίχους, είναι του Πάριου όλο, κατά δικό του τελείως, από την αρχή μέχρι το τέλος το τραγούδι. Τόσα γράμματα λέγεται. Ο Πάριος είναι από τους αγαπημένους μας και θα τον ακούτε, θέλετε δεν θέλετε, τακτικά από το νυχτερινό εξπρές. Και ο δίσκος αυτός, το άλμπουμ «Τα τόσα γράμματα», έχει και άλλα τραγούδια μέσα, «Το πουθενά εσύ», «Το γέλα μου και εσύ είναι ψέμα», έχει όμορφα τραγούδια. Τα περισσότερα από αυτά τα έχει συνθέσει ο Πάριος, ο οποίος έδινε και τραγούδια σε άλλους καλλιτέχνες. Περνούσαν από το καμαρίνι του συνθέτες και του λέγανε «Γιαννάκη, μήπως έχεις τίποτα για μας?» «Ναι, ναι», λέει, «να ψάξω, να κοιτάξω». Πάντοτε είχε στα σερτάρια τους στίχους και τους έδινε με ευχαρίστηση. Κάθε φορά βοηθούσε πάντοτε ο Πάριος τους νέους καλλιτέχνες. Ήταν μία από τις ευαισθησίες του αυτές. Πολλές ιστορίες έχουν λεχτεί για τον Πάριο. Θα πούμε μερικές από αυτές όταν το φέρνει η νύχτα. Η ώρα είναι, όπως λέω συνήθως, περασμένα μεσάνυχτα. Μην περιμένετε να σας πω την ώρα. Θα καταλάβετε ότι είναι 2 μόλις αποχωρήσω από το στούντιο και αναλάβει το σκυτάλι ο Γιάννης Ευθυμίου με τα λαϊκά μονοπάτια. Προχωράμε.

Ο Λευτέρης Μυτιλινέος. Κατά κόσμο ο Λευτέρης Μυτιλινίδης, όπως ήταν το όνομά του. Ερμήνευσε ένα από τα, το «Πια είσαι εσένα», από τα πιο γνωστά αγαπημένα λαϊκά τραγούδια της αρχαίας δεκαετίας του 70. Τη μουσική έγραψε ο Αντώνης Ρεπάνης και τους στίχους ο Παναγιώτης Καμιλιέρης. Ο Μυτιλινέος έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό από τα περίφημα ταλέντα του Γιώργου Οικονομίδη. Και βέβαια κυκλοφόρησε πολλά προσωπικά άλμπουμ, συνεργάστηκε με τον Άκη Πάνου, τον Αντώνη Ρεπάνη, με πολλούς σπουδαίους συνθέτες. «Ποια είσαι εσύ», «Δεν είναι οι ίδιες οι καρδιές», «Κομπάρσος της καρδιάς σου», «Συγχώραμε που φεύγω», «Αυτή που θα πάρει τη θέση σου», «Τα φώτα χαμηλώστε», «Γιατί μου τη θυμήσατε». Τι να πρωτοθυμηθώ από το Λευτέρη Μυτιλινέο. Ο Σωτήρης λέει: «Στην Ελλάδα το κράτος τιμωρεί όποιον εργάζεται, έχει σπίτι, αυτοκίνητο, πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, έχει ρεύμα στο σπίτι του, έχει τηλέφωνο κλπ. Θα γίνω γραφικός και κουραστικός αν συνεχίσω». Η Μίνα: «Καλησπέρα Αλέξανδρε, τώρα μόλις μπήκα στην παρέα σου και μάλλον θα πέσω πάνω στη σύνδεση με το Earth News, δεν γλιτώνω», λέει η Μίνα. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Δεν θα κάνω σύνδεση με το Earth News, Μίνα. Στο υπόσχομαι. Άντε, θα το ξεπεράσουμε κι αυτό. Λοιπόν, Earth News Radio στο Viber και στο Messenger Alex Λαχανάς, περιμένω τα μηνύματά σας. Θέλω πάλι λιγάκι να γκρινιάξω. Είμαι γκρινιάρης τελικά. Ακούω συναδέλφους δηλαδή να ρίχνουν διάφορα που με ενοχλούν πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν τους ξεφεύγουν ή αν ξέρουν πραγματικά ποια είναι η σημασία αυτού που λένε και το λένε λάθος. Θα ήθελα όμως να το μοιραστώ μαζί σας. Ακούω διαρκώς φράσεις που λένε νοσήματα που σχετίζονται. Όχι, αυτό είναι σωστό. Η πυροσβεστική ήρθε άμεσα, η αστυνομία επενέβη άμεσα. Το πυροσβεστικό όχημα έσπευσε σε βοήθεια άμεσα. Επιβάλλεται να ανακληθεί η απόφαση άμεσα, να διορθωθεί άμεσα. Είναι μια εσφαλμένη χρήση του επιρρήματος που τίνει να καθιερωθεί. Έχουμε μάθει, δυστυχώς, στην προσπάθεια να ακολουθήσουμε πιστά τους τύπους της δημοτικής, να γενικεύουμε τη χρήση της κατάληξης «α» στα επιρρήματα και να καταργούμε την κατάληξη «ως». Αυτό δεν είναι πάντοτε λάθος, αλλά πολλές φορές δεν είναι σωστό, γιατί από τη μία αλλάζει σημασία της λέξης και από την άλλη βέβαια έχουμε και το γλωσσικό αισθητήριο. Τι σημαίνει άμεσα και τι σημαίνει αμέσως? Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το άμεσα σημαίνει με άμεσο τρόπο. Είναι τροπικό επίρρημα, δηλαδή θέλει να πει απευθείας χωρίς τη μεσολάβηση παρεμβολή τρίτου. Τα θέματα δηλαδή που μας αφορούν άμεσα, που μας ενδιαφέρουν άμεσα, τα νοσήματα που σχετίζονται άμεσα με το κάπνισμα. Αυτό που ακούγονται στα ΜΜΕ όμως, σε καθημερινή βάση, που είπα προηγουμένως, είναι μια εσφαλμένη χρήση του επιρρήματος, γιατί θέλουν να πούν να υπονοήσουν χρόνο. Ναι, αλλά λένε το άμεσα. Το άμεσα δεν είναι χρόνος. Το άμεσα είναι τρόπος. Υπάρχει η λέξη αμέσως. Δεν είναι της δημοτικής, δεν είναι της καθαρεύουσας η λέξη αμέσως. Της δημοτικής είναι και αυτή. Απλώς είναι χρονικό επίρρημα και αυτό θα πρέπει να λέμε. Το πυροσβεστικό όχημα έφτασε αμέσως. Η αστυνομία επενέβη αμέσως. Γιατί το φοβόμαστε? Γιατί το φοβόμαστε? Δεν μπορώ να καταλάβω. Τελικά μου φαίνεται ότι ο μόνος που το λέει σωστά, εντάξει, ίσως λίγο είναι λίγο αφαιρετικό αυτό, ίσως λίγο είναι, τέλος πάντων, θα το πω όμως γιατί έτσι μου έρχεται στο μυαλό τώρα, η σωστή απάντηση που δίνει ο σερβιτόρος στα καφενεία, του παραγγέλνεις κάτι και λέει έφτασε αμέσως. Το γλωσσικό αίσθημα τελικά των απλών πολιτών είναι μάλλον ισχυρότερο από το αντίστοιχο των τηλεπερσόνων που διαστριβλώνουν πολλές φορές εκούσια ή και ακούσια την ελληνική γλώσσα.

Αυτή η ανατριχιαστική, συγκλονιστική ερμηνεία της Βίκης Μοσχολιού στο «Κάτω από τη Μαρκίζα», κάθε φορά που το ακούω πραγματικά με ανατριχιάζει. Ο συνθέτης είναι ο Γιάννης Πανός και τους στίχους έγραψε ο Μάνος Ελευθερίου. Πρέπει να πω ότι ο ίδιος ο Σπανός έχει πει ότι αυτό το τραγούδι είναι από τα 2-3 καλύτερα που έχει γράψει ποτέ. Το έχει παραδεχτεί ο ίδιος και το άκουσα με τα αυτιά μου στην πρόσφατη ταινία ντοκιμαντέρ για τη ζωή του σπουδαίου συνθέτη, το Γιάννης Πανός πίσω από τη Μαρκίζα του 24, σε σκηνοθεσία και σενάριο του Άρη Δόριζα. Ο ίδιος ο συνθέτης, ο μεγάλος συνθέτης, μιλάει για τη ζωή του, μιλάει για το έργο του σε αυτή την ταινία, δίνει την τελευταία του ουσιαστικά συνέντευξη λίγο πριν πεθάνει. Αυτό το ντοκιμαντέρ έκανε και πρεμιέρα ως ταινία λήξη στο 26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης το Μάρτιο του 24 και μετά κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες. Την είδα την ταινία στο Δανάο και μετά την έπαιξε και η R3 δύο φορές μάλιστα. Την έχω γράψει και κάθε τόσο όταν νοσταλγώ Σπανό βάζω και την ακούω και τον ακούω και τον ίδιο να μιλάει, τον βλέπω και τον ακούω να μιλάει. Μιλάει για τη διαδρομή του, το βιογραφικό ταξίδι του από το πατρικό του στο Κιάτο, πάει στις καλλιτεχνικές του αναζητήσεις, τις σπουδαίες συνεργασίες που έκανε στο Παρίσι όπου μεσουράνησε στη γαλλική σκηνή εκεί τα τέλη της δεκαετίας του 50 και καταλήγει βέβαια στην τεράστια επιτυχία που έκανε στην Ελλάδα ο δημιουργός του νέου κύματος και όλης αυτής της κουλτούρας που έφερε στο ελληνικό τραγούδι. Υπάρχουν σπάνια ντοκουμέντα, συνεντεύξεις και οι λόγοι για τους οποίους αυτός ο κορυφαίος δημιουργός επέλεγε συνειδητά να μένει πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, αφήνοντας αποκλειστικά το έργο του να μιλάει. Θα μπορούσα να μιλάω πολλές ώρες για το Σπανό, αλλά ήρθε η ώρα για το δελτίο στη μία. Σε λίγο, σε 5 λεπτά θα είμαστε πάλι εδώ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αρχίζουν σήμερα στη Νέα Υόρκη οι εργασίες της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με φόντο την κλιμάκωση της έντασης στα πολεμικά μέτωπα της Μέσης Ανατολής και της Ουκρανίας και την παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο, ο οποίος αναμένεται να ζητήσει από τους G7 να απελευθερώσουν στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου την ώρα που οι αυξημένες τιμές των καυσίμων πυροδοτούν αντιδράσεις από τους Ευρωπαίους πολίτες και σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή και τις μεταφορές προϊόντων. Σύμφωνα με τον Guardian, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος στη σημερινή συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν, ο οποίος φτάνει σήμερα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν την είσοδο σε μέρος της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη, ενώ θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες και επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Χθες ο κ. Μητσοτάκης είχε σειρά επαφών με επικεφαλείς τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς στο Σαν Φρανσίσκο, ενώ επισκέφθηκε κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων στην Αγγλία, στη χώρα μας, και στην κυβέρνηση οριστικοποιούνται τα μέτρα για την ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Για την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και την επιδότηση στην Αγγλία τόσο του πετρελαίου κίνησης όσο και του θέρμανσης αναμένεται να αντληθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια από τις δημοσιονομικές εφεδρείες της χώρας. Η τελική τιμή πώλησης θα εξαρτηθεί και από την επιδότηση στην οποία θα ανακοινώσουν τα διηλιστήρια. Η ακρίβεια και οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων πυροδοτούν σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση. Η αντιπολίτευση ζητά άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, με την κυβέρνηση να απαντά ότι η Ελλάδα είναι μία από τις τρεις χώρες που σε σύγκριση με το ΑΕΠ τους στηρίζουν περισσότερο τους πολίτες τους απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Και κάνει λόγο για λαϊκισμό. Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 91 φοροελαφρύνσεις, υπογραμμίζοντας ότι το βασικό ζητούμενο για τους πολίτες είναι το τελικό οικονομικό όφελος και όχι το εργαλείο μέσω του οποίου αυτό επιτυγχάνεται. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφειλέτες μπορούν να αποδέχονται τη ρευστοποίηση περιουσιακών τους στοιχείων, εξαιρώντας την κύρια κατοικία τους και εξασφαλίζοντας μικρότερες μηνιαίες δόσεις αποπληρωμής της οφειλής. 15 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας και ταυτόχρονα μια έμπρακτη απόδειξη ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο παράνομης εμπορίας, δήλωσε η Ελίνα Μενδώνη. Την παραίτησή του υπέβαλε απόψε ο επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στο Μακλεμβούργο Δυτική Πομερανία μετά το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα καταστροφή, καθώς ήταν το χειρότερο που είχε καταγράψει ποτέ το Τσεντεγιού σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση σε ομοσπονδιακό, κρατηδιακό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο καγκελάριος υπερασπίζεται τη μεταρρυθμιστική ατζέντα του και δηλώνει ότι δεν τίθεται θέμα αποχώρησης του. Κακουργηματικές κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών αντιμετωπίζει ο καθομολογίαν δολοφόνος της 25χρονης βιολόγου στην Ιγουμενίτσα. Το θύμα έφερε πάνω από 10 μαχαιριές στο λαιμό και την πλάτη. Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Πρόσωπα που εργάζονται στο ιατρείο του Σοδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν περιοχές της Θεσσαλίας, Ποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμη βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ από 21 έως 27 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 16 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

ακόμα. Συμφωνήσουμε για πάντα να καταστρέψουμε μαζί το παρελθόν. Ας δοκιμάσουμε να γίνει μια προσπάθεια, μήπως και κάνουμε

0: Πρωτό εναντίο πούμε, μας είπε ο Φίλιππος Νικολάου, ένα τραγούδι από το 71 που έγραψε ο Κώστας Κατσίγρας και τους στίχους τους έγραψε ο ίδιος ο Φίλιππος Νικολάου, ο οποίος έγραφε και στίχους και μουσική. Πολλά από τα τραγούδια, τα δικά του, τα παλιά, τα έχει γράψει ο ίδιος και έχει δώσει και τραγούδια. Έχει γράψει και τραγούδια για άλλους συναδέλφους του, θα πούμε με την πρώτη ευκαιρία περισσότερα για τον Φίλιππο, αλλά είμαι χαρούμενος γιατί πριν από λίγο έμαθα ότι μία καλή φίλη και συνεργάτηδα εδώ πέρα στη δουλειά, ένα νέο κορίτσι, ακούει Άκη Πάνου. Εγώ περίμενα ότι θα ακούει ραπ, τραπ και δεν ξέρω τι άλλο, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά όλα. Αλλά μου λέει, εγώ όχι, λέει, ακούω, δεν πάω εγώ λέει, σε κλαμπ, πάω σε κουτούκια και ακούω Άκη Πάνου. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η Γεωργία Κρυμπάρδη που την έχω δίπλα μου στο στούντιο.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλησπέρα, Γεωργία.
1: Πρώτη καλησπέρα από το ραδιόφωνο.
0: Σ' αρέσει το ραδιόφωνο.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και ο Άκης Πάνου μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Και ο Άκης Πάνου, έτσι. Να δεις εμάς πόσο μας αρέσει ο Άκης Πάνου. Με την πρώτη ευκαιρία παίζουμε ό,τι μπορούμε από τον Άκη Πάνου.
1: Εγώ ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω.
0: Για πες.
1: Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Ποιοι μας ακούνε αυτή την ώρα. Θα σου πω τι εννοώ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να ξέρω τώρα, ας πούμε, ο άλλος είναι ταξιτζής, οδηγεί ένα φορτηγό, έχει χωρίσει, πηγαίνει στη δουλειά του, γυρίζει από τη δουλειά του. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι ιστορίες. Δηλαδή τώρα ο κάθε ένας που μας ακούει, σε τι συνθήκη βρίσκεται, τι να σκέφτεται, επειδή είναι τέτοια η ώρα, λέω.
0: Κοίταξε,
1: δεν ξέρω, θα ήθελα πολύ να είμαι.
0: Είναι οι ξενύχτηδες, είναι πολλοί ξενύχτηδες και για διαφορετικούς λόγους. Πρώτα-πρώτα είναι άνθρωποι που δουλεύουν. Δουλεύουν σε περίπτερα, είναι οι ταξιτζίδες όπως λες, είναι αυτοί που κάνουν τα δρομολόγια στα λεωφορεία, στα τρένα. Είναι οι αστυνομικοί που έχουν τη βάρδια το βράδυ. Θα μου πεις ο αστυνομικός έχει ακούει μουσική. Ακούει, τι να κάνει. Δεν γυρίζει όλη την ώρα με το πιστόλι, με το χέρι στο πιστόλι. Ακούει και μουσική. Είναι οι φύλακες. Είναι οι.
1: Σε νοσοκομεία.
0: Οι ταβέρνες. Είναι τα νοσοκομεία,
1: πολλά,
0: βέβαια.
1: Πολλά,
0: στα νοσοκομεία
1: επαγγελία.
0: Πάρα πολλοί ασθενείς. Και είναι και οι απλοί ξενύχτηδες που δεν τους πιάνει ύπνος. Κάθονται οι άνθρωποι και ξενυχτάνε. Όχι κατά ανάγκη μεγάλοι άνθρωποι και νέοι άνθρωποι που κοιμάται πολύ λίγο ή που έχουν παράξενα ωράρια στον οργανισμό τους. Τους αρέσει να ακούν τους ήχους της νύχτας ή να βλέπουν τα χρώματα της νύχτας. The color of the night, αν το θυμάσαι αυτό το παλιό τραγούδι.
1: Και εμένα μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι. Αυτοί είναι. Και αν κρίνω από τα μηνύματά τους, είναι και πολύ θερμοί υποστηριχτές του ραδιοφώνου. Πριν από λίγο μου στείλε ένα μήνυμα ο συνονόματος ο Άλεξ και μου λέει συμφωνώ, η αντικατάσταση του αμέσως από το άμεσα ξεκίνησε επί Πασόκ αρχές του 80. Ευχαριστώ για την παρέα, Αλέξανδρε. Είπα προηγουμένως γιατί να λέμε άμεσα και να εννοούμε χρόνο, ήρθε άμεσα ή παρενέβη άμεσα ή χρειάζονται να επέμβουν άμεσα, ενώ είναι το αμέσως, το χρονικό είναι άλλο πράγμα. Το άμεσα έχει το αντίθετο το έμεσα. Δηλαδή ήρθε άμεσα η πυροσβεστική. Πώς θα ήθελες να έρθει, έμεσα?
1: Δεν σου ήρθε η απάντηση πάντως.
0: Ναι, σημαίνει ότι με παρακολουθεί. Υπάρχουν άνθρωποι που παρακολουθούν και το τι λέω. Αυτό ήταν πάντοτε η απορία μου. Λέω, έχουμε τόσους ακροατές. Άραγε παρακολουθούν τι λέω ή καμιά φορά αφήνονται. Ξέρεις, όπως ακούμε μηχανικά, ας πούμε, αφήγουμε ανοιχτό το ραδιόφωνο, περιμένοντας να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Και δεν ακούμε ενδιάμεσα τι λέει ο ομιλητής.
1: Εγώ θα ήθελα τώρα να μας στείλουν. Είμαι ο Τάδε και οδηγώ το φορτηγό, πηγαίνω
0: ακούτε,
1: εκεί. Σας
0: λοιπόν,
1: ακούω.
0: Ακούτε, κάντε το για τη Γεωργία. Έτσι.
1: Με το που
0: Earth
1: ήρθα
0: News
1: εγώ,
0: Radio,
1: αιτήματα.
0: Earth News Radio και Alex στο Viber και Alex Λαχανά στο Messenger. Περιμένουμε. Λοιπόν, Γεωργία, πάντως κάτι ήρθες να μας πεις τώρα.
1: Κάτι έχω έρθει να σας πω, ναι.
0: Για πες λοιπόν, τι έχουμε.
1: Υπάρχει κατάλληλη ηλικία για να γίνει κάποιος επιτυχημένος, τι θεωρείς? Υπάρχει.
0: Αν υπάρχει κατάλληλη ηλικία,
1: ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία ηλικία για να γίνει κάποιος επιτυχημένος. Μπορεί να γίνει και στα 80 του.
1: Λοιπόν,
0: λέω εγώ.
1: Θα στην κάνω πιο συγκεκριμένη την ερώτηση. Υπάρχει κατάλληλη ηλικία για να γίνει κάποιος επιτυχημένος influencer?
0: Α.
1: Οπ, εδώ σε θέλω.
0: Τώρα. Κάτι ξέρεις εσύ λοιπόν.
1: Κάτι ξέρω.
0: Για πες τι γίνεται.
1: Ο γυρεότερος influencer είναι 89 ετών και ζει στη Γερμανία. Δοκιμάζει μάτσα λάτε και κάνει get ready with me.
0: Πόσο χρονών είναι?
1: 89.
0: Μάλιστα, κοντά έπεσα. Αλλά influencer δεν θα το έλεγα ποτέ.
1: Λοιπόν, και μάτσα και get ready with me. Ξέρεις τι είναι αυτά εσύ? Μάτσα είναι το
0: ξέρω
1: τσάι.
0: Ξέρω το τσάι μάτσα εγώ.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι ο παππούς Βέρνερ. κάνει πάταγο, σου λέει, στο TikTok, στα social media,
0: ηλικιωμένος από τη Γερμανία.
1: Κράτα σημειώσεις για ιδέες, γιατί εδώ πέρα ο παππούς έχει πλουτίσει. Έχει περισσότερους, πάνω από 200.000 ακολούθους στο TikTok και Instagram. Δοκιμάζει πράγματα που του αρέσουν. Είναι πολύ γνωστό, σου λέει, στο διαδίκτυο ως παππούς Βέρνερ. Μάτσα λάτε, είπαμε. Χρησιμοποιεί την αργό. Ζει τη χρυσή δεκαετία των 20 πάλι, 70 περίπου χρόνια μετά. Και μάλιστα.
0: Σκέψου να ήταν αυτός 30 χρονών, ε. Τι θα, δηλαδή, 200.000, 200 εκατομμύρια θα είχε.
1: Θα γινόταν χαμός. Και μάλιστα τα κατάφερε. Ήταν πληγωμένος χείρος, σου λέει. Δηλαδή δεν είναι ότι από πάντα ήταν ένας influencer. Για μήνες φρόντιζε την άρρωστη σύζυγό του και ένιωθε ότι σιγά σιγά χάνει την όρεξή του για ζωή. Και σου λέει, κάτι πρέπει να κάνω. Και βλέπει τέλος πάντων ότι οι νέοι και πάρα πολλοί και σε πιο μεγάλη ηλικία έχουν βυθιστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δοκιμάζουν το TikTok. Σου λέει, θα το δοκιμάσω κι εγώ. Και ας μην ήξερε καλά-καλά τι είναι. Στην αρχή σου λέει, τι είναι αυτό, είναι κρυολόγημα, μόνο το είπε σε συνέντευξη. Κάνει πάταγο στα social media. Και δεν είναι ο μοναδικός, γιατί παρατηρείται μια Βέρνερ. Αυξανόμενη τάση μεγαλύτερων σε ηλικία influencer παράγουν περιεχόμενο που ανταποκρίνεται στις νέες γενιές.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θα σε χάλαγε να δοκιμάζεις μάτσα, get ready with me, να ξεκινάς να βάζεις το κινητό απέναντι το πρωί. Τι θα φορέσω, τι κρέμα θα βάλω, πίνω τον καφέ μου, τρώω το πρωινό μου, πηγαίνω στην εφορία. Τώρα δεν νομίζω ότι πηγαίνει στην εφορία να πληρώσει, δεν ξέρω τι έχουν εκεί στη Γερμανία.
0: Τι να πληρώσει τώρα,
1: και
0: αυτό πρέπει
1: πάτα
0: να του λένε και ευχαριστώ κιόλα. Δίνει πόνο ο άνθρωπος από εδώ και από εκεί. Δίνει χαρά, μάλλον.
1: Και συμβουλές ζωής. Εγώ θα τον άκουγα πάντως στα 89 μέρες.
0: Δεν ξέρω γερμανικά. Τι να κάνω τώρα. Δεν ξέρω γερμανικά. Αλλά παρόλα αυτά θα το ψάξω λιγάκι. Μπας και ξέρεις, με αυτά τα συστήματα της αυτόματης μετάφρασης καταφέρω να βγάλω καμιά άκρη.
1: Ψάξτε πώς γίνουμε πλούσιοι. Πώς γίνουμε influencer και
0: να πάρουμε την ιδέα. Να πάρουμε την ιδέα. Γιατί όχι.
1: Γιατί όχι.
0: Εμείς δεν είμαστε κοντά στη. Όχι εμείς. Εγώ. Εσύ είσαι παιδί. Λοιπόν. Η μάχη μου έστειλε μήνυμα, είναι οι πιο ωραίες ώρες, λέει, για χαλάρωση μέχρι να μας πάρει ο ύπνος. Να, ορίστε, η πρώτη απάντηση, την έχεις.
1: Τι ωραία.
0: Ο Χρήστος από το Κοροπή, δώσε πόνο, λέει ο Χρήστος. Λοιπόν,
1: να σε φέρω λίγο πιο κοντά.
0: Για να δούμε.
1: Κωνσταντινούπολη.
0: Α,
1: Φυγόδικος από το 2018 συνελήφθη. Θα στο πάω σιγά σιγά. Λοιπόν, Τούρκος άντρας, έτσι.
0: Ωραία.
1: Ο οποίος είχε φυγόδικος από το 2018.
0: Αυτός 80χρονος.
1: Νέος, πολύ νέος. Λοιπόν, είχε καταδικαστεί για τρεις ληστείες που διαπράχθηκαν ενώ παρίστανε δημόσιο αξιωματούχο το 2010. Είχε καταφέρει να δραπετεύσει το 2018 για να αποφύγει μία ποινή φυλάκισης 3 ετών.
0: Το εξπρέσ του μεσονυχτίου.
1: Και τώρα τον έπιασαν. Ζει στην Κωνσταντινούπολη ως τρανς γυναίκα με εντελώς διαφορετική εμφάνιση. Είχε πάρει την ταυτότητα της αδερφής του. Τον ξεσκέπασαν τα δαχτυλικά αποτυπώματα. Θα εκτίσει σε ανδρικές φυλακές ποινή του.
0: Σε οι ανδρικές φυλακές τρανς, μάλιστα.
1: Τον αναζητούσαν οι αρχές και υποτίθεται ότι ακολουθούσαν και ήταν στα χνάρια της αδερφής του. Αλλά τελικά ήταν ο ίδιος. Είχε κάνει, αν δείτε και τις φωτογραφίες.
0: Υπήρχε αδερφή.
1: Υπήρχε αδερφή.
0: Είχε
1: κλέψει την ταυτότητά της, ναι. Της έμοιαζε πάρα πολύ τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός ο άντρας. Είχε μαλλιά, όλο το πρόσωπο κλπ. Και ξέρουμε ότι ο συγκεκριμένος, ο κύριος Μπασάρ, θα εκτίσει την ποινή φυλάκισής του σε φυλακή ανδρών, ανεξάρτητα από το πώς αυτοπροσδιορίζεται. Διότι δεν είχε ενημερώσει ποτέ επίσημα το όνομα ή το φίλο του στο σύστημα δημοσίων σχέσεων της Τουρκίας. Πώς να το ενημερώσει, αφού ήταν φυγόδικος. Σου λέει, έτρεχε από το 2018 να αλλάξει την εμφάνιση.
0: Και πόσα χρόνια θα κάνει τώρα,
1: τον έπιασα. Κοίταξε, 3 ήταν να κάνει. Τώρα έφυγε.
0: Ναι, τώρα δραπέτευσε κιόλα, θα γίνει και νέο δικαστήριο, για του, τα 3 θα γίνουν 10.
1: Νομίζω θα έχει άλλα μπλεξίματα τώρα, ναι.
0: Και σε τουρκικές αντρικές φυλακές δεν τον βλέπω
1: με
0: καλά.
1: Την εμφάνιση.
0: Για πάμε, για πάμε μετά.
1: Αυτά σας έφερα. Αυτά
0: ωραία,
1: για σήμερα.
0: Ωραία, μια χαρά ήταν. Μια χαρά ήταν.
1: Ήταν για αρχή 2 έτσι θεματάκια για να ζεσταθούμε από Γερμανία σας.
0: Τώρα
1: πήγα...
0: που πήρες μια γεύση όμως από εδώ, θα έρχεσαι πιο συχνά και θα φέρνεις και πιο πολλά θεματάκια και θα έχεις και πιο πολύ. Δέχομαι και παραγγελίες, έτσι. Σε Άκη Πάνου, ό,τι θέλεις, σε Άκη Πάνου θα μου το λες και θα το ετοιμάζω.
1: Αχ, τώρα.
0: Καλά, σε βρίσκω προετοίμαστη, δεν πειράζει.
1: Όλη τη δισκογραφία. Τι να πω τώρα.
0: Όλη τη δισκογραφία. Ωραία. Μπράβο. Άλλο συνθέτη.
1: Πω κενό τώρα. Πολύ λάθος αυτό ραδιοφωνικά να γίνεται.
0: Όχι μωρέ, εντάξει. Είπες.
1: Δεν ξέρω. Πάνω. Κοίτα, βάλε ένα ασφαλώς και δεν πρέπει. Για
0: ασφαλώς
1: να είμαστε
0: και δεν πρέπει, έτσι. Ναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Σπανός. ο Γιάννης Πανός. Ο Μίμης Πλέσας, ο Γιάννης Πανός.
1: Κλασικός είσαι.
0: Είμαι κλασικός, αλλά ο Άκης Πάνου έχει αυτό το αλήτικο, το μάγικο, ας πούμε.
1: Ναι. Αυτό είναι που θέλω εγώ. Ναι. Αυτά μου αρέσουν.
0: Είσαι από τα κακά κορίτσια. Νίκο, τι έχουμε στη συνέχεια, για να δούμε, για βοήθα λίγο.

Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου, Γιώργος Μαργαρίτης, ο θρυλικός Μαγκάρετ, σπουδαία λαϊκή φωνή, μουσική και στίχη ο μεγάλος Τάκης Σούκας. Θέλω να πω, γιατί και χθες κλείνοντας την εκπομπή πήρα κάποια μηνύματα μετά το κλείσιμο της εκπομπής, τα είδα στο Messenger, για τα Λούμπεν τραγούδια που επέλεξα. Λούμπεν, τα

Δηλαδή περιθωριακά τραγούδια μιας άλλης Ελλάδας. Αλλά αυτά τα τραγούδια τελικά είναι τα τραγούδια που έζησαν, που κατάφεραν να επιβιώσουν στον χρόνο. Και έζησαν και πολλά χρόνια δηλαδή, γιατί είναι γραμμένα εκεί στα δεκαετία του 60, του 70. Και μίλησαν για τον έρωτα που πόνεσε, για την προδοσία, για τη φτώχεια, για τη μοναξιά, για τη μαγιά, για τη φυλακή. Για ανθρώπους που δεν είχαν εύκολη πρόσβαση να πουν τον πόνο τους και βρήκαν καταφύγιο σε μια μελωδία. Έτσι εδώ στο Νυχτερινό Εξπρές δεν τα ακούμε για να τα κρίνουμε, τα ακούμε για να τα θυμηθούμε και τα ακούμε γιατί τα αγαπάμε. Γιατί μέσα από αυτά τα τραγούδια υπάρχει μια ολόκληρη εποχή, είναι η Ελλάδα των, η λαϊκή Ελλάδα, η Ελλάδα των λαϊκών γειτονιών, των μικρών μαγαζιών, των φτωχών ανθρώπων με τα μεγάλα πάθη αν θέλετε. Η Ελλάδα που γέλασε, που έκλαψε, που ερωτεύτηκε, που ξενύχτησε τραγουδώντας. Αυτά είναι τα Λούμπεν. Και ίσως αυτή είναι και η μαγεία της νύχτας, έτσι. Όταν όλα ησυχάζουν, ακόμα και ένα παλιό Λούμπεν τραγούδι μπορεί να γίνει μια μικρή ιστορία ζωής. Και τότε καταλαβαίνεις ότι κάποια τραγούδια δεν έμειναν ποτέ στο περιθώριο, γιατί έγιναν και εξακολουθούν να είναι η φωνή μιας ολόκληρης εποχής.

0: το δίδυμο Χρυσοβέργη γιατρά, Χρυσοβέργης Αλέκος Χρυσοβέργης στη σύνθεση και Σπύρους γιατρά στους στίχους. Υπογράφουν αυτή την τραγουδάρα, το «Λίγο λίγο σε συνήθισα», που τραγουδάει ο Κοντολάζος, ένα τραγούδι του 84. Αυτός ο δίσκος που τα τραγούδια έγραψε αυτό το δίδυμο έχει τρομερά τραγούδια μέσα. Θα ακούσουμε κι άλλα, κάθε βράδυ θα ακούμε σίγουρα τραγούδια από αυτό το δίσκο. Η Γεωργία είναι εδώ δίπλα μου, έτσι. Όλη αυτή την ώρα δεν λέει να ξεκολλήσει.
1: Πού να φύγω με τέτοια μουσική που βάζεις?
0: Ναι, θα μπορούσε να την ακούσεις και από το γραφείο σου, αλλά σ' αρέσει η ατμόσφαιρα εδώ μέσα, έτσι.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Δεν μπορώ να πω ψέματα.
0: Πρέπει να κανονίσω να έρχεσαι εδώ πέρα πιο συχνά. Θα κανονίσω με την Άννα την Παπασωτηρίου να σε βάζει νυχτερινές βάρδιες, αν συμφωνείς κι εσύ. Όχι να ξημερώνεις, να τελειώσεις.

0: Βιώνεις μια λογική ώρα, ας πούμε, και να είσαι εδώ.
1: Για την αποφόρτιση.
0: Να βρίσκεις. Ναι, είναι αποφόρτιση. Είναι. Πώς να το πω, ψυχοθεραπεία το. Να το ξέρεις, είναι πραγματικά αυτό που λέω, είναι ψυχοθεραπεία. Στο λέω εγώ που είμαι στη μπρίζα από τη μία το μεσημέρι να φτιάξουμε το δελτίο ειδήσεων, να το γράψουμε, να το ετοιμάσουμε, να βγει στον αέρα στις 6, να κάνουμε το σταυρό μας, να πάνε όλα καλά, να μην κολλήσει τίποτα, να είναι όλα τα θέματα στην ώρα τους, να γίνουν οι συνδέσεις σωστά. Όλα αυτά με την αγωνία, και έρχεται μετά η ώρα και λες, ουφ, πέρασε μια μέρα ακόμα. Πώς πέρασε? Μέχρι τώρα με πίεση πολύ, με άγχος, με στρες. Όταν μπήκε το ραδιόφωνο ξανά στη ζωή μου μετά από τόσα χρόνια, αποφορτίζουμε μια χαρά.
1: Και για εσένα είναι ψυχοθεραπεία και για αυτόν που σε ακούει.
0: Δεν ξέρω αν είναι για αυτόν που με ακούει.
1: Για να σε ακούει. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι μια σχέση πολύ αμφίδρομη.
0: Αμφίδρομη είναι, πραγματικά. Είναι διαδραστική το ραδιόφωνο. Έχει διαφορετική μαγεία από την τηλεόραση. Και για ένα λόγο παραπάνω, ξέρεις, ο ραδιοφωνικός παραγωγός δεν έχει την εικόνα να τον υποστηρίξει όπως έχει τηλεόραση. Κάποτε ήμουνα σε μια παρέα με τη Λιάνα Κανέλη. Πολύ μικρός, εγώ πιτσιρικάς τότε. Θα πρέπει να ήμουν, ξέρω εγώ, 25-27 χρονών. Η Λιάνα ακόμα δεν είχε μπλέξει με την πολιτική, ήταν δημοσιογράφος. Μόνο δημοσιογραφούσε, παρουσιάστρια. Δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω ήταν στο Μέγκα εκείνη την εποχή. Λέει, αύριο, λέει, ήταν ένα κορίτσι από την παρέα που το λέγανε Κατερίνα. Αύριο, λέει, θα σου πω χρόνια πολλά από το δελτίο ειδήσεων, Κατερίνα. Μα τι εννοείς τα χρόνια πολλά? Λέει, θα πω στο δελτίο ειδήσεων χρόνια πολλά, Κατερίνα. Άσε ρε, βάλαμε στοιχήματα όλοι ότι δεν θα μπορέσει να το κάνει. Και τι κάνει την άλλη μέρα? Βλέπει ένα θέμα που είναι voice over. Και είχε μια πολύ δυνατή, εμείς ακροβολισμένοι στα δελτία, στην τηλεόραση, έτσι, για να παρακολουθήσουμε το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
1: Ναι, ναι.
0: Για να δούμε αν θα το πει τελικά ή αν δεν θα το πει, αν μας κορόιδευε. Πετυχαίνει μια είδηση προς το τέλος του δελτίου, η οποία είχε μόνο βίντεο πλάνα. Δεν ήταν βίντεο να παίζει. Δηλαδή περιέγραφε τις εικόνες που βλέπανε τηλεθεατές. Και αρχίζει λοιπόν να λέει γρήγορα, να περιγράφει γρήγορα την εικόνα. Σε επίθεση των Ισραηλινών σκοτώθηκαν 10 άμαχοι, μεταξύ των οποίων 5 παιδιά, χρόνια πολλά Κατερίνα, και γυναίκες οι οποίες βλέπουμε εδώ τα πλάνα μας, γυναίκες οι οποίες... Το είπε και δεν κατάλαβε κανένας τίποτα, εκτός από εμάς βέβαια που περιμέναμε να το δούμε. Γιατί το ανέφερα αυτό? Γιατί είναι αυτή η δύναμη της εικόνας. Ο κόσμος μπορεί να συγχωρήσει πράγματα στον παρουσιαστή, στο πρόσωπο το τηλεοπτικό, διότι δεν τα ακούει, δεν τα παρακολουθεί. Βλέπει την εικόνα. Στο ραδιόφωνο δεν είναι έτσι. Στο ραδιόφωνο είσαι εσύ και το μικρόφωνο. Και αυτοί που σ' ακούνε δεν έχουν εικόνα. Την εικόνα τους τη δημιουργείς εσύ. Αυτό είναι το σημαντικό. Να πετύχεις να τους δημιουργείς τις εικόνες, να τους έχεις καθισμένους, και όταν θέλουν να πάνε στην τουαλέτα να ανεβάζουν τον ήχο λιγάκι για να μην χάσουν τίποτα.
1: Ναι, είναι πολύ πιο αγνό μέσο. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε τόσες εικόνες πλέον γύρω μας, τόση πληροφορία που έρχεται από παντού, από κινητά, από τάμπλετ, από λάπτοπ, από τηλεοράσεις, που χάνεται νομίζω πάρα πολύ. Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις και απλά να περάσει έτσι.
0: Ναι, στο ραδιόφωνο δεν μπορείς να το πεις αυτό. Δεν μπορείς να πεις ό,τι θέλεις στο ραδιόφωνο. Και οι ακροατές του ραδιοφώνου είναι και λίγο σκληροί, ξέρεις. Είναι λίγο σκληροπυρηνικοί, ξέρεις γιατί? Γιατί είναι ταγμένοι σε αυτό το μέσο. Δεν είναι περιστασιακοί, ακόλουθοι, όπως ας πούμε κάποιος που βλέπει τηλεόραση, μπορεί να βλέπει μια σειρά ας πούμε στην τηλεόραση και ξαφνικά να πέφτει και πάνω στις ειδήσεις σε ένα τηλεπαιχνίδι και να το βλέπει. Στα social, ό,τι σκρολάρεις βλέπεις. Στο ίντερνετ, στα site, από το ένα πηδά στο άλλο και ό,τι σε ενδιαφέρει βλέπεις. Το ραδιόφωνο είναι η ταγμένη, είναι η σκληροπυρηνική. Είναι αυτοί που δεν θα δουν άλλο μέσο. Αν επιλέξουν να ακούσουν ραδιόφωνο, θα ακούσουν ραδιόφωνο. Και από αυτούς δεν μπορείς να ξεφύγεις ποτέ. Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ. Πρέπει να τους σεβαστείς. Πάνω απ' όλα χρειάζεται σεβασμός στον ακροατή σου. Όπως σε σέβεται αυτός, επιλέγοντάς σε, έτσι, ναι, και εσύ, βέβαια, πρέπει να τον, βέβαια, σέβεσαι με αυτά που θα του λες. Γιατί το πρόγραμμα δεν το κάνεις για τον εαυτό σου, το κάνεις για τον ακροατή. Και τη μουσική που θα ακούσουμε τώρα, για τον ακροατή τη βάζουμε.
1: Για να δούμε.

0: τον ξέρεις τον Μπουλουγουρά?
1: Μαθαίνω εδώ. Ξέρω τα τραγούδια, ναι, τώρα πιο βαθιά.
0: Χαμένη πολιτεία είναι αυτό. Είναι η πρώτη εκτέλεση της Χαμένης πολιτείας, γιατί την είπε και ο Μητροπάνος το 86, αυτή ήταν το 84. Γιώργος Μπουλουγουράς, μια σύνθεση του Γιώργου Γεωργόπουλου και του Λάκη Τσιόλη, τους στίχους. Εμένα μου αρέσουν οι πρώτες εκτελέσεις. Πάντοτε είμαι υπέρ των πρώτων εκτελέσεων. Δεν μου αρέσουν οι επανεκτελέσεις. Σπάνια μια δεύτερη βερσιόν θα είναι καλύτερη από την πρώτη. Μ' αρέσουν πάντοτε οι πρώτες, και ας είναι ο δεύτερος πιο αναγνωρισμένος, αυτός που θα το ξαναπεί το τραγούδι. Ας πούμε το «Απορώ», ένα τεράστιο τραγούδι, το είπε ο Χριστοδουλόπουλος, το είπε και ο Πάριος.
1: Ναι.
0: Οι πιο πολλοί θα πούνε Πάριο. Εμένα μ' αρέσει, τον λατρεύω τον Πάριο, αλλά εμένα μ' αρέσει ο Χριστοδουλόπουλος, τι να κάνουμε. Έτσι. Ναι,
1: έχουν κάτι πιο αυθεντικό οι πρώτες εκτελέσεις, δεν ξέρω. Εγώ τώρα που ακούω όλα αυτά τα τραγούδια, σκέφτομαι ότι είναι τραγούδια που μπαίνει σε μία διάθεση και τα νιώθεις. Δηλαδή, χωρίς να έχεις κάτι, χωρίς να είσαι τώρα ερωτευμένος ή να έχεις τώρα χωρίσει ή να πονάς τώρα. Σου βγάζουν κάτι μέσα από την ψυχή σου. Μπαίνεις αμέσως κι εσύ στο mood ότι τώρα πονάω, τώρα. Άντε μωρέ, να πεις, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ωραίο, είναι αυτό το αυθεντικό που θέλουμε. Και είναι αυτό που έλεγες πριν, ότι είναι τα τραγούδια της γειτονιάς που έχουν γραφτεί για τον έρωτα, τον πόνο, τον χωρισμό. Τα πιο λαϊκά, τα πιο απλά. Νομίζω ότι αυτά μιλάνε τελικά στην ψυχή σου.
0: Κοίταξε τι μου έστειλε η Μίνα, μια φίλη και συνάδελφος. Όσο η νύχτα βαθαίνει και ο Αλέξανδρος συνεχίζει το ταξίδι του με το νυχτερινό μουσικό εξπρες, σπάζοντας την παχερή σιωπή στις ράγες, εμείς θα επιβιβαζόμαστε στο τρένο του χωρίς να μας νοιάζει ούτε ο χρόνος, ούτε ο προορισμός, μόνο η διαδρομή.
1: Ωραία,
0: άμα μπορώ και δημιουργώ τέτοια συναισθήματα, εντάξει, τι να πω, μπράβο. Μίνα, σ' αγαπώ πολύ, να το ξέρεις. Θα πάω να κοιμηθώ, λέει, δεν άντεξα, το έγραψα απόψε το ποιηματάκι μου, θέλει δουλίτσα ακόμη. Όχι, δεν λέει θα πάω να κοιμηθώ, εγώ το έβγαλα αυτό.
1: Γιατί
0: δεν ξέρω
1: να πάει
0: πώς
1: από
0: μου
1: τώρα για ύπνο?
0: Δεν θα πάει, όχι.
1: Αφού
0: έφτασε σημείο να γράψει και ποίημα, δεν θα πάει, θα κάτσει να μας ακούσει μέχρι το τέλος.
1: Περνάει καλά, της αρέσουμε.
0: Ναι, μια χαρά. Ναι. Αυτός ήταν ο Μπουλουγουράς, έτσι, είναι αυτό που είπες και εσύ. Συμπάσχεις, ακούς τα τραγούδια αυτά, δεν χρειάζεται να έχεις συναισθήματα πριν τα ακούσεις. Δηλαδή μπαίνεις μέσα στο ραδιοθάλαμο με μια διάθεση επαγγελματική, θα έλεγα, έτσι. Και μέσα από τα τραγούδια που ακούς αρχίζεις και ανεβάζεις στροφές, αρχίζεις και σου έρχεται έμπνευση, αρχίζεις και έχεις συναισθήματα, αρχίζεις και νιώθεις, αρχίζεις και έχεις αναμνήσεις. Αρχίζει και έχεις. Νιώθεις αυτά. Αρχίζεις να νιώθεις αυτά που θέλεις να. Που η μέρα, τη μέρα τέλος πάντων δεν μπορείς να τα εκφράσεις. Τα εκφράζεις μόνο τη νύχτα ακούγοντας αυτή τη μουσική. Δεν ξέρω αν θα μπορούσες να τα εκφράσεις ακούγοντας κάποια άλλη μουσική, ας πούμε τη σύγχρονη ελληνική μουσική ή κάποιου είδους ξένα τραγούδια, δεν ξέρω, εγώ ακούω όλων των ειδών τα τραγούδια, αλλά νομίζω ότι αυτά τα συναισθήματα στα γεννάει μόνο αυτού του είδους η μουσική. Έτσι
1: και νομίζω ότι νύχτα, δηλαδή, δεν είναι το ίδιο συναίσθημα τη μέρα. Είναι τα τραγούδια που θα τα ακούσεις όταν είσαι στο αυτοκίνητο και θα δυναμώσεις αμέσως την ένταση, άμα έτσι λίγο έχει νυχτώσει, και θα πιάσεις αμέσως παλμό. Είτε το νιώθεις εκείνη την ώρα, είτε δεν το νιώθεις. Αμέσως θα φορτιστείς συναισθηματικά, σίγουρα θα σου θυμίσει κάτι. Και θα το πεις, θα δώσεις πόνο.
0: Δεν μπορεί να μη σου θυμίσει κάτι. Είναι τυχεροί, λέω εγώ πολλές φορές, αυτοί που δεν τους θυμίζουν τα τραγούδια, οι στίχοι των τραγουδιών δεν τους θυμίζουν τίποτα. Αλλά κακά τα ψέματα, κάποιος στίχος κάτι μας θυμίζει. Πολλές φορές ταυτιζόμαστε κιόλας με το ίδιο το τραγούδι. Άλλοτε μας πιάνουν και τα ζουμιά. Έτσι, ανάλογα το τραγούδι, ανάλογα τη συναισθηματική κατάσταση που είσαι εκείνη τη στιγμή.
1: Θα διαφωνήσω βέβαια, δεν νομίζω, η δική μου άποψη, δεν είναι τυχερή όσοι δεν...
0: Ναι, το βάζω σε εισαγωγικά εγώ το τυχερή.
1: Ναι, δηλαδή είναι προτιμότερο να νιώθεις.
0: Φυσικά είναι προτιμότερο. Όταν λέω τυχερή δεν εννοώ αυτοί που δεν τους θυμίζει, δεν νιώθουν κάτι για το τραγούδι που ακούνε. Με την ίδια λογική, αν δουν, ανοίξουν την τηλεόραση και δουν και εκείνη την ώρα ποδόσφαιρο, θα κλείσουν αμέσως το ραδιόφωνο και θα δουν το ποδόσφαιρο. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, έλα, παίξε Νίκο, πολύ. Παίξε Νίκο επιγόντος, όπως λέμε, παίξε Χρήστο επιγόντος.

0: Ο Αργύρης στέλνει την καλησπέρα στη Γεωργία. Έχεις αποκτήσει και φίλους ακροατές, βλέπω, κοινό. Και η Παναγιώτα λέει, το επόμενο το αφιερώνω σε όλη την αγαπημένη ραδιοπαρέα. Μπήκε και ο Θήμη, όπως καταλάβατε, μέσα από τη φασαρία.
1: Ναι, είναι εδώ, φτιάχνει μικρόφωνα, κάνει πέρα δόθε. Εγώ έχω αγχωθεί τώρα. Πρέπει να φύγω, πρέπει να σηκωθώ με λίγα λόγια. Ορίστε. Όχι, η αλήθεια είναι ότι τώρα τα ρίχνω στο κύριο Ευθυμίου. Αλλά πρέπει να σηκωθώ γιατί έχουμε.
0: Στο Γιάννη Ευθυμίου.
1: Στον κύριο Ευθυμίου. Έχουμε ΟΗΕ, έχουμε Τραμπ.
2: Κρατάει σε απόσταση, επίτηδε. Κύριε Ευθυμίου.
0: Όχι, η αλήθεια είναι ότι έχει δουλειά η Γεωργία, γιατί η Γεωργία είναι. Όπως ίσως θα έχετε καταλάβει, είναι στη παιδί της τηλεόρασης. Ήρθε να μας κάνει συντροφιά στο ραδιόφωνο σήμερα, αλλά έχει δουλειά στη τηλεόραση, γιατί είναι σε εξέλιξη οι συναντήσεις στη Νέα Υόρκη, εκεί στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σας μίλησα γι' αυτό στην αρχή της εκπομπής του Νυχτερινού Εξπρές. Οπότε πρέπει να πάει να πιάσει βάρδια πραγματικά, γιατί μπορεί να συμβεί κάτι εκεί πέρα και πρέπει να το παρακολουθήσει, να μην το χάσει.
1: Οπότε θα αφήσω το τρένο να συνεχίσει τη διαδρομή του. Έχει τους επιβάτες πάνω.
0: Τώρα ήρθε και ο έτερος μηχανοδηγός.
1: Και πηγαίνετε μια χαρά.
0: Θα το συνεχίσουμε.
1: Καλό βράδυ από μένα.
0: Θα μας ακούς και απ' έξω.
1: Βεβαίως.
0: Έγινε.

0: ένα από τα πιο διαχρονικά καψουροτράγουδα της εποχής του, ζεμπεκιά αυτή για τα μάτια του κόσμου.
1: Χαμός γίνεται.
0: Όλη η δημιουργία, σύνθεση, στίχη, ερμηνεία είναι από τον Χρήστο Αυγερινό. Θυμάστε τι γινόταν τότε, στις αρχές της δεκαετίας του 90. Δεν υπήρχε μαγαζί να μην το έπαιζε αυτό. Και στις δισκοτέκ, όταν πέρναγε η ώρα, υπήρχαν δισκοτέκ. Και τώρα υπάρχουν 2-3 στην Αθήνα. Δεν θα κάνουμε διαφήμιση, αλλά υπάρχουν. Όταν γυρίζανε στη λαϊκή ώρα, ήταν το πρώτο που παίζανε για να σπάσουν λιγάκι το ρυθμό.
1: Χαμός γινόταν. Το θέμα είναι ότι έφυγε ο άνθρωπος πριν κάνα 2 χρόνια, 3, πότε.
0: Ναι, έφυγε από κορονοϊό, ε. Ναι, πραγματικά. Νοσηλεύτηκε και δεν βγήκε από το νοσοκομείο. Και ήταν νέος, δηλαδή. Δεν ήταν μεγάλος, καμιά 70 χρονών. Δεν ήταν μεγάλος. Χρήστος Αυγερινός. Πλησιάζει η ώρα που θα δώσω τη σκυτάλη στο Γιάννη Ευθυμίου στα λαϊκά μονοπάτια. Θέλω να σας πω μόνο εσείς που ακούτε και είστε έξω, να έχετε υπόψη σας. Γιατί? Διότι δεν έχουν ατονίσει τα αλκοτέστ της τροχέας. Βλέπω εδώ πέρα ότι το περασμένο επτάήμερο, μέχρι δηλαδή τα ξημερώματα Κυριακής προς Δευτέρα, τέτοια ώρα χθες, έγιναν 27 συλλήψεις οδηγών και 7.700 έλεγχοι μέσα σε 7 μέρες. Όχι, λάθος. 34.896 έλεγχοι αλκοτέστ και βεβαιώθηκαν 271 παραβάσεις. Συνελήφθησαν 9 οδηγοί υπό την επίρρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0,60, δηλαδή τριπλάσια από το κανονικό, σχεδόν τριπλάσια από το κανονικό. Συνολικά 27 συλλήψεις. Βεβαιώθηκαν 7.780 παραβάσεις για υπέρβαση του ανωτάτου επιτρεπομένου όριου ταχύτητας, μη χρήση κράνους για τα μηχανάκια, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση κόκκινου, δεν φορούσαν τη ζώνη. Όλα αυτά λοιπόν, 7.780 παραβάσεις μόνο τη νύχτα, Γιάννη. Και 271 θετικοί σε 35.000 αλκοτέστ. Οι 9 είχαν πιει.
1: Ξέρεις κάτι.
0: Εκεί που τους αφαιρείται και το αυτοκίνητο.
1: Επειδή τα μέσα δεν τα προβάλλουν μετεπιτάσεως όπως γινόταν πριν από καιρό, νομίζουν ότι ατονούν.
0: Ναι. Νομίζουν ότι ατονούν. Αλλά δεν είναι έτσι όμως. Έχετε το νου σας. Γιατί δεν είναι μόνο οι κάμερες πλέον, οι AI κάμερες, αλλά και τα κλασικά, τα αλκοτέστ. Δηλαδή, όταν υπάρχει μπλόκο, υπάρχει μπλόκο. Μην πηγαίνετε από την αριστερή λωρίδα νομίζοντας ότι θα περάσετε με φόρα, με ταχύτητα και θα ξεφύγετε. Δεν γίνεται έτσι. Όταν κάνουν έλεγχο για αλκοτέστ, βάζουν εμπόδια, βάζουν κόνους στο δρόμο, έτσι ώστε να πηγαίνουν τα αυτοκίνητα σαν μια κλεψίδρα και ελέγχονται όλα. Οπότε δεν γλιτώνετε. Αν υπάρχει μπλόκο, θα ελεγχθείτε οπωσδήποτε. Και δεν είναι μόνο το αλκοτέστ, έτσι είπαμε ότι είναι και ένα σωρό άλλες παραβάσεις. Οι έλεγχοι είναι πάρα πολλοί. Εγώ η
1: κάτσε
0: αλήθεια...
1: ρε λέγω, είναι, πρέπει να έχει αλκοτέστ δηλαδή για να καταλάβεις ότι όταν πιεις δεν παίρνεις τη μόνη.
0: Εγώ, Γιάννη μου, το συζητήσαμε και χθες. Είχα πιει τα κρασάκια μου, έδωσα το αυτοκίνητο στη γυναίκα μου και οδήγησε. Της λέω, εσύ δεν θα πιεις, ή πια ένα ποτήρι μπύρα εκείνη μόνο. Όχι μπουκάλι, ποτήρι.
1: Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, ότι δεν είναι τωρινό. Πάντοτε όταν βγαίναμε έξω και πολύ πιο νέοι, κάποιος καθόταν και κράταγε άμυνα. Οι υπόλοιποι πίνανε. Λοιπόν, τώρα νομίζω όμως ότι κάτι γίνεται και με τους συνοδηγούς άμα έχουν πιει. Δεν είναι τόσο με το καινούριο κώδικα, δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Ναι, ναι, νομίζω ότι και ο συνοδηγός δεν πρέπει να έχει πιει. Θα τον κοιτάξω τον κώδικα.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Θα το κοιτάξω. Κάτι γίνεται και με το συνοδηγό. Το θυμάμαι, αλλά δεν το έχω πρόχειρο τώρα και δεν είναι επί του παρόντος. Εσείς απλώς θα πρέπει να ξέρετε ότι ξενύχτη, αλλά η νύχτα μην παρασύρεστε επειδή είναι άδειοι οι δρόμοι και λέτε, α, εντάξει, δεν έχει μποτιλιάρισμα.
1: Ταξί.
0: Θα τρέξω και με 100. ή θα πιω και κάτι παραπάνω ή θα περάσω και ένα πορτοκαλί που γίνεται κόκκινο την τελευταία στιγμή. Ο κίνδυνος είναι, δεν είναι ο κίνδυνος ο τροχονόμος, ο κίνδυνος είναι να δημιουργήσεις ατύχημα ή δυστύχημα ή να χτυπήσεις εσύ ή να πάθεις κάτι χειρότερο εσύ. Αυτός είναι ο κίνδυνος. Άμα ξεκινάμε από λάθος αφετηρία λέγοντας «Α, μην πέσουμε σε έλεγχο, αλκοτέστη, δεν ξέρω τι άλλο». Όχι, δεν είναι αυτός ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος είναι αυτός που μπορεί να δημιουργήσεις εσύ για τον εαυτό σου ή για τους άλλους. Οπότε ας είμαστε λιγάκι προσεκτικοί, ιδιαίτερα τις νύχτες, όπου είναι πιο χαλαρά τα πράγματα.
1: Αγαπώ τις νύχτες και όλους τους ξενύχτες.
0: Αυτά είναι.

0: αρέσει η ζιγζάκ?
1: Πάντοτε.
0: Ωραία, έτσι.
1: Έχει ένα τραγούδι το οποίο στην εποχή μου.
0: Φύσηξε έρωτας βοριάς.
1: Όχι. Είμαι ερωτευμένος με μια 16.
0: Α, παπα. Τέτοια λες τώρα, να γι' αυτό έφυγε η Γεωργία νωρίτερα.
1: Τότε. Μιλάμε για τότε, πριν από 30 χρόνια. 40.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν μιλάω για τώρα.
0: Η ζιγζάκ είναι πατρινή κι αυτή, έτσι.
1: Αχα.
0: Μετά από τα παιδιά από την Πάτρα και από το ίδιο μαγαζί ξεκίνησαν, από το Χάραμα.
1: Το Χάραμα. Αυτό το Χάραμα.
0: Ε.
1: Και όχι μόνο εκεί, και στην Αθήνα το Χάραμα Τσιτσάνης.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ακόμα το μαγαζί.
0: Υπάρχει, πώς δεν υπάρχει? Α, δεν είναι πια.
1: Δεν μιλάω τη Πάτρα.
0: Εδώ, τη Κεσαριανή.
1: Στο σκοπευτήριο.
0: Ναι, πώς δεν υπάρχει.
1: Πολλά χρόνια. Η τελευταία φορά που είχα πάει έπαιζε ο Θανάσης ο Πολυκανδριώτης. Καλεσμένο σε μια εκδήλωση. Και θυμάμαι μόλις είχε πρωτοξεκινήσει η ζωή τη Γανούρια.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, πρέπει να την κάνουμε γιατί.
0: Εγώ σ' αφήνω ο καλύτερος άνθρωπος στα χειρότερα χέρια. Το έπαιξα νωρίτερα της Ρίτας.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, Γιάννης Ευθυμίου.
1: Ο χειρότερος άνθρωπος στα καλύτερα χέρια.
0: Εγώ το πανάποδα. Δεν μπορώ να πω ο χειρότερος άνθρωπος για σένα.
1: Εγώ λέω.
0: Α, εσύ το λες.
1: Εγώ το λέω.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, άντε γεια σου τώρα. Καλή ξεκούραση.
0: Λαϊκά μονοπάτια, εμείς αύριο πάλι λίγο μετά τις 12 εδώ με το νυχτερινό Express. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αρχίζουν σήμερα στη Νέα Υόρκη εργασίες στη Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία και την παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο, ο οποίος αναμένεται να ζητήσει από τους G7 να απελευθερώσουν στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, την ώρα που οι αυξημένες τιμές των καυσίμων πυροδοτούν αντιδράσεις από τους Ευρωπαίους πολίτες και σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή και τις μεταφορές προϊόντων. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός Πρόεδρος στη σημερινή συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη, ενώ θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες. Από χθες βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και συναντά Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Τη δημιουργία ταμείου για την αποκατάσταση υποδομών που επλήγησαν στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση των χωρών της Μέσης Ανατολής από τα στενά του Ορμούς για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, προτείνει η Αμερικανική κυβέρνηση σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Στην τελική ευθεία μπαίνει ο σχεδιασμός των μέτρων για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα, με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε πρώτη φάση, από τις δημοσιονομικές εφεδρίες αναμένεται να διατεθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ καθοριστική θα είναι και η συμμετοχή των διελιστηρίων στο κόστος των επιδοτήσεων. Η ακρίβεια και οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων πυροδοτούν σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση. Η αντιπολίτευση ζητά άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, με την κυβέρνηση να απαντά ότι η Ελλάδα είναι μία από τις τρεις χώρες που σε σύγκριση με το ΑΕΠ τους στηρίζουν περισσότερο τους πολίτες τους απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφειλέτες μπορούν να ζητούν ρύθμιση χρεών, εξαιρώντας την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλότερη μηνιαία δόση. Την παρέτησή του υπέβαλε ο επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στο Μακλεμβούργο Δυτική Πομερανία μετά το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του, καθώς ήταν το χειρότερο που έχει καταγράψει ποτέ το Τσεντεγιού σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση. Ο καγκελάριος Μέρτς υπερασπίζεται τη μεταρρυθμιστική ατζέντα του και δηλώνει ότι δεν τίθεται θέμα αποχώρησης του. Κακουργηματικές κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών αντιμετωπίζει ο καθομολογίαν δολοφόνος της 25χρονης βιολόγου στην Ιγουμενίτσα. Το θύμα έφερε πάνω από 10 μαχαιριές στο λαιμό και την πλάτη. Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Σε συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα συνεχίζεται στη Λάρισα σε δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με συγκλονιστικές καταθέσεις γονιών και συγγενών. Η μητέρα της Κλαούντια Λάτα εξέσπασε κατά των 36 κατηγορουμένων, ενώ η απόφαση για το άνοιγμα των τηλεφωνικών επικοινωνιών του σταθμάρχη αναμένεται στις 29 Σεπτεμβρίου. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Γροιλανδία, Δανία και Ηνωμένες Πολιτείες θα υπογράψουν σήμερα τη συμφωνία για το Αρκτικό νησί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να ξανανοίξουν στρατιωτική βάση στη Νότια Γροιλανδία και να εδραιώσουν την παρουσία τους στα ανατολικά του νησιού.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν περιοχές της Θεσσαλίας, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ, από 21 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
0: Λάμψη.
3: Σύλλογος Γονέων Παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
0: Earth News Radio 105,8.

0: σου Γιαννάκη με τα ωραία σου. Εσύ η ραδιομαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Τρίτης, 22 του μηνός. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα μαζί μας. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Καλημέρα κύριε Γιάννη και σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Καλή εκπομπή αφιερωμένο το επόμενο. Σώσος ακούνε λαϊκά μονοπάτια, λέει η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μαρία, η οποία μας ακούει και αυτή. Λοιπόν, μάκαρος για τη συνέχεια και μην κυκλοφορείς.

0: Μη χαθείς, μας είπε ο Βασίλης, και σφύριξα και έληξες, λέει ο Κιάμος.
1: Άκου! Τα λαϊκά μονοπάτια.

0: Γιάννης.
1: Καλημέρα και καλή εκπομπή Γιάννης και σε όλη την παρέα, λέει η φίλη μας η Μάχη από το νησί. Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο ρότα, πάμε πίσω το 1982, όταν ο αείμνηστος Βαγγέλης έβαζε την Ειρήνη Παπά στο στούντιο και τραγουδούσε με το δικό της μοναδικό τρόπο. Μέσα από το δίσκο «Οδές» λοιπόν διαλέγω ένα κομμάτι που το έχει πει απίστευτα. 40 παλικάρια από τη Λιβαδιά. Θυμάμαι στο τρένο άλλος από Λιβαδιά. Πέρναγε ο ελεγκτής.

1982 λοιπόν, ο ΔΕΣ, Βαγγέλης Παπαθανασίου, Ειρήνη Παπά και οι δύο βεβαίως έχουν φύγει από τη ζωή. La Libertà, Albano μαζί με τη Ρωμίνα Πάουερ.

και από τον Αλμπάνο πάμε στάι του Πουλα της Ρούμελης. Όταν ο Αργύρης ο Παπαργυρόπουλος έβαζε τον Πασχάλη τον Τερζή στο στούντιο να γράψει αυτά τα τραγούδια, σαν τώρα θυμάμαι, είχε φέρει τον Αργύρη στον Αντένα στο ραδιόφωνο Γουμενίδης για να κάνουν παρουσίαση του δίσκου.

0: Αυτό θα πει να είσαι παντός καιρού τραγουδιστής.
1: Στις κορφές, τις γιονοστολισμένες.
0: Άρε Πασχαλάκη, μας λείπεις.

Την καλημέρα μου στο Mr. Jameson που μας ακούει στο Λιγουριό. Καλημέρα επίσης στο Γρηγόρη τον Μιλωνά που μας ακούει στο Σχηματάρι. Εργαζόμενος αφιέρωσε, λέει, το υπόλοιπο όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια.

Καλημέρα στο φίλο μας το Χρήστο από τη Χαλκίδα. Αφιερώνεις όλη τη ραδιοπαρέα, λέει. Είχα πάει στο μνημόσυνο του Στέλιου για τα 25 χρόνια. Καλύτερα να μην πω περισσότερα. Καλά να είναι, λέει, εκεί που είναι. Της αμαρτίας στο στρατή. Κυρία Πόλη Πάνου.

0: Λοιπόν, εχθές σας διάβαζα μια είδηση που αλίευσα από το δίκτυο, που το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος έκανε μια παράσταση μεταφέροντας την εποχή του 80-90, τα μπουζουκάδικα, πως ήταν στο σήμερα. Λοιπόν, και καθόλου τυχαία η επιλογή, τον ανεβεί η Κατερίνα Ιστανίση στο πάλκο και να τραγουδήσει. Έγινε το μαγαζί, το έλα να δεις, και μιλάμε για το θέατρο Σοφία Βέμπο, Μαρία Κάλλας. Λοιπόν, την πήρα τηλέφωνο το απόγευμα και της λέω τι έγινε. Λέει, σ' άκουγα. Λέω, το φαντάστηκα, λέει, αλλά απλά ήμουνα έτσι χαλάρωση, λέει, και σιγά βάλει και σ' άκουγα. Λέει, και της έλεγα για αυτά που διάβαζα. Μου λέει, τ' άκουσα, τι είπες. Λοιπόν, να είναι καλά. Καλά να είναι. Λοιπόν, πάμε. Θα κλείσουμε την ώρα με το συγγνώμη, κύριε, ποιος είστε.
1: Δεν άκουσα πως είπατε ορίστε. Συγγνώμη, κύριε, ποιος είστε.
0: Δώσ' τα, Κατερινάρα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα. Μέσα από το Air News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Να ακούσα πως είπατε, ορίστε, συγγνώμη κύριε, ποιος είστε.
1: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ξεκινούν σήμερα στη Νέα Υόρκη οι εργασίες της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Γάλλος Πρόεδρος δήλωσε απόψε ότι είχε θετικές και επικοδομητικές συνομιλίες με τον Αμερικανό ομολογό του με επίκεντρο τις εξελίξεις στην Ουκρανία και την Ερυθρά Θάλασσα, σημειώνοντας ότι είναι σημαντικό για τις παγκόσμιες τιμές. Σχετικά με την Ουκρανία, ο Μακρόν είπε ότι πίεσε τον Τραμπ για το θέμα της προμήθειας αμυντικών οπλικών συστημάτων στο Κίεβο. Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός Πρόεδρος της Η σημερινή συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη, ενώ θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες. Από χθες βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και συναντά επίσης Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Στην τελική ευθεία μπαίνει ο σχεδιασμός των μέτρων για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα, με το Οικονομικό Επιτελείο να οριστικοποιεί τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε πρώτη φάση, από τις δημοσιονομικές εφεδρίες αναμένεται να διατεθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ καθοριστική θα είναι και η συμμετοχή των διελιστηρίων στο κόστος των επιδοτήσεων. Η ακρίβεια και οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων πυροδοτούν σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση. Η αντιπολίτευση ζητά άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, με την κυβέρνηση να απαντά ότι η Ελλάδα είναι μία από τις τρεις χώρες που σε σύγκριση με το ΑΕΠ τους στηρίζουν περισσότερο τους πολίτες τους απέναντι στην ενεργειακή κρίση και κάνει λόγο για λαϊκισμό. Πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και έκτακτο φόρο στα διελιστήρια επιβάλλει η Τσεχία.